0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Μια ευκαιρία θα έχεις το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Ψυχολογία θα ανέβεις, ένα κορίτσι κοιτάει αλλά δεν μπορεί να το μιλήσεις.
1: Μεγάλο δρόμο θα πάρεις, μεγάλο δρόμο θα φύγεις.
0: Και ένα γράμμα, τότε έχει και γράμματα. Και ένα γράμμα θα φύγει.
1: Ναι, ναι, και ένα... καλά δεν το κοιτάς, λέει το Β' εδώ πέρα. Ποιο ρε, το Β' εδώ μπροστά, βρε. Και σήκωνε το φλιτζάνι τα κατακάθια, έσταζε, λέει, δά, ένα το Β' βγήκε, λέει.
0: Αδελφέ, σαν την ψυχή της γιαγιούλας δεν είχε.
1: Δεν έχει.
0: 9 εγγόνια έναν έναν καθόταν να του πει το φλιτζάνι.
1: Και έναν έναν ξεχωριστά τους έπαιρνε στην άκρη έναν, και το έβαζε το 100, και το 100 δραχμά, τις 100 δραχμές τις έβαζε τον έναν ξεχωριστά στην τσέπη.
0: Και το, και το δάκτυλο κάτω να βγει ο σταυρός.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γι' αυτό η συνταγή της γιαγιάς και της γερόντισσας μετράει πάντα περισσότερο από τις υπόλοιπες. Και για τη ζωή και για τα άστρα και για τη μαγειρική όμως.
1: Θέλω να μου πεις με μία λέξη πώς πέρασες, τίποτα άλλο.
0: Άψογα.
1: Ευχαριστώ αγόρι μου. Έτσι τέτοια θέλω να ακούω. Τα άψογα, ψυχή,
0: καλό,
1: υγεία.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου αγόρινά μου.
2: Μου λες θα φύγεις. Λες δεν με θέλεις άλλο πια. Δεν με αντέχεις.
1: Μεγάλη Lady Angela. Όπως σε θυμάμαι εγώ.
2: Με τα νεύρα.
1: Με καλώδιο και όχι μικρόφωνο χωρίς καλώδιο. Μπαλαντέζα.
2: Παλάτου, ας χασώ, ας χασώ.
1: Τότε που ήσουν ολόιδια με το Σιλβέστερ Σταλόνι, First Blood, η χέτη και το στόμα ψηλά στραβό.
2: Και θανάτου, ας εχασώ, ας εχασώ.
1: Ευχαριστώ Άντζελα που μέσωσες από τη Φουρέιρα.
2: Δεν θα αντέξω, θα πεθάνω.
1: Ζωής και κλείνοντας, πριν πάω στα μηνύματα ή τα απομείνοντα, πάμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε για τον εγώ καιρό που είμαι και εγώ.
3: Προσοχή σου τώρα, δεν είναι ο επόμενος στόχος αλλά η βάση πάνω στην οποία προσπαθείς να χτίσεις τα πάντα. Εγώ καιρέ μου, η Παντσέλινα στον κρύο φωτίζει σπίτι, οικογένεια, παρελθόν και συναισθηματική ασφάλεια. Ενώ ο ήλιος περνάει στο ζυγό και ενεργοποιεί δυνατά την καριέρα και την δημόσια εικόνα σου. Το μεγάλο πνεύμα των ημερών είναι: δεν αρκεί να ξέρεις να θέλεις να φτάσεις εκεί που νομίζεις ότι θέλεις, αλλά να αισθάνεσαι και ότι ξεκινάς. Στα ερωτικά, η ανάγκη για ασφάλεια μεγαλώνει. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μπορεί να ανοίξουν συζητήσεις για σπίτι, συμβίωση, οικογένεια ή για το πώς μοιράζεστε τις ευθύνες της καθημερινότητας. Και πρόσεξε κάτι. Εσύ μπορεί να θεωρείς ότι δείχνεις την αγάπη σου επειδή φροντίζω να είναι όλα εντάξει. Ο άλλος όμως μπορεί να θέλει να ακούσει ένα «πώς είσαι» και χωρίς Excel και πλάνο δράσης. Η αντίθεση ήλιου Ποσειδώνα θέλει προσοχή στις παρεξηγήσεις. Μη θεωρήσεις ότι γνωρίζεις τι εννοούσε κάποιος χωρίς να το επιβεβαιώσεις εδώ σε αυτό το σημείο. Εγώ καιρός. Και αν αυτό που χρειάζεται περισσότερο προσοχή.

Χάλασε το μικρόφωνο. Χάλασε και η κονσόλα. Όχι. Αυτά για τους εγώκερους. Ψάχνω τα μηνυματάκια. Μην αδικήσω κανέναν. Θα κλείσουμε και την εκπομπούλα. Πέρασε η ώρα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία στην Instagram που με έστειλε εδώ και πολλή ώρα, αλλά τώρα το είδα.

Καλημέρα στο Θοδωράκο το Παοξί. Αναλυτές ποιους λες, λέει, αυτούς που περιμένουν να δουν το παιχνίδι για να σου πούν τι έγινε. Αυτούς που λένε εμένα δεν θα μου μιλάτε για μπάλα, άσε μας ρε Στέφανε, δεύτερο ζευγάρι μάτια θέλω. Εσύ πρέπει να δίνεις καμιά τον εαυτό σου με τόσους που έχεις μπλέξει την αγάπη μου σε σένα και τον χαρ χαρ, γεια σου Θοδωράκο.

μου. Θα με βάλεις από την Άντζελα των χωρισμένων τα παιδιά. Είναι αυτό. Είναι αυτό ρε κοκακολά.

Και για κλείσιμο πήγα να βάλω τη Κίμκο βενζίνα να έρθω να κάνω τον influencer. Πάω σε ένα εντελώς άγνωστο πρατήριο που δεν με ήξερε και καθόλου. Γιατί βαριόμουν, ξέρεις, ήθελα να πάω, βιαζόμουν και επειδή ξέρω τα πρατήρια και με πιάνω στο Μουχαμπέτη, Μετρόπολης, ίντερνετ, να πω στο βλέπεις το ΠΑΟΚ, τον Άρη. Και τους ξέρω όλους τελική. Και πήγα σε ένα σήμερα που έχω ξαναπάει μια ή δυο φορές την τελευταία πενταετία, έτυχε να περνάω από εκεί. Λέω, όπα, εδώ είμαστε για να φύγουμε γρήγορα. Κατεβαίνω κάτω, ξυκλειδώνω, μπαμ μπαμ, ανοίγω την πόση του, λέω βάλε μια 20 κολλή, ο Σίβας 18. Πιάνε τη μάνικα και με κοιτούσε ο άνθρωπος. Λέω μην με κοιτάς, βάλε, λέω 20 ευρώ Σίβας 18. Και άρχισε μετά να γελάει, την πήρε χαμπάρι, δεν ξέρω, ήταν πιο πιτσιρίκος αυτός ας πούμε. Δεν ήταν κανένας παλιός, ήταν κάπου ούτε 30 το παλικαράκι. Και μετά στρόφαρε και κατάλαβε τι εννοούσα. Γελούσε, έμεινε εκεί πέρα, λέει, πόπο. Με λέει, όντως, λέει, είναι πιο οικονομικό να το γεμίσει σήμερα.

0: Merci beaucoup για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το, να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Και αν δεν έχετε, κάντε συνδρομή στα ζώδια και στις συνταγές μαγειρικής, να αγαλιάσει η καρδούλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα το εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα που στηρίζει εδώ αυτή την προσπάθεια του influencer της νυχτερινής ζώνης του μέσου μισθού του ακριβού πληρωμένου. Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο, ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Γιάννη Φώτη, έρχομαι σου κού να φάμε καμιά σπαλομπριζόλα. Αλλά ξέχασα, είμαι βίγκανα.
1: Από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή.
0: Ευχαριστώ τον Τζόρτσε Λεμπίδη κοινό στο Μαξίμ Κέτερινγκ για την αμερόληπτη στήριξη. Πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. www.maxim.gr.
1: Και ποια θυσία, ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα.
0: Ακολουθεί αυτός που φταίει που σας πριονίζω τα αυτιά. Αυτός ευθύνεται και είναι ο μόνος που ευθύνεται.

Βέλτιστη ψυχική υγεία, καλό υπόλοιπο νυχτός. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Άιντε ο Φάρα.
1: Χίλια χρόνια. Γεια σου παρέα όμορφη.
0: Τους ξέσκισα την, τις στιγματικές. Άκου 8 και 7.90 ο Άσος. Σας τα πήρα, το ευχαριστήθηκα. Όφι, Χόφενχάιμ, πως λέγεται αυτή, 2-0. Άλλοι είχαν τα συν, άλλος είχε την ουσία. Οπότε στο τέλος είδαμε συνουσία.
1: Άντε σαν αν, πως με πονεί ακόμα.
0: Να χαρώ εγώ. Το βλέπω κι εγώ, όχι χθες, προχθές. 7.90. Το 1 χ 3.60. Λέω τι λένε τώρα, πλάκα μας κάνουνε μωρέ. Λέω εγώ πιστεύω στον Όφη. Και το ευχαριστήθηκα. Σας έσκησα τα βάρδουλα. Καλημέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Συνικέσια. Άλλος είχε ζώδια και συνταγές, εγώ έχω γάμους. Συνικέσια, τελείωσε. Και μετά στο Μαξίμ Κέντερινγκ για το γάμο φυσικά, έτσι. Στέφανε, έτσι μπράβο. Για το Γλέντι. Μα να τα λέμε κι αυτά. Άκου 8 περίπου τον Άσο του Όφη. Πού να χαθείτε να κάνεστε. Συνδεθήκαμε λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης. Παρόλα θα είμαστε μέχρι και τις 6, έτσι με διάφορα τραγουδάκια. Ό,τι γουστάρουμε μεταδίδουν. Τι ζήτησε ο άλλος, το χωρισμένο τα παιδιά με την Άτζελα Δημητρίου. Θα τα ακούσουμε γι' αυτό. Ο άλλος τη ζήτησε τραγούδια με... με κοινά. Όχι ρε Φαλικάρι μου, όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Εδώ έχουμε Συνικέσια πλέον.
1: Η μάνα σου, η μάνα σου λέει το νερό.
0: Παλιά είχα γραφείο συνεκεσίων, κέντρο διασκεδάσεων. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς λέγεται αυτός της Χρυσής Αυγής, Μπιμπίλιας, ο πρόεδρος και των ηθοποιών και τα λοιπά. Καλά, τι λακαμία έκανες ρε φίλε. Τι λακαμία έκανες ρε παλικάρι μου. Παλικάρι τέλος πάντων. Βρήκε μια φωτογραφία με μια κυρία που έχει 3 παιδάκια τώρα, που βγήκε φωτογραφία μαζί με τον Μητσοτάκη και με τον Άδωνη. Και την έβγαλε στον αέρα, έστω για 3 λεπτά, 4. Καλά κι εσείς όλοι στημένοι την είχατε ρε παιδί μου. Για 3, 4, 5 λεπτά πόσο έκατσε στον αέρα. Ότι η γιατρός αυτή που έφαγε το μαζονάκι έχει φωτογραφία με τον Άδωνη και με τον Μητσοτάκη. Στο μεταξύ η γυναίκα δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Φοβάται να βγει από το σπίτι, γιατί θα την πλακώσουν, να την κυνηγάνε και τα λοιπά. Θα φας τώρα μια αγωγή καλή, καλή αγωγή, άμα έχει καλό δικηγόρο. Τι είναι αυτά ρε εσείς που συμβαίνουν. Εγώ όταν σας λέω ότι έχουμε τη χειρότερη βουλή από το 1821 μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει χειρότερη βουλή από αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα. Μιλάω και για τους 300 εκεί μέσα. Συν τον πρόεδρο, έτσι. 301 είναι όλοι. Εκτός από τα παιδιά που βάζουν νεράκι. Εκεί, Βάλτε λίγο βαλεριάνα ρε με στο νεράκι, μπας και κοιμηθούν και ερεμήσουν λιγάκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σεργιάννη με το Γιάννη. Όσοι και όσες θέλετε να παντρευτείτε, στείλτε μου βιογραφικό. Ε1, ε9. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, τους συζητάμε. Αναβαθμίστηκε η νυχτερινή ζώνη, παιδιά. Σέφαλος Νεζίπας, ο δάσκαλος, τελείωσε λέει. Μαγειρική και ζώδια, αστρολογία. Εγώ στην Ικέσια. Έτσι, μπράβο. Αν μας ακούει τώρα ο καπετάνιος, έχουν γίνει περμανά τα μαλλιά του.
1: Μα δεν ταιριάζω.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Με τα δικά μου εμένα.
0: Άιντε ο Φάρα. Πόσο μ' άρεσε ρε παιδιά.

Ο Στέφανος ο Νεζίπας μου γράφει: θέλω συνοικέσω με λουκουμάκι και από μένα ένα μήνα ζώδια, λέει πλέον. Όσοι θέλετε συνοικέσιο θα μου στέλνετε, είπαμε, ε9, ε1, έτσι, να ξέρω τι γίνεται. Και οι άντρες, τι μήκος έχετε, πώς θα το κάνουμε, τε. Τι έτσι γουρούνι στο σακί, δηλαδή, θα αγοράσει η κοπέλα.

Έτσι οι γυναίκες είναι λίγο παράξενες. Άμα θα φάνε ένα τσίκ που λένε ένα κλικ κάπου στο μυαλό, τελείωσε. Για 15-20 πόντους κρέας αγοράζουν ολόκληρο το γουρούνι. Δεν γίνεται, όχι. Να τα λέμε και αυτά, κύριε, εντάξει.

0: Χαχαχ, το πόσο μ' αγαπούσες λέει. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
1: Σας βαρέθηκα όλους. Και εσάς και το πουλί σας.
2: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
3: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
2: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
3: Ιησούς Χριστός, Νικά.
2: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
3: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατοι. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
2: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
0: Φιλιά, φιλιά.
4: Το πουλάκι σου.
0: Φιλιά, πού?
4: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
0: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
5: Όχι, άλλο από κοντά, από κοντά είναι τεράστιος.
6: Είναι?
7: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
8: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη λέει.
9: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
8: Βρες τα διάλεξη και από εδώ.
10: Αν ο άντρας δεν έχει τρίτο πόδι, δεν τον θέλω. Γαριδάκια βρίσκω και στο περίπτερο. Όπα.
11: Εμένα το πουλάκι μου είναι τεχνολογίας Microsoft.

0: του πλένεις, του μαγειρεύεις, του σιδερώνεις, δούλα σε έχει.
1: Ρε φιλενάδα, τον έχει 23 πόντους.
0: Αύριο θα έρθω να του φτιάξουμε παστίτσιο.
2: Περιοδικά με γυμνούς άντρες, βλέπεις.
3: Γιατί?
2: Γιατί σαν ομάδα. Από περιέργεια, ρε.
3: Έχω δει μερικές φορές.
2: Άι να χαθείς η χαμένε, βλέπεις τέτοια περιοδικά. Αλλά ξέρω γιατί τα βλέπεις. Για να κάνεις σύγκριση. Όλοι οι άντρες αυτό κάνετε, τη σύγκριση. Μετράτε τους πόντους, τα εκατοστά. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα, ρε. Είναι επιστημονικός αποδεδειγμένο ότι ουκ εν το πολλό το εφ.
3: Ναι, τι θα πει αυτό.
2: Το ακριβό το άρωμα μπαίνει σε μικρό μπουκάλι.
3: Δεν καταλαβαίνω.
2: Οι πρώτοι 5 πόντοι παίζουν ρόλο στην ικανοποίηση της γυναίκας.
3: Και τους άλλους 15, τι τους κάνεις, τους πετάς.
4: Έγινε μια έρευνα μεταξύ γυναικών για το μέγεθος.
5: Ah.
4: Οι απαντήσεις των γυναικών.
5: Παλιά μου τέχνη να
4: ποικίλες, ποικίλες οι απαντήσεις των γυναικών. Yeah. Και ερωτήθηκαν στα 5 εκατοστά, τι έχετε να πείτε. Ούτε καν μπορώ να το πιάσω,
5: δεν
4: λέει.
5: Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατοστά.
4: Μπράβο, στα 7 εκατοστά δεν λέει και τίποτα.
5: Α, έχει απαντήσει.
4: Ναι. Στα 10 εκατοστά yeah. οι γυναίκες απάντησαν. Έχω δει και μεγαλύτερα.
5: Okay.
4: Λοιπόν, στα 12 εκατοστά, καλό, αλλά θα ευχόμουν να ήταν λίγο.
5: Έλαβε, Γιώργο μου, και αυτή η αχόρταγη.
4: Λίγο μεγαλύτερο. Στα 15 εκατοστά. Δεν κακό. Στα 18 εκατοστά, λέει η γυναίκα, τέλειο.
5: Όσο είναι 18.
4: Είναι ταμάμ, τόσο με το συμπάθει.
5: Oh.
4: Λοιπόν. Στα 20 εκατοστά. Στα 20 εκατοστά, είπαν οι γυναίκες. Wow! Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω.
5: Λοιπόν.
4: Στα 25 εκατοστά οι γυναίκες είπαν φοβερό, φοβερό, αλλά θα το δοκίμαζα. Και φτάνουμε στο μέγεθος των 30 εκατοστών. Υπερβολικό, υπερβολική η πίεση που θα νιώσω στο στομάχι, λένε οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα έγινε σε κηλικείο πολυσύχνατου σταθμού που αφορούσε το μέγεθος των σάντουιτς. Δεν ξέρω τι σκεφτείτε εσείς. Αλήθεια.
6: Δεν μου λένε, παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
3: Σου σα στέκεται.
6: Τι λέει ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο,
3: Βέβαια.
6: Κοίτα τον κολόγερο.
7: Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού.

0: Πολύκα.
1: Ο Ηλίας ο Χαρτομαζίδης, ο αρτοποιός μας, εκεί στο Πολύκαστρο, στα Φανάρια, είπες όσες και όσοι και άντρες να σου στείλουνε. Ενέρε φίλε, εννοείται. Καλημέρα σας, λέει, από τα straight, λέει, κόκκινα φανάρια. Straight είσαι εσύ. Ο Θεοχάρης ο Καμενίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους από το Μίντεν Γερμανίας. Αν υπάρχει χώρο για το τραγούδι, βάλε και το «Κι αν περπατώ» με τον Πουλόπουλο.

Καλημέρα στη φίλη μου την Χριστίνα από τη Βέρεια. Καλημέρα το Χριστάκη, το Σχιαμήτρα, το Κωνσταντίνο, το Σχιαμήτρα. Την Αγγελική, η οικογένεια Σχιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ. Εκεί στη Λεωφόρο Στρατού, παιδιά. Με την όμορφη κολοκυθόπιτα. Από κίτρινο κολοκύθι.

0: Ναι ρε φίλε, δηλαδή, και εγώ στο πάμε στοίχημα το βρήκα. Είναι δυνατό τώρα 7,90 τον Όφη, τον Άσο του Όφη. Τους ξέσκησε. Έβαλα ένα κοσάρικο, τους τα πήρα. Ίσα τις κότες. Ζώης Ντάλλας, χαιρετώ φίλτατε Γιάννη. Καλά πήγε Όφη λέει, εμείς ήμασταν λίγο πλεονέκτες. Ναι ρε φίλε, το είδα. Όσα βρά το δάσκαλο, ακόμα περιμένω συνταγή για ρεβίθια λέει που μέταξε. Ρε δάσκαλε, συνταγή για ρεβίθια. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας, Ζώες Φούρνας από την Άρτα.
1: Όταν αγαπάνε νιώθουν πιο παιδιά κι από παιδιά.
0: Αρκεί να βρουν σωστή καρδιά, έτσι, και σωστό μυαλό, όχι παράξενο και ανώμαλο.

0: Η Αφροδίτη Μάνου απάντησε για τον οχετό στην ημέρα της κηδείας του Μαζονάκη. Δεν έχω τίποτε μαζί του. Δέχτηκα, λέει, οχετό ύβρεων. Καλά σε κάνανε και σε βρίζανε. Αλλά δεν κατάλαβες απλά, εισέπραξες την απάντηση του κόσμου. Στο δικό σου οχετό που βρήκες να τον ανοίξεις και μάλιστα επέλεξες την ημέρα της κηδείας του, νομίζω, έτσι.
1: Γιατί ο δρόμος σου...
0: Αντί να διαμαρτύρεσαι λοιπόν, κύριε Αφροδίτη, μάθε να σέβεσαι τους νεκρούς, καθώς και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που πόνεσε από τον άδικο χαμό εκείνο. Το ότι δεν είχες τίποτε μαζί του είναι μια φθηνή εκ των υστέρων δικαιολογία, γιατί αυτό που εισέπραξε η κοινωνία ήταν η εμπάθεια, η απαξίωσή σου στο πρόσωπό του. Και το ζητούμενο είναι εσύ ποια είσαι για να μιλάς υποτιμητικά, σχεδόν ευριστικά για έναν άλλο καλλιτέχνη που αγαπήθηκε πολύ από το λαό. Το μισήσανε οι άθεοι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, πώς είναι δυνατόν να ήταν στην θρησκεία, να πίστευε στον Θεό και να έκανε αυτές τις βλακίες στο σώμα του. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο νεκρός δεν δικαιώται.

0: άλλες κοιμάμαι.
1: Ναι, ναι, τους τα πήρα και το ευχαριστήθηκα.
0: Ξαπλώνω κομμάτια σε ξένα κρεβάτια.
1: Γιατί αρκετά μου τα πήραν, δύο μήνες τώρα με είχαν ξεσκίσει. Ε, ναι. Όχι πολλά φυσικά, αλλά εντάξει. Όσα μπορεί ο καθένας είναι πολλά για τον άλλον. Σε ξένα κρεβάτια. Ξεκόλα λοιπόν από τα ξένα κρεβάτια. Το έχεις κάνει κουμπαρά. Ξεκόλα.

Γιώργος Σταγκίδης, καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Έλα, δικό σας. Έτσι.

Ανέτα Μαρμαρινό. Χρήστο Τσαβδάρη. Ανέτα Μαρμαρινό.

0: Τραγούδια μου στέλνετε, παιδιά, άμα γουστάρετε. Μ' άρεσε, έχετε ζητήσει εδώ καμιά 10-12 από σένα. Συνεχίστε.
1: Τη φωτιά,
0: και στην επίσημη σελίδα του σταθμού, αλλά και στο προσωπικό messenger, όσοι ντρέπεστε, πάτε κόσκινο και στείλτε. Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη, και παρέα από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη, Αυστραλία. Ωραία το ξεκίνησες με το Ζάλιλε, μου σηκώθηκε η διάθεση. Αν μπορέσεις τα ΕΚΑΜ του Μανώλη Κονταρό, ναι, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Καλό ξημέρωμα, λέει, στην πατρίδα.

φίλος μας ο Μάικ λέει καλημέρα σας κύριε Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την παρέα, εσένα και την πόντια ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Εχθές ο κύριος Κόκκινος έδωσε νίκη στο Μεγάλο Όφη. Ναι, ρε παιδιά, λέει τώρα τι, ξαφνικά ποια είναι η Χόφενχάιμ, ας πούμε. Σαν να λέμε είναι, ξέρω και εγώ, τι να σου πω, Λεβαδιακός της Γερμανίας. Υγεια του.

αναλώσιμα. Βαγγέλης Γρίβας, Γιάννενα μεριά. Καλημέρα, καλή Γιάννα ρε. Καλό ξημέρωμα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και την παρέα. Ματσάκαλε λέει, καλησπέρα μοναξιά μου. Όπα, τι πάθατε ρε με αυτό το τραγούδι? Φυσικά θα τα ακούσουμε έτσι.

Άιτε για όλες τις κάρτες εξαιρετικά. Εγώ δεν είπα σκάρτες, είπα τις κάρτες. Τόσες κάρτες έχουμε. Για τράπεζα, για έτσι, για αλλιώς. Για άλλους τις κάρτες, έτσι. Όχι τις κάρτες, έτσι. Πώς ξεφεύγω ρε παιδάκι μου.

Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη. Αναβάθμισε εκεί το βραδινό στο Μετρόπολης. Ωραία, του Νταρβίση το πιωτό, λέει, με το Μαργαρίτη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ναι, ρε φίλ. Να παντρέψουμε και μερικά παιδιά τα οποία είναι μπακούρια. Είτε γυναίκες είτε άντρες, εντάξει.

Κώστας Κόλλιας για τη συνέχεια. Λαθρέα και παράνομα θα ζω τον ερωτά σου. Κι ας είναι και cyber sex.

0: ματάκια μου.
1: Ματάρες μου.
0: Ματάκια μου.
1: Γιάννης Βουζούκης, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στο ακροατήριο. Γεια σου, ρε συνονόματε.

γαϊδούρι και άπιστο και ανέστητο. Μ' αρέσει. Αυτή η τριπλέτα μ' αρέσει. Γιατί όποιος είναι γαϊδούρι, άπιστος και ανέστητος, δεν πονάει αυτός. Άιντε τώρα. Μαζέψε το βρακάκι σου και πιο κάτω.

κυρίες θα μου στέλνετε ε1 και ε9 για να σας κάνω συνοικέσιο, γιατί διαφορετικά γελάει ο Μιγάλης. Ρε φίλε, μου το έπες έτσι στην καθαρέβουσα. Γεια σου ρε Μιχάλη Θεοδόση.

Άμα είσαι φτωχή και δεν έχεις λεφτά, only fans. Υπάρχουν βλάκες άντρες που πληρώνουν. Μην τα δίνετε δωρεάν, έτσι. Οι άλλοι γυρνούσε τσόντες με το σιρινάκι και έκανε only fans και λέει βγάζω 20.000 λέει το μήνα. Παναγία. Υπάρχουμε τόσο βλάκες που πληρώνουμε τόσα πολλά. Άκου 20.000 το μήνα. Για να δείτε τι ρε. Άμα πάτε στη φυλή κάτω με 10 ευρώ το βλέπετε. Στο μεταξουργείο με 20.

Χαλαρώστε τώρα λίγο με τα τραγουδάκια σας. Ή μάλλον όχι, όχι, έχουμε ακόμα, έχουμε. Στείλτε μου λίγο ακόμα, βλέπω ότι μάλλον χρονομετρώ τώρα εδώ, κάτι γίνεται, θα ανοίξω και γραμμές αργότερα.

0: αραπακιάτο.
1: Πού το πάνε, πού το πάνε.
0: Στον αλήπασα το πάνε.
1: Αραπακιάτο φυλάνε. Στο Γιαννάκι να το πάνε. Για να δω, Γιαννάκης κοιμάται. Πού παλικάρι μου.
0: Διατάζει.
1: Να μη σε ματιάξουνε.
0: Να το φέρουνε μπροστά του. Διατάζει τη φρουρά του. Να το φέρουνε μπροστά του.
1: Νέστορας Κονδράνης. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Γεια σου δε Νέστορα.
0: Να του παίξει. Να το βάλει να χορεύει.
1: Το τρώω το φαγητό μου όλο.

Αναστάσιος Ανδρίκος, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Εύρο. Καλημέρα τα παιδιά στο ΕΚΑΒ. Καλημέρα τον Πέτρο και την παρέα του στις Σφαίρες.

την καρδιά μου, ξαναγύρισε κοντά μου, αϊ βάι βάι. Έτσι πάμε. Έρχομαι.

0: η καψούρα μένει.
1: Η αγάπη
0: μένει.
1: Μας δίκη, μας τυραννά, μας γονατίζει.
0: Έλα Γιάννη. Ρωσάκι είναι αυτό λέει που τραγουδάει. Και εμένα τι με νοιάζει λέει. Αν μπορείς, το λέω εγώ αυτό. Αν μπορείς ξέρεις το τραγουδάκι. Γεια σου μάνα Σαλονίκη. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν τώρα μαζευτείτε από τραγούδια.

0: Πού να πάμε ρε φίλα Γιάζ? Άτε πάμε όπου θέλεις.
1: Τώρα κρύβα κοσμήματα.
0: Άμα βρούμε κανένα συλλεκτικό μοντέλο, πω, τι γούστα θα βγάλουμε. Γεια σου Σοφάκη, την είδα την κλίση σου προηγουμένως, την αναπάντητη, ξέχασα. Καλημέρα σε Κουκουρούκου.

Ξέρεις πάντως ποια είναι η πιο δύσκολη εγχείρηση στον πλανήτη Γη? Πάρα πολύ δύσκολη εγχείρηση, παιδιά. Να προσπαθήσουν όλοι οι χειρούργοι του πλανήτη να αφαιρέσουν το λιλί από το μυαλό μιας γυναίκας.

0: Εγώ τρελάθηκα, λέει, με τον Αγγελόπουλο ο Νέστορας. Θα τα ακούσουμε, ρε φίλε. Αντώνης από Γρεβενά, θα ακούσουμε τραγουδάρα με το Μαζονάκι. Καλημέρα, φίλε μου, λέει, όμορφη Παρασκευή.
1: Μα όσο και να αντισταθώ, εσένα θέλω, είσαι ένα σπανί.
0: Ο Διονύσης ο Παπίας, λέει, είναι το μόνο χειρουργείο που σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά.

0: Εάν στην Κρήτη μια κοπέλα σου πει θα σου την παίξω, σήκω και φύγε γρήγορα, δεν θα σου την παίξει. Εξαφανίσου από μπροστά της όσο μπορείς πιο γρήγορα. Εμείς άμα μας μια κοπέλα θα σου την παίξω, γινόμαστε όλο γλυκά, όλο ζάχαρη. Στην Κρήτη δεν έχει τέτοια. Θα τραβήξει και θα σ' αρχίσει τις μπαλωφιές.
1: Επήρανε μου τα εκάμ, έξε καλά κουμπά.

έτσι, να τα λέμε και αυτά. Μα ήταν ο Μανώλης ο Κονταρός. Τα ΕΚΑΜ. Και τώρα τα ξηραφάκια μακριά από τα χεράκια σας. Πάμε να ακούσουμε Γιαννάκη Πλούταρχο. Καλησπέρα μοναξιά μου. Να ακούσουμε και Σαλαμπάση και μετά να ανοίξω γραμμούλες. Μετά όμως. Μητά.

0: είχα ερώτη.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή τα παιδιά.
0: Και έχω τρελαθεί.
1: Σ' ακούω εσένα που λες βγάλω το σκασμό σου και μη μιλάς, έτσι. Σ' ακούω, να ξέρεις, και σε βλέπω.

0: αγκαθιά μου.
1: Να και πω ότι η ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, Παρασκευούλα λέει, yes. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Δώσε μαγεία, δώσε. Πάρε.
0: Σ' αγαπάω μοναξιά μου.
1: Χρυσόστομος Χαλκιάς, την καλημέρα και από μένα άρχοντα λέει και σε όλους μας. Γεια σου Λαριανάκη μου.

Το τραγούδι το έχω γραμμένο «Καλησπέρα μοναξιά μου, ίσον φλέβες». Πάμε στο Γιώργο Σαλαμπάση. Τραγούδια δικά σας παίζω, παιδιά, από την ώρα που ξεκινήσαμε. Σ' αγαπάω, λέει, μ' ακούς. Παλιά λέγαμε, δεν μ' ακούς, πάρε το μηδέν, ξέρω κι εγώ. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Τώρα λέμε, δεν έχει σήμα. Πού, δεν τρέπονται λίγο.

0: φωνάς.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Μπορώ να πάρω 4-5 τραγουδάκια, παιδιά, έτσι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: καμπανά.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Σήμερα τους έφαγα όλους.
1: Όλους, κατευθείαν. Δεν κατάλαβες τίποτε. Πάρε και μια σόδα.
2: Είχα έτοιμο. Περίμενα να ακούσω και τους ελαμπάζει. Τους αγαπάω που ακούς. Λοιπόν, να χαιρετήσω πρώτα τις Ζυβεριώτισσες και την Άννα και τη Χριστίνα. Και στη σειρά την Έλενα, τη Σοφία, την Ελπίδα. Να ευχαριστήσω και σένα. Και μετά να ζητήσω και ένα τραγούδι με το Μαργαρίτη.
1: Ποιο θέλεις?
2: Οι Ευρωπαίοι.
1: Ευρωπαίοι, ε?
2: Ναι, ο τίτλος είναι οι Ευρωπαίοι.
1: Οι Ευρωπαίοι. Okay. Να σε καλά. Γεια σου, Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία. Και από τη μια γυναίκα πάμε στην άλλη γυναίκα. Καλημέρα σας, κυρία μου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Λοιπόν, τραγούδι ζητάω.
1: Βέβαια ζητάς, αφού είπαμε 4-5 μπορούμε.
2: Μανάκι μου, Μαριό.
1: Α, μανάκι μου.
2: Να ακούσαμε και εμείς μια ποιότης.
1: Ναι, μωρέ.
2: Μόνο οι άλλοι θα βάζουν ποιότης.
1: Τι να σου πω τώρα, αυτοί οι άνθρωποι ποιότητα.
2: Κύριε Παραγιάννη, σ' αγαπάμε, μ' ακούς?
1: Όχι, δεν σ' ακούει ακόμα. Κοιμάται.
2: Κοιμάται.
1: Είπαμε, παρά 20 ξυπνάει.
2: Και εγώ τι ξέρω, αδικίζομαι τότε.
1: Το ξέρω, γι' αυτό θέλω να την άδικα.
2: Θέλω να χαιρετήσω με το τολπιδάκι.
1: Να τα ακούσει. Τώρα μας έστειλε.
2: Κορίτσι μας, ναι.
1: Κορίτσι.
2: Το κορίτσι μας, το όμορφο, το μωράκι μας.
1: Παπαπαπα.
2: Βέβαια. Χωρίς ελπίδα ζούμε, δεν ζούμε?
1: Α, καλά, αυτό ναι, εντάξει, σωστά.
2: Για πού σου λέω. Τώρα τον Απογρελενά, το Μανώλη, την κυρία Ευαγγελία, την κυρία Έλενα, τη Χριστίνα από Βέρεια.
1: Ακριβώς.
2: Χριστινάκη, όταν λέμε σε όλους, εννοούμε σε όλη την παρέα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, λέει, ήταν παραπονιάρα αυτή, σου λέει, δεν μου λέει.
2: Εντάξει, παραπονιάρα.
1: Δεν με στέλνει ούτε
2: μία. Τον Παραβά και τα κορίτσια του. Τις κοριτσάρες του πάνω απ' όλα. Και μετά τον Παραβά.
1: Άντε καλά, φυλάκια.
2: Καλημέρα μου σε όλη την παρέα.
1: Κλείσε, φυλάκια. Κάτσε να ακούσουμε λιγάκι αυτό εδώ τώρα, μια και μιλήσαμε για μωρά.
3: Δική σου αγάπη για τη μικρούλα, την Καλλινίκη.
1: Αχα. Ακριβώς.
3: Όπως έχει και τη δική μου αγάπη.
1: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
3: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την κλίτη γράμμα.
1: Πού δεν τρέπομαι τι ακούω. Τι ακούω, ρε παιδάκι μου. Περίμενε λίγο στο τηλέφωνο. Να σε καλά, Τιμολέον, την αγάπη μου, παλικάρι μου. Να σε καλά. Πω, μωρό έγινε. Αυτοκτονήσουμε τελείως.
4: Έλα για να ρά.
1: Γεια σου, Ελπίδα, μωρό.
5: Περίμενε.
1: Λίγο, άντε κάτσε να το κλείσω μετά.
5: Έλα, παλικάρι μου, σ' ακούω.
4: Γεια σου, Γιονάρα Μηχανιώνα, ο Γιώργος ο Χασάπης.
1: Γεια σου, ρε Γιώργος, γεια σου, ρε Χασάπη.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, ρε Μπούτσερ, Χασάπη.
4: Καλά, ρε, Σύριο.
1: Έλα,
4: μας κρατάς το φιάρε και χαιρόμαστε, ρε Γιονάρα.
1: Να σε καλά, γορίνα μου.
4: Ένα τραγουδάκι μπορούμε να βάλουμε?
1: Πες το.
4: Ναι, τα κουρασμένα χέρια μου του Κατσατσίδη.
1: Τα κουρασμένα, κάτσε το γράψω. Τα κουρασμένα χέρια μου. Τα ακούσουμε, αγόρι μου.
4: Έγινε, Γιαννάκη μου.
1: Γεια σου, ρε Χασάπαρε. Φιλάκια, αγόρι μου, να σε καλά.
4: Γεια σου, αγόρα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Μην παρακαλάς καθόλου.
1: Του είπα να θεμάς.
6: Δεν παρακαλάω εγώ, το ξέρεις το τραγούδι, μου το λένε αυτό.
1: Βέβαια, Λευτέρης Ανδριανός, το φιλαράκι μου. Τι λες?
6: Άμα σε κάνα τέτοιο βάλω για αυτό το τραγούδι. Είναι τραγούδι με νόημα. Χαιρετίζοντας όλη την παρέα, την πόντια ποιήτριά μας, σε όλο τον κόσμο, στους συναδέλφους που είναι στον δρόμο. Ο φίλος από τη Στουτγκάρδη, ο Ποστολομαχαιρίδης, δεν τον ακούω.
1: Κάπου είναι οι ώρες του πλέον, είναι λίγο μπερδεμένες γι' αυτό.
6: Αλλάξαν οι ώρες του, μάλιστα.
1: Μάλλον την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας.
6: Εντάξει. Okay.
1: Φιλάκια.
6: Βρέχει 14 βαθμούς.
1: Αχα.
6: Και μ' αρέσει ο κόκκινος που παρακολουθάω σε όλες τις εκπομπές το μεσημέρι πολλά χρόνια.
1: Ναι.
6: Πάνω από 20 χρόνια.
1: Α, τόσο.
6: Τα αναλύει, ρε παιδί μου, αυτά που δίνει τα προγνωστικά, τα αναλύει για ποιο λόγο δίνει.
1: Ναι, ρε φίλε, είδα ξαφνικά τώρα εγώ τώρα 7,98 μονάδες δηλαδή τώρα
6: και το λέει. Λέει χθες ο Ραπτόπουλο, βάλε, λέει, άσερε, λέει, θα χάσει, λέει, το πολύ πολύ μια ισοπαλία. Λέει,
1: ρε, έβαλα ένα κοσάρικο, έβαλα ένα κοσάρικο και του τα πήρα τώρα, άιντε τώρα.
6: Εντάξει, μια χαρά. Έγινε, άντε.
1: Φιλάκια. Να σε καλά.
5: Πάμε. Έλα Σάβα μου, καλημέρα.
0: Έλα Γιάννη, καλημέρα.
5: Καλημέρα στα Φλογητά, καλημέρα.
0: Κάνα τραγούδι χωράει ακόμα.
5: Βέβαια χωράει.
0: Για τον πατέρα.
5: Α, με το Μελά. Για τον πατέρα.
0: Καλημέρα μου στην Ελπίδα.
5: Αχα.
0: Και όσους επικοινωνούν και στη Σοφία που γιόρταζε χθες.
5: Να σε καλά παλικαράκι μου. Φιλάκια, να σε καλά. Πάμε στο Κλικί. Έλα, Έλενα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή.
5: Να είσαι καλά.
7: Ένα πράγμα θα σου πω.
5: Πες το.
7: Όσο η αγάπη και η καψούρα δεν μένουνε. Όλα είναι ένας αέρας.
5: Όλα είναι ένας καπνός που έλεγε ο Παρπαγιώργος, ο προπονητής μου.
7: Καπνός. Θέλω να βάλω και ένα τραγουδάκι αν είναι εύκολο.
5: Για πες το.
7: Θα μου βάλεις το λιδάκι, δεν είσαι πουθενά.
5: Δεν είσαι πουθενά. Και είναι το τελευταίο τραγούδι που παίρνω. Έγινε.
7: Και το αφιερώνω στις συμπάθειές μου.
5: Ωραία. Να είσαι καλά, Έλενα.
7: Φιλάκια.
5: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, μην μου στέλνετε άλλα τραγουδάκια, παιδιά, έτσι. Παρακαλώ, στον επόμενο.
8: Έλα, Γιάννη, εγώ είμαι.
5: Έλα, παλικάρι μου. Κλείσε το ραδιόφωνο, πακούς.
8: Ναι, να το κλείσω.
5: Ναι, αγόρι μου.
8: Η Ελλάδα όλη θέλει Ρίτα Σακελαρίου.
5: Ρε, είπα, πριν από λίγο το είπα, ρε, μην ζητά τα τραγούδια, ρε. Κάτσα το γράψω και αυτό και αν προλάβω το βάλω. Η Ελλάδα όλη θέλει.
8: Εντάξει.
5: Να χορεύει τσιφτετέλη.
8: Έγινε, γεια.
5: Γεια σου, βρε, και σένα. Σταθερό έχεις. Τι βιάζεσαι. Δεν χρεώνεσαι. Παναθεμάσαι. Γουρσούζει. Κακή άνθρωπε. Άμα πια. Κάτσα το κλείσω. Το κλείσα. Αργότερα το ξανανοίξουμε πάλι. Μωρό, λέει.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: πες τα σοφάκι, πες τα. Χωρίς ελπίδα, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη στα κορφοβούνια. Λέω εγώ. Καλημέρα Τιμολέον, λέει, την αγάπη μου.
1: Περαστικός.
0: Καλημέρα Σάβα στα φλογητά, την αγάπη μου, λέει η Ελπίδα. Ο Στέλιος ο Ρεφατλάρης. Καλημέρα φίλε Γιάννη, να στείλω μια καλημέρα σε όλη την παρέα και ιδιαίτερως εκεί στα παιδιά, στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του, το Λευτέρη, το Λεβέντη, που αμφιβάλλω και σε όλη την παρέα. Που αμφιβάλλω και σε όλη την παρέα. Το Λεβέντη που αμφιβάλλω. Δεν το κατάλαβα. Και στο Μίτσο το Λεβέντη, λέει, χα χα χα.
1: Έλα,
0: ο Μπαρμπατάκης ο Τικησίδης μου λέει καλημέρα από Σλοβακία. Γεια σου ρε μεγάλε, γυρνάς όλη την Ευρώπη. Γιάννη, στείλε πολλούς χαιρετισμούς στο σοφάκι την Κουκουρούκου. Λέει ευχαριστώ, μου λέει ο Αντώνης από τα Γρεβένα. Αμάν γιόρταζε το σοφάκι, λέει, χθες. Χρόνια πολλά, λέει. Ναι, ρε, γιόρταζε χθες, ρε, μη σε πω τίποτε.

0: λάθη που κάνει.
1: Λοιπόν, μη μου στείλετε, τα είπαμε και 36 είναι. Κανένα τραγουδάκι, παιδιά, για να προλάβω να τα μεταδώσω. Γιατί διαφορετικά, εντάξει.
0: Ποιος τον νοιάζεται.
1: Μην το κάνουμε σε κάποιους άλλους. Στείλτε τραγούδια και μετά στο τέλος. Αχ, δεν μπόρεσα να το μεταδώσω. Ευχαριστώ και πάνε στον αέρα τα τραγούδια σας.
0: Έλα μαζί μου.

0: Ναι, αλλά προχθές που τσακωθήκαμε πάρα πολύ, την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα.
1: Δεν σε έχω μάθει εγώ, δεν παρακαλάμε ποτέ στη ζωή μας εμείς.
0: Γιαγιά, μου έδωσες ιδέα για τραγούδι. Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό. Αν ραγίσει το γυαλί, το σπάω.
1: Θα το πατήσεις κιόλα, θα το πατήσεις εγώ.

0: ευχαριστώ.
1: Άσε ρε καψούρι.
0: Μέρα και νύχτα.
1: Τζόρτζιο Καραμάν, καλημέρα κύριε Γιάννη από Κρύο Αμβούργο. Όμορφη Παρασκευή σε όλο το Σεριάνι. Νίκος Κουτσόβολος. Κουτσόβολος. Καλημέρα Γιάννα σε όλη την παρέα από το Bielefeld, Γερμανία. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και απόψε. Καλή συνέχεια, ξεκινά το δρομολόγιο. Και τα ηχεία στο φορτηγό είναι στο τέρμα. Γεια σου ρε Δημητράκη ταξιτζή μου. Πηγολαμπίδες της νύχτας, καλημέρα.

Μανώλης Πλωμάρη. Καλημέρα και αν είπα Αυστράλια Σίδνη. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Και να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.

τη φίλη μου την Νίκη που σήμερα ο Γιώργος την άφησε μόνη της. Εκεί στη Δελφόν. Καλημέρα Νίκη. Καλημέρα και στον Γιώργο, σίγουρα μας ακούει. Αλλά δεν μπορεί από εκεί που είναι να πάρει τηλέφωνο ή να στείλει μήνυμα. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης από τον Άρθρο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα από όλους μας, λέει. Καλή ακρόαση. Καλημέρα τις κοριτσάρες. Να μοιάζει πουλί. Το καλύτερο μπεγκλέρι είναι κάτι άλλο του στο άντρα το χέρι. Στα κλειδιά στο χέρι λένε, δεν πειράζει. Και τα κλειδιά καλά είναι.

στην Allianz Arena ο τελικός του Champions League το 2028? Στο Μόναχο? Να χαρώ εγώ.

Η Ελπίδα λέει, εσύ Γιάννε μωρό είσαι ακόμα, λέει. Χα, χα, χα. Εγώ είμαι πουρό, δεν είμαι μωρό. Αλλά είστε γεροντόφιλες, ξέρω κι εγώ. Γιάννικα δώσε, φωνάζει ο Διονύσης ο Παπίας.

0: είσαι.
1: Άντε πάμε να ανοίξουμε κανένα voice to voice, έτσι να πούμε καμιά καλημέρα. 2-31-111-95-50, παρακαλώ με ζητήσετε ούτε ένα τραγουδάκι, έτσι, δεν προλαβαίνω με τίποτε.
2: Και να τώρα επέμνα μαναχός, ναι σπίτι έχω ναι τοπον, α τώρα επέμνα...
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα Σεργιανάκη.
1: Έλα ποιητρία.
3: Συνητεμένους μας.
1: Έλα ποιητρία, καλημέρα. Εορτάζουσα εχθές.
3: Βέβαια. Γιάννη, μωρό είσαι ακόμα. Και τίποτα άλλο, κλαις ωραία.
1: Ναι. Εγώ όταν ήμουν μωρό φώναζα και έλεγα θέλω ζυζί. Δηλαδή θέλω βυζί, κατάλαβες τι γίνεται.
3: Κατάλαβα.
1: Τι να κάνω, το γαλατάκι μ' άρεσε.
3: Λοιπόν, πέρασε και η χθεσινή γιορτή.
1: Ναι.
3: Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλη τη Σεργιανό παρέα, όλους και έναν ξεχωριστά. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ όσους έγιναν ποιητές.
1: Ναι ρε, γράψαν και ποιήματα ρε
3: και
1: παιδάκι μου.
3: Ναι, πραγματικά, έτσι από την καρδιά τους, ναι, να είναι όλοι καλά. Όλοι καλά λοιπόν να είμαστε.
1: Είναι ο Μορφέας σαδιστής που σε κρατά κοντά του. Λουλούδι της Ανατολής πλουμίζει στην καρδιά του.
3: Έτσι, ο Βασίλης από το Λονδίνο.
1: Ναι.
4: Ιαν και Βλογιαν.
5: Καλώς έβαλα.
1: Α, μαφιά τη λέμε. Κάτσε λίγο. Κάτσε να το κλείσω αυτό λιγάκι.
3: Τα έχω κρατήσει εγώ αυτά.
1: Τα έχεις κρατήσει έτσι.
3: Ναι, στην εκπομπή θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε βέβαια.
3: Προσεχώς. Και όπως έλεγε η μεγάλη η Παπαγιανοπούλου, η ευτυχία, γράφω, έλεγε, όταν με πνίγει μια παλιά θύμηση, όταν με βαραίνει ο πόνος. Είναι ένας τρόπος, έλεγε, για να ξεφύγω από τούτο το θλιβερό περιβάλλον.
1: Ναι, έτσι είναι αυτά.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Γιάννη, όλη η παρέα είναι συντονισμένη.
1: Οι περισσότεροι, ναι.
3: Άκουσα την Κουκουρούκου, το Σάβα,
1: βέβαια.
3: Τα Φλογητά, το Μάικ επίσης, ναι. Κορίτσια εκεί από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν...
1: Όχι, δεν μου έστειλαν τίποτα τα κορίτσια.
3: Αλλά τα κορίτσια είναι συντονισμένα.
1: Ναι, Έλενα, ναι, Κουκουρούκου, Ευαγγελία, Έλενα,
3: η Γιώτα,
1: ναι.
3: Ωραία, είδες, λοιπόν, αυτό είναι. Η Βούλα, δεν ξέρω, η Καρυπίδα...
1: Όχι, δεν με έστειλε μήνυμα.
3: Ωραία. Καλημέρα λοιπόν από και εκεί στην γλυκιά μου τη Δόμνα, στη Λυτή και την παρεούλα της, την Ελένη, τη Μερόπη, τον Χρήστο και την Όπη. Καλημέρα στον Γιάννη από την Πολύχνη και στο Μωυσή, στα Δουμπιά, εκεί το Σάκι τον Πλιάκο, να είναι καλά, στη Φωτεινούλα, την Γελάζουγλου,
1: το Σάκι τον το Σάκι τον Παΐρα ξέχασες. Θα μας κυνηγάει.
3: Ναι, το συμπληρώνει εσύ. Αυτό στο Μανώλη από το Σίδνεϊ, τον Τέο, τον Τζέρεκ, τον Ξενοφών. Σε όλη την παρέα λοιπόν, Γιάννη. Και να πούμε τι, να πούμε ότι στις 27 συμπληρώνεται, σου είχα πει νομίζω, ένας χρόνος από τότε που έφυγε ο Πουρσανίδης.
1: Ο Πουρσανίδης, ο Τριαντάφυλλος, ναι.
3: Έρευνα κιόλας ένας χρόνος.
1: Πλάκα, πέρασε ένας χρόνος.
3: Αν μπορέσουμε εκείνο το... ημέρωμα. Να τα πούμε στα ποντιακά βέβαια, τι
1: ναι,
3: άλλο.
1: Για πότε όμως είναι 27 είπες?
3: Το Σάββατο είναι 26. 27 την Κυριακή.
1: Μπορούμε να κάνουμε το Σάββατο.
3: Ναι.
1: Για να δω λιγάκι εγώ, ναι, Σάββατο 26 είναι, 27 είναι Κυριακή, μπορούμε να κάνουμε 26 αφιέρωμα στον Μπουρσανίδη βέβαια.
3: Ναι.
1: Ένα χρόνο λοιπόν, κλείνει το παλικάρι μας.
3: Λοιπόν, αυτή η παρέα, η Κυριακάτικη, λέγανε πολύ διάφορα τα λόγια. Όπως σου λέω πολλές φορές, είναι πάρα πολύ εύκολα. Ποιος δεν έχει βρεθεί κάποιος που θα μπορούσε να
1: κάνει. Ναι, ρε παιδάκι μου, ρε, αυτό που έκανε ο Πουρσανίδης, μας κρατούσε συντροφιά την Κυριακή το μεσημέρι. Όσοι ήμασταν στο σπίτι, βάζαμε Europe One τότε, ας πούμε, που ήταν Europe One, τώρα είναι Pontos TV. Βάζαμε για να ακούσουμε Πουρσανίδη, αυτό το δίωρο, τρίωρο που κρατούσε, δηλαδή τι να πω τώρα.
3: Ένα τρίωρο με συνέβη.
1: Ένας να μην υπάρχει δηλαδή για το Θεό δηλαδή.
3: Και δεν αμοιβότανε, ξέρεις, και για αυτό που έκανε, έχει και αυτό σημασία.
1: Μόνο με τους χορηγούς ήτανε.
3: Έτσι λοιπόν, καθένας...
1: Σε είπα εγώ κάποια στιγμή να κάνουμε κρούση, να γίνω παραγωγός και να πάω να κάνεις εκπομπή εσύ, αλλά εσύ τι να προλάβεις να κάνεις τώρα.
3: Τι να
1: προλάβεις. Ναι, εντάξει, εγώ σου είπα.
3: Εντάξει λοιπόν, καθένας αυτό που κάνει από την καρδιά του είναι μοναδικό και τα λόγια και οι κριτικές, ας πούμε, άστα. Ας τα αφήσουμε αυτά.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, την αγάπη μου, όμορφη ημέρα να έχουμε, Παρασκευή σήμερα. Και
1: να κάνουμε Σαββατοκύριακο.
3: Έβαλες, έβαλες και Καραπαναγιωτίδη.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο να κάνουμε, τώρα θα βάλω τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη σε ένα ποντιακό. Σαββατοκύριακο να κάνουμε και σποτάκι για το Μπουρσανίδη, έτσι.
3: Εντάξει, θα το δούμε και αυτό.
1: Έγινε,
3: καλημέρα,
1: άντε,
3: λοιπόν,
1: καλημέρα.
3: Την αγάπη μου σε όλους.
1: Να σε καλά, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα. Λοιπόν, ανοιχτό παιδιά τηλεφωνικό κέντρο. 2-31-111-95-50, όποιος θέλει να πούμε καμιά καλημέρα, εδώ είμαστε. Ή να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε παιδιά, εντάξει. Ή να μου δώσετε στοιχεία για να σας βρω νύφη γαμπρό, και αυτό γίνεται. Είπαμε, αστρολογία και συνταγές έχει ο Νεζίπας. Κέντρο γνωριμιών εδώ πέρα παρακαλώ, εδώ, γραφείο Συνοικεσίων, ο Γιάννης.

0: Καλά ρε εσύ Τιμολέον, όταν εγώ έχω ανοιχτές γραμμές εσύ μου κάνεις αναπάντητη. Δηλαδή αν χτυπήσω το κεφάλι μου στο ντουβάρι. Άρα Τιμολέον. Καλημέρα και στο Βαραβάρα και τις κοριτσάρες του. Η Ελπίδα ξέχασε το Βαραβά σίγουρα. Θα μας κάνει παράπονο ο Βαραβάς. Ο Βασίλης ο Σιδέρης λέει καλημέρα Γίγαντα. Σε ευχαριστώ για τη διασκέδαση. Ένα απλό γεια για απόψε και καλή συνέχεια. Γεια σου παλικάρι μου. Θεοχάρης Καμενίδης είναι γηπεδάρα Γιάννη. Αλλά σαν το Ντόνα Πάρκ της Μπορούσια στον Ντόρτμουντ δεν είναι λέει. Πάντα πάει και δε Βαγιάννη. Εντάξει, το ξέρω το Allianz Arena, ρε φίλε. Κάποια στιγμή ήμουνα και μέσα. Για μια φορά που πήγα επάνω. Βαγγέλης Δογραλής. Να... Καλημέρα Γιάννη, την καλημέρα μου σε όλη τη Σαγιανοπαρέα και την καλημέρα μου και στην κυρία Ελπίδα. Να και το παλικάρι μας. Βαραβά μου, τι κάνεις.
1: Γεια σου ρε Γιάννα ρε, πώς σου κατεβάσαμε τα κεπέκια και την πουλεύω.
0: Νωρίς δεν είναι, 5 η ώρα, νωρίς δεν είναι.
1: Ναι ρε, όχι αργά είναι.
0: Α, αργά είναι, εντάξει τότε, εντάξει.
1: Βέβαια Γιάννα, από, ναι. Από η ώρα 9.
0: Α, είναι τις 9, ναι σωστά, έχεις δίκιο σε αυτό. Η Ελπίδα, η Ελπίδα φωνάζει τώρα, λέει, όχ καλημέρα Βαραβά και τις κοριτσάκια σου. Φωνάζει.
1: Έτοιμο, ρε, έτοιμο, σύμφωνα ναι. να τη βάλω πόσα, Λέει και λέω από μέσα μου, καλά που την πήρες καμπάρι εσύ και λες τον Βαραβά και κάπου λέω θα πάρει τηλέφωνο να το πει.
0: Με έστειλε μήνυμα τώρα στο Messenger.
1: Ναι. Α, και χρόνια πολλά για την ονομαστική της γιορτή, τη Σοφία μας.
0: Τη Σοφίτσα μας βέβαια, γιόρταζε χθες.
1: Ναι, τη Σοφία, άρε Σοφία και εμείς αγαπάμε.
0: Ελπίδα
1: και
0: Σοφία.
1: Τα κορίτσια σ' αγαπάνε πολύ. Για να ρε φεύγω πάει για το IKEA.
0: Να σε καλά αγορίνα μου, καλή ξεκούραση να έχεις.
1: Καλό ξημέρωμα για να...
0: Γεια σου παλικαράκι μου, γεια σου παλικάρι μου, να σε καλά.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπίλι τον Τόκα. Καλημέρα τρεχατήρια μου. Καλημέρα λέει άρχοντα με υγεία και ευλογία. Καλό υπόλοιπο. Αυτό που μου έστειλε τα ακούμε καπάκι τώρα. Γρηγόρης Δημητριάδης, το ξαδερφάκι μου. Καλημέρα στην τροχέα Θεσσαλονίκης. Ο Νικόλας λέει: Γιάννη, γηπεδάρα το Μόναχο, αλλά για να πας εκεί τρεις μέρες για το τελικό, θες ένα νεφρό, λέει. Άστα, λέει, να πάνε. Ξέφυγαν και εδώ στη Γερμανία τα πράγματα. Όχι ένα νεφρό. Άμα γίνεις δότης σπέρματος, πηγαίνεις, εντάξει. Έλα, Τζόρτζιο!

Ρούμπα. Για το φιλαράκι μου τον Μπίλι τον Τόκα, εξαιρετικά. Καλά χιλιόμετρα σε όλους. Να χαρώ εγώ. Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν πολύ.

0: Άμα δεν ακούσουμε όλα τα τραγούδια σας, παιδιά, εμείς στεναχωριέσαι, θα τα ακούσουμε όλα. Και μετά θα πάω σε ενημέρωση και αν θα πάω κιόλας, έτσι. Άιντε φραντάλα μου. Δεν θα βάζω κάθε μέρα τη φραντάλα, εσύ, Ελπίδα. Να βρούμε κι άλλο τραγουδάκι εκτός από τη φραντάλα.
1: Έτσι. Άιντε.
0: Α, κάθε μέρα και λεπτό. Θα τη βάλω τώρα τη φραντάλα, περίμενε.

Τι ωραία παινιά, ρε παιδί μου. Έχω κατεβάσει και άλλα μπιλί, ξέρεις, από αυτό, να το Τζόρτζιο, ε. Έχει ωραίες ρούμπες, ωραία έτσι ακουστικά, έχει ωραία κομμάτια.

Εντάξει, μην πω ρε παιδιά τώρα. Ο Παύλος έγραφε τραγούδι για την ελευθερία, δηλαδή αυτά που λέει πίδα τους, κατούρα τους στα μούτρα, πίδα τους στη φάρα και δεν συμμαζεύεται τραγούδια τώρα για την ελευθερία, είναι αυτά. Άιντε τώρα μαζευτείτε. Επειδή ένα ηλίθιος εκεί Χρυσαυγίτης έκανε, τουλάχιστον ξέρετε τι, πόσο την είχα σε υπόλοιψη εγώ τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Ανθρώπους που χαιρετάνε ναζιστικά τους έχω γραμμένους, εντάξει. Αλλά εντάξει τώρα, επειδή ένας ηλίθιος πήγε και έκανε ό,τι έκανε, μην δω κανέναν αριστερό να σκοτώσει κανέναν άλλον, δεξιό, να δείτε τι έχει να γίνει μετά. Τρομοκρατική οργάνωση όλοι οι υπόλοιποι. Το μάθαμε τώρα. Γιατί εκεί στην αριστερά ψάχνετε να βρείτε ήρωες ρε παιδιά? Έλα αρχοντά μου, να σε καλά αγόρι μου. Γραφείο Συνοικισίων Σεριάννη με το Γιάννη. Αστρολογία, συνταγές μαγειρικής, εκπομπή Σφινάκι, Στέφανος Νεζίπας, 2 με 3. Έτσι να χαρώ εγώ.

Λοιπόν, έρχονται οι Ευρωπαίοι. Γεια σου Μάνα Σαλονίκη, Μπουρδελότσαρκα, με τον Καρά, η Ναυτική, με τον Μαργαρίτη, Αγγελόπουλος, εγώ τρελάθηκα. Η Μαριό, μανάκι μου, πονεί το κεφαλάκι μου, τα κουρασμένα χέρια μου, Καρατζίδη, Μανώλης Λιδάκης. Δεν είσαι πουθενά, για τον πατέρα, η Ελλάδα όλη θέλει, πότε βούδας, πότε κούδας. Όλα θα τα ακούσουμε παιδιά, ό,τι μου έχετε ζητήσει. Να είστε καλά. Να είμαι και εγώ καλά, να μην σας χαράω χατήρι. Χάχα. Αυτό λέει για τη Φραντάλα, την Καλλινή και η Χριστίνα. Δώσ' το, φωνάζει η Ελπίδα Ιωαννίδου. Αυτό είναι το χαμογελαστό διαμάντι μου.

Ναι, κάτι σου θυμίζει. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Γιώργαρος Μαργαρίτης, οι Ευρωπαίοι. Είμαι Ευρωπαίος, χωρίς το εύρος.

Το προφυλακτικό δεν το φοράτε απλώς για να μην μείνει έγκυος η κοπέλα. Υπάρχουν τόσες ασθένειες, παιδιά, που

Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη. Γιατί οι ακροαριστεροί κολλήσανε στον Εμφύλιο και στο Σιδηρού παραπέτασμα? Από τότε δεν προχώρησαν ένα βήμα για να φτάσουν στο 2026 και βγάζουν νέους ακροαριστερούς κολλημένους σε μια εποχή που δεν έζησαν καν.

0: Θεοχάρης Καμενίδης.
1: Μια μπουρδελό ζαργά κι εσύ κι εμείς μαζί χωρίς αδείας μου.
0: Δεν το ξέρω παλικάρι μου. Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς λέει έφυγες νωρίς Βασίλη. Νέος σκύλος μας παράτησε νωρίς. Τι να κάνουμε. Εγώ τρελό σε γνώρισα. Έρουλα, έτσι.

Γνωρίζεις κάποιον τρελό και εξελίσσεται, γίνεται θεότρελος μετά. Και στο τέλος αποτρελαίνεται απλά πράγματα.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Οικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα και την Τριανταφυλένια.
1: Χρόνια.
0: Καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύσης στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη το Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Γιώργο, το Βασιλάκη, τον Πρόδρομο, το Δημητράκη, έλα ρε Μιτσάρα.
1: Χρόνια στα καρά.
0: Και φυσικά τον Αυτοκράτορα, τον Λουκουμά και τον Ντόνα, τον φίλο μου τον Πάπη, το Χαράλαμπο. Και όλα τα παιδιά εκεί στη βιοτεχνία.

0: Και εδώ κάπως τόσο κοστίζει, φίλε, αλλά τέλος πάντων. Ο Γεώργιος, καλημέρα Γιάννη σε σένα και σε όλη την παρέα από το ηλιόλουστο Σίδνεϊ. Τρατσέλας Γιώργαρος, καλημέρα Πασά μου. Εγώ τρελάθηκα, Αγγελόπουλος. Έρχεται μπανάκι, μπανάκι. Τα κουρασμένα χέρια μου, Καζατζίδης, Μανώλης Λιδάκης. Έρχεται Μελάς για τον πατέρα, έρχεται Σακελαρίου, η Ελλάδα όλη θέλει. Τι να κάνουμε παιδιά, ό,τι προλάβουμε. Μάλλον να τα μεταδώσουμε όλα. Και ό,τι χρόνος περισσέψει θα πάμε γρήγορα σε ενημέρωση. Ετοιμαστείτε, σε 32 λεπτά έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Αυτοί μιλάνε στο μικρόφωνο και λαλούμε όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε που τους ακούμε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Είτε εγώ τρελάθηκα, πάω και δεν...
0: Τι είπε χθες ο ανιστόρητος? Ότι μιλάω παξιωτικά για αυτόν. Για ποιον να υπάρχει άλλος εκτός από τον Καμόρα και την κυρία Σμαράγδα Μπασάκου? Υπάρχει και άλλος που κάνει εκπομπή εκεί?
1: Τρελός, τρελός.
0: Ποιος υπάρχει, τι λες Νίκο? Α, υπάρχει ο κύριος Βαραγιά. Α, ναι, ναι ρε, συνέ, ρε. Ξέχασα το όνομά του ρε παιδιά γι' αυτό.
1: Να με δυστυχισμέ.
0: Γεια σου ρε Βαραγιάννη, και εγώ σ' αγαπάω.

0: τύχη.
1: Δεν είναι ο Γιώργος ο ψαράς αυτός, Βασίλη Ελπίδα, αλλά να πούμε καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα, καλημέρα στους ψαράδες μας. Καλοπούλη τα παιδιά. Καλημέρα σε Κρέατα Αγορά, στην Ιχθυόσκαλα.

0: Έτσι, έτσι, η αγάπη πρέπει να έχει ναζάκια και πείσματα. Και κάνα μισού. Και αυτό χρειάζεται λιγάκι. Να ξέρετε ποιος έχει το πάνω χέρι, δεν γίνεται γιατί αλλιώς. Άιντε τώρα φεμινισμός και τρίχες.
1: Να είμαι γνωστικός, να με δυστυχισμένο.
0: Το σοφάκι Κουκουρούκου ζήτησε το μανάκι

Ναι, και τα σηκώσει ψηλά το κεφάλι, ναι. Αλλά στο κρεβάτι, α, να χαθείτε, να χάνεστε.

Η άλλη στο σεξ έλεγε πάρε με ανάποδα, πάρε με στα τέσσερα, πάρε με ανάσκελα, πάρε με πάνω στην κουζίνα, πάρε με στο πλυντήριο, πάνω στο σύνθετο. Και λέει ο άλλος, άστα ρε κοπέλα μου, πάω να δουλέψω στην οικοδομή καλύτερα τώρα, εντάξει. Δεν να χαθείτε να χάνεστε. Πολλές σχέσεις πάντως χαλάνε γιατί οι περισσότερες γυναίκες μεγάλωσανε μαθαίνοντας μόνο πώς θα πρέπει να τις φέρεται ένας άντρας και όχι πώς θα πρέπει να φέρονται οι ίδιες σε έναν άντρα. Εντάξει, άντε να τα λέμε και αυτά.

0: Άιντε Μαριό μου, τελευταία ρεμπέτησα, δεν υπάρχει άλλη.
1: Οι άλλες απλώς τραγουδάνε ρεμπέτικα. Αυτή είναι η τελευταία ρεμπέτησα. Μαριό μου την αγάπη μου που κι αν

Να, η πόντια πίτρια το τετράστιχο το έκανε. Αγάπες με πείσματα και με ναζάκια κάνουν οι τρεις που λαλούνε. Μα και τα σεριανάκια. Ναι, αλλά οι τρεις που λαλούν έχουν ποιοτική εκπομπή, Ελπίδα. Εμείς δεν έχουμε ποιοτική εκπομπή, τι να κάνουμε. Προτιμώ να είμαι σκύλος παρά να κρέμεται ποιότητα από τα μπατζάκια μου.

Παναγιώτης Σαρίδης λέει off, ντόμορφα, ντέμορφα λέει. Παλιό το μήνυμα, τώρα το είδα Παναγιώτη μου, δεν πειράζει. Στα ποντιακά μάλλον το είπες. Ο Αντώνης Γεωργιάδης, καλημέρα στην παρέα.

0: σπλαγνατή.
1: Τη μεγαλύτερη φυσικά, έτσι, εννοείται.
0: Μα και ο πατέρας είναι ήρωας κρυφός.
1: Απορώ πως είναι δυνατόν μετά, όταν φέρει το παιδί στον κόσμο, να γίνει αναλώσιμο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Άκου, πατέρα.
1: Ο Χρυσός όμως ο Καλακιάς λέει αφιερωμένο κερασμένο στον πατέρα μου, λέει και σε σένα.
0: Που το έχω γράψει.
1: Γεια σου ρε Νικόλα Χαλκιά. Άλλος Νίκος Χαλκιάς είναι αυτός, ε. Δεν είναι καντίνα.
0: Που έχουν πεπρωμένο.
1: Γιος σου είναι ο Χρυσόστομος. Να τον χαίρεσαι.
0: Ζωή, τώρα κατάλαβα, πατέ.
1: Γεια σου Αριανάκη μου.

Οι γονείς κρίνονται στα δύσκολα, παιδιά. Φροντίστε να μην φαίνεται δύσκολα και σε δύσκολες καταστάσεις τους γονείς σας. Κόψε τις λακαμίες.

Και θα κλείσουμε με Ρίτα Σακελαρίου για το φίλο μου τον Νέστορα. Η Ελλάδα όλη θέλει. Και μετά θα πάμε σε μια πολύ μικρούλα ενημέρωση όσο μπορούμε.

Νάτος ρε, τον παρεξήγησα. Και εγώ λέω λουφάρεσε αγόρι μου. Καλημέρα λέει πάντα στις επάρξεις φίλε λέει, και στην ελπίδα καλημέρα σε όλο τον κόσμο την αγάπη μου Κωνσταντίνος Μουχάλης. Και εγώ λέω λουφάρες, αλλά σου ήθελα καλημέρα. Λέω πού είναι αυτό το καλό το παιδί μου άξιο παλικάρι. Κωνσταντίνος Μουχάλης ο Κρεοπόλης μας, ο χιαρτοποιός, ο Κρεοπόλης μας στην Επιθάφρου.

Μετρόπολης 95 και 5. Σεριάννη με τον Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο. Ξημέρωμα εκεί, 3 με 6. Λέμε καλημέρα στη νέα μέρα εμείς.

0: Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Είχα μια συμμαθήτρια Αριάδνη, Φραγκοδημητράκη νομίζω, στο πατρικό, στο δημοτικό. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Το 1924 το μονομελές πρώτο δικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΣΑΕΚ. 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς ανταπόκριση όμως. Τεκνατζού η κυρία, έτσι. 2013 ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Δράστης ο Βλάκα, 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουμπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ηλίθιοι υπάρχουν παντού, σε όλα τα κόμματα. 1905, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταυσον, Σουηδή ηθοποιός. 1922, Γιάννης Γκονάκης, Έλληνας ηθοποιός μας. 1970, σαν σήμερα έφυγε ο Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ, βέβαια. Πάμε να δούμε γρήγορα την Metro Sport. Όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε με αυτό και πώς να μην ξεκινήσουμε με αυτό. Το καμάρι της Κρήτης έβαλε πλώρη για πρόκριση. 2-0 λοιπόν την Hoffenheim, όφη για το Europa League. Η Hoffenheim είχε την υπεροχή αλλά και την αστοχία. Όφη την καλή οργάνωση και την αποτελεσματικότητα. Φιλικό στις 5.30 ώρα από το Sky Partizan PAOK. Αξιόπιστη δοκιμή. Πρώτο δυνατό τεστ για τον ΠΑΟΚ στο τουρνά Παύλος Γιανακόπουλος. Ανακούφιση και γρήγορση, ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ για το απαραίτητο τρίποντο στον κύπελο, αλλά και στροφή με σοβαρότητα στα μάτς με τον Πανετολικό. Μεγαλείο, Ντέλιας και Καρέτσας, αχώριστοι φίλοι, δίνουν κουράγιο ο ένας στον άλλον. Τρίτη θέση στον όμιλο και βλέπει τώρα οκτάδα, Σλοβακία-Ελλάδα 1-3. Και φιλικό στις 3 Ερυθρός Αστέρας Άρης με Μοκόκα και Αέρα. Μάλιστα. Πάμε γρήγορα στο μανιφέστο, πάμε σε πολιτικό τύπο. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από τον 75 ευρώ ανά λίτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Παρετήθηκε η Ρόζα Βρετού και οδεύει προς Ελλάς. Μπάχαλο στο Πασόκ του Ανδρουλάκη. Οργίστη Χαριλάου Τρικούπη αποδέχτηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι του Τσίπρα. Πάμε στα νέα. Επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ. Καύσιμα 5 παρεμβάσεις. Πρώτον, οριζόντια αύξηση επιδόματος. Δεύτερη, παρέμβαση αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 το λίτρο. Τρίτη, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Τέταρτη, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και ειδικός φόρος. Πέμπτο σχέδιο, έτσι, παρέμβαση που θα γίνει, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα, 5.30 ώρα στο μνημείο του Φίσα, στο Κερασίνη, ψάχνετε να βρείτε ήρωες, ρε παιδιά, αν είναι δυνατό. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς. Τι δουλειά έχει τώρα η Κοκκινιά, τον μπλόκο με το Φίσα. Κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις. ΚΝΕ, ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δικαστικές αποφάσεις. Μόνο οι υπάλληλοι του λαού και της νεολαίας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη και απομόνωση των φασιστών. Και τώρα, μια και τα λέμε αυτά, έτσι, μια και τα λέμε αυτά, για τους φασίστες, ας ακούσουμε έτσι μισό λεπτό λιγάκι ρε παιδιά, μισό λεπτό.
1: Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχω με το φασισμό σε όλες τις μορφές και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη.
0: Αν δεν το καταλάβατε, ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο χειρότερος φασισμός είναι ο αριστερόφων. Αριστερόστροφος φασισμός. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Πολιτικός καύσωνας εν μέσω φθινοπόρου. Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί. Α, βέβαια. Το 87,1% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. 87,1. Εφημερίδα Κόντρα. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Στον 70 το πετρέλαιο θέρμασης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Πέρσι πόσο ήταν, ένα 10. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική. Οι καθημερινοί αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75. Και τι έγινε με αυτό που μας το λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Έρεχε να πέσει μάλινη μπλούζα και ο ένας με τον άλλον αγκαλίτσα. Η εφημερίδα των συντακτών, Παύλος Φίσας, 13 χρόνια, το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Εστία, 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήγης που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη σε διεθνή έκθεση ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα, άνευ μπόνους αρνητικό ο πρωθυπουργός, ναι σε κυβέρνηση με Πασόκ και με μεμονωμένα στελέχη του. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, πότε μια παράταξη πάβει να είναι λαϊκή. Και χρεώνει στη Μόσχα τον κύριο Κασιδιάρη ο κύριος Μητσοτάκης. Να το δούμε και αυτό. Ελεύθερος Τύπος. Μέτρα στήριξης για την θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας και προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στην Γερμανία. Και όφη ονειρική πρεμιέρα στο Europa 2-0 την Hoffenheim. Δημοκρατία, δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Τι λέτε ρε παιδιά, δώστε και σε εμάς κανένα δις. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Στη σέντρα ο Τασούλας για τις γερμανικές οφειλές. Τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Παρέμβαση από την απογευματινή, παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμασης, δέσμευση του Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Τι λέτε ρε παιδιά, δεσμεύεται ο πρωθυπουργός μας. Άνοιξη πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα και πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλοπ μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν παιδιά. Να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Για να πάμε σιγά σιγά, σιγαμά που λέω εγώ, έτσι. Σε φινάλε, τι βλακία έκανε ρε παιδιά ο... Πώς λέγεται, Πιπίλιας? Μπιπίλιας, πώς λέγεται αυτός ο... της πλέσης ελευθερίας. Έβγαλε μια κυρία φωτογραφία και έγραψε ότι αυτή είναι η γιατρός, αγκαλιά με τον Μητσοτάκη, λέει, με τον, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, πώς λέγεται αυτός, τέλος πάντων, το ξέρει το όνομά του αυτός, ο Πατούλης, ναι, και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το κατέβαινε σε 5 λεπτά, αλλά την έκανε την γυναίκα να μπορεί να βγει έξω από το σπίτι. Φάει τώρα μια μήνυση να το ευχαριστηθείς. Όχι μήνυση, αγωγή. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Το έχετε εξευτελίσει γιατί. Ο Χάρης ο Τσιγουμπανούδης λέει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα. Έχουμε ετοιμασίες γιατί αύριο παντρεύουμε την αδελφούλα μας. Άντε με το καλό. Άντε με το καλό, παλικάρι μου. Οι ώρες οι καλές, λέει Χάρη μου. Καλημέρα με αγάπη, λέει Ελπίδα. Και ο Γιάννης ο Μουσδράκης λέει: καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα, παιδιά. Κάπου εδώ πρέπει σιγά-μά να σας αφήσω. Με τι να κλείσουμε, με τζαμπ, ας κλείσουμε με αυτό του Μάικλ Τζάκσον που μου αρέσει και ιδιαίτερα. Έτσι, έτσι, έτσι. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι και τις 9 από τώρα. Η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασκάλης ο Καμόρα και κάποιος άλλος. Ποιος είναι αυτός? Α, ποιος είναι? Τι λες? Α, ναι ρε παιδιά. Και ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Γεια σου Κώστα Βαραγιάννη. Μέχρι τις 9 θα είναι κοντά σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα στις 3, εδώ θα είμαστε. Με ελεύθερο πρόγραμμα πάλι, έτσι να γουστάρουμε ό,τι θέλουμε. Την αγάπη μου λοιπόν σε όλους και σε όλες, να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεφερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεφερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

0: Τρεις λαλούν στις 6.
1: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Τρεις λαλούν στις 6.
2: Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 95,5 στο Μετρόπολης, ήθελα να πω. Παιδιά, σας βλέπω, να ξέρετε, έτσι.
1: Σου κάναμε έκπληξη.
2: Τώρα μας βλέπεις.
0: Εντάξει, όχι, τώρα ναι.
2: Τσεριμπίμ, τσεριμπίμ.
0: Λοιπόν, εδώ παρέα έχει μαζευτεί.
1: Αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Μάρο Κοντού, Αλεξανδράκη, η Τσεριμπίμ, τσεριμπίμ. Ναι, ναι.
0: Γιατί το λέγαμε, τι υπονοούμενο ήταν αυτό.
1: Πώς τον λέγανε τον ηθοποιό, Προυσαλής. Αθηνόδωρος
0: Προυσαλής. Αθηνόδωρος Προυσαλής.
1: Ήρθε που λέγεται από εδώ η Τσιριμπίμ,
2: τσιριμπίμ.
1: Ναι, ναι, η κυρία από εδώ, είναι ωραία ταινία. Έχει ατάκες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, α πούμε, πια. Δώσε μια να καταλάβω, δώσε στο Μετρόπολη.
1: Η Ζωηρούλα, η
0: Πεταλούλα. Στο Μετρόπολη πια είναι.
2: Δεν ήταν.
1: Τι είναι το τσιριμπίμ,
2: τέτοια, η καθώς πρέπει, η οποία πηγαίνει, ας πούμε, στα μπουζούκια το βράδυ.
0: Α,
2: και ξαφνικά ξεσαλώνει και λέει τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, αυτό.
1: Μία καθώς πρέπει που ξαφνικά ξεσαλώνει.
2: Πήγε στην Κατερίνα Γιουλάκη να πάει να πάρει το λογαριασμό. Και τη λέει κυρία Τσιριμπίμ, γιατί ήταν η νοικοκυρά, η ιδιοκτήτρια, η τάχα μου δίδεν.
0: Μία καθώς πρέπει, η οποία ξεσαλώνει.
1: Εδώ.
0: Είναι η Λίλα.
1: Όλος ο πάνω όροφος. Έχω να σου πω εγώ.
0: Η Λίλα, άστο, άστο.
1: Που είναι.
2: Καλημέρα καταρχήν.
1: Σαν μοναστήριο.
0: Εγώ είπα καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπαμε.
0: Ναι, είπατε.
1: Είπαμε.
2: Εντάξει. Είπατε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Είστε καλά.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ.
2: Και άθυρα.
0: Λοιπόν. Τι είναι αυτά που γράφεις καλέ τώρα, μου το στέλνουν εδώ. Για μας έγραφες εχθές.
1: Καλέ.
0: Τώρα μου άνοιξε το πέρασμα Μαράγδα Μπασάκου. Θα μπορούσε η εκπομπή λέει, να ονομαστεί Δεινόσαυρη.
1: Ναι, αφού δεν έχει τα είδες.
0: Αλλά εγώ διασκεδάζω. Τι άλλο να κάνω. Σημασία έχει την τηλική. Λέει, εσείς τι θέλετε να ακούτε. Λέει.
1: Ναι, οψάμεθα. Με καλό πρόσημο το έγραψα.
0: Όπα.
1: Όχι με κακό.
0: Δες από κάτω σχόλιο.
1: Έχει σχόλια.
0: Βέβαια.
1: Εγώ το έγραψα και βγήκα.
0: Όσα δεν λέει φτάνει η ΑΕΠΟΥ, τα κάνει κρεμαστάρια. Ο Βαραγιάννης λέει είναι από τους καλύτερους και πιο καταξιωμένους δημοσιογράφους. Γιατί εγώ διαβάζω σχόλια του κοινού τώρα, έτσι.
1: Μπράβο,
0: γιατί
1: μπράβο.
0: Διαβάζετε τα άλλα που με βρίσκουν, αλλά αυτά δεν τα λέτε. Τα λέτε αυτά.
1: Εγώ δεν διαβάζω.
0: Αναλύει τα πάντα με ακλόνητα επιχειρήματα. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος τώρα.
1: Δεν διαβάζω ποτέ. Για μένα το 90%,
0: το 90% των δημοσιογράφων είναι με αριστερή φιλοσοφία και ξυφουλκή. Πω, τι είναι αυτός, δε.
1: Είναι το 90% Πασχάλη.
0: Καθημερινά εναντίον της
2: ξυφουλκός. Μην τα λέτε.
0: Κεντροδεξιάς παράταξης λέει εναντίον.
1: Είναι Πασχάλη το 90% των δημοσιογράφων.
0: Ναι,
1: αριστερής,
0: δεν αφήνει να διαβάσουμε. Έτσι, μια, εντάξει, μια αφήνεται. Όταν βρίσκω και όταν λέω. Διαβάζω το μήνυμα εγώ τώρα. Όλα καλά λέει εκεί. Όλα καλά εκεί.
2: Για ποιο.
0: Εδώ. Είναι αμερόληπτος ένας δημοσιογράφος λέει όταν καταφέρεται εναντίον τη δεξιά και στημένο όταν συμβαίνει το αντίθετο. Αμά, τι ωραία τα λέει αυτό, καλέ ο κύριο.
1: Πώ τον λένε,
0: Αλέξη.
1: Γεια σου, Αλέξη. Α, ο Λευτεριάδη είναι.
0: Ναι, ο κύριο Παραγιάννη λέει, σα χαλάει τη σούπα, λέει προφανώ. Ιστερόγραφο, όταν η κυρία λέει, περνάει γενναίε 14 στη Νέα Δημοκρατία και η μνή καθημερινά του Πασόκ είναι αμερόληπτη. Όπω.
1: Υμνώ εγώ καθημερινά τον Πασόκ. Έχει μια εβδομάδα εδώ, Μάξ, να υμνώ Πασόκ.
2: Αυτό τα λέει.
0: Αλέξη, Λευτεριάδη. Έλα σε κεράσω, αγόρι με
2: καταλαβαίνει, γιατί εσείς πιστεύετε ότι αυτά που λέμε εμείς τα περισσότερα δεν τα καταλαβαίνει ο
1: άλλος. Όχι, βέβαια.
2: Και τα μεταφράζει όπως θέλει. Αυτό είναι.
0: Καλά, δηλαδή.
1: Μπράβο στον Αλέξο.
0: Εμείς πληρωνόμαστε για να πούμε κάτι. Την άποψή μας.
2: Όχι.
0: Κάποιος εδώ παίρνει, ας πούμε, από κάποιον να πει την άποψή του.
1: Θα ήταν
2: αυτό, αυτός που ακούει ό,τι ακούει και πάει κάνει ένα σχόλιο. Ναι, φίλε, αντιλαμβάνεται ο τρόπος που θα το πει,
0: ναι, ναι.
2: Πώς θα το κάνει. Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Δεν το αντιλαμβάνεται. Γράφει αυτό που πιστεύει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Απλά.
0: Μπράβο κύριε Αλέξη, να ξέρετε ότι εδώ πέρα είμαστε.
1: Τα άλλα τα διαβάζετε.
2: Κλείστε το ραντεβού.
0: Τα άλλα τα διαβάζετε εσείς. Τα άλλα τα διαβάζετε εσείς.
2: Κάτω να δώσετε ένα ραντεβού.
0: Έλα, εγώ ρίμα ένα ραντεβού, ένα τραπέζι.
2: Σε κάνει ένα τραπέζι. Όχι να σε κάνει κανονικά, πρέπει να το κάνει γιατί σε εκτιμάει.
0: Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα το κάνω.
2: Που ξυφουλκεί,
0: που λέει την αλήθεια. Επιτέλους ένας λέει την αλήθεια, παιδιά, να πούμε. Καλημέρα, φορείς.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
3: Ο αγώνας τώρα.
0: Δικαιώνεται.
2: Άλλος καλούτσικος και εσύ.
0: Χθες νομίζω ο Γεωργιάδης, παιδιά, πήγε σε μια συγκέντρωση και φώναζε κάτι. Τα είδες αυτά, ή όχι.
2: Πήρε τα χάπια του.
0: Πήγε και φώναζε τα συνθήματα αυτά του Κουκουέ. Για αντίσταση και πάλι. Και τα έλεγε έτσι.
1: Αποκλείεται.
2: Μαζί με τον Ανογιλέκο ή χωρίς.
1: Πώς το έχασε αυτό, είδα Μητσοτάκη.
0: Καλά, Ανογιλέκο παλιά, ρε φίλε. Αυτά που τα θυμάσαι. Αυτά ήταν παλιά. Όχι.
3: Υπάρχει λόγος που το λέω.
2: Και αν υπάρχει λόγος.
3: Αυτό το λόγο θα το πω μετά το ορδολόγιο.
0: Εντάξει, οκ.
3: Λοιπόν, Ευμενίου Οσίου Επισκόπου Γορτίνης από την Κρήτη. Των μαρτύρων Αριάδνης, Σοφίας, Ειρήνης, Κάστορος και Θεοδόρας. Και Ρωμιλίου και Ρωμίλου του Οσίου.
1: Να πω χρόνια πολλά στη βαφτισιμιά μου την Αριάδνη.
0: Ωραίο όνομα.
3: Μην μιλάς, μυρίζεις απίγαδο.
0: Ωραίο όνομα.
3: Θέλω να κάνω το έργο. Λοιπόν, ακούτε τώρα τι γίνεται, γιατί το είπα αυτό το σύνθημα.
0: Δηλαδή, τώρα έκανα εικόνα την βαφτισιμιάζω, δεν την ξέρω.
1: Για πες, πες. Θα πέσει μέσα, είμαι σίγουρη.
0: Η οποία έχει πολύ μεγάλη μύτη, ρε παιδί μου.
1: Α, καμία σχέση, βέβαια.
0: Στο σχολείο, α πούμε, ξέρει.
2: Θα πέφτει και μέσα σίγουρα, εσύ πάλι.
0: Στο σχολείο, ξέρει. Ο μύτος της Αριάδνης.
2: Δεν τον ακούσε, ρε φίλε, που μιλάει. Δεν τον ακούσε που μιλάει. Ο άνθρωπος μιλάει.
1: Κάνει λακίε.
2: Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό που είπες, Κώστα.
0: Ποιο, αγόρι μου?
2: Αυτό που είπες.
0: Ο μύτος.
2: Ο μύτος της Αριά.
1: Γι' αυτό
2: έπεσε.
0: Αυτό δεν είναι στο σχολείο. Έπεσα μέσα. Όχι, γαλλική είναι η μύτουλα.
1: Ποιο γαλλική?
2: Πώς γράφεται όμως ο μύτος?
0: Εγώ θα το γράφω με ύψιλον.
2: Ύψιλον γιώτα.
0: Ωραίο, ωραίο. Φόρη, εδώ είσαι.
3: Για να πω αυτό που θέλω να πω.
0: Για πες αυτό που θέλεις να πεις.
2: Μια ώρα.
3: Βασικά εκπροσωπώ τον εαυτό μου, ούτε καμιά σμαράγδα, ούτε πάω, ούτε τίποτα.
1: Τι έγινε?
3: Ακόμα μια φορά, ακόμα μια φορά δικαιώθηκα. 4 μήνες ο Λουτσέσκου.
2: Ο Ταλαγαμενάκιας.
3: Ο Αλμέιδα. Και 15 μένες εχθές ο Κάρι. Κατά τα άλλα, η ΕΠΟ είναι του ΠΑΟ.
0: Ο Κάρι τι έκανε?
3: Δεν έκανε τίποτα.
0: Ο Κάρι τι έκανε, φίλε? Σε κοινή θέα έκανε. Κάτσε, συγγνώμη. Αυτά που κάνατε εσείς, οι τιμωρίες που είπες ήταν σε απευθείας μετάδοση. Βλέπαν τα παιδάκια. Ο Κάρι ξέρει το πουλάκι μου. Πάει κάτω.
2: Δεν έφαγες.
0: Έκλεισε τη σουπιά.
1: Ήθελε να το πει και να φύγει,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Μόνος.
1: Κάνει μια έξοδο μεγάλη. Δεν τον αφήσαμε όμως να σταυρώσει λέξη, αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, να σας πω κάτι άλλο τώρα.
1: Έλα, άντε.
0: Είστε υποκριτές. Αλλά γι' αυτό σας αγαπάμε κιόλας, γιατί είστε και υποκριτές.
1: Ναι, για πες.
0: Αντί να πείτε, να βγείτε όλοι να ξεσηκωθείτε και να πείτε, κοιτάξτε λίγο. Αυτό που γίνεται με τους αθλητικούς δικαστές, εισαγγελείς. Ότι δείχνουν 5 αγωνιστικές έναν. Και ξέρουμε ότι αυτός ο ένας θα πάει να κάνει ένσταση. Και η ομάδα του και θα πάει στο μισό ή δεν θα πει τιμή, ποινή. Τώρα σας πειράζει ο Κάρι Πίδης. Ο Ντέσσερτς προχθές έφαγε 4 αγωνιστικές, είδαμε όλοι γιατί. Έτσι.
1: Ξέρω ποιους λες υποκριτές.
0: Εσάς όλους που δεν φωνάζετε και να πείτε ότι ξέρεις κάτι, αφού ξέρεις κύριε εισαγγελέα ότι στην έφεση θα πέσει στο μισό, ρίξε 8 αγωνιστικές στον Ντέσσερτς.
1: Ναι, γιατί να φωνάζουμε? Εσύ δεν είσαι υποκριτής, φωνάζεις.
0: Ναι, εγώ να το τώρα μόλις φωνάζεις. Για το δίκαιο.
1: Τόσο καιρό που είσαι και δεν σ' ακούω εγώ.
0: Εδώ, αλλά έλεγα.
1: Είδες τον Άντρη να λέει συνθήματα του Πάμε.
0: Δεν έχω δικαίωμα. Καμόρας είπαμε το παιδί, πώς λέγεται αυτό.
1: Νομίζω.
2: Κάπως, κάπως.
0: Όχι, ειλικρινά. Αφού ξέρουμε, παιδιά, θα πέσουν αγωνιστικές στο μισό. Ρίχνει ο αθλητικός δικαστής, ας πούμε, 3 αγωνιστικές για μια κόκκινη κάρτα, σωστά.
1: Σωστά.
0: Γνωρίζουμε όλοι, όλοι όμως. Όλοι και τα πεντάχρονα. Ότι την επόμενη, το τρίμηνο θα γίνει έφεση, θα ασκηθεί έφεση από την ομάδα ή το. Και η ποινή θα πέσει, αν δεν εξαλειφθεί, στο μισό.
1: Ναι, γίνεται, είναι πάγια τα.
0: Ωραία, γιατί αυτή την κοροϊδία, γιατί την κάνουμε δηλαδή? Γιατί ρίχνει ο άλλος?
2: Γιατί πρέπει τα δύο όργανα αυτά,
0: ναι,
2: να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει ο πρώτος τι θα γίνει στον δεύτερο βαθμό και ο δεύτερος τι γίνεται στον πρώτο, γιατί του έρχεται έτοιμη η κατηγορία.
0: Δεν βλέπει ο δεύτερος βαθμός το αδίκημα.
2: Αλλά έτσι διασφαλίζουν τα μεροκάματά τους, ρε φίλε. Τι είσαι κοροϊδία.
0: Εντάξει, αυτό δεν.
2: Γιατί okay. Άμα γίνει αυτό με τη μία.
0: Okay. Δηλαδή το πήραν αυτό από τις δικαστικές αιθουσές, λέει ο Πασχάλης. Το πήραν από το σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης, το κανονικό, και το πήγανε το ίδιο ακριβώς κάνουν και στην.
2: Γιατί τι είναι, διαφορετικοί άνθρωποι ή διαφορετικοί δικαστές?
1: Κοίταξε, βέβαια τώρα.
0: Συνομικοί τελειώσανε αυτοί όλοι.
1: Επειδή όλα ξεκινάνε και αρχίζουν από σίγμα, συμφέρον δηλαδή.
0: Συμφέρον. Μα σε όλους συμβαίνει.
1: Ναι, έχουμε δει και πρακτικές τέτοιες να συμβαίνουν σε μεγαλύτερες οργανώσεις. Τώρα τελευταία δεν το ζήσαμε ότι αν τρώνε κόκκινη κάρτα.
2: Μπράβο, μπράβο. Ποδοσφαιριστές. Ο Τραμπ που είναι στο Μουντιάλ.
0: Δεν
2: ακύρωσε.
1: Ένα αυτό. Μπράβο, πολύ σωστά, Πασχάλη. Ο Τραμπ ακύρωσε την κόκκινη. Αλλά και το ότι δεν θα μετράνε οι κόκκινες.
0: Ναι.
1: Σε τελικούς διοργάνωσης, ξέρω και τα λοιπά, για να μην χάνουμε το θέαμα.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά την κόκκινη την έφαγες για να φας κόκκινη.
0: Ναι, κάτι έκανες.
1: Κάτι έκανες.
0: Αυτό σου λέω τώρα. Δεύτερος βαθμός δεν βλέπει.
2: Αντιστάθηκε καμία ομάδα πάνω.
0: Όχι, γιατί... όχι, γιατί όλες έχουν συμφέρον. Σωστά, σίγμα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Αυτά
2: σας.
4: Καμόρα, κάτι σε χρωστάω,
2: Μόνο χρωστάς.
4: Μες στην καρδιά σου βάλω μου. Να έχω κι εγώ μια θέση. Και ένα
1: φυλάκι
4: δώσε μου, γιατί πολύ
1: μ' αρέσει. Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό μάλιστα.
4: Αυτό είναι και το Πετροτόνα, ξέρετε. Το είναι και το Καμόρα.
0: Γεια Σοφία, αυτό ερώτα με κουκουρούκου πετρωτό, τρελαίνω με ένα.
1: Ρε παιδιά, είναι μερικέ φορέ.
2: Είναι ένα 6-7 λεπτό. Το ακούω, το έχει ακούσει. Το οποίο είναι όλα τα ποιηματάκια που έχει πει για τον πετρωτό.
1: Αλήθεια, είναι πολλά.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί να το βρει κιόλα.
0: Ζούσε και ο Χριστάρα. Τότε αυτά που γίνονται και ζούσε ο Χριστάρα. Εγνώση ήταν δηλαδή.
1: Τώρα ψάχνω να βρω ποιο άλλο εμά μα έλεγε συνέχεια ποιήματα, θυμάσαι.
0: Αυτό. 1-0. Καλημέρα.
2: Άρα είναι ο 1-0 είναι.
0: Καλημέρα. Αλλο. Άντε, ντε, αφού ακούμε το ακουστικό, το κουνά. Παρακαλώ. Ντρέπεται. Α, έλα. Πάμε.
5: Ακούτε.
0: Ναι, ναι, τώρα ναι.
5: Για άλλο λόγο πήρα.
0: Αλλά πέσω.
5: Θα σα πω κάτι. Ακούτε.
0: Ναι, ναι, ναι, κύριε.
5: Λοιπόν. Θέλω να ζητήσω ένα τραγούδι αρχικά, ναι. Αν μπορείτε.
0: Βέβαια.
1: Εκπομπή τέχνης και λόγου εδώ, φυσικά μπορούμε.
0: Παρασκευή είναι ό,τι θέλετε.
5: Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι, βασικά να ρωτήσω, στη συναυλία του Ρέμου, είδατε τη τούμπα που έκανε η Κέτη η Γαρμπή.
0: Την είδαμε, εντάξει, άτυχης ήταν η στιγμή. Ήταν
1: δόξα το Θεό.
5: Δεν είναι αδικία να μην δώσει ένα πέναλτι στο Βάζελο.
2: 100%.
5: Αν αυτό δεν είναι αδικία, τι είναι τότε.
0: Πες το τραγούδι. Δεν γέλασα με την τούμπα της Γαρμπή, αλλά γέλασα με αυτό που είπες. Για πες το τραγούδι.
5: Θα σου πω το τραγούδι, αλλά ό,τι απορίες έχετε γενικά.
0: Ναι.
5: Να ρωτήσετε έναν ταξιτζή, τα ξέρει όλα,
0: το
5: να
0: ξέρουμε,
5: ξέρετε.
0: Το ξέρουμε αυτό, ναι.
1: Λογικό.
0: Είναι σύμβουλο.
5: Αντωνάκης, κακό δεν έκανα ποτέ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάτι, κάνα μισό μπουκαλάκι το βράδυ, πρέπει να το.
2: Αντωνάκης, ποιος είναι.
0: Δεν είπα Αντωνάκης, Μαζονάκης είπε.
1: Μαζονάκης, κακό δεν έκανα ποτέ.
0: Ό,τι πείτε.
1: Ό,τι πείτε. Μάλλον ο λόγος για τον ταξιτζή που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο του θανάτου. Μάλλον.
2: Α, ο ταξιτζής εκείνος.
1: Ναι, ότι θα ξέρει κάτι παραπάνω. Θα είδε κάτι παραπάνω.
2: Ήταν κανονικά κεφάλι, ήταν
1: κεφάλι. Ναι, ίσως γι' αυτό.
0: Μπα, όχι, παιδιά, πρέπει να ήταν ρέμος τραγούδι. Γιατί ο Μαζονάκης το τραγούδι λέγεται ποτέ, ποτέ, ποτέ.
2: Μπορεί να είναι αυτό.
0: Λες.
1: Ένα ποτέ το έχουν πει όλοι.
6: Ποτέ. Κακό δεν έκανα ποτέ.
0: Μπράβο αδερφέ.
2: Όχι μπράβο αδερφέ, με θα πεις και μπράβο. Ρέμο θα βάζεις.
0: Παραλίγο.
6: Τι κι αν πέρναγα του πόνου το όριο μου.
0: Μα πώς έφυγε έτσι αυτό το παιδί, ρε παιδί μου. Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Δεν το έχω καταλάβει κι εγώ.
2: Φελάδα.
1: Φελός.
0: Σ' άκουγε χθες σε κάτι και συμφωνούσα απόλυτα. Και το, νομίζω το μισό είπα κιόλας. Γιατί τη Σμαράγδα ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα μαζί. Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν πήγε.
2: Σε ένα
0: δημόσιο νοσοκομείο. Το ίδιο είπαμε, ναι. Ναι. Σχεδόν το ίδιο είπαμε.
1: Έχουμε.
0: Αλλά δεν αφορά μόνο το Μαζονάκι αυτό που λέει ο Πασχαλής. Αφορά, ας πούμε,
2: όλο το jet set.
0: Γενικότερα την υψηλή, ας πούμε, κλάση.
2: Σκέψου τώρα, ο Καράς όταν περνούσε παράδειγμα.
0: Μισό λεπτό γράμμα, λίγο, ναι.
2: Όταν ο Καράς είχε τα προβλήματά του.
0: Ναι.
2: Σκέψου να πήγαινε στο Θεαγένιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είναι δυνατό.
2: Θα γινόταν ρετίκολο. Θα σου πει καλά, ρε, τόσα λεφτά, τόσε επιχειρήσει, τόσα ίδια και δεν πα εκεί να παρασωθεί.
0: Εντάξει, όταν λέμε δημόσιο νοσοκομείο θα μπορούσε και να είναι και ένα διαβαλκανικό, ρε Πασχάλη.
2: Στο διαβαλκανικό. Ο Καράς ήταν διαβαλκανικό.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα μπορούσε και ο Μαζονάκης να πάει σε μια κλινική.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίζονται στο μικρό κόσμο του ακριβώς λόγω τη πολλή έκθεση.
2: Μπράβο.
1: Και αρχίζουν μετά κάποιοι. Είναι πολύ πιο εύκολο να του πλησιάσουν αυλοκόλακε. Αυτό το μυστικιστικό ποστόμα σε στόμα, όχι ότι δεν είναι καλός ο γιατρός, αλλά μη μας δει κανείς, ξέρεις και καλά. Ναι, αυτό.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Και ήταν και πολύ μόνος, παιδιά, τα έλεγε ο ίδιος. Δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας.
2: Ήθελε να είναι μόνος.
1: Ναι.
0: Αυτά τώρα σε αυτά δεν θα πούμε, γιατί είναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε.
2: Και προσωπικά δεδομένα, δηλαδή μπορεί να έχει μια ερωτική απογοήτευση.
0: Ωραία, έχει οτιδήποτε. Ναι.
2: Και μετά να πέσει.
0: Ήταν γνωστό κιόλας. Είχε κάποιες δικαστικές διαμάχες, ας πούμε, με το πολύ στενό περιβάλλον. Παρακαλώ, καλημέρα. Ωραίο το τραγούδι, φίλε, δεν το ήξερα. Καλημέρα.
1: Από την άλλη, Κώστα, αν εσύ ήξερες ότι είναι ένα ιατρείο 24 χρόνια, 24 συναπτά έτη, και χέρι αναγνώρισης και τα λοιπά.
0: Εμένα προσωπικά,
1: θα του ζητούσες το πτυχίο του γιατρού, ας πούμε.
0: Εγώ δεν πάω γενικώς γιατρούς.
1: Για να μην λέμε εύκολα λέξεις όπως.
0: Για μένα είναι τελευταία. Καλημέρα, κύριε, στη γραμμή.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μην περνάτε δικά μου μηνύματα. Τι λέει, αδερφέ, πώς είσαι, πώς περνάτε εκεί πέρα να πούμε 100.
7: Θέλω να δω αν θα μπορέσω να πετύχω γραμμή, ρε, εσύ, για να παίξω τζόκερ.
0: Πέτυχες να πούμε, αδερφέ.
7: Εσύ μπορεί, άμα ανεβάζεις πίεση, μην γίνεσαι και κες, ρε. Ψάω τα καλύτερα, ρε. Πιο μελωδική είναι η φωνή και το και δεν εκπρόσωπο τον ΠΑΟ και Παίζουμε, χάνουμε από την ΑΕΚ. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Χαράλαμπος. Παίζουμε, κερδάμε τον Ολυμπιακό. Μέρα σας και μη γίνεσαι γραφικός, είπα, σε κοροϊδεύει ο βρωμοκίτρινος, να μην τον πω αλλιώς.
1: Είναι αυθεντικός όμως, δεν κρύβει τα συναισθήματά του.
0: Ναι, ναι. Life coach.
7: Μα δεν τον βλέπουμε, δεν χρειάζεται να είναι αυθεντικός, ράδιο είναι. Κατάλαβες, κάθεται ο άνθρωπος και με βγαίνει φωτογραφίες με μαύρους, κόκκινους, κίτρινους, ψηλούς, κοντούς. Έναν πιο άσχημα από αυτόν δεν βρήκε να βγει. Κατάλαβες, φοράκουπο, θες να κάνουμε και αντίλογο.
0: Όχι, γεια σας.
7: Ναι, τώρα 20 του μηνός θα τελειώσουν τα ελαιά και θα κατέβω τι ξύλο έχεις να βάζεις, μα την Παναγία. Τι του μαγέζε που θες και το Στεφανάρα.
1: Μας απειλείς ότι θα κατεβείς Θεσσαλονίκη.
7: Μα ζω για μετά τις 20 Οκτώβρη. Ούτως ή άλλως η ομάδα μας καλή δεν θα είναι, οπότε θα έχουμε χρόνο να βρεθούμε. Να καλωσορίσουμε, ναι, εννοείται. Να καλωσορίσουμε τον συντοπίτη. Εύχομαι αυτός είναι ο τρίτος στη σειρά να είναι και ο μακροβιότερος στους τρεις.
1: Οχ, συντοπίτη.
7: Συντοπίτης, αφού είναι συνδημότης.
2: Κιούπιουλης.
7: Προβίστα, εμείς προβίστα πεις. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και ο πρόεδρός μας είπε ότι πάμε για Champions League.
0: Και εσύ τώρα
7: προσπαθείς να μας πεις ότι η γη είναι επίπεδη. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Και όχι μόνο αυτό, είπε και ότι Ιούλιο μπαίνει και η μπουλντόζα, ας πούμε, θα σκάψει. Είχαμε μια δήλωση.
1: Ναι, τώρα σήμερα νομίζω είναι και η μέρα που θα παραδοθεί άλλη μια μελέτη. Δεν ξέρω εγώ πια, τις έχω χάσει τον αριθμό.
0: Α, δεν πιστεύετε τίποτα εκεί εσείς.
1: Για το νέο γήπεδο.
0: Τελείωσε.
1: Σήμερα όμως Παρασκευή το διάβαζα.
0: Όχι άλλο γήπεδο.
1: Όχι άλλο γήπεδο. Φαντάζεσαι, στάσαμε στο άλλο άκρο. Ναι, εντάξει, αλήθεια.
2: Καταρχήν.
0: Κανονικά θα πρέπει να.
2: Σε βάθος. Αν κάτσει και αναλύσουμε μια μέρα, δηλαδή θυσιάσουμε, ας πούμε, 10 λεπτά για το γήπεδο.
0: Του ΠΑΟΚ και γενικώς του ΠΑΟΚ.
2: Έχω την εντύπωση ότι δεν θέλουν να γίνει στην Τούμπα. Δηλαδή, για μένα είναι προς ευχαρίστησή μου, γιατί εγώ είμαι κατά της Τούμπας.
0: Ναι, λάθος είναι να γίνει στην Τούμπα.
2: Αυτό είναι από την εξαρχή.
0: Μα δεν θα τελειώσει ποτέ.
2: Παιδί μου, δεν είναι
0: από κάτω
2: αυτό.
0: Αυτά που υπάρχουν από κάτω, ρωτήστε κανένα εργολάβο της Τούμπας που έχει τη δεκαετία 60-50 και θα σας πει. Να μην πω εγώ περισσότερα. Ο
1: μπαμπάς
0: Μπασάκος ξέρει. Ειδικά τι έχει στην Τούμπα. Και γιατί λέγεται Τούμπα.
1: Και δεν ξέρω και αν έχει μείνει όλο και τίποτα. Μπορεί να τα πήρα.
0: Τούμπα δεν είναι λόφος.
1: Λόφος,
0: δεν είναι μόνο λόφος.
2: Γιατί ήταν τα νεκροταφεία του.
0: Τούμπα στα λατινικά είναι ο τάφος. Για να σας μαθαίνω κιόλας.
1: Τα συμμαχικά.
2: Πετούσαν τα κόκαλα.
0: Επαναλαμβάνω.
2: Τούμπα
0: στα λατινικά είναι τάφος. Και το προσωνυμίο τούμπα είναι λατινικό. Είναι από τότε που ήταν οι Ρωμαίοι εδώ.
1: Μα αυτό σου λέει είναι νεκροταφείο.
0: Ωραία, μη σκάβετε. Σας το λέμε από τώρα. Πάτε στην Ευκαρπία, κάντε γήπεδο. Γιατί δεν σας βλέπω να τελειώνετε ποτέ. Θα τα βάλετε μετά, ξέρεις με ποιους. Με τις κυβερνήσεις που δεν σας αφήνουν να γκρεμίσετε τα νεκροταφεία από κάτω.
2: Μήπως στο βάθος έχουν μια σκέψη ότι ξέρεις, όταν δούμε ότι δεν γίνεται εδώ το γήπεδο, θα μας δώσει κανένα οικόπεδο έξω.
0: Ωραίο.
2: Για να πάρουμε και την επιδότηση, αλλάξουμε την Τούμπα.
0: Ωραίο.
2: Και πάρουμε επιδότηση για να μας κάνουν τζάμπα το γήπεδο.
0: Έτσι.
2: Γιατί εγώ θυμάμαι το ελικόπτερο που πήρε για να βλέπει γύρω-γύρω να πάει να αγοράσει οικόπεδο και να κάνει τη νέα Τούμπα. Αλλά εγώ νέα Τούμπα δεν βλέπω.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Ψέματα είναι.
1: Ψέματα δεν είναι ότι δεν έχουμε δει.
0: Γεια σου κύριε Βασίλη.
2: Καλώς τον κύριο Βασίλη.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη. Θα τα πούμε εμείς για την Τούμπα. Ορίστε.
8: Καλό πρόγραμμα να έχετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Δημιουργικό. Και ό,τι το καλύτερο για τους ακροατάς σας.
0: Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές.
8: Εξαρτάται από εσάς.
0: Σωστό αυτό.
8: Η άκρη παραχώρηση. Το χρειάζεται. Ο ένας να διακρίνει την εξουσία, το δικαίωμα, την ικανότητα του άλλου και να του παραχωρεί θέση.
0: Ωραία.
8: Είναι δύσκολο πολύ. Βλέπετε, περάσανε αιώνες ολόκληροι και δεν μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος με τα μαθηματικά και τις τεχνητές νοημοσύνες τι είναι ομοούσιος και αδιέρωτος τριάς. Αυτό συμβαίνει με εμάς. Όσο για την Τούμπα που ανέφερε ο αγαπητός κ. Βαριάννης, κλεμμένη από τη λέξη την αρχαία τύμπος.
0: Ναι, τύμπος.
2: Τύμπος καστά.
8: Ό,τι είχαμε μας το είχαν κλέψει.
0: Σωστό.
8: Λέω Σπακενάκης ένα στίχο.
0: Σωστό.
8: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάρα πολύ.
8: Και αυτή είναι η σύγχυση, να ξέρετε. τα περισσότερα που δημιουργήθηκαν οι παρενέργειες, να μην μπορέσεις με το Ιερό Ευαγγέλιο, είναι ότι μεταφράστηκε πρώτα στην Ιταλία, έπειτα στην Μπουλγάτα, και αν δει καθένας από εμάς στοιχείο από την Μπουλγάτα ή την Ιταλία και προσπαθεί να μεταφέρει στα ελληνικά. Μα είναι δυνατόν να αδειάσεις μια δεξαμενή χιλιαλίτρα σε ένα μπιτονάκι?
0: Όχι.
8: Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής γλώσσας.
0: Ωραίο παράδειγμα.
8: Με όλες τις άλλες τις γλώσσες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασίλη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Καλημέρα,
8: συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Ωραίο ήταν το παράδειγμα του μπουκαλάκι και με τα χιλιαλίτρα.
1: Ναι.
0: Τώρα τα χιλιαλίτρα, κύριε Βασίλη.
1: Τα χώσαμε όλα μέσα. Στην ιστορία, σφαγιανάκι.
0: Στο πετρέλαιο θέρμανση του Ρεμένα πήγε το μυαλό μου στα χιλιαλίτρα.
1: Άκουσα το Μητσοτάκι.
0: Τόσο θα χρειαστούμε. Μην ακούς Μητσοτάκι. Μετά θα πας ψηφίσεις τον Ιούλιο και θα λες ότι φταίμε εμείς. Και τα λοιπά και τα λοιπά και αυτά και...
1: Δεν το δέχεται, λέει.
0: Μην ακούς Μητσοτάκη.
1: Άκου που σου λέω. Ποιο? Τι είπε. Δεν το δέχεται. Δεν το σηκώνει ο οργανισμός του. Δεν μπορεί.
0: Ποιο παιδί μου.
1: Να πληρώσουν οι Έλληνες τόσο ακριβά το πετρέλαιο.
0: Ναι. Για ρωτά λίγο.
2: Ναι, δακρύσαμε.
1: Εντάξει. Ναι, δεσμεύτηκε.
0: Άμα θέλετε εσείς, πληρώστε, εσείς οι δύο, χωρίς τις εκτόσεις που δίνει ο Μητσοτάκης. Για να είστε να κοιμάστε, ας πούμε, σε ένα δευτερόλεπτο. Μην πάει Πασχάλη τώρα να κοιμηθεί το βράδυ και να λέει αμάρε φίλε. Κράζω, αλλά μια χαρά το επίδομα το έχω σας στην τσέπη. Μην το παίρνετε. Ας το πάρουμε εμείς που έχουμε ανάγκη.
1: Τι έχεις εσύ?
0: Ανάγκη.
1: Εσύ μου έχεις πει ότι δεν έχεις πάρει στη ζωή σου επίδομα με κοροϊδεύεις.
0: Επίδομα καύσιμα δεν πήρα.
1: Α, τι άλλο?
0: Αυτό το παίρνει η γυναίκα μου. Δεν στο ρωμάτι κάνουμε παιδί.
1: Εγώ πρέπει να πάρω επίδομα.
0: Αλλά δεν σας άρεσε?
1: Επίδομα, μα εγώ δεν σχολίασα τίποτα.
2: Για ποιο πράγμα, για ποιο περίμενε.
1: Δεν σχολίασα τίποτα. Είπα ότι ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε.
0: Ότι?
1: Ότι δεν ανέχεται οι Έλληνες να πληρώσουν πάνω από 2 ευρώ πετρέλαιο.
0: Όχι πάνω από 2.
1: Έτσι είπε, ναι. Τώρα λέει αν ξεκινούσε η διάθεση.
0: Α, τώρα ναι, θα ήταν 2,20.
1: Θα ήταν. Ναι.
0: 2,20 θα ήταν.
1: 2,20.
0: Και είπε ότι θα το βγάλει στο 1,75, κάτω από το 1,75.
1: Έτσι.
0: Είπε. Δεν σας αρέσει?
1: Είπα εγώ κάτι.
2: Θέρμανση.
0: Ναι, θέρμανση, ρε παιδιά, ναι. Το άλλο θα είναι 2,40. Στη Γερμανία το άρρο σήμερα πήγε 3.
1: Είπα εγώ κάτι, ούτε κάτω σχολείασα.
2: Δεν φέρνει παράδειγμα.
0: Πάντα φέρνουμε παραδείγματα.
2: Ναι,
0: εγώ είμαι άνθρωπος.
2: Για
0: να βγάλω συμπέρασμα. Με ποιον να συγκρίνω?
2: Με ποιον είσαι, με κανέναν. Με τη δικιά σου οικονομία.
0: Μπορεί εσύ να μην θέλει να μην συγκρίνει.
2: Επειδή μισό λεπτό πώ θα το πει, θα λέμε.
0: Δεν κατάλαβε. Εγώ, Βαραγιάννη, ο κόσμο. Έχω έναν τρόπο σκέψη, ο οποίο μέσα έχει τη σύγκριση.
2: Ο τρόπο, γιατί δεν συγκρίνεσαι με τη Ρωσία?
0: Μα εγώ δεν θέλω να σε αλλάξω.
2: Γιατί δεν σου είπα να φέρει παράδειγμα.
0: Να συγκριθώ με μια χώρα η οποία είναι πετρελοπαγόρο.
2: Το παράδειγμά σου, πετρελοπαγόρο, γιατί να μην φέρει?
0: Γιατί δεν με συμφέρει.
2: Δεν συμφέρει.
0: Δεν τίθεται θέμα σύγκριση.
2: Ούτε η Γερμανία μπορεί να συγκριθεί. Τι έχει το ΑΕΠ τη Γερμανία, έχει για να μπορεί να βάλει 3 ευρώ.
0: Μια χώρα.
2: Δεν έχει το ΑΕΠ.
0: Όχι, θα σου πω, θα σου πατήσω.
2: Πάτες.
0: Μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Η Ρωσία δεν είναι.
2: Φίλε, είναι και η Βουλγαρία. Γιατί δεν συγκρίνει που είναι πιο πάνω από σένα?
0: Η Βουλγαρία.
2: Η Βουλγαρία, ναι.
0: Συγκριθώ.
2: Γιατί δεν συγκρίνει όμω?
0: Πόσο έχει?
2: Γιατί έχει, για δε πόσο έχει το λίτρο.
0: Αναλογικά βέβαια με το μισθό μα, έτσι.
2: Πόσο έχει το λίτρο?
0: Για δε. Ένα μισό λεπτό.
2: Με παρακαλώ.
1: Μέχρι να δει ο Κωστής 6:31 να πούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο μπράβο στον Όφη.
2: Εγώ νόμιζα να πει τα κάλαντα. Όλοι μαζί.
1: Θα μπορούσα. Έχει και καλά παρατηρημένα.
2: Είναι ένα δείγμα γραφή των Ελλήνων ποδοσφαιριστών το τι μπορούν να κάνουν όταν υπάρχει ομοψυχία και υγεία σε μια ομάδα.
1: Και καλός προπονητής.
2: Και όχι 35 φερέφωνα σε εφημερίδες τηλεοράσεις να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα. Γιατί δεν μπορούν να στρίψουν οι ποδοσφαιριστές που φέρνουν. Αυτά πρέπει να λέει ο κόσμος.
1: Ωραία τοποθέτηση είναι αυτή η Πασχάλη. Αλλά είπαμε. Είναι να κινείται το χρήμα, money rules the world, manager league και αυτά.
2: Δηλαδή τώρα ο Όφη, σκέψου τώρα να έχει Μετρόπολη στο Ηράκλειο, σκέψου να έχει δημοσιογράφους που έχουμε εμείς εδώ, στην Αθήνα, και να δικαιολογούν γιατί δεν μπορούσε να στρίψει να πούμε ο ποδοσφαιριστής. Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είναι και αυτό. Στους κριτικούς μερικά δεν.
2: Δικαιολογούμε. Καταρχήν οι περισσότεροι δεν υποστηρίζουν τις ομάδες. Υποστηρίζουν τα πρόσωπα και δει τους προέδρους.
1: Σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, ναι, όλα σωστά είναι, αλλά.
1: Το κάνουν δική τους προσωπική υπόθεση.
0: Έχω κάνει το γρήγορο ψαξιματάκι μου και σας λέω τα εξής. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, ο Βούλγαρος ο μισθωτός παίρνει κατώτατο εθνικό μισθό 544 ευρώ.
2: Και εσύ το ίδιο είσαι.
0: Καλά, άσε να πω, ρε φίλε.
2: Ναι,
0: εγώ δεν σε διάκοψα.
2: Γιατί όταν παίρνει παραδείγματα.
0: Ναι, εντάξει, άφησε
2: εσύ ειδικά,
0: άσε να το πω.
2: Παίρνει το μέσο
0: μετά,
2: όρο.
0: Πείτε μου,
2: δεν είναι μέσο όρο, αλλά.
0: Και μετά πείτε μου που έκανα λάθος. Ναι. Εγώ θα σας πω τώρα τους μέσους όρους σε όλα. Μέσος όρος κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία 5,44.
2: Ελλάδα
0: 9,42. 9.41, συγγνώμη.
2: Μισό λεπτό.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
2: Μικτά μιλάς τώρα ή...
0: Κοίταξε, μιλάω και το ίδιο και για τα δύο.
2: Ναι, μικτά.
0: Και για τα δύο. Ναι, μικτά.
2: Ρε, μικτά. Ξεκαθάρισε το αυτό.
0: Μικτά, ρε. Οι Βούλγαροι παίρνουν 5.44, οι Έλληνες παίρνουν 9.41. Πατήστε λίγο AI και πείτε μου εσείς αν έχετε άλλα νούμερα. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Πετρέλαιο κίνηση στη Βουλγαρία σήμερα είναι 1.84. Mm-hmm. Δηλαδή σε σχέση με τα 5,5 εκατοστάρικα που παίρνει ο Βούλγαρος, είναι σαν να πληρώνει 4 ευρώ πασχάλι μου πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης. Για να σ' ακούω.
2: Όχι, συνέχισε.
0: Εγώ τελείωσα.
2: Αυτό ήταν όλο.
0: Αυτό ήταν. Ναι.
2: Εσύ κατακρίσαμε τώρα.
0: Δηλαδή, δεν έβγαλε. Εσύ, Μαράγδα, τι συμπέρασμα έβγαλε τώρα από αυτή την κουβέντα.
2: Θα φτάσει 3 ευρώ στη Βουλγαρία.
0: Όχι, είναι 1,86 σήμερα.
2: Ναι, και...
0: Όταν ο Βούλγαρος παίρνει 5,5 εκατοστάρικα. 5,40. Ναι. Στην Ελλάδα είναι 2,30. Όταν ο Έλληνας παίρνει 9,5. Ωραία. Βγάλετε λίγο τα κομπιτεράκια και πείτε λίγο ποιο.
2: Με τον Γερμανό που ήθελε να συγκριθεί, πόσο παίρνει.
0: Όσο θε, παιδί μου, συγκρίνω.
2: Όχι, όσο θε. Με τον Γερμανό που ήθελε να συγκριθεί.
0: Τρία όμω είναι στην Γερμανία σήμερα.
2: Εγώ
0: ο Γερμανό παίρνει 100% μισθό 1580.
2: Μέσο όρο στην Γερμανία ο μισθό πόσο είναι. Ο κατώτερο.
0: 1580.
2: Ναι. Λοιπόν. Εγώ πόσο παίρνω.
0: Πού ξέρω.
2: Ο κατώτερο, ο μέσο κατώτερο. Πόσο είναι. 7 κατωστάρικα καθαρά στην τσέπη μου.
0: Είπε ο κατώτερο ο μέσο, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, ο μέσο κατώτερο.
0: Κατά καθαρά δεν είναι στην Γερμανία 1580.
2: Μισό.
0: Ο μεικτό είναι 1580.
2: Μισό λεπτό.
0: Ωραία.
2: Ο μέσο κατώτερο μισθό.
0: Μιλάμε μόνο.
2: Ο κατώτερο μισθό στην Γερμανία πόσο είναι.
0: Καθαρά ή μεικτά.
2: Ό,τι θε.
0: Ωραία. Μεικτά θα λέμε. Μόνο μεικτά θα λέμε.
2: Ωραία, πε μεικτά.
0: 1580 στον Μπάντεν. Γιατί κάθε.
2: Στο κάθε κρατήριο. Άρα δεν είναι ο μέσο όρο. Εσύ πήγε για Άλεξ τον Μπάντεν. Που δεν το ξέρει τη μάνα του.
0: Εντάξει.
2: Ο μέσο όρο, ρε φίλε. Στο Βερολίνο. Πόσο.
0: Πάλι την κουβέντα θα κάνουμε. Νομίζω ότι έχει κουράσει την κουβέντα. Γιατί αρνούμαστε να πούμε.
2: Αρνούμαστε να πούμε. Ρε φίλε.
0: Δεν επικοινωνήσαμε. Επικοινωνήσαμε το μόνο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το πετρέλαιο θα προσπαθήσει να το βγάλει κάτω από το 1,75 και μάλιστα θα ζητήσει και άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Για προσωρινή. Μείωση.
1: Ναι, και άκουσα κάτι για οριζόντια.
0: Εμείς τώρα δεν μπορούμε να. Δηλαδή να βγαίνω εγώ το πρωί και να λέω κακός.
1: Βοήθεια. Όχι, άκουσα.
0: Τι να πω, θέλω ένα 30. Καταρχάς, εγώ θέλω ένα 90 καταρχάς.
1: Ναι, το ξεκίνησες μόνος σου, δεν είπε κανείς τη λέξη κακός. Εγώ είπα, άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην συνέντευξη που έδωσε χθες στον Παναγιώτο Στάθη στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Και είπε, δεν δέχομαι οι Έλληνες να πληρώσουν ακριβά το πετρέλαιο. Αυτό είπα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ο τρόπος που το λέει για μένα δεν είναι σωστός. Δεν δέχομαι κτλ. Okay.
1: Το είπε όμως.
0: Πες ότι βγαίνει, ναι, δήθεν. Αλλά αυτή δεν είναι η κατάσταση κανονικά. Υπάρχει και άλλη περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, Βαραγκάνη, κάνεις λάθος και εσύ και ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάει στο 1,40. Έρθει εδώ πέρα με τα χαρτιά να δούμε λίγο άμα γίνεται αυτό.
1: Εντάξει, οικονομολόγοι δεν είμαστε. Ξέρουμε
0: δεν χρειάζεται να είμαστε οικονομολόγοι. Δηλαδή, δημοσιονομικά τη χώρα δεν χρειάζεται ένα οικονομολόγο. Θα προκύψει μια τρύπα. Θα μου πεις από πού θα καλυφθεί και τέλος.
1: Ναι, άκουσαν βέβαια αυτή τη λέξη που δεν ξέρω στην αρχή βγάζανε σπυράκια όλοι το την έλεγα εγώ.
0: Ποια?
1: Να παίζει πάρα πολύ και από κυβερνητικά χείλη. Πάλι ακούστηκε το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Πάλι ακούστηκε το πλαφόν Κωστής για τα υπερκέρδη.
0: Στο κέρδος, περιθώριο κέρδος.
1: Για το περιθώριο κέρδος.
2: Ναι. Ναι. Το περιθώριο κέρδος μειώνεται πρώτα στο δηληστήριο,
0: ναι.
2: Όχι στο βενζινά. Πρώτα στο δηληστήριο και στη μείωση. Στο 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Και
2: για να μπερδευόμαστε.
0: Ναι, και γι' αυτό έβαλε και τα δηληστήρια μέσα. Χθες αν τον άκουγες.
1: Τα έβαλε.
2: Χθες γιατί πήρε χαμπάρι ότι θα τη φάει τώρα.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Δεν
0: γίνεται αλλιώς.
1: Να σας πω, μια και μιλάμε για μισθούς και ακρίβειες κτλ. Ότι σήμερα.
2: Έχει διάλειμμα, δεν έχει διάλειμμα.
1: Ναι, είναι Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών.
2: Τι είναι,
1: θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ.
0: Πολύ ωραία κουβέντα. Δεν είναι ωραία κουβέντα.
2: Τι.
0: Να την κάνουμε αυτή.
2: Είναι. Ποια είναι η ωραία κουβέντα.
0: Αν θα είναι ίσοι οι αμοιβές, οι ίσες. Γενικώς. Προφανώς για άντρες και γυναίκες.
2: Ενέτη 2026 ανακαλύψατε τη φωτιά.
0: Εμείς λέμε τώρα για Γερμανούς και Έλληνες.
2: Καμία σχέση.
1: Εμείς μπορούμε να το μετακυλήσουμε.
0: Όχι άντρες και γυναίκες.
1: Να το μετακυλήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο παράθυρο να μας πει λίγο η Σμαράγδα τι σε έκανε χθες ο Όφης. Και εγώ θα ξεκινήσω μια τραγουδάρα για τη Κρητική.
9: Κακό δεν έκανα.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Ιστορική νίκη του Όφη που επικράτησε με 2-0 της Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Με το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσεραϊκού, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Στη δεύτερη χθεσινή αναμέτρηση της διοργάνωσης, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League έχουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Με το πρόγραμμα του τριμέρου να περιλαμβάνει μεγάλες μάχες. Η αρχή γίνεται στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Κηφισιά στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Αμέσως μετά στις 7.30 το απόγευμα, η Θεσσαλονίκη καθυλώνεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφαλείας. Γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια είναι η Κυριακή, καθώς ο Λιβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5 και ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 6. Το αγωνιστικό μενού συμπληρώνουν οι μάχες Όφης Αστέρα στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκού στις 7.30, ενώ η αυλαία της βραδιάς πέφτει στην Τούμπα στις 9.30 με το μάτς ΠΑΟΚ Πανετολικός. Εκτός συνόρων τώρα στο Άμπου Ντάμπι θα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μιστακίδης, για το EuroLeague Super Cup. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα έχει κρίσιμες επαφές με στελέχη της διοργάνωσης με φόντο την απόκτηση της άδειας για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
12: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
14: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
14: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
14: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
16: Μετρόπολης τελερώνε.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εντάξει τώρα, Doctor Doctor και τα λοιπά. Είπαμε ξεκινήσουμε ένα τραγουδάκι για την Κρήτη και έλεγε ο Νίκος Ζουγεράκης: βγάλτε μου εισιτήριο.
1: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω.
0: Να φύγω να πάω στην Ευρώπη. Να αλωνίσω την Ευρώπη. Ναι, κοροϊδεύετε εσείς. Κάνουν ότι χορεύουν επί το ζάλι τώρα και
1: τέτοια. Στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα
0: πάνω. Πίτσα εμείς. Μαργαρίτα είχαμε πάρει εμείς, δεν ξέρω τι πήρατε στη σπίτι. Ε? Από πιτσούλα. Μαργαρίτα είχαμε εμείς εύκολη χθες.
2: Εγώ έκανα μακαρονάδα φούρνο.
0: Α, μπράβο, μακαρονάδα.
2: Μπυρίτσα,
0: και βλέπαμε τον Όφι.
2: Ρε παιδιά, ανακάλυψα μια πανεύκολη συνταγή τώρα που το λέω.
0: Με τον Όφι βλέπαμε.
2: Ναι, για να δω τον Όφι το λέω. Αλλά πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση τόσα χρόνια μαγείρισα.
0: Τι?
2: Και την ανακάλυψα από τα social.
3: 40 χρόνια φούρναρης.
2: Ναι, τεμπέλικη, τόσο πολύ και τόσο νόστιμη. Βάζεις ένα ταψί, ένα κομμάτι φέτα. Ή ό,τι τυρί θες εσύ ρε παιδί μου, σου ταιριάζει. Ρίχνεις από γύρω γύρω ντοματίνια, κρεμμύδια, αλάτες, παιδιά, ρίγανες και ρόγω και τα λοιπά. Ό,τι σου αρέσει, σκόρδο, βασιλικό, άλλος, ό,τι.
0: Πολύ ωραίο, δύσκολο.
2: Μιλάμε για γελίο. Αυτό σας
3: έχω κοπεί στα δύο τώρα.
2: Μιλάμε για γελίο. Το βάζει, λιώνουν, καραμελώνουν. Όχι, βράζει τα ζυμαρικά, κρατά και ένα ποτηράκι νερό. Σηκώστε επειδή μαγειρεύει κιόλα. Δεν ξέρω, Πασχάλη, μαγειρεύει.
0: Ναι, δεν βάζει πιάνε.
2: Βάζει τα ζυμαρικά.
0: Βλέπω. Στοχευμένα πράγματα βάζω.
2: Και εγώ και στοχευμένο.
0: Πώς μαθαίνει ότι να είναι,
2: ό,τι να είναι.
0: Ό,τι είχε πάνω στον πάγκο το βάλε μέσα.
3: Να ολοκληρώσει το ταψί, εσύ
2: περίμενε. Ρε παιδί μου, άλλο μπορεί να θέλει να προσθέσει μανιτάρια τώρα. Εγώ για τη συντομία του
0: λέω. Άρα ό,τι να είναι.
3: Μανιτάρια μόνο υπνοτιστή του Μαζονάκη.
2: Σωστό και αυτό.
0: Έχω κουβέντα γι' αυτό.
2: Τέλο πάντων. Και βάζει τα ζυμαρικά. Και δημιουργεί μία κρέμα τυριού. Χωρίς να βάλεις τίποτα, κρέμες γάλατος που τις συχαίνουμε και όλα αυτά.
0: Γιατί?
2: Γιατί παχυντικές και τα λοιπά και κρέμα τυριού. Χωρίς να βάλεις τίποτα, κρέμες γάλατος που τις συχαίνουμε και όλα αυτά.
0: Γιατί?
2: Γιατί

0: Τι είναι αυτό?
1: Η Βουλγαρία που έλεγε σε 86 και θα.
2: Εδώ, τόσο βγάζει το παρατηρητήριο τιμών.
1: Παρά τώρα.
2: Μέσο όρο βγάζει. Τώρα για να πάει ο άλλο από τη Σόφια να βάλει εκεί πέρα που πει εσύ βεζίνη, θέλει να κάνει 400 χιλιόμετρα.
1: Μπορεί να είναι και πιο φθηνά.
0: Σόφια, όχι. Προμαχώνα είναι μια ώρα από εδώ. Είναι το τελευταίο μα χωριό. Είναι πρώτα το Άγκιστρο, μετά Προμαχώνα, μετά τέλο σήμερα.
2: Εμεί δεν δίνουμε στου Βουλγαρού. Ή αυτοί παίρνουν από εμά. Δεν θυμάμαι.
1: Τα Σκόπια παίρνουν 100%. Για τους Βούλγαρους δεν ξέρω.
0: Αν ήσουν εκεί τη περιοχή, δεν θα περνούσε απέναντι.
2: Πώς δεν περνούσε, δεν περνάνε εκεί
1: μας. Μα όλοι πάνε και για αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο αυτό που κάνουν κριτικοί.
0: Αυτό που κάνουν κριτικοί. Μας χορεύουν πετοζάλι όλους.
2: Το οποίο είναι μαγικό. Αυτό που ζουν οι άνθρωποι, έτσι. Μετά από χρόνια, ας πούμε, ταλαιπωρία, εθνικές β', έτσι, αλλιώς. Σκόρπια η ομάδα και τα λοιπά, ορίστε που συγκροτείται ξανά, ξαναενώνεται όλο το παζλ, όλα τα κομμάτια της ομάδος, μιας ομάδος. Αυτή τη φορά είναι Όφη, έτσι. Σε άλλες περιπτώσεις το είδαμε και με την ΑΕΚ, αυτό το είδαμε και αλλού.
0: Κοίταξε να δεις, και αυτός ο Όφη κατάφερε και κάτι ακόμη.
2: Τι?
0: Ταπεινή μου άποψη, μπορεί να είμαι μακράν νυχτωμένη.
2: Τι?
0: Αλλά έτσι το νιώθω, να ενώσει όλη την Κρήτη.
2: Ναι. Αυτό το έκανε παλιά.
0: Παλιά όχι.
2: Πόσο το έκανε.
0: Παλιά όχι. Τον είχαν για δορυφόρο μία του Παναθηναϊκού, ναι. Μία μετά.
2: Να σε πληροφορήσω ότι πέρυσι.
1: Στον
2: τελικό. Πέρυσι στον τελικό ήταν από όλη την Κρήτη.
0: Αυτό λέω, ότι το κατάφερε αυτό ο.
2: Α, νόμιζα ότι φέτος νόμιζα το λέω. Όχι, έχει χρόνια που το έχει καταφέρει αυτό. Ναι, σωστό. Καλά, ένα νησί είναι τώρα η Κρήτη. Δηλαδή. Είναι δυνατόν να έχει τώρα πέντε ομάδες, ας πούμε.
0: Είναι
2: όμως
0: ένα μεγάλο νησί το οποίο έχει πάρα πολλούς Ολυμπιακούς.
2: Αυτό είναι σωστό. Σωστό,
0: δηλαδή,
2: σωστό αυτό, ναι.
0: Είχε τον Πλατανιά, Χανιά, Εργοτέλη.
2: Εργοτέλη και τα λοιπά. Okay. Άλλο πράγμα Όφη όμως.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα αυτό το τρίποντο που έφερε ο Όφη, το καλό είναι ότι μας φαίνει και σε απόσταση αναπνοής από τη δέκατη θέση, guys.
0: Για πρώτη φορά,
2: είμαστε πάρα πολύ κοντά στη δέκατη θέση και όχι μόνο τώρα, γιατί από ό,τι βλέπω. Οι αντίπαλοι μας οι μόνοι, ας πούμε, που μας δυσκολεύουν είναι οι Τσέχοι, ίσως και οι Τούρκοι που έχουν τέσσερις ομάδες. Γιατί οι Πολωνοί που είναι στην 11η θέση έχουν δύο ομάδες μόνο. Είναι προφανές ότι μάλλον θα τους καβατζάρουμε αυτούς. Τώρα, αν οι Τσέχοι δεν πήγαιναν καλά και στη διοργάνωση, στην League Phase, και κάποιος από εμάς περάσει στους 32, λέω εγώ τώρα, έτσι, εκεί σίγουρα έχουμε 10η θέση.
0: Ναι.
2: Και μεσοπαλίες, ας πούμε, μπορεί να την πάρουμε. Γιατί είναι, δηλαδή έχει 49.875 βαθμούς έχει η Τουρκία με τέσσερις ομάδες. 45.120, δηλαδή δύσκολα πιάνουμε Τουρκία. 45.125 που έχει η Τσεχία με τέσσερις ομάδες είναι στα μέτρα μας. Η Πολωνία έχει 45.125 με δύο όμως ομάδες. Και εμείς έχουμε 45.012 βαθμούς με τέσσερις ομάδες. Οπότε είναι πολύ πιθανό του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει κατευθείαν στο League Phase του Champions League.
0: Και μετά ξέρεις τι θα λένε οι παοκτσίδες.
2: Τι.
0: Που ελπίζουν να κάνουν καλή χρονιά φέτος. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θέλετε να βάλουμε ένα στίχημα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος.
0: Αυτό, παιδιά.
2: Δεν το κάναμε αυτό. Ναι,
0: ναι, δεν το κάναμε.
2: Εγώ θα πω από τώρα Ολυμπιακός.
0: Εσύ λες Ολυμπιακός.
2: Ναι, ο σοβαρός. Κάποια στιγμή θα σοβαρευτεί. Απλά να μην έχει απόσταση τα Χριστούγεννα πολλούς βαθμούς. Το λέω βάσει ρόστερ.
1: Εγώ αντικειμενικά θα πω ΠΑΟΚ.
2: Αντικειμενικά. Ναι, βάσει ρόστερ.
1: Γιατί, ναι. Όχι βάσει ρόστερ μόνο. Δεν θα το πω αυτό.
2: Μόνο. Δηλαδή θεωρείς ότι έχει καλό.
1: Το βασικότερο πλεονέκτημα του Πάουκ είναι ότι έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα.
0: Α, αυτό.
2: Α, και ο Άρης.
0: Εκεί στηρίζεται.
2: Και ο Άρης.
1: Πώς?
2: Και ο Άρης. Μια παιχνίδι την εβδομάδα έχουμε.
1: Δεν έχουμε το ίδιο ρόστερ ούτε τα ίδια.
2: Εννοείται ότι δεν έχουμε το ίδιο. Εννοείται ότι δεν έχουμε.
1: Πώς θα πάρεις πρωτάθλημα.
2: Ότι δεν έχω τις ίδιες άκρες στην ΕΠΟ, να το πεις ότι το δεχθώ.
1: Αυτό είπα, ότι εμπλεκόμενα συμφέροντα.
2: Όχι, η ομάδα μας είναι λίγο καλύτερη η δική μας.
1: Τώρα θα σου πω. Ω μονάδε, α πούμε. Αυτή τη στιγμή
2: που έφυγε ο Κωνσταντέλια. Καλά, τώρα έχετε ένα μπαμπού, α πούμε, 39 χρονών για εξτρέμ και θε να μου περάσει τώρα την εβδομάδα. Άσε ρε Πασχάλη τώρα.
0: Λύσεξε με τον Τάισον.
2: Με τον Τάισον τώρα.
1: Θα ήθελε να έχει Τάισον.
0: Δεν μπορεί να πάρει.
2: Δεν Tyson. Θέλω Τάισον.
0: Ούτε στα 50 δεν μπορεί να πάρει Τάισον.
2: Μπρουμά. Έχω μπρουμά. Έχω μπρουμά εκεί.
0: Μπρουμά.
1: Αμπράβο.
0: Εσύ λε αντικειμενικά ο Πάοκ, αντικειμενικά.
1: Σου είπα από αυτή, με αυτό το.
2: Είναι ό,τι πιο αντικειμενικό έχω ακούσει το τελευταίο 8 χρόνια στο Μετρόπολη.
0: Με βέλε σε σκέψει. Δεν θα έλεγα
2: ότι
0: πάω.
2: Ότι ο Πάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Με βέλε σε σκέψει ο Πασχάλης. Δεν θα έλεγα Πάοκ.
2: Α, θα πει Πάοκ. Okay.
0: Όχι, με την έννοια ότι ο Πάοκ θα.
2: Ρε, την Κυριακή θα χάσετε τώρα που έρχεται μεθαύριο. Ποιο πρωτάθλημα.
0: Ο Πάοκ θα είναι ξεκούραστο.
2: Πού παίζετε τώρα. Αστέρα.
0: Πανατολικό. Ο Πάοκ θα είναι ξεκούραστο. Έχει ένα δίκιο ο Πασχάλης ότι οι άλλοι θα είναι σε πολύ περισσότερε διοργανώσει.
1: Είναι περιπέτειες, ρε παιδί. Αυτό είναι.
0: Υπάρχει και η ενίσχυση του Δεκέμβρη να κάνει διορθωτικές και ο ΠΑΟΚ συνήθως τα πάει καλύτερα το Δεκέμβρη παραδοσιακά σε παίχτες.
2: Οι άλλοι,
0: από τις
2: οι άλλοι δεν έχουν περιθώρια βελτίωσης.
0: Βεβαίως έχουν.
1: Ναι, αλλά
2: εσείς πώς ήσασταν ξεκούραστοι την προηγούμενη εβδομάδα και τι φέρατε σε παλιά.
1: Άμα μείνανε, άμα μένουν πίσω όμως.
0: Μπερδεύεις τον νεοσύστατο τώρα.
2: Α, νεοσύστατο είναι τώρα.
0: Μπερδεύεις τον, κοίταξε.
2: Ενώ οι άλλοι είναι, ας πούμε, παλιά
0: σκέψει. Με έβαλε σε σκέψεις ο Πασχάλης.
2: Ρε Πασχάλη, και εσύ να πούμε.
0: Και οι άλλοι κάναν γκέλες.

0: Γιατί?
1: Και οι άλλοι για τον ίδιο λόγο έκαναν γκέλες.
0: Ο Παναθηναϊκός που έκανε γκέλες.
1: Είναι νεοσύστατη.
0: Ναι, που έκανε γκέλες ο Παναθηναϊκός.
1: Βγάζει το Παναθηναϊκό από την εξίσωση. Οι άλλοι.
0: Κάτω εγώ το βγάζω.
1: Μα εσύ
0: άμα το βγάλω.
2: Δεν έκανε ακόμα.
0: Α, δεν έκανε ακόμα.
1: Εσύ έβαλε του άλλου.
0: Εσύ δεν θα κάνετε άλλοι δηλαδή. Γέλα,
1: εσύ έβαλε του άλλου, δεν του έβαλα εγώ.
0: Ναι, αλλά εγώ είπα ότι οι άλλοι δεν κάνανε.
1: Οι άλλοι.
0: Ναι, οι άλλοι δεν θα είναι καλύτεροι. Δηλαδή δεν θα βελτιωθούν οι άλλοι, δεν έχουν δικαίωμα στη βελτίωση, αυτό λέω.
1: Ναι, είναι ένα ατού και ένα πλεονέκτημα. Ναι. Όταν μία από τι μεγάλε ομάδε μένει εκτό, το μειονέκτημα το ότι έμεινε εκτό ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να λειτουργήσει υπέρ τη. Όσον αφορά προετοιμασίε, χρόνο κτλ.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί κάνετε λάθο.
1: Λάθο δεν κάνω. Το έχουμε δει και με τον Ολυμπιακό, το είδαμε.
0: Να εξηγήσω.
1: Χρονιά.
0: Για ποιο λόγο κάνετε λάθο.
1: Για τι μεγάλε ομάδε, λέω.
0: Μεγάλε ομάδε, μεγάλα ρόστερ. Ένα ρόστερ 30 παιχτών, 27 που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να το φέρει βόλτα με μία διοργάνωση. Άντε δύο, το κύπελο σταματάει καταρχά. Έτσι θα ξαναπαίξουμε μετά την άνοιξη. Με μία διοργάνωση θα έχει τεράστιο πρόβλημα λύση. Να τακτοποιήσει τους παίκτες ψυχολογικά. Και θα το δείτε αυτό και μετά θα νομίζετε ότι είναι κουρασμένοι. Δεν θα είναι κουρασμένοι.
1: Είναι και αυτό μια μετάφραση.
0: Διάθεση δεν θα έχουν.
1: Είναι και αυτό μια μετάφραση, γιατί ειδικά στην ποδοσφαιρική γλώσσα ο καθένας τα γυρίζει κατά το δοκόν και κατά το συμφέρον του.
0: Ναι.
1: Αλλά το να παίρνεις ένα μειονέκτημα, να μπορέσεις να το περάσεις στα αποδυτήρια και να το κάνεις πλεονέκτημα,
0: ναι.
1: Αυτό μετράει μετά και ο coach και όλο το team κτλ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κλείνει στις διακοπές πολύ μεγάλα φιλικά. Που χου, σου λέω εγώ.
0: Δεν είναι θέμα διακοπών. Δηλαδή ο παίκτης είναι επαγγελματίας.
1: Τώρα έχουμε διακοπή για την εθνική.
0: Το να τον βάλεις να παίξει ένα φιλικό δεν έχει καθόλου διαφορά από το να τον βάλεις να παίξει το διπλό οικογενειακό σπαράγμα.
1: Σου
0: ο
1: λέω.
0: Παίκτης θέλει διοργανώσεις, θέλει αγώνα, θέλει ανταγωνισμό. Έχει συμβόλαια μέσα που λέει ότι αν παίξει τόσα λεπτά.
1: Αυτά τα ξέρουμε. Γι' αυτό ξεκινάω με το ότι είναι μειονέκτημα.
0: Ωραία.
1: Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει κάπως να επανέλθει.
0: Εντάξει, okay.
1: Και η Άρσεναλ να βλέπετε... πάρει πρωτάθλημα 30 χρόνια.
0: Βλέπετε
1: εγώ.
0: ΠΑΟΚ. Πρωταθλητή.
1: Εγώ, παιδιά, θα το πήγαινα πραγματικά στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Έχει το πιο καλή ομάδα η ΑΕΚ. Πιο συγκεκριμένη βασικά.
0: Τώρα, ναι.
1: Τώρα που μιλάμε.
0: Σε 90 χρόνο, ναι.
1: Θα στοιχημάτιζα ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Είδα έναν Ολυμπιακό που με εξέπληξε ευχάριστα.
2: Προχθές. Μπορεί να επαναλάβει τον εαυτό του, είναι το θέμα όμως.
1: Mm. Σωστό και αυτό. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, πάει καλά.
0: Σώπα.
1: Δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτούσατε, θα έλεγα ΑΕΚ.
0: Εγώ θα σας πω το Δεκέμβριο. Μπορώ. Το
1: όχι.
0: Δεκέμβριο. Έλα εδώ.
1: Όχι, εμείς είπαμε. Χτεθήκαμε, έλα εδώ.
0: Κοίταξε. βάσει αριθμών το λέω.
1: Ναι.
0: Βάσει αριθμών.
1: Mm.
0: Το μπάτζετ του Ολυμπιακού, αυτοί οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός, αν αρχίσουν να αποδίδουν, δεν θα αφήσουν ντέρμπι για ντέρμπι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι όταν θα στρώσει στα playoff δεν θα χάσει μάτς. Ό,τι έκανε ο Άρης πέρυσι στα playoff.
1: Γι' αυτό έπαιξε, είπα, έπαιξε, έναν Ολυμπιακό.
0: Έπαιξε με ομάδες οι οποίες ήταν υποδέστερες τελικά, και ο Όφη και οι υπόλοιποι και ο Ατρόμητοι, και ο Άρης αίτητος στα playoff, ο Άρης όλη τη χρονιά σερνόταν. Έτσι.
1: Και αυτό.
0: Οπότε βλέπω τον Ολυμπιακό να το παίρνει έστω στα playoff. Μέσα έξω σκούπα όλους.
1: Ο Άρης δεν μπόρεσε πέρυσι να κάνει ποτέ ομάδα, ποτέ δεκάδα.
0: Είδα το μάτς προχθές της Μαράγδα. Εντάξει, το δεύτερο μήχρονο Άρης δεν ήταν κακός προχθές με τον Μαρκό όμως. Τώρα τι άκρινο. Με τον Μαρκόπουλο δεν άκρινο.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Έχω
1: τώρα τι,
0: το δεύτερο ήταν πολύ καλός. Εντάξει, έχασε και ευκαιρίες. Ήταν λοιπόν τώρα ένα 0, ένα φτωχό φαντάζεται ένα 0, αλλά ο Άρης έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Οι παίκτες του έχουν μια ιδιότυπη αδιαφορία.
2: Πιάνουν τον Μαρκό.
0: Όχι, το Άρη. Την οποία την είδαμε πέρυσι, την απολαύσαμε όλη τη χρονιά και νομίζαμε ότι το αφήσαμε πέρυσι.
1: Σου βγάζει μου την αίσθηση του μισθοφόρου, δηλαδή.
0: Ναι, μου βγάζει την αίσθηση, ας πούμε, ότι άντε να τελειώσει αυτή η χρονιά, ας πούμε, να πάρουμε τα 300 χιλιάρια, 400, να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή δεν έχουν μπει στο πετσί του Αριανού και του Συλλόγου.
1: Ναι.
0: Πολύ λίγοι. Για να μην κάνω την. Δηλαδή ένα Ράσιτ και ένα Φαμπιάνο την άνοιξη, θέλουμε ακόμη 6-7 μέσα στην ομάδα.
1: Με τον Γρηγορίου είσαι εντάξει.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Okay.
0: Μια χαρά είμαι. Δεν έδειξε ο άνθρωπος ότι έχει κενά, ας πούμε, στον τρόπο που κοτσάρει, την ώρα που κοτσάρει, και ακόμα και από τους φίλους μας που συμμετέχουν στις προπονήσεις, ακόμα και τα καλύτερα σε σχέση με τους Χιμένεθ, με τους Πάρδιου, με τους Μάρτιου.
1: Εγώ μπορώ να
0: τον
1: κρίνω στο μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι δεν είδε γήπεδο. Θεωρώ ότι εκεί έκανε λάθη και εκεί ήταν προπονητικά τα λάθη.
0: Εντάξει,
1: δεν ήταν της ομάδας.
0: Όλοι κάνουν λάθη.
1: Μόνο.
0: Η ουρά έχει φτάσει πίσω στα νταμάρια. Είμαστε ήδη σφιχτά στον περιφερειακό, μου γράφει ο Ηλίας εδώ και αρκετά λεπτά, δηλαδή 10 λεπτά. Γιατί όμως.
1: Γίνεται κάθε μέρα, ρε παιδιά.
0: Γιατί όμως.
1: Μαζευτήκαμε
0: γιατί...
1: όλοι στην πόλη, μου φαίνεται.
0: Κάτι έχει γίνει εκεί.
1: Πάλι κάτι έχει γίνει.
0: Μα για να φτάσει τέτοια ώρα στα νταμάρια η ουρά. Μισό λεπτό, Ηλία, λίγο το τσεκάρουμε και πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε σήμερα. Και πολλά έχουμε βέβαια. Ναι, ναι. Κάτι έχει γίνει, παιδιά, μπροστά από το 424. Κάτι έχει συμβεί στην ανηφόρα των μετεωρών στο 424 και αυτή τη στιγμή η ουρά πηγαίνει από τη μία μεριά στην εξωτερική περιφερειακή στα Νταμάρια που λέει ο Ηλίας, από την άλλη μεριά έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει το γήπεδο του Μακεδονικού στην εσωτερική περιφερειακή.
1: Ναι, να απαντήσω και στον Κώστα γιατί μου άρεσε το πρώτο γκολ, γιατί είναι τρεις κινήσεις. ξεκινάει από τον Χρήστο Γιώργο, πάει στον Κόντρο και φτάνει στον Αϊτόρ που κοντρολάρει, σουτάρει. Ναι. Γεια σας, γι' αυτό μου, είναι μαγικό.
0: Ναι, κάνει λάθος όμως ο αμυντικός.
1: Εντάξει, αλλά είναι τρεις κινήσεις.
2: Για να μπει ένα γκολ πρέπει να γίνει λάθος.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι τραγικό το λάθος όμως. Κατάλαβες, δηλαδή σκοντάφτει την ώρα που κοιτάει την μπάλα στον αέρα, μα δείτε λίγο. Βλέπει την μπάλα που θα πάει και έχει το κεφάλι ψηλά και σκοντάφτει ήδη στον εαυτό του, στο πόδι του.
1: Αλλά παρόλα αυτά οι κινήσεις της ομάδας του Όφη, έτσι.
0: Όχι, δεν
2: διαφωνώ. Όταν μπαίνει ένα γκολ, παιδιά, με συγχωρείτε, άμα δεν γίνει λάθος, δεν θα μπει ποτέ γκολ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο να γυρίσω εγώ την μπάλα στο Μιχόπουλο και να κάνει ζεμπεκιά ο Μιχόπουλος, άλλο λάθος αυτό. Σωστά. Μπήκε γκολ εκεί. Σωστά.
2: Είναι.
0: Αυτό είναι ένα λάθος, ας πούμε, που λες. Κι άλλο να κάνω μια λάθος πάσα στα τριαντάρα και να βγει ένας να μου κλέψει την μπάλα.
2: Είναι το θέμα λάθος τακτικής το ανθρώπινο λάθος.
0: 6 ώρα σου Καστήλη Κώστα λέει για ένα φορτηγάκι που είχε μείνει ακριβώς σε εκείνο το σημείο που είναι η κίνηση. Μάλιστα. Και τον επιβεβαιώνω, ο Παναγιώτης, ο Καρακεβάς, μου στέλνει μόλις σταμάτησε φορτηγάκι στο περιφερειακό πριν την Νάπολη, στο Ανατολικά.
2: Θα μπορούσε να υπάρχει ελικόπτερο για αυτές τις δουλειές.
0: Ελικόπτερ. Να το παίρνει για βεβλή. Μ' αρέσει.
1: Το τραγουδάει σε θύματα του Πάου, πώς φαίνεται.
0: Αυτό δεν είναι του Πάου,
1: είναι
0: του Λουτσέσκου αυτό.
1: Του Πάου είναι για Μαρινάκι, Ολυμπιακός. Μάλλον Πάου Ολυμπιακός, κύπελο που μας φέρανε εδώ τα ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Ήρθανε με μεταφορέ Κυριάκο, θα σε έχω.
0: Σ' αρέσει τραπ.
2: Το ελικόπτερο δεν είναι το
0: μεταφορέ. Τραπ μουσική, αρέσει.
2: Το ελικόπτερο είναι με το Σαβίδι.
0: Ακούς, για το φετινό
2: πρωτοβουλίο. Σαβίδι όταν πρώτο ήρθε και είπε, έφερε το ελικόπτερο για να πάνε να δει περιοχές που θα φτιάξει τη νέα Τούμπα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Και από εκεί και μετά είναι ελικόπτερο.
1: Παιδιά, ήμουνα εκεί, ήμουνα έξω από την Τούμπα.
2: Κυριάκος είναι με τις μεταφορές.
1: Γκολ Σαλπικίδης, αν θυμάμαι.
2: Μεταφορέ Κυριάκο.
1: Μεταφορέ Κυριάκο.
0: Τραπ, αρέσει, τραπ. Έχω ένα τραπ τραγούδι για τον πρωταθλητή.
1: Εγώ στη μουσική να σου πω, άμα είναι κάτι καλό, ό,τι και να είναι, για πες τραπ τραγούδι για τον πρωταθλητή.
2: Βάλα ακούσουμε, τι τώρα, τι ρωτάς.

0: Πού πας βρε πουλαρλίδι?
1: Έλα, για ποια ομάδα γράφτηκε όμως, την αλήθεια θα πεις?
2: Για τον Όφη.
0: Κάτσε να το πάρουμε δια της ατόπου.
1: Όχι,
0: ποιοι δεν έχουν δει ποτέ σε Ντόνι?
1: Εντάξει. τώρα μετά από σες. Το είδαμε μια φορά, αλλιώς ως Λουκάς. Ναι, το είδαμε μια φορά στην Τούμπα.
0: Για έχω γι' αυτό.
2: Εγώ στην αρχή άκουσα ότι νομίζω οι πόρτες είναι.

0: πάντες και σε δόνει.
1: Φοβερή τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, εντάξει.
1: Μας έχει κλείσει τα χέρια.
2: Φαίνεται βέβαια.
1: Μπράβο, Πασχαλάρα, μετά στις λεκτές ο Πασχαλής έκλαιγα το
2: πράγμα. Πασχαλής την έκανε στη δουλειά. Έλα εσύ, πολύ ωραίο. Θοδωρής, καλημέρα σε όλο το team. Με γελάκια και φατσούλες. Μήπως αυτός που έγραψε λέει τα καλά λόγια για τον Κώστα λέγεται Γιαγκούλα. Καλημέρα, μπράβο στον Όφη για την νίκη του, μας λέει ο Χρήστος, ο δάσκαλός μας από το Φίληρο. Τώρα στη Γερμανία μάθανε ποια είναι αυτή η ομάδα. Το γράφω αυτό γιατί είπαν ότι έχασαν από μια ανύπαρκτη ομάδα.
3: Η ανύπαρκτη είναι.
2: Λες και η Χόφενχάιμ είναι η πιο γνωστή γερμανική ομάδα στην Ευρώπη. Όχι, αλλά σίγουρα έχει παρουσίες.
3: Το σχόλιο.
2: Η Χόφενχάιμ.
3: Το σχόλιο δεν είναι. Πώς το λένε. Λίγο.
1: Τι.
2: Μακρά.
3: Όχι. Το πουθενά. Ο Όφη με την Ευρώπη έχει μια σχέση τουριστική.
2: Αλήθεια.
3: Σαν ομάδα. Η Χόφενχάιμ δεν είναι ούτε φτωχή ομάδα, ούτε άγνωστη Γερμανία. Η Χόφενχάιμ έχει έναν από τους πιο πλούσιους Γερμανούς ιδιοκτήτες. Ναι. Έτσι ανέβηκε κιόλας. Ο φίλος πρώτα να πληροφορηθεί την ιστορία της Χόφενχάιμ στη Γερμανία, δεν λέμε για την Ευρώπη, έχει περισσότερες συμμετοχές από τον Όφη στην Ευρώπη.
1: Έκανα,
3: αυτό. Αλλά δεν είπαμε ότι είναι η Μπάγερ, ούτε η Μπορούσια, ούτε οι άλλες ακαδημίες που υπάρχουν για να τροφοδοτούν την Μπάγερ.
1: Είδατε στη Γερμανία όμως, έτσι, οι παραδοσιακές δυνάμεις πηγαίνουν λίγο πίσω μερικά χρόνια, έρχονται άλλες στο προσκήνιο. Σωστά. Δηλαδή, εγώ ήμουν τη δεκαετία του 80 με το Αμβούργο,
2: μεγαλούσαμε. Αυτό θα
3: Αμβούργο είχε 50 χρόνια που είχε.
1: Αυτό σου λέω τώρα, όμως, ήταν μια ομάδα, σούπερ ομάδα.
3: Λεφτά,
1: έτσι,
3: φίλε. Ναι. Μάλλον λεφτά.
1: Είδες, μπαίνουν άλλοι, φεύγουν άλλοι. Πού είναι οι Σάλκε. Αυτή η σούπερ ομάδα.
3: Β'
1: Εθνική είναι, ναι.
3: Με το Βέλτιν Σαρένα.
1: Πού είναι η Βέρντερ, α πούμε. Η Βέρντερ, η φοβερή τη δεκαετία
2: του 2000.
1: Αρχέ τη δεκαετία του 2000, φοβερή.
3: Οι ομάδε όμω που προωθήθηκαν.
1: Εδώ δεν γίνεται αυτό. Εδώ. Ολυμπιακό Παναγό, πάω κακ. Ολυμπιακό Παναγό, πάω κακ.
3: Οι ομάδε που προωθήθηκαν στη θέση του όμω δεν είναι
1: όχι
3: κρατέ.
1: Οι ομάδε που προωθήθηκαν, Πασχάλη, μερικέ είχαν στη Β' Εθνική 45.000 εισιτήρια.
3: Δεν παίζει ρόλο το εισιτήριο.
1: Εκεί παίζει.
3: Η δυναμικότητα μιας ομάδας όσον αφορά να κάνει μια μεταγραφή. Μπορεί να κάνει μεταγραφή δυνατή, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Χόφενχάιμ. Δεν μπορεί. Παίρνει στο μέτρο του δυνατού. Δηλαδή με budget μέχρι 10 εκατομμύρια να αγοράσει έναν παίχτη.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί να πάει να πάρει, ας πούμε, με 25-30 εκατομμύρια παίχτη.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν και την ίδια λογική.
2: Πάρτε παράδειγμα τη Στουτγκάρντ, ρε παιδιά.
1: Και πάμε στο παράθυρο.
3: Ούτε αυτό.
1: Μάλλον στο δελτίο.
2: Μπορούσια.
3: Όχι η Μπορούσια μόνο και η τέτοια, πώς το λένε.
2: Έλα, πες την αδυνατή.
3: Η κίτρινη.
2: Λεβερκούζεν και.
1: Ντόρτμουντ, ποια είναι η κίτρινη.
3: Ντόρτμουντ, λοιπόν. Η Ντόρτμουντ είναι η μόνη Μπορούσια, που μπορεί Dortmund. Να κάνει μεγάλες μεταγραφές μετά την Μπάγερ. Και αυτό εξαιτίας της Μπάγερ, έτσι. Γιατί την έσωσε την τέτοια και την έχει κάνει και ψηλό τέτοιο, πώς το λένε.
1: Καλημέρα από Τούρκο, όταν λέει ο Άρης έχει δει σε Ντόνι, τι σε νοιάζει να.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Για τον Άρη μιλάμε τώρα για την πρωταθλητή μιλούσα.
2: Λέει ο Άρης από Φραγκφούρτη. Βρε Βαραγάνη, λέει, 14 ευρώ την ώρα, είναι ο κατώτατος στη Γερμανία. Πώς τον έβγαλε στο 1500 εσύ.
1: Ό,τι μου βγάζει εδώ, παιδιά, το σύστημα.
2: Από Φραγκφούρτη το λέει.
1: Στο Μπάντεν, δεν είπαμε.
2: Μπάντεν, κάτι μου λέει και το Μπάντεν. Κάτι από ελληνική ταινία μου λέει το Μπάντεν.
1: Εγώ δεν. Και να σα πω κάτι. Καταρχά δεν έχω κανένα σκοπό και κανένα τέτοιο να παρουσιάσω ψηφιδή στοιχεία και δεν μου αρέσει κιόλα. Να με διορθώνεις για κάτι, ναι, αλλά εγώ σου γράφω τώρα ακριβώς πληκτρολόγησα εκείνη την ώρα. Και όταν πληκτρολογείς στο Google, δεν μπορεί να βγάλει κάτι άλλο διαφορετικό. Δηλαδή το ίδιο Google που έχει ο Γερμανός, το έχω και εγώ, το έχω και ο Αμερικανός, το έχουμε όλοι και ο Κινέζος.
2: Ο Άκης αγανάκτησε και λέει Άκη. Καλημέρα για να τελειώνει το παραμύθι. Αυτές είναι οι τιμές αυτή τη στιγμή στο Kulmbach της Γερμανίας, εκτός της εταιρείας Shell που έχει κλείσει. Και μας έχει σε μια μεγάλη απόσταση όλο το Kulmbach 2.37, 2.36, 2.14 αλλά η Shell έχει κλείσει, είναι το σματάκι της Shell βλέπω και 2.37, δηλαδή κυμαίνονται εκεί πέρα.
1: Ναι.
3: Όσο και εδώ.
2: Ναι.
3: Με τον ίδιο μισθό.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω άλλες δύο τιμές. Μου στείλανε χθες. Η μία, ας πούμε,
2: και
1: έχει...
2: ο καθένας έχει τις δικές.
1: Ναι, αυτό σου λέω τώρα. Μία γράφει. Γιατί θυμάστε, είπαμε.
3: Είναι ομοσπονδιακά ή διαφορετικά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάστε χθες που είπαμε το βράδυ, ας πούμε, η βενζίνη σε κάποιες περιοχές είναι πιο φθηνή. Το βράδυ, τις βραδινές
2: ώρες. Πάει
1: ο άλλος, βγάζει μια φωτογραφία το βράδυ. Γιατί θέλει εκείνη την ατζέντα να εξυπηρετήσει. Πάει ο άλλος μετά το πρωί, βγάζει άλλη φωτογραφία από το ίδιο βενζινάδικο που έχει 30 λεπτά διαφορά. Γιατί θέλει άλλο αφήγημα να εξυπηρετήσει. Οπότε πάμε στο δελτίο εμείς θα βγάλουμε άκρη. Να ξέρετε. Αυτό το υπόσχομαι ότι εδώ θα βγει η άκρη. Ακούτε Μετρόπολης, μαζί μας είναι η Φιμπράν. Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία με έδρα την Τερπνή Σερών, μάλλον από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι, πλέον με 10 εργοστάσια στην Ευρώπη. Εργοστάσια παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης. Όλα τα προϊόντα της Fibran θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Και πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Με ωραίο καιρό θα είμαστε και σήμερα, μέχρι και την Κυριακή. Από εβδομάδα θα χαλάσει ο καιρός, θα σας δώσουμε μετά και πενθήμερο. Λοιπόν, και θα διαβάσουμε και τα μηνύματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, παρακαλώ.
2: Αυτό που είπε, κουνάω το κεφάλι. Τι μεράκλα ήταν η χθεσινή.
1: Ναι, φοβερή.
2: Φοβερή μέρα.
1: 30 βαθμούς επίσης.
2: Τέλεια.
1: Και σήμερα λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Εντάξει, πάμε.
0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Σε άμεσα μέτρα στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα, προχωράει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, προανήγγειλε στοχευμένες κινήσεις που θα ισχύσουν από τον Οκτώβριο και θα επιτρέψουν να ανοίξει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 αναλύτρο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια υπουργεία. Έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος από τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή του αντιεισαγγελέα του Αρυπάγου Χαραλάμπου Βουρλιώτη. Στο πλαίσιο της έρευνας, τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που είδαν το φως της δημοσιότητας. Διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 11,5% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό ειδήσεων του Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 31%, η Ελλάς στο 16%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,8% και η Πλεύση Ελευθερία στο 5,5%. Το Κόμμα Χριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία πέφτει στο 5,5% από 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ 25 με 3,2%. Εκτός Βουλής μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και οι Δημοκράτες. Για πόλεμο με τη Ρωσία προετοιμάζεται η Πολωνία, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τούσκ το βράδυ το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ, το Κρεμλίνο κάτι ετοιμάζει. Αξίζει να σημειωθεί πως σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην Ανατολική Πολωνία χθες το μεσημέρι. Στρατιωτικά αεροπλάνα απογειώθηκαν και δύο αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους όταν ρωσικά drones έφτασαν στα σύνορα με την χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσαν οι πολωνικές και ουκρανικές αρχές. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 18 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλούς βαθμούς, σε υψηλές μετρήσεις, από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Πιθανότητα βροχόπτωσης είναι εξαιρετικά μικρή, κοντά στο 5%. Αναλυτικά ειδήσεις, φίλες και φίλοι, στο metrosport.gr.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
20: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
19: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
24: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
25: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
26: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
27: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
26: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
27: Φυσικά, BioClima.
28: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
29: Λίγο μετά τις 7,
30: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: σειρά από εκεί ακριβώς που θα αφήσαμε, από το πρόβλημα στην περιφερειακή οδό, γιατί είναι η ώρα που καταλαβαίνετε που μπαίνει ο κόσμος στο αυτοκίνητο να κινηθεί, να πάει δουλειά και να πάει και στις υποχρεώσεις του. Έχουμε ένα θέμα στην περιφερειακή. Είχαμε ένα φορτηγάκι το οποίο έμεινε στην ανηφόρα. Και...
1: πάλι?
0: Όχι, ακίνο. Έχει μία ώρα. Μία ώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε το φορτηγάκι. Η κίνηση έχει φτάσει
1: ελικότερο
0: πίσω. Έχει φτάσει πίσω, παιδιά, μέσα στα βάθη. Κοντεύει να φτάσει στο πλαίσιο, σούμα.
2: Μάλιστα.
0: Από την εσωτερική περιφερειακή. Και στην εξωτερική έχει περάσει το πάρκινγκ του Σκλαβενίτη και πάει για Νταμάρια.
2: Ο Κωνσταντίνος από εχθές έχει. Γιατί τώρα το ένα το έβαλε. Σου λέει: εμένα δεν μου το έκανε το χατήρι που στο ζήτησα χθες.
0: Yeah.
2: Καλημέρα στο τρίο. Κώστα, θέλω αυτό. Dr. Dre, Reggae Greek Style, S Master's Version. Σε παρακαλώ, δεν ζητάω ποτέ κάτι.
1: Το πιέσες, Βαραγιάννη, το πιέσες το Version.
0: Version, ναι. Με ανησυχεί βέβαια ο Dr. Dre.
2: Σ' ανησυχεί,
0: Όχι ο Dr. Dre. Ο Dr. Dre είναι κουσούμι, είναι τεράστιος.
1: Άκου πρώτα το τραγούδι και μετά.
0: Το τραγούδι με ανησυχεί. Το έχουν μπλέξει τον Dr. Dre με ελληνικό, ας πούμε, τέτοιο.
2: Reggae Greek Style, ναι, είναι κάπως.
1: Θα ακούς κάμπινε λίγη να πούμε.
0: Σωστό και αυτό.
2: Καλημέρα στο Λάμπρο, καλημέρα σε όλους. Ο καθένας εξυπηρετεί, λέει, κάποιο αφήγημα. Τα πράγματα πάντα ήταν απλά. Η πλάι στον Κοσμάκη, η πλάι στο κράτος, μυστεροβουλία.
0: Ναι.
2: Είναι η άποψή του. Ο Άκης μόνο στον αυτοκινητόδρομο αγγίζει τα 3 ευρώ, όχι μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Ο λόγος πάντα για την αγαπημένη Γερμανία που την έχουμε αναδείξει.
1: Άκου τώρα, έχω ένα σχόλιο
0: από
1: τον Κώστα, την γνωστή Βλάστη.
2: Όντως. Πω, τι είπε τώρα, πίτες.
1: Το Baden-Baden.
0: Baden-Baden.
2: Ναι.
1: Είναι ένα από τα ακριβότερα θέρετρα στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Όπου πηγαίνουν πλούσιοι γέροι για αναζωογόνηση.
2: Το ξέρουμε αυτό, ωραία.
1: Εκεί δεν τα είπατε όμως. Δεν τα είπατε. Εκεί, λέει, όλοι οι εργαζόμενοι είναι υψηλής ειδίκευσης.
2: Α, το πάει εκ του πονηρού για τα οικονομικά.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πονηρό. Σου λέει τι, στη Μύκονο, δεν μου λες τι παίρνεις. Χαραμπάτια. Θα πάρεις όταν θα πας ένα πεντάστερο ξενοδοχείο.
2: Πώς θα γίνει τώρα. Η Μύκονος, η οποία είναι σε κλειό.
1: Μύκονος!
2: Μια και το είπε, Συρίστο Εμπαρόδο, είναι σε κλειό η πολεοδομία, έτσι.
0: Σόπα.
2: Δεν αφήνουν να μπουν.
1: Δεν φάγανε τον άλλο στο σπίτι του από κάτω. Τι λες τώρα.
2: Δεν μιλάμε για έλεγχο, παιδιά. Προσέξτε τι σας λέω.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει
2: έλεγχο. Έχουν αποκλείσει το κτίριο της πολεοδομίας οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές. Δεν μπορούν να μπουν ούτε οι εργαζόμενοι ούτε κανένας. Ναι.
1: Και ποιος μπαίνει.
0: Ναι.
2: Προφανώς οι αυτοί που κάνουν έλεγχο.
0: Για ποιο λόγο, για τον έλεγχο που γίνεται, ας πούμε, για ποιο λόγο.
2: Γιατί και ενώ εκεί είχαν γίνει έλεγχοι, ενώ είχαν επισημανθεί άπειρα από πέρυσι τους βαρούσαν το καμπανάκι.
0: Ναι.
2: Μη σου πω από πρόπερση.
0: Ναι.
2: Συνέχισαν να κάνουν ατασταλίες και να δίνουν άδειες από εδώ και από εκεί και τσαταπάτα. Και δεν γινόταν αλλιώς, σου λέει. Και αποκλείσανε το κτίριο της πολεοδομίας από χθες. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει στη Μύκονο. Για πες, Κωστή μου,
0: γιατί να μην καταλάβουμε τι γίνεται στις πολεοδομίες.
2: Καλά, γιατί στη Χαλκιδική τα ίδια δεν είχαμε.
0: Γιατί πού δεν έχουμε.
2: Πού δεν έχουμε. Ναι.
1: Φίλε, αφού υπάρχει χρήμα, χρηματοδότηση.
2: Απλά προφανώς.
1: Όταν θες να κλείσει έναν υπαίθριο ή μυπαίθριο. Δεν θα πάει, η πολεοδομή που θα έρχεται θα του κλείσει το μάτι, θα αρχίσει τα τέτοια, τα τικ.
2: Για να φτάσουμε όμως, ρε παιδιά, να αποκλείσουμε το κτίριο. Έτσι, και
1: εντάξει,
2: να μην είναι ένα έλεγχο. Όχι, έχει τη σημασία του. Σου λέει,
1: δηλαδή,
2: δεν εμπιστευόμαστε.
1: Δεν θα βγει αυτός από το κτίριο.
2: Δεν εμπιστευόμαστε ούτε την καθαρίστρια, σου λέει. Να μπει μέσα γιατί κάτι μπορεί να παραποιήσει. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
1: Ένα συννεφάκι να ανέβουμε πάνω για να κάνουμε άλμα.
2: Καθόλου συννεφάκι, τα ξέρουμε. Αλλά οκ, okay, το είπα γιατί έγινε.
1: Εντάξει. Δεδομένο.
2: Ναι. Τι έλεγε, Κωστή.
0: Τίποτα.
2: Τι δεν θυμάσαι.
0: Όχι, δεν έλεγα τίποτα. Περίμενα να.
1: Α, καταρχήν το μετρό
0: πάντε, πάντε, πάντε, πάντε, γιατί είναι το μεγαλύτερο.
2: Για το πάντε,
1: μισό, μισό, μισό για το πάντε, πάντε, μισό λεπτό λίγο. Ναι. Μετρό. Ο σταθμός Αγία Σοφία, το μετρό της Θεσσαλονίκης. Γιατί
0: σφάει, και
1: η Θεσσαλονίκη δεν δουλεύει λόγω καπνών, λόγω αστοχίας πυκνωτή. Ένα-ένα βγαίνουν στο καλύτερο μετρό του κόσμου.
0: Του κόσμου είναι. Πάμε. Καλημέρα, τώρα έβαλα πετρέλαιο στο τρακτέρ 212, λέει ο Μπιλάρας, μας έφερε χθες τα παγωτά, έτσι. Να ξέρεις, Βασίλη, τα άρπαξα εγώ τα παγωτά, δεν κατάλαβα τι έγινε. Έφυγε ο Πασχάλης.
1: Τα πήρα εγώ, αλλά δεν κατάλαβα πώς τα πήρα.
0: Φεύγει ο Πασχάλης χωρίς να πάρει το δικό του.
2: Ναι.
0: Σωστά.
2: Ναι, σωστά.
1: Και πέρα μου μισό τρακτέρ με 212 πετρέλαιο, Βασίλη.
0: Πάω εγώ στην κατάψυξη. Και είναι της μέσα
1: κατάψυξης.
0: Αυτά που είναι, λέω, φέρ τα μισά είναι δικά μας.
2: Όχι, θα σου πω, θα σε δικαιολογήσω γιατί τώρα έφαγα.
0: Μας το είπα κιόλας.
2: Έφαγα τη φλασιά τώρα. Οπα. Θα σου πω.
0: Έγραφαν και βά.
2: Και να με επιβεβαιώσει ο Βασίλης. Ο Βασίλης όντως έφερε, παιδιά, 4 παγωτά. Δεν υπολόγιζε όμως τον Στέφανο. Άρα το ένα πήγε στο Στέφανο το παγωτό. Μάλιστα. Άρα εσύ καλά πίστευες ότι είναι 4 τα παγωτά και όχι 3.
0: Εντάξει, Πασχάλη, σε δώσω 6 ευρώ, πάρεις ένα.
2: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Σου δίνω 7 να τα κρατήσεις.
2: Δεν είναι από τα πρόβατα, πώς τα είπαμε. τα καλά.
0: Λακούν.
2: Τα λακούν. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Το λακούν το ακούσα, λακούν.
0: Πώς το θυμήθηκα τώρα, δηλαδή πραγματικά.
2: Πώς το θυμήθηκε. Πώς το θυμήθηκε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Ιάκωβο. Λέει καλημέρα, χθες κλαίγανε. Λέει μόλις είπαν ποιος είναι ο διαιτητής στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν λένε που ο Βεργέτης, που είναι βαρ, η γυναίκα του δουλεύει στο λιμάνι.
1: Αποκλείεται. Πέφτει από τα σύννεφα. Γιατί δούλευε, η γυναίκα του Παπαπέτρου δεν δούλευε στο Όπεν.
0: Ναι, δούλευε.
1: Ε, τότε τι είναι αυτό.
0: Σωστά.
1: Η διαπλοκή, ρε φίλε, έχει ονοματεπώνυμο. Δεν είναι επεξεγγελέα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν.
1: Μέχρι και ο Σαββίδης ενσωματώθηκε σε αυτό.
2: Είδε και από είδε. Με το σταυρό στο χέρι δεν κάνει τίποτα.
1: Γιατί κάνει στην πατέρα του μπορεί να κάνει με το σταυρό στο χέρι.
2: Αυτό δεν τα ξέρω.
1: Σε μια νύχτα γίναν πλούσιοι όλοι τώρα. Μην μιλάς.
2: Καλά, εκείνο ήταν.
1: Μίλες τέτοια πράγματα τώρα και το. Στο γόνατο το έχω αυτό το.
2: Εκείνο ήταν πουτινιακό σχέδιο. Δημιουργήθηκαν τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, μητσοτακικό. Θες να πεις τώρα, προσβάλλεις τώρα το.
2: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Σου είπα.
0: Το μάζεψαν το φορτηγάκι. Μόλις έχω ενημέρωση.
1: Το ελικόπτερο ήταν, ρε φίλε.
0: Επιτέλους λέει ξεκολλήσαμε.
1: Επιτέλους. Ελικόπτερο.
0: Ορμάται από πίσω τώρα.
2: Ο Άρης λέει άρα Βαραγιάννη.
0: Άρα.
2: Ή κάτι πληκτρολογείς λάθος, ή δεν μπορεί.
1: 100%.
2: Το κάνει επίτηδες.
0: Όχι, δεν το κάνω επίτηδες.
2: 14 ευρώ ορομίσιο είναι σε όλη τη Γερμανία ο κατώτατος.
0: Ναι, έβγαλε 100% κατώτερο, δηλαδή τους τετράωρους. Και... τώρα το ψάχνω τώρα.
2: Ναι, λέει 1600 σου βγαίνουν τα καθαρά.
0: Έχω όλους τους μισθούς των Γερμανών πλέον, γιατί ήθελα να το πω σωστά.
1: Έτσι, γιατί δεν πας στη Γερμανία, ρε φίλε.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Πάνε,
0: θέλω
1: ρε φίλε, εγώ θέλω εδώ.
0: Λοιπόν. Ακούστε λίγο στη Γερμανία τώρα. Ο μέσος μισθός όλων των εισοδημάτων. Ο μέσος όρος, παιδιά, είναι στα 64.000 το χρόνο.
1: Θες να συνεχίσουμε τη συζήτηση τώρα ή θες να την κάνουμε άλλη συζήτηση.
0: Ο μέσος όρος είναι 64.000 το χρόνο.
1: Εδώ είσαι 1/3 και αν.
0: Ναι, δεν μας είπανε πόσο φόρο πληρώνουν.
1: Άσε τα πόσο. Δώσε και εμένα, Μητσοτάκη, τα λεφτά και πάρω το φόρο.
0: Το ανώτερο 10%.
2: Έφυγε το φορτηγάκι και ακούω φρεναρίσματα στους δρόμους.
0: 10% στη Γερμανία.
1: Μέχρι το ελικόπτερο γυρνάει πίσω και να αφήσει.
0: Σταματήστε να ακούσει ο κόσμος. 10% δηλώνει 100.000 το χρόνο. 10% όμως δηλώνει και 30.000 το χρόνο στη Γερμανία.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Κωστά.
0: Ορίστε.
1: Θα κάνεις ένα ιδιαίτερο. Θα κάνεις ένα ιδιαίτερο.
0: Έκανα. Χθες.
1: Όχι, θα ξανακάνεις ένα ιδιαίτερο για αυτά τα στοιχεία και θα μας τα φέρεις αναλυτικά.
0: Αναλυτικά τα έχω.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα. Θα φάμε μισή εκπομπή να μας λες τώρα το μισθό του Γερμανού, ρε.
2: Ο Αλέξανδρος βάζει και τους τρεις δεινόσαυρους στη θέση του, λέγοντας καλημέρα. Στο κινητό σας επιλέξτε την εφαρμογή χάρτες. Ζουμάρετε στη Γερμανία. Και κάτω από την αναζήτηση επιλέξτε βεζινάδικα, θα σας βγάλει τις τιμές που έχει κάθε βεζινάδικο αυτή τη στιγμή στην Γερμανία.
1: Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να μας αρέσουν τα ξένα προϊόντα, έτσι, δηλαδή έχουμε μια ξενομανία. Θυμάμαι από τη δεκαετία του 80 έχει ξεκινήσει και...
2: Προτιμάτε τα ελληνικά, θυμάσαι την προώθηση.
1: Ναι, θυμάσαι τον Παπαναστασίου. Τον
2: Λαλάκης ο εισαγόμενος. Ναι. Τα βλέπω στο YouTube.
1: Έτσι. Το Μπλουτζινάκι, ξέρω εγώ, κτλ.
0: Παφ και τάλιρο.
1: Παφ και τάλιρο και όχι και ούτω καθεξής. Έχει τόσα πολλά.
0: Τσιγαράκι.
1: Φτάσαμε σε σημείο.
0: Παφ και τάλιρο.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό.
1: Όχι. Λοιπόν, έχουμε μια τάση ξενομανίας. Γι' αυτό και στα βεζινάδικα ακόμα πηγαίνουμε. Στα ξένα πρατήρια που υποστηρίζονται από ξένες εταιρείες, δηλαδή. Έτσι, δεν πάει στο ελληνικό να στηρίξει δηλαδή, την εγχώρια αγορά, ας πούμε.
0: Είναι πιο ακριβό.
1: Και πηγαίνει στο πιο ακριβό, νομίζοντας ότι παίρνει καλύτερο είδος από αυτό που έχει το διπλανό. Ενώ είναι. Μία στρόφιγγα εδώ στο λιμάνι δίνει. Ναι, τη βεζίνη, το πετρέλαιο, το οτιδήποτε. Εμείς έχουμε μια τάση να έχουμε αγγλική. Τάση, ρε παιδί μου, γιατί και τα δύο μεγάλα πρατήρια, ας πούμε, που υπάρχουν και μονοπολούν την τέτοια, είναι αγγλικών συμφερόντων. Mm. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
2: Κοίταξε, το σκέφτομαι.
1: Υπάρχουν ελληνικά, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου.
0: Είναι πιο ακριβά, σου λέμε.
1: Νομίζοντας ότι έχουν καλύτερες βεζίνες αυτοί.
0: Δεν κατάλαβα. Είναι πιο ακριβά, σου λέω.
1: Πώς?
0: Είναι πιο ακριβά.
1: Πιο ακριβά, πια τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Πώς όχι.
1: Θα σου δώσω ένα δρόμο να πει
0: και τα τέσσερα. Θα φεύγω από τη χαλάστρα να πάω πάνω εκεί.
1: Και τα τέσσερα πρατήρια.
2: Για τα
1: να δει τη διαβάθμιση. Είναι πάντοτε. 0,10 λεπτά
0: πιο
1: φθηνά τα ελληνικά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Δηλαδή του Βαρδινογιάννη και Τσέκο.
3: Και αυτό. Ο πρώτος. Παπούτσι, εισαγωγή 11.000. Σκίζει. Πουκάμισο. Μπουφανάκι. Εισαγωγή 9 καφετούλια. Μοντελάκι ο δικό σου, έτσι. Σιγάρο. Εισαγόμενο. Παπ και τάλιρο.
2: Εξαιρετικό. Τώρα το καλοκαίρι βάζει πάρα πολλές σειρές παλιές και δει Δαλιανίδη, Ρετυρέ, αν θυμάστε, Μικρομεσαίοι.
1: Το 80.
2: Ναι.
1: Και το βράδυ, τέτοιο, πώς το λένε. Ο Ιω Αντένα, Ιω Αλφα, έχει μόνιμα ταινίες αυτές που λες εσύ.
2: Μπράβο, τις εκείνες το 80. Αλλά αυτό που λέει ο Πασχάλης, πόσο το είχανε. Έφευγε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, Γιουλάκη συγκεκριμένο με τον άντρα της να πάει στην Αγγλία. Και περνούσε όλη η γειτονιά και όλο το σόι με λίστες. Να μας φέρεις δερμάτινα, να μας φέρεις κολόνιες, να μας φέρεις καλλιτικά και κρέμες.
1: Γιατί νόμιζαν ότι είναι πιο
2: φθηνά. Νόμιζαν ότι είναι πιο φθηνά. Απίστευτο,
1: έχω
2: φίλο,
1: δεν θέλω να πω ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Έχω φίλο.
0: Κακός.
1: Ακούει. Ακούει, είναι και πρόσωπο και ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λέει θα φύγω, θα πάω, λέει, Ιταλία, λέει, Σαββατοκυριακό. Πάλε ποτέ τώρα, όχι, δεν μιλάμε για τώρα.
2: Okay.
1: Λέω γιατί, έχει, θα πάω, λέει, στην
0: Φλωριδία.
1: Μπράβο.
0: Μπαίνετε, έχει πανέρι.
1: Έχει λαϊκή, μπράβο, πανερίσια. Λοιπόν, λέω και τι θες να κάνεις. Λέει θέλω να πάρω δερμάτινο.
0: Ναι.
1: Πήγα, λέει, τις προάλλες, λέει, στην Τουρκία, δεν βρήκα λεφτά που ήθελα, γιατί η Τουρκία ήταν καλύτερη.
0: Τα λεφτά αυτά που έδωσε να πάει τιμές... και να πάει στην Ιταλία, να πάει στην Τουρκία.
1: Τα πήγαινε ούτως ή άλλως.
0: Α, σε πέρα από δένα.
2: Σωστό γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν θα έπαιρνε αντιλόπι.
0: Αντιλόπι δεν υπάρχει.
1: Αντιλόπι.
2: Και στο Μιλάνο έχει την εβδομάδα εμπορίου που πηγαίνουν οι επαγγελματίες ως συνήθως. Φεύγουν
1: οι άδειες. Αλλά τώρα και άλλο να πα στη λαϊκή τώρα. Εδώ τώρα σε εμά τη λαϊκή και να πάμε σε δερμάτινα αντιλόπια.
2: Αλλά πηγαίνουν και κυρίες με άδειες βαλίτσες.
1: Παπαγιαννάκης, ναι, που θυμάσαι, ναι, δερμάτινα.
2: Και γυρνάνε με γεμάτες βαλίτσες. Εκμεταλλεύονται τιμές.
1: Κάτι είχε ένα άλλο δερμάτινα.
0: Βάινας.
1: Για μένα ιστορική είναι ο Βάινας.
0: Βάινας. Τον είχα χορηγό.
1: Βάινας.
0: Να πω κάτι τώρα, μπορώ.
2: Τον Παπαγιαννάκη το ξέρω. Τον Βάινα δεν το ξέρω.
0: Τον Βάινα τον είχα χορηγό στην εκπομπή μου 4 χρόνια. Το φοβερό τύπο. Στην Μητρόπολη.
1: Δεν το ξέρω.
0: Στην Βογατσικού.
1: Μένα μ' άρεσε το διαφημιστικό.
0: Βάινα, Βάινα,
1: Βάινα.
0: Ήταν στην εκπομπή μου ήταν αυτό.
1: Εντάξει, Βίτα, τι κάναμε. 7 φορές,
0: όχι, φαντάζομαι τη ζούγκλα ήταν τι κάναμε. Κάθε εβδομάδα δίναμε ένα μπουφάν δερμάτινο. Και επειδή βαρεθήκαμε να το δίνουμε με το. Δεν είχε Ιντερνετ.
1: Δίναμε κάθε μέρα.
0: Όχι. Λέμε μια φορά πώς θα το δώσουμε. Ας πούμε, μην το δώσουμε, ρε παιδί μου, κατευθείαν ξέρα στον ακροατή, έτσι πώς γινόταν. Με ένα τηλέφωνο, δεν είχε τότε κάτι ψευτό,
2: ναι,
0: διαγωνισμός.
2: Τηλεφωνήστε ο πρώτος, ο δεύτερος.
0: Ναι, και τι κάναμε. Δεκαετία του 90, έτσι. 96 okay. Γίνεται αυτό. Λέμε, ας πούμε, οι δύο συμμετέχοντες με μηχανάκια θα ξεκινήσουν από το Club FM, όπου γινόταν εκπομπή.
2: Δεν είστε καλά.
0: Ναι.
2: Τους βάλατε τους ανθρώπους.
0: Τους βάλαμε με τα μηχανάκια 50 οι συμμετέχοντες μόνο.
2: Ναι.
0: Και περίμενε ένας στο Ρεμέτζο. Στην Κρίνη.
2: Πολύ ωραίο, πολύ μπροστά ήσασταν.
0: Ποιος θα φτάσει πρώτος από τους δύο θα το πάρει.
1: Καταρχήν ο κόσμος
0: μονόδρομος.
1: Το Ρεμέτζο είναι η αυτοκίνηση που ήταν δεξιά.
0: Όχι, το Ρεμέτζο, ρε.
1: Ποιο Ρεμέτζο.
0: Στην Κρίνη.
1: Το Ρεμέτζο.
0: Στην Κρίνη. Το
1: Ρεμέτζο υπήρχε και
0: επειδή εκεί ήταν ένας φίλος, ας πούμε, ο Κωστής ο Γούναρης που ήταν στο Club FM και πρέπει να κάνουμε μεγάλη διαδρομή. Και κάποιος να κρίνει. Ποιος έφτασε πρώτος.
2: Πολύ μπροστά, πολύ πρώτο πορεύω.
0: Τι μπροστά, παιδί μου. Μονόδρομος. Κόκκινα. Οι άλλοι είναι μπροστά. Κόκκινα. Μονόδρομος.
2: Περνούσαν
0: πάνω από γιαγιάδες.
1: Ο σταθμός στο μετρό έχει.
0: Πολύ ωραία, λέει. Δεν το ξανακάναμε μια φορά. Θα μπαίναμε φυλακή, σου λέω.
1: Θα δώσουμε μια είδηση σοβαρή τώρα και α τον Club FM κατά μέρος.
2: Έλα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κενωθεί ο σταθμός στο Αγία Σοφία στην.
0: Από τις, από τους
1: και παραμένει κλειστός από τους κάποιους, προφανώς.
0: Βρακύκλωση τώρα.
1: Το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης.
2: Είναι.
0: Εντάξει,
2: όλη τη βδομάδα αυτό το πράγμα ζούμε όμως, έτσι.
1: Όχι κάθε μέρα, όχι όλη τη βδομάδα, κάθε μέρα.
0: Έχω τον Άδωνη που φωνάζει σύνδημα. με τους κουμπέδες.
1: Α, ναι,
2: έλα, βάλτε.
4: Ο πρόδρομος είναι αντίσταση και πάλι. Ευρώς, λαέ, μη σκύπιστος και πάλι.
1: Εσύ αυτό είναι.
2: Εντάξει, μεγαλύτερο τρόλ.
0: Καλά κάνει. Καλά κάνει, ρε Σμαράκη.
2: Μεγαλύτερο τρόλ.
0: Επιτέλους κάποιος πρέπει να τα κάνει αυτά, ρε παιδί μου, εννοείται. Οι αγκαζέδες τώρα πήγαν εκεί να μας πούνε ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Κοίταξε. Με ήττα, έτσι. Όχι και πάλι αντίσταση, γιατί δεν αντιστάθηκαν ποτέ αυτοί με γιώτα. Μια ζωή τους έπαιρνε αμπάριζα, τους αλώνιζε το χρήμα. Όλους αυτούς.
2: Την άποψή μου την ξέρεις.
0: Και φωνάζουν αντίσταση και πάλι. Με ήττα. Επαναλαμβάνω, με ήττα, έτσι.
2: Ναι. Ο Τάσο Επιτροπάκης, κάστρο Καράμπαμπα, Χαλκίδα. Μια φανταστική φωτογραφία μας στέλνει. Μέσα εκεί υπάρχει το κλεισάκι του προφήτη Ηλία.
0: Ναι.
2: Την αγάπη μου, Τάσος φύλακας και επιστοποιημένος εθελοντής Δάσο Πυροβίστης. Ευχαριστώ.
0: Δεν είπαμε τίποτα για τα γεγονότα σήμερα και έχει πολύ σημαντικά, αλλά θα τα πούμε αμέσως στον επόμενο ημίωρο. Ακούστε λίγο τι βρήκα από Αυστραλία.
2: Αυστραλία.
0: Αυστραλία.
1: Αυστραλία.
0: Ποτάμι με κροκόδιλους επιλέχθηκε χθες για τα αθλήματα κοπηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αυστραλίας.
2: Εσύ μου λες για τα δύο μηχανάκια που πήγαν μέχρι την Κρίνη.
0: Είναι ένας ποταμός ο οποίος φιλοξενεί περίπου
1: 5. Είδες όμως έχει μια λογική.
0: Ποια λογική, περίμενε, δεν τελείωσα.
1: Θα ακούσει πάνε γρήγορα.
0: Θα ακούσει τώρα, περίμενε.
2: Περίμενε,
0: βιάστηκες. Ο ποταμός φιλοξενεί περίπου 500 κροκόδηλους αλμυρού νερού. Έλαβε χθες έγκριση να φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Παραολυμπιακούς. Δηλαδή, άντε, αυτό που λέει ο Πασχάλης, εντάξει, okay, στους Ολυμπιακούς. Θα γίνουν και οι Παραολυμπιακοί.
1: Όχι, δεν είπα Ολυμπιακούς. Εγώ είπα το κάνανε επίτηδες για να τρέχουν γρηγορότερα τα.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Αλλά, αυτό, ναι, θα πάνε και. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εδώ. Οι κροκόδηλοι αυτοί γνωστοί ως Σάλτης ζουν εκεί. Και τι είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, παιδιά.
2: Δεν μπορώ.
0: Είπε. Και στον ωκεανό που γίνονται, λέει, τα αγωνίσματα σερφ, έχει καρχαρίες.
2: Έλα τώρα.
1: Και πέρασε, Αυστραλία,
0: και πέρασε, και και πέρασε με αυτό. Και πέρασε με αυτό. Μόνο στο Πέρθ. Και πέρασε με αυτό.
2: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Βασικά εγώ δεν θα πήγαινα άμα ήμουν. Τώρα θα μου πεις, άμα ο άλλος έχει χορηγούς και είναι υποχρεωμένος για να βγει η χρονιά να λάβει μέρος.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται λίγο απάνθρωπο. Ό,τι να είναι είμαστε.
0: Ναι, στο ποτάμι με τους κροκόδηλους, θα τους βάλουν να τρέξουν. Ξέρεις, ο κροκόδηλος θα βλέπει τώρα την εξάκουπο.
1: Του λέει,
0: καλό στα πουλάκια μου.
1: Διπλό μπέργκερ.
2: Πετσετούλα, μαχαιροβίρουνο καθημερινή.
0: Αρκούδα. Εδώ, στην γειτονιά μας, στην Κερκίνη. Και μάλιστα πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή έφαγε, κατασπάραξε άλογο, κάτι μουλάρια, κάτι πουλερικά. Τώρα το ανησυχητικό, γιατί αυτά έγιναν χθες, έτσι, τελευταία επίθεση έγινε χθες το πρωί, πέμπτη πρωί.
2: Να.
0: Το ανησυχητικό είναι σε απόσταση από το τελευταίο χτύπημα της αρκούδας 500 μέτρων, από το στάβλο που έγινε η χθεσινή επίθεση, υπάρχει ο οικισμός Κορυφούδη, στον οποίο κατοικούν πάρα πολλές οικογένειες.
2: Όπου αυτή τώρα για να φτάσει εκεί πέρα, λογικά.
0: Ναι. Φέτος το πανηγύρι, θυμάσαι αυτό, Πασχάλη.
1: Ναι.
5: Προσοχή, προσοχή. Χωριανή, φέτος το πανηγύρι στο κατάφατο δεν γίνει. Γιατί κατέφυγε αρκούδα στην πλατεία και κόφτει βόλτες. Αν παρωθείτε για τα χασάει.
2: Είσαι τρελό.
1: Και το άλλο με το κτέλ είναι ωραίο, φίλε.
2: Εγώ το πήγα στο.
1: Με τον κόλο προς το ποτάμι.
2: Στο πόσο.
0: Όρνια, τι του λέγανε.
2: Στο πόσο απελπισμένη μπορεί να ήταν η αρκούδα για να φάει άλογο και να.
0: Το κατασπάραξε χθες. Λοιπόν, και είχαμε και το περιστατικό χθες στα Χανιά με την συνοδό, η οποία ξέχασε τα παιδάκια παιδιά μέσα.
2: Απίστευτο.
0: Για 5,5 ώρες.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Γιατί το έκανα και χθες εγώ.
2: Έλα, πες Πασχάλ.
1: Η συνοδό οδηγάει.
0: Όχι, ο οδηγός δεν είναι.
1: Ο οδηγός τι έκανε.
0: Ο οδηγός δεν είναι υποχρέωσή του.
1: Τι δεν είναι υποχρέωσή του. Δεν είναι υποχρέωσή του να δει άμα υπάρχει.
0: Ο οδηγός είναι οδηγός. Οδηγεί το λεωφορείο. Μέσα
1: ναι,
0: η συνοδός.
1: Σταματάει το λεωφορείο.
0: Ναι, σταματάει.
1: Δεν κατεβαίνει από άλλη πόρτα.
0: Ναι,
1: από την ίδια πόρτα κατεβαίνει.
0: Η συνοδός η οποία πρέπει να περπατήσει από την γαλαρία.
1: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, δεν.
0: Μα του λέει η συνοδός.
1: Μπορεί να έχει την αποκλειστική ευθύνη, αλλά ο οδηγός.
0: Α, είσαι υπεύθυνο.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σε ένα βαθμό.
1: Πέντε ώρες και δεν ψάξαν να βρούνε που είναι τα παιδιά πέντε ώρες.
0: Ναι.
2: Καταρχάς,
1: πέντε ώρες δεν μπορούν να βρουν τα παιδιά.
0: Καλά,
1: που ήταν.
0: Ο οδηγός πήγε κοιμήθηκε.
1: Έλα ρε φίλε τώρα. Ναρκωτικά παίρνουν αυτοί. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό.
2: Να σας πω κάτι. Ο οδηγός πρώτα-πρώτα.
0: Και πάμε στο
1: σπίτια σας, βρε. Ούτε σπίτια πρέπει. Γιατί επόμενο θα κάνουν χειρότερα αυτοί.
2: Ο επαγγελματίας οδηγός έχει υποχρέωση να τσεκάρει
1: το αυτοκίνητό του. Τσεκάρει αυτό.
0: Ναι, πριν. Μου κάνει εντύπωση που στέκεται τόσο πολύ στον οδηγό, αλλά στο σταθμάρχη του τεμπών δεν
2: σταθμάρχει. Μισό λεπτό. Ο οποίος απολύθηκε, να τα πλέμε και αυτά, τα κτέλης βγήκαν, ζήτησαν ο οδηγός. Απολύθηκε.
0: Όχι, ο οδηγός δεν απολύθηκε.
2: Εγώ έτσι άκουσα πρωί-πρωί στις συνδέσεις.
0: Το ψάχνανε οι ελληνικές.
2: Έτσι άκουσα πρωί-πρωί στις συνδέσεις.
0: Το
2: βάζουμε ένα αστερίσκο. Δεν είναι το ζητούμενο μόνο αυτό.
1: Παιδιά, μην το αληθωρίζει εσύ τώρα και πα τα τέπει και θα τυχαίσουμε τη συζήτηση.
0: Όχι, αλλά πάντα θα φταίει κάποιο ο
1: οδηγός. Μιλάει, εργάστα τώρα να πούμε.
2: Η συνοδός, οκ, απολύθηκε. Όταν μπαίνουν τα παιδάκια, γιατί και εμείς στείλαμε παιδάκια στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι.
2: Η καθηγήτρια που είναι μέσα, η δασκάλα, είναι νηπιαγωγός. Δεν μετράει, δεν έχει λίστα.
1: Αυτό!
2: Δεν ξέρει ότι λείπουν.
0: Δεν έκανε καλά τη δουλειά της, το είπαμε.
2: Δύο παιδιά. Όχι
0: γιατί
2: για
0: δεν τα βάζετε με τη διοίκηση
2: στον κτέλ. Όχι για τη συνοδό.
1: Δεν έχει δίκιο δασκάλα και συνοδό. Μία συνοδός είναι.
2: Η συνοδός πήγε τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο. Η νηπιαγωγός δεν κατάλαβε ότι της λείπουν δύο παιδιά.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία αυτή.
2: Θα μας πει η Ελένη, έχουμε την καραφέ.
1: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Όταν άλλο η παράδοση, η παράδοση του λεωφορείου στο νηπιαγωγείο δεν έχει καμία σχέση με την υποδοχή στο νηπιαγωγείο.
2: Ναι,
1: η, Ελένη, η Ελένη είναι στην υποδοχή. Δέχεται το γονιό που έρχεται και αφήνει το παιδάκι.
2: Ναι.
1: Όταν θα έρθει ο γονιός το μεσημέρι να πάρει το παιδάκι και δεν είναι το παιδάκι, τότε φταίει η Ελένη. Όταν εσύ δίνεις στο αυτοκίνητο το παιδί, την ευθύνη την έχει ο συνοδός και ο οδηγός. Συγχρόνως δεν υπάρχει καταμερισμός ευθύνης. Όταν όμως επιστρέψεις εσύ στο σπίτι το λεωφορείο, δεν πρέπει να επιστρέψεις το παιδί.
2: Φυσικά.
1: Τι επέστρεψε.
2: Τίποτα. Αλλά σας λέω, βάζουμε αυτούς, αλλά βάζω και το άλλο. Εγώ θυμάμαι.
1: Και άλλο, άμα βάζεις άλλο, είναι άλλο.
2: Όταν μου τύχαινε. Mm-hmm. Γιατί σε όλους μας έτυχε να μου αρρωστήσει το παιδί και να μην το στείλω και να από αφέλεια να μην έχω στείλει μήνυμα. Ντριν, πρωί-πρωί.
0: Τηλέφωνο.
2: Χτυπούσε το τηλέφωνο και μου λέγανε όλα καλά.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Εδώ μιλάμε ότι έχουν φύγει τα παιδιά κανονικά. και φεύγουν αυτοί από μέσα,
2: ναι,
1: και τα παιδιά
2: μου
1: μένουν μέσα. Ωραία. Τι μιλάμε,
0: η διοίκηση,
2: αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Η διοίκηση των ΚΤΕΛ Χανίων πρέπει να παραιτηθεί.
1: Πώς?
0: Η διοίκηση των ΚΤΕΛ Χανίων πρέπει να παραιτηθεί.
2: Ωραία συζήτηση, γιατί το πάσει τον σταθμάρχε.
0: Εσείς το πήγατε μόνοι σας. Που δεν βάλατε στην εξίσωση τότε τον σταθμάρχη.
2: Ποιος τον έγινε,
0: τώρα βάζετε τον οδηγό. Δεν ξέρω, εδώ πέρα νομίζω, εγώ νομίζω ότι
1: σένα,
0: έχει.
1: Άκου, λίγο,
0: αλλά ρωτάω, η διοίκηση του ΚΤΕΛ δεν πρέπει να, δει,
1: δεν
0: να παραιτηθεί. Ενώ ο Καραμαλής πρέπει να παραιτηθεί.
1: Δεν έκανε ατύχημα αυτό. Περίμενε, μην κάνει αυτό.
0: Δηλαδή, αν ένα παιδάκι από αυτά.
1: Μην τα μπερδεύει. Δεν ελέγχει, ρε φίλε, το σταθμαρχείο του ΚΤΕΛ.
0: Ποιο τον ελέγχει.
1: Δεν ελέγχει την ώρα εκείνη που όφιλε. Το σταθμαρχείο των.
0: Άρα να παραιτηθεί και η διοίκηση των ΚΤΕΛ.
1: Τώρα, εάν τον απέλησε μετά εκ των υστέρων, είναι καλό. Εσύ τι έκανες δηλαδή.
0: Εγώ τι είπα, εγώ να κάνω.
1: Εσύ
0: δεν να το
1: υπερασπίζεις αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν υπερασπίζω με τίποτα.
1: Εσύ υπερασπίζεις αυτή τώρα.
0: Την ίδια λογική θέλω. Την ίδια λογική θέλω.
1: Δεν είναι ίδια λογική, φίλε.
0: Για μένα είναι.
1: Με τη λογική του μπάντε μπάντε. Για σένα.
0: Εγώ μπορεί να την κρατήσω.
1: Για σένα μπορεί να είναι, δεν είναι όμως.
0: Δεν εκφράζω μόνο τον εαυτό μου, γιατί από ό,τι βλέπω εκφράζω και άλλους.
1: Εκφράζει τον εαυτό σου και τον
0: ξεχάσανε τα παιδιά απέναντι. Ξεχάσανε τη διοίκηση το ΚΤΕΛ.
1: Άσε, δεν υπάρχει καμία τέτοια. Αυτά βρίσκει κανένα φιλαράκι σου και μα το κάνει καραμέλα. Άκου τώρα. Το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι καμία σχέση. Δεν πέθανε κανένας. Πρώτον, δηλαδή, θες να πάμε
0: πεθάνει,
1: σε αυτά τώρα.
0: Πρέπει να πεθάνει. Εσείς
1: περιμένετε να πεθάνετε.
0: Όχι, βέβαια, είναι δυνατόν.
1: Όχι. Το τρέχα,
0: αλλά
1: μόνο του τράκαρε.
0: Όταν γίνονται ανάλογα περιστατικά, επιμερίζουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο τις ευθύνες.
2: Καταρχάς, δεν βγήκε κανένας από τα ΚΤΕΛ ή κανένας, τέλος πάντων, δεν ξέρω και.
0: Αυτή είναι εποπτεύοντας.
2: Κανένας υπουργός μεταφορών. Μέρες πριν να πει τα ΚΤΕΛ μας είναι τέλεια, καταπληκτικά, εμπιστευτείτε τα στα παιδάκια σας κτλ. Είναι άλλη περίπτωση.
1: Οι εποπτεύοντες του νηπιαγωγείου είναι η ευθύνη.
0: Βάλτε λίγο μία άλλη τελεία.
1: Όχι του ΚΤΕΛ.
0: Είναι ωραία αυτά που λέτε
1: το οδηγού,
0: και που λέμε.
1: Του οδηγού είναι το ΚΤΕΛ.
0: Το ΚΤΕΛ είναι αυτό και αυτό.
1: Των παιδιών είναι το νηπιαγωγείο. Όφιλε η συνοδός και το νηπιαγωγείο όταν είδε ότι έχει κουβαλήσει 20 παιδιά και έχουν έρθει τα 18. Να ανοίξει την κλάβα του και να του βρούνε. Τέλος.
2: Παρ' όλα αυτά η διοίκηση των ΚΤΕΛ και απολογήθηκε. Βγήκε και απολογήθηκε η
0: δουλειά. Μπράβο, πάμε στο παράθυρο σας πόρο όμως ώρα που είναι. Να βάλουμε μια ανωτελεία και θα συνεχίσουμε εδώ. Γλιτώνουμε, πάμε.
6: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Με το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πασεραϊκού ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Στη δεύτερη χθεσινή αναμέτρηση της διοργάνωσης, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Η ιστορική νίκη του Όφη, που επικράτησε με 2-0 της Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League έχουμε το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη, με το πρόγραμμα του τριημέρου να περιλαμβάνει μεγάλες μάχες. Η αρχή γίνεται στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Κηφισιά στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Αμέσως μετά στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου, η Θεσσαλονίκη καθυλώνεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς, μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφαλείας. Γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια είναι η Κυριακή. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5 και ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 6. Το αγωνιστικό μενού συμπληρώνουν μάχες. Όφη Αστέρας στις 7, Καλαμάτας Παναθηναϊκού στις 7:30, ενώ η αυλαία της βραδιάς πέφτει στην Τούμπα στις 9:30 με το ματς ΠΑΟΚ Πανετολικός. Εκτός συνόρων τώρα στο Αμπουντάμπι θα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μιστακίδης για το EuroLeague Super Cup. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα έχει κρίσιμες επαφές με στελέχη της διοργάνωσης με φόντο την απόκτηση της άδειας franchise για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Η
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και injectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην VIP

0: Κυρίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές, Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette, ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών, με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette, στου Κογιάννης Μάκης, 6976-360-365.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για...
13: Κτίριο 5.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για...

0: Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Μετρόπολης τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα από το Μετρόπολης, από Μετρόπολης μεριά, συντονισμένη στο 95,5. Εδώ με Πασχάλη Καμόρας, Μαράγδα Πασάκου και Κώστα Παραγιάννη, βεβαίως και Φιμπράν. Μαζί μας είναι η κορυφαία και στηρίζει την εκπομπή, βεβαίως η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Έρχεται κάθε φορά να μας εκπλήξει και να μας δώσει νέες λύσεις για την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράν Geo BP Etix στο σύστημα Serethem της Φιμπράν, οι οποίες εξασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα εννοείται και πυροπροστασία του ακινήτου, καθώς λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς, αλλά παρέχουν και άριστη ηχοαπορρόφηση, άριστη ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή και υψηλή θερμομόνωση. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν στο www.fibran.gr. Η κίνηση έχει μεταφερθεί από το σημείο, μάλλον έχει παραμείνει.
1: Τώρα αυτό από το στόμα μου το πήρε, Κώστα.
0: Το ξαναδώσε, ρε φίλε.
1: Περίμενε, ρε φίλε. Τι έγινε το φορτηγάκι?
0: Πάει το φορτηγάκι. Έχουμε άλλα τώρα. Τώρα όλο το κομμάτι, όλο το κομμάτι από το Παπαγεωργίου μέχρι και τις 40 εκκλησίες, ακριβώς εκεί στο ύψος των 40 εκκλησιών, τώρα 31 είναι 40 κάπου εκεί, αυτό το κομμάτι όλο... Τι ήταν αυτό, παρακαλώ?
2: Γίτσες. Ναι. Το πρώτο του φθινοπόρου.
0: Αλήθεια άρα.
2: Γίτσες.
0: Αυτό είναι φτάρνισμα.
2: Τι είναι?
0: Πώς το κάνεις αυτό? Τι καρτούν είναι αυτό τώρα?
2: Φωνάζει το καζαμπάκα.
0: Λοιπόν, όλο το κομμάτι από Παπαγεωργίου μέχρι και 40 εκκλησίες, υπομονή, τίποτα άλλο. Εντάξει, ρε, περίμενε. Και βέβαια πάνω από την Τριανδρία, 11 κίνδυνα. Αυτά.
2: Λοιπόν, έχει έρθει βοήθεια.
1: Τι βοήθεια?
2: Λέει ο Σίμος.
1: Οδική,
2: ναι. Αν τα κτέλ ήταν υποχρεωμένα να έχουν ηλεκτρονικό σύστημα που να ειδοποιεί την παρουσία ή μη παιδιών μέσα στο λεωφορείο.
1: Κλάτς.
2: Και δεν το είχαν τοποθετήσει, ναι, θα ήταν υπεύθυνοι. Επίσης, αν ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα επαγγελματικό και απλά είχε μετατεθεί σε αυτή τη θέση, επίσης θα ήταν υπεύθυνοι.
1: Τροφικό σταθμό.
2: Η διοίκηση των κτέλ. Ναι, παιδιά, γιατί ο λόγος που κατηγορούμε, ας πούμε, οι πολίτες στην. Την κυβέρνηση.
0: Μόνο την κυβέρνηση. Όχι το κράτος δηλαδή. Κατάλαβες.
1: Κράτος.
2: Την κυβέρνηση.
0: Α, όχι, όχι. Την κυβέρνηση, είπε η κυρία.
2: Το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Την κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Εγώ,
0: εγώ το
2: αναλαμβάνω. Μια την κυβέρνηση. Κυβέρνηση.
0: Εγώ το κράτος το κατηγορώ
1: όχι,
0: και εγώ.
1: Όχι, Σμαρό έχει δίκιο.
0: Και τις κυβερνήσεις όλες.
2: Την κυβέρνηση.
1: Δύο.
0: Εδώ έρχεστε εδώ με την αιμονή αυτή.
1: Όχι, δεν έχει αιμονή. Δεν έχουμε
0: εμείς. Εγώ δεν έχω καμία αιμονή. Εγώ λέω ότι είναι διακομματικό και διακρατικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πες αυτά που θες να πεις. Γιατί η κακή κυβέρνηση υιοθετεί το κακό κράτος, φίλε.
0: Τώρα που
1: δεν μπορεί να είναι καλό το κράτος και να είναι κακή κυβέρνηση.
0: Τι να κάνουμε, το φτιάχνουμε.
1: Και υπάρχει κράτος.
0: Τουβλάκι, τουβλάκι.
1: Τι κάνει?
0: Το ξαναφτιάχνουμε.
1: Ποτέ.
0: Τουβλάκι, τουβλάκι.
1: Ποτέ.
2: Ο λόγος λοιπόν που κατηγορούν οι πολίτες και το αναλαμβάνω πολλά. Την κυβέρνηση είναι ότι ο υπουργός της κυβέρνησης διασφάλισε. Ναι, τα ημάτια του δεν τα διερρύνει τα ημάτια του για την ασφάλεια των τρένων. Πώς μεταφέρθηκε ένας άνθρωπος από τις αποθήκες του Υπουργείου Παιδείας στο πιο κομβικό σταθμό της χώρας,
0: ναι,
2: και πώς παρέμεινε μόνος του και γιατί δεν δούλευε το σύστημα. Ναι. Αυτά.
0: Εντάξει.
2: Πασχάλη,
0: τώρα δουλεύει το σύστημα, το ξέρετε.
1: Πώς?
2: Τώρα αυτό γιατί ήταν, να πούμε μπράβο.
0: Πρέπει να πείτε, να ενημερώσετε τον κόσμο ότι δουλεύει το σύστημα. Τον ενημερώσατε ότι δεν δούλευε. Κάποια στιγμή που δουλεύει, τώρα εδώ και 20 μέρες. Σας περιμένω, δεν θα έπρεπε να πείτε, ξέρετε κάτι.
1: Δεν έχουμε στοιχεία, φίλε, για να πούμε.
0: Βγήκε ο υπουργός του.
1: Και ποιος είναι ο υπουργός, μεγαλύτερο ψεύτης.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Εμείς
0: λέμε αλήθειες και οι υπουργοί λένε μόνο ψέματα.
1: Ποιες είναι οι αλήθειες, δηλαδή? Ποια είναι η αλήθεια, ρε φίλε?
0: Δεν θα έπρεπε να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο όπως ενημερώναμε ότι δεν είχε τηλεδιοίκηση, ότι πλέον έχει.
1: Δεν πάει όμως.
0: Α, είναι ενημερώσει από εμάς.
1: Δεν εμπιστεύεται, φίλε, τον ΕΣΕ.
2: Πρώτα-πρώτα δεν ενημερώσαμε εμείς. Μακάρι να το ξέραμε και να είχαμε ενημερώσει.
0: Βέβαια, ημέρες με δελτίο τύπου.
2: Η χώρα μετράει μετά το μάτι ένα ακόμα συλλογικό τραύμα αυτή τη στιγμή. Δεν ενημερωθήκαμε, ξυπνήσαμε και είδαμε αυτό που έγινε.
0: Εντάξει, εντάξει.

0: Τελείωσε τώρα.
1: Τελείωσε αυτό.
2: Πασχάλη.
1: Χτύπησα μάλλον φλέβα. Αλλά γράφει η Ελένη που είναι.
2: Ποια φλέβα.
1: Παιδί μου, χτύπησα φλέβα μάλλον για να γράφει αυτά που έγραφε ο Κρότης. Καλημέρα, λέει η Ελένη που είναι σε παιδικού σταθμού. Κάποιο παιδάκι μπορεί να λείπει μια μέρα. Να μην μπει στο λεωφορείο. Οφείλει όμως η συνοδός να ελέγχει και να μετρά πόσα παιδάκια είχε και έχει στο λεωφορείο.
2: Και να ενημερώσει, φαντάζομαι, και την υπηαγωγό ότι αυτό το παιδάκι δεν ήρθε σήμερα.
1: Καλά, εννοείται μετά. Αν διαπιστώσει. Εδώ χθες δεν διαπίστωσε τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Του χρόνου η Παραολυμπιάδα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Να σου πω όμως και κάτι. Στο ρεπορτάζ τώρα κοίταξε να δει πόσο μονομερές είναι. Ναι. Δεν λένε ποια είναι, δηλαδή τι είπε η κοπέλα, ας πούμε.
2: Ναι,
0: ο κόπελος, ξέρω εγώ ποιος είναι, να πούμε εκεί πέρα.
1: Παιδιά, δηλαδή, δεν τους βρήκανε, τους ψάχναν όλη νύχτα.
0: Περίμενε, ρε φίλε, άλλο λέω.
1: Πού να τους βρούνε.
0: Άλλο, όταν βρήκαν τα παιδιά, μη συγχωρείς. Ναι. Όταν βρήκαν ότι λείπουν δύο παιδιά μετά από πέντε ώρες.
1: Ναι. Ψάξανε τους, τη συνοδό και τον οδηγό και οι
0: και οποίοι. Εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είχαν πάρει χαμπάρι, φίλε, ότι τους ψάχνουν. Ναι,
2: ναι. Για το αυτόφορο, δηλαδή.
0: Για το αυτόφορο.
2: Οκ. Πασχάλη, δεν θα σας εξέθετα, λέει, με το τραγούδι. Εννοείται, λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι ένας ράπερ για τον Dr. Dre που σου ζήτησε, Κωστή. Τραγουδάει δημοτικά μας τραγούδια, όπως το Ιτιά Ιτιά υπό το χαλί του Dr. Dre, και είναι ό,τι πιο επιτυχημένο έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Εγώ φταίω, λέει, που πάω να σας ανεβάσω και να σας ανεβάσω.
0: Όχι, ξέρω, ξέρω. Άκου λίγο, Κωνσταντίνε, άκου λίγο. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Άκου λίγο. Οποιοσδήποτε μπορεί να στέλνει ό,τι θέλει. Εάν εμείς δεν έχουμε κομποσαρισμένο το τραγούδι και λεγμένο, δεν θα παίζει.
2: Απόλυτα.
0: Υπάρχουν κανόνες στο ραδιόφωνο. Δεν πάτε σκυλιά, λες, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην γράφετε.
1: Γιατί άμα τον αμολύσω, τον Πασχάλη. Πάρτους.
2: Είστε τρελοί.
1: Μου γράφουν ότι είσαι ο πιο. Έχεις το καλύτερο κορίτσι. Προφανώς κάποιος.
2: Για τη Βαρβαρά.
1: Όχι, όχι, όχι, για τον Πασχάλη.
0: Γιατί,
1: γιατί είσαι, λέει, τυχερός. Έχεις το καλύτερο κορίτσι.
2: Α, του Πασχάλη το κορίτσι.
1: Έχεις παντρευτεί το καλύτερο κορίτσι. Δουλεύει μαζί μου.
0: Α, έχω παντρευτεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, δεν μου λες.
1: Τι.
0: Δεν είμαι θείου δώρο.
2: Δεν το συζητάμε
0: εγώ,
2: αυτό. Και εμείς δώσαμε το καλύτερο παιδί όμως.
0: Πες, αθιασμένο.
1: Ο χρόνος, λέει, παραολυμπιακή στο.
0: Δεν θα γίνουν.
1: Αυταλία,
0: θα δεν, θα δεν θα γίνουν παραολυμπιακοί μετά το.
1: Θα είναι sold out, λέει.
0: Μα δεν θα γίνουν.
1: Πάλι για θέαμα. Ρε Συμπάμπη, τι πράγμα είσαι.
0: Ο Μπάμπη, φίλε, μιλάει για το μέλλον. Τι σου λέει. Ότι ξέρεις, αν θα γίνουν τώρα στην Αυστραλία.
2: Ναι. Αρένα.
0: Περίμενε. Όχι, αν θα γίνουν στην Αυστραλία, οι επόμενοι Παραολυμπιακοί δεν θα υπάρχουν. Ναι, αφού έχει φάνη όλου.
1: Πάμε με του τελευταίου.
2: Εγώ να το πάρω λίγο σοβαρά.
1: Τι να πάει σοβαρά,
2: παιδί μου.
0: Τώρα χαζάλεμε.
1: Οι άλλοι αποφάσισαν να κάνουν Ολυμπιακού σε ποτάμι με κροκόδηλου.
2: Μου θυμίζει ότι όσο πάμε, μοιάζουμε με του αρχαίου Ρωμαίου, έτσι.
1: Αρένα.
2: Άρτος και θεάματα. Ναι, ναι, ναι, ναι, αρένα, αρένα. Πραγματικά.
0: Πώς το λέγανε. Gladiator.
2: Gladiator
0: θα.
2: Gladiator. Παναγιώτης, ευχαριστώ. Ναι, έχω απόλυτο δίκιο γιατί με μάνα. Όχι για κανένα λόγο. Όλοι οι γονείς θα το αναρωτιόμασταν αυτό.
1: Ποιο.
2: Η δασκάλα δεν μέτρησε τα παιδιά. Μα σας λέω, ρε παιδιά.
1: Ναι, γίνανε λάθη, παιδιά. Γίνανε λάθη.
2: Αριστίδης, Βαραγκάνη.
1: Έλα.
2: Μήπως πάει.
0: Έλα, λέω.
2: Ο κολλητός ο Άδωνης στην Κερκίνη λέει για Σαββατοκύριακο. Ρωτάω, λέει, για να πούμε στην Αρκούδα να φυλαχτεί. Η Αρκούδα να φυλαχτεί.
1: Πάρ' τους, Άδωνη. Τι έγινε με τα δημοσκοπήσεις, είχαμε τέσσερις αυτήν την εβδομάδα. Να τις αποδομήσουμε, θέλετε.
0: Ναι. Όχι, δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί
1: μας
0: είναι όλες πληρωμένες από,
1: πληρωμένες από τα κανάλια.
0: Είναι ξέρουμε ναι. Ποιος είναι ο χορηγός, ρε φίλε. Τι θα σου βγάλει ο χορηγός, ρε. Δηλαδή, το μισό να σου πω κάτι.
1: Ναι. Περίμενε.
0: Πάμε τώρα. Εγώ, ναι, πάμε, δηλαδή, στον Άρη. Ναι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις και την αντίθεση.
1: Βάλε άλλη ομάδα. Ρε.
0: Κάνει. Γιατί σε πειράζει.
1: Με θέση δυνατότητα τώρα.
0: Πάμε, ρε παιδί μου, κάνει έναν γκάλοπ, ξέρω εγώ. Να μην πω ποιοι κάνουν τον γκάλοπ, τέλος πάντων. Και λέει η Θεσσαλονίκη, ναι. 58% Αριανή, 30% ΠΑΟΚ και
1: όχι, ρε, φίλε.
0: Υποστηρίζετε, τι πράγμα?
1: Όχι, ξέρουμε τα ποσοστά.
0: Έχουμε, πού τα ξέρεις?
1: Πού τα ξέρουμε, από την παρέα μας.
0: Από την παρέα σου, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Και στην παρέα
0: μου,
1: το ίδιο,
0: ότι γράφει τον γκάλοπ.
1: Το ίδιο,
0: και στην παρέα μου ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά λένε τα γκάλοπ, αυτό σου λέω τώρα, αγάπη, ναι, μου. Αυτό σου λέω,
1: ναι.
0: Ότι ό,τι θέλεις μπορείς να πασάρεις.
1: Μια ερώτηση εγώ θέλω να κάνω. Αν γίνουν, ας πούμε, εκλογές.
0: Έγινε.
1: Και δούμε ότι το πρώτο κόμμα από το δεύτερο έχει 15 μονάδες διαφορά.
2: Τι θα λέμε.
1: Τι θα πεις μετά.
0: Τίποτα.
1: Το ήξερα να πεις τίποτα. Τι να πεις.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι να πεις.
0: Μισό
1: λεπτό. Ότι ήταν πληρωμένες. Ήταν πληρωμένες είναι. Δημοσκοπήσεις είναι. Δυνατόν να είναι τζάμπα.
2: Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι έχει.
1: Δηλαδή η εφημερίδα των συντακτών που είναι πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνει δημοσκόπηση. Κάνει. Έβγαλε
2: όλοι
1: κανένα.
2: Κάνουν.
1: Έβγαλε
2: όλοι
1: καλά άλλο νούμερο.
2: Όχι. Κάνουν,
1: το ίδιο έβγαλε, κύριε
2: και
1: Πασχάλη.
2: Κρυφές.
1: Βέβαια. Όχι, η εφημερίδα των συντακτών τη δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Άλλο λέω και τα κόμματα, α πούμε, λέω.
1: Ναι, άλλο λέω,
2: ρε
1: παιδί μου. Εγώ τώρα τι να σκεφτώ. Πολύ λέω, Πασχάλη, ότι είναι πληρωμένε. Πληρωμένε όμω βλέπω από τα δεξιά, α πούμε, βγάζουν 15 μονάδε διαφορά. Πληρωμένε από τα αριστερά βγάζουν 13 μονάδε διαφορά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κάπου στη μέση.
1: Άρα κάπου εκεί.
0: Άλλο η τάση τη ψήφου.
1: Αυτό λέμε, ρε παιδιά.
0: Και αυτό είναι ένα καλό παιχνίδι επικοινωνιακό και μόνο.
2: Κοίταξε, τα ζήσαμε εμεί αυτά. Και με τα exit poll, με το τραγικό εκείνο που είχε συμβεί με τα exit poll, θυμάστε που είχαμε γίνει, ναι, ρεζίλη διεθνώς, δεν το συζητάω αυτό.
1: Ποιος φταίνει τη ώρα. Ωχ, Παναγία μου, για συνέχισε εσύ, κύριε.
0: Ωραία, ήθελα κάτι να πω τώρα και το, εγώ το χασαγάμω τώρα.
1: Τι?
0: Κάτι με το, πώς το λένε, με το 1.75 που είχε μια για το Μητσοτάκι.
1: Ναι. Πες εδώ το έχω.
0: Ναι, εσύ το έχεις, εγώ δεν το έχω.
1: Εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Εγώ στο λεωφορείο το παρκάρω, λέει ο Φώτης, για να κατέβω.
0: Συγγνώμη, το βρήκα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ολοκλήρωσε το.
1: Λέει ο Φώτης τώρα, εγώ στο λεωφορείο όταν παρκάρω, όταν το παρκάρω για να κατέβω, κάνω έλεγχο για σκουπίδια, λέει. Ξεχασμένα αντικείμενα στον χώρο των επιβατών. Προφανώς αυτός ο οδηγός έσβησε το αυτοκίνητο και κατέβηκε.
0: Ούτε έδωσε σημασία. Ούτε έδωσε σημασία. Γιατί δεν έδωσε, ούτε έδωσε σημασία. Γιατί αν έδινε σημασία, φίλε, δεν θα υπήρχε κανένα πολύ πρόβλημα. Και δεν μπορεί. Δηλαδή, στο πρώτο μισάωρο δεν καταλάβανε τι έγινε. Δηλαδή, κατεβαίνει κάτω.
1: Όχι, αφού δεν έδωσε εκείνη τη στιγμή που κατέβηκαν, προφανώς είχαν την εντύπωση ότι ο οδηγός, ότι η συνοδός έκανε τη δουλειά της και η συνοδός, όπως είπε, τα παιδιά και λέει, κοιμήθηκαν και δεν τα είδα. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή.
0: Κοιμήθηκαν πού, μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο, ναι,
0: και δεν τα είδε.
1: Είχαν κοιμηθεί.
0: Ωραία, δηλαδή δεν τα μέτρησε.
1: Όχι.
0: Άρα, αυτό και απολύθηκε. Τι θα πει τώρα ο ύπνος τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε δηλαδή. Εντάξει, απλά μας. Και πάλι καλά, παιδιά, που δεν είχαμε κανένα περίεργο συμβάν. Δηλαδή, πάλι καλά που έγινε αυτό το συμβάν Σεπτέμβριο, Πασχάλη.
0: Ναι.
1: Και όχι 20 Ιουλίου, να έχει κανένα 43.
0: Κατάλαβες, έβρεξε.
1: Και να έχουμε άλλα.
0: Έβρεξε.
1: Φαντάσου.
0: Την ημέρα λέει, που έγινε το σκηνικό, έβρεξε και ήταν δροσερά, ευτυχώς.
1: Ναι, αυτό.
0: Πέντε μέρες, ρε φίλε. Πέντε ώρες, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, το πιο πετυχημένο χθες ήταν, λέει, ένα τεστ που έφαγα από ένα καινούριο μαγαζάκι στο Ναβαρίνο. Καλημέρα. Τεστ, τι τεστ.
0: Τόστ.
1: Τόστ. Γιατί τεστ. Κάτσε σμαράγδα, γιατί έχουμε τώρα έχουμε ακούσουμε τίποτα καλό. Λες να ακούσουμε τίποτα καλό. Καλημερίσουμε τον Παναγιώτη.
0: 100%.
1: Να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη τον Κοκόρη. Μετά από 2 μήνες, από τον Ιούλιο τελευταία φορά, τα είχαμε πει, νομίζω, τέλη Ιουλίου, όταν είχαμε πάρει άδεια. Καλημέρα, κύριε Κοκόρη, από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα.
1: Πού σας βρίσκουμε, στην πρωτεύουσα.
3: Στην πρωτεύουσα με βρίσκεται, αλλά φαίνεται κάνατε μεγάλες διακοπές.
1: Ναι, κάναμε.
3: Το χρονικό διάστημα ήταν αρκετό.
1: Όλο τον Αύγουστο.
3: Πήγατε, ναι, στη Χαλκιδική, κύριε Βαραγιάννη.
1: Και στη Σάμο, κύριε Κοκόρη.
3: Έχετε εκεί πέρα ιδιοκτησίες, ναι, έτσι φαίνεται.
1: Μην τα λέτε αυτά, μην τα λέτε. Ναι.
3: Όχι, δεν ξέρω, για να μένετε τόσο καιρό.
1: Ναι, έχω.
3: Εκπομπής.
1: Ναι, ναι, έχω.
3: Αλλά πήγα και στη... Το εισόδημα είναι επαρκές.
1: Ναι, δουλεύουμε, κύριε Κοκόρη, από τα ξημερώματα. Δεν κακό αυτό.
3: Και σε μακροχρόνια βάση είναι οι αντοχές.
2: Και στο μεσοδιάστημα φυσικά αυξηθήκαμε κιόλας. Είμαστε, ναι, πλέον τρεις.
1: Έχουμε και τον Πασχάλη.
2: Καλωσορίζουμε
3: μαζί μας. Α, έχετε και τον Πασχάλη.
1: Βέβαια, Πασχάλη.
3: Καλώς τον δεχτήκατε λοιπόν και καλώς να τον ακούσουμε.
1: Ωραία. Πάμε λίγο
2: πριν
1: να...
2: πάμε.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να κάνω μια πονηρή ερώτηση στον κύριο Κοκόρη. Κάτι είδα, λόγω εορτής ονομαστικής, είδα ένα γκαλά, είδα πράγματα και θάματα.
1: Άντε, κάθε χρόνο.
2: Θα έχουμε διάφορες αποκαλύψεις, κάτι
3: δεν
2: σημαίνει.
3: Θα αποκαλύψεις, απλώς ο κύριος Βαραγιάννης, ο κύριος Πασχάλης και εσύ φαίνεται σνομπάρετε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εγώ λοιπόν
1: εγώ ζω για αυτά τα πράγματα
3: από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ έλπα, κύριε,
3: εγώ απουσιάζω. Όσοι μου έστειλαν χρόνια πολλά για τη γιορτή μου ή μου τηλεφώνησαν, έστω με ένα SMS τους κάλεσα. Και τούτο όπως κάλεσα και το κύριο Ανδρώνικη, ο οποίος ήταν παρόν. Γι' αυτό λοιπόν απλώς έδωσα το παρόν στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά,
3: και με συγκίνησε ιδιαίτερα η συνεχής προσέλευση, έρχονταν κόσμος, έφευγε κόσμος.
1: Και πέρυσι και πρόπερσι κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
3: Όχι.
1: Πώς και πέρυσι.
3: Χρονιά, παλιά το έκανα, τώρα το έκανα και πέρυσι, αλλά ήταν, ναι, πολύ πιο... σύντομο, τώρα το έκανα μετά την έκθεση για άλλους λόγους.
1: Μάλιστα.
3: Να τελειώσει η έκθεση και τα πανηγύρια. Γιατί εκεί στην έκθεση, αντί να έχουμε εμπορική δραστηριότητα, πάρα πολλές φορές ξέρετε τι έχουμε, δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι. Αυτή είναι μια κουβέντα την οποία
2: πάντα
1: την κάναμε και εμείς και την κάναμε πάντα μετά την έκθεση, μετά το πέρας της εκθέσεως, για να μην δημιουργήσουμε κάποιο θέμα. Αλλά πλέον, να ξέρετε, κύριε Κοκόρη, ότι αρχίζει και ενοχλεί πάρα πολύ. Εγώ το καταλαβαίνω από τους ακροατές και από τα μηνύματα. Η κρατική παρουσία σε τέτοιο βαθμό, δεν είπαμε να μην υπάρχει το κράτος σε μια διεθνή έκθεση, σε μια έκθεση εμπορικού ενδιαφέροντος, αλλά αυτό το 80%, 70% κρατικής παρουσίας, νομίζω ότι αρχίζει και στρέφει λίγο τον κόσμο λίγο σε μια άλλη άποψη για την έκθεση.
3: Πρέπει να προβληματίζει κάποιους, πρέπει να προβληματίζει κάποιους και να αλλάζει κατεύθυνση ώστε να προσαρμόζεται στο κοινό αίσθημα. Η κοινή λογική, φίλε Κώστα Βαραγιάννη, είναι αυτή που κυριαρχεί σήμερα. Αλλά τι να κάνουμε, πολλές φορές μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η κοινή λογική αλλοιώνεται. Πάει και προς άλλες κατευθύνσεις. Πάει καθαρά στο επικοινωνιακό. Οπότε και ο άλλος προσαρμόζεται.
2: Είδες
0: πως με επιβεβαιώνει ο κύριος Κοκόρης. Είδες.
1: Ο κύριος Κοκόρης δεν φοβάται να μιλήσει.
0: Όχι, χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό και βγαίνει στην εκπομπή.
1: Εγώ θα μπορούσα να το ρωτήσω, ας πούμε, τώρα, αν και είναι οικονομικό ενδιαφέροντος οι κουβέντες μας πάντα.
0: Και εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Θα ήθελα να το ρωτήσω, ας πούμε, πώς του φαίνεται η τοποθέτηση του κυρίου Φλωρίδη στην πρώτη Θεσσαλονίκη.
3: Τώρα δεν μου λες, εσύ τι είσαι, είσαι δεξιός, είσαι αριστερός, είσαι κεντρός, τι είσαι.
1: Άρης είμαι.
3: Αποφάσισε λοιπόν ο πρόεδρος του κόμματος να βάλει τον κύριο Φλωρίδη. Ας δοκιμαστεί λοιπόν στο στίβο της πολιτικής.
0: Με το Πασό κατεβαίνει.
3: Αποφασίζει ποιον θα επιλέξει και ποιον θα απορρίψει.
1: Μπερδευτήκαμε εδώ. Με ποιον κατεβαίνει, με το Πασό.
0: Με το Πασό κατεβαίνει, κύριε.
2: Καλά δεν τρέπεστε.
1: Όχι. Τον αγαπάμε τον Παναγιώτη και
3: τον Πασό. Μα ο πρόεδρος, ο κύριος Μητσοτάκης, το ανακοίνωσε.
0: Ανακοίνωσε
3: ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα είναι υποψήφιος και να κατεβεί με το Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Όχι. Ήταν πονηρή ερώτηση. Τώρα θέλετε να πάμε λίγο σε αυτά.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Ναι. Για τα ένσημα που θέλει να βρει ο κόσμος πριν το 2002.
2: Α, ωραία ερώτηση, Πασχάλη.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να τα βρει κάποιος, κύριε Κοκόρη,
1: που δεν είναι στο...
0: Έχουν μηχανογραφηθεί αυτά, έχουν περαστεί.
3: Όχι, Πασχάλη. Ναι. 2002 και μετά.
0: Πριν, όχι μετά.
3: Όχι, θα πω το εξής και θα πούμε τα υπόλοιπα. Από το 2002 και μετά, αγαπητέ Φίλτατε Πασχάλη, υπολογίζεται ο συντάξιμος μισθός. Βγαίνεις λοιπόν σήμερα, θα πάρουν τις αμοιβές από το 2002 και μετά και με βάση αυτό το συντάξιμο μισθό θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη. Το άλλο μέρος είναι η εθνική σύνταξη, τα 446 ευρώ πόσα είναι και αυξάνεται κάθε χρόνο ανάλογα με το μέσο όρο πληθωρισμού και ανάπτυξης. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για τον υπολογισμό του δευτέρου κομματιού της σύνταξης. Έξω από την εθνική, την ανταποδοτική.
1: Ναι.
3: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον υπολογισμό των ελσίμων, εκείνο το οποίο μετράει για πριν, είναι όχι για προσάυξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, αλλά για υπολογισμό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότηση.
0: Σωστά, αυτό λέμε.
3: Γιατί φτάσαμε πλέον να έχουν καταργηθεί όλες οι εξαιρέσεις, σχεδόν εκτός από κάποιες ελάχιστες για κάποιες που είχαν ένσημα πριν το 1993, κάποιες μητέρες κλπ. Που είναι πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις και ισχύει ο βασικός κανόνας 15-67, 40-62.
0: Αυτό, άρα ο περισσότερος κόσμος μπαίνει στο 40-62, έτσι.
3: Τώρα, αν από εκεί και πέρα όσοι αναζητούν ένσημα κάνουν μία αίτηση, αν υπάρχει ο εργοδότης αναζητούνται λοιπόν τα ένσημα μήπως βρεθούν οι απιδέλτα από το ανάλογο ΕΦΚΑ ή αν έχει τα παλιά πουλιά και δεν έχει πάει να τα καταγράψει, τα παρουσιάζει και τα υποβάλλει για καταμέτρηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, αλλά αν έχετε και καμιά μεμονωμένη περίπτωση, επειδή όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι ξεχωριστές και κάθε μία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, εδώ είμαστε, στείλτε μου ένα μήνυμα στο γραφείο, θα ψάξουμε και θα κατευθύνουμε τον ενδιαφερόμενο προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Πολύ σύντομη απάντηση σε αυτό που θα ρωτήσω, κύριε Κοκόρη, γιατί έχει να κάνει με την έκθεση, γιατί ακούσαμε στην έκθεση ότι ο κ. Μητσοτάκης δίνει εντολή στο οικονομικό επιτελείο στις επόμενες 180 μέρες να πάμε σε μειώσεις μεγάλης κλίμακας και μάλιστα ακούσαμε και για ψαλίδι 7 μονάδων ανακλιμάκιου εισοδήματος. Κάτι το οποίο θα μας αφήσει κάποια λεφτά, ας πούμε, στις 30.000 ευρώ εισόδημα.
3: Κύριε Βαραγιάννη, ορίστε, μου φαίνεται είσαι βαλτός σήμερα. Πάτε να το ανακοινώσω.
0: Κύριε Κοκόρη, κάθε μέρα είναι, δεν είναι σήμερα.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε να κάνουμε ας πούμε εκτίμηση
1: okay.
3: πάνω στα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Ωραία. Εκείνο που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης και είμαι και στο χώρο λοιπόν του ΕΦΚΑ, είναι ότι θα φτάσει η σύνταξη των συνταξιούχων, θα πάρει ας πούμε την ανάλογη αύξηση, θα πάρουν οι συνταξιούχοι μέχρι τέλος Νοεμβρίου άλλα 400 ευρώ που είναι σε μόνιμη βάση, θα γίνει επανυπολογισμός,
1: καλά, ναι, αυτά τα...
3: θα επανέλθει δηλαδή στο 70% οι συντάξεις χειρίας.
2: Είναι αυτό
3: λοιπόν,
2: είναι ενδιαφέρον, η συντάξη χειρίας.
3: Δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη παροχή, μιλάμε για αύξηση σύνταξης, μόνιμη σε ετήσια ενίσχυση, και αποκατάσταση μια σημαντική αδικία στις συντάξεις.
1: Ωραία.
3: Άρα λοιπόν έχουμε αύξηση εισοδήματος σε μόνιμη ετήσια ενίσχυση.
1: Να δούμε.
3: Από εκεί και πέρα, επειδή μπορεί να μου κάνεις πάλι το συνήγορο του διαβόλου.
1: Όχι τώρα, είναι 8 η ώρα.
3: Θα σου πω το εξής για να το κλείσω. Βέβαια, δεν μπορεί λοιπόν να πει κανείς ότι με αυτά τα μέτρα εξαφανίζει την ακρίβεια, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, αλλά το ζητούμενο ποιο είναι. Να δημιουργούμε ένα σύνολο παρεμβάσεων που αυξάνει το εισόδημα και ταυτόχρονα περιορίζει τις βασικές δαπάνες των οικοκυριών. Γιατί στο τέλος δεν έχει σημασία πόσα παίρνεις, έχει σημασία και πόσα σου μένουν.
2: Πολύ καλά.
3: Άρα, αυτή πιστεύω ότι πρέπει να είναι η σωστή κατεύθυνση μιας πολιτικής.
1: Κύριε Κοκόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Πολύ χρήσιμος.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Κοκόρη.
1: Αλλά προσέμε. Αλλά προσέμε αυτό που λένε.
2: Καλημέρα. Ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί είχα και εγώ κάτι ερωτησούλες να κάνω έτσι πάνω κάτω. Γιατί συντάξει περισσότερο χαμό.
1: Την επόμενη εβδομάδα έχει τσαπιστεί.
0: Συγκεκριμένο χιούμορ έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ. Σε βοηθάει πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Και λύσετε σαν.
0: Μεγάλη υπόθεση. Για πολιτικό δηλαδή. Έτσι και αδικημένο. Ο Κόρη είναι και αδικημένο.
1: Δεν έχει τσαπιστεί την εβδομάδα. Δεν έχει τίποτα.
2: Καλή έχει εθνικέ.
0: Ένα μήνα δεν θα έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Τι εβδομάδε.
1: Μπασκετάκι.
2: Θα σήμερα, σας έχω εδώ.
0: Σήμερα,
1: Μύκονος. Σήμερα έχει να δούμε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Έτσι.
2: Έτσι.
1: Έχει
0: γιατί
1: και
0: Παρτίζαν και όχι Παρτίζαν.
1: Γιατί Παρτίζαν, φίλε. Παρτίζαν είναι πολύ γαλλικό, ακούγεται. Φλόρικο.
0: Παρτίζαν.
2: Παρτίζαν.
1: Πάμε στην επόμενη ώρα.
2: Παρτίζα και κάνω το κογνίζα.
1: Λοιπόν, μαζί μας μην ξεχνάτε ότι ήταν η Φιμπραν στο τρίωρο. Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοδοτικών υλικών, όλα τα προϊόντα της Fibran θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr και τις ιδιότητές τους βεβαίως. Και εκεί μπορείτε να απευθύνετε και απορίες, ερωτήσεις σε σχέση με την εφαρμογή τους στη δική σας περίπτωση, στο δικό σας ακίνητο. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σε άμεσα μέτρα στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα προχωράει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, προανήγγειλε στοχευμένες κινήσεις που θα ισχύσουν από τον Οκτώβριο και θα επιτρέψουν να ανοίξει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ανά λίτρο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος από τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ξεκινά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ το Πασόκ κινείται στο 11,5% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το κεντρικό ειδήσεων του Αντένα. Δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 31%, η Ελλάς στο 16%, το Πασόκ στο 11,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,8%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,5%. Το κόμμα Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία πέφτει στο 5,5% από 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3,2%. Εκτός Βουλής μένουν μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία της δημοσκόπησης, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και οι Δημοκράτες. Για πόλεμο με τη Ρωσία προετοιμάζεται η Πολωνία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος χθες το βράδυ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο κάτι ετοιμάζει. Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα χθες το απόγευμα σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην Ανατολική Πολωνία, στρατιωτικά αεροπλάνα απογειώθηκαν και δύο αεροδρόμοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους όταν ρωσικά drones έφτασαν στα σύνορα με τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή, 18 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχόπτωσης στην πόλη εξαιρετικά μικρή, κοντά στο 5%. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
20: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
24: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
23: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
24: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
25: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
5: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
6: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
26: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
6: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Μετρόπολης τελερό.
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα. Τι έχουμε?
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
0: Μας βλέπει κανένας? Ωραία, εντάξει. Βρήκαμε μικρόφωνο. Ωραία. Καλή σας μέρα, συνεχίζουμε λίγα λεπτά μετά τις 8. Να σας, βεβαίως μαζί μας τώρα είναι η Δημάκης, στην υποστήριξη της εκπομπής, η εταιρεία που για περισσότερα από 50 χρόνια, η εταιρεία που είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκη σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, λέει της Gentleman.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Άνοιξε και η δική μας παρέα. Θα καλωσορίζουμε Θανάση Καζαμπάκα. Καλημέρα σε όλους από το Χάρη. Πασχάλη, είσαι δύναμη. Κωνσταντίνε, πρέπει να έχεις ένα δίκιο. Καμιά φορά μου βάζει το αυτόματο και μου τα μπερδεύει. Αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει όντως Κυριακή στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Δεν είπαμε κουβέντα για τα χθεσινά παιχνίδια.
3: Έλες κουβέντα.
2: Τα 8 είναι πολλά.
3: Να σε κάνω πάσα τώρα.
2: Έλα.
3: Να σε κάνω πάσα.
2: Ναι.
3: Βάλανε μαύρο χρώμα στη φανέλα του Πασεραϊκού.
0: Ναι. Όχι στη φανέλα, στο έμβλημα, στο σήμα.
3: Το σήμα. Πού είναι το σήμα, δεν είναι στη φανέλα?
2: Ναι. Βάλανε μαύρο χρώμα.
3: Δεν το είπαμε το βάψα. Μαύρο χρώμα, μαύρη λωρίδα. Ναι. Πένθυμο, ρε παιδί μου, για το.
0: Α, το δείξω. Το έχω εδώ.
2: Εντάξει. Μαύρη σελίδα.
0: Με την οχτάρα.
2: Μου θύμισε ένα αγαπημένο μου τραγούδι του Μητροπάνου.
3: Δεν λες κουβέντα. Κράτα. Κρυμμένα μυστικά. Οχτάρα.
2: Έβαψα τα ρούχα μαύρα, πώ λέει, μάνα, μη με δει.
3: Α, τραγουδάρα είναι και αυτό. Ναι, τραγουδάρα.
2: Σαν χορεύεις, μου έλεγες να είσαι οδηγενής. Εντάξει, ήταν μεγάλο το κάζο, παιδιά, για τον Πανσεραϊκό.
0: Εντάξει, αυτή η ΑΕΚ δεν μπορούσε να σταματήσει τα 6, τα 5.
2: Κοίταξε, ναι. Με μια
0: εντάξει, είπαμε διαφορά γκολ. Οκ, okay, θα μετρήσει. Οκ, okay, θα μετρήσει. Δηλαδή θα κινδύνευε η ΑΕΚ.
3: Ξέσπασε η ΑΕΚ, ρε φίλε. Ξεμπούκωσε.
0: Εντάξει.
2: Αυτό
3: το κλικ. Ναι. Αυτό δεν είναι. Δεν έχει να κάνει την Πανσεραϊκό. Τι έχει. Θέματα έχει.
0: Fair play, ας πούμε, δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει.
0: Όχι,
2: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, και εγώ το προσεγγίζω συναισθηματικά σαν τον Κώστα.
3: Είμαι επαγγελματίας.
2: Δηλαδή, και ένα fair play. Είσαι επαγγελματίας.
3: Είμαι επαγγελματίας. Δηλαδή, αν έρθω εδώ πέρα και είμαι μουγκαφών, θα με πληρώσει. Σαν δημοσιογράφο δηλαδή, θα με εκτιμήσει ο κόσμος και
0: τελειώνει, να σου πω κάτι, βλέπεις ότι τελειώνει ένας αγώνας μπάσκετ, είναι στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Ναι. Δύο ομάδες, η μία έχει 25 πόντους, έχει διαπόσταση και κάνει ο προπονητής χαλαρά. Δεν μην κάνετε επίθεση.
3: Ναι. Ποιο είναι το 8ο γκολ, πότε είναι.
0: Ξέρω στο...
3: Όχι, όχι, Ζημαρό.
2: Έλατε, δεν ξέρω, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, θα το δω τώρα. Το 8ο πότε είναι, ρε παιδιά, να μπείτε λίγο γρήγορα γιατί εδώ πέρα είναι λίγο τα ζώα αργά.
3: Πάνω θα το βγάζει.
2: Το βγάζει.
3: Ωραίο site, με τέτοιο site που μπαίνετε που να βγάζει.
2: Τώρα εδώ έτσι πως είμαι με το ζόρι και έχω το mouse. Έχουμε τεχνικά προβλήματα αυτή την ώρα.
3: Λοιπόν, φέρ το πιο δίπλα σου ρε. Φέρ το πιο εδώ.
2: Είναι.
3: Πάνω στη δουλειά. Πάνω κομμάτι. Εκεί.
2: Δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Τέλος πάντων, πού θέλεις να το πας όμως. Εντάξει.
3: Μπήκε το 8ο γκολ στο 60.
2: Ναι.
3: Μετά από εκείνη fair play.
2: Α, οκ. Δηλαδή πιστεύεις ότι μπορούσαν κι άλλο. Ναι, εντάξει.
3: Μην ξεχνάς το 90 φεύγα έβαλε τον γκολ ο τέτοιο.
2: Ναι, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ένιωσα κι εγώ ένα σφίξιμο στην καρδιά. Ίσως επειδή είναι ο Πανσεραϊκός. Μάλλον
3: σφίξιμο.
2: Όχι.
3: Τι θα πεις σφίξιμο.
2: Μάλλον όχι. Δηλαδή για κάθε ομάδα που δέχεται μια τέτοια ήττα, τώρα θα μου πεις, ρε Πανσεραϊκέ μου, κι εσύ. Δηλαδή. Εντάξει.
3: Τι να κάνει ο Πανσεραϊκός. Αυτό που μπορούσε να κάνει, το κάνει.
2: Αυτό που μπορούσε να κάνει, λες. Ναι,
3: και I think.
2: You think. Εσύ ήσουν εδώ και από ό,τι έμαθα και μου ψιθύρισαν έξω στα κουτσομπολιά. Γυρνάς και λες, μα αλήθεια έγινε Κώστα αυτό. Γυρνάει και λέει ο Πασχάλης, τι είναι παιδιά, γιατί είναι για τα τηλεοράσια. Α δούμε, λέει ΑΕΚ Πανσεραϊκό και λέει ο Πασχάλης. Άλλη, 8-0.
0: Έλα,
2: αλήθεια.
3: 8-0 θα λήξει, πρόσεξε.
2: 8-0 θα λήξει.
3: Δεν ξέρω καν ότι παίζει ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Και λέω 8-0 θα λήξει. Εγώ το λέω ενίοτε βέβαια αυτό, το 8-0, αλλά είδε που έκατσε μπίλια. Δεν το έπαιξα.
2: Δεν το έπαιξε.
3: Δεν το έπαιζα βασικά.
2: Και η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ξανά, 20.000 κόσμου είχε.
3: Αυτό είναι.
0: Το 84, Πασχάλη.
2: Στο 84.
3: Ποιος?
0: Το 8-0.
2: Άρα δεν υπήρχε φίλο.
3: Το προηγούμενο. Το 7.
0: Το 7 στο 73.
3: Άρα τα δύο γκολ δηλαδή στα 4 πρέπει να μπήκαν εκείνα.
2: Η αλήθεια επίσης είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η leader της League Face. Έχει καλύτερο συντελεστή. Είναι στο συν 9 από Ολυμπιακό, συν 5 από Παναθηναϊκό και συν 3. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 3 μάλλον και ο Ολυμπιακός στο συν 5. Και έχει συντελεστεί η ΑΕΚ συν 9 στη Λίκ Φέις την Κυπέλλου.
3: Να πω λίγο αυτό που σου είπε και σε εμάς. Τον Βαραγιάννη. Βαραγιάννη, έχω έναν ακροατή.
0: Να το σήμα.
3: Πού είναι? Έγινε ενέξει.
0: Πασερέκου.
3: Για πόσο καιρό?
0: Αύριο θα ξαναγίνει.
3: Μπράβο, εντάξει, και τα κρίσαμε εδώ. Στεναχωρηθήκαμε λίγο, αλλά ψηλά καπέλα τώρα, μην κάνουμε τώρα θέμα τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Για πες τι θέλει ο φίλος.
3: Ακούγοντας τον κύριο Βαραγιάννη.
0: Ναι. Προλαμβάνει.
3: Ναι. Θέλω να ζητήσω, λέει, ταπεινά συγγνώμη για το Γιαγκούλα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ποιο Γιαγκούλα.
3: Ποιο Γιαγκούλα. Δεν το βλέπεις, το ξέρω.
0: Δεν το βλέπω. Γεια σου, ρε Χάρη.
2: Τώρα ο Χρήστος εδώ τη λέει στον Πασχάλη. Ναι. Παντού φαντάσματα λέει, βλέπεις Πασχάλη, αντιδράσει ακόμη και στην αντίδραση. Με γέλιο το λέει ο Χρήστος, ναι, βέβαια.
0: Μα όλα αυτά τα λέμε με γέλιο.
3: Μισό λεπτό. Ο Χρήστος να μας πει τι γράφει.
0: Εγώ γιατί ρώτησα τον άλλο να του πω τι γράφει.
3: Γιατί
0: τον άφησε να με κράξει, ρε φίλε.
3: Όχι, ρε.
0: Είναι κακό, δεν είναι κακό. Καλό.
3: Εσύ τι λέει δηλαδή. Αντιδρά ακόμα στην αντίδραση. Ποια αντίδραση? Ποιο έχει αντίδραση εδώ πέρα?
0: Στην αντίδραση.
3: Ποια είναι η αντίδραση?
2: Ναι, να διευκρινίσω.
3: Αυτό λέω ότι είναι να γράψει.
0: Τα διευκρίνησα.
3: Εγώ βλέπω φαντάσματα. Αυτό δεν βλέπει να μα πει.
0: Τα πιο ωραία είναι τα διευκρίνηστα.
2: Ο Κρίς επιμένει να γράφει για πέμπτη μέρα ήρωα, χωρίς να διευκρινίζει ποιον εννοεί. Εσένα λέει. Δικό σου είναι αυτό.
0: Πάω στο γηματινό εμένα.
3: Δεν ξέρω, όχι.
2: Α, νόμιζα μήπως είναι ο Κροατής Βραδινός. Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται στο θέμα που είχαμε νωρίτερα. Κώστα, μην ξεχνάς ότι και τότε λέγανε απροκάλυπτα στην κάμερα, ναι, ότι η τηλεδιοίκηση δουλεύει. Ενώ, μπράβο, από πίσω φώναζε ένας μηχανοδηγός του ΟΣΕ, ναι, ότι δεν δουλεύει, ναι, και του κάνανε νόημα να σταματήσει να μιλάει.
0: Ναι.
2: Το ξέχασα.
0: Δεν ξέχασα τίποτα. Θυμάμαι επίσης πάρα πολύ καλά την κατάσταση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα και τη θυμάμαι και το 10 και το 8. Και το 6 και το 1997 και το 87. Οπότε άσε με να έχω το συμπέρασμα του που έχω βγάλει, το συγκεκριμένο, ότι ήταν ένα έγκλημα στο Δινεκές, ένα διακομματικό, το οποίο έχει πάρα πολλούς υπεύθυνους. Αυτή είναι η άποψή μου από την πρώτη μέρα που έγινε το δυστύχημα, με πρώτο υπεύθυνο το σταθμάρχη, διότι αν έκανε καλά τη δουλειά του σήμερα δεν συζητούσαμε τίποτα από όλα αυτά, ούτε θα είχαμε, γιατί ξέρετε, τηλεδιοίκηση δεν είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα από το δυστύχημα. Αλλά το ανακαλύψαμε εκείνη τη στιγμή. Οπότε η δική μου προσέγγιση, φίλε μου, είναι ότι ήταν ένα έγκλημα με διάρκεια τουλάχιστον 30 ετών, όταν η μία κυβέρνηση άφηνε αυτό το κομμάτι στην επόμενη για να το διευθυντήσει. Διότι ήταν σίγουροι ότι οι σταθμάρχες πάντα θα κάναν τη δουλειά τους. Αν και δεν είναι και πανάκια, δηλαδή δεν είναι η λύση η απόλυτη, διότι είδαμε φέτος δυστυχήματα στην Ευρώπη σε σειρμούς, σε γραμμές με τηλεδιοίκηση.
2: Όχι, αλλά εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Να ξέρουμε
2: ο πολίτης,
0: τι λέμε τώρα, έτσι. Οπότε έχω την άποψή μου, ναι, σέβομαι Κώστα, τη δική σας. Σέβομαι του καθενός την άποψη, αλλά σας λέω ότι
3: όμως δεν είναι για το ελληνικό κομμάτι.
2: Ο πολίτης,
0: όχι, είναι για το ελληνικό κομμάτι.
3: Αφού φέρεις παράδειγμα την Ευρώπη και μία ακόμη φορά για να δικαιολογήσεις το δικαιολόγητο στην Ελλάδα.
2: Όταν ο πολίτης έχει εμπιστοσύνη στο κράτος, δεν ψάχνει να βρει φαντάσματα και δόλους από πίσω. Δηλαδή, όταν σου λέει.
0: Αν δεν έχει εμπιστοσύνη, δεν έχω εμπιστοσύνη.
2: Όταν σου λέει ότι το κράτος μου έκανε ό,τι μπορούσε για να εξασφαλίσει το 99% της ασφάλειας. Και γίνεται και ένα ατύχημα, γιατί και αεροπλάνα πέφτουν, που είναι το πιο ασφαλές μέσο στον πλανήτη.
0: Θα σας θυμίσω ότι στη Μύκονο.
2: Αλλά δεν σκέφτεται ο πολίτης αυτό. Μετά. Ναι. Δεν πάει καχύποπτα προς το κράτος. Σου λέει:
0: όχι, πάει,
2: όπα,
0: πάει,
2: κάτσε
0: εγώ,
2: να δούμε.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω. Συγγνώμη.
2: Μιλάω για τους Ευρωπαίους, όχι για εμάς. Εμείς πάμε κατευθείαν. Στο όπα κάτι δεν έγινε καλά. Έχει χαθεί η σχέση εμπιστοσύνη.
0: Ξέρεις το δόγμα.
2: Πολίτη και κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Το κράτος τώρα, δηλαδή, πια, λέμε για το κράτος, Μαράγδα. Ναι. Το οποίο στον αεροδιάδρομο στη Μύκονο, πριν τη Φραπόρτ, δεν μπορούσαν να προσγειωθούν ούτε καν τα 738, διότι υπήρχε μια λακκούβα 6 χρόνια. Η λακκούβα άνοιξε το 2004 και την έκλεισε η Fraport, που δεν θέλαμε να την πάρει, να πάρει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Και ορίστε, σου λέω, σε αυτό το κράτος μου λέει τώρα εσύ να έχω εγώ εμπιστοσύνη. Δεν μπορώ να έχω.
2: Βρε, δεν διαφωνώ. Ούτε και τις παθογένειές μας τις ξέρουμε.
3: Ορίστε, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι εσύ, σαν σαν Βαραγιάννης,
0: ναι, ναι,
3: στα περισσότερα που λες, τα λες από ανάθεμα. Δηλαδή, τι εννοώ, ναι, συμφωνείς με την κοινή γνώμη.
0: Okay.
3: Απλά όμως, δηλαδή, κάθεσαι και κάνεις μια αναγωγή τώρα. Σε αυτό που θα πει οποιοδήποτε, ας πούμε, ότι ξέρεις. Πώς το λένε, η λακκούβα 6 χρόνια, είπες.
0: Ναι, ναι, ναι, στη Μύκονο.
3: Ερώτηση.
0: Στη Μύκονο.
3: Ερώτηση.
0: Όχι, στη...
3: ερώτηση.
0: Ναι. Στο Αργοστόλι.
3: Ποιος ευθύνεται.
0: Το αεροδρόμιο, το ελληνικό δημόσιο.
3: Το ελληνικό δημόσιο.
0: Τότε, ναι.
3: Το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
3: Τιμωρήθηκε, φίλε, κανένας?
0: Όχι, βέβαια.
3: Μπράβο.
0: Όχι.
3: Η Fraport που φέρνει τους τουρίστες, ναι, κοιτάζει να είναι όλα στην εντέλεια για να μην φτάσει σε σημείο να είναι, διότι όλα τα κονδύλια είναι υπό την αιγίδα των ελληνικών τραπεζών. Έτσι τα δάνεια της Fraport. Μπράβο.
0: Δεν με απασχολεί.
3: Εμένα με απασχολεί, να σου πω γιατί.
0: Με απασχολεί.
3: Γιατί όταν θα πάω εγώ στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, έχω την απέτηση να είναι όλα στην εντέλεια.
0: Α, είναι.
3: όταν πήγαινα, ας πούμε, στη Μίκρα εδώ, ναι, δεν είχα αυτή την απέτηση. Το κατάλαβες, αυτή είναι η διαφοροποίηση.
2: Ναι, κακός βέβαια.
0: Τότε λες δεν την είχες.
3: Ευχαίρω πολύ. Ναι, αυτό τότε, ναι, και τότε δεν μιλάμε.
2: Κακός βέβαια, γιατί...
3: Δεν έπρεπε δηλαδή το κράτος ή το αεροδρόμιο. Κυνηγήθηκε κανένας, γιατί έξι χρόνια είναι έτσι.
2: Γιατί φτάσαμε και να ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα, ίδιοι, αλλά και πάλι,
3: τώρα, εντάξει,
2: και πάλι να αντιμετωπίζουμε τις ίδιες παθογένειες και εξηγούμε τι εννοώ. Κυνηγώντας την ουρά μας, φτάσαμε πάλι εν έτος 2026 να μιλάμε για ηλεκτρικούς μηχανισμούς.
3: Δεν υπάρχουν,
2: δηλαδή,
3: παιδιά.
2: Χρησιμοποιούμε την ίδια συνταγή, αν και ιδιωτικοποιήσαμε τα πάντα. Ψάχνουμε πάλι να βρούμε γιατί υπάρχει ατιμωρησία, γιατί δεν ελέγχονται κάποιοι τύποι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν άλλαξε αυτό η νοοτροπία μας. Αυτό.
0: Εντάξει. Δεν θέλω να σου θυμίσω τώρα περιπτώσεις που πήγε η πολεοδομία να ελέγξει, γιατί είχε μηχανισμό και το πρώτο που έκανε ήταν να βγάλω, ας πούμε, ένα φάκελο να το βάλω,
2: ναι,
0: στην τσέπη, ή,
2: ναι,
0: ή ο γιατρός ο οποίος ήρθε να δει κάτι, ήρθε να δει μια σειρά με προγραμματισμένα χειρουργία και πάλι εγώ έβγαλα το...
2: Κώστα, και τώρα τέτοιες υπόνοιες πετάνε για τους ελέγχους του ΙΣΑ. Τέτοιες υπόνοιες πετάνε και τώρα όμως. Αλλά θα σου πω, εγώ επειδή κάνουμε πολύ καιρό, έχω καταλάβει το σκεπτικό σου. Ο Κώστας Πασχάλη τώρα, αν θέλει να το μεταφράσω, είναι και μπροστά.
0: Τι
2: λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει το πώς. Με ενδιαφέρει να βελτιώνεται κάτι.
0: Αυτό.
3: Ποιος το λέει αυτό?
0: Εγώ.
3: Πάτε. Α, σωστό.
0: Αυτό.
2: Τον έχω καταλάβει, δηλαδή καταλαβαίνω, ναι, το σκεπτικό, ναι, του.
0: Περάσαμε πολλά χρόνια, παιδιά, με μια στασιμότητα σε όλα σε αυτή τη χώρα. Κάποια στιγμή έπρεπε να προχωρήσουμε.
3: Ναι, δεν το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Πάλι,
0: δυστυχώς,
3: η ένστασή μου είναι αυτό.
0: Δυστυχώς, έχεις
3: μπράβο,
0: δίκιο.
3: Υπάρχουν οι, ναι, ξένοι παράγοντες οι οποίοι επιβάλλουν αυτό το πράγμα, ναι, γιατί έχουν τα συμφέροντά τους.
0: Αφού όμως εμείς τα είχαμε στη δικαιοδοσία.
3: Δεν μας τα πήρανε, δεν τα έδωσες.
0: Όχι, δεν τα πήραμε. Μας τα πήρανε γιατί δεν είχαμε τα.
3: Δεν μπορούσαμε να τα εξέλθουμε εμείς.
0: Να τα συντηρήσουμε δεν μπορούσαμε.
3: Ναι, δεν μπορεί τώρα αυτό. Ο τρόσας και η άσετε γίνεται.
2: Εντάξει.
3: Ο τρόσας και η άσετε δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή αυτός που κατάντησε, ναι, ή δημιουργούσε όλο αυτό το χάος και ξαφνικά έρχεται τώρα ο Γερμανός, ο Γάλλος, ξέρω εγώ, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
3: Ο ξένος παράγοντας και υιοθετεί ό,τι έχεις εσύ και αποκομίσεις τα ωφέλη εσύ υπό την αιγίδα αυτονών. Άρα εσύ που ήσουν ανίκανος να το διαχειριστείς σήμερα, γιατί βαφκαλίζεις ότι τα κάνεις όλα τέλεια.
0: Ποιος το κάνει, ποιος το λέει αυτό.
2: Επιτελικό κράτος.
3: Σήμερα,
0: όχι, όχι, όχι, κανένας, κανένας.
3: Δεν λέει ότι τα κάνει καλά, όλα ωραία.
0: Όποιος το λέει,
3: Πασχάλη. Δεν κάνει καριέρα επιδομάτων κυβερνήσεων.
0: Όποιος το λέει, λέει ψέματα. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται.
3: Άρα η κυβέρνησή σου λέει ψέματα.
0: Και δεν είναι δική μου.
3: Να σου δώσω ένα ψέμα.
0: Δεν είναι δική μου.
3: Η κυβέρνησή σου λέει σαν χώρα.
0: Κυβέρνηση της χώρας, ναι.
3: Δεν μιλάμε σε σένα, ρε. Σαν Έλληνα.
0: Για πες ένα ψέμα.
3: Ένα ψέμα. Το επίδομα ενεργείας, το οποίο θα καταργηθεί.
0: Θα καταργηθεί.
3: Βεβαίως.
0: Όταν θα καταργηθεί, ρώτα με.
2: Είπαμε.
3: Για να βγήκε και από τον Μαρινάκη και από τον Βορύδη και από τον Κυρανάκη.
0: Προσωπική του άποψη.
3: Λοιπόν, όχι, δεν είναι προσωπικές σου απόψεις.
0: Όταν θα νομοθετηθεί, με, ρώτα με.
3: Α, καλά, περίμενε.
2: Μασάς την κοινωνία.
0: Είναι σαν την ερώτηση, είναι σαν την ερώτηση στο Μητσοτάκη τι θα κάνετε με το κόμμα Σαμαρά. Κάτσε να κάνει κόμμα Σαμαρά.
3: Σωστό. Ναι. Δεν στα λέει, γιατί θα ήταν, θα στα έλεγε στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ σε είπε άλλα, έτσι, μπαλαμούτια. Και η ώρα της ζύμωσης που λέμε του μασάζ, έτσι το πασοκικό αυτό, βγάζω την είδηση με το Μαρινάκι, τη μαζεύω.
0: Ναι.
3: Βγάζω με το Βορύδι, την ξαναμαζεύω, όχι. Βγάζω με τον Κυρανάκι, δεν του δίνει σημασία κανένας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, φίλε, θα το δεις μετά τις εκλογές.
0: Θα
3: είπε και ο Μητσοτάκης μετά τις εκλογές, είπε.
0: Εδώ θα φωνάζω μαζί σου.
3: Γιατί δεν θα φωνάζεις από τώρα?
0: Γιατί δεν θα γίνει.
3: Παιδί μου, όχι, δεν μιλάω για το επίδομα.
0: Α, για ποιο?
3: Όλα αυτά που είπε ότι θα κάνει μετά τις εκλογές. Εφόσον τον ψηφίσεις.
0: Ο Κυριάκος τα κάνει. Εννοείται.
3: Τι κάνει? Α, ο Κυριάκος τα κάνει. Άρα βλέπεις που δεν είσαι αμερόληπτος.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, μπράβο. Μ' αρέσει.
2: Βάλτε μια άνω τελεία. Είναι 8 και 33 πρώτα.
0: Βγάλε, πότε πήγε
2: ρε ζύγο. Έλα, ναι, από εδώ, από εκεί δεν μας στάνει. Κύριε Ανδρώνη, άλλη μία ώρα χρειαζόμαστε.
3: Σιγά να πάμε και δύο.
2: Συμφωνούμε.
3: Σιγά να πάμε και 8 ώρα.
2: Ότι διαφωνούμε και διαφωνούμε συμφωνώντας. Είναι υπέροχο αυτό.
3: Δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Απλά δεν υπάρχει παραδοχή από τον Κώστα ότι το ψέμα είναι κοντά από δάλι.
0: Αλλιώ άλλο πρίσμα χρησιμοποιούμε και να δούμε. Κατάλαβες, εγώ ψάχνω τα λαμπερά, τα όμορφα, τα ωραία. Δεν μπορώ να ασχολούμαι
3: μόνο με αυτό. Ποιο είναι το λαμπερό μέχρι στιγμής που είπες?
2: Βρέσεις.
0: Σήμερα.
3: Ναι.
2: Στο
3: που είναι υπαρκτό, έτσι. Περίπου που είναι υπαρκτό.
0: 31% είναι δημοκρατία.
3: Διάλειμμα, κύριε Καζαμπάκα.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
5: Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η ιστορική νίκη του Όφη που επικράτησε με 2-0 της Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Με το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσεραϊκού, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Στη δεύτερη χθεσινή αναμέτρηση της διοργάνωσης, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League έχουμε το Σάββατο, με το πρόγραμμα του τριημέρου να περιλαμβάνει μεγάλες μάχες. Η αρχή γίνεται στις 7 το απόγευμα στο Περιστέριο, όπου ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Κηφισιά στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Αμέσως μετά, στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, η Θεσσαλονίκη καθυλώνεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί οριστικά, χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς, μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφαλείας. Γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια είναι και η Κυριακή, καθώς ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό και ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ. Το αγωνιστικό μενού συμπληρώνουν οι μάχες Όφη Αστέρα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ενώ η αυλαία της βραδιάς πέφτει στο Αγρίνιο με το ματς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εκτός συνόρων τώρα, στο Abu Dhabi θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μιστακίδης, για το EuroLeague Super Cup. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα έχει κρίσιμες επαφές με στελέχη της διοργάνωσης με φόντο την απόκτηση της άδειας franchise για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
9: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
16: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο. In the night.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Είναι αυτό που έβαλες εσύ, Θάνας.
21: Εντάξει, βαριέται. Προσπαθεί να μια σε μένα.
20: Εντάξει, ρε φίλε. Μια σε τη Μαρό, ρε φίλε. Μια σε μένα. Κάτι άλλο, ρε φίλε. Τώρα το βαραγιάρε βρήκε.
22: Εμείς μοιάζουμε στο μήκο στο μαλλιόν, είπαμε. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό.
21: Μην το Πασχαλίδι, βάλε κανένα.
20: Τι?
21: Κάνα κουλτουριάρι.
20: Α, βάλε, βάλε, ρε φίλε. Βάλε.
22: Τι, βάλε τι?
20: Κάτι, θέλω κάτι κομμουνιστικό, ρε φίλε.
21: Κομμουνιστικό.
20: Ναι, ναι.
21: Πάλι ξεκίνημα, ναι.
20: Αυτό είναι τρεμπανάλ πλέον. Δεν είναι. Θα βάλει κάτι ο Θανάης αύριο, σίγουρα.
22: Είναι και δύσκολη μέρα τώρα που το αναφέρατε αυτό.
20: Γιατί τι έχει η μέρα.
21: Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου, βάλε. Κομμουνιστικό.
23: Άρα, φρίκι, αρακόβι.
20: Θεούλης.
21: Λοιπόν, το νου σας σήμερα γιατί έχει πορείες σε όλη την χώρα.
22: Γι' αυτό το είπα, το δύσκολη μέρα.
20: Για ποιο λόγο.
21: Είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα.
20: Α, καλά.
21: Και θα τιμήσουν τη μνήμη του Παυλάνη. Λοιπόν. Και καλά θα κάνουν, φτάνει να μην έχουμε σπασίτη, για να μην έχουμε διάφορα άλλα.
22: Κοίταξε, όλη τη μέρα δεν θα έχουμε. Συνήθως είμαστε αυτό, οι δύο ταχύτητες. Τη μέρα γίνονται οι ναι και το βράδυ βγαίνουν κατάλαβες, οι γνωστοί, άγνωστοι.
20: Γιατί ποτέ δεν θα ξεκολλήσει από τον πάτο.
21: Ναι.
20: Α, μπράβο.
22: Δεν το πιστεύω. Θέληση είδες, χρειάζεται. Θέληση χρειάζεται, ρε παιδιά. Μην αρχίσω κι εγώ τα επαναστατικά τώρα, ένα το χελιδόνι και άνοιξε κρυβή. Για να γυρίσει ο ήλιο, θέλει δουλειά πολύ.
21: Είδαμε που οδήγησαν οι επαναστάσεις όλες.
22: Πού οδήγησαν.
21: Ξέρω εγώ, δεν στην Κούβα, δεν ξέρω εγώ που είχε επαναστάσεις. Για και τα λίγο.
22: Και εδώ είχε επαναστάσεις.
21: Το 1821.
22: Καλύτερα είμαστε.
21: Το 1821.
22: Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι άμα μέναμε.
20: Θα ανοίξουμε καμιά γραμμή.
22: Όσο Οθωμανική Αυτοκρατορία θα ήμασταν καλύτερα τώρα.
20: Καλά, θα μιλήσουμε με τον κόσμο.
22: Υπάρχουν και πολλοί που είπαν ότι αν ο Μεταξάς δεν έλεγε όχι, θα ήμασταν καλύτερα τώρα. Υπάρχουν και αυτοί
20: οι
21: θέματα. 2-3-10 ελεύθερες είναι οι γραμμές, 90-90-90. Κίνηση φυσιολογική για την ώρα, για να σου πω την αλήθεια, γιατί έριξα μια ματιά. Δηλαδή στην περιφερειακή, στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας κυρίως.
22: Μια και είσαι εκεί, να πούμε ότι κλειστά σήμερα το βράδυ στα χρηστικά μας θα μείνουν τμήματα του περιφερειακού.
21: Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας κυρίως, έτσι.
22: Μια και είσαι εκεί, να πούμε ότι κλειστά σήμερα το βράδυ στα χρηστικά μας θα μείνουν τμήματα του περιφερειακού.

0: της οχημάτων στην κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη της, από εκεί που θα πας ήμουν σίγουρη, της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού.
1: Όχι, του ρε γαμώτα από όλου θα πάω.
0: Α, ωραίο. Στην περιοχή που όλοι ξέρετε, του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα, εδώ στη γωνιά μας.
2: Ακριβή εικόνα της κίνησης, το ρεύμα προς δυτικά.
0: Ωραία.
2: Είναι ελεύθερο. Όλα τα ζητήματα δημιουργούνται στο ρεύμα προς ανατολικά. Δηλαδή το ρεύμα προς δυτικά έχει πάρα πολύ καλή ροή. Σε δύο σημεία τώρα για 100 μέτρα μπορεί να σφίξει λίγο, αλλά είναι μόνο αυτά τα 100 μέτρα. Αυτή είναι η εικόνα. Η ανάληψη, η Όλγας δεν είναι καλή σήμερα. Εκεί σε εκείνο το κομμάτι από την.
1: Θα είχα ένα τεφροδιγάκι.
2: Από το γύρο της Ελλάδας. Ξέρετε που είναι ο γύρος της Ελλάδας, το ελληνικό.
0: Βέβαια.
2: Μπράβο. Από τη Βαχοπούλου δηλαδή μέχρι και την Χριστά, ανάληψη.
1: Ξέρεις γιατί είπε έχουμε... τώρα αυτός? Γιατί είναι αργιανός ο Χριστός.
0: Αλήθεια? Όχι ρε παιδιά. Όχι.
1: Είναι αργιανός. Δεν σε μιλάω τώρα. Αυτοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Εγώ που να ξέρω ποιο είναι ο καθένας.
2: Καλημέρα.
1: Ενώ τον αλλονών τα ξέρω γιατί είναι λίγοι.
2: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλά στον καλημέρα.
3: Ευχές στο τρίο Μπελκάντο για μακροημέρευση.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Πασχάλης Καμόρα τώρα, πώς από νυχτοπούλη πρωί, αλλά πάλι πρωί ξεκινώντας, ναι. Λοιπόν, να μην κρατάμε πολύ τα μικρόφωνα, όλα είναι θέμα εκπαίδευσης. Και προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλετε, συνδράμετε τα μέγιστα εσείς οι δημοσιογράφοι, που δυστυχώς, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, έχετε καταστήσει το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας σε επάγγελμα και έχουν παρισφρήσει στο χώρο σας κακής κοπής δημοσιογράφοι, που τι κάνουνε, προάγουνε την εκτελεστική εξουσία και προσπαθούν να μας πείσουνε ότι είναι η καλύτερη όλων. Εάν λοιπόν κάνατε σωστά τη δουλειά σας, ναι, νυχθημερών, θα αναφέρατε ότι ο νυν πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει με 800 ευρώ και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καταφέρουμε εμείς να ζήσουμε με 600 και με 700 ευρώ. Αυτός που προβάλλει σαν φαβορί για την αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Τσίπρας, καταπάτησε το Σύνταγμα της Ελλάδος, καθιστώντας τους δικτάτορες σε πολύ μικρή μικρογραφία του.
0: Να το σας ρωτήσω κάτι.
3: Λαού, το όχι το ελληνικού. Τελειώνω, κυρία.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
3: Το έκανε, ναι. Με αποτέλεσμα να είμαστε εδώ που είμαστε. Και εκπαιδευόμενοι από τα κανάλια, αντί να αναδεικνύετε εσείς αυτές τις φρικαλαιότητες των πολιτικών, που δεν είναι πολιτικοί οι οποίοι λειτουργούν με βάση τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά είναι νομάρχες τοποτηρητές διορισμένοι από το Ιερατείο των Βρυξελών, να φτάσουμε στο σημείο τώρα να προσπαθήσουμε εμείς να ζήσουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Δεν είναι τίποτα λυπηρό σε αυτή τη φάση, περισσότερο από το ότι έχετε καταφέρει να μας κάνετε να δεχόμαστε τους βιαστές μας και να τους χειροκροτούμε. Δυστυχώς όμως στην ατμόσφαιρα του κόσμου που συνθέτουν τα κόμματα δεν υπάρχουν μόνο γκρούεζες και χρήσιμοι ηλίθιοι. Θα πρέπει λοιπόν να αναδεικνύετε καθημερινά αυτές τις φρικαλαιότητες εκτελεστικής εξουσίας και όλων των κομμάτων που συνθέτουν αυτή τη στιγμή το εκλογικό γίγνεσθε στην Ελλάδα και ζητάνε την ψήφο μας. Μπας και ξυπνήσουμε και συνειδητοποιήσουμε ότι η διέξοδος δεν είναι μέσα από τα κόμματα που θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε.
2: Συντομεύεται λίγο όμως, κυρία. Συντομεύεται.
3: Με μια μετάθεση.
2: Αυτό σαν προεκλογική ομιλία μου ακούστηκε.
0: Επειδή
2: όλο
0: είπατε,
2: αυτό που λέτε.
0: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κάτι τον κύριο. Επειδή είπατε για το ΣΥΝΑΦ μας συγκεκριμένα και όχι με μορφή δικαιολογίας, αυτά όλα που ξέρει ο κύριος και που τα λέει με ελευθερία λόγου.
2: Δεν τα ξέρουμε.
0: Από πού τα ξέρει? Δεν τα έβγαλαν οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι δεν ανέδειξαν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι εγώ δεν μπορούσα να ζήσω με 800 ευρώ.
1: Τοποθετούμε στον επόμενο.
2: Ναι, να πάμε, βέβαια.
1: Κάνουμε σχολιασμό, κάνουμε χρόνο από παιδιά.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Ναι, κατανοητό.
2: Καλημέρα. Στην επόμενη
1: δεν μπορεί να πει, τώρα δεν θα αλλάξει.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώ ήρθατε.
0: Γεια σου, Τζέικοπ.
1: Hello.
0: Γεια σου, Τζέικοπ.

0: Αύριο, Τζέικοπ, αύριο.
1: Αύριο, Τζέικοπ.
2: Τα ξαναλέμε.
0: Tomorrow.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στεντόριος, έλα.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ ναι. Είσαι.
3: Καλημέρα, Σμαράγδα, καλημέρα, Κώστα, καλημέρα και στον Νυχτοπούλη, το φιλαράκι του Πασχάλη.
2: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα.
3: Είναι πρώτη, δεύτερη εκπομπή που ακούω το καινούριο πρόγραμμα. Καλά τα πάτε, νομίζω. Μία ερώτηση στον Κώστα.
2: Ναι.
3: Δύο έχω βασικά.
2: Και μια δώρο.
0: Όχι δώρο.
3: Όχι δώρο. Ο Πασχάλης μου δίνει, ρε Κώστα.
0: Άλλος ο Πασχάλης και άλλο ο Κώστας.
2: Αφού σου είπα και μία δώρο, σου λέω. Τρεις.
3: Ο Πασχάλης, ο Κώστας δεν μου δίνει μία δώρο.
2: Μα εγώ είμαι ο Κώστας που το λέει.
0: Γιατί κάνεις τον Πασχάλη, ρε.
2: Γιατί κάνεις τον Πασχάλη, να πούμε.
0: Λέγε, Βίτσο, λέγε, λέγε.
3: Κάτι είπε ο πρόεδρος της ομάδας σου ότι θα δώσει 4 στον Ηρακλή. Ποια είναι η άποψη?
2: Όχι θα δώσει, θα βάλει.
3: Θα βάλει, ναι, εντάξει, τέλειο.
2: Καλά, δεν το
3: είπε. Κοινά.
2: Ναι. Τώρα έλεγα έξω στον Παναγιώτο Σωτηρόπουλο που είναι Ηρακλάκη, του λέω: κοίταξε το 4-0 στο 75, θα σε πάρω τηλέφωνο. Γελούσε.
3: Και μια άλλη ερώτηση, ρε Κώστα, η δεύτερη τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Ακούγεσαι, ρε φίλε, λες και είσαι κομματικός εκπρόσωπος της
0: Νέας. Πάρ' το πίσω.
2: Όχι, άστο.
3: Μα γιατί, ρε Κώστα, έτσι ακούγεται, δηλαδή τέτοια υπεράσπιση.
2: Άμα κάνω εκπομπές με τους κομματικούς εκπρόσωπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και εγώ πρέπει να παίξω ένα ρόλο, ρε φίλε.
1: Πάρε και εσύ το βάφτιστο.
2: Εσύ. Εσύ και οι άλλοι. Κατάλαβες. Είναι πάρα πολύ απλή η απάντηση. Κάποιος πρέπει να κάνει αυτό τον άχαρο ρόλο. Δεν γίνεται όλα σε αυτή τη χώρα να τα παρουσιάζεται ότι τίποτα απολύτως, τίποτα όμως δεν πήγε καλά. Κάτι πρέπει να πήγε καλά. Γι' αυτό και έρχομαι εδώ πέρα να πω αυτό το ρόλο.
0: Πήγαν οι υπερφορολόγοι, πήγε καλά, σου έχει φάει όλα τα λεφτά. Έχει πάει καλά. Και μην δεν μιλάμε για σένα που είσαι πλούσιος, μιλάμε για εμάς που είμαστε φτωχοπαντήριδες.
1: Απευθείας αναθέσεις.
0: Μόνο, πεκεπέδες μόνο. Πρέντατορ μόνο. Γιατί δεν τα λες αυτά, κύριε Βαραγιάννη? Έργα και οι μέρες του κόμματός σου.
2: Δεν ψήνεται μόνο με ατάκες, αν δεν τεκμηριώσετε, κύριε και εσύ και κυρία. Πρέπει να τεκμηριώσετε για να σας πιστέψουν. Γιατί δείτε λίγο τι γράφει. Βλέπεις
1: 9.54 η συνήθεια.
2: Τη βλέπεις ή δεν τη βλέπεις?
1: Τη βλέπω. Τα συμπεράσματα από τις τελευταίες μας
2: προφανώς κάτι κάνετε λάθος.
0: Ναι.
2: Προφανώς κάνετε κάτι λάθος.
0: Ποιος μιλάει, ο Δρυμιώτης είναι?
2: Δεν ξέρω. Εγώ
0: άντε, ρε, πάνε πουθενά αλλού, ρε φίλε. Πάνε και προς τα
2: εκεί. Να σε καλά.
1: Δουλέψαμε,
0: το σκυλί του πολέμου τώρα βγάλατε να πούμε να μιλάει. Αυτός ο Θοδωράκης. Και όλοι αυτοί εδώ, άσε βρε.
2: Σαν να σας ακούω, επανάληψη, replay το 22 και το 21.
0: Σε όπαρε.
2: Πραγματικά σας ακούω. Replay εντελώς.
1: Οι άλλοι και ουχή Σμαράγδα, κύριε Βαραγιάννη, το κράτησα το οι άλλοι. Ναι,
2: με
1: αγενέστατο.
2: Με όμικρον γιώτα.
1: Α, με όμικρον γιώτα το δέχομαι.
2: Σε παρακαλώ, εγώ δεν μιλάω έτσι.
1: Θέλει να τη δικαιώσει. Δύο εβδομάδες πριν Πασχάλη εδώ, είχε βγει αυτό ότι οι φίλαθλοι Ηρακλή και οι Άρη θα ανταλλάσσουν κτλ. Και
2: ακόμα
1: του λέω, ανοιχτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί αυτό. Και μου έλεγε γιατί. Φυσικά και γίνεται κτλ.
0: Να το λέει και να το πει, δεν σημαίνει.
2: Ξέρετε γιατί δεν το αφήσετε να γίνει.
1: Εμείς δεν το αφήσαμε
2: εσείς,
1: και αυτό.
2: Ναι.
1: Όλα εμείς τα κάνουμε.
2: Εσύ, άμα ακούσετε την επόμενη εκπομπή που ξεκινάει, λέει,
0: να σας πω ΠΑΟΚ, ανοίξαμε τις γραμμές να μιλήσει ο κόσμος. Όχι εσείς. Εμείς μιλούσατε 3 ώρες και δεν είπαμε τίποτα.
2: Κυρία.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είπαμε.
0: Κατευθείαν στον κόσμο. Σας παρακαλώ. Να λείπουν τα σχόλια.
1: Άμα είναι σαν τον προηγούμενο κύριο.
0: Να λείπουν τα σχόλια στον κόσμο. Αφήστε να μιλήσει ο κόσμος επιτέλους.
1: Για μιλήστε, κόσμε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ανιψιός.
0: Α, καλώς το να.
4: Καλώς ήρθες στην πρωινή ζώνη.
0: Μάλιστα.
4: Ηρακλή του Μετρόπολης. Και ξέρεις γιατί σε λέω Ηρακλή, όπως τον κυνηγάει τον Ηρακλή Διαιτησία που η κυρία Σμαρό δίπλα στο αφισβητεί. Έτσι σε κυνηγάνε και σένα εδώ και 3-4 χρόνια. Γιατί λες 5-6 αλήθειες για τον ΠΑΟΚ, τις οποίες σταματάς βέβαια, αλλά το πληρώνεις.
1: Εγώ δεν αφισβητώ.
4: Με μεσάνυχτα και τέτοια.
1: Εκείνο που αμφισβητώ είναι ότι διώκεται μόνο ο Ηρακλής.
4: Από μένα καλή σταδιοδρομία και στους τρεις, στο Χαρδαβέλα, στο Λιάνι και στο Δημαρά. Και πάρτε λίγο να ακούσετε μια κυρία.
1: Μια κυρία.
2: Ναι. Καλημέρα κυρία.
5: Είμαι η Χάιδρο του Ηρακλή.
0: Γεια σου Χάιδρο.
5: Και πήρα να σας πω τα βινελίκια σας. Πες το Ραπτόπουλο.
0: Στο Ραπτόπουλο Χάιδρο, στο Ραπτόπουλο πες τα, όχι τώρα εδώ.
2: Άστινα. Για πες να μην βάζεις το στόμα τον Ηρακλή.
5: Τον Ηρακλή τον λέει ο Ηρακλάκης και το ένα και το άλλο και συνέχεια τον βρίζει.
2: Καλά και τον άλλο τώρα φουκαράδο.
5: Γιατί άμα έρθω εκεί στο Μητρόπολη αυτός δεν έχει μαλλιά. Οι υπόλοιποι όσοι κατηγορούν δεν ικανοποιηθήκατε τόσα χρόνια που τον στείλατε τον Ηρακλή μέχρι το τοπικό. Δεν ευχαριστηθήκατε. Τι λυσιάξατε τώρα και τρόγγελτε με τον Ηρακλή.
0: Ναι.
5: Ηρωνία σκέτη είχε. Δεν πειράζει. Ο Θεός αργά αλλά δεν εισμονάει. Κάποτε ο Χριστός είπε κάτω από τη μάχαιρα. Μάχαιρα ανέβω και σου μάχαιρα θα λάβεις. Ναι. Μη στεναχωριέστε, ο Ηρακλής δεν παθαίνει τίποτα. Τώρα πια γερά χέρια.
0: Μάλιστα.
5: Και μην νησιάζετε.
2: Να σε καλά, κύριε
0: Χαίρο. Να σε καλά,
2: να σε καλά. Να σε καλά και να σε καλά. Εγώ την κλείτωσα προφανώς, γιατί εγώ τη Δευτέρα την προηγούμενη μιλούσα για σφαγές του Ηρακλή.
0: Καταρχήν δεν μιλήσω για εμάς. Δεν μιλήσω για εμάς.
1: Όχι, παρακαλώ. Σε άλλους, αλλά και να τη πω ότι το δέντρο που έχει καρπού σου πυροβολάνε.
0: Καλά, ξυπακούει.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Για πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
2: Καλώς ο Φωτέρα.
6: Λοιπόν, αυτή η ομαδάρα της ΑΕΚ χθες ήταν για standing ovation.
1: Τι ήταν, λέει?
2: Για standing ovation.
6: Για standing ovation.
1: Okay.
6: Για όρθιους χειροκροτητές. Λοιπόν, κατάφερε και έβαλε 8 γκολ στον Πασεραϊκό.
1: 9. Παγκιάτες. Το ένα ακυρώθηκε.
2: 9 λέει, ναι.
6: Εντάξει.
0: Άρα δεν έχει μπει. Τι
6: 9, 10, 8.
1: Μπήκε, έτσι, λοιπόν, έχει ιστορία.
6: Δεν μέτρησε. Θα σας πω κάτι. Λοιπόν, την εύχομαι... μέσα από την τραυματισμένη μου καρδούλα, που είναι τραυματισμένη, δεν είστε καλά της.
0: Για ποιο λόγο?
6: Και μέσα από την παοξίδικη γενναία ψυχή μου.
0: Το παράρτημα υποστήριζομαι τώρα, δεν καταλάβω τώρα.
6: Λοιπόν,
0: είναι αυτό το πράγμα.
6: Να πάθει τα ίδια και χειρότερα στο Champions League.
0: Δεν κολλάει τώρα, μπράβο.
6: Γιατί έχει ομαδάρες εκεί
0: δίκιο,
6: και έχει ίδια διαφορά δυναμικότητας με αυτήν του Πανσεραϊκού.
0: Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει, να κερδίσει μόνο ένα 0, ας πούμε.
6: Ο Ολυμπιακός έφαγε 7 από τη Γιουβέντους. Αυτή να φάει 10 από τη Σίτη και τη Ρεάλ.
0: Εσύ Φώτη, μισό λεπτό.
6: Την έχουμε ολόψυχα.
0: Καλά, ολόψυχα, το είπες, το είπες. Φώτη, άκου λίγο. Ναι. Δηλαδή τι έπρεπε να βάλει ένα γκολ για να σταματήσει.
6: Τι λέτε?
0: Λέω, έπρεπε να βάλει ένα γκολ για να σταματήσει.
2: Όχι, ένα, σου λέει, τρία.
0: Έχω 20.000 πελάτες.
6: Όχι, ρε Πασχάλη.
0: Ε, ναι, αγόρι, αλλά σου λέει επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι.
6: Τέσσερα, ρε, εσύ.
2: Στο έξι σταματάς.
0: Δεν σταματάς καθόλου.
6: Έκανε καριέρα ο Μάντος. Παιχνίδι καριέρα.
0: Δεν υπάρχει συνέστημα στο ποδόσφαιρο, βρε. Συνέστημα έχει εσύ, Φώτη, όχι αυτή.
6: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, είναι από τι έννοιε
0: ο Φώτη. Εγώ που σα έκανα.
2: Δεν πειράζει. Από το Θεό να το βρουν.
0: Παρακαλώ, επόμενος.
7: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είστε, ναι.
1: Άρη Γιώργο Μαζονάκη.
7: Καλημέρα, Κώστα, Πασχάλη και Σμαράγδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς τα γόρη, καλώς τα μας.
7: Λοιπόν, είμαι καταρχήν από Χαλάστρα, από το Κόστο το χωριό. Δεν θα πω ποιος είμαι.
0: Μίλες.
7: Θέλω να κάνω τη Σμαράγδα την Πασάκου μία ερώτηση.
0: Κάνει Σμαράγδα Πασάκου απάντηση.
2: Το ξέρω, να ξέρεις.
7: Τη Σμαράγδα την Πασάκου θέλω, γιατί σας ακούω συνέχεια.
2: Ξερουμένη.
7: Λοιπόν, Σμαράγδα, θέλω να με πεις, το Πάο Κάρης, άμα ήταν κόκκινη Τσουζαφέρη.
1: Κόκκινη.
2: Ήτανε.
7: Ήτανε κόκκινη.
0: Κόκκινη,
1: ήταν κόκκινη. Ναι.
0: Δεν το...
7: του Κένι ήταν δύο κίτρινες.
2: Πες ότι ήταν.
0: Ήταν.
1: Εντάξει, ναι.
7: Λοιπόν, πρέπει να δίκησε τον Άρη. Σε εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο,
2: το
7: όπως έπαιξε η διευθυνσία κατά το Άρη, να παίξει έτσι με να παίξει ο Πανατολικός.
1: Συνηθισμένοι είμαστε.
0: Το εύχομαι Θεό να το βρεις.
1: Από το Θεό. Μα δεν με ακούτε, λέω.
7: Γιατί εκεί είσαι δύο παοξίδες και ό,τι λέει ο Κώστας είναι λάθος.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν καταλάβεις καλά. Δεν καταλάβεις καλά. Δεν ακούς καλά.
1: Τέσσερα τον
0: Ηρακλή. Μαγγέλη, δεν ακούς καλά. Και στην Καλάστρα μου φαίνεται ότι θέλετε ακούτε.
1: Δηλαδή, αν εγώ συνηγορήσω τώρα ότι ο Άρης θα ρίξει τέσσερα στον Ηρακλή για να κάνω το χατήρι του Κώστα, οι Ηρακλειδείς δεν θα λένε ότι έχω επάφεια.
2: Ακούστε λίγο, Μαγγέλη. Εγώ το παιχνίδι
7: θα. Εγώ είπα για διατησία. Για διατησία. Δεν έπαιξε 50-50.
2: Έτσι πως είναι ο Άρης. Δεν είναι για τέσσερα κόλπες του Καρυπίδη. Εγώ το παιχνίδι αυτό το έπαιξα από χθες ήδη 2-2.
7: 2-2.
2: Το έπαιξα, ναι.
7: Πλάκα με κάνεις.
1: Έτσι
7: πως έτσι. Αγαπάς,
2: εκτιμάω. Μακάρι να κερδίσει η ομάδα μου. Εγώ σου λέω τι βλέπω τώρα.
0: Εσύ πάτε στη Καλάστρα αφού θα βρεθείτε, είστε φίλοι. Πέστε τα εκεί, τι τα λέτε εδώ. Θα κάνετε τύπωση.
2: Γεια σου Βαγγέλη, τα φιλιά.
1: Δεν ακούσατε που είπα ότι τα έχει πει όλα τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν λέει σε ένα στίχο και αφού Θεός δεν λέγομαι να καίγεσαι όπως καίγομαι. Εμένα αυτό μου βγήκε τώρα. Από το Θεό να το βρείτε. Το καλό Σαββατοκύριακο όμως. Το πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
2: Πολύ ωραία είδηση πρώτα.
1: Τι γιατί
2: μου έκανε εντύπωση. Τώρα μόλις ανέβηκε. Καβούρι. Στη Φλόριντα. Καβούρι με λεπίδα στη ραγκάνα επιτέθηκε σε άνδρα και σε σκύλο. Για να μην λέτε, ας πούμε, ότι
1: αυτό τώρα δεν είναι fake news.
0: Όχι, τέτοιο είναι, ρε.
2: Δεν είναι AI. Δεν είναι AI.
0: Δηλαδή, υπάρχει καβούρι που κρατάει λεπίδα.
2: Τι βάλαμε.
0: Αυτό σου λέω, ρε.
2: Δες τον να τσαμποντές τη μάγκα.
0: Α, ναι.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Νίκη στις ομάδες μας και στο Πανετολικό. Γεια σας.
1: Και τη Δευτέρα να μην μιλάμε για διαιτησίες.
0: Ήρα! Ήρα!

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Κλείστος παραμένει ο σταθμός Αγία Σοφία στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω καπνών που εντοπίστηκαν τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κατασύμματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατουμένων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το κάλεσμα κατά την κινητοποίηση είναι κατά τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας, όπου θα συγκεντρωθούν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χορού, φοιτητές αλλά και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10, αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.

0: Ο ΑΕΚ σας περιμένει όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Υγεία. Συνεργείο.
2: Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Λίγο μετά τις 9.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
4: Rap and Cool Show.

Μάνχαϊμ. Μάζεψε ο Χριστογιώργος και σημαδεύει τον κόντρο στο ένα συναντίον ενός. Ο κόντρο βάζει καλά το κορμί του, δεν υπάρχει φάουλ. Από δύσκολη γωνιά κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του, έβγαλε εκτός φάσης και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Τώρα την εκτέλεση ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του, βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.

0: Έλα καλημεράρες, καλημεράρες στη Σαλούκα και στο Ηράκλειο σήμερα. Κάτω Ρέθυμνο, έλα ετοιμάσου για διακοπές τώρα με τα αφιερώματα που θα κάνουμε την Οφάρα φέτος.
1: Να πας εσύ μη
0: θέλω. Εγώ θα πάω, εγώ τους άλλους έχω πολύ καλές σχέσεις.
1: Πάμε να βγεις από κανένα στόπ να σε πυροβολήσω.
0: Έλα μωρέ τώρα, βάλε καμιά μαντινάδα και για τα κοπέλια μωρέ. Που μας έκανα χαρούμενος
1: θες. Να γεμίσουν οι πόρτες σου κουμπότριπες, ναι.
0: Έλα μωρέ τώρα, κάντο λίγο τώρα λαό, αφού η Τζέννη θέλει να πάει διακοπές. Κάντο τώρα, είναι ευκαιρία τώρα να κάνεις σύσφιξη σχέσεων.
1: Με τρεις γοητείες να βρει ένα πιτσιρίκο να πάει.
0: Καλά, τώρα τι να βρεις εγώ. Άναψε φωτιά λέει και μεγαλώνει απ' άκρη σ' άκρη. Δηλαδή ο Φάρα φτιάχνει οπαδούς τώρα πλέον, να ξέρεις. Φτιάχνει οπαδούς.
1: Σιγά.
0: Φτιάχνει οπαδούς, λέω ναι. Ο Φάρα.
1: Τώρα συνέτε όλα Καρνανία και 30 οφιτζίδε.
0: Κάποιο θα γίνει, κάνει καμιά νίκη ακόμα.
1: Εδώ δεν γίνανε με τον Χατζηπαλαγή και με τον Γκάλια.
0: Πώς γίνανε, πλάκα.
1: Θα γίνανε με τον Κόντι οι οφιτζίδε.
0: Τη μάζα του κόσμου ο Ηρακλής και ο Άρης πώς την έκανε. Με Γκάλια και με Χατζηπαλαγή. Εκείνα τα χρόνια.
1: Το 1970 γέμισαν 80.000 στάδια. Πριν το
0: και γι' αυτό είναι ο Ηρακλής, αν δεν γινόντουσαν οπαδοί του Ηρακλή, σίγουρα ο Ηρακλής είναι πιο συμπαθή.
1: Αν δεν υπήρχε ανταρσία, δεν θα υπήρχαν στο Ηρακλή.
0: Λοιπόν, η Οφάρα τρέλανε κόσμο και χθες. Έτσι, ξεκινήσαμε με τα κοπέλια μας. Ακόμα μια μεγάλη νίκη. Και αν φανταστείς, τι λέγανε για τον Όφη τον Μάρτιο. Που έλα μωρέ, πήρε ένα τυχερό κύπελλο με τον Πάο. Περίμενε, ναι, αλλά δεν σε έχει κάνει μέσα 6 μήνες. Να έχω εγώ τέτοιους 6 μήνες στη ζωή μου, πλάκα με κάνεις. Είναι σαν να ξεκινάς εσύ να κάνεις ραδιόφωνο και μέσα 6 μήνες σε παίρνει το BBC.
1: Ο BBC
0: δεν θα με πάρει.
1: Για να πάρει και ο Μπουγιουκλής.
0: Ναι, θα πας να κάνεις το CNN, ήταν μέσα 6 μήνες όλα αυτά.
1: 25 χρόνια και ο κόκκινος ένα χρόνο φώναζε εδώ.
0: Τι φώναζε.
1: Τα 24 χρόνια μου.
2: Σταμάτα.
1: Α, τον Όφη τώρα.
0: Δηλαδή, ο Όφη έχει καταφέρει από το Μάρτιο. Παίρνει κύπελο με τον Πάο. Και τώρα εδώ θέλω να σταθώ λίγο στον προπονητή. Θα κάνω μια κουβέντα. Ρίξε μαντινάδες σήμερα. Ρίξε μαντινάδες.
1: Λοιπόν, πάμε,
0: έχει
1: πάμε,
0: καταφέρει πάμε. Ο μεγάλος Όφη να πάρει κύπελο από τον Πάο. Ένα.
1: Βιάζεστε.
0: Περίμενε. Θα μου πεις τώρα, μα βιάζομαι.
1: Βιάζεστε.
0: Δεύτερον. Να πάρει Super Cup από την ΑΕΚ. Τρίτο, να προκριθεί στους ομίλους του Europa League. Γιατί όλοι λέγαμε θα παίξει κόμφερες, σιγά μην περάσει.
1: Ναι.
0: Τέταρτο, να βγάλει διπλό στο Καραϊσκάκι. Πέμπτο, να κάνει νίκη με ο αντίπαλο Μπαμπάτσικο.
1: Και ο Άρης έκανε διπλό στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι. Πότε έκανε ο Άρης.
1: Με τον
0: Μπασίρ και τον Σμαρί. 25 χρόνια έκανε ο Άρης. Πλάκα με κάνει. Στο Άκα κιόλας. Δεν ήταν στο Καραϊσκάκι, στο Άκα ήταν.
1: Τώρα ο Όφη.
0: Ναι.
1: Μόλις ο Αχιλλέας κάνει το δεύτερο παιδί του, θα ξανακάνει δεύτερο διπλό στο Καραϊσκάκι.
2: Σταμάτα ρε εσύ.
1: Μόλις η Ευγενούλα μπει στην εμινόπαυση, 50 χρονών, τυχερή να είναι, θα κάνει Όφη διπλό στο Καραϊσκάκι.
0: Λοιπόν, μεγάλος Όφη έχει καταφέρει σε 6 μήνες να κάνει ό,τι δεν είχε κάνει τα προηγούμενα 35-40 χρόνια, εγώ θα σου πω.
1: Και όλα αυτά. Βρε,
0: δεν θες να πας διακοπές. Δεν θες να πας στην Τζέννη. Πες τώρα που είναι ευκαιρία την καλή κουβέντα.
1: Θέλω να πάρει τη διακοπή στην Κρήτη.
0: Καλά, γυναίκα σου είναι ρε φίλε. Καταρχάς. Αν δεν έχεις πάει Κρήτη στη ζωή σου, είναι ένα από τα τοπήματα που θα έχεις κάνει. Πριν φύγεις από τη ζωή, πρέπει να πας τουλάχιστον στην Κρήτη. Ένα από τα πιο ωραία νησιά του πλανήτη.
1: Ναι, θα πάω στην Κνωσιόρα, βρω τον Πρωτόταυρο και θα με
0: πειράξει. Βρίσκω τον Πρωτόταυρο.
1: Να με πυροβολήσει το κόρτο, πάνε.
0: Έλα, μωρέ, το κόρτο. Αφού θα πάρεις άλλο τώρα, ζαχαρώνεις άλλο, σε βλέπω. Λοιπόν, η Οφάρα, η οποία μέσα σε όλα έχει καταφέρει να μαζεύει και 15-20.000 κόσμο σε κάθε μάτσα. Γιατί σε πουλούσε και τρέλα. Έλα, μωρέ, και κάνα βαρδινό τέτοιο, γιατί κουλέ 5.004. 20.000
1: είχε χθες.
0: 15.000 κομμένα εισιτήρια. Τι είχε.
1: Στον Ντόρτμουντ είχαμε 100.000. Τι έκανε.
0: Η Ντόρτμουντ είναι η Ντόρτμουντ, ρε φίλε. Τώρα τι με συγκρίνει τώρα. Είχε Ντόρτμουντ. Ντόρτμουντ είχε 80, ναι.
1: Πήγανε να δούνε τη γερμανική ομάδα.
0: Την έριξαν τον φλόκο, τη Χόφενχάιμ.
1: Την
0: έριξαν τον φλόκο, τη Χόφενχάιμ που πριν από λίγες μέρες είχε κερδίσει στη Στουτγκάρδη, έτσι.
1: Τη Στουτγκάρδη, δεν είχε.
0: Καλά, η Στουτγκάρδη παίζει. Η Στουτγκάρδη παίζει Champions League, με τρελάνει. Τσάπερ Λεχ παίζει στον Τγκάτσερ.
1: Τι σε έπιασε με τον Όφη πρωί.
0: Καλά, τον Όφη τον συμπαθώ διαχρονικά. Έχουμε και καλές σχέσεις.
1: Για παραπατική φάτσα έχει
0: πει. Ασπρόμαυρα όλα. Δηλαδή φέτος που δυστυχώς. Ιβάνα ρε! Καλημέρα εδώ από Μετρόπολη. Δες τι κάνει ο Φάρα. Δες τι να την κάνει ο Φάρα. Δες τι να την ωραία στους ομίλους. Πώς η ομάδα μετά από επιτυχία συνεχίζει. Ναι, Ιβάναρος. Φυσικά Ιβάναρος είναι. Αυτό δεν αναιρείται άλλα.
1: Τι Ιβάναρος.
0: Δες πώς διαχειρίζεται την επιτυχία ο Όφη. Έτσι, γιατί εμείς δύο φορές πήραμε πρωτάθλημα και χατακωθήκαμε το καλοκαίρι.
1: Στείλ την κοντζάρμα τους για λύση την ομάδα, πάνε.
0: Έκραζε, μου αρέσει το Καρυπίδη που έκραζε που βιάστηκε να φύγει, δεν πήγε, ζέρανε. Έχει βρει ο Καρυπίδη εκεί το φως του, έτσι.
1: Πόσα παίρνει ο Καρυπίδη το μήνα.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι είμαι, ει
1: πόσα θα έπαιρνε.
0: Εδώ.
1: Όχι εδώ.
0: Πού?
1: Αν τον έπαιρνε ο.
0: Ποιο να τον έπαιρνε?
1: Ο Λουτσέσκου στην Αραπία.
0: Παραπάνω στην Αραπία. Αραπία παραπάνω. Ο Λουτσέσκου έκανε ήττα παρεπιπτόντω. Θα τα λέμε όλα, όχι μόνο τι νίκε.
1: Έχασε.
0: Έφαγε ένα ντόρτι, νομίζω. Έχασε. Ναι, έχασε.
1: Ντόρτι έφαγε.
0: Ναι, και είναι εδώ ο Ρασβά. Ρασβά, καλημέρα. Εδώ είναι ο φίλο σου.
1: Είναι αυτά, καλημέρα. Οι γαρίδε που είναι. Άσε, καλημέρα.
0: Τι κάτσε, παντού γαρίδε, ρε φίλε. Θε γαρίδε αφρικανικέ τώρα.
1: Θε έτρωγα θράψαλα.
0: Έφαγε στράψαλα. Την Κυριακή. Ο Μουράτη, αγαπά ο Μουράτη. Μόνο που σε έκανε το ζυγωματικό λίγο να θέλει ευθυγράμμιση. Γουστάρο, Μουράτη.
1: Πήγαμε στι Κατσιβέλα στο.
0: Α, Κατσιβέλα, τα σπάει, ρε φίλε. Κατσιβέλα.
1: Κατσιβέλα το καλύτερο μπιφτέκι.
0: Το καλύτερο, ναι, ρε.
1: Κατσιβέλα.
0: Ο Φάρα, λοιπόν, πάντα τέτοια. Έτσι, χαρήκαμε, το γουστάραμε.
1: Εγώ δεν χάρηκα καθόλου.
0: Εγώ χάρηκα πολύ. Δυστυχώ κάθομαι και απολαμβάνω τον Όφη φέτο. Γιατί είπα, ο Κάρα μα τα έκανε μαντάρα το καλοκαίρι.
1: Απειλεί το υποκατάστατο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε μια ομάδα να υποστηρίζουμε, να συμπαθούμε. Τι να κάνουμε.
1: Το λέω Θαρσό.
0: Αφού δεν παίζει ο Άρης. Ο Άρης βγαίνει κάθε χρόνο. Άλλο τώρα. Θα πιάσω τον φίλο στον Καρυπίδη. Άντε, εγώ τα λέω γιατί με πάω. Να πιάσω και τον Άρη. Κάθε χρόνο βγαίνει, κάθε χρόνο τέτοια λάθη. Δε το πώ το κάνει ο Όφη για να το μάθει.
1: Όφη.
0: Τι Όφη.
1: Όφη αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ο Καρυπίδη δεν το αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώ. Όφη λοιπόν κράτησε μια προπονητάρα και εδώ τώρα θα σταθούμε και στου υπόλοιπου. Ο προπονητή, αν δέσει, αν κουμπώσει, αν φτιάξει, φαίνεται μετά από ένα, ενάμιση μήνα, δύο.
1: Δεν τον πήρατε στον Πάοκ τότε που.
0: Ποιο να πάρετε
1: προπονητή.
0: Εμεί δεν γίνονταν να τον πάρουμε.
1: Αφού
0: ο Παναθηναϊκό δεν τον κράτησε παρότι του πήρε κύπελο και θα μπορούσε να τον στηρίξει αντί να πάρει τον Έστρουπ που είναι τάλεκο άλεκο σου λέω. Ο Παναθηναϊκός που του πήρε το κύπελο δεν τον στήριξε. Ούτως άλλως είναι ψιλοπαναθηναϊκή
1: οικογένεια. Εσύ το γιατί δεν το κράζεις ποιο πήρε το κύπελο.
0: Γιατί έφερε τον Λουτσέσκου να μου πάρει πρωτάθλημα.
1: Τότε λοιπόν να φάρει και αυτό ένα Ρουμάνο όφη.
0: Μα δεν έφερε. Ο ένας, κάτσε ρε φίλε. Ο ένας έφερε τον Λουτσέσκου και ο άλλος έφερε τον Έστρουπ. Τι σχέση έχουν οι δύο σαν προπονητές. Ο ένας έφερε έναν σίγουρο επιτυχημένο.
1: Το διώξατε τον Καρσία που σας πήρε το κύπελο να πούμε.
0: Ήταν άκοψος ο τρόπος. Φυσικά. Από μένα τι περιμένεις να ακούσεις.
1: Το είχατε κλείσει με τον Κακάτσι από τον Μάρτιο και μετά λέγατε αμά να μην πάρουμε το κύπελο πώς θα το διώξουμε. Αυτά λέγαμε.
0: Όχι, δεν τα λέγαμε αυτά. Το κύπελο το θέλαμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Μπράβο στην Οφάρα, χθες τεράστια νίκη. Το καταχάρηκε όλη η Ελλάδα πάντως, να ξέρεις.
1: Να, δεν νομίζω.
0: Γιατί να μην το χαρεί. Εντάξει, μπορεί να μην το χάρηκαν κάποιοι συγκεκριμένοι. Λίγοι όμως. Δηλαδή ο Παοξής το χάρηκε.
1: Καλά, ο Παοξής παραβατικός είναι κι αυτός.
0: Ο Παναθηναϊκός γιατί να μην το χάρει.
1: Γιατί να το χάρει.
0: Γιατί να μην το χάρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί να μην το χάρει.
1: Για ποιο λόγο.
0: Α, κέρδισε ο Κόντης. Ο Ολυμπιακός δεν το χάρηκε.
1: Χασοχαρούμενοι είναι το.
0: Γιατί δεν το χάρηκε, δηλαδή μόνο οι Παοξίδες χαρήκαμε.
1: Χασοχαρούμενοι είστε.
0: Πάντως ο Όφη έχει δείξει τον δρόμο.
1: Εσείς μπορείτε να χαρείτε μόνο με τη λύπη του άλλου. Με χαρά δεν μπορείτε.
0: Εγώ χαίρομαι με τη χαρά.
1: Φρωμό ψυχήστε.
0: Εγώ χαίρομαι με τη χαρά. Ο Αριανός χάρηκε, όχι δεν χάρηκε.
1: Τι να χαρεί ο καημένος.
0: Ο εξής.
1: Ο Κιτρινιάς. Άλλη από εκεί.
0: Άλλη από εκεί. Και αυτός έριξε 8 τον Πασαρικό και βγήκε ο Φωτάρας. Τον άκουσε τον Φωτάρα με το Λάμδα. Πού είσαι ρε Φωτάρα, θα μας πεις τίποτα για τον Λουτσέσκο ρε φίλε. Βγήκε 8 να φάει στο Champions League έλεγε. Να την κάνει το Θεό, τα βλέπει αυτά.
1: Βάλανε 8 τον Πασεραϊκό, φωνάζαμε τη Λίμπαρ.
0: Ναι, κάνανε.
1: Που τα φωνάζατε Αλμέδα που έπαιρνε τις μπουκάλες.
0: Τον Αλόνσο είχαμε φέσει θέση του Κόντι τότε. Ακόμα χειρότερα. Ποιος Αλόνσο, ρε φίλε. Καλημέρα, Πασχάλη. Ρώτα το δίπλα τι σημείο έδωσε χθες το μεσημέρι ο Κόκκινος. Μόνο να τον τρώει, ξέρει. Ο Φάρα έδωσε.
1: Διέδωσε.
0: Κάτσε να το έγραψε. Ο Φάρα έδωσε ο Γκρέκ χθε.
1: Για δε σε έγραψε.
0: Όχι, δεν έγραψε. Δεν έγραψε.
1: Ήταν κουρασμένο ο καρπό του, δεν μπορούσε να γράψει.
0: Τι καρπό, ρε φίλε. Τι καρπό.
1: Το ένα τον είχε ήταν πιο βγαλμένο και δεν μπορούσε να πιάσει το στυλό να.
0: Έγραψαν άπαντε.
1: Έγραψε ο Κόκκινο.
0: Όχι.
1: Τι να γράψει.
0: Όχι. Ήδη ξεκίνησε και έχει γράψει Στήλιο Πετρίδη, ο οποίο εντάξει είναι ο προ, δεν το συζητάμε, και ο τότε. Από σήμερα για σήμερα, έτσι πρωί-πρωί εδώ στο Πετσό.
1: Δηλαδή 9-23 έχουν γράψει.
0: Έχουν γράψει, ναι.
1: Ο Γρηγόρη μα.
0: Ο Γρηγόρης μας δεν ξέρω τι
1: καλά,
0: να σε πω.
1: Έκανε αυτό, θα είναι μια συνεργασία, θα του δώσει παραπάνω λεφτά και τέτοια.
0: Εγώ τα κάνω εγώ αυτά για τα λεφτά παραπάνω. Τα λεφτά παραπάνω έχουν να κάνουν με το αφεντικό πάνω.
1: Εσύ κουμάντο
0: και εγώ κάνω κουμάντο στο.
1: Και ο άλλος πληρώνει.
0: Στο κομμάτι το δημοσιογραφικό. Πώς θα στηθεί, ποιοι θα είναι, τι θα κάνουν. Εγώ είμαι προπονητής. Ο προπονητής ποτέ δεν λέει πώς θα πάρει ο παίχτης.
1: Εσύ είσαι ο Λουτσέσκο δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Και ο Ανδρώνης είναι ο Ιβάν. Όχι, δεν είναι ο Ιβάν, μην το πούμε αυτό.
0: Τι.
1: Ο Μιστακίδης.
0: Λοιπόν, καλημεράρα στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, στα Χανιά, στην Άγιο Νικόλα, στα Σφακιά και εδώ στη Σαλούγκα μας.
1: Από μακριά, καλά είναι.
0: Έλα, δεν θες να πας το καλοκαίρι, σε στρώνω έδαφος τώρα, ξύπνα. Παίξε το λίγο. Έλα, σε στρώνω έδαφος να πας το καλοκαίρι, Κρήτη με την Τζενουά.
1: Θα μπει σε ένα καφενείο, θα μιλήσεις, θα το πάρεις στραβά αυτός. Θα βγάλει την καραμπίνα, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Έλα, ρε, εσύ, δεν είναι έτσι όλα καραμπίνες, μπαμ, μπαμ, μπαμ, και εσύ τώρα. Παίρνεις ένα μεμονωμένο περιστατικό.
1: Θα πάω να βρω μια ταμπέλα δεξιά, απαγορεύω, θα είμαι πυροβολημένη η ταμπέλα. Άσε με τώρα.
0: Κερκιδάρα χθες, Όφη, έτσι, κερκιδάρα. Ακούς, κερκιδάρα.
1: Εσείς να τα βλέπετε αυτά κρύη.
0: Εμείς τι να τα βλέπουμε, εμείς ρε φίλε σαν ΠΑΟΚ οργανισμός δύο φορές πήραμε πρωτάθλημα και αποτύχαμε 100% πώς θα διαχειριστούμε την επιτυχία.
1: Αυτό περιλαμβάνει σήμερα η εκπομπή. Μπάρο, φάρα
0: όχι, όχι, έχουμε...
1: και κλάμα στο Αγρίνιο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πήραν εντολή τώρα να κλαίνε αυτή τώρα.
0: Τι να κλάψουμε, εσύ.
1: Και ο Χαμάν.
0: Πάμε ατζέντα και θα τα πούμε αυτά. Έχουμε και αγωνιστική δράση. Θα πάμε στα Ευρώπα. Σήμερα γιορτάζει ο Ρομήλος.
1: Ναι.
0: Όταν σε πάω στη Ρώμη μαζί με τον Ονό.
1: Ποιος είναι ο Ρομήλος?
0: Εκεί ο Ρομήλος.
1: Εδώ
0: κάτω,
1: που είμαστε που γιορτάζει ο Βρομήλος. Ναι. Εδώ είναι ο Βρομήλος.
0: Παγκόσμια μέρα μπαμπού σήμερα και διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Ας αρχίσουμε να διαβάζουμε και τα άλλα τα βιβλία. Γιατί ναι. Η νεολαία δεν διαβάζει τίποτα έτσι εντωμεταξύ. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έχω μπροστά μου, τον παρατηρώ, τον βλέπω. Δεν μπορούν, επειδή έχουν μάθει σε αυτή την ταχύτητα.
1: Έχω απόπαση προσοχής και δεν μπορώ να
0: διαβάσω. Τι έχεις εσύ?
1: Απόπαση προσοχής.
0: Ναι, πλέον έχουν όλοι οι νεολαίοι.
1: Έχουμε όλοι οι
0: νεολαίοι.
1: Απόπαση προσοχής.
0: Απόσπαση προσοχής. Απόπαση. Γιατί, γιατί έχουν μάθει με αυτό το κινητό κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ. Δεν μπορούν να κάτσουν να δούνε μία ταινία ολόκληρη. Δεν να κάτσουν δύο ώρες.
1: Δεν μπορούμε, ρε φίλε.
0: Δεν μπορούν να κάτσουν να δουν 90 λεπτά το μάτς. Ξέρεις γιατί?
1: Ναι.
0: Θα μπουν στο TikTok, θα δουν τον γκολ, θα δουν το κάρβο και τελείωσε.
1: Αυτοί είμαστε σήμερα.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Κανένα πρόβλημα
0: δεν. Δεν μπορούν να κάτσουν να δουν μία ταινία ολόκληρη. Πλάκα με κάνεις.
1: Ναι, αυτό είναι υγεία.
0: Δεν είναι υγεία αυτό, ρε φίλε.
1: Δύο ώρες να κάθεσαι να κάθεσαι είναι ανομαλία.
0: Δύο ώρες να καθυλωθείς, να δεις την ταινία σου και μετά κάνει ό,τι θες.
1: Παλιά οι ταινίες είχαν και ημίχρονο και βγαίναμε έξω.
0: Βρε, ξέρω αφού μας βγάζαν πριν το ημίχρονο εμάς γιατί κάναμε τα καραγκιόζικα.
1: Την τελευταία φορά πήγα σινεμά,
0: ναι.
1: Με διώξανε.
0: Όχι, αυτό είναι σοβαρό που λέω, αλλά εσύ δεν. Θα δώσει την μπασκετική βόβα τώρα. Την μπασκετική βόβα θα τη δώσει ο Γιώργος Πετρίτσου, θα τον έχουμε. Μετά τις 11 εδώ.
1: Βόβα είναι και μια στραγκαστρούκα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι δυναμίτης. Έτσι. Είναι δυναμίτης. Στο μπάσκετ γενικότερα του ΠΑΟΚ είναι σούζα το αλογάκι εντελώς. Σούζα το αλογάκι όσο δεν πάει. Καλημέρα, Νονέ. 10 το βράδυ πατάω για Ηράκλειο. Ελάτε από τον Ονό. Να του ο Νονό. Στο
1: Ηράκλειο.
0: Ναι, τι έκανε. Κάτσε να σκάσει. Κάτσε να σκάσει.
1: Θα πάμε μια βόλτα στο Ηράκλειο να σε γεμίσει κουμπότε με εσένα.
0: Έλα, να, ορίστε, δεν μου στείλανε. Κριτικό στο ραπ. Σε πάει το μουσάκι τώρα, βλέπω. Σε πάει εδώ μετά.
1: Καλά, εγώ αν ήμουν κριτικό. Φυλακή
0: δεν είναι. Εσύ δεν θα, άμα είσαι ο κριτικό. Καλύτερα που δεν είσαι.
1: Καλύτερα που δεν είμαι, ναι.
0: Σαν σήμερα, Ερμάνος μου, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times 1851. Εμείς πολεμούσαμε εδώ τους Τούρκους και άλλοι βγάζαν εφημερίδες.
1: Πολεμούσαμε τους Τούρκους.
0: Τι κάναμε, τους γιώχναμε.
1: Εμφύλιο κάνατε.
0: Εκείνη την περίοδο, ναι, εμφύλιο, εντάξει. Αλλά φαντάσου. Σαν σήμερα 1924, μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει καταστατικό ίδρυσης για την ομάδα σου, την ΑΕΚ.
1: Άρα, κάρα.
0: Καλά έκανα και σου πήρα το Super Cup με την Οφάρα. Έτσι. Την και Super Cup, ξέχασα να το αναφέρω και το Super Cup πήρε.
1: Super Cup.
0: Πήρε Cup. Φιλικά Super Cup. Europe Cup.
1: Τερματοφύλακα τον Παλαμούτη είχα.
0: Και ο Παλαμούτη, ο Χρυσογιώργος, νομίζω πρέπει να αρχίσει να τον σκέφτεται λίγο ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ποιο να βγάλουμε έξω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Το Χριστογιώργο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι βλέπω τα ματάκια μου πάντα.
1: Ποιο να βγάλουμε έξω.
0: Ποιου έχουμε. Καλά, ο ένα δεν φεύγει, είναι ο Νόιερ. Άστο. Ο ένα είναι Νόιερ. Ο Τζολάκης. Άστο, είναι ο βασικός μας.
1: Πάει αυτός.
0: Ο Βλαχοδήμος στη Σεβίλη, ξέρω εγώ. Ας κοιτάξουμε και στο παιδί.
1: Να διώξουμε τον Βλαχοδήμο, βάλουμε τον Οφιτζή μέσα. Άλλο ποιον έχουμε.
0: Χρυσογιώργος. Το Μανδά έχουν που είναι καλός. Μανδάς δεύτερος, όχι.
1: Βγάλ το Μανδά.
0: Μανδάς δεύτερος, τρίτος Χρυσογιώργος.
1: Τρίτος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όχι. Ακριβώς και οι δύο από τον Όφη.
1: Αν ήταν με καμιά ξαθιά ο Χρυσογιώργος, να τον έλεγα.
0: Wow, είναι μια... ωραία με λαχανούλα. Ωραίος.
1: Με Αφρικανή.
0: Αφρικανή, μια χαρά, μ' αρέσουν. Και
1: μου κάνει και
0: μπλάκα. Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Θες και νιγηριανές γαρίδες, κύριε εκεί. Θα πάμε τώρα, τρέχουμε εκεί στη Χανιώτη τώρα. Πώς το βλέπεις?
1: 5 ώρα έχω μάτσει.
0: 5 ώρα έχεις μάτσει.
1: Άμα πλακώσουμε τα ούζα στην Χανιώτη.
0: Εγώ δεν πίνω τους άλλους. Άμα πάω μαζί, εγώ δεν πίνω. Αφού ξέρεις, μην ξενέρω τους αυτά. Δεν πίνω, τέλος. Μηδέν πιωτό. Αλλά φαγητό, ναι, και γλυκάκι. Αλλά ποτό δεν πίνουμε.
1: Το γλυκό δεν σε βαραίνει, νομίζεις?
0: Και το γλυκό λίγο σε βαραίνει.
1: Σε ανεβάζει τα σάκαρα και σε πιάνει.
0: Σάκαρα, γλυκομεζοένη, αυτά που λες.
1: Γλυκομεζοένη, ανεβαίνει άμα πάνω.
0: Έχουμε σαν σήμερα 2013 ενέδρα θανάτου για τον ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Ο δράστης, ο 45χρονος Χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς.
1: Είναι μέσα αυτός ακόμα.
0: Ο οποίος το μαχαιρώνει στην καρδιά, ομόθυμη καταδίκη. Πολύ, ναι, γίνεται χαμός. Ναι, ναι, βέβαια είναι. Ναι, βέβαια είναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2013. Δεν τον
1: βγάλασα τον πεδραστή έξω.
0: Τον παιδερασί σίγουρα το βγάλαν, γιατί πρέπει να το τσεκάρουμε λίγο. Το ξαναλέω. Είμαστε σε μια εποχή όπου καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, όπου θέλει, να φτιάξει μια σελίδα. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν νομίζω, ρε Σιντή.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ο Γιάννης Γκονάκης.
1: Κρύος.
0: Κρύος, δεν σ' άρεσε κι αυτός, ε.
1: Κρύος.
0: 80 ακριβώς, έβαλε και 8 μπροστά, Λουκούγκου. Έτσι.
1: Αυτοί όλοι είχαν ζάχαρα και πήραν αλκοόλ, να πω.
0: Ναι.
1: Τις κόψαν πόδια, χέρια και τέτοια.
0: Είχαν ζάχαρο και δεν πήραν χαμπάρι.
1: Ο Σταντάλλας είχε ζάχαρο και έπαιρνε μπράντι.
0: Έπαιρνε μπράντι.
1: Έπαιρνε κεφαλικό. Δεν πέρα το χάπι, δε. Θα ζούσαν 100 χρόνια.
0: Στα 100 θα πήγαινα, ναι. Γκρέτα Γκάρμπο σα σήμερα. Έτσι. Η Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, Σουηδή ηθοποιό, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Δεν πετρέλαινε.
0: Δεν σ' άρεσε. Έκανε πάταγο όμω. Ήταν κορμί γι' αυτό, για την εποχή πρέπει να τα κορμί. Τα κορμιά και τα μαχαίρια, ναι. Τζίμι Χέντριξ σήμερα. 1970, και αυτό δεν έζησε πολύ. Προφανώς πρέπει να ρούφηξε.
1: Αυτό πρέπει να ήταν με τον Τάισον, συγγενής.
0: Μοιάζει λίγο. Μοιάζει, αλλά αυτός δεν άφησε τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, όλα τα έπινε, όλα τα ρουφούσε.
1: Αμόλυβδη έπινε και πέθανε.
0: 28 χρονών ο Χέντριξ.
1: Αμόλυβδη έπινε.
0: Έπινε αμόλυβδη. Ναι. Και σα σήμερα βέβαια απεβίωσε και ο Παύλος Φίσας, όπως είπαμε.
1: Πόσο χρόνο ήταν ο Φίσας?
0: Ο Φίσας ήταν το 79 γεννηθής.
1: Ψηρικά. Όχι, δεν τίπο, ναι.
0: 34. Ψηρικάς.
1: Τώρα αυτοί μαχαιρώθηκαν για τα κόμματα.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί καν. Δηλαδή, αυτά με τα κόμματα και με τις ομάδες, αν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο, είναι η κατάντια του ανθρώπινου είδους. Είναι κατάντια του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή να μαχαιρώνονται για τα κόμματα και τις ομάδες.
1: Χωρίς να κάποιο συμφέρον.
0: Τίποτα. Βλακίες στο κεφάλι.
1: Ο εγκέφαλος καμένος.
0: Μπράβο, ναι, δεν έχει συμφέρον. Δηλαδή του παίρνει το σπίτι,
1: ή
0: του πήραξε την οικογένεια.
1: Το
0: ναι. Μιλάμε τώρα, είναι η κατάντια του ανθρώπινου είδους. Επειδή ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι ΠΑΟΚ, είναι δεξιός, είναι ΑΕΚ, είναι. Μιλάμε τώρα για σύψη.
1: Γι' αυτό μπράβο το Σίφι Βαλιράκι.
0: Ποιο Σίφι Βαλιράκι.
1: Μπράβο τον.
0: Ποιο Σίφι Βαλιράκι.
1: Τον υπουργό. Που απαγόρευσε τη μετακίνηση των Ηρακλειδέων.
0: Μπράβο, αλλά το Καφτατζόγλου πέρσι τέτοια περίοδο μας είχε πει ο κύριος Βρούτσης,
1: ναι,
0: ότι το Καφτατζόγλου θα είναι το ΆΚΑ.
1: Τα λεφτά τα έδωσε ο
0: Βρούτσης. Δεν έδωσε τίποτα. Το ΆΚΑ της Θεσσαλονίκης θα είναι πέρσι, έλεγε, θα είναι έτοιμο τώρα. Τα Ηρακλείδες που παίζει ακόμα.
1: Τα λεφτά τα έδωσε ο
0: Βρούτσης. Ωραία, επιβλέπουν κάποιοι ποιοι είναι οι
1: Ηρακλείδες. Η Δημοκρατία τα λεφτά τα έδωσε. Εγώ σου δώσα τα λεφτά, με κάνει το σπίτι.
0: Ναι. Και εσύ πήγε, τα έπαιξε στη Ρεάλ Μαδρίτη και στην Τζέλσι.
1: Ο Βρούτσης φταίει γιατί δεν του στέλνει στη Γιάρο.
0: Μπράβο! Αυτό λέω.
1: Εκεί φταίει ο Βρούτσης.
0: Γιατί πέσει τέτοια περίοδο ο κύριος Βρούτσης.
1: Ας το Βρούτσης,
0: μην το χωράζω. Είπε ότι το Καφτατζόγλου θα είναι το νέο ΆΚΑ του χρόνου. Και ο Ηρακλής ακόμα παίζει στο Βόλο.
1: Τα λεφτά τα έδωσε ο Βρούτσης. Το ότι δεν του πάνε στη Γιάρο.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν πρέπει να επιτηρήσει αυτό που έδωσε τα λεφτά.
1: Άμα του πάνε στη Γιάρο θα πείτε ότι φασίστε.
0: Κάτσε. Δεν πρέπει εσύ όταν κάνει μια δουλειά να παρακολουθεί την εξέλιξη τη δουλειά από αυτού που πλήρωσε. Δεν πρέπει να την επιτηρεί.
1: Εγώ στη Μακρόνησο θα του έστελνα. Α, τι θα έκανα.
0: Ναι, ο Ηρακλής, έχουμε πάει Οκτώβριο και ακόμα παίζει στο Βόλο.
1: Θα κάνετε ένα.
0: Του χρόνου, εγώ σου λέω, πάω να παίζει Ευρώπη.
1: Θα κάνετε μια έρευνα το μεσημέρι με στον Γιώργο τον Μπούζο.
0: Ναι.
1: Εκπομπάρα.
0: Εκπομπάρα, ναι. Τώρα δεν είναι ο σφαγέα του προγράμματο.
1: Περίμενε. Είναι. Θα πάρει λοιπόν τηλέφωνο τον Βρούτσι. Θα πάρει τηλέφωνο αυτό το φίλο του κόκκινου, το παλικάρι, τον Παλοδήμο.
0: Ο Ρουφακιάς έχει αποφυλακιστεί πάντως, να ξέρεις.
1: Α, τον βγάλανε.
0: Τον βγάλανε, ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Έχει και χρόνια κιόλας που τον βγάλανε.
1: Δηλαδή τον έφαγε λάκανο και τον βγάλανε.
0: Και τον βγάλανε, μια χαρά τον βγάλανε.
1: Λοιπόν. Να πάρει λοιπόν να δει πού είναι τα λεφτά, ποιος τα έδωσε, ποιος καθυστερεί, ποιος είναι ο εργολάβος. Πού είναι τα λεφτά, να μάθει ο λαός. Όχι ο Βρούτσης.
0: Το ερώτημα είναι γιατί ο Ηρακλής παίζει ακόμα στο Βόλο. Ένα.
1: Γιατί είναι Ηρακλής.
0: Όχι, ρε. Γιατί εσύ πιστεύεις ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι που θα γκρεμίσει την Τούμπα θα είναι έτοιμο για ευρωπαϊκό μάτς. Γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ Ευρώπη παίζει κάθε χρόνο. Τώρα μία στα πέντε δεν παίζει. Έτυχε φέτος. Θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλου να φιλοξενήσει ευρωπαϊκό μάτς. Ή θα γίνουμε ρόμπα.
1: Αυτά.
0: Ή θα γίνουμε ρόμπα.
1: Την εκπομπή του Μπούζου. Το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Θα βγουν όλοι.
0: Γιατί κατά τα άλλα ακούγομαι θα είναι το ΆΚΑ της Θεσσαλονίκης. Τι ο ΆΚΑ. Τι ωραία, ακόμα το χορτάρι φτιάχνουμε.
1: Εγώ ξέρω τα λεφτά δόθηκαν.
0: Δόθηκαν, αλλά πού δόθηκαν.
1: Δεν ξέρω. Βρείτε τα. Δεν κάνω εγώ τώρα το ρεπόρτερ.
0: Για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Rap and Cool, επιστρέφουμε με ματινάδες για να πάμε στα αγωνιστικά σιγά σιγά.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρώματων. Με την εγγύηση της τρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Ιστορική νίκη του Όφη που επικράτησε με 2-0 της Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Με το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσεραϊκού, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Στη δεύτερη χθεσινή αναμέτρηση της διοργάνωσης, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League έχουμε το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη, με το πρόγραμμα του τριμέρου να περιλαμβάνει μεγάλες μάχες. Η αρχή γίνεται στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Κηφισιά στο πρώτο χρονικά παιχνίδι. Αμέσως μετά, το απόγευμα του Σαββάτου, η Θεσσαλονίκη καθυλώνεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφαλείας. Γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια είναι η Κυριακή 20 Σεπτέμβρη, καθώς ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό και ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ. Το αγωνιστικό μενού συμπληρώνουν μάχες Όφη Αστέρα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ενώ η αυλαία της βραδιάς πέφτει στο Αγρίνιο με το ματς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εκτός συνόρων, τώρα στο Abu Dhabi θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μιστακίδης για το EuroLeague Super Cup. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα έχει κρίσιμες επαφές με στελέχη της διοργάνωσης με φόντο την απόκτηση της άδειας franchise για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
12: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
17: Να αποζημιώνει άμεσα.
16: Άλλο
17: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
16: Άλλο
17: να έχει λογικές τιμές.
16: Άλλο
17: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
16: Άλλο
17: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
16: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
18: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
21: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
22: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
23: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
24: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
25: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
26: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καζαπάκας, πιστεύω ότι θέλει τώρα μια βίλα να του νοικιάσουν και με τον Όφη παίζουμε ο Φάρα Βέρτα Κουβέρτα.
29: Πόσο κόσμο έχει ο...
1: Ποιος?
29: Το Ηράκλειο.
1: Έχει καμιά
29: 180.000.
1: Ναι.
29: Πόσο κόσμο είχαν χθες?
1: 15.000.
29: Πόσο χωράει το Παγκρίτιο, το Ηράκλειο?
1: Έχει καμιά
29: 180.000.
1: Ναι.
29: Πόσο κόσμο είχαν χθες?
1: 15.000.
29: Πόσο χωράει το Παγκρίτιο?

0: χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτό που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, ρε παιδιά. Ειδικά εμείς που είμαστε χυρπανές και δεν πιάνουν καθόλου τα χέρια μας, θέλουμε δουλευταρά.
1: Εγώ στους 100 μαστόρες που βρήκα, οι 110 ήταν λάθος.
0: Για αυτό σου λέω, πάρε δουλευταρά να τελειώσει. Λοιπόν, καταρχάς, για να πούμε δύο πράγματα, να καλημερίσουμε το Χάρη μας. Ο Ρουπακιάς είχε βγει για λίγο, επειδή είχε συμπληρώσει 30 μήνες, Θανάση μου, ναι, και είναι μέσα ακόμα, έτσι.
1: Δεν πρέπει να
0: είχε μπει μέσα, είχε βγει για λίγο, γιατί είχε συμπληρώσει 30 μήνες με περιοριστικούς όρους και ξαναμπήκε κανονικά φυλακή.
1: Μέσα.
0: Και το πιο σημαντικό για να πάμε στον Χάρη, ότι τα λεφτά αυτά θα εκταμιευτούν. Δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες των 11 εκατομμυρίων ακόμα στο Καφτατζόγλιο. Με ενημέρωσαν άνθρωποι από το Καφτατζόγλιο.
1: Βράζει το Καφτατζόγλιο. Παρκαρισμένα είναι τα λεφτά.
0: Δεν έχουν εκταμιευτεί. Παρκαρισμένα, τι παρκαρισμένα?
1: Του κάδωσε και είπαν από Σεπτέμβριο μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να τα πάρω ακόμα. Ναι. Δεν τα έχουμε πάρει.
1: Τάδωσε αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι αυτά τα χρήματα δεν έχουν ξεκινήσει και να επενδύονται στο Καφτατζόγλιο.
1: Κοιτάξτε, μην τα φάτε σουβλάκια και σουβλάκια.
0: Αυτό λέμε. Δεν έχουν εκταμιευτεί, πέσουν ακόμα. Απλά είπαν ότι θα τα δώσουν.
1: Έτσι, καλά,
0: μην πάμε του χρόνου πάλι το Σεπτέμβριο και λέμε για το ΆΚΑ της Θεσσαλονίκης στο Καφτατζόγλιο και τα 11 είναι ακόμα μέσα.
1: Ο Βρούσης είπε το Σεπτέμβριο θα εκταμιευτούν. Τότε το είπε, το Σεπτέμβριο.
0: Ναι,
1: τότε
0: ωραία,
1: το είπε.
0: Ωραία, Σεπτέμβριο ακόμα δεν έχουν εκταμιευτεί.
1: Σεπτέμβριο είναι.
0: Ναι, δεν έχουν εκταμιευτεί ακόμα.
1: Απάντα βγάλετε να τα κάνετε
0: σουτζουκάκια. Λοιπόν, Χάρη μας. Τι γίνεται με τους δρόμους, τι γίνεται με την κίνηση?
1: Ψάχναμε πριν 2 χρόνια, 3 πάλι. Είχε δώσει πάλι ο Βρούσης κάτι λεφτά και ψάχναμε να βρούμε τον πρόεδρο του Καφτατζόγλου, όχι αυτόν τον Παλοδήμο, τον άλλονα, και τον ψάχναμε σε μασονικές στοές να τον βρούμε. Δεν τον βρίσκαμε τον άνθρωπο. Τον ψάχναμε σε χριστιανικές κατακόμβες, τον ψάχναμε να πούμε σε
0: πορεοκαταστήματα. Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή τα 11 εκατομμύρια που προανήγγειλε ο κύριος Βρούτσης δεν έχουν εκταμιευτεί ακόμα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Για να τρέξουν δουλειές, γι' αυτό και τον Ηρακλή το βλέπουμε να πλανιέται σαν τσιγκάνος δεξιά και αριστερά. Να Σέρες, να Βόλο, έτσι. Οκτώβριο θα πάει. Δεν έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτό από 1 Σεπτεμβρίου.
1: Όπου βάλετε το χεράκι σας, ρε Παοξίδη.
0: Πάλι εμείς θέμε.
1: Μπέρδεμα γενναιά.
0: Πάλι εμείς θέμε. Γιατί θέμε
1: το γήπεδο. Θα το κάνετε το γήπεδο.
0: Βέβαια, αφού βγήκε ο Βασαβιστής, δεν το είπε.
1: Τι είπε?
0: Δεν ακούς, δεν διαβάζεις. Τι διαβάζεις? Μόνο ότι fake news θέλουνε.
1: Τι είπε δηλαδή ο
0: Βασαβιστής? Είπε ότι το καλοκαίρι γκρεμίζει, του ξεκινάει, ναι, του έχουν όλα δρομολογηθεί. Δεν τον άκουσες. Διαβάζεις μόνο ότι σε συσφέρει, ότι σε βολεύει.
1: Το είπε.
0: Βέβαια, υπάρχει δήλωση.
1: Πώς το κάνει?
0: Λοιπόν, Χάρη μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, σε κριτικούς και μη, γιατί έχουμε πραγματάκια σήμερα και θα χρειαστεί να δώσουμε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες χρηστικές για τους πολίτες.
0: Γιατί χρηστικές επιπλέον, τι
2: θα
0: γίνεται?
2: Θα σου πω, γιατί έχει και αποκλεισμούς δρόμων το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κάποιες
0: γιατί...
2: για εργασίες στο flyover.
1: Γίνονται, λέει, έργα.
2: Έχουμε ακριβώς και κάποιους σταθμούς του μετρό που είναι κλειστοί λόγω των πορεών για τον Παύλο Φίσα.
1: Πότε είναι ο Φίσας? Σήμερα είναι
0: η... Σήμερα, ναι, λοιπόν, γι' αυτό έχουμε, ναι.
2: Στα Κωνσταντινοπολίτικα αυτή τη στιγμή όσοι κινούνται θα δουν καθυστερήσεις με κατεύθυνση ανατολικά, καθυστερήσεις στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, στο τρίγωνο εκεί πέρα στο Βαρδάρι, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στη Βασιλή Σόλγας. Με κατεύθυνση δυτικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά, δεν έχουμε σε κανένα σημείο προβλήματα. Έτσι, ένα μικρό τσιμπηματάκι στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Πάμε να δούμε τώρα τι θα συμβεί με δρόμους και θα κλείσουν.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Πες τις ώρες να μην πάμε.
2: 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας. 48 ώρες. Ναι. Από σήμερα το βράδυ στις 10 στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου για τον περιφερειακό. Αυτό ισχύει στον κόμβο.
1: Αυτό δεν είναι για το Φύσα και τον περιφερειακό.
2: Ναι, για τον περιφερειακό. Θα αποκλειστούν λοιπόν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση περιφερειακής.
1: Ανθέων είπες?
2: Ναι.
0: Την πάτησε. Ήδη μένει ο κόκκινος. Κόκκινος όμως σε έδωσε άσοχο Φεχάιμ εδώ. Σας πούλησε τρέλα.
1: Σου γράψε το site?
0: Όχι, δεν έγραψε.
1: Άμα το πλήρωσε, θα σου γράψε.
0: Και θα μπορούσε να το γράψει και εκεί να πει: παιδιά, εγώ βλέπω σήμερα αυτό. Μόνο αποδεκτό 3,50. Γεια
2: σας. Αυτό κοστίμα αφορά το σημείο εκεί στο περιφερειακό. Είναι στα δυτικά και θα βρίσκεται για την. Αυτό το κομμάτι, όσοι θα προσπαθήσουν να μπουν και να βγουν, θα γίνεται από τον κόβο εκεί πέρα στο ύψος του νοσοκομείου 424 και Παπαγεωργίου. Λοιπόν, επίσης θα έχουμε αποκλεισμό εδώ πέρα στο Κωνσταντινοπολίτικα το βραδάκι για 6 ώρες από τις 11 και μετά.
1: Άρα δεν πάμε περιφερειακό. Με τίποτα.
2: Αυτό ο αποκλεισμό θα εμφανιστεί στην, θα εφαρμοστεί από την κατεύθυνση για Καβάλα και Κατερίνη στην Ανατολική Περιφερειακή εδώ πέρα και θα υπάρχει εκτροπή των οχημάτων.
0: Εμπάμε πουθενά σε αυτό, κύριε Γκου, αυτό κατάλαβα.
2: Όχι, αυτή θα είναι μια μικρή εκτροπή.
1: Έχω άρεση να κλείσει, δεν πειράζει.
2: Μια μικρή εκτροπή θα είναι αυτή.
0: Δεν πάμε πουθενά.

0: Θέλετε να γλιτώσετε τώρα στη Καλκιδική.
1: Δεν πάμε πουθενά.
0: Αυτή θα είναι μια μικρή εκτροπή εδώ πέρα στα Κωνσταντινοπολίτικα.
2: Με την ψυχή στο στόμα να πάμε να φάμε τώρα. Σκοπός είναι να πλωθείς,
1: να
2: ξεκουμπώσεις παντελόνια, να βγάλεις τις κάλτσες, να ξαπλώσεις.
1: Λοιπόν. Να φύγει καμιά, σε κάνει μασάζ.
2: Ό,τι θες.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Ναι. Λοιπόν. Κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία στο μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Γιατί τι έγινε.
0: Λόγω καπνών που εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
2: Καλά, εγώ δεν μπαίνω μέσα στο
1: μετρό.
2: Στο μετρό.
1: Πολύ ωραίο το μετρό.
2: Μπορεί να βρεις, να βγεις άνθρωπος και να βγεις κάρβουνο.
1: Σιγά μη βγεις, εντάξει.
0: Λοιπόν, επίσης από τις.
1: Είδες κανένα να βγαίνει κάρβουνο.
2: Γιατί είδες κάποια μέρα που να μην χαλάει αυτό.
0: Λοιπόν, από τις 4 και μετά.
2: 30 μέρες, 28 είναι χαλασμένο.
1: Σιγά.
0: Ναι. Επίσης από τις 4 και μετά θα ανασταλεί προσωρινά λειτουργία του σταθμού Βενιζέλου Αγία Σοφία, Συντριβάρ και Πανεπιστήμια.
2: Πάρτε καλά ταξί, ρε. Αυτό χαλασμένο. Αυτό τις 30 μέρες, τις 40 χαλασμένο είναι.
0: Λόγω των προγραμματισμένων πορεών.
2: Άσε με, τη μια θα κάνει πορεία για το Φίσα, την άλλη θα πιάσει το στομάχι του Φίστα, την άλλη θα βγει ότι ξέρω εγώ η ζώφυλη για τα καγκουρό να πούμε παράνει κυνηγοί. Θα μας
1: τρελάνε. Σε περιλάβουν οι κυνηγοί και οι κριτικοί μαζί.
2: Ας τολμήσουν οι κυνηγοί.
1: Να θα σε κάνουν.
2: Κάθε μέρα τους βρίζω.
1: Πηγάτου με λιγαλά το ξέρεις.
2: Κάθε μέρα τους βρίζω στο Facebook. Ας τολμήσουν.
1: Το πηγάτου με λιγαλά το ξέρεις.
2: Ας τολμήσουν.
1: Κυνηγοί και κριτικοί να σε πάρουν σε κυνηγοί. Θα σε κάνουν.
0: Κάτσε ρε το κόσκινο.
2: Μπόξ με μπεκάτσα χωρίς όπλο δεν μπορεί να παίξουν.
0: Μια απορία έχω.
2: Άμα έρθει μπεκάτσα να πλακωθεί με τον κυνηγό χωρίς όπλο, θα το δίνει τον κυνηγό η μπεκάτσα.
0: Μια απορία έχω, Κωστή. Ναι. Εσύ αυτά που κυνηγούν οι κυνηγοί δεν τρως.
2: Τι κυνηγό είναι
1: κυνηγό. Όχι. Εγώ άλλες πήγε σε μαγαζί κυνηγός εκεί. Δεν
2: με πήγα και βγήκα έξω. Με κοιτούσαν με στραβό μάτι.
0: Πάμε να δώσουμε και καλοπάκι. Το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω και στο τελευταίο γεγονός που συνέβη
1: πάμε.
0: Με την αναμέτρηση το ντέρμπι εδώ της πόλης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Την επιθυμία.
2: Ποιο ντέρμπι μόνο εδώ.
1: Τι ντέρμπι είναι αυτό. Είπαμε, η έννοια του ντέρμπι είναι αυτό.
2: Τι ντέρμπι είναι αυτό.
1: West Ham, Millwall.
2: Ο ένας πάει να σωθεί και ο άλλος πάει να βγει όγδος.
0: Το Καλαμάτα Αστέρας δεν είναι ντέρμπι.
2: Τι ντέρμπι είναι.
1: Όχι. Ντέρμπι, Millwall, West Ham.
0: Ναι, αυτό που λέει.
1: Σκοτώνονται οπαδικά, μαζεύονται στα χαντάκια, μαζεύουν στα βουνά, πάνε παίζουν.
2: Έχει τριανδρία μέτρη μέσα με ψυχολογία. Ναι, ντέρμπι είναι.
1: Τοπικό ντέρμπι.
2: Τι μου λέει.
1: Τοπικό.
2: Ναι.
1: Βέβαια στην Αγγλία, ναι. Εκεί ο υπουργός τους δεν είπε αχ, παιδιά, φοβόμαστε, δεν κάνουμε. Να πάτε να απολαύσετε το ματσάκι του.
2: Εσύ είπε.
1: Που είναι 10 φορές πιο ντέρμπι μίσους από το Άρη Ηρακλής.
2: Ξέρεις γιατί.
1: Ναι, γιατί εδώ δεν θέλουμε καμιά.
2: Ξέρεις γιατί.
1: Δεν θέλουμε να μας βγάλουν από το πρόγραμμα.
2: Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Δεν έχουν κομμουνιστές εκεί η Αγγλία.
1: Ποιος
2: να γίνει τίποτα στράβο και να φταίει ο υπουργός.
1: Ποιος είπε που δεν έχει. Κάτσε να σε πάμε. Ναι, επόμενο ταξίδι Αγγλία για να δει άμα δεν έχει.
2: Δεν έχει εκεί λευτεριά στους οπαδούς.
0: Θα βγει εκεί ο λογατάρης με τα.
1: Θα βγουν εκεί.
2: Εκεί δεν έχει λευτεριά στους
1: οπαδούς. Το Millwall West Ham θα το παίξουν μετά από πάρα πολύ
2: χρόνο.
1: Ναι, άκου τι λέω.
2: Και αστυνομία φιλαράκια με τον πρόεδρο να είναι.
1: Μια χαρά είναι αστυνομία. Μια χαρά. Τώρα αυτή επειδή δεν τα έχουν φορτώσει όλα στον κόκορα.
2: Φιλαράκια.
1: Τώρα πελά στο κεφάλι. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε. Όχι, άσου να δούμε αν μπορούν να γίνει.
2: Να βγαίνει στη σύνταξη ο αστυνομικός και να τον παίρνει ο πρόεδρος μετά εκεί πέρα.
1: Καλά, αυτό γίνεται πάντα.
2: Πρίσα από εκεί πέρα.
0: Πάμε κάλο. Πάμε κάλο. Δύο επιλογές σήμερα.
1: Καλά,
0: θα δούμε τι θα πει το κοινό.
1: Έχουμε γίνει 950.
2: Να πάει δηλαδή ένας με ένα δώρα το να χτυπήσει τον άλλο και να φταίει ο Μητσοτάκης, να πούμε.
1: Λοιπόν, εξέλιξη.
2: Τι μας λέτε, ρε.
0: Κουκλάκια μου, λοιπόν.
2: Τι μας λέτε, ρε. Κουκλάκια μου. Πούμε.
0: Λοιπόν, δύο επιλογές
2: θα σου και. Βγαίνετε και σκοτώνεστε εκεί, ρημάζετε τα αυτοκίνητα και τα σπίτια, οι οπαδοί. Και θες, ποτέ γίνεται. Όποτε γίνονται μετακινήσεις.
1: Το ίδιο γίνεται και στο εξωτερικό.
2: Σοβαρά,
1: ναι. Δηλαδή στο εξωτερικό τι είναι, άλλοι άνθρωποι.
2: Και δεν έχει ο.
1: Τι δεν έχει ο
2: πρόεδρος με την αστυνομία.
1: Ό,τι γίνεται και στο εξωτερικό γίνεται και εδώ.
2: Ναι, πάει ο πρόεδρος
1: να πάτε να παρακολουθήσετε το μάτι.
2: Δίνει ο πρόεδρος δικηγόρο για να του βγάλουν έξω εκεί.
1: Δεν ξέρει.
2: Άφια από εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρει.
2: Άφια από εδώ πέρα. Καλά κάνεις, ρε Υπουργέ, και να τους αφήνεις.
1: Καθόλου καλά δεν κάνεις.
2: 80% Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε γίνει
2: 80%.
1: Αφρικανική χώρα στα Βαλκάνια.
2: Μιλάνε τώρα οι Ούνοι.
1: Πάνε οι Μαροκινοί, πάνε οι Αλγερινοί, πάνε όλα τα Μαϊμούνια, πάνε Εθίωπες, πάνε χιλιδιό και δεν μπορούμε να πάμε εμείς σε συνέδρα.
2: Για μα ο αστυνομικό πλακώσει κανένα φύλαδρο. Δεν βγαίνουν οι κομμουνιστές να λένε ανθρωπιστές είμαστε.
1: Ναι, ναι, καλά.
2: Ακούστε, λένε τώρα.
1: Λοιπόν,
2: άντε,
1: τα άλογα της αστυνομίας έχουν να σε μαζέψουν τώρα.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι θέλω
2: να με μαζέψουν. Άμα κάνουν να με μαζέψουν.
0: Ένα λεπτάκι θέλω από το χρόνο σου.
1: Πάμε, ναι, πάμε. Λοιπόν.
2: Όχι να με πιάνει με 180 και είμαι του υπουργού φίλο και να μην με γράφει. Ένα γράφει το φουγκάρα.
1: Άντε, μπράβο. Αυτά είναι κατάλοιπα του Πασόκ.
2: Αυτά
1: είναι κατάλοιπα του Πασόκ.
2: Όχι, το Πασόκ έχει ο Μητσοτάκη. Όλο το Πασόκ έχει.
1: Έχω το Πασόκ, ναι.
2: Τι φωνάζει, δεν αφήνει.
0: Ναι, τελειώνουμε.
1: Πάμε κάτω.
0: Προσπαθώ να πω δύο λέξει.
2: Τι είναι, υπερορίστε.
0: Όχι, τρία λεπτά θέλω να πω.
1: Εξτραδάκια.
0: Λοιπόν, είστε υπέρ ή κατά των μετακινήσεων των οπαδών από έδρα σε έδρα. Απλό το γκάλαπ μα σήμερα, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφα σα.
1: Μια χαρά πηγαίναμε δεκαετία 80-90. Μια χαρά, υπέρ.
2: Σπάγανε τα μαγαζιά, δέρναν τον κόσμο.
1: Ενώ τώρα που σκοτώνονται, ναι, που σκοτώνονται, ένα δεν έχουμε γήπεδα, ναι, μια χαρά. Τουλάχιστον τότε δεν σκοτωνόταν κόσμο.
2: Και έγανε τα αυτοκίνητα, μια χαρά ήταν. Οι περιουσίες εκεί, τα σπίτια, οι αλυταράδες. Τους κάνει βάβαντα αυτός τώρα.
1: Όχι, δεν κάνω αβάντα κανένα. Εγώ σου λέω ότι το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι.
2: Δεν κάνω. Όχι,
1: το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Άλλο πράγμα λέω.
2: Θα γίνετε άνθρωποι, δεν είστε άνθρωποι.
1: Τώρα και πότε θα γίνουν άνθρωποι.
2: Ποτέ.
1: Δεν, το ποτέ δεν είναι απάντηση.
2: Δεν είστε άνθρωποι.
1: Δεν είναι απάντηση. Δεν γίνετε άνθρωποι. Όχι. Να του επιβάλλει κανόνε και αν του υπερβούν να τιμωρηθούν.
2: Λευτεριά.
1: Όχι.
2: Λευτεριά. Α. Λευτεριά στου οπαδού.
1: Όχι, βαριέμαι, δεν πάω να του επιτηρήσω. Άστο δεν ακυρώνω τι μετακινήσει.
2: Λευτεριά στου οπαδού και εσεί δεν καταλαβαίνετε.
1: Κόψουμε και ένα γήπεδο. Ναι. Ρε, εσύ τι δεν καταλαβαίνει. Όταν του κόβει το γήπεδο, αυτοί θα πάνε να ξεσπάσουν αλλού. Τι δεν καταλαβαίνει. Γιατί άσε με.
2: Άσε με τα μεγάλα σε μένα.
1: Άσου να πάνε να φωνάξουν να βρίσκουν στα γήπεδα.
2: Στο γυμναστήριο να φωνάξουν.
1: Ναι, ναι, ναι, γυμναστήριο. Δεν έχουν όλοι χρήματα σαν εσένα και σαν εμένα.
2: 40 ευρώ το μήνα
1: δεν έχουν. Όχι, δεν έχουν.
2: Δεν έχουν 40 ευρώ το μήνα, πάει στο γυμναστήριο.
1: Όχι, δεν έχουν.
2: Να πάνε να πεθάνουν.
1: Κάποιοι δεν έχουν. Κάποιοι δεν έχουν. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δεν έχουν όλη η πολιτεία του πεσέβει ένα 50 ευρώ.
2: Να πάει στον Άσο να κάνει τρέξιμο.
1: Άσο να πάνε στο γήπεδο. Όποιο υπερβεί, έλα μέσα.
2: Μου κάψει εμένα τα μάξι ο
1: χουλιγκάνο.
2: Για να τον κάνω εγώ πάω. Παίρνω τηλέφωνο οι οργανωμένοι εδώ, κάνουν κακά του όλοι εδώ. Μην το γράψετε αυτό, θα σα κάψουμε το ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν,
2: μην το γράψετε αυτό.
1: Έχεις μείνει, στο παρελθόν. Έχεις μείνει δεκαετία 70. Αυτά που έλεγε ο Αλέβαδος το 70 τα λες του 2030.
2: Πριν μια τηλέφωνο, μην το γράψετε αυτό.
1: Πού ρε έπαιρναν.
2: Πλακώθηκαν οι παοξίδες.
1: Πού παίρνανε.
2: Στη Μακεδονία πάνω και δεν γράψετε την τίποτα.
1: Πού παίρνανε. Τι σχέση, γιατί τα μπουρδουκλώνεις όλα. Όλα τα κάνεις ένα χταρμά. Ό,τι θυμάσαι χέρι.
2: Εγώ ό,τι θυμάμαι.
1: Τα ανακατεύεις, τα μπουρδουκλώνεις. Πας μπροστά, πίσω, δεξιά. Εδώ μιλάω για μετακινήσεις. Τι να γράψω.
2: Καμία μετακίνηση.
1: Εγώ λέω είμαι υπέρ
2: της μετακίνησης. Εσύ είσαι ένας υπέρ.
1: Ναι, είμαι υπέρ.
2: Εγώ είμαι υπέρ του πολίτη.
1: Τι σχέση με τα γράμματα.
2: Υπέρ του πολίτη.
1: Υπέρ του πολίτη.
2: Του αυτοκινήτου του πολίτη και του μαγαζιού του πολίτη.
1: Ναι.
2: Υπέρ.
1: Γιατί αν είναι γραμμές. Άμα πάνε με τα γράμματα. Αν πάνε. Πιστεύεις ότι άμα πάνε, τι θα σπάνε πράγματα.
2: Θα σπάνε κάθε φορά.
1: Όποιος πάει μέσα. Και πλήρωσε το κιόλας μέσα.
2: Θα φωνάζει από εσύ ηλεκτρικά σου.
1: Καθόλου δεν θα φωνάζουν.
2: Θα φωνάζουν οι άλλοι και αν πει τίποτα σε κουβέντα. Θα πάω στην τούπα. Πώ θα πάω στην τούπα. Πώ θα πάω στο χαρτί.
1: Καλά, εσύ τώρα τα μπερδεύει όλα. Θα κάνει ένα
2: αχταρμά.
1: Αχταρμά, εντάξει. Okay. Τα έβαλε όλα στο μίξερ και τα γυρίζει. Εάν δεν πάμε στο επόμενο βήμα, ναι, θα μείνουμε μια ζωή
2: να
1: τα
2: ίδια. Άνθρωποι.
1: Και θα αναρωτιέται. Να. Είναι σαν τον τύπο που του αρέσει μια γυναίκα, ναι, στο, ναι, μπαρ και, ναι, δεν πάει ποτέ να τη μιλήσει.
2: Άνθρωποι.
1: Αυτό μου λες. Πάμε στο
2: άνθρωποι.
1: Επόμενο βήμα.
2: Δεν είστε άνθρωποι.
1: Τι δεν
2: για
1: είστε
2: να σα αφήσουμε να πάτε στο γήπεδο.
1: Γιατί οι άλλοι πώς είναι. Είναι, ναι, άνθρωποι δηλαδή οι Αλγερινοί, οι Μαροκινοί, οι Αιθίωπες, οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και εμείς δεν είμαστε.
2: Όχι, δεν είστε.
1: Άσε με ρετίνο τώρα.
2: Δεν είστε.
1: Άσε με ρετίνο τώρα. Τα βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μετακινήσει στην Αργεντινή που γίνεται χαμός. Σε Μπόκα Ρίβερ και δεν μπορούμε να έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
2: Βράσε μας τώρα.
1: Είναι από πάνω του.
2: Πολιτισμό, ναι, ευρωπαϊκό. Θες τώρα η Μπόκα Ρίβερ εδώ πέρα να πούμε.
1: Δυστυχώς είμαστε η μόνη ομάδα.
2: Θες Ευρωπαίο πολίτη ή Μπόκα Ρίβερ.
1: Καλά, δεν φωτείται πλέον, δεν έχουμε και ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ο καθένας τι κάνει. Έκανε κάτι, φίλε, μπα, έλα μέσα. Ναι. Δεν έχουμε τον κοβ. Δεν παίρνουμε με. Ωραίο. Τέλειωσε.
2: Φωνάζουμε από εδώ. Λευτεριά, ο λαός.
1: Δεν φωνάζει κανένα.
2: Ο λαός του Άρη.
1: Υποτίθεται ότι τον κοβ δεν το φτιάξαμε για να παταχθεί η βία. Να ξέρω ποιο θα μπει στο γήπεδο.
2: Το αμάξι που θα μου κάψει ο χουλιγκάνος
1: να
2: μου το
1: πει. Εσύ γίνα τώρα, δεκαετία 70 πάλι.
2: Άντε,
1: πότε είδε καθόλου να καίγεται κανένα αμάξι τελευταία.
2: Τι να καίγεται.
1: Αυτά γινόταν. Ναι, τη Νάιτη, ναι. Έχει δει κανένα αμάξι.
2: Βλέπω μαχαιρωμένου στον δρόμο.
1: Γιατί του βλέπει.
2: Ακόμα χειρότερα.
1: Γιατί του βλέπει.
2: Γιατί
1: δεν πάνε ούτε στο γήπεδο, ούτε φωνάζουν και σου λέει μετά ξεσπάμε.
2: Ναι.
1: Δεν σου κάνει αρνητική εντύπωση ότι πλέον έχουμε τα θύματα, μαχαιρώματα σε εκτός γηπέδου.
2: Δεν θέλω να έχω την Κωνσταντοπούλου στο κεφάλι μου.
1: Μάλιστα.
2: Άμα γίνει κανένα μαχαίρωμα, Θεός φυλάξει το γήπεδο, να λέω ότι φταίω εγώ. Δεν θέλω, όχι.
1: Πήγα το γιο μου δύο φορές για ταυτοποίηση λόγω αυτής της ανοησίας, ενώ μπαίνω στο Λεάν χωρί τέτοιε ειδήσει και δεν κουνιέται φίλο. Οι πολιτικοί φταίνε που δεν θέλουν να πάρουν ευθύ με τίποτα. Συμφωνώ, φίλε, 100% μαζί σου.
2: Να αφήσουμε το γιο σου να μας πάρει τα μάτια.
1: Συμφωνώ 100%. Δεν θέλουν να πάρουν καμία μα καμία
2: να
1: ευθύνη.
2: Να αφήσουμε το γιο, ναι, Καρίνο σου να μας κάψει τα μάτια.
1: Καμία ευθύνη. Τίποτα.
2: Ουρακοτάγκο.
1: Καμία ευθύνη. Άστο, αφού το βρήκαμε τώρα, δεν κουνιέται φίλο, ξεκουράζω. Ναι, αλλά ο κόσμος είναι αναφέρει το δικαίωμα να πάει στο γήπεδο.
2: Όχι, δεν κάνει
1: ευθύνη. Μια χαρά.
2: Να πάει σαν άνθρωπο στο γήπεδο.
1: Σαν άνθρωπο.
2: Όχι να μου κάψει την περιουσία.
1: Άμα κάνει, έλα μέσα. Θα το ξανακάνει μετά.
2: Ναι, το ξανακάνει μια χαρά.
1: Δεν το ξανακάνει μετά.
2: Πάει ο πρόεδρο και του βγάζει μετά.
1: Ναι.
2: Άντε, μπράβο.
1: Άστο,
2: πάει ο πρόεδρος και τους βγάζει μετά. Ο εκάστοτε πρόεδρος, γιατί θέλει στρατό. Εις βάρος της περιουσίας.
1: Αυτά γινόντουσαν. Μέχρι και σε Αλβανία έχει μετακινήσει. Εις βάρος
2: της περιουσίας μου, επειδή ο πρόεδρος θέλει στρατό και ψήφους.
1: Αυτά γινόντουσαν παλιά. Αυτά γινόντουσαν παλιά.
2: Χαλάσε μένα το μαγαζί ο χουλιγκάνος. Να μείνετε στα σπίτια σας.
1: Αυτά γινόντουσαν δεκαετία 90-80 που έχει κολλήσει εκεί τον χρόνο. Ασχολείσαι μόνο με το παρελθόν. Δες τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, επειδή γινόντουσαν αυτά πριν 30 χρόνια, εγώ πρέπει να μείνω εδώ.
2: Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Δεν γίνεται καθόλου κάθε χρόνο.
2: Πριν 4 μήνες.
1: Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι άλλο. Γίνονται φασαρίες, μαχαιρώματα εκτός γηπέδου.
2: Εδώ σας παίρνω τηλέφωνο να μην βγάλουμε στο Μακεδονία Παλάστιο.
1: Αυτό έχει να κάνει με κάτι άλλο. Γιατί τα μπερδεύεις όλα.
2: Μην γράψετε τίποτα.
1: Τι σχέση έχει αυτό με τις μετακινήσεις?
2: Πήγε στο Μακεδονία και το κατεβάζω το βίντεο.
1: Τι σχέση έχει αυτό? Αυτό τι σχέση?
2: Στα σπιτάκια σας. Εδώ, την όβα σα, τη
1: αστυνομία. Οι φασαρίες γίνονται μόνο με την αστυνομία, επειδή. Ναι, δεν λέγω ότι το ξεκινάει η αστυνομία. Ναι. Έτσι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα που λες, Νικολάκη, ότι το ξεκινάει. Για ρωτώ τον διπλανό σου, γιατί δεν τα σπάνε στο εξωτερικό?
2: Γιατί είναι άνθρωποι.
1: Ωραία. Και εδώ, για να γίνουν άνθρωποι πρέπει να μάθουν. Έκανε στο παραμικρό, έλα μέσα.
2: Έχουν αγωγή από το σπίτι, να πούμε, και από το σχολείο.
1: Ναι, οι έξω είναι καλοί δηλαδή, που πάνε και πλακώνονται στα δάση, παίρνουν ρόπαλα και κοπανιούνται.
2: Δεν ξέρω.
1: Έτσι και οι δικοί μας.
2: Εγώ θέλω. Εγώ θέλω το παιδάκι μου στο δρόμο να ήρθει σώσει στο σπίτι.
1: Πιο επικίνδυνο είναι τώρα, έτσι. Πιο επικίνδυνο είναι τώρα. Να ήρθει σπίτι, ναι. Λοιπόν, Ελεύθερος και ο Μαζιώτης από χθες. Ο Δραπέτης και ο Αλκέτ Ριζάι. Χαμός γίνεται. Μαζεύει βαθμούς Ελλάδα με τις νίκες. Ας σας πρόξει επιτέλους ο Ιβάν το χειμώνα να κάνει κανένα θαύμα του χρόνου. Μήπως και μπούμε Champions League. Έκανε δηλώσει ο Ιβάν Σαββίδης θες ο Δουσού.
2: Σήμερα τι μέρα είναι? Που έχει λάκι να πάρει κανένα σεντόνι.
1: Και είπε στόχος είναι να παίξουμε στο Champions League ως πρωταθλητής.
2: Αυτά θέλετε να ακούσετε, αυτά σας λέω.
1: Και το καλοκαίρι να αρχίσει τούμπα.
2: Σας δουλεύει κανονικά.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε.
2: Τα
1: κρατάμε αυτά όμως τώρα.
2: Τυρι-τυρι-τυρι.
1: Είναι δήλωση του Ιβάν Σαββίδη. Τα κρατάμε. Δεν είναι ορούμενα λόγια. Είπε στόχος, είπε όμως. Να παίξουμε. Δεν είπε ότι θα βγούμε. Είπε στόχος να παίξουμε Champions League του χρόνου. Έτσι ως πρωταθλητής και το καλοκαίρι να ξεκινήσει.
2: Δεν πειράζει, πήρε τον Άρη με διαιτησία. Καλώ. Μια χαρά.
1: Άμα είναι να μένεις
2: εσύ. Με
1: άμα ικανοποιείς εσύ με τα ελάχιστα, εμείς δεν ικανοποιούμαστε.
2: Εγώ είμαι ολιγαρκής.
1: Εσύ θα σε έλεγα τι είσαι, αλλά δεν ολιγαρκής. Κάτι άλλο κολλάει με το ολιγαρκής, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πού είναι αυτά που λέτε, ρε, το Παρίσι το έχουν κάψει 10 φορές οι οπαδοί. Άστονα, ρε, μία φορά βγήκε. Το έχουν ρημάξει το Παρίσι, όντως. Το Παρίσι, πόλη του φωτός, πολιτισμού. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά και το ξαναλέω. Ο λόγος είναι ένας. Δεν θέλει να πάρει κανένας ευθύνη. Έχουν βολευτεί όλοι. Άστους, μωρέ, λένε και δεν κάνουμε ποτέ μετακινήσεις. Αν δεν πάμε στο επόμενο βήμα, δεν θα καταλάβουμε τι θα κάνουμε.
2: Γλύψτε τους οπαδούς να πάρει κανένα.
1: Βρε, εμείς δεν βλέπουμε κανένα οπαδό. Την πραγματικότητα λέμε. Αυτά που συμβαίνουν λέμε. Πάνε στο Παρίσι να δεις τι γίνεται. Πάνε στη Δρέζη. Πάνε στο Μόναχο να δεις τι γίνεται. Έτσι σε ευρωπαϊκές πόλεις. Τώρα. Τα είπαμε, ησυχάσαμε. Θα επιστρέψουμε. Λίγο με ένα flashback τι έγινε χθες σε κύπελα και Ευρώπες και πάμε στην πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε να πιάσουμε τέτοια θέματα μετά διακοπή. Χαμός θα γίνει. Πάμε στην πέμπτη αγωνιστική που γίνεται χαμούλης. Τώρα, όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του Jackpot στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη, όπου σκάνε καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesCasinos.gr και play the best στο Ridges Casino. Τώρα Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:42 το πρωί με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα τον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Ιστιαίας. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα το απόγευμα 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η οποία θα αρχίσει στις 6. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, από τις 4 το μεσημέρι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Σεντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη θα εφαρμοστεί από τις 10 το βράδυ. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για το flyover. Σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορούμενων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατούμενων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11, αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ. Στο βόλεϊ.
18: Ποιο βόλεϊ?
19: Ποιο ματς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
22: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
23: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
26: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
28: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
29: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
30: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.

0: Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο του Wi-Fi που απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Καλημεράρες, good morning στην Σαλούγκα μας. Σεισμός στην Εύβοια που έγινε τόσο και στην Αττική, 4,2 Ντίνο. Πριν τίποτα, από λίγο.
1: 4,2 δεν είναι τίποτα.
0: Ψίχουλα, ψίχουλα, ναι.
1: Ψίχουλάκια.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα από 5 Ρίχτερ το συζητάμε.
0: Τους έφτιαξε το ερώτημα. Δεν έχει δει τι γίνεται στο Παρίσι, πες μου. Το έχω κάνει 100 φορές. Από τότε που κόπηκαν οι μετακινήσεις, λέει ένας άλλος, ξεκίνησαν τα μαχαιρώματα. Ψάξτε το να το δείτε. Άλλο μήνυμα. Μαζεύει βαθμούς η Ελλάδα, λέει. Κοίτα να δεις, λέει, που θα βγούμε κανένα Champions League του χρόνου και δεν θα μπορέσουμε να παίζουμε στην Τούμπα. Φαντάζεστε να μην είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο και να αναγκαστούμε να παίξουμε τίποτα ο ΆΚΑ? Φίλε, με την καντεμιά μαζεύει σε αυτό το θέμα και με την δικιά μας βέβαια τασταλία, όλα τα έχω ικανά. Να ξέρεις, όλα τα έχω στο μυαλό.
1: Τώρα ψάχνουν να βρουν για τον Πανετολικό το διαιτητή. Ψάχνουν να βρουν για τον Πανετολικό.
0: Τα είπαμε χθες.
1: Βρε λεφτά να κάνετε το γήπεδο, έχετε.
0: Φυσικά.
1: Άμα έχετε
0: λεφτά. Βγήκε εδώ, Ιβάν Σαββίτης, στο δού σου. Είπε, λέει, το καλοκαίρι, λέει, ξεκινάει να εργαστεί.
1: Βράσει, τι είπε, τι θα κάνει.
0: Εντάξει, είπε, περίμενε να δούμε.
1: Είπε τι δεν είπε, τι θα
0: καλημέρα
1: κάνει.
0: Καλημέρα από κάμπο Σερών. Πήγα Γερμανία μια βόλτα, έψαχνα να δω το μάτς. Βρήκα να πάω σε ένα μάτς Βόλφσμπουργκ με φιλοξενούμενους. Μέσα στο γήπεδο δεν κουνήθηκε φίλο. Απ' έξω όμως, λέει, ήμασταν 2 ώρες σταματημένοι και έπεφτε το ξύλο της αρκούδας.
1: Γι' αυτό σπιτάκια σας.
0: Τι σπιτάκια μας, πάμε πουθενά δηλαδή.
1: Σπιτάκια σας, θα είστε άνθρωποι, όχι ζώα.
0: Cool, δυστυχώς ο ΡΑΠ έχει δίκιο σε αφορά τις μετακινήσεις, καθώς είναι θέμα παιδείας και όχι αθλητισμού. Ενώ η παιδεία έξω ξεχυλίζει, φίλε. Άσε με ρε φίλε να ξέρω λίγο κάτι παραπάνω. Πηγαίνω, βλέπω. Βλέπω τι γίνεται και εκεί πλακώνονται. Και εκεί γίνονται, αλλά στο γήπεδο δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται.
1: Καμιά μετακίνηση. Σας είδαμε τόσα χρόνια, σας μάθαμε. Δεν θέλουμε, όχι.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι δεν θέλουμε εσύ να τώρα, πάμε σε ναι. Επόμενη πίστα.
1: Τώρα...
0: Στο Σάλκε πάγει ο παδό, Σάλκε έπνιξε άλλο παδό, πιθανό είναι ο παδό του για... και τον αναζητεί η αστυνομία, λέει. Το έπνιξε στην κυριολεξία. Το θύμα πήγε στο νοσοκομείο και κατέληξαν τα τραύματα. Τι μας λέει ο Κωστής? Ναι, εντάξει, παιδιά. Αυτό, εγώ δεν δέχομαι αυτό που λες εσύ. Ότι οι άλλοι είναι,
1: εγώ λέω,
0: είναι πολιτισμένοι και εμείς είμαστε απολύτως.
1: Εγώ λέω να έχεις το παιδάκι σου να πάει στο φροντιστήριο και να περάσουν Ιούνιο από πάνω.
0: Καλά, θα έχει αστυνομία εκεί, θα περάσει.
1: Και αστυνομία θα έχει.
0: Πώς γινόταν παλιά? Πώς γινόταν και ερχόντουσαν στην 7-8 οι Αργιανοί και εμείς πηγαίναμε στην 1.
1: Ναι.
0: Πώς γινόταν
1: και πόσα σπίτια σπασμένα και αυτοκίνητα είχαμε στον δρόμο. Πόσα μαγαζιά σπασμένα είχαν.
0: Αυτά σπρώξαν η αστυνομία. Τότε δεν είχαμε κάμερες. Τότε πινσό. Δεν υπήρχαν κάμερες, δεν υπήρχαν άλλα μέτρα.
1: Ναι.
0: Τώρα όποιος το κάνει κατευθείαν, έλα εδώ, ναι, μέσα, ναι, πλήρωσε για τη ζημιά.
1: Σοβαρά, ε.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Θα το ξανακάνεις.
1: Θα πάει ο πρόεδρος να το βγάλει.
0: Φρεάσε το πρόεδρο. Τη ζημιά να πας να πληρώσεις.
1: Ποια ζημιά?
0: Κούλο ρώτα διπλανό όταν πάμε σε ευρωπαϊκό μας έξω, γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί είμαστε άνθρωποι.
1: Γιατί έχει σοπάκι εκεί πέρα.
0: Άρα είναι θέμα νόμων και κανονισμών και πειθαρχία.
1: Αν αρθεί η αστυνομία και σα πάει στα κεφάλαια, θα βγει Κωνσταντοπούλ και θα πει χούντα του.
0: Ενώ η Αφρική και η Λατινική Αμερική με στην παιδεία είναι. Άσε μας, Ρεντίνο. Λοιπόν, εγώ λέω αυτό το θέμα να το κρατήσουμε καβάτζα, γιατί ναι, έχουμε πολλά.
1: Άσε
0: από εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία.
1: Ένας νοικοκύρης που ακούει την εκπομπή, μια χαρά με το μέρος μου είναι.
0: Γιατί?
1: Τώρα ο τετραρούθουνος.
0: Καθόλου τετραρούθουνος. Ναι. Καθόλου.
1: Δεν έχει 40 ευρώ να πάει στο γυμναστήριο.
0: Άλλο θέμα τώρα είναι το γυμναστήριο.
1: Μαύρη ξέρει 40 ευρώ έχει λεφτά να πάρει.
0: Καταρχάς το θέμα είναι άλλο. Από τη στιγμή που συμφώνησαν οι οπαδοί του δύο ομάδα δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Και τι είναι οπαδοί?
0: Δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Ποιοι είναι οπαδοί?
0: Ναι, ελάτε, ναι, ελάτε. Δεν έχουν γίνει μετακινήσει. Καταρχάς Ολυμπιακός όφη δεν είχε κόσμο τώρα όφη νομίζει. Τι κακό, έγινε τίποτα?
1: Μπορεί να γινόταν.
0: Παναθηναϊκός Άρης που πήγαν, έγινε τίποτα? Τίποτα δεν
1: έγινε.
0: Δεν πήγανε Αργιανοί. Τι κακό. Γίνεται τίποτα. Ξέρεις ότι έχουν γίνονται μετακινήσεις όλο αυτό το διάστημα και δεν έχει γίνει τίποτα?
1: Κακός.
0: Ο Ηρακλήδης δεν πήγαν στην ΑΕΚ.
1: Πλακωθήκανε.
0: Άντε, λίγο με τους αστυνομικούς εκεί λίγο, τώρα. Εντάξει, okay.
1: Ούστε από εκεί πέρα.
0: Ένα ου θα εντάξει. Okay,
1: και ούστε από εκεί πέρα, βρε.
0: Ραπ. Δεν έχεις κάνει οπαδό, γι' αυτό μην τα λες αυτά καλύτερα. Ό,τι καλύτερο ήταν που προλάβαμε να πηγαίνουμε με τις ομάδες μας παντού και όπου θέλαμε.
1: Είστε σε ζώδη
0: μετά, κατάσταση. Λέει, ξεκίνησαν τα μαχαιρώματα και όλα τα στραβά που βλέπουμε σε αυτήν την εποχή. Τουλάχιστον
1: τα μαγαζάκια
0: δεν χάναμε ζωές.
1: Και τα αυτοκινητάκια μας μια χαρά τα σπάγατε.
0: Τα αυτοκινητά, τα μαγαζάκια πλέον ήταν άλλες εποχές μαζί σου. Γινόντουσαν ζημιές. Και εγώ στην Τούμπα έμεινα. Δεν ξέρω τι γινόταν.
1: Σπιτάκια σας, ναι, τη σπασμένη την Νόβα και
0: πέρσι τσιμουλιά. Δεν έγινα με τον Άρης Ηρακλής ανταλλαγή στο Βόλε κιόλα.
1: Ποιο?
0: Άρης Ηρακλής.
1: Κακός έγινε.
0: Έγινε τίποτα.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, με τον μπορεί, ρε φίλε, κάτσε στο σπίτι όλη μέρα, κλείσου ένα δωμάτιο και μην κουνιέσαι.
1: Άμα κλείσετε το συνδέσμο.
0: Ο άλλος με λέει εδώ πέρα. Δεν παίρνει αυτοκίνητο γιατί φοβάται μην το γρατσουνίσουν. Ας το γρατσουνίσουν, τι κάνουμε τώρα. Κάτω μια ασφάλιση μεικτή και τελείωσε κιόλας. Δηλαδή θα ζήσω εγώ με τον φόβο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, Ρετίνο. Να ζω εγώ δηλαδή μια ζωή.
1: Εγώ ευθύνη.
0: Έρχομαι σε αυτόν τον πλανήτη να ζήσω 60, 70, 50, 80 χρόνια.
1: Εγώ ευθύνη σαν πολιτεία δεν παίρνω για του ολακοτάγκου.
0: Τι καμία η πολιτεία κάνει και καμιά ευθύνη. Παίρνει καμία ευθύνη.
1: Μοιράζει.
0: Τι κάνει η πολιτεία.
1: Μπιλετάκια σε
0: μιλάτε,
1: κυβέρνηση.
0: Λοιπόν.
1: Για να μην μιλάτε εδώ πέρα.
0: Αν τα βρουν τα μεγάλα κεφάλια των συνδεσμητών, λέει πέσον, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
1: Δεν θέλουμε τα μεγάλα κεφάλια των
0: συνδεσμητών. Δεν τα θες. Έτσι λέει τώρα ο φίλο μου ο Μπίλ.
1: Τη βρωμιά δεν τη θέλουμε.
0: Λοιπόν, χθες. Για να τελειώνουμε.
1: Θέλουμε μπάλα να δούμε.
0: Η μπάλα είναι για τον κόσμο όμως. Δεν είναι για να το βλέπουμε από τις τηλεοράσεις.
1: Να πάνε.
0: Η μπάλα είναι για να πάει κόσμο στα γήπεδα, να τα γεμίζει, να έχουμε. Πέσω να πουλούνται εισιτήρια, να τρώνε ποπκόρν, να τρώνε τέτοια.
1: Χιλιάδες οικογένειες δεν πάνε στο γήπεδο επειδή αυτοί οι αλυταράδες λιμένονται τα γήπεδα.
0: Λες εσύ.
1: Χιλιάδες. Χιλιάδες.
0: Κούλ, η αστυνομία τόσο πολύ που την κράζουν για τα πάντα δεν θέλει να βάλει κι άλλο ντρουβά στο κεφάλι της. Αυτό το ακούω.
1: Δεν το θέλει η αστυνομία.
0: Αυτό το ακούω.
1: Δεν το λες, παίρνει. Ποια
0: αυτό
1: αστυνομία.
0: Το ακούω, αλλά η αστυνομία πάλι αποφάσισε.
1: Η αστυνομία την
0: από πάνω παίρνουν. Ακριβώς. Από πάνω
1: ο Γαλωνάς μόλις πάει υπουργός κάνει κάψεις στην αστυνομία.
0: Αυτό που λες εσύ δεν βγάζει πουθενά όμως. Δηλαδή θα κάνουμε, θα είμαστε μια ζωή στάσιμη.
1: Στάσιμη.
0: Είναι σαν να λες ότι έχω κλειστεί σε ένα σασέρ και θα μείνω όλη μου τη ζωή στο σασέρ.
1: Κουλιανέ, δεν με πείθει.
0: Τι να σε πείσω, εγώ σου λέω δεδομένα τώρα.
1: Επιχειρήματα. Τι λέω να σου πω, τι άλλα κύριο θα βάλει.
0: Ρε, άλλο θέμα
1: ρε,
0: είναι αυτό.
1: Τώρα.
0: Αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία του λόγου, για αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Άσε με τώρα.
0: Σου το ξαναλέω.
1: Άσε
0: είσαι
1: με.
0: Στάσιμο.
1: Τα έχω ζήσει,
0: σε έχουν κλείσει σε ένα δωμάτιο και δεν βγαίνει έξω γιατί άμα βγω λε θα με πάει ο λύκο.
1: Τι έγινε στο Μακεδονία Παλά. Όχι, βαβά.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Μη μα δίρουνε.
0: Τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, χθε εκτό από τα Ευρώπας
1: τα λέμε
0: και τη μεγάλη νίκη τη Σοφάρα, την οποία τη σχολιάσαμε περισσότερο.
1: Ποια είναι η Σοφάρα, ρε, και η Σοφάρα.
0: Ο Φάρας. Ο Φάρας. Αετόρα, Θανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος,
1: Κουστούλας. Ένα πάρτον, ρε. Ένα.
0: Χριστογιώργος.
1: Για μεταγραφή. Πάμε παρακάτω.
0: Πούγκουρας. Σε διασύρει, σε διασύρει ο Πούγκουρας. Σε διασύρει ο Πούγκουρας.
1: Εσένα διασύρει. Για δεν τρέχει τον Πούγκουρα και πήρε τον Ελιστό τώρα. Εμένα διασύρει.
0: Ναι, εσύ όμως τον έβγαλες κάρτο. Εγώ δεν τον έβγαλα. Τώρα, αν κάποιος τον
1: πάει, δεν τον έβγαλε. Εσύ.
0: Αυτό είναι θέμα προπονητών. Εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ.
1: Προπονητάρε.
0: Κοστούλας, άλλη παιχτάρα. Για μεταγραφή δεν είναι γι' αυτό.
1: Παιχτάρα.
0: Αθανασίου δεν είναι για μεταγραφή. Τι συζητάμε, Μπουχαλάκης. Σε έχει πετάξει τα μάτια έξω. Έχει γίνει μπούσκετ της Ελλάδος.
1: Ναι, γιατί τον πήρες.
0: Ανδρούτσος.
1: Γιατί τον πήρες.
0: Έχω το Μεϊτέκι.
1: Έχει το Μεϊτέκι.
0: Ναι, τραυματία. Χάρη μας λέγεται.
2: Να προσθέσω ένα λεπτάκι απλά για τον Κοστούλα. Χθες ήταν σκάουτερ της Ρώμα στο Παγκρίτιο.
1: Όλοι αυτοί εδώ.
2: Ο Σταυλαρίτης, ο οποίος
0: συνεργάζεται με τη Ρώμα.
1: Όλο το καλό δεν γίνεται για τον Όφη. Για 4-5 παίκτες θα πάρουμε μεταγραφή.
0: Γιατί Όφη δεν έγινε καλό Όφη. Ξαφνικά Όφη έχει πάρει δύο τρόπες 6 μήνες. Παίζει Ευρώπη, βαίνει εκατομμύρια ο Μπούσης, δεν έγινε για τον Όφη.
1: Για τον Όφη.
0: Όταν πάει καλά η όλη η ομάδα, θα πάει και ο οργανισμός.
1: Πάει ο νους.
0: Ο νους, εγώ λέω, ο Ολυμπιακός δεν θα τον αφήσει ξανά στον Όφη. Κράτα το τώρα που το λέμε Σεπτέμβριο. Σου λέω ότι ο νους, όταν θα είναι να πάει στον Ολυμπιακό, πει εδώ έχω 100.
1: Ο Ζώτα Σίλβα δηλαδή καλύτερος είναι από τον νους.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι καλύτερος. Αλλά έχει καλύτερο μάνατζερ.
1: Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε αν είναι καλός ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Αν ο μάνατζερ μας κάτσει καν αυτοκίνητο, πούμε. Και εμείς
0: θα πούμε μας κάτσει καν αυτοκίνητο, ναι. Φούντας και Κόντρο, ο οποίος Κόντρο μπήκε κατευθείαν. Γι' αυτό σου λέω, όταν ο προπονητής έχει φτιάξει την ομάδα, όποιος και να έρθει θα γίνει καλός. Τσαπ, τον κουμπώνεις μέσα και το σύνολο σε κάνει καλύτερο. Σου λέω τι γίνεται.
1: Θες να το διαλύσει τον Όφη. Στείλ την Κοντζάρεβα 3 μήνες, το διαλύσει.
0: Εντάξει, χαίρομαι πολύ.
1: Μας φέρεις
0: παραδείγμα. Χαίρομαι πολύ. Αυτά να τα ακούει η Βασαβίδης. Εμένα το λες.
1: Το ποντιακό.
0: Εμένα το λες.
1: Το ποντιακό.
0: Αν δεν καταλαβαίνω ότι κάνει το ίδιο λάθος κάθε καλοκαίρι που οι μεταγραφές γίνονται όλες 25 Αυγούστου και προσπαθώ να φτιάξω ομάδα Νοέμβριο.
1: Τι είναι ο Σαβίδης.
0: Τι είναι.
1: Πόντιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει μπροστά το κεφάλι του ποδοσφαιρικά.
0: Ποδοσφαιρικά δεν ξέρω. Ποδοσφαιρικά. Αλλά κάθε χρόνο έχουμε 25 Αυγούστου και ξεκινάνε μεταγραφές.
1: Πρόβλημά σας.
0: Ωραία. Αυτό αποτέλεσμα είναι κοντά
1: πρόβλημά σας.
0: Πρόβλημα. Όφη είχε έτοιμη την ομάδα, δεν πήραξε προπονητή, δεν πήραξε παίχτες, έβαλε και μια πινελιά και τελείωσε η ομάδα ο Μίλους. Λοιπόν, μπράβο στον Όφη. 2-0 χθες τα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Φούσκωσε το στομάχι μου, σταμάτα με αυτόν τον Όφη.
0: Τι να κάνουμε, είναι στο επίκεντρο. Η Ζάσμπουργκ πέρασε από τη Λεύσκη 0-1.
1: Κάνατε τίποτα, κολόμισε ο κόσμος.
0: Γιουβέντους 5-0 την Αϊμέγεν, βέβαια.
1: Γιουβέντους.
0: Εγώ όχι χθες, αλλά τα παιδιά πήγαν καλά. Εγώ κόλλησα στο goal και over της Γκιλουάζ. Δεν πίστευα ότι θα βάλει goal η Πιλτζέν. Δεν έβαλε goal.
1: Και goal και over παίζει και τον Όφη πολύ.
0: Ναι, και τον Όφη. Και τον Όφη. Εντάξει, ο Όφη ήταν να δεχτεί goal χθες, τώρα κατά ψέματα. Απλά όταν έχεις καλό φεγγάρι, καλή αύρα, καλό κλίμα, θετικά vibes, λειτουργούν όλα υπέρ σου. Ναι, ο Όφη χθες ήταν να φάει τουλάχιστον ένα goal. Αν θέλουμε να το δούμε ποδοσφαιρικά.
1: Χρειάζεται και τι.
0: Χρειάζεται και τι, γιατί είναι καλό το κλίμα. Ναι, οκ. Okay. Η Μπεσίκτας έριξε 4 τη Μαρσέικ. Η έκπληξη ήρθε από την ομάδα της Τορένσε που πέρασε από τη Λίλεστρομ. Αυτή είναι Β' Πορτογαλίας. Πέρσι πήρε και αυτή.
1: Ζει, κύπελο,
0: ναι, και αυτή ζει κάτι αντίστοιχο με τον Όφη. Β' κατηγορία.
1: Δεν αφήσετε καμιά ομάδα να πάρει Β' εθνική το κύπελο 100 χρόνια.
0: Πότε έχει πάρει.
1: Πού να αφήσετε.
0: Το πήρε πέρσι απέναντι στην Sporting Λισαβόνα. Η Τορένσε. Η Τορένσε. Έτσι, η Τορένσε πήρε το κύπελο πέρσι με τη Sporting. Φέτος ο Μίλους κατευθείαν Europa League. Έτσι. Και πήγε και έκανε νίκη με στη Λίλε.
1: Πού να αφήσετε εδώ εσείς.
0: Μεγάλη νίκη Φέρετς Βάρος.
1: Πήγε ο Πιερικός σε ημιτελικό κυπέλλου με τον Πάουκ, στείλατε τον Ζλατάνο.
0: Πάλι ο Πάουκ μέσα. Άλλη,
1: το κάψατε τον Αλέφατο εδώ με τον Πιερικό.
0: Ολυμπιακός,
1: πήρατε το κύπελλο το
0: 1994. Έχουν ρημάξει 50 χρόνια από το 40 μέχρι το 80-90, κάναν ό,τι θέλανε.
1: Άφησε,
0: θυμήθηκε μία χρονιά του Πάουκ.
1: Άφησε τον Μανιάτης να πάρει
0: κύπελλο.
1: Η Τρίπολη, τα κεντρεχείς. Η αδικημένη του Βορρά. Ήρθε εδώ Πιερικό.
0: 60 χρόνια, 70 τον Πάουκ θυμηθήκε. Σε χρόνια κιόλα που άλλοι κόβαν και ράβαν, άστο Πιερικό.
1: Ήρθε ο Πιερικό, έκανε κουδούνι εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Το φάγανε να πούμε.
0: Ό,τι θυμάται, χαίρεται ο Μπαγάσα. Ό,τι θε, σαν την παμπόγρια κάνει.
1: Η αδικημένη του Βορρά να είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν... Και άλλοι οι παρθένε του Πειραιά που απειλούν. Η θηρά 7, τι είπε. Τι είναι ρε Κασιασάκια, του λέω τι θε. Θηρά 7, τι είναι το πρόβλημα.
0: Κοστούλας ή Μιχαηλίδης, σε ρωτάει ένας φίλος.
1: Κοστούλας
0: ή Μιχαηλίδης.
1: Και οι δύο μαζί.
0: Και οι δύο καλοί, και οι δύο, ναι.
1: Ένας δεξιά, άλλος αριστερά. Ο άλλος είναι δεξιοπόδαρος και άλλος είναι αριστεροπόδαρος.
0: Λοιπόν,
1: Μιχαηλίδης, το θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, όμως το θέλει ο Πάοκ να το κάνει την ανανέωση. Τελειώσει. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα πούμε σε Μούντα ανανεώσεων.
1: Πάρε την κοντζάρα
0: που
1: του δίνει τα λεφτά.
0: Έχουν μπει μπροστά οι δύο ανανεώσεις του Ζήφου.
1: Ποιο έχει μάνατζερ ο Μιχαηλίδης.
0: Νομίζω τον Κουτσολιάκο, νομίζω.
1: Κουτσολιάκο.
0: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Ας τι κάνει να
0: πιάνει. Νομίζω πως είναι ο Κουτσολιάκος.
1: Ας τι κάνει ένα δώρο την κοντζάρβα. Ο Κουτσολιάκος να τον δώσει.
0: Λοιπόν.
1: Κουτσολιάκος τον παράτησε να πούμε.
0: Δείξε τα λεφτά που πέσουν αν κονόμησε ο κόσμος.
1: Για ποιο λέει.
0: Και τι έχει βάλει Όφη και Κανελόπουλος. 2-2 το. Εσύ το έδωσες 2-2.
1: 2-2.
0: Α, ναι. Σε έπαιξε ένας φίλος. Αντί να παίξω το μεγάλο Γρηγόρη, λέει έπαιξα το ραπ. Εντάξει, ο 2-2. Θα μπορούσε να βάλει γκολ. Τώρα. Χθες είχαμε και κύπελο για να τα τελειώσουμε λίγο γιατί πιάσαμε πολλά.
1: Τι είχαμε?
0: Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1.
1: Τι έγινε, Καλαμάτα? Τι έγινε, κύριε Σαμαρά, που θες να βγάλεις κόμμα? Έσαι λες και τον προποντή για να φέρουμε ένα με τη Λάρισα να πούμε.
0: Σοφάρισε προς το τέλος, παραλίγο η Λάρισα να το βγάλει.
1: Στο τέλος να μην σοφαρίσαμε.
0: Εντάξει, έκανε αρκετές. Στο Ελλαδιστάν ήταν καλύτερη χθες.
1: Στο Ελλαδιστάν για να βγω θες προποντή πρέπει να έχω μέσω βουλευτή να πούμε.
0: Εντάξει, μην τα λέμε πάλι αυτά, τα είπαμε. Κάθε φορά που λέμε Καλαμάτα, μην λέμε.
1: Πάρ το 1-1 τώρα για
0: μένα. Πάρ το 1-1. Και η ΑΕΚ στο μάτς το εντυπωσιακό, το χορταστικό, διέλυσε 8-1 τον Πανσεραϊκό. Εδώ τώρα μπαίνει στην εξίσωση το ερώτημα. Αν έπρεπε να το φτάσει στο 8 που έφτασε, ή αν μπορούσε να σταματήσει στα 5.
1: Γιατί να σταματήσει στα 5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάνω το ερώτημα.
1: Η ΑΕΚ θα την πατήσει από αυτά τα 8-1.
0: Αυτό λέω.
1: Από αυτά τα 4-0.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Θα ο Βάργα τι έπαθε.
0: Ο Βάργα τον χάνει σίγουρα. Ο Θλάση λέει.
1: Αρχίσαμε. Δικαίωση είναι αυτό.
0: Ο Βάργα θα μείνει σίγουρα εκτός με τον Βόλο.
1: Θα ετοιμάσουμε
0: τον Ρότα. Θα προλάβει το πρώτο μάτς μετά.
1: Ετοιμάσου Θλάση Ρότα μου κουντή. Σας κάνει 8-1, ε.
0: 8-1 τον Πασεραϊκό.
1: Τον Πασεραϊκό. Τι αυτό ο Πασεραϊκός 8-1.
0: Αυτό λέω. Εσύ θα σταματούσες στο 6-0, ας πούμε, που ήταν το ημίχρονο.
1: Στο 4-0.
0: Όχι, το ημίχρονο ήταν 6-0.
1: Σταματάω. Βάζω τους αναπνευματικούς.
0: Ναι.
1: Τι θα το κάνω, δηλαδή. Να κάνω τι το κέ στον Πασεραϊκό. Και ο Πασεραϊκός τι πήγατε να κάνετε εκεί. Ζεμπέκικα χορεύατε.
0: Χθες το σήματο το φώτισαν μαύρο. Ότι ήταν μαύρη νύχτα για τον Πασεραϊκό.
1: Δεν βέβαια ήταν μαύρη νύχτα. Ποιοι ήταν οι δύο στόπερ.
0: Του Πασεραϊκού.
1: Οι δύο στόπερ. Τα είδα τα γκολε. Όλα εκεί στην καρδιά τα βάλα.
0: Εκεί στην καρδιά τα βάλα.
1: Ποιοι είναι οι δύο στόπερ.
0: Του Πασεραϊκού. Οι δύο στόπερ είναι. Η Άγια του Μαξί άξιζε. Ναι. Ο Καρασαλίδης με τον Αλιατίδη.
1: Δηλαδή με δύο πόντιου.
0: Καλά, τι σε φταίνει τώρα.
1: Δύο πόντι, center back.
0: Σε φταίνει πόντι. Εδώ να ξέρει, η βαθμολογία,
1: ναι.
0: Η βαθμολογία ναι. Στα site για το Μάνταλο είναι 10.
1: Ναι.
0: Χθες. Έχει 4 ή 5
1: σε center back τα ονόματα. Καρασαλίδης.
0: Καρασαλίδης και Αλιατίδης.
1: Αλιατίδης.
0: Ναι.
1: Θα βάζες ποτέ δύο stopper πόντιου σε ευθεία.
0: Έλα τώρα εσύ.
1: Βάλανε δύο πόντιου center back στο Πασεραϊκό ρε Βοσνιάδη για όνομα του Θεού. Φάγαμε τα ψάρια εκεί την ημέρα, δηλαδή ναι. Έπρεπε να ξαναφάμε να σε ειδοποιήσω. Δύο stopper πόντιου θα μη βάλεις. Για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, εσύ τώρα, εντάξει. Okay,
1: συνέτερους δύο πόντιους βάζει σε μαγαζί. Θα στο τεινάξουν
0: στον αέρα. Έτσι. Ο Ηλιάδης έβαλε τον γκολ.
1: Ποιος?
0: Ο Ηλιάδης έβαλε τον γκολ της τιμής για τον Πασεραϊκό. Μπακ
1: δεξί, ποιος ήταν στον Πασεραϊκό?
0: Ο Άνταμ.
1: Ποιο αριστερά?
0: Ο Αρμουγκόν, πώς λεγόταν.
1: Αρμουγκόν.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει για την Αφρική ελικόπτερο να το στείλω.
0: Ελικόπτερο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ με Μπαλαμώτη έπαιξε. Αλεξίου που βάλε και αυτός γκολ και Βίτα. Γεωργίευ και Λυκογιάννη.
1: Με τον Μπαλαμώτη, τερματοφύλακα παίζα και τον Αλεξίου.
0: Βιτάλη Καρίνε, Ζωάο Μάριο, Μάνταλο, Ζουμπκόφ και Βάρκα. Έβαλε και το πρώτο γκολ και ο Ζουμπκόφ. Ο Βάρκα είναι η είδηση ότι χτύπησε. θλάσιμη οικό τραυματισμό, χάνει σίγουρα τον Βόλο, είπαν αυτά.
1: Δεν τον λυπόμαστε τον κύριο. Εγώ... Είναι προπονηταράς, αλλά αυτά τα τεντώματα.
0: Έπρεπε να τον ξεκουράσει. Φού είναι 6-0 το μάτς, βγάλ τον έξω, ρε φίλε.
1: Είναι σαν να πάρει τη χοντρή μες στο πιλάτες και να την τεντώνει 2 ώρες. Άστινα να κάνει καμιά διάταση. Ναι. Αν είναι δυνατόν να με τη χοντρή μες στο πιλάτες.
0: Να κάνει μέσω πιλάτες. Χαλάρωσε έτοιμα λίγο.
1: Έχει τη χοντρή σε πιλάτες.
0: Εγώ δει.
1: Στην Αθήνα έχω πάει και
0: τρελάθηκα. Εγώ έχω δει.
1: Λέω τι με έφερε εδώ πέρα.
0: Θέλω ευληγησία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κύπελο χθε που η ΑΕΚ πέρασε. Πρώτη βέβαια να πούμε ότι αυτό να το αναφέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ότι στις ισοβαθμίες μετράνε τα γκολ, τη διαφορά τερμάτων. Δηλαδή κάποιοι που λένε.
1: Λες τώρα η Άκη θα μείνει έξω, δηλαδή.
0: Όχι, για την πρώτη τετράδα. Ναι. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες λογικά θα πάνε με το απόλυτο. Όποια έχει την καλύτερη διαφορά τερμάτων θα περάσει.
1: Εσείς εκεί στο Πανσεραϊκό ότι βάλανε μαύρη.
0: Ναι.
1: Ή μαύρο βάλανε. Στο σήμα τους βάλανε μαύρο.
0: Το κάνα μαύρο σαν. Ναι,
1: ότι τα μαύρη βραδιά. Το ΠΑΟΚ τα αυτογκόλ δεν βάλετε μαύρο στο σήμα. Ρε, σέρα,
0: πάλι ΠΑΟΚ. Ρε τι κόμπλα έχεις με αυτό το ΠΑΟΚ.
1: Όταν πετάγατε τα αυτογκόλ με τον ΠΑΟΚ.
0: Τι κόμπλα έχεις. Δεν βάζετε μαύρο να πεις. Οι δύο θα είναι ΠΑΟΚ που μπορεί κόμπλα. Γιατί δεν λέει ο ραπ για την κομπλεξική ΑΕΚ που δίνει πολλά γκολά. Μα δεν μα είχε να σπάω και δεν μα είχε ζαλίσει.
1: Το λέω.
0: Ε?
1: Το λέω και ποδοσφαιρικό το λέω. Κάνουν μεγάλα λάθη κόμπλε. Καλά τα λέει. Ναι. 8 το Πανσεραϊκό. Σιγάρε. Έβαλε στο Πανσεραϊκό 8 γκολ.
0: Ναι, έπρεπε.
1: Τσιπανάκο μια εβδομάδα θα τρώει ρύζι τώρα για πάνω.
0: Έπρεπε ναι, να, λίγο να χαλαρώσω.
1: Βέβαια.
0: Έπρεπε λίγο να χαλαρώσω.
1: Βέβαια.
0: Στο 6-0 τράβα χειρόφρενο και είσαι μια χαρά. Κάνε πασούλε στο
1: 6 γκολ σε ημίχρονο δεν τρώει. Ούτε ξέρω εγώ.
0: Έφαγαν 6 γκολ.
1: Η μεικτή Μπεκρίδων Ανατολική Τράκη θα πω.
0: Τελειώσαμε με τα κυπελικά. Η ΑΚ έκανε το 2-2.
1: Για δώσει φωτογραφία το Σαββίδι.
0: Μια χαρά είναι ο Ιβάν.
1: Τι τρίχα έχει στο χέρι.
0: Καλά, τώρα τον είδε.
1: Βλέπει πουλόβερ για ελέφαντα.
0: Τώρα τον είδε. Τι είναι. Ενώ εσύ. Άστε να δω. Εσένα από την πλάτη πλέκει πουλόβερ. Όχι από το χέρι.
1: Με παράτησε η Τζέννη ένα μήνα, δεν με τα έκανε.
0: Γούλβεριν με έχει γίνει. Δηλαδή, παιδιά, κράζει τον Ιβάν για την τρίχα στο χέρι. Αν το δείτε στην πλάτη, η μπλούζα έχει 6,5 εκατοστά από την τρίχα.
1: Θέλω να την πάω τώρα στο.
0: Πού δε, στο Λουτράτι.
1: Λουτράτι είναι Αρδαία.
0: Α την πώ θα είναι, πολύ
1: ωραία. Δεν εμφανίζομαι με αυτό το πουλόβερ εκεί πέρα, θα με ξυρίσει.
0: Εξήρισε τον Τζέννη. Και μ' αρέσει που κράζει το Σαββίδι για την τρίχα στο χέρι.
1: Τη
0: δικιά αυτή τρίχα στην πλάτη που είσαι σαν γούλφερ είναι έτοιμο να βγει.
1: Πουλόβερ σε ελέφαντα.
0: Στο Πασέλινο να βγει να του ρημάξει όλου. Λοιπόν, τα χρωστούσε η ΑΕΚ του Πασαρικού ολόκληρο ποτάδεμα μα έκοψε, λέει παιδιά. Μην λέτε ότι θέλετε. Α, ναι. Σωστά με το 2-2. Εδώ ναι, ολόκληρο ποτάδεμα σε τότε με την κάβα του
1: Άσου. Ο Θανασιάδης έκανε λάθος.
0: Ναι. Στις Σέρες, παιδιά, έχασε
1: πήγατε
0: το
1: πρωτάθλημα. Πήγατε την μπάλα στο κόρνερ τότε και αντί να κρατήσετε την μπάλα στο κόρνερ, κάνατε σέντρα και φάγατε κόντρα σας πιο Πανσεραϊκός.
0: Να δεις που δύσκολα θα βγει ο Πασαραϊκός φέτος. Λέει υπάρχει γκρίνια λες στην ομάδα.
1: Εγώ με τον Μαρκόπουλο έκανα ένα καφέ προχθές.
0: Ποιος θα βγει τότε, Πανιώνης και
1: τον Μαρκόπουλο. Εγώ έκανα ένα καφέ με τον Μαρκόπουλο, γνώρισα τον πρόεδρο, Σούλης καλά φίλος χρόνια. Θα βγουν, έχουν.
0: Πες του να μην μιλάει άσχημα για του ποντίου, θα θύγει η γιαγιά Ζαμπέτα στον ύπνο και θα τον πλακώσει στο ξύλο. Καλά σε λέει. Mm. Ναι, καλά σε λέει. Να σε κάνει χορηγία, λέει ο φίλος μου Στέφανος, σε ένα σιλκεπίλ.
1: Ποιο είναι το σιλκεπίλ?
0: Αυτό που τραβάει τρίχη. Σιλκεπίλ.
1: Πονάει αυτό.
0: Πονάει, ένα σιλκεπίλ να σε κάνει.
1: Λοιπόν, πρέπει να πονάω στη ζωή μου για το κάθε τι έχω, δηλαδή σιλκεπίλ.
0: Εν τω μεταξύ, κανένα δεν λέει τον Πασαρικό που έβαλε τη δεύτερη ομάδα, ούτε ένα βασικό ήταν αυτό. Ναι, μου στέλνει ο Μάριο ότι η ΑΕΚ έβαλε αλλαγέ. Ναι. Και ο Πασαρικό έβαλε αλλαγέ όμω.
1: Ναι, αλλά αν πα να ξεφτυλιστεί, εδώ δεν βάζει αλλαγέ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Η ΑΕΚ δεν του.
1: Δεν πήγε το μυαλό του ότι θα φάει 8.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όντω, όντω. Αυτά με τα κυπελικά, με τα ευρωπαϊκά θα επιστρέψουμε να δούμε την πέμπτη αγωνιστική όμω τώρα.
1: Έτσι ναι, έχουμε και μετά ραχάτμπαξε.
0: Τι ραχάτμπαξε.
1: Ραχάτ 2 εβδομάδες.
0: Α, ναι, μετά θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη εμείς εδώ, γιατί έχουμε πολλά σημαντικά μπασκετικά.
1: Τι έγινε, ο Πετρίδη?
0: Ανακοινώσεις.
1: Δίνουν ειδήσεις, να πούμε, στο δεν κοινό
0: ξέρω,
1: ότι
0: ξέρω,
1: θα κάνουμε την Euroleague. Να...
0: Δεν πες ξέρω, θα μας τα πει ο Πετρίδης. Σήμερα ξεκινάει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει. Γιαννακόπουλος πέταξε βουβούλες θες, έτσι.
1: Η Παύλος.
0: Είπε λέει και άλλες φορές. Παύλος Γιαννακόπουλος. Το τουρνουά του μπαμπά του.
1: Άμα γίνει δηλαδή κανένα τουρνουά. Αλέκος Αλεξιάδης, θα πάτε στο Χαριλάο να κάνετε. Θα συμμετάσχετε.
0: Γίνεται τουρνουά.
1: Τι να συμμετάσχει.
0: Γίνεται τουρνουά και δεν το ξέρουμε.
1: Τη συμμαχία, δηλαδή, γιατί εσύ τη συμμαχία με τον Παναθηναϊκό τη βλέπεις.
0: Μιλάς υποθετικά σε όλα τα πράγματα.
1: Συμμαχία με τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ λέω σίγουρα θα πηγαίναμε.
1: Συμμαχία με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ κάνεις. Και ο Άρης με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει.
1: Συμμαχιούλες. Συμμαχιούλες κάνετε.
0: Σ' άρεσε.
1: Σ'
0: αρέσουν αυτά τα ίδρυκα. Κάπως πρέπει να πάει ο καθένας. Έτσι δεξιά, αριστερά, τώρα σε έχουν δουλευταρά όμως. Σε έχουν δουλευταρά γιατί εσύ δεν σκαμπάζεις.
1: Το μεσημέρι εγώ άλλο δουλευταρά.
0: Λοιπόν, χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα. Πριν αρχίσετε το οικογενειακό group chat να προτείνετε γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξάδερφα, μπες μια βόλτα στο Δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα με θυμηθείτε. Ερμάνος μου, μικρό, ενάρετο διαφημιστικό, ραπ και κουλ, πάντοτε τσίτα τα γκάζια. Τελικά η αλλαγή ώρα μάλλον καλό μας έκανε, γιατί ερχόμαστε εδώ σπιντάτη, έτσι και με μπουκαδούρα δυνατή. Επιστρέφουμε με πέμπτη αγωνιστική να δούμε πρόγραμμα σούξου μούξου, ενδεκάδες, ρόστερ, τα ματσάκια, μπάσκετ, Πετρίδης, Ευρωλίγκες, φιλικά, τουρνουά, γραμμές, παρεούλα μέχρι και τις 12.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim στο Παγκρέτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League πέτυχε χθες όφη χάρη στα γκολ των Ναϊτόρ και Κανελόπουλου. Με το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσεραϊκού ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Στη δεύτερη χθεσινή αναμέτρηση της διοργάνωσης, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League αύριο Σάββατο. Η αρχή γίνεται στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Κηφισιά στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Αμέσως μετά στις 7.30 το απόγευμα, η Θεσσαλονίκη καθυλώνεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφαλείας. Γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια είναι η Κυριακή, καθώς ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5 και ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 6. Το αγωνιστικό μενού συμπληρώνουν οι μάχες Σόφια Αστέρα στις 7, Καλαμάτας Παναθηναϊκού στις 7.30, ενώ η αυλαία της βραδιάς πέφτει στις 9 στο Αγρίνιο με το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εκτός συνόρου στο Αμπου Ντάμπι θα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μιστακίδης για το EuroLeague Super Cup. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα έχει κρίσιμες επαφές με στελέχη της διοργάνωσης με φόντο την απόκτηση της άδειας φρασάης για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2392.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
18: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
19: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
18: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Θέλεις οικονομία?
19: Θέλεις μασούτι.
18: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
21: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
22: Πλακάκια.
21: Ωραία. Πόσα?
22: Δεν ξέρω.
21: Τι σχέδιο?
22: Δεν ξέρω.
21: Τι χρώμα?
22: Δεν ξέρω.
21: Τι ξέρεις?
22: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
21: Tile Days?
22: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
21: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
23: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
24: Στα καλύτερα που έλκονται.
23: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
24: Μπράβο,
23: Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
25: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
26: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
27: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.200 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.900 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 449.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο

0: Η Superbet και το Metropolis 95 και 5 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν μονές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλέστε τώρα στο 23 10 90 90 90. Οι 5 πρώτες γραμμές, ερμάνος μου, κερδίζουν 5 μονές συμμετοχές για το δρόμο υγείας. Good morning, καλημεράρες όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, ράπ εδώ, κούλ εδώ, Κάζα Σαπλήκτρα και ο Χάρης Μανουλίδης δίπλα μας, γιατί έχουμε κίνηση, έχουμε γκάλωπ, έχουμε σουσού.
1: Το γκάλωπ το οποίο σήκωσε και αρκετή συζήτηση προηγουμένως.
0: Για τις μετακινήσεις.
1: Ναι. Θα δώσει και την απάντηση το κοινό, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σου. Σήκωσε και αρκετή συζήτηση προηγουμένως.
0: Για τις μετακινήσεις.
1: Θα δώσει και την απάντηση το κοινό, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.

0: παιχνίδι του, το, αυτό που έρχεται του Άρη με τον Ηρακλή, την θέληση των δύο παδών των ομάδων να ανταλλάξουν εισιτήρια μεταξύ τους. Η πολιτεία έβαλε stop και εμείς ρωτάμε εσάς αν θεωρείτε ότι είναι αν είστε υπέρ ή κατά των μετακινήσεων, ναι, των οπαδών. Ναι. Παίρνετε αφήν την ψήφα σας και σε μια ώρα από τώρα.
1: Όπως καταλάβατε, έχουμε εσύ πια.
2: Για να δούμε, ναι, μασαχούρε νοικοκυρέ, ναι,
0: υπέρ. Υπέρ με τα χίλια.
1: Υπέρ και εσύ.
0: Κωστή, να σου πω κάτι.
2: Φοβάσαι, μη φας και ένα σοφάκι στον
0: δρόμο. Να σου απαντήσω.
2: Φοβάσαι, μη φας και ένα
0: σοφάκι. Να σου απαντήσω.
2: Α, σου φάνε τα
0: μάτια. Τα περισσότερα επεισόδια γίνονται εκτός αγωνιστικών χώρων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν κάποιος θέλει να βρεθεί
1: και από
0: με τον
1: τότε που σταμάτησαν και οι γρομές, έχουμε και τα μαχαιρώματα.
0: Αν κάποιος θέλει να βρεθεί με τον άλλον, βρίσκεται. Δεν έχει καμία σχέση αν θα μετακινηθούν ή δεν,
2: κατάλαβα,
0: θα μετακινηθούν.
2: Πάω κι εγώ στο γήπεδο, φοβάμαι με ισοπακιάσουν. Κατάλαβα.
1: Να πούμε ότι η χθεσινή μεγάλη νίκη του ΟΦΗ μας έφερε μία ανάσα από τη δέκατη θέση. Κυριολεκτικά μία ανάσα, ουσιαστικά είναι μία ισοπαλία πλέον η διαφορά μας.
2: Περιμέναμε πως ένα και τον Άρη σωθήκαμε. Καλά που είναι ο ΟΦΗ.
1: Καλά, το ΠΑΟΚ τώρα μην το βάζει, είναι ίδιο παρανομαστή. Ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο είναι ομίλους και περιβαθμούς.
2: Φέτος τι κάνει.
1: Φέτος, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, 45.012 βαθμούς έχουμε εμείς, 45.125 η Τσεχία. Που είναι στη δέκατη θέση αυτή τη στιγμή.
2: Η Τσεχία, μαλώνετε εσείς τώρα.
1: Και την Πολωνία, που, έχεις, την Πολωνία, που την υποτιμάς εσύ την Πολωνία και σου λέω είναι καλύτερη από εμάς. Τώρα πάμε να τους φτάσουμε.
2: Δηλαδή τώρα ο Κουλούρης πήγε στην Πολωνία πρώτο σκόρερ.
1: Ο Κουλούρης είναι παιχτάρα, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι center for εδώ, ναι, στην Ελλάδα. Κάλλιστα.
2: Ποιον να φάει.
1: Όποιον θες.
2: Να φάει τον Ελαραμπή, να φάει ποιον τον Μωρόν, να φάει ποιον να πούμε.
1: Ποιο να φάει τον Ραστόντερ στον Παναθηναϊκό. Τον Ραστόντερ στον Παναθηναϊκό. Έναν από τους δύο μαύρους του ΠΑΟΚ, όποιο θες, βγάλε τον και βάλε τον Κουλούρη.
2: Να φάει
1: από τον Ολυμπιακό, να φάει το κουνούπι, ποιο
2: όπως λέγεται. Το μάγουλο.
1: Γιατί να μην το φάει, τι παραπάνω έχουν.
2: Το μάγουλο, τίποτα.
1: Τι παραπάνω έχω και άλλοι που σου λέω, τι παραπάνω. Το ξαναλέω, για μένα είναι φοράκλα. Στα 30 του πιο όριμος από ποτέ.
2: Με άλλα λόγια τώρα στα 30 δεν σας βλέπω, λέει.
1: Φυσικά. Φυσικά και είναι και πιο ακριβό πληρωμένος από όλους αυτούς, να ξέρεις.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στην πέμπτη αγωνιστική. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: Το οποίο θα ανοίξει το Σάββατο στις 7.
2: Ποιος παίζει?
1: Ατρόμητος Κηφισιά.
2: Ούτε στη φυλακή του Αλκατράζ δεν το βλέπεις αυτό το μάτι.
1: Δεν θα το δεις, γιατί ούτως άλλως σχεδόν την ίδια ώρα, μετά από μισή ώρα, βλέπεις κάτι στο Ατρόμητος Κηφισιά. Ή θα τα δώσεις στον Πετσό.
2: Θα με δώσεις λεφτά, θα τα πω στον Πετσό.
1: Μπράβο. Αυτό είναι. Τώρα είναι η τελευταία εισήγηση πάνω.
2: Είμαι καπιταλιστής.
1: Μ' αρέσεις. Θα σε δώσω λεφτά να τα πεις στον Μπετσό. Τελειώσατε.
2: Να τα πάρεις από τον κόκκινο να δώσεις εμένα.
1: Τέλος! Αλλιώς να διώξουμε κόκκινο. Κοίταξε, εσύ μπορεί να είσαι σαν guest, γιατί είσαι και πριμαντόνα. Επειδή δεν θα τα γράψεις, θα σε βάλουμε βιντεάκι.
2: Ναι.
1: Τώρα επειδή ετοιμάζουμε ανανέωση το site.
2: Πόσο το πληρώνεις το βιντεάκι?
1: Θα πληρώνεις, θα κάνεις. Πόσα βιντεάκια? Πόσα βιντεάκια θα κάνεις?
2: 8 το μήνα.
1: Ωραία. 50 ευρώ το βιντεάκι, δεν είναι καλά?
2: 50 ευρώ.
1: Ναι. Πόσα θες, ρε φίλε? 50 ευρώ το βιντεάκι.
2: 50 ευρώ το βιντεάκι.
1: Ναι.
2: Τι είμαι, 22 χρονών φοιτητής, θα με δώσει 50 ευρώ.
1: Θα κάτσει 2 λεπτά.
2: Σοβαρά,
1: θα κάτσει 2 λεπτά. 2 λεπτά και θα πας σε 50 άρκους σε 2 λεπτά.
2: Σε κάνω 40% αύξηση με
1: επιστημονικά. Άμα κάνεις 40, ωραία, θα σε δώσω, και μπόνους αύξησης.
2: Τι είμαι, βενζινάς, θα με δώσεις 2 ευρώ στη βενζίνη.
1: Θα σε δώσω μπόνους αύξησης. Άμα φύγουν οι εγγραφές και πάνε σε, πάνω από αυτό.
2: Α, συνεταιράκι θα με κάνεις.
1: Θα σε βάλω, ναι.
2: Σαν το φίλο του Βελαρούτσου, είδα να πάω ξύ. Λέει, πουλάω καλλιτικά να πούμε.
1: Ναι, θέλεις κάτι συνεταιράκι.
2: Λέει ανάλογα τις πωλήσεις.
1: Ναι, εγώ θα σε δώσω όμως και κασέρι.
2: Να πεις τη λογίστριά σου, βρε. Αφή από εδώ πέρα.
1: Ναι, θα σε δώσω και κασέρι.
2: 18 ώρες τη μέρα θα ασχολούμαι και με τα καλλιτικά.
1: 2 λεπτά θα μιλάς. 2 λεπτά να 50 ρε φίλε. Ποιος σου βγάζει 50 ευρώ σε 2 λεπτά?
2: 50 ευρώ 2 λεπτά.
1: Ναι, θα κάνεις ένα βιντεάκι, μπαπ, θα σου ανεβάζει ο Χάρης. Γκρακ θα το
2: σέματα.
1: 2 λεπτά, τι είναι?
2: Η Τζέννη έχει το τμήμα προμηθειών του Ιπποκρατίου και παίρνει βασικό μισθό.
1: Αυτά σε λέω τώρα. Λοιπόν.
2: Σωστά. Θα το σκεφτώ.
1: Σκέψου το λίγο, ναι. Άρης Ηρακλής λοιπόν στις 7.30 να κάνουμε μια στάση.
2: Τι λαϊβάρα θα κάνω.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό μάτς.
2: Τι λαϊβάρα θα
1: αυτό
2: κάνω.
1: Είναι καταπληκτικό παιχνίδι.
2: Και
1: δεν
2: μετά
1: το
2: για ρούμι να πούμε κάτω, ε.
1: Θες και ρουμάκι.
2: Ρουμάκι.
1: Τώρα. Ρουμάνα.
2: Προπόνηση 2 ώρες το πρωί.
1: Εδώ είναι ο φίλος σου ο Ρασβάν.
2: Βγήκατε.
1: Εδώ, εγώ είπα ότι είναι εδώ. Τώρα εσύ δεν. Εδώ είναι. Είναι από προχθές εδώ.
2: Ο άλλο ο κουβαρτά, ο μάνατζερ, το θέλει και αυτό.
1: Ο Γιώργο, όλοι και όλοι, βέβαια, εδώ είναι. Εδώ είναι,
2: εδώ είναι και ο Πανιώτη τώρα, είστε μέσα. Ναι. Οπότε εσεί δεν μιλάτε με τον Πανιώτη.
1: Καλά, άλλο. Άλλο αυτό, άλλο το ένα.
2: Πρέπει να κάνουμε δύο ραντεβού.
1: Δύο ραντεβού.
2: Τι πράγμα.
1: Άρε, μεγάλε Λούτσι. Μεγάλε Λούτσι. Φωτάρα Λούτσι, θα λες και θα κλαις, δεν εμφανίζεσαι.
2: Αλήθεια, ο Λούτσι, γιατί έρχεται στη Θεσσαλονίκη? Έχει
1: κανένα σπίτι, ρε φίλε.
2: Κανένα πρόσωπο να βλέπει?
1: Έχει σπίτι, ρε φίλε.
2: Ελά, έχει σπίτι.
1: Είναι...
2: Και εγώ στην Επανομή έχω σπίτι.
1: Ο άνθρωπος το έχει δηλώσει, είναι η δεύτερη πόλη μου.
2: Α.
1: Είναι η Ρουμανία και η Θεσσαλονίκη. Έχει ζούσει εδώ 10 χρόνια. Τι θες να κάνει, δηλαδή.
2: Δεν είναι η Ρουμανία.
1: Ναι. Λοιπόν, Άρης Ηρακλής.
2: Πάντως δεν ήρθα τα μούτρα σου.
1: Δεν ξέρει.

0: αν είδε τα μούτρα μου ή αν θα τα δει ή αν ποιον ήρθε να δει, τέλος πάντων. Άρης Ηρακλής. Σ' ακούω.
1: Πλήρωσε.
0: Εμένα ποιος θα με πληρώσει. Σε βάλω κέρμα, τι να σε κάνουμε. Τάξε μου, τάξε μου. Λοιπόν, Άρης Ηρακλής, ματσάρα, 7:30 το Σάββατο, χωρίς κόσμο του Γυρεού.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Χωρίς κόσμο, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Με τον Άρη να λέει ο Κάρης εσένα θα του βάλουμε 3-4 γκολ το ένα.
1: 4.
0: 4 γκολ το ένα. Καλά, ας κερδίσει πρώτα, γιατί εγώ το μάτς δεν το βλέπω εύκολο. Το βλέπω πάρα πολύ ισορροπημένο. Οι στοιχηματικές.
1: Δεν τον βλέπω, με λέει τον Ηρακλή.
0: Δεν μπορεί να το είπε αυτό έτσι. Αποκλείεται να το.
1: Στον αέρα, τύπο.
0: Έλα ρε που είπε δεν τον βλέπω. Δε, τι δεν το βλέπεις.
1: 4 γκολ να το βάλω. Τι να σε πει άλλο.
0: Λοιπόν, πάντως οι Μπουκ διαφωνούν και τον βλέπουν τον Ηρακλή.
1: Οι Μπουκ κάθε εβδομάδα αλλάζουν.
0: 1,65 το δίνουν τον
1: Μπουκ είναι τώρα του.
0: 1,65 με 1,70 παίζεται ο Άσος. Στο Βικελίδης.
1: Το διπλό δηλαδή πόσο είναι.
0: 5.
1: Άρα ο Μπουκ συμφωνεί με τον.
0: Βλέπει άσο, αλλά δεν βλέπει ένα 15-20. Το 4-0 είναι ένα 15-20. Αυτό λέω. Είναι σαν να λες είναι τελειωμένος ο νικητής και τώρα διαλέξε με τρίσε δάχτυλα. Αυτό λέει.
1: Μες.
0: Λοιπόν, εγώ πιο πολύ γκολ-γκολ το βλέπω, αλλά θα δούμε. Bet show, τελική απόφαση. Το Σάββατο θα την πάρουμε για τον ντέρμπι. Βλέπεις να έχει ένταση το μάτσε στο χορτάρι, να έχουμε κάρτες, ξυλίκι.
1: Θέλω να έχει.
0: Θες να έχεις. Άλλο το ότι θες. Τέλος πάντων, ματσάρα μετά από 15 χρόνια, το τελευταίο που παίξαμε.
1: Έχω βρεθεί εγώ σε Άρης Ηρακλής με ένταση.
0: Έχουν αυτά τα μάτσα, έχουν. Είναι τοπικά ντέρμπι, εντάξει.
1: Γι' αυτό δίθεν ότι ο Άρης έχει καλή σχέση με τον Ηρακλή, τρίχες.
0: Δεν νομίζω να είναι το καλοκαίρι. Ο Ρασβάν, έτσι πως είναι η κατάσταση, στον ΠΑΟΚ δεν έρχεται. Έτσι, φίλε που είπε στο καλοκαίρι να είναι.
1: Να αντικαταστήσει την Καμιλοπάρδε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ρασβάν, έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται. Σίγουρα δεν έρχεται. Λοιπόν. Ο πιο ακροπλωμένος παίκτης είναι τώρα στην Πολωνία ο Πέσονα, ο Κουλούρης. Φυσικά, είπαμε, είναι ένα.
1: Φαντάσου, πρωτάθλημα που έχει η Πολωνία.
0: Ναι, το οποίο είναι πάνω από το δικό μας.
1: Ο Κουλούρης είναι ο πιο ακροπλωμένος παίκτης.
0: Το ξαναλέω.
1: Φαντάσου τι πρωτάθλημα έχουν αυτοί απάνω.
0: Το ξαναλέω.
1: Οι Οστρογότθοι να πούμε.
0: Το ξαναλέω.
1: Φαντάσου.
0: Ακόμα δεν τη φτάσαμε την Πολωνία, Οστρογότθε. Είμαστε από κάτω της.
1: Βρε την Πολωνία.
0: Βλέπουμε τα κακαλά της.
1: Δηλαδή Πολωνία έχει τι.
0: Πάμε Πολωνία, Ρενονέ, λίγο να του δείξουμε τα γήπεδα της Πολωνίας να αναθεωρήσει. Το χειρότερο γήπεδο της Πολωνίας, ξέρεις
1: ποιο είναι?
0: Το χειρότερο γήπεδο της Πολωνίας. Τη ΑΕΚ το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα.
1: Τότε
0: τρέπεσε να μπει στα γήπεδα.
1: Τότε ευτυχώς που έπεσε ο κομμουνισμός και γίνανε άνθρωποι.
0: Εγίνανε.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ο Ηρακλής πάντως πριν φύγουμε από το Βικελίδης, με 3-4-3 θα παίξει από ό,τι μαθαίνω. Αθανασιάδης στο τέρμα.
1: Έχει να φάει γκολ Αθανασιάδης.
0: Βούρος, Πίνια και Ρος στα στόπερ. Στα χαφ κανονικά ο Σουρλής με Καουμπούε. Μένα ξέρεις τι μου αρέσει, ο Ματσάρη. Βρήκε χημεία, βρήκε ισορροπία, βρήκε ένα δεδομένο τέλος πάντων. Απ' τη μία πλευρά, να πούμε.
1: Ο μονοτονόφωνος θα τον κερδίσει.
0: Ο μονοπονόφωνος.
1: Ο μονοτονόφωνος.
0: Στα μπακ υπάρχει ο Σόρια δεξιά και ο Νανού αριστερά.
1: Σιγά τα μπακ.
0: Στα εξτρέμ Νιζέτ και Ήβι Λόπες που είναι ο παιχτάρας.
1: Καλός είναι ο
0: Λόπες. Παιχταράς. Και λογικά μπροστά ο Μαρκές. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Ματσάρη. Μετά το γενικό χαμό ήρθαν 20-25 παίχτες, το έχει ξεδιαλύνει και έχει καταλήξει
1: ποιος
0: ένα πλάνο.
1: Παίζει κάρτες ρε στο Bet Show να πούμε.
0: Κάρτες δίνει ο Μάτζιος.
1: Ο Μάτζιος.
0: Ναι, ναι, ο Μάτζιος.
1: Ρώταρε το Μάτζιο, είναι over 6 κάρτες να πούμε το Μάτζιο.
0: Ναι. Over 6.
1: Over 6.
0: Είναι. Μάτζιος αυτά θα ασχοληθεί σίγουρα με τις κάρτες.
1: Over 5,5 να πούμε.
0: Ναι,
1: πόσο
0: σίγουρα
1: δίνει.
0: Θα ασχοληθεί.
1: Παίξε το, αυτό το δίνω τώρα.
0: Αφού πιστεύεις τόσο πολύ στον Άσο, βάλε 10.000 ρε. Καλά σε λέει. Το 4-0 δίνει 30 απόδοση.
1: Ωραίος.
0: Ναι.
1: Κάρι! Βάλτα.
0: Τι είναι, πού να τα βάλει.
1: Στη μια εταιρεία.
0: Σε κάνει φίλοι. Κάνα 0-1 ο Μάρκες εδώ μετά που θα κρύβεσαι.
1: Τι να κάνει,
0: ρε. Τι να κάνει. Λοιπόν.
1: Σκόρδα πρόεδρο έχει ο Άρης για να κάνει.
0: Να έρθει, Σέρτζιο, να έρθει να πιούμε καφεδάρα. Το φιλαράκι μου από την Ιρλανδία. Είπαμε όπου για πάμε, έχουμε βρει.
1: Πόσες τράπεζες έχει κλέψει αυτό.
0: Γιατί να κλέψει.
1: Σέρτζιο, Ιρλανδία. Παοξή.
0: Στέλιο το λένε, ρε. Απλά Σέρτζιο, εγώ το. Ναι. Παοξάκη που πήγε πάνω στην Ιρλανδία. Το γνώρισα στο Σάμρο Κρόβερ Πάοκ. Το γνωριστήκαμε. Θέλω να ρωτήσω τι έγινε με τους παίχτες που θα έδινε η Ντόρτμουντ για την αγορά του Κωνσταντέλια.
1: Κάτι μιξιάρικα έστειλε εδώ.
0: Δεν, με την αγορά του Κωνσταντέλια δεν συνδυάζεται τίποτα άλλο. Η αγορά του Κωνσταντέλια είναι μόνη της. Ο Πάοκ απλά
1: τους
0: ασχολήθηκε
1: κάτι,
0: με τον Κώστογλου.
1: Που
0: λόγω ηλικίας ακόμα κάποια γραφειοκρατία τον κρατάει και δεν τον δηλώνει επίσημα στον ΠΑΟΚ Β'.
1: Πάτε στα
0: παίχτης είναι εδώ κανονικά.
1: Πάτε στα baby shop να του πάρετε μια κουδουνίστρα τον Κώστογλου.
0: Η over 5,5 κάρτες πληρώνει ελάχιστα, άρα πιστεύει πολύ ο Μπουκ θα έχει κάρτα. 1,57 να έχει 6 κάρτες στο παιχνίδι.
1: Άρα καλά το είδα το έργο.
0: Ναι.
1: Άρα
0: ο Άρης θα έχει μούφα απέναντι και όποιο κατάλαβε. Όπα. Αριανός μου το έστειλε αυτό.
1: Μα εγώ ξέρω ότι ετοιμάζεται.
0: Εσύ βουλωμένο γράμμα. Δεν πήρε το υφάκι τώρα του Κορδινάλιου εδώ πέρα. Μαρίνε, φούσκωσε.
1: Βουλωμένο γράμμα.
0: Πες τον, αν ήπιε καφέ όπως λέει με τη Μαρκό, τώρα είναι που δεν θα βγει κατηγορία. Α, για το που ήπιες καφέ με τον τέτοιο. Ωραία.
1: Ενώ εσύ το πλατίζει το πόδι που πατήσει.
0: Λοιπόν, χαρά, ε. Κυριακή, Σάββατο θα έχουμε τη ματσάρα. Επομένως εδώ στο Βικελίδης.
1: Η Λεβαδιά το βράδυ.
0: Όχι, Κυριακή, 5 η ώρα, έτσι ξεκινάει η βραδιά. Τώρα αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Στη Διεθνή Ολυμπιακή και ΑΕΞΙΔΕΣ τώρα πάνω κάτω την ίδια ώρα. Ας το προσέξουν λίγο. Δηλαδή τώρα αυτά δεν χρειάζεται πολύ επιστήμονας να είσαι. Εγώ είδα λίγο τις ώρες τώρα και λέω: όπα. Στη Λεβαδιά Ολυμπιακός 5 η ώρα, στο Βόλο ΑΕΞΙΔΕΣ 6 η ώρα. Θέλει λίγο προσοχή εκεί τώρα στο δικό δίκτυο Θεσσαλονίκης Αθήνας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με ψυχολογία μετά την νίκη, με καλή αύρα απέναντι στη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Έτσι είναι.
1: 0-2.
0: Κάπως έτσι, σβηστά και εγώ το βλέπω.
1: Δεν θα διώξανε το Χαράλαμπο από εκεί.
0: Ακόμα όχι το Χαράλαμπο, κάτι Ρουμάνους φαίνει, κάτι τέτοια φαίνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Τον ειδοποιήσαμε να πούμε.
0: Πού
1: πας εκεί, πού πας εκεί, δεν βάζει καμιά. Γαρδούμπα είσαι και αδύνατο, δεν τρώσει κιόλα.
0: Βόλος ΑΕΚ. Την Κυριακή στις 6 με πολύ κόσμο της ΑΕΚ που εξακολουθεί να είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια ο πιο ζωηρός, με την έννοια ότι γεμίζει γήπεδα.
1: Που κάνει και εκεί ζημιά ο Μπέος, ο Βόλος.
0: Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ξανά ζημιά. Ξανά ζημιά, ρε φίλε. Τρίτη ζημιά ξανά για την ΑΕΚ. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Χωρίς Βάρκα πάντως, που τραυματίστηκε χθες, έχει ζήνει. Έχει ζήνει, ρε φίλε. Δεν έχει ένα παιχταρά, έχει άλλο παιχταρά η ΑΕΚ.
1: Μειον ένα έχει.
0: Εντάξει. Χωρίς ένα 35 το διπλό, ένα 40 πάντως ο Μπουκ μου κάνει εντύπωση που δίνει πιο δύσκολο.
1: Βάλε και μια θλάση το ρότα την Κυριακή.
0: Φαγώθηκες, ρε φίλε. Μου κάνει εντύπωση ότι δίνει πιο δύσκολο το διπλό του Ολυμπιακού στη Λεβαδιά παρά τη ΑΕΚ στο Βόλο. Εγώ ανάποδα θα βλέπω.
1: Εγώ αν ήμουν Μπουκ, ναι. Αν με πέλανε, και εγώ ανάποδα θα τα βλέπω.
0: Πιο εύκολο είναι του Ολυμπιακού στη Λεβαδιά.
1: Ένα 30 τον αυτόν, ένα 60 την ΑΕΚ θα βάλει.
0: Ένα 50 την ΑΕΚ. Μην του κάνουμε και πλούσιου τώρα. Ένα 60 είναι πολύ. Θα οικονομήσει πολύ. Λοιπόν, Όφη Αστέρας. Κυριακή στις 7, ανά μία ώρα έχουμε και παιχνίδι. 5 Λεβαδιά Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης.
1: Και εδώ θα γίνει στραβή.
0: Λες θα κάνει και το Όφη μετά το ευρωπαϊκό.
1: Θα αρχίσει τα διπλά Όφη και θα γίνει Τσάρλεστον.
0: Λες, ε.
1: Ότι κάνατε κριτική, κάνατε καμιά βουτιά και στην πλατεία Κορνάρου πήγαινε κανένα.
0: Καλά,
1: να
0: γυλέ,
1: να πούμε, ναι.
0: Δώσε.
1: Και οι δύο.
0: Θέλω να πάω σε ένα κριτικό γάμο, όλο σε ποντιακού σήμερα, φίλε.
1: Πάνε.
0: Θέλω να πάω σε ένα κριτικό γάμο.
1: Κάνε και τη διαθήκηση μου, σε πυροβολήσει κανένα.
0: Σιγά, σιγά. Κάθομαι ακούω μαντινάδε όλο το βράδυ.
1: Εγώ να... σε ποντιακό και σε κριτικό γάμο, ναι. Χρυσάφι να με δώσουν.
0: Δεν πάω. Δεν εγώ έχω βαρεθεί να πηγαίνω εισαγωγικά φέτο. Έχω πάει σε 7 γάμου ποντίων. Έτσι. Θέλω και λίγο Κρήτη για αλλαγή.
1: Πήγα στον ξάδερφό μου τον Γιώργο την Παρτάλο. Παντρέχτηκε αυτό. Πόντιο πήρε πόντια.
0: Πού ακούστηκε όλη ώρα του. Άλλο Γιώργο.
1: Εκεί στη Λεμόνα.
0: Λεμόνα.
1: Πήγαν κάτι τετραρούχα.
0: Αλλιώ είναι λιμόνα και
1: δεν είναι τα φλάουτα εκεί. Τα τύρι τύρι τύρι. Πώ τα
0: λέω. Φλάουτα σίγουρα δεν έχουν.
1: Δεν ξέρω τι ήταν αυτά να πούμε. Ήρθε η θεία μου η Βάσο Αντώνη Γιώργο.
0: Πιο πολύ σ' αρέσει η λίρα η ποντιακή ή η κριτική.
1: Καμία λίρα δεν μ' αρέσει. Η λίρα η άλλη μ' αρέσει.
0: Η χρυσή λίρα.
1: Αυτή η λίρα
0: μα αρέσει όλους.
1: Την άλλη τη λίρα δεν μπορώ το κεφάλι.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ ποντιακή. Είναι πιο. Στο αυτή ακούγεται πιο
1: ξέρεις,
0: καλά.
1: Όταν μα παίρνει στου γάμου τότε με το ζόρι πιτσιρικάδε.
0: Σα κολούσε και καμιά λίρα.
1: Όχι ρε παιδί μου, το κεφάλι σου πόνο.
0: Καζάνι. Άσου καζάνι που βράζει. Φεύγει μετά και λε τώρα τι ταούλι έκανα.
1: Αγκαλιαζόντουσαν οι μηταράδε. Παίζαν ξυφομαχία με τι μύτε. Τι να σε πω τώρα, μιλάμε για σύψη.
0: Έλα αέρα η ΑΕΚ από το Βόλο. Τον Ιανουάριο θα δώσει και δανεικό και όλα καλά. Αλλά ο ΡΑΠ το Θημιάνι λέει μόνο.
1: Το Θημιάνι.
0: Για ΑΕΚ Βόλο λέει.
1: Θέλω να πιάσει ένα σου το Θημιάνι. Από 25 μέτρα πάει στο Γάμα να δω ότι τα αυτιά σα να πέσουν μέχρι τα γόνατα να πούμε. Το Θημιάνι.
0: Ναι.
1: Κάνουμε δημόσιες σχέσεις πριν το μάτσε. Πανετολικό.
0: Όφη Αστέρα λοιπόν στι 7. 7 και μισή. Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Ωραίο μάτς.
0: Τι ωραίο.
1: Διπλό και over.
0: Πέναλτι.
1: Τι πέναλτι.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Τα περνοκούρτισε με τον Πάο χθες. Πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δύο γίνανε με. Προχθές ένα τον έθεσε τον
0: Παναθηναϊκό. Τι κοίτα να δεις τώρα, επειδή έχει ποντάρει Παναθηναϊκό.
1: Δύο γίνανε.
0: Τρία γίνανε και ένα δώρο.
1: Δύο.
0: Πάρε και μια πίτσα δώρο.
1: Γιατί άμα το κάνω σε εσένα θα έλεγες. Ήταν το τράβηξε από τη φανέλα. Το τράβηξε από τη φανέλα. Δύο με ένα δύο.
0: Τώρα τι κόμπλα βγάζει με τον Πάουκ, μωρέ. Τι κόμπλα βγάζει, ρε.
1: Τον Παναθηναϊκό μιλάμε.
0: Ναι, αλλά πάλι τον Πάουκ ανέφερε.
1: Πόσα πέναλτι κέρδισε χθες στο κύπελο.
0: Ποιο.
1: Ένα.
0: Ένα, το πήρε.
1: Το πήρε.
0: Έχει πέντε στα πέντε.
1: Ένα ακόμα που δεν το δώσαν.
0: Α, θε κάλο.
1: Δεν ήταν.
0: Σε δώσω και ένα δώρο, αυτό λέονται.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, έλα τώρα πέρα από την νίκια. Νίκια. Κορυδαλό, εκεί δεν απέξουν.
1: Ο Παναθηναϊκό.
0: Θα γεμίσει εκεί με καλαματιανούς, με Ολυμπιακούς. Πάει για μπλόκο το μάτς.
1: Με το μέσο του Σαμαρά, τον προπονητή. Έλα ρε, άσε με τώρα.
0: Και στις 9
1: Εθνική Ομάδα Γυναικών τώρα.
0: Θα κλείσει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής στο Αγρίνο, βραδινό ματσάκι. Πανετολικό ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουμε να πούμε 2-3 μαντάτα για ΠΑΟΚ.
1: Τον πάρει, τον πάρει.
0: Ο Πανεκό.
1: Ποιο.
0: Θα περάσει.
1: Όλοι οι μεγάλοι θα περάσουν.
0: Εγώ λέω. Αυτό έπρεπε να κάνουμε, ρε Χάρη.
1: Πού να τα καταλάβει ο Χάρη και εσύ.
0: Τώρα που το θυμήθηκα.
1: Που δεν ξυπνά...
0: Ποια ομάδα από του μεγάλου δεν θα περάσει από τον Κυριακό. αυτό είναι γκάλο, πρεβίλε. Μου βάλατε τώρα ο παδού μέσα έξω.
1: Όταν μου έρχεστε 9 παρά 1 εδώ.
2: Εγώ αυτό ήμουν.
0: 9 παρά 1 εδώ, κύριο παιδιά, εντάξει. 9 παρά 1 ρε μπαγάσα.
1: Σχολά.
0: Έχεις κάνει φράπα με το μάγουλο. Θα πρέπει να ανάβεις λαμπάδα στον μπούζο που σε έχει φτιάξει την επιδερμούδα και το μυαλό σου είναι φρεσκαδούρικο. Σκέφτηκε ο άνθρωπος σε βάλει 9 η ώρα να έρχεσαι εδώ, όχι με καζάνι το κεφάλι από το βράδυ.
1: Να μην έχω πρωινό εγώ, να μην έχω μεσημεριανό.
0: Τι πρωινό, πρωινό εδώ με τους ακροατές μαζί, καφεδάκι, δουλίτσα, λίρες να βγάζουμε.
1: Ξέρεις τι λέει ο κόσμος,
0: Τι λέει.
1: Το έφτιαξε ο κουμπάρος μια χαρά το πρόγραμμα, λέει.
0: Αφού του τα έχει κάνει. Αυτή νομίζω ότι εγώ κόβω γεράβο εδώ πέρα του μεταξύ, εγώ καημενούλης, έρχομαι, φεύγω.
1: Έκοβες, έραβες, μετά δεν έκοβες, δεν έραβες, τώρα κόβεις.
0: Πας
1: τώρα στο ράψιμο. Μόλις δω το Ford Transit απ' έξω.
0: Δεν θα το δεις.
1: Απενεργοποιημένο με τα αλάρ.
0: Δεν θα το δεις.
1: Γιατί
0: θα
1: τα πάντα ρέει.
0: Τα πάντα ρέει.
1: Τσίκι τσίκι
0: τσίκι. Σούγκα ρέει Ρίτσαρσον.
1: Θα έρθει εδώ ο Φάλκον. Πώς το λένε.
0: Ο Φάλκον.
1: Ο δραμηνός με το αεροπλάνο. Ο Φάλκον.
0: Α, ο Πάνας.
1: Ο Πάνας.
0: Ναι. Ο Πάνας.
1: Νίκο μου.
0: Να κανονίσουμε. Ναι. Δεν ήρθα να τη δει στην Αγγλίδα εκείνη τη μέρα. Είχαμε μια Αγγλίδα όταν πήγαμε στην Ανοέτα.
1: Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια αεροπλάνα.
0: Ήλε, θα σου πήγαινε τσούς με τζέστα σε πήγαινε. Γιατί είχε αέρα εκεί στην περιοχή, στη χώρα των Βάσκων και δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα.
1: Άσε να ανοίξει η Βινούλα το δικό της το μαγαζάκι.
0: Και μετά.
1: Όταν θα γυθεί η ώρα.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο να δούμε ρεπορταζιακά.
1: Πάμε και στις Άλπεις να
0: βαράω. Ναι, σε πάω. Ρεπορταζιακά, ποιο είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε μετά. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, ναι.
1: Τι έχουμε, Tel News.
0: Έχουμε Basket News γιατί έχουμε τουρνουά, Super Cup, Ευρωλίγκες, μεταγραφές.
1: Petman News έχουμε.
0: Ό,τι θες έχουμε. Αλλά τώρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα έχουμε 30 χρόνια. Χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρες ιστορίες που έχει να διηγείται και ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης που είναι το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτή για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο φουλ με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεων μετρητών, jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή. Κεφαλιά γκολ. Ο Καμελόπουλος 2-0 όφι στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να τη δράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και όφι έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζοντας ότι ο σταθμός θα επανέλθει άμεσα στην πλήρη λειτουργία του. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών οδηγήθηκε νωρίς το πρωί η Ρούλα Πισπυρίγκου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας ψηφιακής διαδικασίας διορθώσεων στο κτηματολόγιο. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα το απόγευμα 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Θύσα, η οποία αρχίζει στις 6. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, από τις 4 το μεσημέρι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη θα εφαρμοστεί απόψε από τις 10 το βράδυ. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για το flyover. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφέλη σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Λίγο μετά τις 11, ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες παντού, όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool show στα αυτάκια σας. Κωστής Δαπτόπουλος, Νίκος Κουλιανός, Θανάση Καζαμπάκας απέναντι και Χάρης Εμμανουλίδης, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και όλος ο Μούργος ήρθε τώρα.
0: Με τους ομιλίτες σήμερα να είναι τους φίλους μας κριτικούς.
1: Φίλους σου.
0: Φίλους μου, ναι, φυσικά.
1: Όχι φίλους μου.
0: Δεν είναι φίλους, έτσι. Πώς θα πας Κρήτη, άμα δεν θες.
1: Έρχεται ένας πριν κανένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Αριανός, Σουπεράς.
0: Ναι.
1: Έλα από την Κρήτη. Από την Κρήτη.
0: Α, Σουπεράς από την Κρήτη.
1: Το Ηράκλειο.
0: Α.
1: Ωραία. Έρχεται εδώ. Τι κάνεις, του λέω, ήρθα εδώ στη φυλακή, είναι ένας φίλος μου, λέει, εδώ στο...
0: Ναι.
1: Τα διαβατά,
0: λέει, διαβατά.
1: Ναρκωτικά και τέτοια, ωραία. Να δοκιμάμαι εδώ, λέει, και τα λοιπά. Ήρθε εδώ, κάτσαμε παρέα. Έρχεται μια μέρα
0: πάλι. Εσύ που το βρήκες αυτό.
1: Ήρθε, με βρήκε αυτό.
0: Α, αυτό σε βρήκε, ναι.
1: Πάνε μέρα, λέει, μέχρι το... εκεί στο Εγνατία Τέρμα.
0: Τον πήγες.
1: Τον πάω να μου, είχα τον Μπατίστη Ζένς.
0: Α.
1: Στρίβω εκεί στο... από Εγνατία πάνω για να πάω τη Γονιδόν. Με παίρνει ο Τρέγιας τηλέφωνο εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Βάζω αλάρμ, λέω, για να μην μιλάω κτλ. Κάτι με ήθελε, ξέρω εγώ. Μια διαφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Επίσης ένα λεωφορείο με κάνει τα φώτα, μα συγγνώμη, το λέω. Εκείνη την ώρα περνάει και δυο.
0: Μοτοσυκλητές.
1: Άντε, ρε φίλε μου, λέει, συγγνώμη, ρε παιδιά. Και, αρχίζει και βρίζει τους ζητάδες τώρα άλλος μέσα από τα μάξι.
0: Πώς και έτσι, βρέθηκε.
1: Κλείνω τα παράθυρα, του λέει, σύνδεσαι.
0: Θα μας βάλουν μέσα. Καλά, εντάξει.
1: Όχι,
0: ενώ έφυγες, φταίμε πέσω.
1: Εδώ τώρα δεν είναι Κρήτη, ρε.
0: Ναι, ναι, εδώ φταίμε, εδώ φταίμε. Άμα φταίμε, ναι. Θα κάνουμε λίγο την πάπια.
1: Δηλαδή,
0: τώρα.
1: Μπελάδα βρω μαζί.
0: Μπελάς.
1: Άλλος με έκανε παραγγελία, δεν τα έφερε. Ή άλλη μαχαίρι
0: που σταμάτησε. Εντάξει, έκατσε στην κέντα τώρα, εσύ, τώρα, αφού είσαι περίπτωση. Μπελάδες, περίπτωση. Λοιπόν, ο Παυλέγκα είναι αφίβολος για την.
1: Τι έπαθε ο Παυλέγκα.
0: Δεν τον πήρε παραμάζωμα ο Ράτσης προχθές.
1: Όχι ακριβώς, τι έχει, λέω.
0: Δεν, πονάει, νιώθει πόνους ο Παυλέγκα.
1: Κακό
0: τώρα,
1: αυτό για τον Παύλο.
0: Νιώθει πόνους, τώρα τι να σου πω.
1: Κακό.
0: Στο ενοχλεί στο τετρακέφαλο για την ακρίβεια. Από το χτύπημα που δέχτηκε με τον
1: Μωρό. Θα έχει ένα αιμάτωμα αφού καράσει και θα πονάει.
0: Λοιπόν,
1: τι συνεννοείστε τώρα, τι.
0: Γιατί θα έχουμε μπασκετικά νέα, γίνεται χαμός. Σαν μπασκετικά τα νέα.
1: Θα φάμε στη μάπα τώρα τα μπασκετικά.
0: Για βάλε χαλί λίγο. Βάλε χαλί λίγο τώρα. Μάλιστα.

0: Τι δεν. Πάμε, δεν έχουμε χαλί μπασκετικό σαν εκπομπή. Όχι, δεν είχαμε κάνει αυτά.
1: Σε περασμένο είναι τώρα αυτό.
0: Τέλος πάντων, σηματάκι.
1: Σε περασμένο αυτό.
0: Σε περασμένο.
2: Το καταργήσαν το δικό μου.
0: Ναι, το καταργήσαν. Σε τρώνε.
1: Πρέπει να έχουμε άλλο τώρα.
0: Σε τρώνε παντού, Ντίνο. Σε τρώνε. Λοιπόν, Γιώργος Πετρίδης, το μπάσκετ πλέον λίγο πριν την έναρξή του ουσιαστικά και γίνεται χαμός.
1: Το έχουμε κουρδίσει. Πώς ήταν τα παιδιά τα παλιά, το κουρδίζει. Έχει φτάσει στο κουρδίζει τώρα και το αφήνει να ξεφύγει να φύγει.
2: Ποιο θα πάει πρώτα στην Ευρωλίγκα, ο Πάο
1: Γκουάρ. Ωραία, έχω.
0: Όπα φρέσκο ρεπορτάζ.
2: Για συμμαχίε Άρη Ολυμπιακού και Πάο Παναθηναϊκού να μα πει. Συμμαχίες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην είδηση που έρχεται. Εντάξει, τώρα.
1: Δεν είναι είδηση, αλλά.
0: Εντάξει,
1: είναι κάτι καινούργιο, μπράβο. Ναι. Είναι. Θυμίζω σήμερα γίνεται. Είναι η πρώτη ημέρα του πρώτου Super Cup της Euroleague. Είναι νέα διοργάνωση της Euroleague, γίνεται στο Abu Dhabi. Mm-hmm. Εκεί είναι οι άνθρωποι της Euroleague, εκεί είναι οι άνθρωποι των τεσσάρων ομάδων που αγωνίζονται και όχι μόνο. Εκεί είναι και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΟΚ, ο κύριος Στέλης Μηθακίδης.
2: Στο Abu Dhabi είναι ο
1: πρόεδρος. Στο Abu Dhabi.
0: Παρότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα, δεν έχει παίξει, ναι, ναι. Είναι εκεί ο Τέλης ο Μηθακίδης.
1: Αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα να
2: το
1: συζητήσουμε.
2: Αφού
1: λοιπόν,
2: πήγε,
1: υπάρχει αυτή η πληροφορία η οποία βγαίνει από τη Βαρκελόνη, από την έδρα της
2: Ισπανία, από την έδρα της Euroleague.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνει τίποτα. Δεν επιβεβαιώνει τίποτα. Δεν έχει δώσει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Στο λέω. Δηλαδή μιλώντας σοβαρά τώρα, έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ το κρατάει κρυφά και εσύ το μαθαίνεις από τη Βαρκελόνη.
1: Τι να κάνουμε. Με κάποιο τρόπο βγαίνουν όλα στην επιφάνεια.
2: Μπράβο, ρε δημοσιογράφε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο.
0: Το
1: νεότερο είναι μια δήλωση που έχει κάνει πριν από λίγο ο Τσούς Μπουένο, που είναι ο CEO της Euroleague.
2: Ο Μπουένο τι είναι, σοκολάτα.
1: Είναι αυτός που κάνει, που τρέχει την Ευρωλίγκα.
2: Α, ο ΣΕΟΣ.
1: Ο ΣΕΟΣ.
0: Λοιπόν,
1: ο οποίος. Μεταφέρω τη δήλωση όπως την καταγράφουν οι συνάδελφοι από την Αθήνα που είναι απεσταλμένοι των μέσων στο Abu Dhabi λόγω της παρουσίας του Ολυμπιακού. Ανέφερε ότι ο Μηθακίδης κάνει εξαιρετική δουλειά στον ΠΑΟ.
0: Fantastic, τέλεσε fantastic.
1: Έτσι, και πως έχει κάνει μια. Και πως έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση προκειμένου να βρεθεί η ομάδα στην Ευρωλίγκα.
2: Πείτε μας, παιδιά, την πρόταση.
1: Και υπάρχει και μια ατάκα, τώρα μένει να το δω λίγο γιατί το έχω δει μόνο σε μια ιστοσελίδα.
0: Ναι.
1: Θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Φέρεται να είπε ο Τσούς Μπουένο για τον Μηθακίδη και τον ΠΑΟΚ.
0: Οχ, Τσούς Μετζέ. Τσούς Μπουένο.
2: Πώς και λέει ο Γιάκο, το λένε τον συνεργάτη σου.
0: Το Φωτί.
2: Δώσε ένα χαμπάκι.
0: Οχ, είναι και μπασκετικό.
2: Δώσε ένα χαμπάκι.
1: Πώς το πήγε, πώς την πήγε στην κουβέντα εκεί τώρα. Πώς την πήγε στην κουβέντα εκεί τώρα.
2: Εντάξει. Γιατί ακούνε Αργιανοί τώρα τον Πετρίδη και λένε τι σφάλες κου πάλι μας πρόλαβα να πούμε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Θα αναφέρουμε τα δεδομένα.
2: Για πες την πρόταση να την ακούσω.
1: Κοίταξε, είναι προέκταση όλων αυτών που έχουμε πει ξανά ότι στις 5 Οκτωβρίου θα γίνει μια συνέλευση στην Ευρωλίγκα που θα αποφασίσουν για τις μόνιμες άδειες στη διοργάνωση. 8 οργανισμοί, συν αυτούς που είναι ήδη μέτοχοι στην Ευρωλίγκα, θα πάρουν μόνιμες άδειες στην Euroleague.
2: Στους 8 οργανισμούς είναι και ο ΠΑΟΚ.
0: Φαίνεται ότι είναι πολύ μπροστά.
1: Είναι 11 από τους οποίους θα προκύψουν οι 8.
0: Είναι 11, 3 θα μείνουν έξω.
1: Διορθώνω, είναι 12 γιατί
2: βγήκε
1: η Χαποέλ
2: Ιερουσαλήμ. Και θα περάσουν 8.
1: 12, ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η παρουσία του κ. Μηθακίδη στο Abu Dhabi από μόνη της είναι ένα θέμα, έτσι. Και επιβεβαιώνει.
0: Δεν πας τώρα έτσι εκεί. Δεν πας τώρα.
1: Επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα.
2: Κρατάει τις τσάντες ο Πετριμεζάς με τα φακελάκια.
1: Δεν θυμάμαι αν το έλεγα τώρα εδώ σε εσάς επειδή ή σε άλλη κομπή εδώ στο ραδιόφωνο. Ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν στην επιφάνεια, αλλά η αλήθεια είναι το προκύπτει διαρκώς μέσα από την καθημερινότητα, εν πάση περιπτώσει, της ομάδας, ότι η εμπλοκή, η συμμετοχή του κ. Μηθακίδη στην ΚΑΕ είναι πολύ περισσότερο ενεργή από όσο γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Από όσο είναι ευρέως γνωστό, εν πάση περιπτώσει. Και ασχολείται πολύ με την ομάδα μπάσκετ.
2: Ωραία. Και άρα δηλαδή. Θέλω να πω, δηλαδή, φυσικά και το μικρόβιο, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Κοίταξε, μπορεί. Πάντως έχει ζεσταθεί, να το θέσω έτσι, να το καταλάβεις ακριβώς όπως είναι.
2: Είναι το του, επειδή είναι και λίγο
0: μπασκετικό.
1: Είναι μπασκετικό.
2: Δεν είναι τώρα να πηγαίνεις στην
0: Τούμπα. Είναι πιο elegant.
2: Με τα μουσια του Σαββίδη και τις τριχάρες εκεί στα χέρια.
0: Μιλάει ο Γούλφεριν. Που άμα τα βγάλει την μπλούζα τώρα εδώ, βγαίνει ένα θάμπλος από
2: πίσω. Για πάμε παρακάτω να ακούσουμε.
0: Μου στέλνουν μηνύματα εδώ διάφοροι. Λέει, αφού γιατί δεν το λέτε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει του χρόνου σε Ευρωλίγα. Παιδιά, ο Γιώργος το είχε πει εδώ και ένα μήνο.
2: Σε διάλειμμα τη πληροφορία
0: έχετε φαγωθεί.
1: Ναι. Πριν από 20 μέρες, όταν δώσαμε αποκλειστικά την πληροφορία ότι στο φάκελο αδειοδότηση που έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ υπάρχει δεσμευτική πρόταση 300 εκατομμυρίων ευρώ για επένδυση του
2: Τέλη Μηθακίδη
1: για το γήπεδο και την ομάδα, είπαμε. ήταν μια προφανής ανάγνωση ότι σε αυτήν την πρόταση δεν μπορείς να αρνηθείς, δεν μπορείς να την, να την προσπεράσεις. Και ότι ο ΠΑΟΚ εκ των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να είναι στην νέα εποχή της EuroLeague. Βέβαια, υπάρχει αυτή η συνέλευση στις 5 Οκτωβρίου και εκεί θα ληφθεί η απόφαση.
0: Η επίσημη.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε.
2: Μία πρόταση του ΠΑΟΚ είναι πολύ ψηλά.
1: Δηλαδή, αν ενώσουμε όλες αυτές τις κουκίδες μία προς μία, εκεί οδηγεί το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η συνέλευση την οποία θα πρέπει να περιμένουμε. Δεν είναι ούτε καν 3 εβδομάδες πια που μας χωρίζουν από αυτήν τη συνέλευση. 5 Οκτωβρίου, Δευτέρα, στο Κόμμο.
0: Ναι, 5 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι 8 ομάδες που θα μπουν.
1: 5 Οκτωβρίου θα γίνει η συνέλευση.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα το ανακοινώσουν σε εκείνη την ημερομηνία ή μεταγενέστερα, δεν το ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ρεαλιστικά βλέποντας το πράγμα, γιατί μαθαίνουμε και κάποιες λεπτομέρειες, όσο μπορούν να προκύψουν κάποιες λεπτομέρειες από όλη αυτή την ιστορία με τα franchise. Ο ΠΑΟΚ έχει μία από τις. Τρεις βαριά καλύτερες προτάσεις.
0: Μαζί με Ντουμπάι και Παρί να είναι πιο δυνατές προτάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε τουρνουά, φιλικό Άρης. Ναι.
1: Έχουμε πραγματάκια σήμερα. Τι πραγματάκια, πολύ ωραία πράγματα.
0: Σημαντικά, θα δούμε μπασκετάκι.
1: Έχουμε μπάσκετ αρκετό. Καταρχήν, έχουμε αυτό το Super Cup το ευρωπαϊκό. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στις 8. Στις 5, συγγνώμη. 5 και μισή είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με την Παρτίζαν. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 5 και μισή. 9 και 4 το Παναθηναϊκός με την Μπουρκ. Υπόθηκαν ωραία πραγματάκια χθες στη συνέντευξη τύπου, στην παρουσίαση αυτού του τουρνουά. Νομίζω ίσως το πιο ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον ΠΑΟΚ. Που μίλησε για τον ΠΑΟΚ που έχει εκατομμύρια φίλους που τον υποστηρίζουν και χαίρεται, είπε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που βρήκε ο ΠΑΟΚ έναν επενδυτή για να τον κάνει και πάλι μεγάλο.
0: Πολύ σημαντική δήλωση. Είπε και κάτι ακόμα.
1: Για πες.
0: Είπε ότι είχαμε κάνει πρόταση και σε άλλη ομάδα τώρα ελληνική και δεν θέλησε, δεν ανταποκρίθηκε. Λέει,
2: ποια ήταν αυτή η ομάδα, ο Άρης?
0: Φωτογράφησε μάλλον τον Παναθηναϊκό, δεν
2: Παναθηναϊκό
0: ξέρω.
2: Άρη,
0: τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω.
1: Έκανε πρώτα στο Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό να παίξει το Παύλο Γιαννακόπουλο.
0: Δεν ξέρω. Γιατί, το Μουάνι. Φωτογράφησε πάντω μια ομάδα. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι και να παίξει μια ομάδα σε αυτό το, σε τουρνουά αυτού του επίπεδου, προφανώς δεν μπορεί να είναι κάτω από το 4-5 ναι. από του πρωταθλήματος με βάση τα πέρσινα δεδομένα. Τώρα, ποιο θα είναι από του υπόλοιπου τρει.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε. Αυτά για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ, αυτά.
1: Εντάξει, θυμίζω ότι χθες βγήκε η είδηση ότι το Super Cup θα γίνει οριστικά στο Περιστέρι, όχι στη Ρόδο βεβαίως, λόγω αυτού του προβλήματος που προέκυψε στο νησί. Και αυτά συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ.
0: Για τον Ολυμπιακό φωτογράφησε μου στέλνω τον. Ναι, εντάξει, okay. Okay, ναι.
1: Εντάξει, το φωτογράφησε, ο καθένας μπορεί να το δει με θετικό τρόπο.
0: Ο ΠΑΟΚ εδώ μου στέλνουν πολύ μαζί με Ντουμπάι και Παρί, λέει, είναι οι τρεις που έχουν σίγουρα
1: κλειδωμένη θέση. Και αυτό λέω, μία, δύο, τρεις θέσεις και είναι προτάσεις που είναι καλύτερες.
0: Δεν έχει σχέση με τη wild card που μπορεί να πάρει ο νικητής του EuroCup. Είναι κάτι άλλο.
1: Όχι, και το wild card με τον νικητή του EuroCup είναι κάτι άλλο. Πρόσεξε λίγο. Έχουμε ξαναπεί ότι οι άδειες με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα θα είναι 21 τα franchise.
0: Ναι.
1: 21 franchise. Ο κάτοχος του EuroCup και ο φιναλής του EuroCup, οι ομάδες που θα είναι στους τελικούς δηλαδή της διοργάνωσης, αυτομάτως παίρνουν άδεια συμμετοχής μια σεζόν.
0: Μία σεζόν. Μια
2: ο Άρης πώς θα προσπαθήσει να πάει τώρα
1: αυτό. Με την παρουσία του στους τελικούς του EuroCup.
0: Αν πάει τελικούς
1: ή με την κατάκτηση του δηλαδή, πρώτο ή δεύτερο.
2: Με τους Αφρικανούς εκεί μαζί.
0: Δεν έχει καταθέσει καν ο Άρης.
1: Κρίνοντας από αυτό, ακριβώς, κρίνοντας από αυτό που έχει δώσει ως θέση ο Άρης, αποφάσισαν να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία με τον τρόπο που έχουν μπει οι 11 ομάδες, οι οργανισμοί δηλαδή, που διεκδικούν το franchise στις αρχές Οκτωβρίου.
2: Και παίρνουν μόνο με συγκατάκτηση του Άρης.
0: Αυτοί που θα μπουν με franchise θα μπουν για 10 χρόνια, πόσο είναι, είναι μόνιμη ίσως.
1: Όχι, είναι για περισσότερα χρόνια.
0: Για περισσότερα.
1: Δεν προσδιορίζεται χρονικά.
0: Ναι. Αυτό θα πάρει το EuroCup.
1: Όταν λέμε franchise, προσκενικό.
2: Αυτός θα πάρει το EuroCup.
1: Το καθεστώς το σημερινό είναι δεκαετίας για τους μετόχους. Τα franchise δεν προσδιορίζονται. Δηλαδή, δεν υπάρχει ταβάνι 10 χρόνια.
2: Αν πει ο ΠΑΟΚ για 10 χρόνια.
1: Όχι, δεν υπάρχει 10 χρόνια. Είναι αόριστο.
2: Ενώ αν πει ο Άρης πρέπει κάθε χρόνο να παίρνει το EuroCup.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, πρόσεχε όμως, υπάρχει προοπτική να αυξηθεί αυτό είναι το ζητούμενο για την EuroLeague, να αυξηθεί ακόμη περισσότερο αριθμός των ομάδων. Δηλαδή τώρα από τις 20 στην επόμενη χρονιά θα πάνε στους 24 με την προοπτική να αυξηθούν ακόμη περισσότερο στην
0: πορεία. Το πρόβλημα το έχουν οι
1: δύο σέρβοι, έτσι. Τώρα πώς θα γίνουν τα πράγματα.
2: Οπα. Βλέπω το Σιάο. Oh. Σερβιτόρο το Σεπτέμβριο σε κανένα χρόνο.
1: Στο έχει κάνει.
2: Βλέπω σερβιτόρο. Κάνει το εικόνα στην πισίνα εκεί του Σεπτέμβριου.
0: Λίσα, καλά.
2: Να έχετε το φρέντο να
0: πούμε. Εσύ τώρα τσίκλα.
2: Το Σιάο να έχετε με το δίσκο να πούμε.
0: Εσύ θε τσίκλα τώρα. Το πρόβλημα πάντω το έχουν και οι σέρβικε ομάδε, ο Ερυθρό και ο Παρτιζάν. Οπότε φαίνεται δύσκολα έτσι.
1: Κοίταξε τώρα. στην πραγματικότητα από αυτές τις 12 ομάδες θα κοπούν 4.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά πόσο εύκολο να κόψει, βέβαια, Έρθρο Αστέρα και Παρτίζαν. Με το hype που δημιουργούν, έτσι, με όλο αυτόν τον κόσμο που κουβαλάνε, με την ιστορία, με την παράδοση. Γεμίζουν ένα γήπεδο 20.000 θέσεων κάθε εβδομάδα. Αλλά και από την άλλη, το οικονομικό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλη αυτή την ιστορία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κατάσταση και έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που είναι εμπλεκόμενος πια και ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Όχι εμπλεκόμενος, να το θέσω διαφορετικά, είναι πρωταγωνιστής.
0: Πρωταγωνιστής είναι, γιατί τώρα βγήκε. Τον ΠΑΟΚ εκπροσωπεί ο κύριος Μητσακίδης. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπουένο έκανε δήλωση μόνο για τον ΠΑΟΚ και τον Τέλη Μητσακίδη.
2: Κανένα δημοσιογράφο μαζί του πήρε πάνω στο Αμπουντάμπι, να πούμε.
1: Όχι, δεν παίζω ΠΑΟΚ.
2: Δεν πρέπει να πάρει και κανένα δύο δημοσιογράφου.
1: Στο Αμπουντάμπι τι να κάνει.
2: Στο Αμπουντάμπι, να του κάνει και τι φραπεδάρε.
1: Φραπεδάρε στο Αμπουντάμπι.
0: Όχι, αυτά είναι άλλα. Εσύ μπερδεύει πράγματα κατευθείαν. Θε κατευθείαν να πα στο Ζουμί τώρα. Γιατί δεν πήρε ένα τώρα, κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε.
1: Εμένα ως τι να με πάρει. Εγώ πηγαίνω όπου πηγαίνω ως δημοσιογράφος του Μετρόπολης. Και του Μέτρος.
2: Εγώ άμα ήμουν να πούμε.
0: Τέλης, θα έπαιρνες.
2: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δημοσιογράφος στο μπάσκετ?
0: Πετρίδης.
2: Φέρτε. Τι τρώσεις πρωινό? Το βούτυρο είναι αλπίνο.
0: Αλπίνο.
2: Αλπίνο είναι το βούτυρο ή να μου μείνει απ' τα άλλα.
0: Θες και τέτοιες, κλαίω ρε φίλε. Άρα σήμερα μπασκετάκι 5.30 ώρα πάω και 8. Τι ώρα πεσάρι?
1: Και ο Άρης στις 8.30.
0: 8.00
1: στην Χάλα Πιονίρ με τον Ερυθρό Αστέρα. Κατάμεστο το γήπεδο.
0: Θα παίξει την έδρα του Ερυθρού Αστέρα.
1: Στο Αλεξάνδρ Νίκολιτς. Με Μοκόκα. Διαθέσιμο για πρώτη φορά.
0: Κάτσε ο Άριστον Ερυθρό Αστέρα τον έχει 25 πόντου πρώτα αυτό.
1: 24, 98-74.
2: Γιατί κόκα.
0: Μοκόκα. Πεχτάρα, πεχτάρα. Και 9 και 4 έχουμε και Παναθηναϊκό Μπουργκ. Ωραία, μπράβο. Σήμερα μπάσκετ ξεκινάμε από νωρί.
1: Πολύ ωραία.
0: Και 8 Ντουμπάι Ρεάλ.
1: Χαμό. Κυριακή η τελική.
2: Μιλάει ο
0: και 5 Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε.
2: Ο Playmaker του Μετρόπολη.
0: Μοιράζει την μπάλα. Όταν κάναμε τουρνουά, όντω ήμουν ο Playmaker.
2: Πότε κάνατε τουρνουά?
0: Παρότα ήταν ακόμα και ο Πέστονα. Ποιο? Όχι ρε, πώς το λένε, ποιος που ρε, ρεπορτάζ μπάσκετ που έφυγε. Ο Παρθενάκης.
1: Πού?
0: Κάναμε τουρνά, τον Τάιζα συνέχεια, κάναμε την ρακέτα βέβαια.
2: Του βάγατε και τον Παρθενάκη.
1: Πήκε ρόλ, έκανε με το Στέλιο ρε.
0: Πήκε ρόλ, πήκε pop κάναμε, ναι, χαμός.
2: Τον έφαγε σπόρτια και τον Παρθενάκη.
0: Άρα από τις 5, όλους εγώ τους τρώω ρε φίλε, φοβερό.
2: Καλά το Σαρόπουλο τον έκανε σάντουιτς.
0: Από τις 5 Ολυμπιακά, εγώ ή ο Μπούζος τελικά αποφάσισε.
2: Εσύ από το κανάλι σου ποιο τον έφαγε?
0: Μόνος του. Είναι απόφαση να αποχωρήσει. Θα τα δεις. Είναι δικιά του καθαρά επιλογή.
2: Πέρα τα έχουμε καλά με τον Κούλιανο.
1: Να φυλάγεσαι.
0: Λοιπόν, Γιωργάρα, μας ευχαριστούμε πολύ ρε φίλε. Άρα από τις 5 παιδιά Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, πρώτος ημιτελικό Super Cup. 5.30 5.30 ΠΑΟΚ Παρτιζάν στο τουρνουά. 8 Ερυθρός Αστέρας Άρης και Ντουμπάι Ρεάλ για τον άλλο ημιτελικό του Super Cup EuroLeague και το βράδυ Παναθηναϊκός Μπουργκ. Ματσάρες. Πάρουμε μια γεύση. Αν μη τι άλλο, να γουστάρουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στο κομψό για να επιστρέψουμε γραμμές στα 390, ωραία, περάσαμε και με τα μπασκετικά μας. Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες για ό,τι χρειάζεσαι στο σπίτι σου. Δες αξιολογείς τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν μια ολοκληρωμένη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά σου. Κομψότατο ενάρετο, rap and cool, μπαίνουμε στην τελική ευθεία με γραμμές μέχρι και τις 12 για όλα όσα κουβεντιάσαμε.
3: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας μέρα. Σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League πέτυχε χθες ο Όφη χάρη στα γκολ των Αϊτόρ και Κανελόπουλου. Με το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσεραϊκού ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Στη δεύτερη χθεσινή αναμέτρηση της διοργάνωσης η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League αύριο Σάββατο. Η αρχή γίνεται στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Κυφσιά στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Αμέσως μετά στις 7.30 το απόγευμα η Θεσσαλονίκη καθυλώνεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφαλείας. Γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια και η Κυριακή, καθώς ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5 και ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 6. Το αγωνιστικό μενού συμπληρώνουν οι μάχες Όφη Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ η αυλαία της βραδιάς πέφτει στις 9 στο Αγρίνιο με το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εκτός συνόρου στο Άμπου Ντάμπι θα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μιστακίδης για το EuroLeague Super Cup. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα έχει κρίσιμες επαφές με στελέχη της διοργάνωσης με φόντο την απόκτηση της άδειας franchise για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. In the
11: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας, ο Γκάνζαρ.
16: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
15: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
17: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
18: και ο Απόστολος Κανέλος.
15: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
19: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
15: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
20: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
15: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
21: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
22: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
23: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
24: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ. 5 καταστήματα πλέον, παιδιά. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς, που εδώ και 2 μήνες άνοιξε και η αγάπη του κόσμου φαίνεται, δεν σταματά πουθενά για τη Ραφαέλ. Η συνταγή είναι πάρα πάρα πολύ απλή, παιδιά, όπως όλα τα πράγματα. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές value for money, τιμές που τιμούν το κάθε ευρώ που δίνεται, παιδιά. Θέλετε την κλασική πιτσάρα Ραφαέλ, εκεί έχουμε καμιά 15-20 γεύσεις, διαλέγετε και παίρνετε. Θέλετε τον καργανέλι, την πιατάρα αυτή που εγώ τρελαίνω με το κοτόπουλο και τη σως. Θέλετε την παντσανέλα σας, έτσι. Θέλετε τη healthy Caesar του Ντίνου. Πάλι Ραφαέλ, θέλετε κάτι πιο ισορροπημένο, μενού αθλητή, υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα. Θέλετε γλυκό, τι θέλετε, τυραμισού που το τρώω και το διαλάω,
1: Το λοιπόν, ζάχαρο προσγύμισαν έτσι.
0: Ραφαέλ πιτσάρα, 5 καταστήματα και συνεχίζουμε δυναμικά.
1: Αλλά είναι τόσο υγιεινά αυτά εκεί.
0: Ναι, είναι πολύ καλή ποιότητα, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, έρχονται πριν πάμε γραμμές. Ανοίγουμε γραμμές στα 390 για να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε. Μπασκετικά.
1: Κουβεντιάσετε, βρε 10 λεπτά.
0: Τι 10, 18, 20 λεπτά.
1: Κάτι, καλά, καλά.
0: Απλά να πω ότι έρχονται διαρκώς ειδήσεις από το Ντουμπάι και τις δηλώσεις που κάνει ο Μπουένο. Ουσιαστικά ο Μπουένο επιβεβαιώνει όλο αυτό που ψιθυρίζεται εδώ και κανένα μήνα, 1,5-2 γύρω από τα μπασκετικά του ΠΑΟΚ, εκτός από αυτά που ανέφερε ο Γιώργος ο Πετρίδης, γιατί βγήκε και κάτι ακόμα, ότι του εκμυστηρεύτηκε ο Τέλης ο Μιστακίδης ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει νέο γήπεδο μπάσκετ. Άρα για να βγαίνει από επίσημα
1: πώς
0: από
1: τον Μιστακίδη. Έχει στραπατσάδα να τον τάει σε αυτόν τον ρόλο ο Μιστακίδης.
0: Δεν ξέρω, στραπατσάδα μα σαπράδα, δεν ξέρω. Απλά πώς βγήκε ο Μπουένο. Εκτός από τα όσα είπε ότι θέλει να φτιάξει την καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκα. Δηλαδή, του είπε πόσα ότι θα κάνει και γήπεδο.
1: Πόσα κιλά στραπατσάδα έφαγε.
0: Δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως είναι εκεί και βγαίνουν διαρκώς πραγματάκια από το
1: Ντουμπάι. Εσύ κάτσε τώρα, Πλιάκο.
0: Παγώθηκες με το φώτι, θα έχω μετά 5 ώρα εκπομπή μαζί.
1: Δέρμπι με τον Ηρακλή, Άρης Ηρακλής, να πούμε ποιος θα πέσει κατηγορία.
0: Πού
1: και να πηγαίνει,
0: σε ποιο
1: και να πηγαίνει στο ποδόσφαιρο. Και να πηγαίνει να πούμε
0: σε
1: τώρα.
0: Σε κανένα δεν είναι.
1: Ναι. Και να πηγαίνει ο Σιάο τώρα εκεί με τα πέδιλα.
0: Τα μπερδεύεις όλα πάλι, τα κάνεις.
1: Το Σεπτέμβρη. Στην πισίνα να σερβίρει, να πούμε.
0: Τα έχεις κάνει όλα
1: το
0: ανάκατα.
1: Φρέντο, ρε, όλα
0: ανάκατα. Θες να τσιγκλίσεις. Θα τσιγκλίσεις λαό τώρα.
1: Ψέματα λέω.
0: Ψέματα λέω.
1: Τι ψέματα.
0: Εντάξει, απλά ο.
1: Και το παλέ το κάνει προπονητικό τώρα. Ο Τέλης και να μοιράζει τα πετροδόλαρα πετμεζάς.
0: Αυτά κάνει ο Άρης προπονητήριο δίπλα στο παλέ. Τώρα που θα γίνει και η ανάπλαση θα κάνει προπονητήριο. Εντάξει, όπως κάνεις όλους, κάνει, θα κάνει και στον Άρη.
1: Ολέ, ολέ, ολέ.
0: Σιγά, Μητσοτακόσκυλο. Σιγά.
1: Για την κυρία Λατινοπούλου, την πατριώτησα που θέλετε πατριώτη, θα πείτε καμία κουβέντα ή το πνίξατε το θέμα.
0: Το πνίξαν τα κανάλια, αλλά.
1: Εδώ το πνίξαμε, το λέμε σαν είδηση.
0: Εμείς το είπαμε.
1: Όχι εμείς. Κάθε μισή ώρα το.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Πατριώτες τι θα θέλετε.
0: Πάμε γραμμές. Εμείς το αναφέραμε, το κάνουμε like, το κάνουμε. Όχι, τι να ζωρίσω. Για ποιο λόγο να ζωρίσω.
1: Στο πολιτικό δελτίο.
0: Φαίνεται έτσι να
1: ζωρίζουμε. Την Αφροδιτούλα.
0: Τι είμαι εγώ για να βάλω εδώ.
1: Τι είσαι εσύ.
0: Με Μούτσος. Έρχομαι 8, 11 φεύγω.
1: Κάσε ρε Μούτσο.
0: Μούτσος. 11 η ώρα, γεια σας.
1: Με την ουρά. Την τετραρούθουνη να
0: πούμε. Πάμε τετραρούθουνε.
1: Είπατε κανένα καλό λόγο για την Αφροδιτούλα. Που είναι πατριώτησα την
0: έργα.
1: Μια δημοκρατία είμαστε όλοι, δεν το πήρατε χαμπάρι να πούμε.
0: Τι κάνεις, πρόμο, κάνεις τώρα, τι κάνεις.
1: Λέω,
0: ναι.
1: Τα κανάλια,
0: ναι.
1: Όλα,
0: ναι.
1: Εδώ και εμείς ακόμα.
0: Mm.
1: Για τη Λατινοπούλου τον καλό το λόγο τον είπαμε.
0: Που έκανε την Φρόγκε Λάινερ
1: 3-2,
0: όπως τη λένε.
1: Είπαμε.
0: Εμείς το είπαμε.
1: Τι είσαι το
0: είπα. Εγώ αναφέρω στον εαυτό μου, ρε φίλε.
1: Ποια βρε κούτρας το είπες, βρε κούτρα.
0: Κούλτρας.
1: Κούλτρα.
0: Ποιο θα έβαζε το φωτογραφίες κούλτρας.
1: Τους κούτρας αλλά τον κόκκινο θα έβαζε.
0: Σταμάτα. Πάμε γραμμές, έλα. Καλημέρα. Κύχο.
1: Το πνίξαμε το κορίτσι.
0: Τα είπες όλα, τα είπες. Φτάνει. Τρεις ώρες γλώσσα δεν έβαλες μέσα.
1: Το πνίξαμε το κορίτσι. Πατριώτες θέλετε.
0: Πάμε, ρε άνθρωπε του Θεού. Πάμε να ακούσουμε γραμμές. Γκρινιάζ, ρε Φρόιλερ.
1: Τη Φρόιλερ την έκανε σκόνη, ε.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Το πνίξατε το κουνέλι, βλέπω, ε.
0: Έλα, γκροπ.
1: Δεν μιλάς, ε.
0: Δεν θα μιλήσουν οι ακροατές. Είπαμε να ανοίξουμε γραμμές, 3 λεπτά πάλι μιλάς.
1: Γέμισε το κέντρο.
0: Γέμισε, αλλά δεν αφήνει να μιλήσει κανένας.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Ευλογημένη μέρα, καλημέρα.
0: Ενάρετη.
1: Χριστιανική.
0: Έλα, γκροπ.
2: Γκούντε μόργεν.
0: Νάτο. Γκούντε μόργεν.
2: Καλημέρα στα μωρά του King Kong.
0: Ορίστε. Στο χαβάτα,
1: α πούμε. Ακόμα και οι σέρετε σε διώξανε.
0: Ρε. Πότε θα πάρεις
2: φωτιά,
0: ανάψαμε φωτιά και δεν βαζιώνει. Να να να να να να να να να να.
2: Πάντερ κατ'
0: μεγαλώνει φωτιά, έτσι.
2: Έλα σου πω, βρε μωρά του King Kong, βρε ασχημομούριδες, βρε τραχανοπλαγιάδες, βρε κακομούτσουνι, βρε χοντοπίθαροι και δύο. Αντε το κούμπο τη δεκάρα.
0: Αυτό γελάει μόνο του. Δεν υπάρχει Θεούλη. Τα είπε τώρα, γέλασε.
1: Πότε έρχεσαι, ρε.
0: Τι έκλεισε, τι λέμε, δεν είχε άλλα να πει. Ήθελε μόνο να ξεφωνήσει. Τι να τον κάνουμε. Περιμένω να δω αν δεν έρθει αυτό εδώ να δούμε φωτογραφία.
1: Βγάλω εγώ 30 κουσούρια.
0: Τι 30, 130 θα τον βγάλει. Πάμε καλά.
1: Και την καμάρα από το πόδι δεν το μετρήσω. Αν περνάει από κάτω μερμήγκι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, Ραπτόπουλε.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, sorry λίγο Κουλιανέ, θέλω να μιλήσω με τον Ραπτόπουλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάω, παρκάρω, βάζω αλάρμ.
3: Ναι. Λοιπόν, πρώτον, γιατί λες μπουρδες τόση ώρα για τα, όσο αφορά τη μετακίνηση του Ηράκλη. Πρώτον, μετά το 2020 και μετά και με τους νόμους που έχουν ψηφιστεί και με τις κάμερες, δεν υπάρχει περίπτωση, εκτός από αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό στο Βόλο, και ειδικά ανάμεσα στους οπαδούς, να γίνει οπαδικό σκηνικό. Και ειδικά εφόσον το αποφασίσουν και οι δύο περίπτωση, εκτός από αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό στο Βόλο, και ειδικά ανάμεσα στους οπαδούς, να γίνει οπαδικό σκηνικό. Και ειδικά εφόσον το αποφασίσουν και οι δύο

0: Ναι, για ναρκωτικά δεν λέω.
1: Για τσαμπουκάδες ήταν μπλεγμένος. Ναι. Εγώ... Και τον ναι, κοροϊδεύα γιατί πάει στο Άγιον Όρος και μου το παίζει παρθένα.
0: Ωραία.
1: Και λέει θα μου κάνει το κόρτο παρανάρωμα του πλήρω. Δεν τα ξέρει καλά, μου φαίνεται.
0: Περίμενε,
2: Δεν τα ξέρει καλά τι έχει τραβήξει.
0: Περίμενε, περίμενε. Εγώ ξέρω ότι αυτό που φοράει το Ιησούς Χριστός νικά και το παίζει θρησκευόμενο και έχει πάρει και τον Άρη πάλι, τον έχει πάρει μαζί με τον Καρυπίδη, μαζί και τον Ταλαιπωρή. Εγώ ξέρω ότι σ' ανέβαζε και είστε φιλαράκια και λες ο φίλος μου Μαγκού και ο φίλος μου Μαγκού και αυτά τα λες και όχι μόνο στο
1: κατάλληλα. Σε όλες τις κοινωνικές ομάδες έχω φίλους και παπάδες φίλους.
0: Ναι, αλλά εσύ λες ότι είναι χειρότερη φάρα λες.
1: Γιατί το Μαγκού δεν λέω ότι είναι χειρότερη φάρα. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ο φίλος μου και ο φίλος μου και δεν φταίει και
1: τι άλλο το αν είναι ο φίλος μου κάποιος. Και στον ΠΑΟΚ έχω συνδεσμίτες φίλους. Τι πάνε να πει ότι. Και αυτοί λένε αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Και που δεν παράγουμε μια καλή σχέση με τους ανθρώπους. Άλλο ναι, το άλλο κοινωνικό να... κομμάτι που το κράζουμε και άλλο η προσωπική σχέση.
0: Έχω σχέση με έναν οπαδό και μάλλον ένα
1: φίλο. Έχω σχέση με οπαδού. Με τον Κλαδά είμαι κολλητός, ρε.
0: Ο Κλαδάς είναι 60 χρονών, τι σχέση
1: έχει. Τι χιλιοχρόνο μα πιάσει, θα σε κάνει κομμάτι, τι χιλιοχρόνο είναι.
0: Ρε, καταλαβαίνει αυτό που σε λέω. Ότι λες άλλα πράγματα που δεν στέκουν.
1: Εσύ τώρα τι λες, είσαι υπέρ της μετακίνησης.
0: Προφανώς και πότε οι οπαδοί του Ηράκλειου προκάλεσαν πρόβλημα.
2: 100-0 και εγώ είμαι υπέρ.
1: Πήγατε στη Βιλαδέλο και πλακωθήκατε με
2: τον Ηράκλειο.
0: Ποιο πλακώθηκε, ρε.
1: Δεν μαλώσατε εκεί και πήγατε στη μέση.
0: Στάζε.
1: Τι.
0: Ρέιδε φωτογραφίε γελούσαν εκείνη την ώρα που αυτό που λε επεισόδια γελούσαν οι άνθρωποι μεταξύ του. Είπε ένα ου, φώναξαν ο ένα.
1: Αου, ένα
2: σε έχει πετσοκόψει.
1: Τι είναι να πει
2: φίλο εδώ.
1: Σε πετσόκοψε. Διαφωνούμε, κύριε.
2: Σε πετσόκοψε.
0: Όταν πα να παρκάρει, δεν φωνάει ζαού, αου. Είναι ανθρώπινο αυτό. Δεν ήταν οπαδικό.
1: Τι στο παρκάρισμα, μάλλον.
2: Πολύ ωραίος να βγαίνεις τακτικότερα, αδερφέ. Την
1: επόμενη γραμμή, ευχαριστώ.
2: Και να πούμε ότι αυτά περί Ορτανέσκου είναι να είχαμε να λέγαμε. Βγαίνουν διάφορα
1: δημοσιεύματα.
2: Γράψουν, γράφαν σε διάφορα site να είχαμε να λέγαμε.
1: Ότι τι.
2: Ότι διαφέρει τον Ηρακλή, ο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ο Παντελίδης θα έρθει, ρε.
2: Δεν, ποιο Παντελίδης, έχει προπονητή ο Ηρακλή. Να πω ότι από τον ΠΑΟΚ θα φύγουν Ζαφίρης, Μιχαηλίδης, Ζίβκοβιτς για τις εθνικές τους. Ο Μπάντζα θα φύγει για ένα φιλικό μόνο για μία εβδομάδα. Ο νέος. Ο
1: Μπάντζα.
2: Ο Μπάντζα, ο Αφρικανός. Ενώ ο Σερίφ είπε ότι δεν θέλει να πάει στην Εθνική, θέλει να κάτσει να κάνει προετοιμασία εδώ με τον Πάπα.
1: Μα πείτε τώρα τι έγινε.
2: Και ο Πάπα είναι 50-50.
1: Με τη συμφωνία με τον Μιχαηλίδη και τον Ζίβκοβιτς.
2: Μαζί με τον Πλιάκο πιο πολύ θα τρελαθεί ο άλλος, λέει ο αδερφός μου ο Τεριακής. Πάμε γραμμές. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπαδρέου στα 103 της. Άμα φτάσουμε κι εμείς 103.
1: Με αυτά που τρώσε
2: είναι η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα.
1: Από, πότε, από ποια τον έτσι.
2: Το 23 γεννηθήσα.
1: Με τον Λόραντ μαζί.
2: Η πρώτη είναι αυτή, η δεύτερη νομίζω.
1: Η δεύτερη. Μπήκε σε ένα οδοντιατρίο, ναι. Ήταν παντρεμένο αυτό και την έκλεψε από την πρώτη γυναίκα.
2: Αλλά...
1: Και μετά έρθει η Γιάννη πιο νέα, την έκλεψε από τον.
2: Έτσι πάει.
1: Ο Ανδρέας ήταν μεγάλο.
2: Ό,τι παίκτης. Πιο νέο και φρέσκο είναι αυτό που θες. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας κύριε μου.
3: Εγώ ακούγομαι.
2: Πεντακάθαρα.
3: Καλημέρα, Αλέξανδρος είμαι.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε, καλώ να.
3: Τώρα να σου βάλω λίγο χέρι, Νίκο, γιατί τόση ώρα κράζεις ο Ραπτόπουλο, γιατί μιλάει πολύ.
2: Ναι.
3: Και εσύ πάμε λες γραμμές και λες ποιοι θα λείπουν από τον ΠΑΟ.
2: Ναι, έδωσα είδηση όπως εγώ
1: ήταν
2: τώρα.
1: Είδηση, ήταν
2: εγώ έδωσα είδηση που ήρθε τώρα.
3: Καλά, είδηση ήταν, θα πηγαίναμε τις εθνικές σου, τι είδηση.
2: Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί κάποιοι δεν θα πάνε.
3: Ναι. Άσο, αυτό. Λίξτε αυτό, εγώ σου είπα τη δική μου
2: άποψη. Είδηση απλά προέχει
3: θα
2: πάντα.
3: Θα ναι. Που λέγατε για χθες και προχθές,
2: ναι.
3: Για τον Κασιδιάρη ότι καταδικάστηκε για εγκληματική οργάνωση. Σωστά. Δεκαετία του 80, αν θυμάσαι, γιατί είσαι και αρκετά μικρότερος από μένα τώρα.
2: 50, εγώ 50 κάτι ο Ραπ.
1: 60 παρακάτι είμαι εγώ.
2: Εντάξει, ναι.
3: Λοιπόν, τη δεκαετία του 80 στην Πάτρα, ο πρόεδρος της ΟΝΕΤ Πάτρας, ο Καλαμπόκας, σκότωσε τον Τεμπονέρα.
1: Ο Τεμπονέρας,
2: ναι. Τεμπονέρα, ναι, ναι, ναι, το έχω, ναι, το
3: ήτανε,
2: έχω.
3: Ναι. Ο Καλαμπόκας ήταν πρόεδρος της ΟΝΕΤ της Πάτρας. Άρα όλη η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να κηρυχθεί. Εγκληματική οργάνωση και να πάνε φυλακή.
1: Οι ομάδες που σκοτώνονται μεταξύ τους, οι ομάδες πρέπει να είναι
3: εγκληματικές. Άσε ομάδες, εγώ σου λέω τώρα και εγώ συγκεκριμένο πολιτικό. Δεν έπρεπε να πάνε φυλακή σαν εγκληματική οργάνωση.
1: Με αυτό το σκεπτικό, ναι.
3: Ωραία. Τότε η Χρυσή Αυγή γιατί πήγαν όλοι φυλακή. Επειδή ένας παλαβός πήγε και σκότωσε το Φίσα κακός κάκιστα. Και έφταιγε ας πούμε ο Κασιδιάρης που έδωσε εντολή τον αυτό να τον Ρουμπακιά να πάνε το σκοτώσει.
1: Τι απαντάς εδώ,
3: πώς,
2: τι απαντάς εδώ, ο ΕΟ,
1: ότι δεν είναι εγκληματική οργάνωση ή είναι όλες ή καμία, αυτό λέει.
3: Έτσι ακριβώς, όχι δύο μέτρα
2: είναι
3: και
2: είναι όλες ή δεν είναι καμία.
1: Ή όλες ή καμία,
2: έτσι.
3: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι δημοκράτες που σκοτώσαν τότε τον Μπονέρα, αλλά η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.
1: Το επιχείρημά σου είναι σωστό.
2: Να σε καλά αδερφέ,
1: επόμενη
2: να σε
1: καλά.
3: Καλή σας μέρα.
1: Όταν
2: είχε ένα επιχείρημα και σου λέει φίλε έγινε αυτό.
1: Ο Μπονέρα γιατί
2: και τώρα όχι.
1: Σωστό.
2: Καλημέρα, next. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς ο να.

0: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως, αδερφέ, για να σε ακούσουμε.
0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τη φωνή του Ραπτόπουλου να κάνω ή να πω τη δικιά μου.
1: Διάλεξε και πάρε.
2: Διάλεξε.
1: Ναι.
3: Μήπως αγοράσει το NBA Europe την Ευρωλίγα που ακούγεται και κλείσει σε δίρου στο Μακεδονία Παλάς μετά. Οι εγγυητικές πάνε στράφη. Μήπως δεν ξέρει ο Σπανούλης με το ζήσει το να το κούμπο και το σύγχρονο που με τα ακολουθούνται. Και θα πάνε Ευρωλίγα.
1: Εσύ απάντα που λες για τα καφέδια και τους σερβιτόρους.
2: Τι να κάνουμε.
0: Θα γίνει εξαγορά να συζητείτε, οπότε καλύτερα να παρακολουθείς και να μην ανοίγεσαι από νωρίς. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
1: Έτσι, σε όλα τα πράγματα και όλα αξιολογούνται και κρίνονται.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό ήθελα να πω για να μην συγκρίνουμε μεγέθη τόσο εύκολα. Πιστεύω ο ΠΑΟΚ βιάζεται πολύ. Μακάρι να πάνε και οι δύο, γιατί ανεβρίζει ο ένας τον άλλον.
1: Ο ένας τραβάει τον άλλον. Εγώ δεν πιστεύω ότι βιάζεται ο ΠΑΟΚ πάντως, να ξέρεις. Ο ένας τραβάει τον άλλον. Γιατί να μην. Όταν ρε φίλε, έχεις μπροστά σου την Αντζελίνα Τζολί και βλέπεις ότι μπορείς να τη βγάλεις ραντεβού, γιατί να πω, α, θα το κάνω μετά από δύο εβδομάδες. Τώρα θα το κάνω.
2: Μίλησε η Αντζελίνα Κοντή.
1: Ναι. Φιλιά, αδερφέ, να είσαι καλά.
2: Πάμε, να σε καλά. Πάμε να προλάβουμε.
1: Ναι, φιλιά, μα βλέπεις ένα ωραίο μωρό, δε απασία. Λες, α, θα την πλησιάσω την άλλη φορά που θα την βρω.
2: Μην γίνεσαι πάπια, κύκνε, σταμάτα.
1: Εγώ είμαι κύκνος, ναι, δεν είναι βρωμόπαπο, δεν είναι. Καλημέρα, ο Καλαμπόκας είχε πάρει εντολή από πιο πάνω, λέει, πέσωνα.
2: Μπορεί.
1: Ναι.
2: Μπορεί.
1: Καλημέρα, ναι.
2: Ναι.
4: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλώσωνα.
4: Από Γιάννενα παίρνω.
1: Καλώς τα Γιάννενα.
2: Καλώς τα καταθλιπτικά τα Γιάννενα, να πούμε.
4: Καλημέρα και στον Κουστή. Πας εδώ, Παγουράς.
1: Έλα ρε, πας. Τι γίνεται, κύριε. Τι γίνεται με την ομάδα, ρε, εσύ.
4: Θα σου πω ότι γίνεται.
2: Με την Οικουμενίτσα παίζει τέρμι.
4: Το πρωί άκουγα την εκπομπή. Οι τρεις λαλούν που λένε τα παιδιά εκεί.
2: Τι κάνανε αυτοί, λαλούσανε, τι είπανε.
4: Ωραία, λαλούσαν, κακαρίζαν. Τι λέγανε τώρα, είπαν σε μια φάση τη λέξη ρεμέντζο.
1: Ρεμέτζο, ναι.
4: Μου θύμισε το ρεμέτζο, παιδιά. Αυτή η άγια φαμίλια που είχαμε εδώ στον ΠΑΣ, όταν είχαν έρθει πριν από χρόνια, είχαν ανοίξει ένα μαγαζί κάτω εκεί στα προάστια, προς το μόρο που λέμε εμείς, και του είχαν βγάλει ρεμέτζο.
1: Ναι.
4: Αλλά τι είχε γίνει, πρόσκειται τώρα, τι είχε γίνει όμως.
1: Τι έγινε με το ρεμέτζο.
4: Είχαν συνεργαστεί με κάτι κακομύριδες εκεί. Εκείνοι οι κακομύριδες σε λίγο καιρό κυκλοφορούσε στα Γιάννα με ένα κόκκινο φες στο κεφάλι. Είχε φτάσει η ώρα από το φες του γόνατο, παιδιά, κάτω και για τέτοιο φες είχαν φέρει. Τους είχαν στείλει αδιάβαστος. Αυτοί. Και το είχαμε και ρεμέτζο. Αυτή είναι ρεμέτζο έτσι που διαβάζει μόνο. Λαμουγίστηκε η λέξη. Έτσι δεν είναι. Κυκλοφορούσαν οι κακομύριδες να βρουν σε λίγο είχαν ένα κόκκινο φες, παιδιά, στα Γιάννα. Η ώρα που θες έχει φτάσει στα γόνατα κάτω και δεν ξέραμε που
1: πήγαν οι άνθρωποι.
2: Καλώς
4: είναι. Ακούς τώρα τι γίνεται. Αυτή η αγία οικογένεια δεν άφησε, παιδιά, τίποτε ορθό. Δεν άφησε στην κυριολεξία. Παρέλαβε μια ομάδα από καθαρή. Παρέλαβε μια ομάδα που το πουρήθαν 6.500 διεργείας. Υπάρχει και ομάδα τώρα. Έτσι φέρνει και άλλα λέγαμε εμείς εδώ. Και από όταν ανέλαβαν σε 4 χρόνια, παιδιά, δεν πέραν χαρτιά. Βγήκε η Ευρώπη ομάδα. 4 χρόνια έβγαινε η Ευρώπη και δεν είχαν χαρτιά, αν είχαν δεσμευμένοι. Όμως που φτάσαν σε ένα σημείο, τι κάναν τώρα αυτοί εκεί. Σε ένα σημείο, πέρυσι, μια εβδομάδα πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις των ομάδων, εμείς φεύγουμε παιδιά την ομάδα, πάμε στο τοπικό, λένε.
1: Τώρα η ομάδα που είναι, τώρα η ομάδα που είναι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα η ομάδα έχει μπει σε μια τρουγιά, ναι. Έχουν μαζευτεί κόσμο στο Ρόδο να την κρατήσουν. Γίνεται μια καλή προσπάθεια. Δεν θα την αφήσει του κόσμου στην ομάδα, ο κόσμο είναι κατασυγχωρημένο, αλλά η ομάδα τη λατρεύει, έτσι. Γίνεται μια προσπάθεια, δηλαδή θα κοιτάξουν τώρα να πάρουν την κατηγορία. Αν μπορέσουν, πάει και βρεθεί κανένας χριστιανός, θα πάρει το σύλλογο.
1: Μας.
4: Αλλά τι γίνεται, ρε
1: παιδιά. Πάμε, φτάνει. Την άλλη φορά, τώρα δεν θα κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή δεν καταδικάστηκε σαν εγκληματική οργάνωση επειδή ο Κασιδιάρης έκανε ένα έγκλημα. Αλλά για σειρά και επειδή.
2: Ο Κασιδιάρης δεν έκανε κανένα έγκλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
2: Ο άλλος ο Ρουπακιάς.
1: Ναι, αλλά γιατί αποδείχτηκε ότι λειτουργούσε με δομή και ιεραρχία με σκοπό την τέλεση κάποιων εγκλημάτων. Έτσι, υπήρχαν μέσα δομή και ιεραρχία. Υπήρχε ο ένας, ο Β'.
2: Καλά, άμα θέλω να το ψάξω και εσύ.
1: Καλά, ναι, άμα θέλω να το ψάξω, ναι, ακριβώς.
2: Αποδείχτηκε
1: γι' αυτό, γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, φίλε. Φίλε. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα.
5: Ακούγομαι.
1: Εσύ, φίλε, πάμε. Ναι, καλημέρα.
5: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Ναι.
5: Αρχικά να πω, μιας και το είπατε τώρα, ο Κασιδιάρης δεν έχει αποδείξει για τίποτα, δεν υπάρχουν αποδείξει για τίποτα, οπότε τζάμπα έχει καταδικαστεί, παρακάτω. Μια ερώτηση θέλω να κάνω εγώ.
1: Mm-hmm.
5: Σοβαρά όμως θέλω να μου την απαντήσετε, έχω απορία. Ακούω και στα δελτία που λέει Σμαράγδα τα αθλητικά, το Άρης Ηρακλής ντέρμπι. Γιατί ρε παιδιά το λέτε ντέρμπι?
1: Γιατί είναι στην ίδια πόλη. Τι γιατί ρε παιδιά?
5: Αυτό είναι ντέρμπι. Άρης Ηρακλής είναι ντέρμπι. Από πότε είναι ντέρμπι αυτό?
1: Δεν ξέρεις ότι το ντέρμπι σημαίνει ότι είναι δύο ομάδες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή? Αυτό είναι το ντέρμπι.
5: Εντάξει ρε παιδιά, και η Κηφισιά με τον Ολυμπιακό είναι στην ίδια πόλη. Τι σημαίνει ότι είναι ντέρμπι?
1: Είναι τοπικό ντέρμπι. Είναι τοπικό, γειτονικό.
5: Όχι ρε παιδιά. Θα έπρεπε να βλέπουμε τον Άρη να ρίχνει 4-5 μπαλάκια στον Ηρακλή. Τι ντέρμπι.
1: Άρα λες εσύ δεν είναι ντέρμπι.
5: Όχι, δεν είναι. Ραπτόπουλος, εσύ τι λες, είναι ντέρμπι?
1: Ο Ραπτόπουλος μόλις βγήκε έξω και λέει είναι ναι ντέρμπι.
5: Θα συμφωνούσα ότι είναι ντέρμπι επειδή είναι και οι δύο ομάδες στο ίδιο level.
1: Ναι. Ο Ραπτόπουλος
5: είναι έξω, στην ίδια πόλη.
1: Ναι, έξω είναι και λέει είναι ντέρμπι. Κανονικότατο ντέρμπι είναι, λέει.
5: Για δώσε ένα σημείο, ρε Κούλη.
1: Για το match. Αυτό. Γκολ-γκολ.
5: Ναι.
1: Γκολ-γκολ.
5: Ναι. Τέλεια. Φιλιά.
1: Φιλιά, μπορεί να μου, φιλιά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε. Δεν παίζεται μια εβδομάδα, δεν έχει το στόμα του, λέει. Γιατί, εντάξει, 103 χρονών ήταν Ελευθέρη. Εντάξει, 103 θα φτάσουμε κι εμείς, όχι στα 103, στα 83 να φτάσουμε. Ο Πατριάρχης Κούλ έκανε πολύ σωστές σκηνές στο Βόλε. Πολλά φιλιά. Παιδιά, εκεί έχουν βγει και τα διαρκείας. Στηρίζουμε Πατριάρχη. Ναι, πάμε για τετράδα πλέον. Εκεί που η ομάδα ήταν επικίνδυνη, μήπως και έχουμε μπλεξίματα, έγιναν δύο κινήσεις εκεί με τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι κύκλοπας. Συν τον Μπέργκερ, χάρη μου. Έτσι θα πηγαίνουμε Βολεάκι. Πέρσι πήγαμε στους τελικούς.
6: Ναι.
1: Τώρα, τι έχουμε στον κάδο.
6: Τρία πηγαίματα. Ναι. Λοιπόν, δύο επιλογές σήμερα.
1: Και φυσικά με τον Ολυμπιακό, βέβαια, δεν είναι στο ίδιο, ίδια πόλη.
6: Εντάξει, δεν είναι.
1: Ένας είναι Αθήνα.
6: Δεν είναι μετρήσιμα.
1: Τέρμι είναι το Εθνικός Ολυμπιακός. Εθνικός Πυρός Ολυμπιακός. Τι να κάνω, αφού είναι στον Πειραιά και οι δύο ομάδες. Λοιπόν,
6: ή το Ιωνικός.
1: Ναι, μπράβο.
6: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ψηφίζει ο κόσμος. Είναι υπέρ ή κατά των μετακινήσεων. Νομίζω ότι και οι δύο ψηφίσαμε υπέρ. Ο Κωστής ψήφισε κατά.
1: Ναι.
6: Με τη μεριά μας πάει και το 77%.
1: Άρα ο κόσμος, όρις αυτό, θα πρέπει να το πάρουν εκεί στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, τέλος πάντων, που ασχολούνται. 8 στους 10 θέλουν να πηγαίνουν να βλέπουν τα παιχνίδια. Τι δεν καταλαβαίνουν?
6: Και το υπόλοιπο 23%, Νικόλα μου, είναι κατά των μετακινήσεων, τάση υπέρ του Κωστή.
1: Είναι αυτοί που έχουν κλειστεί στο σασέρ και μένουν μια ζωή μέσα στο σασέρ. Δεν θέλουν να βγουν από το σασέρ, να πάνε να κοιτάξουν να δουν τι γίνεται απ' έξω.
6: Ούτως ή άλλως τα περισσότερα περιστατικά και ό,τι έχει συμβεί εκτός τεσσάρων γραμμών.
1: Και σε άσχετα μέρη, χωρίς να υπάρχει κανένα αναμέτρηση.
6: Είτε μπάλα, είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Μόλις ανέβασε στη Λάρα και ο Γιώργος Ωμάτιος στον Μπετσό, έτσι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, και εμείς κάπως έτσι, ερμάνος μου, ολοκληρώσαμε και για σήμερα το τριωράκι Rap and Cool. Με Κάζα ήμασταν στα πλήκτρα, με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη, Νίκος Κουλιανός και Κωστής Ραπτόπουλος, δίνουμε ραντεβού ξανά μανά από Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Τώρα έρχεται πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Γιώργο Πετρίδη, αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος με τα Ραφάλτο εδώ, πολλή ενημέρωση, πολύ ρεπορτάζ. Καλό καιρό έξω θα έχουμε, παιδιά. Να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Ακόμα καλύτερο το σουκού. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αβιεντό.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
9: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
11: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
12: Καλό μεσημέρι. Πλήρης ημερών, σε ηλικία 103 ετών, έφυγε από τη ζωή η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, Μαργαρίτα. Το δύσκολο χειμώνα που έρχεται και την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων έβαλε στο επίκεντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας παράλληλα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Το μεικτό ορκωτό εφετείο δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης. Συνάντηση με τον βουλευτή Αλέξανδρο Αυλονίτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο γραφείο του στη Βουλή. Από σήμερα ο κύριος Αυλονίτης εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία διεξάγει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή βουλευτικές εκλογές, τις πρώτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται ότι θα δώσει τη νίκη στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλάδιμιρ Πούτιν. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
19: Λογαριασμοί.
18: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
24: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
25: Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
26: Στα καλύτερα που έλκονται.
25: Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
27: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
28: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
29: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
28: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
29: Ποιος εγώ?
28: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
29: Και ejectionservice.gr.
28: Lease Access.
27: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγιοργιού, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Διτσιράπη, Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία Page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Μετρόπολη 955, Γκάλοπ και σήμερα για σας. Η είδηση βόμβα που έρχεται από το Αμπουντάμπι. Μια πραγματική βόμβα, καθώς ο CEO της EuroLeague στα πλαίσια στο περιθώριο του Super Cup στο Αμπουντάμπι ομολόγησε μπροστά σε ανοιχτά μικρόφωνα, μπροστά σε κάμερες, παρουσία του τύπου ότι ο Τέλης Μιστακίδης είναι έτοιμος να κατασκευάσει το νέο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για μια είδηση πραγματική βόμβα, είναι κάτι το οποίο ακούγεται για πρώτη φορά από επίσημα χείλη παρόντος του Μιστακίδη στο Αμπουντάμπι και νομίζω είναι μια κίνηση η οποία εκτινάσει τον ΠΑΟΚ μπροστά. Και το δεύτερο, αποδεικνύει πλέον ή αν θέλετε προεξοφλεί ότι ο ΠΑΟΚ τη νέα περίοδο θα είναι στην Ευρωλίγκα. Η είδηση βόμβα από το Αμπουντάμπι με την κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου μπάσκετ του ΠΑΟΚ από τον Τέλη Μιστακίδη που επισκιάζει όλη την ειδησιογραφία, βάζει κάθε άλλη είδηση στην άκρη, γήπεδα δεν γίνονται κάθε μέρα, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη τεράστιας δυναμικής και εκτινάσει το ΠΑΟΚ στη σφαίρα μιας άλλης νέας εποχής. Το γκάλο που είναι λίγο αυτονόητο για σας στο Instagram, στα stories Μετρόπολης 955, αν πιστεύετε όλο αυτό μπορεί να εκτινάξει το ΠΑΟΚ στην κορυφή της Ευρώπης. Instagram stories Μετρόπολης 955, πάρτε θέση, το γκάλο που είναι εκεί σας περιμένει. Η είδηση όμως, όποιος καθίσει να σταθεί μόνο σε αυτό, νομίζω θα χάσει όλο τη μεγάλη εικόνα, γιατί όταν κάποιος κατασκευάζει ένα γήπεδο από την αρχή ενώ ήδη έχει ένα, αυτό σημαίνει την τεράστια αποφασιστικότητά του να εκτινάξει τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο, δείχνει την τεράστια οικονομική δυνατότητά του, δεν τζιγκουνεύεται, δεν στέκεται μπροστά σε τίποτα. Τρία, δείχνει ότι δεν πρόκειται να τσιγκουνευτεί τίποτα για να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή. Τεράστια είδηση, επαναλαμβάνω, η οποία έρχεται από το Αμπουντάμπι, βάζει στην άκρη οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί αυτή την ώρα. Είμαι σίγουρος ότι γεμίζει ενθουσιασμό τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μπορεί κάποιος να πει, μα μισό λεπτό είχαμε το παλατάκι, όμως ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Το παλατάκι ήταν το όνειρο μιας άλλης εποχής. Ο ΠΑΟΚ κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα στη νέα εποχή πραγμάτων, στην εποχή της Ευρωλίγκα, εκεί που απαιτούνται τεράστιες χρήσεις, χορηγοί, εμπορικά σήματα, τζίρος, εκατομμύρια, εκεί που θέλεις ένα σούπερ αγωνιστικό αυτοκίνητο για να πάρεις μέρος σε μια Φόρμουλα 1. Λοιπόν, επειδή θα τα δούμε όλα, αλλά είναι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά της ώρας, οπότε κάνουμε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου να συγκεντρώσουμε περισσότερα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε λίγο αργότερα να πάμε και στο Αμπουντάμπι για να έχουμε live από εκεί. Πάμε όμως σε Γιώργο Πετρίδη, το ξέρει καλύτερα από τον καθένα και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, για να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί και να πάμε και τα συμπεράσματά μας. Θα έχουμε και ανθρώπους. Γιώργο, ρε, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, Γιώργο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο, είναι μια κουβέντα δύο πράγματα που ουσιαστικά καταλήγουν σε ένα που την κάνουμε εδώ και καιρό. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι, αποτελούν κοινά μυστικά. Για αυτούς που είναι επιφυλακτικοί, ας το θέσω έτσι, μπορεί να θεωρούνται μέχρι πρώτη νόση ευσεβής πόθη. Ποιο, το να έχει κάνει ένα νέο γήπεδο ΠΑΟΚ και να παίξει EuroLeague. Αλλά τώρα πια, Γιώργο, μετά από τις σημερινές τοποθετήσεις του CEO της EuroLeague, του Τσους Μπουένα, του ανθρώπου που τρέχει δηλαδή τη διοργάνωση, παίρνουν πια και επίσημη μορφή. Ο ΠΑΟΚ προφανώς περιμένει σε αυτό το επίπεδο, το επικοινωνιακό, αλλά όταν το λέει ο επικεφαλής ουσιαστικά της EuroLeague, αυτομάτως όλα αυτά που συζητάμε εμείς ή που σκεφτόμαστε να τα βλέπουμε να έρχονται, τα περιμένουμε να έρχονται, παίρνουν μια επίσημη μορφή.
0: Τα είπαμε όλα, δεν είπαμε όμως τι είπε ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε τι είπε ο άνθρωπος αυτός.
1: Βέβαια, λοιπόν, καταρχήν είναι δηλώσεις ή εν πάση περιπτώσει μια κουβέντα με απεσταλμένους ελληνικών μέσων στο Abu Dhabi. Εκεί γίνεται το πρώτο Super Cup της EuroLeague. Αυτή είναι η αφορμή για τη συγκέντρωση αυτών των ανθρώπων. Παρόντος Μιστακίδη, τουλάχιστον μέχρι χθες. Γιατί μαθαίνουμε ότι υπήρξε ένα δείπνο παρουσία του κύριου Μιστακίδη των ανθρώπων της EuroLeague αλλά και άλλων ιδιοκτητών ομάδων. Και κρατάω μια επιφύλαξη για το αν είναι ακόμη εκεί ο κύριος Μιστακίδης, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να βρεθεί σήμερα στο ΆΚΑ. Δεν έχουμε, το λέω με επιφύλαξη, δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση. Ο ΆΚΑ, γιατί εκεί αγωνίζει το ΠΑΟΚ σήμερα. Ακριβώς, το Ρωμά Παύλος Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, ο κύριος Μπουένο, λοιπόν, για να πάμε στην ουσία, είπε μεταξύ άλλων ότι μέσα στην ολοκληρωμένη, αυτή την φράση χρησιμοποίησε, την ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ για το franchise για την EuroLeague, υπάρχει η κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Θα πει κανείς, αυτό είναι καινούριο. Προφανώς και όχι, με την έννοια ότι θυμίζω ότι στην αποκάλυψη του Μετρόπολης 95 και 5 και του Metro.gr προ 20 ημερών περίπου για τη δεσμευτική πρόταση του κυρίου Μιστακίδη στο πλαίσιο του φακέλου που κατέθεσε στη EuroLeague για 300 εκατομμύρια ευρώ, για επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ για γήπεδο και ομάδα στα επόμενα 5 χρόνια, ουσιαστικά έδειχνε την κατασκευή νέου γηπέδου. Mm-hmm. Το είχαμε συζητήσει, θυμάσαι,
0: ναι.
1: Ότι όταν μιλάμε για αυτό το ποσό, δεν μπορούμε να μιλάμε για το παρατάκι, αλλά μπορούμε να μιλάμε μόνο για ένα νέο γήπεδο. Mm-hmm. Προφανώς είναι μια ανακοίνωση την οποία μπορεί να κάνει μόνο ο ίδιος ο κύριος Μιστακίδης ή εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ, αλλά βλέπουμε ότι σήμερα της έχει δώσει μια πιο επίσημη χρειά ο άνθρωπος που τρέχει τη EuroLeague.
0: Πρόσεξε κάτι, όταν ο άνθρωπος που τρέχει τη EuroLeague μιλάει για νέο γήπεδο, προφανώς του το είπε ο Μιστακίδης, και το δεύτερο, αυτό που τον νομιμοποιεί να το πει περισσότερο είναι η παρουσία του Μιστακίδη εκεί. Άρα δεν λέει κάτι εν απουσία Μιστακίδη, ότι το άκουσε διαδρόμους. Ο Μιστακίδης είναι εκεί και αυτός επίσημα μιλάει για την κατασκευή νέου γηπέδου μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάμε για ψιθύρους προφανώς, έτσι, μιλάμε για κουβέντες που έχουν επίσημη χρειά, έτσι, και το πιο επίσημο βεβαίως που απομένει πια, Γιώργο, γιατί μεσολαβούν ούτε τρεις εβδομάδες, είναι αυτή η συνέλευση στις 5 Οκτωβρίου, το μετόχο της EuroLeague, γιατί το ένα επί της ουσίας θα φέρει το άλλο, Γιώργο. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα εξασφαλίσει το franchise, τη μόνιμη άδεια συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, υποθέτω ότι θα ακολουθήσει και αυτό που συζητάμε, το γήπεδο.
0: Άρα, ο Μιστακίδης είναι χθες εκεί. Η παρουσία του δείχνει τη ζέση, την επιθυμία τεράστια για τον ΠΑΟΚ να πάει στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστό.
0: Δεύτερο, παίρνει μέρος στο δείπνο με τους υπόλοιπους προέδρους των ομάδων και αυτό είναι ένα ακόμα βήμα περαιτέρω. Τρία, έρχεται ο CEO της Ευρωλίγκα και λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει νέο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά νομίζω ότι προεξοφλούν την παρουσία του ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα, Γιώργο.
1: Ναι, φυσικά. Ναι, προφανώς, γιατί όταν το λέγαμε με αφορμή αυτήν την αποκάλυψη που κάναμε για τη δεσμευτική πρόταση Μιστακίδη για τα 300 εκατομμύρια, ουσιαστικά, Γιώργο, νομίζω η κοινή λογική το λέει αυτό. Εκτιμήσαμε ότι σε αυτή την πρόταση η EuroLeague δεν μπορεί να απαντήσει αρνητικά. Και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΟΚ ο Μπουένο, αυτό φανερώνει. Επιπρόσθετα, έμπλεξε και το εγκόμιο του κύριου Μιστακίδη ο Μπουένο. Μίλησε για έναν φανταστικό τύπο, έναν ωραίο τύπο μάλλον. Έχει όραμα, θέλει να φέρει τον ΠΑΟΚ ψηλά, θέλει να τον κάνει τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Αυτό είπε.
1: Αυτό καταγράφεται από τους συναδέλφους που είναι στο Abu Dhabi.
0: Άρα ο πρόεδρος της CEO της Ευρωλίγκα, ο Μπουένο, ο CEO μάλλον για να είμαι ακριβής, λέει ότι ο Μιστακίδης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
1: Έτσι, ακριβώς αυτό μεταφέρεται τους συναδέλφους και φυσικά από τη στιγμή που μεταφέρεται δεν έχουν καμιά αμφιβολία ότι βγήκε από το στόμα του Μπουένο. Και όλα αυτά, Γιώργο, νομίζω ότι συνθέτουν ένα puzzle που αποτυπώνουν μια εικόνα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, κοσμογονία.
0: Κοσμογονία πραγματική. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο
1: Πετρίδη.
0: Πήραμε την είδηση. Θα προχωρήσουμε. Δώσε μου Γιαννακόπουλο, γιατί έχουμε σήμερα το τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. στην Αθήνα και ακούσα τον Γιώργο Πετρίδη ότι ο Τέλης Μιστακίδης δεν θα είναι έκπληξη αν είναι παρόν. Εδώ ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε χθες για Τέλη Μιστακίδη και ΠΑΟΚ, αλλά και για τον Άρη.
2: Πριν κλείσω, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που εκατομμύρια αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, που έχει βρεθεί ένας άνθρωπος έτοιμος να επενδύσει, να κάνει τον ΠΑΟΚ μια μεγάλη ομάδα όπως είναι και όπως ήταν ακόμα μεγαλύτερη πριν από κάποια χρόνια στον χώρο του μπάσκετ. Βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Να υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή σεζόν. Υγεία, αγάπη σε εσάς και στους αγαπημένους σας.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τη δήλωση για Μιστακίδη, ΠΑΟΚ, τον Άρη, τη δυναμική που αναπτύσσουν και έρχονται. Πάμε στην είδηση όμως, με την είδηση βόμβα που έρχεται από το Αμπουντάμπι, με το Μιστακίδη να είναι έτοιμος να κατασκευάσει, να προαναγγέλει κατασκευή νέου γηπέδου. Το αποκάλυψε στους εκπροσώπους του ελληνικού τύπου ο Μπουένο, CEO της Ευρωλίγκα. Σήμερα είναι η είδηση που βγήκε πριν από λίγη ώρα και είναι μια πραγματική βόμβα. Πάμε στον κύριο Τέλη Ζουρνατζίδη, μάνατζερ στον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια και γνώστη του αντικειμένου επί χρόνια στο μπάσκετ, να δούμε αυτό τι σημαίνει. Καλησπέρα, κύριε Ζουρνατζίδη.
3: Καλησπέρα κύριε Μπουζέου, σε εσάς και τους ακροατές. Τι σημαίνει? Νομίζω ότι είναι μια αναμενόμενη κατάσταση. Εμένα δεν μου προκάλεσε έκπληξη. Γιατί αφενός αυτά που γίνονται πλέον στον ΠΑΟΚ δεν πρέπει τίποτα να μας προκαλεί την έκπληξη.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ ψηλά το ταβάνι, έχει οριοθετηθεί νομίζω από όλες τις ενέργειες της καινούργιας ιδιοκτησίας του κ. Μιστακίδη. Και δεύτερον, πρακτικά αν παρακολουθήσει κάποιος την εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα δει ότι τελικά το μεγάλο στα μάτια όλων μας ΠΑΟΚ Sports Arena των 8.200 θέσεων είναι μικρό για μια ομάδα η οποία θα παίζει στην Ευρωλίγκα, γιατί όπως όλα δείχνουν ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Είναι ένα μικρό γήπεδο. Οι προδιαγραφές πλέον των γήπεδων της Ευρωλίγκα απαιτούν γήπεδα τα οποία θα πλησιάζουν τις 20.000 σίγουρα. Και πρακτικά όμως, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μετατραπεί ένα γήπεδο όπως το ΠΑΟΚ Sports Arena σε ένα γήπεδο 20.000 θέσεων. Επίσης, η μοντέρνα σκέψη στους αθλητικούς χώρους επιβάλλει να μην είναι απλά αθλητικοί χώροι, αλλά είναι κόμπλεξ αθλητικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή να υπάρχουν μαγαζιά, να υπάρχουν χώροι αναψυχής, να υπάρχουν έτσι ώστε να δίνουν ένα πλήρες πακέτο στο φιλαθλό, αλλά και ταυτόχρονα να κάνουν maximize τα κέρδη τους. Έτσι ώστε να μπορεί ένας σύλλογος να δει με αυτά που βγάζει και όχι με τις προθέσεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη να βάλει χρήματα ή όχι. Αυτή είναι η μοντέρνα σκέψη και η σωστή σκέψη απέναντι στον επαγγελματικό αθλητισμό.
0: Ναι, παρακαλώ, πείτε το.
3: Άρα λοιπόν, αυτό που υπόθηκε από τον το CEO της Ευρωλίγκα, ότι υπάρχει στο οργανόγραμμα του ΠΑΟ κατασκευή γηπέδου, το θεωρώ απόλυτα λογικό και νομίζω ότι η πρόθεση του κ. Μιστακίδη να κάνει ένα γήπεδο είναι και ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα, έτσι ώστε να δεχτεί το ΠΑΟ στην στη τάξη της Ευρωλίγκα.
0: Άρα μιλάμε, για να το κλείσουμε, γιατί αυτό θα ήθελα να πάρω μια flash εικόνα, άρα μιλάμε για ένα αναγκαίο καλό. Θέλεις τον ΠΑΟ κορυφαίο στην Ευρώπη, θέλεις μεγαλύτερο σύγχρονο γήπεδο όπως το περιγράψατε. Σωστά.
3: Γιατί πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός απέναντι, όχι μόνο αγωνιστικά, όχι μόνο να ξοδέψεις χρήματα και να κάνεις ομάδα, αλλά παραδείγματος χάρη, τα κέρδη του περσινού Παναθηναϊκού είναι οδηγός, έτσι, ναι. Γιατί οδηγός. Ο Παναθηναϊκός πήρε πλέον το γήπεδο, το ΆΚΑ, το αναμόρφωσε, το έφτιαξε. Και αυτό το γήπεδο γεννάει ήδη λεφτά.
0: Ναι.
3: Έτσι. Αυτά θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να είναι συνέχεια στο υψηλό επίπεδο. Κάτι ανάλογο θα πρέπει να κάνει.
0: Και ο ΠΑΟΚ.
3: Ο ΠΑΟΚ το κάνει ήδη ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός έχει ξεκινήσει να δημιουργεί κάτι αντίστοιχο.
0: Στο στάδιο Ειρηνική Φιλία. Μάλιστα. Α. Κύριε Ζουρνατζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχετε, θα τα ξαναπούμε.
3: Καλά,
0: ευχαριστώ
3: καλά,
0: πάρα πολύ. Η είδηση βόμβα που ήρθε από το Αμπουντάμπι. Πήραμε μία φλάση εικόνα από τον κύριο Ζουρνατζίδη. Πάμε στον, σε έναν παραδοσιακό μεγάλο πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λάκη Κουνομίδη, που έβαλε τα στήθη τότε για να μεγαλώσει η ομάδα. Και ακούει τώρα την είδηση ότι πάμε σε ένα νέο γήπεδο. Το Παλατάκι ήταν το όνειρο μιας εποχής χθες. Τώρα ίσως μεγαλώνουν οι ανάγκες. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πώς υποδέχεστε? Ναι, αυτό εύχομαι. Πώς υποδέχεστε αυτή τη νέα είδηση?
4: Η νέα είδηση είναι όπως ξεκίνησε ο κύριος Ζουρνατζίδης, ναι. ο οποίος θα είπε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ οπωσδήποτε αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα, και άλλωστε εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ο κύριος Μιστακίδης το βλέπει καθαρά επαγγελματικά και να μεγαλώσει και το σωματείο.
0: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω, μιλήσαμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι και τα δύο γήπεδα αυτά ήταν κρατικά.
0: Ναι, κρατικά,
4: το
0: σωστό.
4: Το δικό μας είναι δικό μας.
0: Σωστό κύριε Πρόεδρε, μπράβο.
4: Το
0: μπράβο.
4: Παλατάκι είναι δικό μας.
0: Σωστό.
4: Τώρα το που θα γίνει και αν το θέλει και αν αγοράσει και κάνει κάτι, σίγουρα τα έχει λάβει υπόψη του το τι γίνεται. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ εκτοξεύεται. Mm. Σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει. Αλλά από εκεί και βέβαια όχι ότι αυτό το γήπεδο θα παρεκθεί, διότι ο ΠΑΟΚ έχει και άλλα τμήματα, έχει το βόλεϊ, έχει και το γυναικείο μπάσκετ, έχει και...
0: Και άλλα αθλήματα, ναι. Σωστό, σωστό.
4: Και άλλα αθλήματα τα οποία θα βοηθηθούν όλα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που είχα θυμάσει και το καλοκαίρι που έλεγα να είναι ήρεμος ο κόσμος, να μην διχαστεί. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, μεγαλώνει όπως μεγάλωσε στο ποδόσφαιρο και θα μεγαλώσει κάνοντας και ο κύριος Αβίδης και το γήπεδο της Τούμπας. Από εκεί και πέρα νομίζω η μαμά αυτή που θα είναι ιδιαίτερα χαρούμενη θα είναι ο ερασιτέχνης, διότι θα πρέπει και ο ερασιτέχνης διαμέσω των δύο αθλημάτων του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ να αναπτύξει ακόμη περισσότερο όλα τα τμήματα και να μην χρειάζεται πακτολός οικονομικός από παράγοντες ερασιτέχνες που διοικούν τον ΑΣΠΑ.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κρατήσω πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι όταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν δημόσια κρατικά γήπεδα τα οποία τους παραχωρούνται, ο ΠΑΟΚ πάει να κατασκευάσει ένα νέο γήπεδο, είχε ένα νέο ιδιωτικό γήπεδο και πάει να κατασκευάσει και πάλι ένα νέο ιδιωτικό γήπεδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, υγεία σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
4: ευχαριστώ,
0: να είστε καλά. Τρέξαμε με τη νέα είδηση, πραγματική βόμβα που ήρθε από το Αμπουντάμπι. Δεν ξεχνάω όλα τα υπόλοιπα, έπρεπε να το προτάξουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 12.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είμαι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
23: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
24: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
23: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
24: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπέρ.

0: Άκη σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Η Superbet και το Metropolis σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν μονές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, κυρία Γκουλιώνη, alert από τώρα, γιατί εσείς μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 231-090-90-90. Κυρία Γκουλιώνη, κερδίζουν, προσέξτε, οι τρεις πρώτες γραμμές είναι αυτές που κερδίζουν μονές, παρακαλώ, συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος στον 20ο επετειακό Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Από τώρα. Λοιπόν, έχουμε νέα είδηση. Μας είχε προειδιάσει πριν από λίγο ο Γιώργος Πετρίδης, όμως έχουμε πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Είναι μια είδηση που επιβεβαιώνεται τώρα. Έχει τη σημασία της. Πάμε να την ακούσουμε από τον Γιώργο.
1: Το είπαμε νωρίτερα, Γιώργο, ότι υπήρχε η πληροφορία ότι ο κύριος Μητσακίδης θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν, για να δώσει το παρόν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το event, σε αυτό το τουρνουά, στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Και επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία. Κάτι που σημαίνει ότι ο κύριος Μητσακίδης βρέθηκε χθες στο Άμπου Ντάμπι, έφυγε είτε χθες το βράδυ είτε σήμερα, δεν έχει μεγάλη σημασία. Έκανε τις επαφές όμως που ήταν να κάνει και προκάλεσαν και αυτές τις δηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, και του Τσούς Γουένο. Και σήμερα συνεχίζει και ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και θα είναι παρόν στο ΟΑΚΑ. Γιώργο, κάποια στιγμή είχαμε πει, νωρίτερα χρησιμοποίησα τη λέξη κοσμογονία, mm-hmm. Και νομίζω δεν υπάρχει καμιά υπερβολή σε αυτό που περιγράφουμε. Και υπάρχει και μια παράμετρος που είναι εξίσου σημαντική για μένα. Το ότι είναι πολύ ζεστός ο κύριος Μητσακίδης. Είναι πολύ ενεργός ο κύριος Μητσακίδης στα θέματα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, που θα μπορούσε, για παράδειγμα, να τα τρέχουν και συνεργάτες του, που τρέχουν βέβαια συνεργάτες του, οι άνθρωποι της διοίκησης, παράλληλα πολλά θέματα της ΚΑΕ. Ωστόσο, είναι και ο ίδιος πολύ ενεργός και πρωταγωνιστής αυτές τις εξελίξεις. Η παρουσία του στο Άμπου Ντάμπι, η παρουσία του στο ΟΑΚΑ, η διαρκής επικοινωνία του με τον Αντρέα Τρινκέρι και τον Γιώργο Τσιάρα, όλα αυτά δείχνουν ότι είναι ενεργός.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Ήταν κάτι που επιβεβαιώθηκε μόλις τώρα. Πολύ γρήγορα αντανακλαστικά δείξαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Επιβεβαιώθηκε η παρουσία του Μητσακίδη στο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Αυτό δείχνει ένα πράγμα, πόσο κοντά είναι στην ομάδα ο Μητσακίδης, πώς θέλει να τρέξει όλο αυτό το πράγμα. Όταν λέει βάζω 300 εκατομμύρια για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, όταν ακούγεται σήμερα ότι κατασκευάζουμε νέο γήπεδο, νομίζω είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι εδώ μιλούν πραγματικά τα έργα και όχι τα λόγια. Είναι η δέσμευση των μοναδικών. Μία δήλωση κάνει όλο και όλο ο Μητσακίδης και νομίζω ότι την αποδεικνύει στην πράξη.
2: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα. Έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα απόψε. Ελπίζω να πάνε καλά, να πάει καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω το ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα. Δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ, αλλά πάντα ήταν στην καρδιά μου. Και είναι ειδικά καλό που θα μπορέσω, δηλαδή με την ομάδα που χτίζουμε, να έρθουμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε το ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε τους φιλάθρους και τους παίκτες, γιατί στο κάτω-κάτω η ομάδα δική τους είναι. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι ιδιοκτήτες της ομάδας δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθρους και για τους παίκτες. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι, γενικά εμείς δεν ξέρω πώς θα είναι η επικοινωνία, πόσο θα μιλάμε, αλλά έχω, νομίζω, την αίσθηση ότι καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε. Και ελπίζω απόψε να κάνουμε κάτι ωραίο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το κλείσαμε. Α, το παρακολουθούμε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε και στο Αμπου Ντάμπι. Είναι είδηση ημέρας και αν τη βαφτίζω είδηση ημέρας, νομίζω ότι είναι αδικό κατάφορα. Είναι κάτι πολύ πολύ περισσότερο. Προχωράμε. Πάμε στη χθεσινή μεγάλη είδηση, γιατί μη μου πείτε ότι δεν το χαρήκατε όλοι με τη μεγάλη νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Οι Κρήτες χόρεψαν τους Γερμανούς πεντοζάλι.
3: Μάζεψε ο Χρυσογιώργος και σημαδεύει τον Κόντρο στο ένα συναντίον ενός. Ο Κόντρο βάζει καλά το κορμί του, δεν υπάρχει φάουλ. Από δύσκολη γωνιά ο Κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ. Γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του Κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη.
4: Ω, μα κι αν μ' αρνηθείς αγάπη μου, θα πάω να βρω μια άλλη.
3: Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο Κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Να δούμε ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση. Ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή. Κεφαλιά. Γκολ! Ο Καμελόπουλος 2-0 όφι στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και ο Όφι έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
0: Μέχρι και μπαλωθιές βάλαμε εδώ πάνω στη Μπεντοζάλη. Τα και ο Νίκος Ογκουλής που είναι στην γραμμή. Μπορεί να σηκώθει κιόλας και να άρχισε να χορεύει με την νίκη του Όφι. Νικόλα, τι κάνεις, καλησπέρα.
5: Καλά, καλά. Τη Χόφενχάιμ κέρδισε όφη, δεν κέρδισε την Μπάγερ. Πρέπει να σταματήσουν τα πανηγύρια. Όφη είναι, τι.
0: Κάτσε, περίμενε λίγο να το χάρουμε. Γιατί μας προσγειώνεις απότομα. Ας να το χάρουμε λίγο.
5: Πώς.
0: Γιατί, Χόφενχάιμ, ο Όφη είναι ο Δαβίδ με το Γολιάθ με τη Χόφενχάιμ.
5: Όχι, δεν είναι ο Δαβίδ με το Όφη. Πώς, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί, ολόκληρη την Κρήτη. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι γράφουν οι Γερμανοί σήμερα? Ότι η Χόφενχάιμ έχασε από μια ανώνυμη ομάδα. Δεν την ξέρει κανένας. Αυτό γράφουν.
5: Ανώνυμη.
0: Ναι, αφού δεν την ξέρουν.
5: Αυτό σημαίνει ότι τους πείραξε πολύ.
0: Βέβαια τους πείραξε. Πότε δικαιούται όλη η Κρήτη σήμερα να γιορτάζει μια πολύ όμορφη μαγική βραδιά και για τον Όφη, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Μαγική βραδιά. Ειλικρινά σου λέω, αισθανθήκαμε όλοι, είτε είμαστε κριτικοί είτε δεν είμαστε, περήφανοι για τον Όφη.
5: Βέβαια, βέβαια. Ήταν μια ιστορική βραδιά. Ήταν ένα παιχνίδι υψηλής έκτασης και ο Όφη προσαρμόστηκε αμέσως στις απαιτήσεις του αγώνα. Και διατήρησε την αγωνιστική ταυτότητα που παρουσιάζει τώρα τελευταία. Ο κόσμος απίστευτος και έδειξε προσωπικότητα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, έτσι, για αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Και πρόσεχε τώρα, έρχεται ένα Όφη, ο οποίος κερδίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου, κερδίζει την ΑΕΚ στο Super Cup, κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, χθες κερδίζει τη Χόφενχάιμ. Τι γίνεται, Νικόλα?
5: Εντάξει, φυσιολογικά αποτελέσματα.
0: Άσε, φυσιολογικά αποτελέσματα, τώρα μας κοροϊδεύεις, φυσιολογικά αποτελέσματα.
5: Κοίταξε, πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά, αλλά το είδος...
0: Τι έπαθες?
5: Θέλουμε να κερδίσουμε. Σίγουρα πρέπει, αυτή η νοοτροπία διακατέχει τον Όφη. Το είδος...
0: Τι έπαθες?
5: Θέλουμε να κερδίσουμε. Σίγουρα πρέπει, αυτή η νοοτροπία...

0: Πολύ ψηλά. Τώρα το πόσο ψηλά θα φτάσει, μήπως κάνει και καμιά έκπληξη τεράστια.
1: Δηλαδή, τι λες, ποια είναι η έκπληξη?
0: Για δεν ξέρω.
1: Τι έλεγε, πες.
0: Κύπελο, Ευρώπη.
1: Τι, να πάρει το πρωτάθλημα? Τώρα σοβαρά τα λες? Μπορεί να πιστεύετε στην Κρήτη ότι όχι, θα πάρει το πρωτάθλημα?
0: Όχι, δεν λέμε ότι πιστεύουμε, λέμε ότι,
1: τι θέλουμε.
0: Ότι μπορεί να γίνει.
1: Να σου πω κάτι. Πρόσεξε κάτι. Εγώ ειλικρινά σου λέω τη γνώμη μου τώρα. Αυτό που θέλω. Από το να το πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που το έχουν πάρει, μακάρι να το πάρει ο Όφη. Για να αλλάξει λίγο το στάτους στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι θα είναι κανένα δυσαρεστημένο. Ειλικρινά το λέω.
0: Τώρα είπες πέντε ομάδες οι οποίες θα είναι, που είναι κορυφαίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν με ενθουσιάζει και για να λέω μόνο καλά λόγια. Όφη έχει μια κουλτούρα που θέλει ο κόσμος του να πρωταγωνιστεί, να είναι κυρίαρχος. Προσπαθεί να το κάνει, μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τον εαυτό του και έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο απόδοσης και έχει πείσει όλο τον κόσμο. Και πιστεύω ότι να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, συγχαρητήρια στον Κόντι, στους συνεργάτες του, στον κόσμο και σε όλους αυτούς και στον Μπούση βέβαια, που τα έχει ακούσει και αυτός κάποια εποχή. Ο Όφη είναι όλα καλά. Όλα τα κομμάτια του παζλ είναι ενωμένα και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει και έχει και παρόν και μέλλον.
1: Το ευχόμαστε όλοι. Κάτι. Πες τον Νίκο για να κλείσουμε.
0: Μπράβο.
1: Πες το.
0: Λέει... ο Όφη έχει δύο πράγματα. Την ανάμνηση του ένδοξου, λέει, παρελθόντος και την πίστη του ένδοξου μέλλοντος. Άρα
1: είμαστε στο δεύτερο σκέλος τώρα. Σε ευχαριστώ,
0: είμαστε
1: Νίκο.
0: Στο δεύτερο σκέλος.
1: Στο δεύτερο, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Νικόλα. Λοιπόν, μέχρι μπαλωθιές έβαλε ο Χάρης Μανουλίδης στο κομμάτι με Πετοζάλη και τα γκολ. Ακούσαμε το σχόλιο του Γκουλή. Δώσε μου τις δηλώσεις του Κόντι, αυτού του αρχιτέκτονα του φετινού Όφη.
2: Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά. Δεν υπάρχει βασικό σε αυτήν την ομάδα, υπάρχουν παιδιά που σήμερα ξεκινάνε, αύριο στον πάγκο, μεθαύριο πάλι ξεκινάνε. Είμαστε ένα γκρουπ παιχτών που όλοι για μένα είναι βασικοί. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος όσο το δυνατόν περισσότερο στις αποφάσεις μου, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά που μπαίνουν βοηθάνε πάρα πολύ. Για μένα πολλές φορές αυτοί που μπαίνουν είναι αυτοί που οι πιο σημαντικοί στις ομάδες. Άρα όταν δεν μπαίνεις με γκρίνια, δεν μπαίνεις με μούτρα, δεν μπαίνεις και μπαίνεις έτσι ευδιάθετος, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρεις πάρα πολλά. Σήμερα πήραμε 3 βαθμούς, πολύ σημαντικούς βαθμούς και για την ψυχολογία μας και για τη βαθμολογία μας, με ένα καθαρό σκορ, με 2 γκολ, τι άλλο να ζητήσουμε.
1: Λοιπόν, μπράβο στον Όφη, συγχαρητήρια, προχωράμε. Πάμε τώρα σε έναν 18χρονο, ο οποίος κάλλιστα θα μπορούσε να φλερτάρει ανοιχτά με το να δει το όνομά του στο βιβλίο των ρεκόρ του Guinness. Γιατί όταν είσαι 18 χρονών, μπαίνεις αλλαγή σε ένα παιχνίδι και πιάνεις 5 πέναλτι, προσέξτε, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Δεν ξέρω αν έχει καταγραφεί κάτι παρόμοιο στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Να πιάνεις 5 πέναλτι, αυτό είναι ρεκόρ. Ποιος τα έπιασε, πώς τα έπιασε, Γιώργος Καστάνης εδώ, έλα Τζόρτ.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, εμείς το βίντεο το έχουμε δει. Για όσους δεν το έχουν δει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Θανάσης Αναγνώστου είναι το ονοματεπώνυμο του 18χρονου τερματοφύλακα της Προποντίδος από την Χαλκίδα, αν το λέω σωστά, ο οποίος στην αναμέτρηση με την αναγέννηση σχηματαρίου πριν από 4 μέρες επενέβη και απέκρουσε 5 πέναλτι. Θανάση Αναγνώστου, καλησπέρα από το Μετρόπολης.
4: Καλησπέρα, γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι καταρχήν?
4: Πολύ καλά.
3: Χαλαρός?
4: Ναι, πολύ.
3: Έξω από το γήπεδο χαλαρός, μέσα στο γήπεδο?
4: Μέσα στο γήπεδο όχι καθόλου.
3: Θηρίο, τώρα μου επιτρέπεις και τον ενικό. Πώς το έκανες αυτό?
4: Ήτανε και λίγο τύχη, ήτανε και λίγο το ένστικτο. Εντάξει, έβλεπα λίγο και τους αντίπαλους που κοιτάγανε και μάντευα λίγο.
3: Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το πρώτο πέναλτι το απέκρουσε στην κανονική διάρκεια του αγώνα στο 81 λεπτό, το λέω σωστά?
4: Ναι, σωστά.

0: μετά τα υπόλοιπα τέσσερα στη διαδικασία των πέναλτι. Ήταν κύπελο Εραστεχνών εκεί κάτω στη Χαλκίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και δηλαδή τους κοιτούσες, τους μελετούσες, τους ψυχολογούσες και διάλεγες πλευρά πριν από την εκτέλεση του καθενός.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το ακριβώς.
0: Ναι. Το έχεις ξανακάνει?
1: Όχι, είναι αλήθεια καθόλου.
0: Μπορείς να το επαναλάβεις?
1: Πιστεύω πως ναι, αλλά όχι τόσο πολλά πάλι.
0: Τι σου έλεγαν οι συμπαίκτες σου, Θανάση αναγνώστου, μετά την επέμβαση 5 πέναλτι, και οι συμπαίκτες και οι αντίπαλοι?
1: Είχαν τρελαθεί οι συμπαίκτες μου για αυτό που έκανα.
0: Ναι.
1: Πώς να το πω τώρα.
0: Δεν το πίστευαν στην αρχή.
1: Όχι,
0: δεν το...
1: καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Ναι.
1: Οι αντίπαλοι μου είπαν όλοι μπράβο.
0: Mm-hmm.
1: Και εντάξει, ήταν στεναχωρημένοι φυσικά μετά από τέτοια ήττα, γιατί παίξανε και αυτοί πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά με βοήθησαν όλοι πολύ ψυχολογικά, γιατί με αισθάνονταν πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Ο προπονητής της ομάδος, ο πρόεδρος εκεί, η υπεύθυνη δηλαδή.
1: Όλοι μου είπαν ένα συγχαρητήρια για αυτό που έκανα.
0: Mm-hmm.
1: Προέδρεσα και την ομάδα που την προχώρησα στην επόμενη φάση.
0: Μπράβο. Έχεις κάποιον τερματοφύλακα ως πρότυπο, μεγάλο τερματοφύλακα που έκανε και ανάλογες, έκανε επεμβάσεις πέναλτι σε επαγγελματικό επίπεδο?
1: Ως επεμβάσεις πέναλτι δεν έχω, αλλά έχω τον Κουρτά ως πρότυπο, γιατί δεν τρώει εύκολα γκολ από ό,τι έχω δει με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το μοιάζω πολύ σε αυτό.
0: Μάλιστα. Μετά από αυτή την εμφάνισή σου, επενέβησε, έπιασε 5 πέναλτι. Ο στόχος σου είναι ταυτισμένος με το ποδόσφαιρο, ο επαγγελματικός σου στόχος εννοώ?
1: Ο επαγγελματικός μου όχι. Mm-hmm. Είναι να ακολουθήσω τις σπουδές μου, φυσικοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να συνδυάσω πολύ με το ποδόσφαιρο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει τώρα, φυσιοθεραπεία, ποδόσφαιρο, εντάξει λίγο πολύ. Εντάξει, δεν απέχουν πολύ.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ναι. Δέχτηκες τηλεφωνήματα από ανθρώπους άλλων έτσι, ομάδων ή εκπροσώπους ποδοσφαίρου μετά από αυτή σου την εμφάνιση?
1: Ναι, δέχτηκα μερικά τηλεφωνήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εμένα ο στόχος μου είναι πάλι σπουδές, οπότε απλά χάρηκα μόνο και μόνο για την αναγνώριση.
0: Τηλεφωνήματα από εκπροσώπους ομάδων εννοείς, Θανάση?
1: Από μάνατζερ κυρίως.
0: Αχα, ναι. Ήθελα να σε αξιολογήσουν, ναι. Οκ. Ναι. Okay. Πάντως, το μοτό σου είναι θέλω να σπουδάσω, να τελειώσω τις σπουδές μου και παράλληλα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, να συνεχίσω και να τα συνδυάσω και τα δύο.
1: Και θέλω να πάω στο ψηλά μπορώ μαζί με το συνδυασμό αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Οκ. Okay. Επειδή είσαι νέος άνθρωπος, κλείνω έτσι με αυτή τη τελευταία ερώτηση. Ο νέος άνθρωπος, όταν απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, σε συνανθρώπους του, 18, 17, 19 κτλ., μετά από αυτή την επίδοση, τι μήνυμα θέλεις να τους στείλεις?
1: Ότι πρέπει να έχουν υπομονή για όλα. Γιατί στην ηλικία πρέπει να έχουμε υπομονή για να παίξουμε και να είμαστε σε ένα μάτς καλύτερα ώστε να δειχτούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι άμα γίνει ένα καλό μάτς, να μην περηφανευτούμε πολύ και να έχουμε χαμηλά το κεφάλι.
0: Τώρα είσαι ταπεινός? Θεωρείς μέσα σου εσωτερικά ότι είσαι ταπεινός ή έχεις σηκώσει ψηλά τον αμανέ?
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν το έχεις σηκώσει. Ωραία.
1: Όχι, όχι.
0: Σου το ευχόμαστε ολόψυχα και να συνεχίσεις και με ανάλογες επιδόσεις στο μέλλον. Και με μια πρόοδο, με μια καλύτερη και ακόμα πιο υψηλή ομάδα εννοώ, να ανέβεις στα σκαλοπάτια. Λοιπόν, Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά και πάλι συγχαρητήρια.
2: Πού τον ξετρύπωσες, Γιώργο Κασάνη, πού τον ξετρύπωσες, ρε φίλε, πού τον βρήκες?
0: Στην αρχή με μπέρδεψες, γιατί έψαχνα εδώ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών.
2: Στην Ένωση Προποντίδα εδώ. Αλλά ήταν Αθήνα τελικά.
0: Ήταν κάτω.
2: Γι' αυτό λέγε Κασάνη.
0: Δεν πειράζει τώρα, αυτά είναι εύκολα. Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: αυτά είναι εύκολα.
2: Προχωράμε. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
16: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
17: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
19: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες.
0: Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
22: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
23: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Λίγο μετά τη μία.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Κυρία Γκουλιώνη, και πάλι η δική σας ώρα. Το Μετρόπολη σας στέλνει στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης για μια βραδιά γεμάτη τραγούδι με Μανώλη Φάμελο, Νίκος Γιώγαλα, Γιάννη Γιοκαρίνη και Λάκη Παπαδόπουλο. Πότε? Παρασκευή, σήμερα. Τι ώρα? 10 το βράδυ. Αν δεν θέλετε να το χάσετε, αν θέλετε να είστε εκεί, καλέστε τώρα στο 2310 90 90 90 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Κυρία Γκουλιώνη, κερδίζουν, παρακαλώ πολύ, οι πρώτες 5 γραμμές. Αυτές. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στο ντέρμπι. Σε λίγο θα δώσουμε περισσότερα για ΠΑΟΚ με Γιώργο Καστάνη. Πάμε στο ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή αύριο το βράδυ 7:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εδώ θα έχουμε σε λίγο το αγωνιστικό κομμάτι. Προσέξτε όμως μία απόφαση. Δεν ξέρω αν αποτελεί ντροπή, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Γιατί παίζει Άρης Ηρακλής. Συμφωνούν οι δύο ομάδες και λένε: θα έχουμε και οπαδούς της φιλοξενούμενης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι δύο ομάδες, σε περίπτωση που γίνει το παραμικρό, αναλαμβάνουν το ρίσκο και συνεπακόλουθα το κόστος μιας τιμωρίας. Και εδώ η τιμωρία είναι κλείσιμο της έδρας και μάλιστα όχι μία και δύο και τρεις αγωνιστικές. Άρα έρχονται οι ομάδες και λένε: παιδιά, αφήστε τον κόσμο να έρθει. Αν υπάρξει τιμωρία, εμείς θα επομισθούμε το κόστος. Και το δέχεται και ο Ηρακλής και ο Άρης. Προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Να έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Και εδώ έρχεται η αστυνομία, λέει όχι. Και δεν ξέρω, Κυριάκο Θωμαίδη, αν αυτό αποτελεί μία ευθυνοφοβία. Πώς να το πω?
1: Καταρχήν αποτελεί μία αδυναμία του ίδιου του αθλητικού νόμου που ψηφίστηκε μετά τη δολοφονία Λιγκερίδη. Είναι γνωστό ότι η εισήγηση της αστυνομίας ουσιαστικά δεσμεύει τον εκάστοτε Υπουργό Αθλητισμού. Άρα ούτως ή άλλως ο Υπουργός Αθλητισμού παίρνει την απόφαση με βάση αυτή την έκθεση της αστυνομίας και δεν μπορεί να αποστεί από αυτήν. Πρακτικά τι σημαίνει? Την απόφαση την παίρνει ουσιαστικά η αστυνομία.
0: Ναι. Γιατί όμως, γιατί παίρνει, ενώ τους λένε έλα παιδιά μπείτε και η αστυνομία, όχι, δεν θα πάει κανένας?
1: Γιατί έχει πληροφορίες ότι μπορεί να γίνει κάτι. Εκεί θα πρέπει να... Ναι, γιατί άμα έχει αστυνομία πληροφορίες δεν μπορεί να πει τίποτα. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να το ρυθμίσει αυτό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, είναι η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας σε κάτι που έχει σχέση με την κοινή λογική έτσι όπως την περιέγραψες, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αν διασφαλιστεί και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, προσέξτε, και από τον γηπεδούχο και από τον φιλοξενούμενο, ότι τα έχουμε βρει εμείς μεταξύ μας, πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα που να λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και με αντίθετη άποψη της αστυνομίας, μπορεί να συζητηθεί εκ νέου το ζήτημα σε μια έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας για να ρυθμιστεί. Μόνο έτσι, με μια τέτοια. Γιατί τώρα ο νόμος είναι δεσμευτικός. Αν πάει ο Βρούτσης και πει ελάτε να στο γήπεδο, θα έχει πρόβλημα ο ίδιος.
0: Άρα τον δεσμεύει η αστυνομία.
1: Τον δεσμεύει. Άρα για να αποδεσμευτεί πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, μια τροποποίηση του αθλητικού νόμου, η οποία θα γίνει με σύμφωνη γνώμη Χρυσοχοίδη και Βρούτση.
0: Αν ισχύει αυτό που λες, δεν το ξέρουμε, κάνουμε υπόθεση εργασίας, είχε αστυνομία πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει, άρα μπορεί να είναι εκεί για να μην γίνει απολύτως τίποτα. Γιατί αν έχει πληροφορίες θα γίνει κάτι και λέει συγγνώμη δεν κάνω τίποτα, άρα δεν είσαι αστυνομία. Γιατί και εγώ κάνω τον αστυνομικό έτσι. Έχω πληροφορίες θα γίνει κάτι, παιδιά, δεν θα συναντηθείτε καθόλου, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Έχω πληροφορίες, άρα είμαι το ελέγχο εκεί για να το αποτρέψω. Εντάξει, και
1: για να πάρω λίγο και το μέρος της αστυνομίας.
0: Πάρτε, εσύ να το παίρνεις.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι οι εκθέσεις αυτές γίνονται με βάση την υψηλή επικινδυνότητα. Δεν γίνεται με βάση ότι δεν μπορώ να ελέγξω την κατάσταση παρότι την αστυνομία. Λέει ότι εγώ βλέπω υψηλή επικινδυνότητα. Από εκεί και πέρα πάρε εσύ την απόφαση που είσαι ο πολιτικός ηγέτης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πάρε εσύ την απόφαση που είσαι ο πολιτικός ηγέτης του Υπουργείου Αθλητισμού. Αλλά έτσι δεν γίνεται. Σου λέω πρέπει να γίνει ρύθμιση. Αν δεν γίνει ρύθμιση στον νόμο,
0: δεν
1: θα έχουμε τίποτα. Το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε σου λέει προκειμένου να κοιμόμαστε και άσου να πάμε παρακάτω τώρα, μην μπλέκουμε αυτά. Έχουμε και Ελιγκερίδη, Κυριάκο.
1: Έχουμε επανάρχηση ειδική από χθες, συνεχίζεται και σήμερα. Καταθέτει δύο μέρες τώρα ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο μοναδικός που απέμεινε με βάση την κρίση του δικαστηρίου. Mm-hmm. Οι άλλοι δύο απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Mm-hmm. Και μάλιστα καταθέτει εξ αποστάσεως και με αλλοιωμένη φωνή. Βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, στο 12ο όροφο. Ουδής γνωρίζει την ταυτότητά του, παρά μόνο οι άνθρωποι που τον πήγαν εκεί, με απόλυτη ασφάλεια. Η φωνή αλλοιωμένη, η απόσταση δεδομένη, η ανωνυμία του δεδομένη, γιατί στην Ελλάδα αυτό είναι το δυσκολότερο, να διατηρηθεί η ανωνυμία του ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στο Μελινά Μερκούρι το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, είδε τα επεισόδια και μάλιστα άκουσε χαρακτηριστικά το σύνθημα «Πάμε, πάμε», δόθηκε σύνθημα, και 60 έως 80 άτομα με βάση τη μαρτυρία του βγήκαν από το Μελινά Μερκούρι σε ένα μάτς το οποίο δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γυναικών ήταν, βόλεϊ γυναικών. Βόλεϊ γυναικών. Βγήκαν από το Μελινά Μερκούρι και επιτέθηκαν με στρατιωτική παράταξη στους αστυνομικούς, σε δημιουργία ΜΑΤ, έτσι, όχι όπου να είναι.
0: Και με δολοφονικές διαθέσεις.
1: Μα άμα ρίχνεις τρεις ναυτικές φωτοβολίδες.
0: Τι θέλεις.
1: Η οποία ναυτική φωτοβολίδα δεν έσβησε ποτέ στο πόδι του αδικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη, νομίζω ότι η απάντηση είναι εύκολη. Τώρα, δεν αναγνώρισε στο δικαστήριο η φωτογραφία που του έδειξαν για αυτόν που έδωσε το σύνθημα. Από εδώ και πέρα απομένει να δούμε τι συνδέει τη διοίκηση του Ολυμπιακού με τη θύρα 7. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και αυτά όλα θα απαντηθούν στην ακροματική διαδικασία.
0: Ξαναλέμε τι κάνει νιάουνια ως τα κεραμίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα, γιατί η αστυνομία δεν δέχεται το Άρης Ηρακλής ή το Ηρακλής Άρης με οπαδούς και των δύο ομάδων, ενώ συμφωνούν οι δύο ΠΑΕ, αναλαμβάνουν την ευθύνη και το ίδιο λένε και οι οργανωμένοι οπαδοί. Κύριος Αλέκος Φελινιώτης είναι συνδικαλιστής, μέλος των αστυνομικών υπαλλήλων και είναι στη γραμμή, αν μπορεί να μας απαντήσει. Καλησπέρα κύριε Φελινιώτη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Μπούζο.
0: Πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Μπράβο. Γιατί δεν το θέλετε αυτό? Υπάρχει κάτι?
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Βασικά να ξεκαθαρίσουμε ότι η ηγεσία της πόλης έκρινε να απαγορεύσει τη δεδομένη χρονική στιγμή της μετακινήσεις.
0: Σωστό.
2: Είναι ένα αυτό το κρατούμενο. Όχι εμείς σαν ένας.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Λοιπόν, δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να πω ότι σήμερα είναι η επέτειος
0: της
2: δολοφονίας του Φίσα. Θα έχει σήμερα πολλές διαμαρτυρίες.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο,
0: ναι,
2: το γνωρίζετε κι εσείς, ότι όταν έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες και επιχειρήσουν κάποιοι να κάνουν επεισόδια και δεν τους βγούνε,
0: ναι,
2: διότι εμείς σαν αστυνομικοί έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας,
0: ναι, ναι,
2: προσπαθούν την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή να δημιουργήσουν επεισόδια τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν.
0: Ναι.
2: Αύριο,
0: ναι,
2: είναι ένα το παιχνίδι που λέτε Άρης Ηρακλής.
0: Ναι.
2: Εγγυάται κάποιος ότι οι γνωστοί άγνωστοι σήμερα μπαχαρίστε, δεν ξέρετε, αν σήμερα δεν τους βγει, δεν θα κάνουν κάτι αύριο με αφορμή αυτόν τον αγώνα? Είναι πάρα πολλές οι παραμέτρους.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση που έβγαλε η ηγεσία της πόλης μας. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσον, ναι, μεν οι οπαδοί και των δύο ομάδων, οι οργανωμένοι, οι φρυγατροί, τους οποίους γνωρίζουμε, γιατί έξω είμαστε εμείς, δεν είμαστε κανένα γραφείο.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Βγάλαν ανακοίνωση ό,τι θέλουν. Αλλά υπάρχουν κάποιες παραμέτρους, τις οποίες η ηγεσία της πόλης μας κάθισε, τις υπολόγισε,
0: ναι,
2: και έκρινε τη δεδομένη χρονική στιγμή να μην εγκρίνει αυτή τη μετακίνηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε μελλοντικά παιχνίδια θα έχουμε πάρει την ίδια απόφαση.
0: Πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό, κύριε Σφελίου. Δηλαδή λέτε, στο Ηρακλής Άρης μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Φυσικά, σας είπα, είναι το timing.
0: Το timing, ωραία, έκταση. Το δέχομαι.
2: Και οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση αυτής της ηγεσίας, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε αρμόδιοι να διασφαλίσουμε και την τάξη, την περιουσία των πολιτών και όλα αυτά.
0: Δεδομένο και σεβαστό τώρα που το λέτε, το timing αυτό πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Γιατί σίγουρα ξέρετε πολύ περισσότερο από εμάς τι εγκυμονεί κινδύνους, πώς να το περιφρουρήσετε, τι να αποφύγουμε. Άρα λέτε το timing είναι αυτό που βάζει ανάβει το κόκκινο φως.
2: Γιατί όπως έχουμε εδώ και χρόνια μετακινήσει οπαδών εκτός πόλεων, το γνωρίζετε όλοι, το γνωρίζει σε όλη την Ελλάδα, την οποία δεν έχει ανοίξει η οθόνη. όπως συναντεί ο Παναθηναϊκός. Ευελπιστούμε ότι κάποιον επόμενο αγώνα να είστε σίγουροι ότι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σφελινιώτη, το ξεκαθαρίσαμε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Αν επιτρέψετε,
0: παρακαλώ,
2: να δώσω συγχαρητήρια μία ακόμη φορά στους γονείς του αδικοχωμένου συναριού Λιγκερίδη, διότι παρεύουν μόνοι τους με τα θηρία, να ξέρετε.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και είμαστε στο πλευρό τους. Ειλικρινά σας το λέω.
2: Μόνοι τους με τα θηρία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σφελινιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σα
0: ευχαριστώ
2: καλά,
0: πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Άρα, ακούσα τι λέει ο εκπρόσωπος των συνδικαλιστών, ότι καθώς έχουμε σήμερα τις πορείες και κάθε φορά συμβαίνουν διάφορα για τον Φίσα, υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή το παιχνίδι θα γίνει αύριο, ό,τι γίνει σήμερα να μεταφερθεί αύριο. Άρα, εδώ το ενδεχόμενο να έχουμε στο Ηρακλής Άρης, για παράδειγμα, παρουσία οπαδών είναι ανοιχτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν ξέρω τι λέει ο στρατηγός αστυνομίας, ο κ. Βασίλης Μωυσίδης, που είναι στη γραμμή, για να το κλείσουμε έτσι. Καλησπέρα, στρατηγέ, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπουτζούν. Καλά είμαστε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την συνέντευξη, για την ομιλία μας.
0: Για πείτε μας τώρα, εσείς τι λέτε, δεν πρέπει να προχωρήσουμε επιτέλους μπροστά, λένε οι ομάδες, και οργανωμένοι και των δύο. Λένε οι οπαδοί, ναι, να είμαστε και οι δύο.
3: Σαφώς και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, σαφώς και πρέπει να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων σε κάθε γήπεδο. Είναι ότι καλύτερο, ότι πιο όμορφο. Το θέμα είναι αν έχουμε ακόμη την παιδεία ως Έλληνες να το κάνουμε αυτό. Άλλες χώρες το έχουν εδώ και πολλά χρόνια το έχουν υλοποιήσει. Αυτό και βλέπετε σε μεγάλα γήπεδα, σε ξένα γήπεδα βλέπετε οπαδούς, φιλάθλους και των δύο ομάδων. Είναι ό,τι καλύτερο. Μακάρι να οριμάσει ο καιρός, η κατάσταση και εδώ στην Ελλάδα, ούτως ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε φιλοξενούμενους φιλάθλους στα γήπεδά μας και γιατί όχι να τους καλωσορίζουμε με τον καλύτερο δυνατόν πρόσημο.
0: Πάντως πρέπει να πάμε μπροστά σε κάθε περίπτωση. Και αν δεν το δοκιμάσουμε, ποτέ δεν θα τσεκάρουμε αυτό που λέτε. Αν είμαστε πλέον, έχουν οριμάσει οι συνθήκες να κάνουμε το βήμα μπροστά.
3: Κοιτάξτε, προσωπικά είμαι υπέρμαχος αυτής της άποψης. Πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, να καταλάβει ότι δεν πάμε μπροστά. Δεν πάμε μπροστά, γιατί όντως και οι κυβερνώντες θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Θα πρέπει να πάρουν και νέες αποφάσεις, ούτως ώστε να το δοκιμάσουμε και ανάλογα μετά να πάρουμε τα μέτρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, στρατηγέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ το στρατηγό της αστυνομίας, τον κύριο Βασίλη Μωυσίδη. Άρα ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Εύχομαι να είναι η σημερινή επέτειος με τον Φίσα, που δεν επιτρέπει την αστυνομία να ανάψει το πράσινο φως ώστε να έχουμε οπαδούς Άρη και Ηρακλή. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Λέει, δεν είμαστε όριμοι. Αν δεν το δοκιμάσουμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Προχωράμε. Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε. Ο κύριος Τάσος Τζίκας είναι, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, θα είναι ο ίδιος ο σύμβουλος του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο κύριος Τζίκας έχει μια μεγάλη μακρά διαδρομή και με την Τεχνόπολης, 13 χρόνια πρόεδρος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τεράστια εμπειρία και όχι μόνο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τις επιχειρήσεις, την οργάνωση, τη λειτουργία τους, και πλέον ο κύριος Σαββίδης τον καλεί δίπλα του για να προσφέρει όλα όσα γνωρίζει μέσα από την εμπειρία του. Εγώ δεν θα πω τι θα κάνει, θα του ευχηθώ καλή επιτυχία, θα του δώσω την καλησπέρα μου και θα του αφήσω να μας τα πει εκείνος. Καλησπέρα και καλή καλησπέρα. Επιτυχία, κύριε Τζίκα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, σου είπα, είσαι φίλος μου, σε εκτιμώ πολύ, δεν είναι ακόμη η ώρα να μιλήσω, αλλά εντάξει, είπαμε να απλώς να πούμε και κουβέντες. Δεν έχω να πω τίποτα, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Εμένα η δουλειά μου, όπως έλεγες, είναι η πληροφορική, είναι η Τεχνόπολη. Είναι τα χρόνια που πέρασα στην έκθεση που ήταν πολύ δημιουργικά. Μου έκανε μια πρόταση ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, που είναι ένας άνθρωπος που έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε όλοι, ότι έχει επενδύσει τα δύσκολα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλει να κάνει ένα μεγάλο άλμα στον ΠΑΟΚ. Είχαμε αρκετές συζητήσεις. Είχα επιφυλάξει στην αρχή, γιατί έχω την Τεχνόπολη, έχω τα προσωπικά μου, έχω και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά πραγματικά, επειδή πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πόλης, και θα έλεγα δεν αφορά μόνο την πόλη, αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αφορά και την Ελλάδα, και επειδή όλοι μας, η παιδική μας ηλικία και οι μνήμες μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, και ο ΠΑΟΚ είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δικής μου ζωής, στη γειτονιά που μεγάλωσα, που ήμασταν όλοι οι φίλοι, ήμασταν οι περισσότεροι μάλλον φίλοι του ΠΑΟΚ. Αποφάσισα λοιπόν να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ, να βοηθήσω τον πρόεδρο, τον Ιβάν Σαββίδη, να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα για να μπορέσουμε όλοι μας να δούμε τον ΠΑΟΚ μια ευρωπαϊκή ομάδα. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν είναι η ώρα, πρέπει να ενημερωθώ.
0: Βεβαίως, δεν ξέρετε, ακόμα δεν μπήκατε.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε εικόνα.
1: Απλώς επειδή, Γιώργο μου, σε εκτιμώ και είσαι φίλος, το κάνω κατ' εξαίρεση. Αυτά, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι καταρχάς ο κόσμος του, καταρχάς συνέστημα, mm-hmm. και βέβαια είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που οφείλει να διαχειρίζεται υπό την ηγεσία του Προέδρου της, να διαχειρίζεται με έναν τρόπο να κάνει τους φιλάθλους περήφανους για την ομάδα τους. Mm. Λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια που θέλει να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, εγώ θα είμαι δίπλα, θα τον βοηθήσω με τις λίγες γνώσεις που έχω και την εμπειρία μου στην οργάνωση.
0: Και σε μνός, λοιπόν.
1: Νέες τεχνολογίες, ναι, για να πάει τον ΠΑΟΚ μπροστά.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, με τι σκέψεις μπαίνει ο Τάσο Τζίκας, με τι συναισθήματα και τι πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει. Και το κλείνουμε εδώ, γιατί δεν θα ρωτήσω τίποτα άλλο, γιατί ακόμα δεν μπήκατε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλα πράγματα.
1: Ο Τάσος ο Τζίκας, πριν κλείσει οριστικά αυτή η συνεργασία, πήγε στη γειτονιά του, στο διοικητήριο, στην Αγίου Δημητρίου, και μίλησε με τους παιδικούς του φίλους, που είναι όλοι παοξίδες, και του ζήτησε τη γνώμη τους. Και του είπανε, Τάσο, κάνε αυτό που αποφάσισες, γιατί θέλουμε πολύ όλοι μας, αυτή η ωραία παρέα του διοικητηρίου, να δούμε τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Βοήθησε όσο μπορείς τον πρόεδρο, τον Ιβάν Σαββίδη, όλη την ομάδα, γιατί υπάρχει μια ομάδα στον ΠΑΟΚ που διοικεί. Βοηθήστε όλοι να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μια ευρωπαϊκή ομάδα. Γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Εύχομαι από καρδιάς πάνω απ' όλα υγεία, που είναι το πρώτο που πρέπει να έχουμε όλοι, και πολύ και μεγάλη καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα. Και είμαι σίγουρος ότι ο Τάσος Τζίκας θα λάμψει και εκεί, γιατί οι ικανότητες του είναι ανδιαφυσβήτητες και γι' αυτό αποτελεί απόδειξη όλη αυτή η μακρά διαδρομή και στην έκθεση και στην Τεχνόπολης και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό ήταν, δεν θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα. Ένας άνθρωπος ακόμα δεν μπήκε, δεν παντού μπεις πως θα γίνει νέα τούμπα. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Αυτά δεν γίνονται. Μόλις ξεκίνησε ο άνθρωπος, ανακοινώθηκε χθες. Άρα το μόνο που μπορεί κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις να πει, να του ευχηθεί καλή επιτυχία και να μάθει με τι σκέψεις μπαίνει ο ίδιος. Προχωράμε. Πάμε γρήγορα στο Γιώργο Στράτζαλη για να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ Άρη. Πάμε λίγο σπαστά, λίγο εδώ, λίγο εκεί, για να δέσουμε το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή. Μιλήσαμε για την μη παρουσία οπαδών. Πάμε στο αγωνιστικό. Πάμε. Έχει ανησυχήσει ο Γρηγόριου, δεν ξέρω. Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Τελευταίο ντέρμπι Άρης Ηρακλής ήταν το Μάρτιο του 2011. 0-1 είχε κερδίσει ο Ηρακλής σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Να σου πω κάτι, μόνο που μου το λες, από τη μία χαίρομαι και από την άλλη στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί λέω 15 ολόκληρα χρόνια. Και χαίρομαι επειδή επιστρέφει το ντέρμπι.
2: Και μακάρι να επέστρεφε αυτό το ντέρμπι του κλάνα Βικελίδη με τον κόσμο και των δύο ομάδων. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια και στι δύο πλευρέ, και στην Παϊάρη και στην Παϊρακλή, που ούτω ή άλλω το ξέρουμε ότι ο κ. Μονεβασιώτη έχει και καλέ σχέσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Υπήρχε η θετική προδιάθεση γενικότερα όλο αυτό το διάστημα και μεταξύ των δύο ΠΑΕ και μεταξύ των φιλάθλων για να δώσει ο Άρης ολόκληρη τη θύρα 1, όχι τη θύρα 4 εκεί που μπαίνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί τα τελευταία χρόνια. Αρχικά η αστυνομία ήταν αρνητική, αλλά και ο κύριος Βρούτσης απαγόρευσε τη μεμονωμένη μετακίνηση, οπότε δεν θα έχει κόσμο και των δύο ομάδων αυτό το ντέρμπι. Σε ένα ντέρμπι όπου ο Άρης ψάχνει τους βαθμούς και την ηρεμία πριν από τη μεγάλη διακοπή, εκεί όπου έχει πολλή δουλειά να κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Προέχει όμως το ντέρμπι, γιατί ο Άρης προέρχεται και από δύο ήττες στο πρωτάθλημα, σε δύο απαιτητικά παιχνίδια κόντρα στην ΑΕΚ και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ήταν κατώτερος των προσδοκιών και των απαιτήσεων ο Άρης. Αυτό μπορεί να το αλλάξει με νίκη αύριο απέναντι στον Ηρακλή. Νίκη για να κερδίσει βαθμούς και να κερδίσει ηρεμία, επαναλαμβάνω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη μεγάλη διακοπή που ακολουθεί ο Μιχάλης Γρηγορίου να δουλέψει για να κάνει ομάδα αυτό το σύνολο το οποίο έχει, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και το παραδέχθηκε και ο ίδιος μετά το παιχνίδι με τη Μαρκό. Τώρα αγωνιστικά, αν θέλεις, σε σχέση με την εντεκάδα που είδαμε φυσικά κόντρα στη Μαρκό, θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Η άμυνα αλλάζει σχεδόν ολόκληρη. Ο Φαντιγκά με τον Ρίτσαρτς θα επιστρέψει στα δύο άκρα της άμυνας. Ο Φαμπιάνο με τον Σούταλο, το δίδυμο των στόπερ. Ο Ράτσιτς, ο οποίος πήρε ανάσες στο παιχνίδι με τη Μαρκό, θα έχει δίπλα του τον Μπασίρου. Στην επίθεση υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Ένα ερωτηματικό βασικά, γιατί ο Ουγγαρέ με τον Γιαννιώτα θα είναι στα δύο άκρα της επίθεσης.
0: Σε πολύ καλή φόρμα.
2: Εντάξει, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
0: και να ρωτήσω γιατί τον έβγαλε ο Γρηγορίου στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, γιατί τον αντικατέστησε, ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης.
2: Η λογική λέει ότι στην κορυφή θα είναι ο Καντεβέρε, αν και έχει μπει στο κάδρο μωρών, το είδαμε αυτό στα δύο παιχνίδια κυπέλου, το είδαμε και στην Τούμπα που πήρε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αλλά επειδή ακριβώς ο Καντεβέρε δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τη Μαρκό, πήρε ανάσες. Η λογική λέει ότι θα το χρησιμοποιήσει στη βασική ενδεκάδα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με τον παίκτη που θα είναι πίσω από τον επιθετικό, με τον Μανού Γκαρθία να έχει τις περισσότερες πιθανότητες, γιατί ακριβώς ο Κουαμέ έπαιξε σε όλο το παιχνίδι την Τετάρτη κόντρα στη Μαρκό. Οπότε ο Μανού Γκαρθία, η λογική λέει ότι θα είναι ο παίκτης που θα είναι πίσω από το φόρο. Αυτή θα είναι η εντεκάδα του Άρη, επαναλαμβάνω, σε ένα παιχνίδι όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους κυτρινόμαυρους.
0: Θα έχουμε κόσμο, Γιώργο.
2: Και κόντρα σε έναν Ηρακλή, ο οποίος είναι βελτιωμένος στα τελευταία παιχνίδια. Στα τελευταία παιχνίδια, τουλάχιστον σε σχέση με το ξεκίνημα των αγωνιστικών.
0: Θα έχουμε Γιάννη Τσερβίνη λίγο αργότερα. Θα έχουμε κόσμο, λες,
2: θα έχει κόσμο. Ναι. Θα έχει κόσμο. Καλά. Γεμάτο το Κλεάνθης Βικελίδης δεν θα είναι. Αλλά θα έχει κόσμο. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα Άρης Ηρακλής. Ναι, αφού τιμωρήθηκε για 15 ημέρες, οπότε δεν θα μπορεί να είναι στο γήπεδο ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Ούτε στο γήπεδο,
2: έμεινε πάντως στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ούτε στα αποδυτήρια, ούτε στο.
0: Είπες, δεν είναι, είπες ή είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Έμεινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Πήραμε και λίγο το flash ρεπορτάζ από το ποδόσφαιρο του Άρη. Απουσία Καρυπίδη, η σκέψη του Γρηγορίου για την ενδεκάδα. Μας την παρουσίασε ο Γιώργος Στράτζαλης. Πάμε γρήγορα, διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
21: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
22: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Σας θυμίζω την είδηση που ακούσαμε από το Abu Dhabi στο ξεκίνημα της εκπομπής με την εδώ τη διαρροή του Μπουένο, του CEO της EuroLeague, ο οποίος είπε ότι ο Μιστακίδης είναι έτοιμος να κατασκευάσει τη νέα τούμπα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη, ακούσαμε Τέλη Ζουρνατζίδη, ακούσαμε τον πρώην πρόεδρο, τον Απόστολο Οικονομίδη. Είναι η είδηση της ημέρας που επισκιάζει κάθε άλλη είδηση και είμαι σίγουρος ότι προεξοφλεί αυτό από μόνο του, αλλά και όσα είπε ο Μπουένο, προεξοφλούν ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα είναι στην Ευρωλίγκα. Έχουμε και μία δήλωση του Γιάννη Κόντι, γιατί θα έχουμε το Άρης Ηρακλής, αλλά δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι. Ο κύριος Κόντις είναι ο σύμβουλος του κυρίου Μονεβασιώτη. Για να δούμε τι είπε πάνω σε αυτό.
1: Επειδή ακόμα και σήμερα με ρωτούν πολλοί φίλοι του Ηρακλή για τις ενέργειες που έχουμε κάνει, με ρωτούν για τις δύο περιπτώσεις γκολ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, θέλω να πω κάποια πράγματα στα γρήγορα. Θα πω λοιπόν ότι πήγα προχθές, για όποιον παρακολούθησε ή δεν παρακολούθησε την δίκη της Δευτέρας, πήγα στα εκπομπή του Κυριάκου Θωμαίδη.
0: Λοιπόν, θα τον αφήσουμε τον κύριο Κόντι, ο οποίος λέει ότι θα έπρεπε να έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, για να πάμε να πάρουμε το αγωνιστικό κομμάτι από τον Ηρακλή, από τον Γιάννη Τσερβίνη. Ακούσαμε τον Άρη, πάμε στον Ηρακλή. Τζον, τι κάνεις, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα, καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι κάνεις?
2: Ηρακλής ολοκλήρωσε, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Ηρακλής ολοκλήρωσε πριν από λίγη ώρα την προετοιμασία του. Χθες υπήρξε και ένα γεύμα, το οποίο έγινε στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα στη Σύσσωμο γευμάτισε μαζί σε μια κίνηση έτσι σύσφυξης σχέσεων και καλή ψυχολογία εν ώψη του τοπικού ντέρμπι, πρώτο μετά από 15 χρόνια μεταξύ Άρη και Ηρακλή, το 2011 η τελευταία χρονιά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες, το κλάδι Βικελίδης. Το θετικό για τον προπονητή του, για τον Βάλτερ Ματσάρ, είναι ότι δεν έχει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι, οπότε αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσω και εγώ αυτό το κλισέ που λέμε πολλές φορές. Έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο ο Ιταλός τεχνικός για το ποιους θα επιλέξει. Βάσει όσων έδειξε στις προπονήσεις, νομίζω ότι θα έχει αρκετές αλλαγές ο Ηρακλής στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Την πόρτα της εντεκάδας σίγουρα χτυπάνε ποδοσφαιριστές οι οποίοι άλλαξαν άρδιν την αγωνιστική του εικόνα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η οποία ήταν πάρα πολύ κακή ως αποκρουστική μέχρι το 60 λεπτό. Και μιλάω για τον Μάρκες, ο οποίος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ. Βασικά δύο πέτυχε, το ένα το ακύρωσαν. Πέτυχε τον γκολ της σοφάρισης, το οποίο μάλιστα ψηφίστηκε ως το καλύτερο γκολ της τέταρτης αγωνιστικής. Mm-hmm. Μιλάω για τον Σέρβο το Ραντόγια, ο οποίος είναι αμυντικός μέσος και είναι πολύ πιθανό να πάρει φανέλα βασικού. Mm-hmm. Και μιλάω και για τον Ίβι Λόπεθ, ο οποίος από αυτά που μας έχει δείξει μέχρι στιγμής, όσο λεπτά έχει αγωνιστεί, γιατί και αυτός δεν είναι έτοιμος, δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας, νομίζω ότι είναι ένας εκ των πιο ποιοτικών ποδοσφαιριστών του Ηρακλή. Είναι ο Ηθήνο Νους, είναι και ο πιο δημιουργικός παίκτης της ομάδος, εκεί όπου ο Ηρακλής χώλαινε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις προπονήσεις φυσικά συμμετέχει και ο Σάντε Σίλβα. Mm-hmm. Δεν ξέρω και εγώ προσωπικά αν θα τον ρίξει στη μάχη. Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω, αυτό το οποίο λένε στη Μίκρα και έχουν μείνει έκπληκτοι από τον Σάντε Σίλβα είναι η ταχύτητα που έχει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Ματσάρη να βάζει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται τελευταία χρονικά, αλλά θυμίζω ότι στο παιχνίδι με τον Αστέρα, μετά από λίγες μέρες από την ημέρα που ήρθε, χρησιμοποίησε τον Παναμέζο τον Παρθένας, ο οποίος μάλιστα είχε σκοράρει στον τεμπούτη του, είχε πετύχει το 0-1. Οπότε δεν αποκλείω, αν όχι να το ξεκινήσει, αλλά σίγουρα να τον βάλει κάποια στιγμή στο παιχνίδι, ανάλογα και με το πώς θα κυλήσει αυτό για τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Μονεβασιώτης θα είναι στο κλάνι της Βικελίδης. Ο Καρυπίδης είναι τιμωρημένος, δεν μπορεί να είναι. Μονεβασιώτης, υπάρχει σκέψη πιθανότητα να πάει.
2: Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης σε όλα τα γήπεδα με εξαίρεση το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό που ήταν εκτός Ελλάδος για επαγγελματικές υποχρεώσεις, ήταν παρόν σε όλα.
0: Ναι.
2: Και στην Άλογο Αρένα με την ΑΕΚ και με τον Ατρόμητο και στην Τρίπολη ήταν. Η λογική λέει ότι θα είναι. Δεν γνωρίζω αν θα είναι, αλλά η λογική λέει ότι θα είναι. Παρακολουθεί και ακολουθεί παντού τον Ηρακλή ο ιδιοκτήτης του. Οπότε λογικά θα είναι αύριο στο Κλειάνδης Μικελίδης.
0: Και αν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από τον Ηρακλή για την άρνηση της αστυνομίας να είναι παρόντες οι οπαδοί του στο Κλειάνδης Μικελίδης.
2: Από την ΠΑΕ Ηρακλής επίσημα όχι. Από το ΓΣ υπήρξε χθες μια μακροσκελής ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά έχει τίτλο ότι οι οπαδοί οριμάζουν, οι θεσμοί παραμένουν στάσιμοι και καυτηριάζει την στάση τόσο της αστυνομικής διευθύνσης της Θεσσαλονίκης όσο και του Υπουργού, του κ. Βρούτση, ο οποίος πήρε την τελική απόφαση και απαγόρευσε και την οργανωμένη και την μειωνωμένη μετακίνηση. Εδώ απλά να πω για την οικονομία της συζήτησης ότι οι οπαδοί του Ηρακλή πέρυσι συνεννοήθηκαν με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για αγώνα μπάσκετ. Σε αγώνα μπάσκετ, κατέβηκαν στο Telecom Center, φιλοξενήθηκαν και οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Ιβανόφιο, σε αγώνα γυναικείου μπάσκετ μάλιστα. Και φέτος έγινε κάτι αντίστοιχο με τους οπαδούς της ΑΕΚ. 500 οπαδοί του Ηρακλή φιλοξενήθηκαν στην Άλογο Αρένα. Υπάρχει, φυσικά θα υπάρχει ανταποδοτικότητα και στο δεύτερο γύρο, άρα καταλαβαίνω ότι όταν συνεννοούνται οπαδοί, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κοινή γραμμή, να υπάρξει λύση. Βεβαίως, αν μου πει κάποιος τώρα που ακούει, Γιάννη, μπορεί να βρεθούν 5-10 ανόητοι μέσα σε μια μάζα ανθρώπων οι οποίοι θα προσπαθήσουν ίσως να χαλάσουν μια γιορτή η οποία εξελίσσεται, αλλά νομίζω ότι σε αυτήν την περίπτωση η απάντησή μου είναι ότι οι πολλοί μπορούν να κάνουν καλά αυτούς τους λίγους οι οποίοι προφανώς σκέφτονται να ξεφύγουν και να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Άρα νομίζω ότι είναι μια απόφαση η οποία ήταν λαθασμένη και θα μπορούσε να αποτελέσει τον οδηγό για μετέπειτα παρουσίες φιλάθλων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον στα τοπικά ντέρμπι.
0: Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Κρατήστε εδώ, γιατί φιλοξενήσαμε και τον στρατηγό της αστυνομίας, φιλοξενήσαμε και τον συνδικαλιστή. Η σημερινή επέτειος του Παύλου Φίσα είναι αυτή που έκανε την αστυνομία να φοβάται ότι η τυχόν σημερινή ένταση μπορεί να μεταφερθεί αύριο στο γήπεδο. Γι' αυτό αποφάσισε να ανάψει κόκκινο φως στη μετακίνηση οπαδών παρουσία του Ηρακλή στο Κλειάνης Βικελίδης. Αν δεν υπήρχε αυτό, λένε ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε οπαδούς του Άρη στο Καφτατζόγλιο, στο Ηρακλής Άρης. Μακάρι, πρέπει να κάνουμε την αρχή. Κλείσαμε το Άρης Ηρακλής, τα ακούσαμε όλα και τον Κυριάκο Θωμαίδη και με την αστυνομία και με το αγωνιστικό. Προχωράμε. Πάμε στον ΠΑΟΚ που έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στον Πανετολικό το βράδυ της Κυριακής στις 9. ΠΑΟΚ, ο οποίος όλες οι ομάδες έχουν νέα πρόσωπα και ψάχνεται να βρει χημεία, να χτίσει την ομάδα που θέλει. Γιώργος Καστάνης εδώ. Να πάρουμε ένα γρήγορο ρεπορτάζ. Γιώργο, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Καλά είμαι. Καλά είμαι, μια χαρά. Τώρα με βλέπεις λίγο.
0: Κάτι περιμένεις.
3: Ναι, κάτι περιμένουμε. Μια συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, θα αναφερθούμε λίγο στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιστροφή στη βασική ενδεκάδα παικτών έμπειρων, οι οποίοι απουσίαζαν λόγω των ανακατατάξεων στην ενδεκάδα, κυρίως λόγω ξεκούρασης που έπρεπε να έχουν βασικοί ποδοσφαιριστές. Ένας είναι ο Δημήτρης Οπέλκας, απουσίασε τη βασική ενδεκάδα στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Άλλος είναι ο Ανδρίγια Ζιβκόβιτς. Επίσης, ο τρίτος είναι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα ονόματα του Πέλκα, του Μιχαηλίδη, του Ανδρίγια, οι οποίοι με την φυσική τους παρουσία στην αρχική ενδεκάδα δίνουν άλλη όθηση στην ίδια την ομάδα. Βεβαίως όμως είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα πρέπει να δουλέψει. Ο κύριος Λύσης, οι συνεργάτες του, οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του, είναι κάτι που επεσήμανε και ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Πρέπει να δουλέψουν αρκετά στο χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει μετά τον αγώνα στο Αγρίνιο για να βελτιωθεί η ομάδα σε σημαντικούς τομείς. Γιατί, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ σε μια άλλη αναφορά σου νωρίτερα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός, μπορεί όμως να γίνει καλός και στη συνέχεια να γίνει καλύτερος, αρκεί να δουλέψει. Τώρα, πάμε να πάρουμε μια άποψη για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει εικόνα ο Τόνι Γκονζάλες από τον Δικέφαλο, από το τοπικό, από το κλάσικο της Θεσσαλονίκης, με αντίπαλο τον Άρη την περασμένη εβδομάδα. Βρίσκουμε τον Τόνι στην Ισπανία. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε.
0: Τι στην Ισπανία.
3: Καλησπέρα φίλε.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Άστα λαβίστε να δουλεύεις τον άνθρωπο, κομπανιέρο, αμίγκου και τέτοια, πού να καταλάβει.
4: Θα καταλαβαίνω.
0: Έλα, Τζορτζ.
3: Λοιπόν, καταρχήν πες μας αν ο ΠΑΟΚ με αυτή την εικόνα που σχημάτισες από την αναμέτρηση με τον Άρη, με ποια εφόδια πάει στο Αγρίνιο για να διεκδικήσει και εκεί την νίκη απέναντι στον Πανετολικό.
4: Εντάξει, εγώ έχω δει το ΠΑΟΚ φέτος όσο διάστημα ήμουν εκεί, τώρα ήρθα 28 Αυγούστου εδώ, οπότε και τον είδα με τον Άρη, είδα και με τη Λεβαδία με Σιτούμπα. Εντάξει, ανωδική πορεία έχει από την αρχή της χρονιάς και την πρόκληση που δεν καταφέραμε να μπούμε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτοί τώρα ξεκινάνε να βρίσκονται τα πατήματα του, οι παίκτες που ήρθαν από την αρχή. Τώρα λείπει να εφαρμόζονται αυτοί οι καινούριοι παίκτες που ήρθαν, αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πάει προς τα πάνω. Και το θετικό που έχουμε φέτος είναι ότι και ο Λύση και όλοι οι παίκτες έχουν παιχνίδι ανά 7 μέρες, ανά 6 μέρες. Αν δεν βάζουμε και το κύπελο, θέλω να πω ότι το θετικό που δεν μπήκαμε στην Ευρώπη είναι ότι θα έχει πάρα πολύ χρόνο να ετοιμάσει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστό. Και αυτό είναι το μόνο θετικό, αν μπορούμε να βάλουμε κάτι θετικό, του πολύ χρόνο να ετοιμάσει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστό. Και αυτό είναι το μόνο θετικό, αν μπορούμε να βάλουμε κάτι θετικό.

0: ότι έχει την ανάπτυξη με την μπάλα, έχει καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια, έχει καλές τοποθετήσεις και στα στημένα και μ' αρέσει. Είναι ένας παίκτης που με έδειξε θετικά πράγματα την Κυριακή με τον Έρη. Τώρα το θέμα είναι να έχει συνέχεια, όχι, γιατί όλοι ξέρουμε, ειδικά αυτοί που ήμασταν μέσα, ότι αλλιώς αντιμετωπίσεις ένα ντέρμπι, αλλιώς αντιμετωπίσεις ένα άλλο παιχνίδι. Γιατί στα ντέρμπι το νιώθεις μες στη πόλη, ότι όλοι βράζουν, όλοι περιμένουν πώς και πώς να έρθει η Κυριακή για να παίζουν αυτό. Μάλιστα. Το παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι θετικό ότι θα προσφέρει ο Κώστας στην άμυνα του.
1: Ωραία, ΠΑΟΚ. Ωραία, θαυμάσια. Περιμένουμε τον ΠΑΟΚ μεθαύριο στο Αγρίνιο να διεκδικήσει την νίκη. Τόνι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη συνομιλία. Υπόσχομαι την επόμενη φορά να πούμε πολλά περισσότερα. Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Γεια σου, Άστα Λαβίστα. Λοιπόν, τρέχουμε εδώ και καθώς εμείς τρέχουμε, άρα νυχτερινός ημαραθώνιος για μας είναι Επίς of K. Γενικός Διευθυντής Δρόσος Χριστόπουλος στην γραμμή για να μας δώσει δύο στοιχεία για το νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Ζενίθ που έρχεται. Καλησπέρα, κύριε Χριστόπουλε. Τι κάνετε?
3: Όπως πάτε, μια χαρά είναι. Είμαστε έτοιμοι, ναι, να υποδεχτούμε τον κόσμο. Ανυπομονούμε κι εμείς,
2: ναι,
3: το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Εγγραφές,
2: ναι,
3: μέχρι την Τετάρτη ομάδες, και καλό θα είναι να βιαστούμε γιατί θα είναι κάτι πολύ ωραίο, ειδικά για τις ομάδες,
2: ναι,
3: που λόγω λεγής και του ωραρίου των 5 χιλιόμετρων θα γίνει νωρίς 5 ώρα και το μίλι και 5 και 10 το πεντάρι, σημαίνει ότι θα τερματίσουν όλοι στην πλατεία Αριστοτέλους γύρω στις 7 η ώρα μόλις έχει νυχτώσει, και οπότε όλοι μαζί η ομάδα, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι πολυκατοικία που κάνει ομάδα, είτε είναι μια ομάδα φίλων, θα περάσει καλά.
2: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που είπες, Δρόσο, που είπες πολυκατοικία, δηλαδή μαζεύονται οι ένικοι μιας πολυκατοικίας, σε κάνουν μια ομάδα και κατεβαίνουν και τρέχουν, πολύ ωραίο.
3: Είναι πολύ,
2: πολύ ωραίο.
3: Φορμή να δέσουν μεταξύ τους και να γίνουν και μια οικογένεια μεταξύ τους.
2: Με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας μπροστά, στην κεφαλή.
3: Αρχηγός
2: ο διαχειριστής, πες.
3: Μια επιχείρηση, μια
2: οτιδήποτε
3: μπορεί να κάνει μια ομάδα και να κατέβει να διασκεδάσει στην πόλη. Οι διαδρομές ενώνουν την κεντρική με τη δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δύο μεγάλες διαδρομές θα είναι κάπου από την 26η, στα δικαστήρια θα αφήνουν τα ρούχα τους συνδρομής και θα κάνουν, έχουμε ζώνη προθέρμανσης την 26η. Οπότε θα ξεκινάνε, θα πάνε προς Αμπελόκηπους, θα γυρίζουν, ναι, προς τα δόη, θα μπουν στο λιμάνι,
2: ναι,
3: κάτι πολύ πρωτότυπο, πολύ ωραία διαδρομή, και μετά από τη Λεωφόρο Νίκης θα τερματίσουν στο κέντρο της πόλης, στην Αριστοτέλους. Οι επαγγελματίες μέσα εισαγωγικά δρομή, δηλαδή των 10 και του ημιμαραθωνίου, θα, ναι, ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου 7 παρα 20 οι δεκάριδες,
2: ναι,
3: των 10 χιλιόμετρων δηλαδή δρομής, ενώ 7.30 ώρα θα ξεκινήσουν οι μαραθωνοδρόμοι. Κάτι που το θέλανε αυτοί να τρέχουν πιο νύχτα.
2: Ναι.
3: Ακούσαμε τα αιτήματα όλων και των ομαδαρχών που θέλανε λίγο πιο νωρίς, οπότε όταν τερματίσουν να περάσουν καλά στην πόλη μας με την ομάδα τους, είτε είναι από την πόλη μας οι ομάδες, είτε είναι από το εξωτερικό, είτε είναι από άλλες πόλεις.
2: Mm.
3: Δηλαδή ικανοποίησαμε όλα τα αιτήματα, τεχνικά είμαστε έτοιμοι.
2: Σούπερ.
3: Όλα τα αιτήματα στις αποθήκες ήδη, είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το μεγάλο γεγονός.
2: Δρόσο, πόσες χιλιάδες θα έχουμε, λες?
3: Ήδη είμαστε 15% πάνω με πέρσι. Πέρσι είχαμε 11.000, αλλά τώρα αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, ναι, που είναι η τελευταία εβδομάδα,
2: ναι,
3: θα έχουμε την έκρηξη των εγγραφών. Δεν ξέρω, αλλά τέτοια μέρα την άλλη εβδομάδα θα το ξέρω.
2: Εγγραφές μέχρι πότε?
3: Μέχρι την Τετάρτη 23 του μηνός είναι οι ομάδες.
2: Ναι.
3: Οι ομαδάρχες λοιπόν πρέπει να μπουν στο site και να κατεβάσουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα της ομαδικής εγγραφής. Ενώ οι ατομικές μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, την Παρασκευή 25 του μηνός.
2: Θα τα ξαναπούμε, Δρόσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μάθαμε εσείς που όλες οι διαδρομές από τον όμιλο, φυσικά που τον όμιλο το δικό σας που πάντα είναι κοντά μας και είναι οικογένεια στην ουσία. Γενικά είμαστε έτοιμοι να περάσουμε ωραία.
2: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, θα είμαστε εκεί. Ευχαριστώ, Δρόσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε σε αντίστροφη μέτρηση. Πήραμε μια πρώτη γεύση. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Πάμε σε κάτι το οποίο τώρα αυτό είναι λίγο ανησυχητικό. Μπορεί να λέμε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης, όμως εγώ βλέπω ότι κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα πει κάποιος, συγγνώμη, μηχανήματα είναι, θα έχουν προβλήματα. Όμως, όταν η συχνότητα των προβλημάτων αρχίζει και αυξάνει, πρέπει να πεις, ok, προβλήματα έχουμε. Μέχρι πόσα, σε τι αριθμό και τι συχνότητα, ποια είναι δικαιολογημένη? Μήπως από εκεί και πάνω πρέπει να ανησυχούμε, πως κάτι δεν πάει καλά? Χρήστο Στεφανή στη γραμμή, γιατί είχαμε και πάλι πρόβλημα. Δεν ξέρω αν λύθηκε. Καλησπέρα, Χρήστο.
4: Όχι, το έχουμε. Γιώργο, είναι σε εξέλιξη.
2: Ακόμα.
4: Γιατί... Δεν θα πω κάτω στα Αθήνα σας την ημέρα, γιατί πέφτει και η διακοπή για την οποία θα μιλήσουμε μετά.

0: ναι.
1: που έχει επιβάλει η αστυνομία. Στις 12 και 25 σήμερα τα, μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε το πρόβλημα στο σταθμό Αγίας Σοφίας. Ανενέθηκαν καπνοί και όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, αφού εκενώθηκε ο σταθμός, έκλεισε και μέχρι αυτή την ώρα είναι εκτός λειτουργίας. Στις 4 ούτως ή άλλως θα κλείσει υποχρεωτικά, οπότε αν θα τον έχουμε, θα τον έχουμε αργά το βράδυ ή αύριο. Και αυτό γιατί λόγω του ότι, όπως τουλάχιστον αναφέρει η εταιρεία, υπήρχε βλάβη σε έναν πυκνωτή αντιστάθμισης, εκεί υπήρξε το θέμα και προφανώς βγήκαν κάποιες πίθες και προέκυψαν οι καπνοί. Λειτουργήσε το σύστημα πυρασφάλειας με αποτέλεσμα οι 19 φιάλες οι οποίες είναι, τροφοδοτούν αυτό το σύστημα να πρέπει πια να αντικατασταθούν. Εδώ εναπόκειται η καθυστέρηση, γι' αυτό δεν έχει λειτουργήσει. Πρέπει να αντικατασταθούν πρώτα οι φιάλες και στη συνέχεια να ξαναδοθεί σε λειτουργία. Μια ολόκληρη μέρα δηλαδή εκτός ο σταθμός. Αν δουλεύαμε σε εφημερίδα, θα λέγαμε χθες, θα λέγαμε πριν στεγνώσει το μελάνι για τα προχθεσινά και τα χθεσινά. Φαίνεται ότι δεν είναι καλό το φεγγάρι. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το δούμε στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Πάντως προκύπτουν προβλήματα.
0: Έχει θέμα. Έχει θέμα. Έχουν προβλήματα. Με μεγάλη συχνότητα. Έχει είναι θέμα ατυχίας, είναι σύμπτωση. Παραλαμβανόμενη σύμπτωση, πάμε να είναι σύμπτωση. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Να το καταγράψουμε. Τώρα, πού οφείλονται όλα αυτά και γιατί είναι ή δεν είναι ανισχυτική η συχνότητα των προβλημάτων, αυτό είναι κάτι άλλο. Χρήστο, 4 κλείνει το μετρό σήμερα.
1: 4 κλείνει και ο σταθμός Αγίας Σοφίας που είναι κλειστός και ο σταθμός Βενιζέλου και ο σταθμός Πανεπιστήμιο και Συντριβάνη. Είναι εντολή της αστυνομίας. Έχουμε κινητοποιήσεις για την συντήρηση των 13 ετών από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση και πορεία στην πλατεία Καμάρας για λόγους ασφαλείας. Στις 4 άγνωστο το πότε στην υπόλοιπη σταθμή θα λειτουργούν κανονικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Και πάμε τώρα στην Γιώργο Καστάνη που θα επιχειρήσουμε να πάμε Αμπου Ντάμπι μέσω της τεχνολογίας. Έλα Τζόρτζ.
2: Καλησπέρα και πάλι. Τώρα μέσω WhatsApp βρήκαμε την απεσταλμένη τη συνάδελφο τη Βάλια την Πηλιανίδη από το athletico.gr, η οποία ήταν παρούσα στην δήλωση που έκανε ο CEO της EuroLeague. Την ανέφερε στη δήλωση λίγο νωρίτερα.
0: Ο κύριος Μπουένο.
2: Ναι, και για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδο στην Ευρωλίκα. Την
0: με την
2: επόμενη
0: δήλωση
2: σεζόν.
0: Βόμβα ότι ο Μιστακίδης ετοιμάζει.
2: Και τη δήλωση του ΠΑΟΚ. Για να ακούσουμε. Βάλια, καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το Μετρόπολης. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πολύ, πολύ ζεστό Αμπου Ντάμπι είναι η αλήθεια. Άφουσα τη συνομιλία σας. Ναι, πράγματι, ο CEO της EuroLeague χθες, Round Table, που πραγματοποίησε με αρκετούς δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στα franchises και προφανώς το όνομα του ΠΑΟΚ ήταν ένα από τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι. Μάλιστα να πούμε ότι ο Τέλης Μιστακίδης, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν χθες στο Αμπου Ντάμπι, κάτι που δείχνει τους ή άλλους και τις προθέσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, νομίζω. Σίγουρα αναφέρθηκε στο κομμάτι ότι όλες οι ομάδες που θέλουν να γίνουν franchise πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν φυσικά το γήπεδο, αφορούν τους πόρους της κάθε ομάδας και προφανώς ένα όραμα μελλοντικό να χτιστεί μια καλή ομάδα, και αν ήδη υπάρχει αυτή η καλή ομάδα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση χτίζει ο ΠΑΟΚ, ακόμα καλύτερο. Σίγουρα ο δικέφαλος του Βορρά είναι ένα από τα μεγάλα φαβορή για να πάρουν έτσι το εισιτήριο για την EuroLeague της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μάλιστα ο Τουλ Μπουένο, δεν θα σας κρύψω ότι ανέφερε για τον Τέλη Μιστακίδη ότι είναι ένας πάρα πολύ cool τύπος συγκεκριμένα, και πως άπαντε στην EuroLeague είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει σε αυτή τη νέα εποχή.
2: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάποιο νεότερο, καταρχήν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Βάλια Πηλιανίδη από το Αθλέτικο. Την ευχαριστούμε θερμότατα για την βοήθεια και για τα όσα μας μετέφερε από το Αμπου Ντάμπι. Καλή συνέχεια, αγαπητοί συνάδελφοι.
3: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και ένα μπράβο στον Γιώργο Καστάνη που κατάφερε μέσα στο Αμπου Ντάμπι να έχουμε αυτό το ρεπορτάζ που ακούσατε με δυσκολία, αλλά είχαμε φωνή και από εκεί. Μπράβο, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
4: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Μισελ, την αγάπη μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Γνωρίζω πως δεν έχεις πολύ χρόνο, οπότε πάμε ραδιοφωνικά με δύο ισοπαλίες. Πάει πάνω από 11 απόδοση. 9,5 ώρα από τη δεύτερη Ιταλίας, Γιούβε Στάμπια Τσεζένα. Και από την Πρέμιερ Αγγλίας, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, στις 10 η ώρα, Μπρέντφορντ Τσέλσι. Γκολ και θέαμα θα έχουμε εκεί. Δύο ισοπαλίες μπορεί να παιχτεί και με ένα σύστημα 1-2 για τους πιο συντηρητικούς. Γιούβε Στάμπια Τσεζένα ισοπαλία, Μπρέντφορντ Τσέλσι επίσης ισοπαλία, με μπόλικο γκολ και θέαμα. Δεν αποκλείω το 2-2 σκορ εκεί. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
6: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, ασθμένοντας φινάλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα, την ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων τώρα, Κόκκινος Ραπτόπουλος αμέσως μετά, στις 4 όλο το update της ενημέρωσης, με Κώστα Πατρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Κατά της προσωρινής κράτησης του προσφεύγει ο 58χρονος γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Βάσει νόμου, η κατάθεση της προσφυγής πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα της προφυλάκησης. Ποινές κάθριξης 18,5 και 13,5 ετών επιβλήθηκαν σε δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση της φωνικής έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος, όπου στις 3 Μαΐου του 2025 έχασε τη ζωή της μία 38χρονη, η οποία μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Με την ίδια απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθωώθηκε ένας εκ των κατηγορουμένων. Ενώπιον της ανακρίτειας στην Κεφαλονιά πρόκειται να παρουσιαστούν την ερχόμενη 5η 24 Σεπτεμβρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της Μυρτός, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση και ενώ έχει ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση. Η διαδικασία περνά στο επόμενο στάδιο με τους τρεις κατηγορούμενους να καλούνται για εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 29χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Περαστικοί εντόπισαν χθες το μεσημέρι την ανήλικη να περιφέρεται στην οδό Ροξάνης και ειδοποίησαν την άμεση δράση. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
8: Yeah.
7: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο του Χατζηγερικού στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού, στέλνετε μας στο Facebook. Μπορείτε να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε με τον Κωστή ή να θέσετε θέμα το οποίο πιστεύετε εσείς. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερο από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά στα καταστήματά του η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Οριστική απαγόρευση μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή στη θύρα 1 που κράτησε ο Άρης ανοιχτή για το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή αύριο στις 7.30.
1: Συγχαρητήρια στην πολιτεία που δεν τους δίνει το δικαίωμα να πάνε εκεί πέρα οι Ηρακλήδεις. Μπράβο, να διατηρηθεί μια ομαλότητα στην πόλη. Παρακάτω.
0: Είχες ανησυχία, λέω ότι μπορεί κάτι να γίνει.
1: Εγώ δεν έχω καμία ανησυχία. Κοκκινό, όταν γίνεται φασαρία κάπου φεύγω. Για κάνα φουκαράκι σε μπαρκο λυπάμαι. Εγώ ξέρω που γίνεται η μανούρα.
0: Γιατί να γίνει φασαρία στο παιχνίδι?
1: Δεν το ρισκάρω σαν πολιτεία, γιατί οι οργανωμένοι οπαδοί είναι τύποι οι οποίοι μόνο πολλά μπορούν να σε βάλουν. Δεν είναι χρήσιμοι στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιες ομάδες ανθρώπων που δεν είναι χρήσιμες στην κοινωνία. Και κάποιες είναι μπελάς. Οι οργανωμένοι είναι μπελάς. Γιατί μιλάς κόκκινα?
0: Σ' ακούω, σ' παρακολουθώ.
1: Εσύ τι γνώμη έχεις, δηλαδή, είναι χρήσιμη?
0: Υπό προϋποθέσεις, ναι.
1: Άστα ρε κόκκινα. Είναι χρήσιμη, δεν είναι.
0: Όπως είναι, όχι.
1: Όχι. Πάμε παρακάτω, άρα συμφωνούμε.
0: Δηλαδή, ο τρόπος που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι σφαλμένος από την αρχή.
1: Ωραία, και η πολιτεία δεν θέλει φασαρίες. Εμείς τα μάξια μας δεν θέλουν να μας τα κάψουν, τα μαγαζιά μας δεν θέλουμε να τα σπάσουν. Θέλουμε να... Δεν μιλάω για τους Ηρακλειδείς, να μην παρεξηγηθούν.
0: Υπάρχουν και σωστοί οργανωμένοι, γενικά.
1: Όχι, δεν υπάρχουν σωστοί οργανωμένοι.
0: Υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν και σωστοί.
1: Δεν υπάρχουν, ρε κόκκινε. Φασαρία θα κάνουν.
0: Δεν
1: οργανωμένος,
0: είναι.
1: Μανούρα θα κάνει.
0: Ρε φίλε,
1: ρε φίλε.
0: Υπάρχουν σύνδεσμοι.
1: Ναι.
0: Που πολλοί.
1: Λέγε, ναι.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, για τέλειωσα.
0: Πολλοί έχουν και τις δουλειές σου και τις οικογένειές σου.
1: Βράσε με τώρα την ομορφαίνεις τώρα την κουβέντα να πούμε.
0: Όχι,
1: την ομορφαίνεις. Αν πάει ο γιος σου η σύνδεσμή της, θα σ' αρέσει?
0: Αν θα πάει.
1: Αν θα πει μπαμπά γράφτηκα σε ένα σύνδεσμο μιας ομάδας.
0: Δεν θα... Σήμερα δεν θέλει.
1: Θα σ' αρέσει.
0: Όχι.
1: Α, μπράβο. Αν πάει στο Άγιο Όρος να κάνει τον αυτό, θα σ' αρέσει. Τον μοναδό.
0: Δεν θα μου άρεσε, όχι.
1: Δεν θα σ' αρέσει. Ότι δε... Αυτό έτσι να κάνουμε την κριτική. Άρα είσαι.
0: Να λέω ψέματα.
1: Α, μπράβο, καλά κάνεις.
0: Σου λέω ότι πιστεύω.
1: Μπράβο. Άρα γιατί εσύ δηλαδή να μην στείλει το γιο σου και όλου να στείλει και να μου σπάσει τα μάξι το δικό μου να πούμε.
0: Καταρχήν δεν στέλνουμε τα παιδιά μας.
1: Ναι, πάνε.
0: Πάνε.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό είναι μη σου τύχει.
1: Σωστά πράττει η πολιτεία και δεν αφήνει καμιά. Και άλλες μετακινήσεις που αφήνει, λάθος τις αφήνει.
0: Εκτός αν βρει φόρμουλα.
1: Στην πόλη αυτή.
0: Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο λάθος, και δεν το λέω επειδή είναι Ηρακλής. Το μεγαλύτερο.
1: Επαναλαμβάνω, δεν λέω για τους οπαδούς του Ηρακλή. Εγώ γενικεύω την ιστορία.
0: Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι.
0: Το μεγάλη...
1: Γιατί με τη θύρα 7 μαλώνω τώρα εδώ και μια εβδομάδα.
0: Το ξέρω, δεν έχω εγώ που είμαι.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω που είσαι εγώ και στον καυγά πάντως δεν είσαι.
0: Ήμουν πολλές φορές.
1: Δεν είσαι. Εσύ που είσαι, είσαι μακριά. Παρακολουθείς αλλά είσαι μακριά. Εγώ που είμαι. Πάμε. Εσύ, εγώ που είμαι.
0: Δεν βλέπω τι γίνεται.
1: Βράσε τι βλέπεις.
0: Δεν παρακολουθώ. Δεν σε ακούω.
1: Δεν
0: συμμετέχω.
1: Όχι.
0: Και πώς θα πρέπει
1: να συμμετάξεις.
0: Τι να λέω. Ότι ο Ολυμπιακή είστε λάθος και ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο.
1: Όχι. Ότι ο Ολυμπιακή είσαι σωστή για να πάρει θέση.
0: Μα συγγνώμη, είναι σωστό ρε φίλε να μπαλώνει μεταξύ του οι οπαδοί γιατί κάποιοι πιστεύουν κάτι άλλο. Αυτονόητο είναι για μένα. Εσύ το εκφράζει με έναν άλλο
1: πάμε,
0: τρόπο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό ανέρι, λέει ο Γιώργο.
1: Πάμε ρε παρακάτω. Ρε, πάμε,
0: γιατί αλλάζει κάτι. Πάλι εγώ.
1: Τα έβαλε κανένα με οργανωμένο σε αυτή την πόλη, σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτό τη χώρα να πούμε να πει ότι δεν γουστάρω.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι.
1: Από πίσω τους βρίζετε.
0: Γιατί να σου πω
1: και
0: κάτι.
1: Και στο αυτό τους γλύφετε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όπως κάνετε σε όλους βέβαια.
0: Θες να στεναχωρήσω.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό που κάνεις εσύ έχει αξία μόνο για σένα. Αν είσαι θεσμικό όργανο, υφυπουργός αθλητισμού ή κάτι άλλο, του οποίου η απόφαση επηρέαζε, θα έλεγα μπράβο.
1: Ζω σε μια χώρα που έκανε επανάσταση το 1974 να ρίξει τη Χούντα, φέρει τη δημοκρατία. Μου δίνεται λόγος να εκφράζομαι χωρίς να προσβάλλω την άποψή μου.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Τώρα, αν δεν τη συμφωνείτε εσείς ή φοβάστε ή κάνετε αυτό, είναι άλλο.
0: Καταρχήν δεν διαφωνώ, στο είπα.
1: Μπράβο.
0: Δεύτερον, δυστυχώς για σένα δεν είσαι θεσμικό όργανο, ώστε η γνώμη
1: δεν
0: σου.
1: Δεν έχω καμιά. Κάνα ταλκά να γίνω θεσμικό όργανο.
0: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Και λες δυστυχώς για μένα. Μπορώ να είμαι.
0: Αν ήσουν ο Βρούτσης ο Χρυσοχοΐδης.
1: Δεν θέλω να είμαι ο Βρούτσης ο Χρυσοχοΐδης.
0: Είπα εγώ ότι θέλω.
1: Δεν θέλω να έχω τέτοιες θέσεις.
0: Γιατί δεν παρακολουθείς την
1: λέω.
0: Λέω, αν ήσουν.
1: Δεν θέλω να είμαι.
0: Αν ήσουν.
1: Αν
0: λέω, και έπαιρνε για τα θέση.
1: Ναι.
0: Θα είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία για το θεσμό. Δεν παίρνουν ούτε καν πια θέση.
1: Ποιο δεν παίρνει.
0: Αυτοί.
1: Πώς δεν πήραν.
0: Τι
1: ότι σε απαγορεύουν.
0: Απαγορεύεται.
1: Τι να πει, απαγορεύεται επειδή πλακώνεστε.
0: Και για να είμαστε δίκαιοι.
1: Λοιπόν.
0: Φυσικά και τι. Τροπή να το πούν.
1: Γιατί να το πει.
0: Να το πούν. Για μας δεν
1: εδώ είστε. Βγαίνουν οι οργανωμένοι και φοβάστε να μιλήσετε. Ρε. Θα βγει ο Βρούτσης να πει για ποιο λόγο. Κάνουν ανακοίνωση και σας λένε μην το πείτε και δεν το λέτε.
0: Πότε
1: και
0: έγινε αυτό.
1: Πάντα. Σοβαρά μιλάς.
0: Κάτι.
1: Και τι είναι κάνει το.
0: Πρώτο αποκλειτικό είπες. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Πληκτικό,
0: τι έκρυψα δηλαδή. Για πες μου.
1: Βρε κόκκινε τώρα. Μην ξεβρακωθούμε εδώ.
0: Μα για πρώτο αποκλειτικό μίλησες. Δεν ξεβρακωθούμε, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αποφανθεί η δικαιοσύνη, θα αποφανθεί.
0: Αυτό το οποίο έγινε στο Βόλο ήταν σωστό.
1: Τι έγινε στο Βόλο.
0: Στο Ηρακλής Ατρόμητος.
1: Τι έγινε δηλαδή.
0: Έπαιξε Βόλος νου σου Ηρακλής. Ο Βόλος του Μπέου με τον Ηρακλή έπαιξε.
1: Ναι.
0: Πήγαν 3.000 Ηρακλήδες.
1: Γιατί να μην πάνε.
0: Έγινε το παραμικρό.
1: Έδρα ήταν.
0: Μπράβο. Ο Ηρακλής που έπαιζε στην έδρα του.
1: Ναι.
0: Τυπικά.
1: Ναι,
0: στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Γιατί τον απαγορεύσαν να μετακινηθεί.
1: Γιατί με τον Ατρόμητο τι να μαλώσει ο Ηρακλής ο παδί του.
0: Αυτό ακριβώς το τάω. Γιατί τους απαγορεύσαν.
1: Μπράβο, επειδή το κεφάλι σου είναι μεγάλο αλλά έχει μικρό κοντέρ.
0: Ήταν λάθος.
1: Όχι. Θα σου πω γιατί. Παίζει Άρης Ηρακλής.
0: Άλλο το Άρης.
1: Από πού θα έρθουν οι Ηρακλήδες να πάνε στο Χαριλάο.
0: Είναι το ίδιο.
1: Σε ρωτάω ελληνικά σε.
0: Για το Ηρακλής Ατρόμητος σου έρωτα.
1: Μια χαρά τους άφησαν και πήγαν.
0: Λοιπόν, δεν πήγαν τους αφήσανε.
1: Ποιους δεν αφήσανε.
0: Δεν πήγαν. 1500 άτομα πήγαν.
1: Ωραία.
0: Γιατί πήγαν μονομένα, δεν μπορούσαν να πάνε με πούλμαν.
1: Ωραία, πήγανε.
0: Με πούλμαν του βγαίνει 20-25 ευρώ πως του βγει. Με αυτοκίνητο του βγαίνει.
1: Τι είσαι ρε συνδικαλιστή εδώ, Νοπαπαπαπαπαπα.
0: Συνδικαλισμό είναι.
1: Τι είμαστε.
0: Όταν η βενζίνη έχει πάει στα 2,5 ευρώ.
1: Θα κάνουν
0: δύο. Και το παλικαράκι δεν έχει να την βγάλει.
1: Θα βγάλουν δύο καπέλα, ρε, θα τα βγάλουν. Άσε με τώρα, ρε. Γενικά μιλάω.
0: Δηλαδή γιατί πήγαν λιγότερο, γιατί ο
1: άνθρωπο. Θα έρθει ένα μάτι σε μια ομάδα ευρωπαϊκή.
0: Δεν μπορούσε να πάνε.
1: Βρέασε με τώρα.
0: Δηλαδή τι έπαιζε ο Ηρακλή με τον Άρη.
1: Τι του άπα κάνει, ρε, να πούμε.
0: Γιατί το λάθο που λέω πού είναι. Ποιο ήταν ο κίνδυνο στο
1: Βόλο. Από πού θα περάσουν. Θα περάσουν από Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Απ' έξω. Ο Σίδηφου πάω Κατερίνη.
0: Πέρασε και με τον Βόλο.
1: Μπορεί να γίνει καμιά στραβή να πω.
0: Ρε φιλέ. Με το, και με το αυτοκίνητο όταν πηγαίνει μπορεί ένα φορτηγό να φύγει και να σε χτυπήσει. Πάντα μπορεί να μην οδηγούμε, δηλαδή.
1: Ναι, εγώ δεν έχω ευθύνη για το οδηγό στο αυτοκίνητο. Άλλο για τους οπαδούς έχω ευθύνη σαν πολιτεία όμως.
0: Να κάνεις καλό face control.
1: Ποιος?
0: Να κάνεις καλό face control. Όταν είπες ότι
1: κλείνω τους συνδέσμους. Όταν και μετά,
0: είπε
1: ναι.
0: η πολιτεία
1: ναι, ναι.
0: ότι κλείνω τους συνδέσμους και θέλω ραπόρτο ποιοι είναι, πώς είναι και τα λοιπά. Γιατί δεν το εφάρμοσε. Γιατί ήταν ιταλές μέτρο. Θα είχε τελειώσει η ιστορία.
1: Μόνο ένας μπορούσε να καθαρίσει τους συνδέσμους.
0: Λέω θα είχε. Γιατί άλλαζε κουβέντα.
1: Ναι, σου λέω δεν μπορεί. Δεν
0: θα είχε τελειώσει. Ναι, αν το είχε, έκανε. Ναι. Δεν το εφάρμοσε. Αν δεν το
1: εφαρμόζει. Ξέρεις γιατί δεν το εφάρμοσε.
0: Αν δεν το εφαρμόζει η πολιτεία.
1: Γιατί
0: ξέρω γιατί.
1: Γιατί δεν το εφάρμοσε.
0: Γιατί θα έχετε πίεση τη διοίκηση.
1: Όχι, ρε. Ποιες διοίκησες. Γιατί η πολιτεία.
0: Δεν δέχεται πίεση.
1: Μισό λεπτό. Γιατί η πολιτεία στη μαύρη εργασία κάνει το κορόιδο λίγο.
0: Λίγο.
1: Ναι. Έως πολύ. Γιατί.
0: Σ' ακούω.
1: Γιατί στηρίζεται μια οικονομία στο μαύρο χρήμα.
0: Η παραοικονομία.
1: Η παραοικονομία. Γι' αυτό.
0: Εγώ λέω γιατί η πολιτεία ξέρει πολύ καλά ότι υπερφορολογεί τον κόσμο, ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει ατομική επιχείρηση η οποία τζιράρει σήμερα, θα κλείσει και μπορεί να κλείνει το μάτι με έναν τρόπο περίεργο.
1: Κλείνει το μάτι για να λειτουργεί η οικονομία με την παραοικονομία. Το
0: είναι λάθος.
1: Σωστό λάθος, αυτό κάνει σου λόγο. Δεν σου λέω ότι κάνει καλά.
0: Μιλούσα με ένα φίλο.
1: Για τους οπαδούς θα λέμε, γιατί μην ξεκινάς το κλάμα των Ηρακλειδέων.
0: Το...
1: Ναι.
0: Κλάμα είναι.
1: Κλάμα είναι. Δεν μου λες, Άρης Ηρακλής δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Πού είναι οι Ηρακλήδες, από πού θα ξεκινήσουν να πάνε?
0: Από το.
1: Από το.
0: Από το Κατσάνιο.
1: Από το Κατσάνιο. Από πού θα περάσουνε?
0: Από το Ιβανόφιο.
1: Από πού θα πάνε μετά?
0: Πού θα πάνε?
1: Πού θα περάσουν, θα περάσουν την Τούμπα.
0: Εγνατία. Εγνατία.
1: Από τα λιμέρια τη Τούμπα θα περάσουν.
0: Από Εγνατία.
1: Και εσύ πιστεύεις ότι εγώ θα είμαι υπουργός, θα αφήσω να πάνε οι Ηρακλήδες να συναντηθούν με Παοξίδη για πάντα.
0: Μισός και αφήσεις.
1: Με σοβαρά μιλάς τώρα. Πολύ καλά έκανε ο Βούρτσης. Και μπορεί, ο άλλος ο Χρυσοκοϊδης.
0: Μπορεί να έκανε και καλά, εγώ δεν.
1: Όχι, θα κάτσω εγώ να κάνω τα τερτύπια που φάγατε εδώ πέρα.
0: Από το να κλαίμε.
1: Φάγατε τον ορφανό εδώ.
0: Από το να κλαίμε.
1: Ναι.
0: Για οποιαδήποτε μάνα η οποία θα κλαίει το παιδάκι της, καλύτερα να μην πάνε.
1: Και το αμαξάκι της.
0: Και το αμαξάκι της.
1: Και το σπιτάκι
0: της. Καλύτερα να μην πάνε.
1: Και το μαγαζάκι της.
0: Έτσι συμφωνώ.
1: Συμφωνείς.
0: Φυσικά.
1: Κόψτε το, πάμε αλλού. Αγουστάρω, μ' αρέσει πάρα.
0: Γιατί απαντάω ανέτοιμα.
1: Όχι, καλά, πολύ ωραία. Μην το παίζετε παρθένες εδώ.
0: Ρε, κόψτε το πρωτοπολιτικό.
1: Ρε, μη μου το παίζετε παρθενούλες. Παρθενούλες εδώ πέρα. Θα αποφανθεί και θα αποφανθεί. Όταν σας παίρνουν οργανωμένοι, τρέμετε, σταμάτα. Σταμάτα, μην μιλάτε, μην τα βγάλω όλα στη φορά.
0: Βγάλω.
1: Με παλάβρας. Αρκετά έβγαλα. Πάμε παρακάτω.
0: Τίποτα δεν έβγαλα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν,
1: θα αποφανθεί δικαιοσύνη και θα αποφανθεί ήδη.
0: Έχει ξεκινήσει από χτες.
1: Τι είναι?
0: Χτες έπαιζαν στην Ευρώπη, παίζαν στο κύπελο Ελλάδος.
1: Μπράβο, καλά κάνανε.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από το κύπελο Ελλάδος.
1: Και ξεκίνα.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Για το 8-1 της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό.
1: Μάλιστα.
0: Οι τάσεις είναι δύο.
1: Ποια είναι η τάση?
0: Οι κουβέντες είναι δύο.
1: Μάλιστα.
0: Όχι οι τάσεις.
1: Οι τάσεις.
0: Να είμαι ακριβής.
1: Ναι.
0: Η πρώτη είναι αν θα έπρεπε να ρίξει 8 η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι υπερέβαλε. Και η δεύτερη ακολουθεί και έχει τη σημασία της.
1: Ναι.
0: Ο τραυματισμός του Βάρκα.
1: Μάλιστα.
0: Ο τραυματισμός κατά σένα. Δηλαδή, κάτσε ρε, είσαι ο Νίκολιτς, είσαι ο βοηθός του, είσαι κάτι μέσα στην ΑΕΚ. Κερδίζει 6-0. Χρειάζεται το Βάρκα μέσα στην 11η. Με δύο τρεξίματα.
1: Εγώ, άμα ήμουν, βεβαίως, θα σου απαντήσω.
0: Ρωτάω κάτι
1: πολύ ωραία ρωτάς. Εγώ, αν ήμουν προπονητής, πώς το λένε τώρα.
0: Νίκολιτς.
1: Του Πανσεραϊκού, ο φίλος μας.
0: Ο Βοσνιάδης.
1: Ο Βοσνιάδης. Τώρα με το γιο του προπόνηση κάναμε.
0: Καλά έκανες.
1: Καλό, χρυσό παιδί.
0: Τρομερός. Όχι λοιπόν, τον τερματοφύλακα, τον άλλον.
1: Τον άλλον. Τερματοφύλακα δεν τον ξέρω.
0: Είπα εγώ ότι τον ξέρω.
1: Ναι, για να μην μπερδευτούμε.
0: Έχει δύο παιδιά, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δύο παιδιά.
0: Δύο αγόρια.
1: Εγώ, φίλε, ο Βάργας θα ήταν έξω πιο μπροστά, αν ήμουν προπονητής.
0: Γιατί το κάνεις?
1: Θα ήμουν αλέφαντος, θα σου πω εγώ. Ό,τι έκανε το Ζάιτς, θα έκανα εγώ τον Βάργας. Και θα σου πω το λόγο. Πρώτον, ο προπονητής της Ζάκη.
0: Αυτό που λες είναι ανέτοιμο.
1: Ποιος είπε εγώ ότι είμαι έντιμος?
0: Όχι. Δηλαδή, συγγνώμη,
1: στην αξιοπρέπειά μου γίνομαι ανέντιμος.
0: Ρεθεί. Λες κάτι για να το δώσεις έμφαση.
1: Ρεθεί ή δεν έχει ρεθεί?
0: Άκου λίγο. Λάθος να πω.
1: Πολύ σωστό είμαι.
0: Λάθος. Πες το, εντάξει, για να μην σε διακόπτω. Πες το.
1: Μπορώ να έχω την ποδοσφαιρική μου άποψη.
0: Ναι, αλλά είναι.
1: Ανέντιμο. Έντιμο, ανέντιμο δεν με νοιάζει.
0: Δεν δικαιούται κανεί να κόψει το ποδόσφαιρο από κανέναν.
1: Όχι, ναι. Δεν μίλησα να κόψει το ποδόσφαιρο. Τα λόγια μου δεν ήταν να κόψει το
0: αυτό
1: ποδόσφαιρο.
0: Είχε κάνει ο
1: άλλος. Μόνο σου μιλάς, κόκκινε, μόνο σου λες. Εγώ δεν λέω λόγια τέτοια. Εγώ προσέχω τι λέω στο ραδιόφωνο. Εσύ ξεφεύγεις. Ξεφεύγετε στο ραδιόφωνο. Πρέπει να σας μαζεύω.
0: Μας κάνεις και υποδείξεις
1: τώρα. Πρέπει μετά από τόσο καυγά, επειδή δεν πιάνει το μυαλό σου, έχει το κεφάλι μεγάλο. Ναι.
0: Εγώ
1: το μοτέρι είναι μικρό.
0: Εγώ είπα ότι έδωσε εντολή ο συγχωρεμένος ο αλέφαντος.
1: Το μοτέρι είναι μικρό.
0: Εγώ είπα ότι έδωσε εντολή ο συγχωρεμένος ο αλέφαντος να φάει το ζάες λαχανό.
1: Αυτή είναι η είδηση.
0: Δεν το είπα εγώ.
1: Δεν την επικροτούμε.
0: Είπα εγώ την επικρότησε.
1: Περίμενε όμως. Περίμενε γιατί το κεφάλι λέμε μεγάλο, το μοτέρ μικρό.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μικρό είναι το μοτέρ.
0: Το βλέπω.
1: Ασκόνα είχε 1200 κιλά, 45 άλογα. Δεν τράβαγε στην ανηφορά. Άσε να το πω εγώ και μη συμπληρώνεις.
0: Καλά.
1: Άστο να πάει στο διάλο.
0: Έλα, στάρ λέει.
1: Πρώτον, θες να γίνει στάρ.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Έχει κόπο μεγάλο να γίνει στάρ.
0: Ξύλο. Λέτε, το ξέρω.
1: Πολύ ξύλο. Λέτε, δεν έχει τεμπελίκι, δεν έχει.
0: Εγώ που είμαι αλλού, σε άλλο πλανήτη ζω.
1: Ναι, ναι. Άμα θες να γίνει στάρ, μπορείς.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Ξυλίκι έχει το στερλίκι.
0: Τα ξέρω.
1: Έχει ξύλο, έχει.
0: Τα βλέπω.
1: Δύσκολο δρόμο.
0: Έχει και άλλα πράγματα.
1: Και star, όχι εξαπλώ στην καρέκλα 12 ώρες, δεν γίνεσαι εσύ. Star. Άμα θε να κινηθεί.
0: Για ποιον
1: star, ποιος για σένα μιλάω. Star.
0: Εγώ ξαπλώνω.
1: Ναι, δεν ξαπλώνει. Ήδη έχει χυθεί ήδη στον πρώτο τέταρτο.
0: Ποιο χύθηκε
1: εδώ. Χυμένο είσαι στην καρέκλα. Εγώ μετά από μια μισή ώρα προπόνηση με εδώ.
0: Προπόνηση έκανε.
1: Σταρ, άσε.
0: Ποιο
1: είναι star.
0: Δεν έσκαβε.
1: Άμα ήμουν star.
0: Δεν έσκαβε.
1: Φρεάκου τώρα.
0: Προπόνηση.
1: Μπράβο, άμα ήμουν star. Δεν με βάζανε 9, 12, 2, 4. Άμα ήμουν star. Το κατάλαβε star.
0: Σταρ σε
1: βάζανε. Τεμπελχανάκι εσύ. Άιτε.
0: Είσαι.
1: Λοιπόν, είσαι. Σου μιλάω λοιπόν ότι ο προπονητής της ΑΕΚ έχει έπαρση πάνω στην ομάδα του και γι' αυτό το λόγο δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Του το λέω δημόσια και το λέω στην original, το λέω στους απλούς να το καταλάβουν. Σταρ, το κατάλαβες. Έχει έπαρση. Γι' αυτό μένει ο Βάργκας εκεί, γι' αυτό παθαίνει θλάσεις, γι' αυτό θα πάθει θλάση ο Ρότα.
0: Κάτσε.
1: Γι' αυτό θα πάθει θλάση ο Μουκουτί.
0: Άνω τελεία.
1: Ναι.
0: Το να πάθει θλάση ο Βάργκα.
1: Ναι.
0: Σε εισαγωγικά γιατί θα παρεξηγηθεί.
1: Ναι.
0: Έχει λύση. Αν πάθει θλάσιο Ρότα ή ο Πίλιο, τι γίνεται.
1: Αυτό είναι τώρα μια παρένθεση την οποία.
0: Σημαντική όμως.
1: Τώρα βάζει μια παρένθεση στην κουβέντα να πούμε. Τη βάζει παρένθεση, καλά κάνει, Ρότα και βάζει.
0: Δεν ρωτάω, κουβέντα κάνουμε.
1: Το θέμα μου είναι ο Πανσεραϊκός.
0: Δηλαδή.
1: Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα η οποία δεν δικαιούται να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί έχει νοητικό. Όχι, έχει νοητικό επίπεδο πολύ χαμηλό.
0: Δηλαδή.
1: Όταν είσαι 6-0, θα πας, θα παρακαλέσεις ή θα πας να σκοτωθείς στο δεύτερο ημίχρονο και όταν θα σκοτωθείς εσύ που κάνεις 10 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια budget, 7 πόσο είναι ο Πανσεραϊκός με τους άλλους που είναι 100,
0: για να ανέβεις,
1: το σκότωμα θα είναι εις βάρος της άλλης της ομάδας. Θέλω να πω δηλαδή από εμπειρία και από λόγια που έχω ακούσει ότι δεν πάει να παίξει το δεύτερο ημίχρονο, αν δεν πας να παρακαλέσεις ο βοηθός ή κάποιος ο τεχνικός
0: διευθυντής. Παιδιά, πλάκα τελείως.
1: Παιδιά, εντάξει, μην μας ξεφτυλίσετε.
0: Πλάκα τελείως.
1: Να το κάνουμε 6-1, 6-0, το αφήσουμε εδώ ή να πούμε να παρακαλέσουμε. Αν πούν όχι, μπορεί να το πεις, Βάργκα, πόσα κιλά κάνει ο αστράγαλος, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια. Εμείς θα παίξουμε δυνατά.
0: Κιλά,
1: περίμενε. Εμείς θα παίξουμε δυνατά για να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Θέλετε να παίξουμε δυνατά και να έχουμε τραυματισμούς και τέτοια και κόκκινες, να μαλώσουμε άνευ λόγου ή να το αφήσουμε εδώ. Έτσι κάνει ο έξυπνος. Αλλά άμα είσαι σεραίος, ήταν αδικία γιατί ήταν αυτό επειδή.
0: Ο Βοσνιάδης είναι σεραίος.
1: Βρεάς το Βοσνιάδη, δεν είναι δουλειά του Βοσνιάδη. Η δουλειά του Τσομπανάκου είναι.
0: Πάρτου.
1: Okay. Τσομπανάκο είσαι τσομπάνης.
0: Μάλιστα.
1: Τσομπάνης είσαι. Είσαι τσομπαναρέος, Τσομπανάκο. Φίλος μου είναι κι αυτός. Σαν το κουκουλιά είναι.
0: Είναι Τσομπανάκο ή Τσιμπανάκο.
1: Τσομπανάκος είσαι. Θα πας στο ημίχρονο και θα γονιπετείς. Θα πεις ρε παιδιά, θα μας δίνουν στις αίρες. Θα πάμε με 9 γκολ. Θα έχουμε προβλήματα. Μας βάλανε μαύρα. Μας βάλανε μαύρα.
0: Το
1: σήμα να πούμε.
0: Αδίκως.
1: Δικαίως. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος πήγανε να παίξουν με το φουκαρά τον Άρη να πούμε στην Ουίπες.
0: Με ποια ομάδα, με τον Άρη, στα 8.
1: Πήγανε πάνω να πούμε 3 μέρες ταξίδι με το λεωφορείο.
0: Οδικός.
1: Το λεωφορείο τελική είχε 70 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Τραγικά.
1: Ο μεγάλος Άρης να πούμε.
0: Έτσι ήταν το
1: δικό. Κάτσε ρε, περίμενε, ο μεγάλος Άρης πήγε στην Ουγγαρία σε 3 μέρες ταξίδι να πούμε. Μεγάλη Αριανάρα να πούμε. Βρέασε με να μιλήσω τη δεκαετία του 60 και του 50. Άσε να μιλήσει ο Άρης, μην πετάζει να πούμε. Πήγανε λοιπόν. Θες να γίνει στάρ. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Τι είναι αυτό που λες τώρα.
1: Είσαι τεμπέλης για να γίνει στάρ. Έχει μεγάλο.
0: Για τον εαυτό σου.
1: Για σένα λέω. Άσε, μην με ξαναπεί στάρ. Θα σε λέω άλλα μετά.
0: Λέγε ό,τι θες.
1: Άσε, θες να κάνουμε ακροματικότητα. 2-4.
0: Γιατί είμαστε
1: θες εδώ. Θες να κοιμόμαστε παρέα εδώ να ροχαλίζουμε.
0: Με
1: τι
0: μου στάρ.
1: Τι να κάνουμε. Να πάρουμε κανένα χάπι για τον ύπνο. Να πούμε κανένα υπνοσεντών. Άσε να μιλήσει ο άλλο.
0: Να μην καραντήσουμε.
1: Βρέασε να μιλήσει ο άλλο τώρα. Πάνε λοιπόν οι άλλοι με το πούλμαν. Είναι 3 φασίστες εκεί οι αστυνόμοι, ήταν κάτι κομμουνιστές παίκτες να πούμε, για να μην φύγουν στην Ουγγαρία. Δηλαδή να αφήσω εγώ την Ελλάδα με τρώμε χρυσά κουτάλια επί Χούντας να πούμε και επί Καραμαλή πότε ήτανε, για να πάω να τα σπάω πέτρες στην Ουγγαρία, τόσο μυαλό είχαν. Πάνε λοιπόν 3 μέρες, χαλάει και το πούλμαν να τους πάει στο γήπεδο, πήγανε 10 λεπτά πριν το μάτς, 2 βαθμοί κατά από το 0, 4-0 στο 20. Έπρεπε να 12-0. Με ήρωα το Χριστίδη. Το κάνουν 4-1 και μαζεύονται οι φουκαράδες να πάνε να πούνε τους παίκτες της Ουγγαρίας, μη μας ξεφτιλίζετε ρε παιδιά, να πούμε.
0: Σε ποια γλώσσα?
1: Στα αγγλικά. Ξέραν δύο-τρεις αγγλικά, δεν ήταν αγράμματοι σαν και εσένα. Πήγαν εκεί και πάει ο Γιάντζης, ένας χωριάτης εδώ.
0: Γιάντζ.
1: Ένας Γιάντζης, ένας χωριάτης, να πούμε εδώ. One not λέει, αλόγα, ξύλο λέει, θα σας δίνουμε. Την ώρα που τα βρίσκανε, που τα βρήκαν δηλαδή οι άνθρωποι, να γίνει 5-1 το μας, μην έχουμε θέματα κτλ. Αν δεν το κάνετε, λέει, θα σας δίνουμε. Πετάν κάτι γκολ, 9-1 να πούμε. Ο μεγάλος Άρης, να πούμε. Πήγε και ο Πανσεραϊκός κάτω, να πούμε, στο. Πήγε εκεί, τρώει 6-0. Δεν πάω Τσιμπανάκος. Τσιμπανάκο, γιατί ρε, δεν μπορεί να γονατίσεις κάτω στη δύσκολη να παρακαλέσεις, να πούμε, να κάνεις τον Βοσνιάδη, να πούμε τι. Να του πεις το διαιτητή ποιος θα είναι. Άστα, αυτά τα κάνουμε και εμείς, να πούμε. Κοιμήθηκε όρθιο, Τσιμπανάκο. Ξεφτιλίζει ο Πανσεραϊκός. Εκεί τους λες, παιδιά.
0: Θα πεις το
1: σταματήστε
0: ίδιο.
1: Το.
0: Θα πεις το ίδιο.
1: Ή θα μισό. Ή θα παίξουμε δυνατά. Που σημαίνει εμείς για να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Θα ρισκάρουμε.
1: Θα παίξουμε δυνατά. Δυνατά.
0: Κάρτες.
1: Ναι. Μπορεί να φάμε κανένα στράγαλο. Θέλετε να φάμε κανένα στράγαλο. Το κατάλαβες, Μπουλούκο.
0: Ερώτηση στην κυρία.
1: Βιάζεσαι, Μπουλούκο, να πούμε.
0: Σε περίπτωση που τελικά ο Πανσεραϊκός καταφέρει να ανέβει.
1: Ποιος θα ανέβει?
0: Λέω σε περίπτωση.
1: Ούτε μια εκατομμύρια θα χάσει και στην Καλυθέα τώρα.
0: Γιατί αλλάζει?
1: Βράξε λένε τώρα. Θα ανέβει το Μαρκό και ο Πανιόνιος. Άστ. Άστ. Και θα δεν τη βγάλει τη χρονιά ο Τσιμπανάκος με τον Βοσνιάδη. Άστ.
0: Παίξε άνοδο ο Πανσεραϊκός.
1: Ναι.
0: Διάλειμμα.
1: Ναι, αυτή. Η μόνιμη επόμενη. Παίξτε.
0: Ποιο όφι. Ποιο όφι. Έτσι έλεγε χθε.
1: Γιατί ποιο όφι, ρε.
0: 2-0.
1: Πόσους μήνες είναι όφη ο Μάρκος?
0: 9 φράγκα έδινε ο Άσος.
1: Βράσει τον Άσο και το θείο μου τον Τάσο.
0: Όχι, εσύ κορόιδευε.
1: Τι έκανε που έκανε?
0: Κορόιδευε.
1: Ναι,
0: κέρδισε.
1: Ναι, όφη είναι ο Φάκος. Ας κέρδισε. Με 15.000
0: κόσμο. Ο Φάκος κέρδισε.
1: Και τι έγινε που κέρδισε?
0: Μπράβο του.
1: Και.
0: Η UEFA του και πρώτη είδηση.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ο Ηρακλής και ο Άρης και οι υπόλοιποι γίνανε ποτέ πρώτη είδηση στην
1: UEFA. Και πήγε στο Γαριλάο και έχασε.
0: Ρε, έγινε πρώτη είδηση στην UEFA, κάνει από τους δύο.
1: Τη μικρή ομάδα του όφη.
0: Μπράβο στον όφη.
1: Μπράβο στον όφη.
0: Διάλειμμα.
2: Η ώρα. Είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.

0: Γουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
13: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
14: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
15: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
17: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
16: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
18: Nexus Facility, παρακαλώ.
16: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
18: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε δηλαδή αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54-301, στέλνετε ό,τι SMS θέλετε. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού, σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή στη σελίδα μας στο Facebook. Το 1974 δεν έγινε καμία επανάσταση. Χούντα κάλεσε πολιτικούς και έδωσε την εξουσία θεωρώντας εαυτόν ανίκανο να χειριστεί το Κυπριακό, λέει ο φίλος.
1: Τη καινούργια ιστορία ο φίλος, δηλαδή.
0: Μα ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Τι ισχύει δηλαδή. Δεν έπεσε η Χούντα.
0: Όχι, παρέδωσε την εξουσία στους πολιτικούς. Καλέσαν τον Καραμαλή, ο οποίος δεν εξελέγει.
1: Άρα δεν το κάνανε οι φοιτητές, να πω. Που καπηλεύτηκαν μετά το.
0: Άλλο η καπηλεία που έγινε μετά από κάποιους. Γιατί όσοι πήγαν.
1: Η Χούντα τη ρίξανε οι αριστεροί, να πούμε.
0: Επηρέασε και αυτό.
1: Αφού ήταν κλεισμένοι μέσα και δέρναν τον κόσμο οι κουκουέδες. Να μην είναι.
0: Επηρέασε και αυτό.
1: Αφού ήταν ενάντια.
0: Να που δεν τους κρατήσανε.
1: Μα το κουκουέ ήταν ενάντια.
0: Να που δεν καταφέρανε να το σταματήσουν.
1: Μάλιστα. Πώς το καπηλεύετε το κουκουέ, αφού ήταν ενάντια. Εγώ με τον Πανούση έχω μιλήσει. Κατηδίαν.
0: Το ξέρω. Και δεν διαφωνώ με αυτό που λες.
1: Με ασχολάς πολύ.
0: Αλλά αυτό έγινε. Και δεν έγινε. Και αν δεν λέει ότι έγινε τώρα ακόμα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει. Ο Όφη πήρε κύπελο. Σούπερ Καπ, διπλό στο Καραϊσκάκι, μπήκε στους ομίλους κάνοντας πλάκα. Κέρδισε την πέμπτη ομάδα της Γερμανίας, δεν έχει φάει γκολ στην Ευρώπη και αυτό ασχολείται με το παιχνίδι της Χαρλάου. Μαζέψε τον γιατί σε μηδενίζει και τον Άσο. Ο Φάκος.
1: Θα του πάρουν τη
0: διευθυνσία. Μεγαλώνει ο Όφη το πήρε χαμπάρι.
1: Μεγαλώνει. Δανεικό το νου που τον αφήσανε.
0: Περίμενε.
1: Του απαγόρευσε να παίξει ο νου στο Καραϊσκάκι. Ποιο ο Φάκο, βρετσέ. Πήδη έκανε 0-1.
0: Εγώ θα
1: το
0: πω.
1: Το απαγόρευσαν.
0: Θα πω και τη δική μου την ομάδα.
1: Ποιο ο Φάκο.
0: Και μάλιστα όταν ήταν.
1: Ποιο ο Φάκο. Κάτσε να τον πάρουμε διαχρονικά. Να τον πάρουμε διαχρονικά.
0: Θα πω για τη δική μου την ομάδα.
1: Ναι, να πει για τη δική σου την ομάδα.
0: Για να μην πούνε κάποιοι ότι λε για κάποια άλλη ομάδα. Όταν είχε πάρει τον Θανάση Δημόπουλο ο Άιμνος ο Πέτρος Θοδωρίδης.
1: Από πού τον πήρε.
0: Από τον Παναθηναϊκό. Υπήρχε συμφωνία να μην πέσει μεταξύ παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό.
1: Φυρακλάκος ήσουν αύριο.
0: Γινόταν πάντα αυτό.
1: Φυρακλάκος ήσουν.
0: Γινόταν πάντα
1: αυτό. Φρένε ο Φάκος και Ρακλάκος. Εσύ ναι. Στις μικρές ομάδες ναι.
0: Αλλάζει, είναι κάτι που άλλαξε.
1: Τώρα ο Θημιάνης θα παίξει με τον Πανετολικό, δεν τον αφήσουν. Πάνε, άλλοι κάνουν 0-2.
0: Το ότι ο Όφη πριν τον κύριο Μπούση είχε ένα κύπελο να θυμάται από το 17. Και με τον κύριο Μπούση έχει πάρει κύπελο.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει Super Cup.
1: Super Cup, άστα το Super Cup. Το Super Cup. Τι θεσμός είναι το Super Cup τώρα. Φιλικό παιχνίδι του καλοκαιριού το Super Cup.
0: Λάθος κάνει.
1: Καλά, λάθος κάνω τώρα.
0: Καταγράφεται.
1: Super Cup. Καταγράφεται.
0: Όταν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ λένε ότι έχουμε τόσους
1: τίτλους. Ποιο Super Cup ρε κόκκινε για τον Θεό που πιστεύει.
0: Γιατί το μειώνεις.
1: Το μειώνω το Super Cup.
0: Εσύ.
1: Εγώ ναι. Του είπανε τον νους οι άλλοι από κάτω, διά τον βάλετε να παίξει.
0: Εγώ εύχομαι στον Άρη
1: ναι.
0: Να πάρει το κύπελο.
1: Γιατί τον έφτιασε, εσύ είσαι Ηρακλής.
0: Και λοιπόν.
1: Καλά, δεν έφτιασε να πάρει η ομάδα σου και έφτιασε να πάρει ο άλλος.
0: Η ομάδα με εύχομαι να σωθεί περίπατο και αν μπορεί να κάνει το καλύτερο.
1: Γιατί η καλύτερη ομάδα Άρης από τον Ηρακλή για να πάρει κύπελο Άρης. Και γιατί δεν το πάρει ο Ηρακλής. Έχει βγει έξω βέβαια.
0: Είναι εκτός κυπέλου.
1: Έχει βγει έξω. Φρόντισε.
0: Αν έπαιζε φρόντισα.
1: Όχι, φρόντισε λέω να βγει έξω.
0: Έπαιξε λάθος. Δεν ήταν έτοιμος, ό,τι θες πες.
1: Τον έβγαλε η καρδίτσα έξω.
0: Όχι η καρδίτσα, ο Βόλος.
1: Το ίδιο, Θεσσαλία είναι.
0: Είπες βλακεία και αντί να πεις sorry, είπα βλακεία.
1: Τώρα Βόλος λάζει καρδίτσα, τώρα πού να θυμάμαι.
0: Είναι το ίδιο.
1: Το ίδιο δεν.
0: Ο Βόλος, φίλε, χωρίς οπαδούς, παίζει Super League. Η καρδίτσα με κόσμο ανέβηκε ποτέ στη Super League.
1: Πού να αριστερή, πώς θα ανέβουν.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι, φίλε. Ανέβηκε ποτέ στη Super League.
1: Όχι, είναι ανίκανη.
0: Άρα ο Μπέος έχει κάνει καλύτερη μαγιά από ό,τι έχει κάνει.
1: Φυσικά καρδίτσα. Ο Μπέος είναι παράγοντας.
0: Τότε.
1: Ποιο τον αμφισβητεί τον Μπέο.
0: Τον κύριο Μπούση.
1: Κύριος Μπούσης.
0: Ο οποίος άλλαξε την ιστορία του Όφη.
1: Μάλιστα.
0: Που ο Όφη βασίζεται σε κάποια πράγματα, σε ένα μοντέλο, σε ένα μοτίβο.
1: Μάλιστα.
0: Και εσύ έπαιρνες όρκο.
1: Ναι, ναι. Ότι...
0: Και διαρρήγνες στα ημάτια του.
1: Ότι...
0: ότι θα ξεφουσκώσει. Πούντος.
1: Η Λεβαδιά τι σου έλεγα πέρυσι ότι θα κάνει. Τον Ιανουάριο τι σου έλεγα θα κάνει η Λεβαδιά. Τι σου είπα πέρυσι. Τι σου είπα πέρυσι.
0: Ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Το ίδιο σου λέγει για τον Όφη.
0: Δεν ξεφουσκώσει εκεί η Λεβαδιά. Πέρα
1: Σεπτέμβριο είναι. Τι να ξεφουσκώσει, τώρα να σκάσει το λάστιχο, μετά δύο μέρες θα μείνεις.
0: Είναι λίγα αυτά που έχει κάνει.
1: Φούσκα είναι όφη.
0: Είναι λίγα.
1: Είναι φούσκα.
0: Γιατί αλλάζει. Είναι λίγα αυτά που έχει πετύχει.
1: Τι πέτυχε. Ρε.
0: Μέχρι τώρα.
1: Τι έκανε.
0: Το κύπελο.
1: Πήρε το κύπελο.
0: Το Super
1: Cup. Η Καστοριά πήρε το κύπελο.
0: Το σου... Έχει συνέχεια. Διγούν, ναι, έχει
1: τι πήρε
0: συνέχεια.
1: Το Super Cup.
0: Ρε φίλε. Ο Όφη εκεί που γέμιζε ένα γεντί που λέει χρωστά
1: επέτυχε. Θα πάρει πρωτάθλημα σαν τη Λάρισα, Όφη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα βγει δεύτερο.
0: Δείχνει ότι δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, μα πρίξατε με τον Όφη.
0: Ανεβαίνει.
1: Πού ανεβαίνει. Σκαλομαρία, πού να είναι.
0: Ο Κόντης.
1: Ο Κόντης.
0: Ο προπονητής του Όφη.
1: Ναι.
0: Με τον τρόπο που κατεβάζει την ομάδα.
1: Το ωραίο, ωραίο το σύστημά του, πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλό προπονητή.
0: Ανοίγει τα φτερά του.
1: Ο Κόντης ανοίγει τα φτερά του. Βέβαια.
0: Ένα, θα πάει, βέβαια. Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα θα σκέφτονται κάποιοι ότι μπορεί αυτό κάποια στιγμή να πάει και σε κάποιο μεγάλο κλαμπ.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλο,
1: άκου, λέει, το αξίζει ο άνθρωπο. Διδάσκει το 3-4-3 σε απίστευτο. Είναι άμα στο αναλύσω, το δηλαδή φοβερό, ναι. Απίστευτο.
0: Και θα χαρώ να το ακούσω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το ότι ο κύριος Μπούς έχει χρήματα.
1: Άμα έχει χρήματα, γιατί τον έδωσε τον στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί είναι έξυπνος.
1: Γιατί, αφού είχε χρήματα.
0: Γιατί είναι έξυπνος.
1: Γιατί είναι. Ποιον άλλον έδωσε, για πες το
0: γιατί όνομα. Αν θυμάσαι.
1: Ποιον άλλον έδωσε.
0: Ποιον άλλον έδωσε.
1: Δύο δεν έδωσε. Ποιον έδωσε άλλον,
0: και τον Αποστολάκη.
1: Δύο δεν έδωσε.
0: Και τον Αποστολάκη.
1: Μάλιστα. Πού τον έδωσε.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Αφού είχε χρήματα, γιατί του έδωσε.
0: Έκανε μια πολύ, ένα πολύ καλό deal.
1: Τι deal έκανε.
0: Ρε φίλε.
1: Τι ρε φίλε.
0: Ξέρεις πώς γίνονται οι πωλήσεις.
1: Βρε, εσένα μιλάω. Έχει λεφτά ο Μπούσης. Για να κράτησε το νου.
0: Ο Πάουκ.
1: Κάτσε μισό λεπτό.
0: Ο Πάουκ έχει λεφτά.
1: Ο Πάουκ.
0: Έχει λεφτά.
1: Όχι.
0: Έχει.
1: Είχε.
0: Εγώ λέω ότι έχει.
1: Εγώ λέω δεν έχει.
0: Εγώ λέω έχει.
1: Ε, πες.
0: Γιατί έδωσε το Κωνσταντέλια.
1: Τι, γιατί είναι μικρή ομάδα. Την Ευρώπη.
0: Ρε φίλε. Υπάρχει. Ρε φίλε. Υπάρχει κάποιο ταβάνι.
1: Ε, τότε...
0: αν τα χρήματα. Δεν ξέρω το πόσο.
1: Άρα είναι μικρό.
0: Να τελειώσει.
1: Να τελειώσει. Ναι.
0: Ο καθένα έχει μια δυναμική.
1: Ναι.
0: Αν το ποσό το οποίο του έδωσε είναι απαγορευτικό για να πει όχι για τα δεδομένα του, τι μπορεί
1: ξέρεις
0: να κάνει.
1: Ξέρει πώ μεγαλώνει μια ομάδα.
0: Πώ.
1: Έρχεται η Ντόρτμουντ και λέει τον Σαββίδη: Σαββίδη, θέλω τον Κωνσταντέλια. Και λέει ο Σαββίδη: έλα εδώ. Ποιο είναι ο προπονητή, ελάτε, το κάνουμε συμβούλιο. Πώ θα το δίνουμε, τον Κωνσταντέλια.
0: 1,5.
1: 3 εκατομμύρια θα παίρνει ο Κωνσταντέλια και θα χτίσουμε μια ομάδα με παιχταράδε και
0: εύκολη
1: με.
0: Εύκολη απάντηση.
1: Μισό λεπτό. Το αυτό. Ποιο είναι ο Μπούση, έχει πολλά λεφτά. Μάλιστα. Πόσο θέλει τον νου, ο Μαρινάκη. Δεν σε δίνω. Παιχταράδε και
0: εύκολη με. Εύκολη απάντηση.
1: Μισό λεπτό. Το αυτό. Ποιο είναι ο Μπούση, έχει πολλά λεφτά. Μάλιστα. Πόσο θέλει τον νου, ο Μαρινάκη.

0: καταφέρει.
1: Εάν τα καταφέρει, θα πάρει επίπεδο άλλο, ναι.
0: Μπράβο.
1: Τώρα.
0: Με το επίπεδο που είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Είτε γιατί φταίει αυτό, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1: Με ρώτησε για τον Κωνσταντέλια και για τον Μπούση.
0: Με στοιχεία μιλάμε.
1: Λες ο Μπούς. Ο Μπούση. Ο Μπούς που λες. Έπαιζε να πούμε με, το, με την πώς, τη Φράιμ, πώς τη λένε αυτήν εδώ.
0: Με τη Χόφενχάιμ.
1: Με τη Χόφενχάιμ. Και δεν γέμισε το γήπεδο.
0: Πήγε 18.000 κόσμο.
1: Πόσο γεμίζει όλο.
0: 30.
1: Πού είναι οι άλλοι 12.
0: Φίλε, πόσο χωράει το γεντικούλε.
1: 6.
0: Και από τις 6 πήγες 18. 8.000 διαρκείας.
1: Πόσο χωράει, ρε.
0: 28.
1: Πόσοι πω, η Κρήτη όλοι πόσες χιλιάδες είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μισό εκατομμύριο όλη Κρήτη.
0: Και παραπάνω.
1: Ναι. Και πήγανε πόσες, 15.000. Ο Μπούς.
0: Ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.
0: Υπερδιπλασιασμός είναι λίγο.
1: Πήγε στο Καραϊσκάκι ο Μπούς. Πήγε.
0: Κάνα κερκιδά.
1: Κέρδισε ένα 0.
0: Κάνα κερκιδά με τον Πάο.
1: Ένα-ένα, εγώ ρωτάω τώρα. Εσύ με ρωτάς και εγώ τώρα κάνω εγώ τώρα ρωτώ. Ωραία.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Νου στο Καραϊσκάκι.
0: Πήγε.
1: Έπαιξε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Έπαιξε. Τον πούλησε. Ο Μπούς. Άσε έχει λεφτά ο Μπούς. Πάμε παρακάτω. Άμα έχει λεφτά ο Μπούς.
0: Το ότι έχει λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Άντε πάλι.
0: Δηλαδή ο πιο πλούσιος Γερμανός είναι αυτός που έχει.
1: Θα σπάσει την τετράδα ο Μπούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Όταν τη σπάσει την τετράδα, όταν δεν πουλήσει το νους, όταν πάρει πάνω στο νους κι άλλο παιχταρά, να πούμε μεγάλο σε όφη.
0: Δεν μιλάς.
1: Αυτά τα επίκαιρα να πούμε
0: δεν
1: και
0: μιλάς.
1: Τα. Ναι, εντάξει, άστα.
0: Ο Άρης.
1: Ο Άρης.
0: Πώς λεγόταν εκείνος ο προγραμματής με τα τατουάζ που φορούσε μακρυμάνικα.
1: Με τα τατουάζ. Ναι. Ένας γορίλας, σαν βενζινάς που ήταν.
0: Πώς το λέγανε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχε βγει δεύτερος ο Άρης τότε. Στα playoff. Δεύτερος, τρίτος, τι είχε βγει.
1: Όχι, είχε βγει δεύτερος και στα playoff βγήκε πέμπτος ή τέταρτος, αν θυμάμαι καλά.
0: Ψηλά πάντως.
1: Ψηλά, ναι.
0: Άλλαξε επίπεδο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Έτυχε μια φορά.
0: Πρέπει να έχει συνέχεια.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Ποιο διαφωνώ εγώ.
0: Όφη δείχνει ότι έχει μια συνέχεια.
1: Και το πρωί και το μεσημέρι με πρίξατε με τον Όφη, ο άλλος με τις μαντινάδες το πρωί να πούμε εσύ εδώ ο Μπούς. Άσε τώρα ο Μπούς.
0: Προσημήντου.
1: Θα βγει τέταρτος ο Μπούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Εγώ ξέρω δεν θα βγει, ναι. Άμα βγει τέταρτος ο Μπούσης, μείνει ο Νους και δεν τον πουλήσει. Μείνει ο Φούτας και δεν τον πουλήσει. Μείνει ο τερματοφύλακας και δεν τον πουλήσει. Και πάρει ένα ξένο παικτάρα και βγάλει δύο παικταράδες. Και τους 15 τους κάνει 20.000. Ο Μπούσης.
0: Εσύ έλεγες ποιος ο Χριστογιώργος και σε έκανε.
1: Εγώ δεν είπα πρώτα Χριστογιώργος. Εγώ είπα ο Χριστογιώργος.
0: Σιγά μην πάρει το κύπελλο.
1: Όταν παίζει ο Χριστογιώργος με τον Πάοκ, μαζεύει τα χεράκια του. Είπα. Αυτό είπα. Στα μάτς όφη Πάοκ και Πάοκ όφη. Αυτό είπα. Δεν είπα ποιος ο Χριστογιώργος.
0: Γιατί είναι ο παδός του Πάοκ.
1: Τώρα δεν μπορώ να σου μιλήσω τι είναι. Εγώ τον Χριστό Γιώργο, να μάθετε. Να μάθετε τι λέω.
0: Ακούω τι λες.
1: Ακούς. Εγώ δεν είπα ότι ο Χριστό Γιώργος τερματάρα είναι. Αλλά όταν παίζει λέει, με τον ΠΑΟΚ, μαζεύει τα χεράκια του ο Χριστό Γιώργος.
0: Εάν φοβάται, τι να κάνω.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω. Τι έχει άκουπα νύχια και δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Δεν είπα ότι δεν αξίζει να πάει στον Ολυμπιακό.
0: Αν φοβάται.
1: Ο Χριστό Γιώργος και για Παναθηναϊκό
0: και δεν είμαι μάνατζερ.
1: Τερματάρα είναι.
0: Δεν το κάνω.
1: Ούτε εγώ είμαι μάνατζερ του.
0: Τον βλέπω.
1: Άλλο είχα πει για τον Χριστό
0: Γιώργο. Βλέπω τον Όφη όμως.
1: Ναι.
0: Ότι κάνει βήματα. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και μια άλλη αντιδιαστολή που μπορεί να κάνουμε τώρα. Έχεις τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος δείχνει ότι ξέρει ποιο να ψωνίζει μετά από χρόνια. Και επιθετικούς. Αλλά παίρνει μόνο ξένους. Και έχεις τον Όφη, ο οποίος κατά βάση παίρνει Έλληνες.
1: Ο Όφη αγαπάει το ποδόσφαιρο, ο Καρυπίδης όχι. Ο Όφη σέβεται το ποδόσφαιρο, ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης κάνει.
0: Για εξήγησε το με αυτό.
1: Ο Καρυπίδης δίνει 10 παίκτες, φέρνει 10 παίκτες. Έλληνες δεν έχει. Ακαδημίες δεν έχει. Είναι πίσω σε αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είπε θα κάνω ακαδημίες.
1: Πούντες.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Εγώ τον είπα. Πάρ τον Εμπεγλέρα.
0: Μαζί τον είπα.
1: Ναι, πάρ τον Εμπεγλέρα.
0: Και εσύ τον είπες,
1: πάρ τον Εμπεγλέρα.
0: Και μπράβο.
1: Κάνε μια αυτές και τα λοιπά. Δεν το κάνει.
0: Γιατί το
1: κάνει. Επειδή είναι φίλος μου, δηλαδή δεν το κράξω. Δηλαδή ο Κουκουλιάς είναι φίλος μου, δεν το κράξω. Εδώ δουλειά είναι.
0: Είναι κράξιμο αυτό.
1: Εδώ δεν έχει φιλία.
0: Κριτική είναι.
1: Μπράβο. Εδώ δεν έχει κολλητική.
0: Είπα εγώ ότι κακό.
1: Άλλο η φιλία μου και ότι το σέβομαι σαν άνθρωπο και τον εκτιμώ και το χαίρομαι σαν επιχειρηματία. Και άλλο ότι κάνει στον Άρη ανοησίες.
0: Είπα εγώ ότι λες κάτι άλλο. Λέω, δεν βλέπει ότι οι άλλοι ακολουθούν.
1: Ξέρω εγώ και αυτός Πόντιος είναι, Καρυπίδη το λένε. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει.
0: Επειδή βρήκε εσύ τρόπο να κάνει θεραπεία για την ποντιακή σου καταγωγή, βοήθησε τον. Τι φίλοι είστε.
1: Θα τον πάω στον γιατρό και αν πεθάνει σαν τον Μαζονάκη, μετά με κυνηγάνε και εμένα.
0: Αφού πήγε σε καλό γιατρό, εσύ.
1: Έκανα εγώ. Πήγε ο γιατρό, μπορεί να κάνει λάθο.
0: Πάντω πήγε και σε κακό γιατρό. Μια φορά έκανε λάθο.
1: Επειδή αποποντιοποιήθηκα εγώ, από τη Ριζίτη έγινε Αναπτόπουλο δηλαδή.

0: Κάντο.
1: Τι να τον κάνω, ρε.
0: Κάντο.
1: Είναι δυνατό, ρε, του λέω. Είναι δυνατό, ρε, του λέω, Άρης. Ο Νταϊφάς το 1984 να ζητάει τον Κυρφώτη τον Θεοδωρίδη να τον πάρει στον Ολυμπιακό. Είναι δυνατόν να έρχονται ομάδες από την Ευρώπη να ζητάνε τον Μιχαλίτσο και τον.
0: Μισό λεπτό, ρε, ναι.
1: Με τον Μιχαλίτσο και τον Σεμερτζίδη που συνεχίζανε οι άνθρωποι. Και ήρθαν οι μάνατζερ εκεί πέρα και το διαλύσανε τον Άρη. Το ρίξατε εκεί με τον Σκόρδα, το διαλύσατε. Τον πήγατε γάμα εθνική με τους Σουπεράδες, το Σαουρίδη και τους άλλους, να πούμε. Και εσύ τώρα συνεχίζει το βιολί το ίδιο. Να μην έχει μια ακαδημία. 7 παίκτες.
0: Πώς το ερμηνεύεις.
1: 7 παίκτες.
0: Πώς το ερμηνεύεις.
1: Πώς το ερμηνεύω.
0: Αυτό τον εγωισμό του.
1: Αυτές τις μεταγραφές.
0: Α, σταμάτα,
1: δεν είναι εγωισμός.
0: Εγωισμός.
1: Θες την αλήθεια. Μεταγραφές.
0: Μπορώ να έχω
1: την αλήθεια. Εσύ μάλλον θες ότι θες. Εμένα με υποψιάζει ότι με τις μεταγραφές γίνονται και business, να πούμε.
0: Στο λογιστήριο δεν.
1: Του το είπα και κάτι δια. Εσύ του λέω. Είναι δυνατόν να έχει ο ΠΑΟ καλύτερες ακαδημίες και ο Ολυμπιακός από σένα. Μιλάμε για ακαδημιάρες.
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Λάθος κάνεις. Δεν υπολογίζει κάτι ο κ. Καρυπίδης που το είπα και εγώ, αν θυμάσαι εκείνη τη μέρα. Λέω, ο Άρης έχει κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν εισπρακτικάδες του, θέλουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στις ακαδημίες του Άρη. Έσοδα θα έχεις. Δυο παίκτες να βγάλεις, κέρδος θα έχεις.
1: Ξέρεις οι Αριανοί.
0: Λάθος είναι αυτό.
1: Ξέρεις οι Αριανοί.
0: Γιατί το αλλάζεις.
1: Τώρα θεωρία λες και εσύ και εσύ.
0: Ποια θεωρία, ρε φίλε. Δεν θέλει ο Αριανός να πηγαίνει το παιδί του στην ακαδημία του Άρη.
1: Τελείωσε το έργο τώρα. Πάει.
0: Θέλει.
1: Ας, τελείωσε.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Τελείωσε.
0: Ποτέ τώρα δεν είναι αργά.
1: Πήγα εγώ, μου ήρθα από Γερμανία ένα παιδάκι ταλέντο. Φίλου.
0: Ελληνόπουλο.
1: Ελληνόπουλο, ναι. Θα το δούμε τι αξία κάνει.
0: Ηλικία.
1: 12 χρονών. Να τον αξιολογήσουμε.
0: Πού γεννήθηκε.
1: Εδώ γεννήθηκε, πήγε στη Γερμανία.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Παίζει εκεί.
1: Χαφ, παίζει σε ακαδημία εκεί στην Κολονία κτλ. Πάω στον Ολυμπιακό. Πάω στον Ολυμπιακό. Παίρνω τηλέφωνο δύο ρεπόρτερ φίλους μου και μια μαμά που έχω φίλη που παίζει ο γιος της εκεί.
0: Μαμά θα είσαι.
1: Πρέασε τώρα, σε λένε την ιστορία. Ολυμπιακός να πούμε, να αυτό, να τον δούμε. Ο μάνατζερ, ξέρω εγώ, ιστορίες. Βρήκα μια άκρη στον ΠΑΟΚ. Να τον δούμε, θέλω να τον αξιολογήσω, να δω τι κάνει. Το ταλέντο εκεί λοιπόν, που παίζει και λένε, ο ταλέντο στα χαφ, έρχεται εδώ. Τον κάνουν τρεις προπονήσεις, μου λένε είναι καλός, αλλά εμείς έχουμε το καλύτερο επίπεδο στην Ελλάδα. Μου λέει, τους βλέπεις αυτούς. Ήταν ο γιος του Μπάντος, ήταν το πεδίο προπονητής και τα λοιπά, τώρα τους βλέπω. Μιλάμε τώρα για σώματα, μιλάμε για τέχνες, μιλάμε για. Εγώ έπαθα πλάκα που απαγορεύεται, από μακριά έβλεπα. Απαγορεύεται να πλησιάζει τα 100 μέτρα.
0: Παντού ίσχυε αυτό.
1: Δεν ξέρω, είναι νοικοκυριό. Και στον Ολυμπιακό το ίδιο. Ναι.
0: Ακόμη και στον Ηρακλή όπως είναι η Ακαδημία.
1: Αυτό λοιπόν είναι κάτω ένα επίπεδο από όλους αυτούς εδώ που είναι καλύτεροι στην Ελλάδα. Και πάει τώρα ο Καρυπίδης μετά από 20 χρόνια να κάνει ακαδημία. Πέταξε το πουλάκι, πες τώρα.
0: Κάλια,
1: ο Άρης, ο Άρης, μετά το Σεμερτζίδη και τον Μιχαλίτσο, έπρεπε να πάρει ένα χώρο 10 στρέμματα, πώς το διάλογο είναι, να βάλει εκεί εγκαταστάσεις. Και είναι καλύτερη στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει το ρίσιο.
1: Ποιο ρίσιο, μωρέ, το χωράφι, ποιο ρίσιο, μωρέ.
0: Να το φτιάξει.
1: Ποιο ρίσιο.
0: Να το φτιάξει.
1: Πέφτουν τα λάδια από τις τουρμπίνες, τα αεροπλάνα πάνω, να πούμε.
0: Λεφτά έχει να φτιάξει.
1: Έπρεπε να πάρει τον Εμπεγλέρα και τους άλλους εκεί να φτιάξει. Καληνύχτα τώρα. Και έχει όφη 7 παίκτες 8. Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει μισό. Ο ΠΑΟΚ που έχει υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται.
0: Έχει
1: background, να πούμε. Έχει τον
0: το
1: Σαβίδι, έχει τον άλλο τον άνθρωπο.
0: Το
1: Μιστακίδη. Έχει τη Νέα Δημοκρατία, έχει το ΠΑΣΟΚ, έχει την αστυνομία. Έχει, έχει τον κόσμο. Εσύ τι έχει. Γιατί λέει στον Άρη Φουκάρα. Έρχεται ένα μου λέει. Γιατί λέει στον Άρη Φουκάρα. Έχει 5 λεπτά, του λέω. Το βάζω σε ένα μπαρ, φέρε 2 καφέδες. Ωραία. Πλήρωσε, του λέω, τους καφέδες εσύ.
0: Καλά, εσύ καμία πλήρωση.
1: Του λέω αυτά που σου λέω σε 5 λεπτά. Λέει, δίκιο έχεις. Αλλά μας πειράζει, λέει, άμα μας λες φουκαράδες. Σε πειράζει ότι το φουκαράς. Γι' αυτό είσαι φουκαράς. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα κάνει άλλο 1 εκατομμύριο λαό. Γι' αυτό εσύ θα κάνει άλλο 1 εκατομμύριο και του λουπού και του λουπού και του λουπού και του λουπού.
0: Ερώτηση. Πολύ απλή.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Ωραία, εφόσον είναι απλά. Λέμε ότι ο Σιάο τρελαίνεται. Πού έχει το βάζει.
1: Να τρελαθεί ο Σιάο, ρε Σιάο.
0: Να Σιάο
1: παπάς είναι στα κάγκελα, ποιος Σιάο να πούμε.
0: Και
1: ποιος Σιάο.
0: Έχει λεφτά.
1: Τον εκμεταλλεύεται, όταν το αντετοκούμπο να πούμε.
0: Έχει λεφτά.
1: Τι λεφτά έχει.
0: Δισεκατομμύρια έχει.
1: Άμα είχε δισεκατομμύρια, θα προλάβαινε να πούμε το Δωτό. Ξέρεις που είναι ο Δωτός. Το Μπούντε Άμπεν. Στο Ούμπε Άμπεν είναι.
0: Ποιο Ούμπε Άμπεν. Από Ντάμπι λέγεται.
1: Από Ντάμπι
0: ρε φλάκα.
1: Από Ντάμπι
0: το έκανε γερμανικό.
1: Πήγε εκεί πέρα να πούμε. Με τις σαμπάνιες του.
0: Φυλακή.
1: Με τις καρύδες του. Με τα μασάζ του.
0: Και τον αποθεώνει ο πρόεδρος
1: FIBA. Και ο άλλος τι κάνει. Του φέρνει τον κούπο τον αδερφό του Σαπίλα για να παίξει τον Άρη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ποιο σιάρε, σοβαρά μιλάτε. Πήγε στον Μπουντάμπε να πούμε.
0: Ο Θανάσης είναι το μυαλό τη οικογένεια.
1: Ποιο Θανάσης και ποιο, πού σε Θανάση, το Αμπουντάμπε πήγε. Θα πάρει, θα δώσει τα λεφτά. Έχει και τον άλλο το ΣΕΟ δίπλα, ποιο ξέρει να του δώσει, ξέρω εγώ. Κάνα σοκοφρέτα να πούμε ίον και αυτό να του λιγδώσει τάντερο.
0: Και
1: αν δει τη μεγάλη παοκάρα να ούμε του χρόνου Ευρωλίγκα.
0: Και αν πάρει το Γιούρεκ από Άρης.
1: Θα το πάρει μια φορά.
0: Αν το πάρει.
1: Θα το πάρει.
0: Θα
1: τη δεύτερη φορά. Ωραία. Θα πάρει μια φορά.
0: Θα αναγκαστεί να ρίξει λεφτά. Πάει η Ευρωλίγκα.
1: Ο άλλο πάει για 20 χρόνια Ευρωλίγκα.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Άρης θα παίρνει, ο Άρης κάθε χρόνο το.
0: Άλλο είπα.
1: Άλλο είπε.
0: Έρχεται οποιοδήποτε ναι, να πάρει
1: ναι.
0: τον Άρη.
1: Ναι, ποιο θα τον πάρει τον Άρη.
0: Οποιοδήποτε που έχει λεφτά.
1: Όχι, μη φτύνει.
0: Οποιοδήποτε που έχει λεφτά θα πάρει τον Άρη.
1: Ναι.
0: Οφείλει να κάνει ακαδημίε.
1: Μπορεί
0: να κάνει ακαδημίε.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Ποιο θα πάρει τον Άρη.
0: Οποιοδήποτε. Αν τον πάρει.
1: Μα δεν τον θέλει κανένα τον Άρη.
0: Αν τον πάρει.
1: Δεν τον θέλουν. Τον,
0: ρε, τον παίρνει κάποιο.
1: Εσύ τον παίρνει. Δεν θα τον πάρει.
0: Από αυτά ξέρει καλύτερα. Πάμε στη διάλογο για να δει τι γίνεται.
1: Δεν τον παίρνει τον Άρη κανένα. Ο Άρης πήγε από την Τσιμισκή στην Εδμόν Ροστάν πήγε.
0: Σκάι Γκάιδαρο.
1: Εγώ σκάω Γκάιδαρο, σαν χλαμάρα να μου.
0: Σίλτον.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Επόμενος.
14: Ναι, ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
13: Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
17: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
22: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
23: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
24: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
25: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
24: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Λίγο μετά τις 3.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
29: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
30: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
29: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόβο το βαλιά στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό, το μήνυμά στο 54301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την νέα σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο πραστευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγουλ, και πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Έχουμε αγωνιστική την Πέμπτη.
1: Άστα ρε, τι αγωνιστική.
0: Και μετά έχουμε διακοπή.
1: Άστα, εδώ έχω άλλο θέμα, θέλω να σε ρωτήσω εγώ εσένα.
0: Περίμενε.
1: Άστα.
0: Το ότι η ΑΕΚ μετά από μεγάλες εμφανίσεις κάνει γκέλες. Σε υποψιάζει ότι μπορεί να κάνει γκέλες στον Βόλο?
1: Όχι.
0: Δεν την ξαναπατάει λες?
1: Μακάρι να κάνει, για να δικαιωθώ για το θέμα της κούρας. Εμένα με βολεύει στη δουλειά μου να κάνει. Απ' την άλλη, επειδή τη συμπαθώ, δεν θέλω να κάνει. Αλλά η δουλειά, γιατί έχω βρει αχίλιο πτέρυγα στην ΑΕΚ, με βολεύει να κάνει.
0: Μάλιστα. Ρώτα τώρα.
1: Τη Λατινοπούλου την είδες?
0: Τι εννοείς?
1: Που έκανε επίθεση στην Ευρωβουλή.
0: Σε Μητσοτάκη και Βελόπουλο.
1: Σε μια άλλη κυρία εκεί. Άστε το.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Τι να κάνω?
0: Δεν το είδα. Πες μου τι.
1: Τι να κάνω? Λοιπόν, άστε το. Δεν το είδες? Θέλω να μάθω.
0: Στη Φωτελάινα.
1: Σταμάτα. Αφού δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Αφού μου λες δεν ξέρω. Άστα, θα το πω εγώ και μην κάνεις κουβέντα. Είδα τη συνέντευξη, την επίθεση που έκανε σε τη Μοντελάιρερ, πώς τη λένε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινοπούλου.
0: Ο λόγος.
1: Και αντί, άστα να πάει. Και αντί να δω στα κανάλια να πούμε Θεσσαλονίκης, Αθήνας, μεγάλα, μικρά κτλ. Να την επενούνε για τη φιλοπατριωτική της ιδιότητα να πούμε. Και για τα συμφέροντα τα οποία, τα συμφέροντά μας τα οποία πήγε τα υπερασπιστεί εκεί πέρα στην Ευρώπη, κάνατε μια μούγκα πρώτον. Δεύτερον, να πούμε, άμα ήταν αριστερή θα την είχε κάνει Θεό. Αριστερός δεν υπάρχει εκεί να κάνει αντιπολίτευση. Τα έχουν βρει με το κεφάλαιο, να πούμε, όλοι οι αριστεροί. Βλέπε Τσίπρας. Το πρωί περιμένω να ακούσω από το Μετρόπολης, από τον Βαραγιάννη που φτιάχνει το πρόγραμμα, να το πει, να πούμε, ότι έκανε επίθεση και τα λοιπά και έγινε θέμα μεγάλο και τα λοιπά. Το πνίγει ο Βαραγιάννης.
0: Δεν είναι δημοκρατία.
1: Ναι. Το πνίγουμε και εμείς εδώ, το πνίγουμε και οι κάτω. Και απ' την άλλη, το οξύμενο είναι ότι θέλετε πατριώτες πολιτικούς, να πούμε εσείς. Αλλά την πατριωτική στάση που κράτησε η Λατινοπούλου την κάνατε μούγκα όλοι. Ο κόκκινος δεν το ξέρε. Ο άλλος το πρωί δεν το έβαλε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, ο Βαραγιάννης. Καλά, στην Αθήνα δεν είχα καμία απέτηση. Μέγα, Μέγα μπορεί να το έπαιξε. Αντένα, Sky, όλα τα δεξιά, να πούμε πώς τα λένε. Στη δεξιό συμφερόντων κανάλια.
0: Ναι. Θέματα κατά επιλογή.
1: Και εδώ βλέπω. Την πνίξατε την κουνέλα, να πούμε. Την πνίξατε την κουνέλα και εδώ, κύριε Βαραγιάννη. Στις πρωτοπές δημοσιογραφάρα μου, ουδέτερη. Γιατί δεν βάλατε.
0: Τον είπε διευθυντή,
1: τη Λατινοπούλου.
0: Αυτό είναι μομφή.
1: Δεν δε φτιάχνετε ο. Μην πετάγεσαι, ρε κόκκινα, αφού δεν το ξέρει το θέμα.
0: Μην
1: πετάγεσαι, μην με διακόπτει. Μην πετάζεσαι. και με αποσυντονίζει. Πετάς εκεί να συμπληρώνεις. Δεν το ξέρεις το θέμα, δεν το είδες, ή φοβάσαι, είδες άλλα 4 χιλιάρια, τι να κάνω. Εσύ θες να λειτουργήσεις, λάδωμα να πω. Δεν είδα λοιπόν στη φιλοπατριωτική στάση της κυρίας Λατινοπούλου καμιά αβάντα, κανένα μπράβο, τέλος πάντων καμία αναφορά. Why, γιατί, μπορείτε να μας το πείτε να πούμε, να το μάθω κι εγώ, ρώτησα εγώ. Εδώ και σε άλλα κανάλια, καλά Αθήνα.
0: Σου απάντησε κανείς?
1: Ε?
0: Σου απάντησε κανείς?
1: Έλα ρε, δεν ασχολούμαστε.
0: Γιατί?
1: Οπότε Μητσοτάκης, μέχρι να πεθάνει το σύμπαν, τα θέλει ο πισινός σας. Σήμερα η Λατινοπούλου έπρεπε να γίνει viral στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, στα social, για αυτό που έκανε. Ποιος θα τολμήσει να μιλήσει έτσι στη... την αρχή καγκελάρια, πώς τη λένε αυτήν εκεί πέρα. Ε! Τσιμπουδιά, δεν μιλάς εσύ κόκκινε.
0: Είπες να μιλήσω.
1: Πήγες στο χωράφι να πούμε, εντάξει.
0: Τη μία να μιλήσω το...
1: Μη μιλάς. Σε βλέπω καθυλωμένο.
0: Θες να μιλήσω?
1: Μη μιλάς, όχι. Θέλω να μάθω.
0: Α, έχει υμνόπαθο.
1: Θέλω να μάθω σε αυτούς οι οποίοι είναι και φιλοπατριώτες. Κατεβαίνανε να πούμε στο αυτό της Μακεδονίας με τα αλεξίπτωτα και τα αλεξίσφαιρα, πώς αυτά τα μπαλόνια να πούμε.
0: Ποια λέξη ναι, ήταν βλαμμένες?
1: Τα μπαλόνια
0: σφαίρες,
1: να πούμε.
0: Ναι.
1: Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία, ιστορίες και τα λοιπά. Βλέπω ότι η Λατινοπούλου δεν την παίζεται να πούμε. Τελείωσα, δεν έχω από κάτι άλλο. Τώρα για την αγωνιστική εσύ, άμα θες να πεις, να γράψεις, να κάνεις, να ράνεις. Τίποτα άλλο ξέρω το οποίο είναι κοινωνικό, πολιτικό.
0: Θα γράψω.
1: Πώς?
0: Θα γράψω.
1: Για να πας καμιά φλάση να πούμε.
0: Γιατί?
1: Το πρωί έψαχνα να βρω, με λέει ο Κουγιανός, για πες μου λέει ένα αποτέλεσμα, λέω δώσε μεροκάματο, να σε πω.
0: Και τι σου είπε?
1: Δεν έδωσε μεροκάματο.
0: Και εγώ τι φταίω?
1: Δεν είπα.
0: Καλά έκανες.
1: Μπράβο. Πάμε γραμμές. Έχουμε κανένα τσιλιμπίρδι να πούμε, τίποτα κανένα περίεργο?
0: Όχι, πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών.
1: Εδώ κοντέψαμε να πεθάνουμε εμείς, ρε κόκκινη. Πάλι Παπανδρόδια πεθάνει.
0: Εσένα στοχίσαμε.
1: Δεν τα καταφέρω. 103 χρονόπι. Τι θες να κάνω, να μην πεθάνει?
0: Λογικό είναι αυτό, ε. Πλήρης ημερών έφυγε. Ο Κώτης στον Μπούζο είπε: ο Ηρακλής δεν παίζει στο Καταζούγκλιο επειδή φταίει η διοίκηση του σταδίου. Κόκκινα, έχεις τα ρεπορτάζ που πήγαν τα λεφτά?
1: Α, αυτό είναι το ρεπορτάζ του.
0: Τα λεφτά. Αναμένεται, δεν είναι ελληνικά τα λεφτά. Τα λεφτά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ήρθανε.
0: Είναι ΕΣΠΑ.
1: Βέσπα.
0: ΕΣΠΑ.
1: ΕΣΠΑ.
0: Θα εκταμιευθούν.
1: Πότε?
0: Είχε πει για 15 Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα πόσο έχω?
0: 18.
1: Άρα είναι 3 μέρες μετά.
0: Θα πάρω τον κύριο Παλαδίμου και θα ρωτήσω.
1: Πάρε τον Παλαδίμου, πάρε τον Πετσομένο να μάθουμε. Γιατί ο Κώτης αυτό που λέει είναι κατηγορία. Κατηγορεί τον Παλαδίμου αυτός τώρα. Διοίκηση του Καφτατζόγλου ποιος είναι?
0: Το Βρούτσι κατηγορεί.
1: Όχι.
0: Ο ένας είναι.
1: Όχι, όχι. Η διοίκηση του Καφτατζόγλου, ένας... με συγχωρείς, δεν είναι ο Βρούτσις. Η διοίκηση του Καφτατζόγλου είναι ο Παλαδίμου.
0: Ένα-ένα. Είχε και το Σωσίδη.
1: Α, τον Τουσίδη, ο Τουσίδης έφυγε.
0: Ο Σωσίδης.
1: Πάει ο Τουσίδης.
0: Ο κύριος Σωσίδης.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είχε τότε, αν θυμάσαι, 2 εκατομμύρια εκταμιευμένα.
1: Ψάχναμε τα βρούμε, ναι.
0: Και δεν έγινε τίποτα.
1: Πού ήταν αυτά?
0: Εκταμιευμένα. Δεν έγινε κάτι. Ο κύριος Μπαλοδημός δεν βρήκε λεφτά. Θα του βάλουν λεφτά. Όταν του βάλουν λεφτά.
1: Δηλαδή 15 του μηνός μίλησες εσύ με τον Μπαλοδήμο εδώ και 3 μέρες και σου είπε δεν μου βάλανε λεφτά.
0: Έχω να μιλήσω καιρό.
1: Ε, τότε πώς το λες αφού ήταν να μιλήσει καιρό?
0: Ήταν...
1: αυτό που λέει ο άλλος είναι ότι πήρε τα λεφτά και δεν το κάνει. Άρα κατηγορεί έμεσα τη διοίκηση του Καφτατζόγλου ο Κώτης. Βγάλε τον Κώτη και μίλα. Άλλο ο Βρούτσης, άλλο η διοίκηση Καφτατζόγλου. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ποιος είπε όχι?
1: Εσύ λες.
0: Γιατί εγώ λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει ή κάτι διαφορετικό?
1: Τα λεφτά τα πήρανε.
0: Δεν
1: ξέρω.
0: Έχω μάθει.
1: Πες δεν ξέρω.
0: Αν ήξερα θα έλεγα ότι τα παιδιά
1: δεν
0: τα
1: ξέρω λεφτά. Το ρεπορτάζ, ούτε εγώ το ξέρω αν πήρα
0: τα λεφτά. Το ρεπορτάζ το παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Άμα το παρακολουθείς τι είναι? Μπήκαν τα λεφτά ή δεν μπήκαν? Κάνε τηλέφωνο στο διάλειμμα.
0: Τον παριστάνει το βλάκα τώρα ή είσαι?
1: Σε ρωτάω.
0: Δεν τον πήρα τηλέφωνο ρε.
1: Βαρέθηκε να πατήσει.
0: Όχι, είχα νοσοκομεία, είχα μαγνητικές, είχα χιλιάδιο.
1: Και αυτό τι είπα να πει?
0: Δεν είχα το
1: μέσα
0: χρόνο
1: από τη μαγνητική μέχρι να σε βάλει στο μεγάλο, κάνε τηλέφωνο.
0: Δεν το πήρα τηλέφωνο. Δεν τηλέφωνο, τηλέφωνο. Συγγνώμη.
1: Θα πάθαινε τίποτα, η μαγνητική θα βγει λάθος δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Τι να συνεχίσει. Άρα δεν ξέρουμε αν ο
0: Κώτης. Λειτουργούσε το ίδιο όταν είχε τον Μπαλά?
1: Τι λειτουργούσε το ήχο.
0: Όταν είχε τον πελάτη.
1: Σεξουαλικά δεν μπορούσε να κάνω.
0: Γενικά λειτουργούσε.
1: Γενικά
0: το
1: ήχο. Όχι, δεν μπορούσε. Όχι.
0: Τότε γιατί κατηγορείς εμένα. Εγώ έχω μπελά ή όχι. Έχω μπελά ή όχι.
1: Πες δεν ξέρω, επειδή έχω μπελά.
0: Δεν το ξέρεις, πρέπει να το πω σε εσένα.
1: Ναι, αλλά παίρνεις θέση για τον Κόντι, λες, κατηγορεί.
0: Στέλνει μήνυμα ο φίλος.
1: Ναι, πάρ' το πάλι.
0: Και τι λέει, ο Κόντι στον Μπούζο είπε, ο Ηρακλής δεν παίζει στο Καρταζόγλου επειδή φταίει η δίκη του σταδίου. Κόκκινε, έχεις ρεπορτάζ, πήγαν τα λεφτά.
1: Έχεις ρεπορτάζ.
0: Και είπα, τα λεφτά ήταν να εκταμιευθούν 15 του Σεπτέμβρη.
1: Εκμετιεύτηκαν.
0: Δεν το ξέρω αν εκταμιεύτηκαν.
1: Δεν ξέρουμε το ρεπορτάζ.
0: Αν μάθω ότι εκταμιεύτηκαν ή δεν εκταμιεύτηκαν, θα το πω.
1: Ωραία, δεν το ξέρουμε, ρε φίλε, το ρεπορτάζ.
0: Λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Δεν ξέρουμε το ρεπορτάζ. Πάμε παρακάτω.
0: Στο διάλειμμα, το πάρω τηλέφωνο.
1: Αυτό είναι. Δεν είναι τροπή να πούμε δεν ξέρουμε. Εσύ τώρα το να πούμε δεν
0: μα
1: ξέρουμε.
0: Μα είπα δεν ξέρω.
1: Τελείως. Τι να μας
0: πάρει. Και στο κάνει θέμα, γιατί δεν ξέρω. Γιατί έχω κάποια θέματα προσωπικά, ρε φίλε.
1: Προσωπικά
0: έχεις. Γιατί εσύ δεν έχεις.
1: Προσωπικά.
0: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει.
1: Και επειδή προσωπικά δεν πρέπει να πάρω το Φρούτσι τηλέφωνο να μάθω, δηλαδή. Εντάξει. Δεν το ξέρω να το μάθουμε στο διάλειμμα. Αλλά αυτό είναι πολύ αιχμηρό που λέει ο Κόντης. Ο Κόντης έλεγε σαν να λέει τα λεφτά τα πήραν και τα φάγανε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Όταν κατηγορεί ο Κόντης.
0: Σε τρεις μέρες.
1: Ας τα πάρω εγώ σε τρεις μέρες.
0: Πάνε γίνανε εσύ πρόεδρος.
1: Όχι, στο λέω δεν γίνομαι.
0: Ότι θέλω να ανοίξουμε γραμμές.
1: Έχει τίποτα άλλο πικάντικο.
0: Όχι.
1: Μπούκοβο.
0: Όχι.
1: Μουστάρδα κέτσαπ. Κάνα πικάντικο έχεις.
0: Δεν έχει. Έχεις εσύ.
1: Κόπηκε η μύτη μου.
0: Εσύ κομμένος είσαι.
1: Τρέχει λίγο αίμα.
0: Σπυρί είναι.
1: Σπυρί είναι.
0: Ναι.
1: Κακό, καρκίνος τι.
0: Να φας τη γλώσσα σου. Έσπασε ένα σπυρί.
1: Ελιά είναι αυτό.
0: Σπυρί είναι.
1: Σπυρί είναι. Παρακικά.
0: Αφού είσαι παιδήλικας.
1: Τι είμαι ρε.
0: Παιδήλικας.
1: Ποιον έχει.
0: Παιδήλικας είσαι. Έβγαλε σπυρί στα 60 σου.
1: 58 είμαι.
0: Κοντεύεις στα 60.
1: Αν τα πιάσω.
0: Ξέρεις τι έκανε το Κρυοπόλι, ε? Όταν είναι γενέθλια. Το πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν θα παίρνει τηλέφωνο μετά τα 50 σε άνθρωπο που είχε γενέθλια.
0: Να τον τραγουδήσω πήρα.
1: Τι να τον τραγουδήσει.
0: Τον τραγουδούσα ο εξιντάρης.
1: Ναι, μην κάνει τέτοια αστεία.
0: Γιατί γελούσε. Γελούσε, ρε φίλε, σιγά.
1: Μην πα σε καμία γυναίκα γιατί πει χρόνια πολλά πόσο χρόνο είσαι. Θα
0: σχέση.
1: Παρεξηγηθεί, ναι.
0: Μια γυναίκα με έναν άντρα δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί δεν είναι το ίδιο, τι ισότητα δεν έχουμε. Δεν το κατάλαβα.
0: Η γυναίκες...
1: ισότητα που είναι δηλαδή.
0: Οι γυναίκες έχουν θέμα αυτό, ρε.
1: Γιατί.
0: Οι γυναίκες θέλουν το κομμωτήριό τους, την περιποίησή τους, τα λούσα τους και κάποια πράγματα τα οποία...
1: Ποιος τα πληρώνει αυτά?
0: Ο άντρας.
1: Οι άντρες τους. Άρα δεν είναι ισότητα.
0: Λες δεν τα ξέρω.
1: Καμιά ισότητα. Ο άντρας είναι το ισχυροφύλλο που πληρώνει.
0: Είπα εγώ για ισχυροφύλλο.
1: Τότε τι.
0: Στοίχημα θέλεις.
1: Θέλω στοίχημα, ναι.
0: Θέλεις, ε.
1: Θέλω, ναι, ρε. Δώσε μια τριάδα, ρε, να βγάλω. Να βγάλω το τέρος του μήνα, ρε, κάθαρμα να πω.
0: Αν έπαιζε 9 φράγκα θα οικονομούσες.
1: Για... Α, εντάξει, δεν μπορείς.
0: Κι εγώ για να...
1: Σε δίνω θερμότατα συγχαρητήρια.
0: Για να κάνω τη μαγνητική δεν προλάβα να παίξω.
1: Έλα, ρε, μαγνητική. Μπαίνεις μέσα στη μαγνητική, δεν φοβάσαι.
0: Όχι. Που δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι. Γιατί το λέω θα με βάλεις τέρμα. Γιατί και από πίσω είναι ανοιχτή.
1: Από πάνω βλέπεις τίποτα.
0: Όχι.
1: Οπα.
0: Αφού αερίζεται δεν με νοιάζει.
1: Δηλαδή. Δεν μπορώ.
0: Λέω... Το έχω αθυποβάλει τον εαυτό μου ότι αν κάτι δεν πάει καλά θα βγάλω μπροστά.
1: Εγώ δεν έχω αθυποβάλει τίποτα. Τραβάω 150 ευρώ ένα. Με τραβάει μια ένεση και κοιμάμαι στη μαγνητική.
0: Έχω κάνει τρεις μαγνητικές στους τελευταίους 6 μήνες.
1: Δεν μπαίνω.
0: Κάνω ένα πρόβλημα.
1: Δεν μπαίνω τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Πες την τριάδα να πάμε στον κόσμο.
0: Διάδα.
1: Διάδα.
0: Μονακό Λανς. Άσο και γκολ.
1: Δηλαδή 2-1-3-1.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και Μόντσα σα. Γιατί υπάρχει κάτι εύκολο.
1: Μόμψας.
0: Μόντσα Σασουόλο, διπλό και γκολ.
1: Πόσο δίνουν αυτά τα δύο. Σύνολο δηλαδή, δίνουν 7 μονάδες.
0: Πρέπει να πει κάποιος που έχει εταιρεία στο εξωτερικό. Δεν έχω μπροστά μου.
1: Εδώ, α, δεν το λέει.
0: Δεν έχω. Αν θες να πάρω να ρωτήσω και αυτό.
1: Εγώ θα δώσω ένα τώρα επειδή Πανετολικός ΠΑΟΚ πέναλτι και αυτόν γκολ ο Πανετολικός.
0: Θα χάσει το αυτόν γκολ.
1: Εκεί στον Πανσεραϊκό που δεν πεζόταν τα αυτογκόλ με τον ΠΑΟΚ δεν βάλανε μαύρη πλερέζα στη σημαία, βάλανε στα 8 γκολ να πούμε.
0: Δεν πεζότανε.
1: Δεν πεζότανε το αυτογκόλ, δεν βάλανε μαύρη πλερέζα οι Σεραίοι να μου είναι ακανέδες. Κατάλαβες να πούμε. Θα πάρεις κόσμο. Θα καλυμπήσουμε τον πρώτο κύριο.
0: Να λύσω μπαλί. Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Εδώ οι πατριώτες, οι Έλληνες στη Λατινοπούλου τη θάψανε, φίλε.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι, εσύ. Σε θάψανε, λοιπόν, Λατινοπούλου. Δεν θέλουν πατριώτες αυτοί. ΕΣΠΑ θέλουμε όλοι, ρε. Δεν θέλουμε πατριώτες, ρε.
2: Λοιπόν, ΑΕΚΤΖΙΣ.
1: Καλώς
2: θέλω να πω. Θέλω να πω για αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας σας για το Οχτάρα και τα λοιπά. Εάν πείραξε ή αν έπρεπε ή αν δεν έπρεπε.
1: Το φουλάρισμα, όχι τα γκολ, το φουλάρισμα, το φουλάρισμα.
2: Το φουλάρισμα. Εγώ δεν είδα κάποιο φουλάρισμα. Γιατί είδα μέσα τον Μάνταλο, είδα τον Αλεξίου, είδα τον έναν, είδα τον άλλον. Λοιπόν, το φουλάρισμα δεν το έχω δει. Γιατί αν φουλάριζε θα το γελατώσα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι άμα θέλουν για όλες τις ομάδες, μιλάω, να αλλάξουν πίστα, να αλλάξουν. Δείτε την Μπάγερ, δείτε και στις εθνικές ομάδες. Εμείς παίζαμε, ξέρω εγώ, με τη Μάλτα, την κερδίζαμε 1-0 με τα χίλια ζόρια. Παίζαμε με το Λουξεμβούργο 1-0. Πήγαινε η Πορτογαλία, έριχνε 12-0. Λοιπόν, αν θέλεις να αλλάξεις πίστα, να πεις ότι ναι, είμαι μεγάλη ομάδα και όποιον βλέπω τον τσαλακώνω. Αυτό να ισχύει όμως μέσα έξω, έτσι, να μην πηγαίνω στην Τρίπολη και ανασταίνω τον Λάζαρο. Λοιπόν, θα πούμε ναι, αλλάζουμε πίστα, έχουμε γίνει μεγάλη ομάδα, έχουμε αλλάξει level, έχουμε ανέβει κατηγορία και όποιον βλέπω, δηλαδή, το τσαλακών.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, να κάνω και ένα προγνωστικό για το Βόλο. Το μεγαλύτερο διπλό με over 4,5.
1: Oh.
2: Το μεγαλύτερο διπλό και over 4,5.
1: Και 4,5 κιόλας.
0: Πες μου φέτος. Πες μου φέτος. Πες μου φέτος. Δύο παιχνίδια που η ομάδα σου έβαλε συνεχόμενα πολλά γκολ.
1: Γι' αυτό το μάτς λέει.
2: Πριν λίγα λεπτά είπες ξεμπούκωση. Ναι. Έτσι. Τώρα και οι ρεζέρβες μου σκοράρουν. Και τον
0: Ούγκρο
2: τον έβαλε μέσα.
0: Η ερώτησή μου ήταν σαφής. Πες μου δύο συνεχόμενα παιχνίδια που έβαλε πολλά γκολ.
2: Τώρα, θα δεις φίλε μου την Κυριακή, θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο, το δεύτερο γκολ.
0: Το Βόλο τον έχεις για ομάδα που μπορεί να φάει πολλά γκολ.
2: Ο Βόλος.
0: Ναι.
2: Εγώ σου λέω κάτι, είναι το μεγαλύτερο.
0: Δεν λέω την ομάδα.
2: Το μεγαλύτερο, ναι.
0: Ούτε λέω δεν κερδίσει η ΑΕΚ.
2: Εσύ πιστεύεις ότι ο Βόλος, εάν παίξει η ΑΕΚ σαν ΑΕΚ, μπορεί να κάτσει να αντισταθεί στην ΑΕΚ?
0: Φίλε, δεν ξέρω τι θα κάτσει να κάνει.
2: Και οι 11 στο κουτί να παίξουν θα φάει πολλά γκολ. Το θέμα είναι ότι δεν παίζει στο κουτί και αυτό μου αρέσει στο Βόλο. Λοιπόν, και γι' αυτό σου λέω ότι θα είναι διπλό και over 4,5. Λοιπόν, χαιρετώ, να είστε καλά.
1: Καλή. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε για το τηλέφωνο. Να είσαι γερός.
0: 15,3 δίνει αυτή η διάδα.
1: Για αυτά τα δύο.
0: Ναι.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Έξω όμως, σε εταιρεία.
1: Καλά. Δηλαδή είσαι στοιχηματική.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Καλά, εντάξει, ο Πάπη δεν μιλάμε.
0: Ορίστε. Πιάστο. 4,5 το Μόντσα Σουόλο.
1: Μονακό.
0: Και Μονακό 3,40.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, πολύ.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Γέμισε το κέντρο. Πάμε. Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, Κουτενάμπεν.
1: Κουτενάμπερ.
3: Τι κάνετε? Καλά είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Λέω Παναγιώτης, Ηρακλής, ΑΕΚ, Ηρακλής 4-0 και ΑΕΚ Λεύσκη 4-0. Σωστό.
1: Τις 4, ναι.
0: Έλα, φίλε.
3: Κόκκινε.
0: Έλα.
3: Κόκκινε, μ' ακούς?
0: Ναι.
3: Ωραία. Άμα ο Ραπτόπουλος με τον Κουλιανό κάνανε την αντίστοιχη εκπομπή στην Τουρκία, πώς θα τους έλεγαν?
1: Πώς θα μας λέγανε?
0: Κουμπάρντουλα.
3: Σαματά και φταί και σαματά και φταί.
1: Άρε μπαγάσα. Αχ. Άρε μπαγάσα.
0: Το κεφτεδάκι ποιος είναι, μας είπες όμως.
1: Σαρμαδάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, κριτικός 91 χρονών, παθηναϊκός.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
4: 91. Ακούς? Κωσί.
1: Μάλιστα.
4: Έχω το δίκιο για τον Όφη. Ο Όφη με το πρώτο τσίπημα θα ξεφουσκώσει.
1: Φουσκάλα είναι.
4: Δεύτερον, ο Αλαφούζος άρχισε να φεύγει η τσίπλα, η προσφαιρική από τα μάτια.
1: Ήταν σαν τον Χριστό που έκανε τον τυφλό να δύναμουμε.
4: Ναι. Τρίτον, ο Νίσο δεν έχω εμπιστοσύνη καθόλου. Δεν μ' αρέσει.
1: Σωστά μιλάς. Και στα τρία μέσα είμαι. Συμφωνώ απόλυτα.
4: Πρόσεχε, τέταρτον. Αυτός, Κυριακόπουλος. Βαπρόκελεν. Καμαρά.
1: Ναι, αυτοί οι τρεις είναι θέμα. Σωστά μιλάς.
4: Καμαρά, Πελίστρη,
1: ναι.
4: Ρασπόντερ, όλοι αυτοί δεν με εμπνέουν καθόλου.
1: Σωστό, σωστό. Η ρεζερβαρία δεν μ' αρέσει και εμένα. Σωστά μιλάς.
0: Ο Πελίστρη είναι game changer.
1: Ο Πελίστρας τώρα. Καλά λέει ο
0: για κύριος. Αλλαγή καλός είναι.
4: Αποτέλεσμα μηδέν.
0: Τι αποτέλεσμα μηδέν. Όποτε μπαίνει αλλαγή κάνει πράγματα.
1: Ποιος Πελίστρη, καλά λέει ο άνθρωπος.
4: Κωσί. Και μια Κύπρια ευρωβουλευτής τα έστειλε χειρότερα στην Φόρτε Λάιεν. Σήμερα.
1: Φαντάζομαι στην
0: αποτέλεσμα
1: Κύπρο,
0: υπήρξε.
1: Στην Κύπρο θα την αποθέωσαν, φαντάζομαι.
4: Σίγουρα.
1: Εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Ελλάδα το πνίξαν το θέμα, να πούμε.
4: Σίγουρα. Εδώ, μα τι περιμένει αυτό.
1: Την πνίξαν την κουρνέλα.
0: Δώσε δίκιο.
4: Δεν πονάει. Ούτε δάκρυ. Ευχαριστώ που μ' άκουσες, Κωσί.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δώσε δίκιο.
1: Δεν πήρα.
0: Σε το πρόλογο, πάμε στη διάλειμμα.
1: Α, δηλαδή εκ του πονηρού δεν το λέω. Α, μάλιστα.
5: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
16: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
15: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
16: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
15: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
18: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
19: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
20: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
21: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2392.
22: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
25: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
26: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
27: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
28: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
27: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
28: Φυσικά, BioClima.
29: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Επιστρέψαμε το 2310-390 Γιάννη και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε 955 κενό. Το μήνυμα στο 54301 Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Έχει γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο 90-90-90. Καλησπέρα.
32: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
32: Γιώργος Πάκο, Ολλανδία, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
32: Πού είναι ο ραπ?
0: Θα εμφανιστεί.
32: Όπως πάντα στα διαλύματα λίγο καθυστερεί, ε. Λοιπόν, όσον αφορά για τη Λατινοπούλου, συμπτωματικά τώρα το φέρνει έτσι η περίοδος. Δεν ξέρω, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Πριν ένα μήνα εγώ αποφάσισα ότι θα ψηφίσω Λατινοπούλου. Και όχι, δεν περίμενα τη σημερινή απίστευτη ομιλία που προτείνω σε όλους να του δίνω, έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος. Κατακεράβνωσε με επιχειρήματα τα οποία δεν υπάρχει τίποτα να τα αντισταθμίσει, τίποτα. Κατακεράβνωσε λοιπόν την κυρία αυτή, η οποία έχει καταστρέψει την Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια, και εγώ τα βιώνω καλά στην Ολλανδία το τι συμβαίνει. Ακόμα δεν έχει φτάσει εδώ στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία. Και ευτυχώς που υπάρχουν τα μεταναστευτικά ρεύματα από Ουκρανία και Πολωνία στην Ολλανδία για να αντισταθμίσουν την απίστευτη επέλαση των Ισλαμιστών. Και γι' αυτό είναι ευλογία για την Ολλανδία, γιατί η ίδια Ολλανδία από μόνη τους δεν θα μπορούσε να το κρατήσει. Λοιπόν, αυτό που έχω αποφασίσει για την Λατινοπούλου, εγώ την συγκεκριμένα την άκουσα σε μια ομιλία στην Ιταλία, σε μια ανοιχτή εκδήλωση στην Ιταλία πριν ένα μήνα, και εκεί αποφάσισα να ψηφίσω την Λατινοπούλου, όχι γιατί είμαι Λατινοπούλου το κόμμα της. Δεν υπάρχει πλέον, αλλάζουμε τα κόμματα όπως εκεί που.
1: Με γουστάρισε έτσι όπως μίλησε.
32: Βεβαίως. Βεβαίως, και προτείνω να την ακούσουν όλοι.
1: Το γεγονός ότι τη θάψανε κυρία, εδώ πέρα στην Ελλάδα, σου κάνει εντύπωση?
32: Μου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι έχει ξυπνήσει πάρα πολύ κόσμος, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες μηνύματα.
1: Το ίντερνετ, άκουσε να δεις. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το ίντερνετ τρώει τηλεόραση και ραδιόφωνο.
32: Ναι.
1: Τηλεόραση, ειδικά που ήταν το νούμερο ένα μέσον, μπορεί τώρα να πούμε μέσω του ίντερνετ να τη φάει λάγανο την τηλεόραση.
32: Αφού φαίνεται από τα εκατοντάδες μηνύματα αποθέωσης που έχει πάρει από κάτω, από όλα τα κόμματα. Όχι μόνο κάποιοι που την υποστηρίζουν, ας πούμε. Και εγώ, κοίταξε, εγώ πριν 10 χρόνια ήμουν φανατικός του Τσίπρα. Ναι, τρομάρα μου. Αλλά από τη στιγμή που άκουσα να λέει απρόκλητα ότι είμαι υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ, θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα, οι φοιτητές του Ισραήλ που τους καθάρισαν 7 Οκτωβρίου του 23 ή του 22 από τη Χαμάς της Παλαιστίνης, δεν έχουν ψυχή αυτή, κύριε Τσίπρα?
1: Μάλιστα. Πάμε, δεν έχουν ψυχή.
32: Λοιπόν, αυτά, πάμε, καλή συνέχεια.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα τα παιδιά.
1: Καλώς τον.
2: Εξαιρετικός ο Γιώργος, συμφωνώ απόλυτα μαζί του και με τον Κώστα. Η ομιλία της Λατινοπούλου ήταν καταιγιστική, με επιχειρήματα, χωρίς ψεύτικο λόγο, με αποδείξεις, και
1: τι
2: η κυρία
1: Φρουιλάιν.
2: Τι θάψανε. Και η κυρία Φρουιλάιν που ήταν παρούσα δεν τόλμησε να βγάλει λέξη. Την άκουγε σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας της. Την καθήλωσε στην κυριολεξία. Μπράβο την κοπέλα.
1: Θέλουμε πατριώτες. Κανένας δημοσιογράφος δεν θέλει πατριώτες. Το πήρες καμπάνι.
2: Τέτοιους Έλληνες θέλουμε.
1: Άκουδα εμένα. Κανένας παπάς δεν θέλει πατριώτες. Άκου εμένα. Κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει πατριώτες. Εμένα άκου.
2: Κώστα τα ξέρω.
1: Κανένας δεν θέλει πατριώτες. Όλοι μας θέλουμε τη βόλεψή μας.
2: Κώστα,
1: όλοι μας, από τον τελευταίο πολίτη,
2: αυτό,
1: τον επιχειρηματία, τον παπά, τον καλανάρχη. Όλοι
2: αυτό
1: μας,
2: το,
1: όλοι το, μας βολευόμαστε, αυτό, κανένας δεν θέλει κανένα πατριώτη. Κανένας.
2: Αυτό το σύστημα που επικρατεί, αυτούς που ανέφερες όλους τους τομείς,
1: κανένας μας.
2: Είναι όλοι εναντίον της Ελλάδος. Όλοι. Είναι ένα σύστημα αυτό τεράστιο. Και η Φρουιλάιν εξυπηρετεί πολυεθνικές εταιρείες, τίποτα άλλο. Δεν είναι Ευρώπη των Εθνών. Δεν είναι Ευρώπη των Εθνών. Είναι Ευρώπη των μεγάλων οικονομικών τραστ, απλά πράγματα. Τώρα για το ποδόσφαιρο, βγάζω το καπέλο μου και δίνω συγχαρητήρια στην ΠΑΕ της ομάδας μου για την ανακοίνωση.
1: Έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγο, Άρης.
2: Την έχω καταφέρει. Όμως, ρε Κώστα, να τη διαβάσεις. Να τη διαβάσεις κατά του Βρούτσι και του αστυνομικού διευθυντή.
1: Να τη διαβάσω, γιατί μπορεί στην επόμενη.
2: Δεν είναι δυνατόν δύο σύλλογοι να συμφωνούν.
1: Άκου λίγο.
2: Δύο σύλλογοι να συμφωνούν και να απορρίπτει ο υπουργός τη μετακίνηση οπαδών. Είναι απαράδεκτο.
1: Εγώ είμαι υπέρ του υπουργού, αλλά πρέπει να διαβάσω την ανακοίνωση.
2: Όχι, Κώστα, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Δεν θα είναι η πόλη μιας ομάδος. Πριν από ένα μήνα, κάποιοι, κύριοι 500 με παλούκια στα χέρια, κάναν πορεία. Και το ανέχτηκε ο αστυνομικός διευθυντής. Και τώρα για αγωνιστικούς λόγους απαγορεύεται η μετακίνηση των Ηρακλειδέων. Είναι απαράδεκτη. Έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά τους απαντάει πάει και τους λέει: θα έρθει η ώρα που θα απαντήσουμε και εμείς με δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Έκλεισες, ευχαριστώ. Είμαι εναντίον της ανακοίνωσης της ΠΑΕ Άρης. Σύμφωνα όμως με τη δημοσιογραφική διοντολογία που πρέπει να τηρήσω, θα πρέπει να τη διαβάσω για να την ακούσει ο κόσμος. Η απαγόρευση της λογικής, η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Βρούτσι να απαγορεύσει την παρουσία του φίλου του Ηρακλή στο μεταξύ μας παιχνίδι του Σαββάτου στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι αδιανόητη και ακατανόητη, λέει ο κ. Καρυπίδης. Και ΠΑΕ Άρης. Ξεπερνάει κάθε λογική από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ, αλλά και σε οπαδικό επίπεδο, δηλαδή οι οργανωμένοι, για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δυο μας μεταξύ παιχνίδια. Φέτος γεγονός που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη της πράξης αυτής. Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς αποκλεισμένοι στην πόλη μας. Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς είμαστε αποκλεισμένοι στην πόλη μας. Για τους παοξίδες λέει εδώ. Δεν κατανοούμε γιατί ο κύριος Βρούτσης δεν επιτρέπει την ανταλλαγή εισιτηρίων και την παρουσία του φίλου του Ηρακλή στο Κλεάδη Βικελίδης από τη στιγμή που οι φίλοι των Αθηναϊκών ΠΑΕ μπορούν να ακολουθούν την ομάδα του στο Βόλο ή τη Λεβαδιά και στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύει την μετακίνηση εντός Θεσσαλονίκης. Εδώ συμφωνώ. Ή κανέναν ή όλους. Δεν μπορεί ο Βρούτσης να αφήνει τους Ολυμπιακούς να πάνε στη Λεβαδιά. Εδώ έχει δίκιο ο Καρυπίδης. Κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο και υποκρισία. Η υποκρισία σας ξεκυλίζει πίσω από αυτή την απόφαση, κύριε Βρούτση, λέει εδώ η ΠΑΕΑΡΙΣ. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η νομοθεσία φέτος είναι πιο αυστηρή από ποτέ. Κάμερες παντού, ηλεκτρονικό εισιτήριο κτλ. Εσείς ο ίδιος πυροβολείτε το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενους φιλάθλους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος στη συνείδηση της φύλαδης κοινής γνώμης κτλ. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε κατά το δουκούν ούτε να εξυπηρετείτε συμφέροντα. Η εποχή του δράκοντα έχει παρέλθει. Συντονιστείτε με την εποχή και αλλάξτε την απόφαση. Καλούμε λοιπόν σε εσάς προσωπικά με τον προϊστάμενο σας Υπουργό Προστασίας κύριο Χρυσοχοίδη αλλά και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή κύριο Τζίμα την ίστατη στιγμή να αναθεωρήσετε την απόφαση. Για το καλό του ποδοσφαίρου, η δάλωση φύλαδρη γνώμη θα κρίνει και εσάς με δύο μέτρα και δύο σταθμό όταν έρθει η ώρα. Εδώ ο Καρυπίδης βλέπει ότι κόσμο δεν έχει από τον Αριθέλ τον Ηρακλή και να βγάλει για ένα φράγκο να πούμε. Πρώτον, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν και οι Ολυμπιακοί στις Λεβαδιές και οι αξίδες στους Βόλους. Συμφωνώ γιατί ελοχεύουν οι ίδιοι κίνδυνοι. Άρα εκεί δεν λέμε μπράβο τον κύριο Βρούτση, εκεί λέμε λάθος κύριε Βρούτση. Εγώ διαφωνώ με τις μετακινήσεις οργανωμένων οπαδών από πόλη σε πόλη και από γήπεδο σε γήπεδο. Τους ξέρω καλά πώς λειτουργούν και επειδή η ομαλότητα και η ησυχία μιας πόλης είναι αυτό που πρέπει να διατηρούμε εμείς στα ραδιόφωνα, δεν τους θέλω εγώ τους οργανωμένους σε άλλες έδρες. Διαβάζω όμως την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΆΡΙΣ γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
32: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούγομαι.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
32: Τον Κώστα θα ήθελα να μιλήσω. Κώστα, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι παρόλο που είσαι ο μεγαλύτερος παπατζής, κάπου πήρα να σε κράξω κάποια στιγμή ενώ έχεις δίκιο. Λοιπόν, τότε που έλεγες για τον Ολυμπιακό και τι έγινε με τη θύρα 7 στο εκτός έδρας παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι έχεις δίκιο. Έμαθα από άτομο που ήταν μέσα στο γήπεδο. Όντως έπεσε από τα μικρόφωνα ότι δεν χειροκροτάμε το Μεντιλιμπάρ. Άρα βλέπεις κύριος στο Δίνο ότι τότε έλεγες αλήθεια. Ότι είναι λαμό.
1: Και εγώ έτσι το έμαθα ότι έπεσε εντολή. Ναι.
32: Όχι, σου λέω γιατί το ξέρω από άτομο που ήταν μέσα από την 7 ότι την ώρα που πήγαν εκεί λένε τσιμουδιά δεν θα έχουμε χειροκρότημα για το Μεντιλιμπάρ.
1: Χούντα δηλαδή.
32: Σου δίνω αυτό.
1: Μάλιστα.
32: Τι?
1: Χούντα δηλαδή.
32: Κούντα δηλαδή, ναι, όχι στο λέω.
1: Κούντα τον οπαδό και το μεγάλο συμπερότερο. Μάλιστα.
32: Και άλλο ένα σχόλιο θέλω από εσένα τώρα. Ξέρω ότι δεν είσαι μπασκετικός, οπότε μπορεί να επέμβει και ο Γρηγόρης. Επειδή εκεί με τον ΠΑΟΚ έχετε ψωμάκι, ο τεράστιος ΠΑΟΚ που έγινε στο
1: ΠΑΟΚ. Ναι.
32: Λοιπά, ξέρουμε για ποιους λόγους θα ανεβάζουν, ξέρετε όλοι. Ρε φίλε, βγαίνουν τώρα σε εκπομπή κοντά από εσάς. Καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι είναι, για να μην ονοματίσω γιατί δεν σας αρέσουν. Και λένε ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ είναι το νούμερο ένα φαβορί για να κερδίσει το κάπ αυτό που γίνεται μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΟΚ και ΑΕΚ. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Αυτά τα λένε και τα πιστεύουν ή τα λένε έτσι για τον κόσμο. Πες μου λίγο την άποψή σου.
1: Εγώ λέω δεν
32: τα λένε. Δηλαδή, ναι. Ρε βελτιώθηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά εσύ τώρα με το λίγο μπάσκετ που ξέρεις και το λέω με αγάπη.
1: Δεν ναι, αλήθεια, αλήθεια λες. Τι λες, ψέματα, αλήθεια λες.
32: Τι χάσμα διαφοράς υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω ότι η πολύ καλή ομάδα που κάνανε είναι για 20 πόντους από τον μισητό Παναθηναϊκό ή από τον Ολυμπιακό. Στο λέω έτσι μπέσα, δεν το καταλαβαίνουν. Ή πουλάμε Παπατζηλίκη.
1: Νομίζω πουλάμε Παπατζηλίκη. Επόμενη γραμμή. Νομίζω πουλάμε Παπατζηλίκη. Δεν πιστεύω ότι το ξέρουν και οι ίδιοι που ξέρουν πολύ καλύτερο μπάσκετ από μένα, νομίζω. Κόκκινα, εσύ τι πιστεύεις. Θα αποφανθεί
0: σε ένα τουρνουά μπορεί να κερδίσουν.
1: Σε
0: ένα τουρνουά μπορεί να το πάρουν. Στο πρωτάθλημα όχι.
1: Μάλιστα. Καλή απάντηση. Έξυπνη.
0: Όχι, η πραγματικότητα είναι.
1: Σωστή απάντηση.
0: Ο Άρης κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα 25 πόντους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι αυτή η διαφορά των δύο ομάδων.
1: Ναι. Σε απαντάει ο κόκκινος.
0: Αυτό δεν σημαίνει κάτι περίεργο.
1: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο.
0: Εντάξει. Παρακαλώ.
1: Πάμε, φίλε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε.
3: Μία απάντηση στον Κόκκινο ήθελα να δώσω.
0: Παρακαλώ.
3: Θυμάσαι πέρσι η ΑΕΚ που έπαιξε με αυτή την Ισπανική 3-1 στη Φιλαδέλφια.
0: Με ποια ομάδα λες?
1: Που έχασε εκεί 3-0.
3: Ναι, μπράβο.
1: Και έγινε 3-1, ναι.
3: Μπράβο. Μετά τι έκανε η ΑΕΚ αμέσως μετά από 3 μέρες? Έκανε μια μεγάλη νίκη με τον ΠΑΟΚ που έπρεπε να του βάλει 7-0.
1: Στο Φιλαδέλφια.
3: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
3: Άρα δεν υπάρχει κούραση, κύριε Κόκκινε.
0: Δεν υπάρχει.
3: Μετά από μια μεγάλη νίκη μπορεί να κάνεις ακόμη μια μεγάλη νίκη. Αυτό μπορείς να απάντησή σου. Για τη Λατινοπούλου έχει κερδίσει 4 μονάδες με αυτό που έκανε. Και για τους φίλους του Ηρακλή, αν και είμαι ΑΕΚ, αλλά ο Ηρακλής είναι η συμπάθειά μου, αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής θα πρέπει να παίζει το Κασατσόγλιο. Να κάνουν τα δυνατά δυνατά να παίξουν στην έδρα.
1: Πήρες τηλέφωνο τον κύριο Μπαλωμένο?
0: Όχι.
3: Εγώ δεν πήρα πουθενά τηλέφωνο. Αλλά λέω, τη γνώμη μου λέω. Ο Ηρακλής έπρεπε να παίζει στην έδρα του. Δεν μπορεί εγώ να θυμάμαι αγώνες ΑΕΚ, Ηρακλή, 30-35 χιλιάδες κόσμο. Λέω, τη γνώμη μου λέω. Ο Ηρακλής έπρεπε να παίζει στην έδρα του. Δεν μπορεί εγώ να θυμάμαι αγώνες ΑΕΚ, Ηρακλή, 30-35 χιλιάδες κόσμο.

0: Αυτό να το θυμηθείς, πάνω από 15.
1: Το πιστεύω.
0: Πάνω από 15.
1: Πιστεύω.
0: Αυτά, χαίρετε.
1: Να είσαι καλά. Πάμε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνω, Κώστα. Γεια σου,
3: Λεβίδη. Γεια σου, Θεία Μαρίκα.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, μπορεί και σύμπτωση. Αλλά από τη μέρα που ζήτησε η Αθλής, διατιμήστε προϊόντα ακράτειας. Αυτό είναι σύμπτωση.
3: Λέγε, ρε αλήτη, λέγε.
2: Εσύ να μπορείς, φίλε, δεν είχατε παλιά προϊόντα τέτοια. Τέλος πάντων, εγώ τώρα άλλο θέμα. Ακούσατε, ρε Μπούζο, ακούσατε.
1: Μπούζα, ο γυμνάζω με κεντρινό, δεν ακούω Μπούζο.
2: Ξέρω, θα σε πω, ρε Καστοζή, έγινε, τρέχαμε, ρε, με ζησούρο, 40 λεπτά, τρέχαμε, ρε, για τον Ισπασίδη, τρέχαμε, ρε. Σε ποιος πήρε, τρέχαμε, μου πήρε, ο Μπουέλο. Αυτός με ζησό, πολλά, δεν σου παράδω, παιδιά. Ο Μπουέλο. Λοιπόν, παίρνει ο Μπουέλο και τι λέει ο Μπουέλο. Το Νίκο θέλεις, μ' ακούτε.
3: Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Ναι, το Νίκο θέλεις τον Μπουέλο, λέει Μπουέλο, θα τις κάνω 20.000 γήπεδο. Το Νίκο θέλεις γήπεδο.
1: Καταλαβαίνεις τι λέει. Γιατί δεν το σταματάς εγώ και αν δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες ρε, πάμε επόμενο.
3: Τι κάνεις εδώ.
1: Βρε Ανέστητε, μιλάει, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και παίζει με το κινητό, ρε Ανέστητε.
3: Δεν παίζω.
1: Βρε τον Ανέστητο, αίμα δεν έχεις μέσα στη φλέβα σου.
3: Όχι.
1: Δεν κατάλαβες ότι δεν ακούει ο κόσμος.
3: Ας το καλό.
1: Ό,τι Ανέστητο είναι.
3: Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα.
1: Εσύ πόσο πέθανε η Μαργαρίτα, 103,
3: ναι.
1: 117 θα πας.
3: Με βλέπω αύριο να σηκώ εδώ.
1: Τι να συγχωρεθείς, ναι. Καλησπέρα ρε φίλε.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Αυτός ακούγεται καθαρότατα. Μάλιστα.
4: Γεια σου ρε Κωστή μου, γεια σου Γρηγόρη.
1: Ο Αριανός είναι αυτός, με το ρο.
4: Ηρακλειδέας είμαι, Κωστή μου. Ρε φίλε μου Κωστή, άκουμε να σου πω κάτι. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, σ' ακούω πολλά χρόνια. Έχεις βρεθεί, χωρίς να το ξέρεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις της ζωής μου. Έκανες παρέα, μπράβο σου. Ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό με τον Ηρακλή?
1: Δεν το κάνω με τον Ηρακλή, με τις μετακινήσεις.
4: Τι θα πει,
1: για όλες τις ομάδες δεν σας εμπιστεύομαι στις μετακινήσεις.
4: Όχι ρε φίλε, εγώ άλλο σου λέω.
1: Α.
4: Τι θα πει 4-0, τι θα πει Ρακλάκος. Μέχρι και στο κανάλι σου δεν κάνεις ανάλυση τον Ηρακλή. Είναι δυνατόν ρε Κωστή? Είναι δυνατόν ρε Κωστή?
1: Ρε φίλε, δεν τους ξέρω ακόμα καλά.
4: Μία από τις 6 βασικά μεγαλύτερες ομάδες να μην την έχεις και να την υποτιμάς τόσο πολύ. Είναι δυνατόν?
1: Τη δέχομαι την
4: είναι
1: κριτική.
4: Είναι δυνατόν.
1: Τη δέχομαι την κριτική. Τη δέχομαι.
4: Να τη δέχεσαι την κριτική.
1: Τη δέχομαι, ναι.
4: Να την αλλάξεις την κριτική όμως.
1: Τη δέχομαι.
4: Γιατί εμείς οι Ηρακλειδείς, μπορεί να σου λέμε 1000 δυο.
1: Τη δέχομαι.
4: Εμείς έχουμε τόσα χρόνια.
1: Τελείωσε.
4: Δημιούργησες ένα τέρας που λέγεται Μακουκούλας που τον έχουμε στην καρδιά μας. Ρε φίλε, για το Θεό δηλαδή.
1: Το δέχομαι, του σου λέω λάθος είμαι εδώ. Είμαι λάθος. Είμαι λάθος γιατί έχεις πολλούς παίκτες και έχω μπερδευτεί. Προσπαθώ να τους βρω.
4: Έχεις το καταλαβαίνω. Το
3: εδώ
4: καταλαβαίνω.
3: Δεν ξέρω τον προπονητή πώς το λένε, ρε φίλε. Τι ψάχνει να βρει.
1: Τον Τάτσικα.
3: Άκουσε. Τον Τάτσικα είπε. Τι ψάχνει να βρει τώρα.
4: Καλά.
3: Εδώ
4: μπορείς
3: να φαντασίσεις τι με ρωτούσε τις προάλλες.
4: Για πες.
3: Τι μάρκα είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο που καπνίζει ο Μασάρη. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Αυτό ήταν ο καημός.
4: Με έκαψες.
3: Άστο, ρε φίλε.
4: Κάθισε ο Κέρκες, μας κατάσπαξε και περίμενε να πάρει το χέρι του να του το δώσει ο Μασάρη.
1: Ναι, εγώ και την ώρα τα βάζω με Θεούς και Δέμονες και δώσω, μου δίνει το χέρι ο άλλος ο πηγουνάτος, να πούμε.
4: Άσε μας, ρε φίλε.
1: Όχι, δίκιο έχει ο Ματσάρη. Με το Ματσάρη είμαι εδώ.
3: Ναι.
1: Τι σε νοιάζει, άμα καπνίζει ο άλλος πίπα να πούμε και.
3: Συμφωνώ.
1: Τι τον νοιάζει αυτόν τον άλλο καπνίζει.
3: Για το χέρι μπορεί να έχει ένα δίκιο.
1: Όχι, δεν έχει δίκιο. Στο 90.
3: Ένα δίκιο.
1: Κανένα δίκιο. Το χέρι θα το δώσω αυτό που μου γουστάρω. Αυτό που δεν
3: εσύ είσαι γουρούν ούτω ή άλλω.
1: Ναι, ενώ εσύ, ευγενέστατο.
3: Από σένα περισσότερο.
1: Δίνεις το χέρι, ρε. Και δεν κάνεις μια χειραψία δυνατή.
3: Σε σένα τι θα δώσω. Ιδρωμένο είναι πάντα το χέρι σου. Ναι.
1: Αλλού χέρια είναι ιδρωμένα με κάποιες κύριες πολιτικούς, να πούμε.
3: Δώσ' μου τα 2000.
1: Ποια 2000.
3: Τα 2000.
1: Ποια 2000.
3: Τι έλεγες πριν.
1: Τα καλά λόγια τη Λατρονοπούλου.
3: Δώσ' 2000.
1: Μέσα στην ψυχή μου τα έλεγε.
3: Ποιος σε πιστεύει.
1: Μέσα ναι. Από την καρδιά μου τα έλεγε.
3: Ναι, ναι.
1: Την αυτό πατριωτική που... μου φλόγα.
3: Αυτό που σκόνεις δεξιά σε τι είναι, χαρτομάτιλα.

0: Αυτό φουσκώνει τι είναι.
1: Πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να κάνω τέτοια αβάντα παίρνοντας χρήματα από κάποια πολιτικό?
0: Πολλά λεφτά, όχι. Λίγα όχι.
1: Σαν δεν
0: τα δύο μπορεί να ψηλά για σένα.
1: Εγώ είμαι πατριώτης κατά βάθο.
0: Στην τσέπη.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
2: Καλησπέρα τα παιδιά.
1: Καλώς τα. Μας τη λέει τώρα ο κόκκινος. Να πούμε. Ναι.
2: Ορίστε.
1: Μας τη λέει ο κόκκινος ότι είμαστε.
0: Κάτσε ο Αλέξανδρος, είναι.
2: Είστε καλά παιδιά και οι δύο. Μόνο που έχετε ένα ελάττωμα.
0: Οχ, να τα.
2: Δεν ξέρετε. Να σας πω κάτι. Επειδή σας ακούω πολλά χρόνια και είστε η καλύτερη εκπομπή με την μεγαλύτερη ακροματικότητα που υπάρχει.
1: Θα δούμε τώρα, 2-4 θα δούμε. Η πρωινή είναι η καλύτερη.
2: Το πρωί, άκου να σου πω, αυτό που λέει. Να σου πω κάτι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν πάω κάποιο περνούσε στο Champions League, σε ποιο γήπεδο θα έπαιζε, θα μπορούσε να παίξει την Τούμπα?
1: Όχι παιδί μου, στο Άκα.
2: Γιατί, το γήπεδο δεν είναι για Champions League.
1: Σωστό.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το λέει τώρα που έχει
1: βγει από την Καρδούλη. Κάποιοι προύχοντες της ΕΠΟ μου είπαν ότι ψάξε να βρει, μήπως δεν θέλανε να βγουν και στο Champions League το Πάο. Λέω, άστα. Άστα ρε κόκκινε.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Άστα ρε κόκκινε, δεν ισχύει αυτά.
3: Εγώ είμαι.
1: Άστα. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η Λατινοπούλου, εντάξει, ξεκίνησε από το Μητσοτάκη και μπλόκαρε το θέμα των τεμπών. Δεν θέλει πολύ IQ δηλαδή για να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει. Εντάξει. Είναι δεκανίκη τη δεξιά. Λοιπόν. Και άμα πάρει ψήφους, με αυτούς μετά θα πάει να συγκυβερνήσει.
1: Ενώ ο άλλος θα πάει με το Μητσοτάκη.
3: Όποιος δεν το καταλαβαίνει, και εμένα το λέει, έχει πολύ χαμηλό.
1: Είναι πατριώτης, ρε, Λατινοπούλου.
3: Λοιπόν, και πολύ ασχολήθηκα τα 10 δευτερόλεπτα μαζί της. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά. Λοιπόν, δεν μου λες από το μπλε, είναι δυνατόν εσύ να έχεις ένα μηχάνημα από το οποίο βγάζεις 1,5 χιλιάρικο τη συνεδρία και με 4 συνεδρίες που έκανε αυτή η θεραπεία, η πλασμαφαίρεση, και να μην έχεις άδεια, να είσαι απατεώνας, βγάζεις 6.000 από αυτή την ιστορία το κεφάλι και να, αντί να το κρύβεις το μηχάνημα, να το διαφημίζεις σε ιατρικά συνέδρια σε κυβερνητικούς. Έχει καμιά λογική αυτό?
0: Βέβαια, φυσικά. Αυτή είναι η αλλαγή.
3: Ποια είναι η λογική? Η λογική είναι ότι είσαι παράνομος, μπορεί, και πρέπει
1: μπορεί
3: να
1: συνεταιρίζομαι κιόλας.
3: Όχι να το διαφημίζεις.
0: Αυτή είναι η αλλαγή.
3: Ποια είναι η λογική? Άμα, εγώ σου λέω, αν έχεις εσύ ένα, δεν θα έλεγες κάτσε να κρυφτούμε, μη μας καταλάβουν.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα, φίλε.
3: Ωραία. Αφού είναι αυτή η Ελλάδα και το παραδέχεστε, λοιπόν,
0: εμείς δεν κυβερνάμε. Εμείς λέμε λοιπόν τι βλέπουμε.
1: Εμείς παίρνουμε το καλό το λόγο. Εμείς και οι παπάδες.
3: Το παρουσιάζει εκεί με τις πλάτες που είχε για να το παρουσιάζει. Λοιπόν, επίσης για τον κόσμο, όποιος θέλει να ψάξει, OMS Total Care. OMS Total Care. Λοιπόν, πατάς OMS Total Care στο ίντερνετ, πατάς διοίκηση και βγαίνει ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Δηλαδή, σε υπηρεσίες ευεξίας και τέτοιες πλασμαφαιρές και αυτά. Δηλαδή, έχουμε στην κυβέρνηση ανθρώπους...
0: Μην το μπερδεύεις. Περίμενε.
3: Ναι. OMS Total Care, πατάς στο ίντερνετ και πηγαίνει...
0: Να ρωτήσω κάτι.
3: Στη διοίκηση. Δεν μάθεις να τελειώσω όμως. Γιατί δεν μάθεις να τελειώσω?
0: Δεν σε αφήνω, γιατί κάνεις ένα σφάλμα.
3: Ποιο είναι το σφάλμα?
0: Τι ειδικότητα έχει ο κύριος Πατούλης?
3: Δεν ξέρω τι ειδικότητα έχει. Το βγάζει εδώ πέρα διευθυντή σε ιδιωτική κλινική.
0: Είναι γιατρός?
3: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Είναι γιατρός. Ξέρουμε αν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια πράγματα?
3: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι δυνατόν?
0: Εγώ δεν το...
3: Να μας πει και ο Ραπτόπουλος.
0: Αυτοί που κατηγορούνται δεν είχαν το δικαίωμα.
3: Ναι,
0: για τον
3: μου,
0: κύριο Πατούλη που μιλάς.
3: Είναι δυνατόν?
0: Ρε φίλε,
3: κάποιος...
0: προφυλάσσω και σένα.
3: Δεν με αφήσει και... να τελειώσω.
0: Δεν θα σε αφήσω, γιατί προφυλάσσω το μέσο.
3: Ωραία.
0: Δεν αφήνω το λιμόνι και τρέχω ανεξέλεγκτα με 200.
3: Ναι,
0: εσύ κατηγορείς τον κύριο Πατούλη και δεν ξέρουμε αν αυτός έχει το δικαίωμα.
3: Δεν το κατηγορώ. Το βγάζει το ίντερνετ. Εγώ δεν κατηγορώ.
0: Και αν είναι νόμιμο αυτό και έχει το δικαίωμα.
3: Ωραία, και ρωτάω τη λογική. Φτάνω στο ερώτημα. Ζητάμε από ανθρώπους οι οποίοι διοικούν τη χώρα να φτιάξουν το δημόσιο σύστημα υγείας όταν οι ίδιοι τα οικονομάνε από τον ιδιωτικό τομέα? Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να φτιάξει το δημόσιο σύστημα όταν τα λεφτά τα παίρνει από αλλού? Έχει καμιά λογική αυτό το πράγμα? Αφήνω τροφή για σκέψη. Επίσης, ένα τελευταίο. Ο κύριος Πλεύρης, την ημέρα που πέθανε ο Μαζονάκης, πήρε τηλέφωνο το γιατρό και τάχα μου λέει δεν τον ήξερε. Τον ήξερε μόνο, λέει, από προσωπική εμπειρία. Και βγαίνει τώρα, το 2012...
0: Τον ήξερε, είπε και δεν απάντησε.
3: Ναι, τον ήξερα λέει σαν πελάτη. Και βγαίνει τώρα, ακούστε, ακούστε τι που ζούμε. Βγήκε τώρα πριν δύο λεπτά το είδα, ελληνικό ιατρονομικό συμβούλιο. Έχω μπροστά μου την πράξη τη συμβολογραφική. Ο κύριος Πλεύρης, η ΓΑΚΑ και αυτός ο γιατρός ο Θεοδωρόπουλος μαζί συνιδιοκτήτες στο σωματείο με επωνυμία ελληνικό ιατρονομικό συμβούλιο. Έχω και το χαρτί μπροστά μου, το έχει βγάλει ο άνθρωπος εδώ, τα καρδίτσα στα άκρα το έχουν βγάλει.
0: Πρέπει να πέσει χορηγός, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μιλάμε τέτοια μπανανία.
0: Σε ευχαριστούμε αυτή... πολύ, πρέπει να παίξει χορηγός και έχουμε ειδήσεις. Λοιπόν, τελειώσαμε, ακολουθεί η κυρία Δήμου. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Μπασβαρέλας. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο στις 6. Οπότε υγεία να έχουμε. Φυσικά και με το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή. Να είστε όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Ένας 17χρονος μαθητής κατέρευσε έξω από το προάβλιο του σχολείου της στο Πευκοχώρη της Χαλκιδικής το πρωί, έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμβολο θανάτου με θύμα στέλεχος της τουρκικής μαφίας, εκτιμά ότι απέτρεψε το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη. Υπό άκρα μυστικότητα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας. Προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη Λιγκερίδη για τα επεισόδια στο Ρέντι αναγνώρισε το φύλαθλο, ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο με Ελίνα Μερκούρη, η οπαδή του Ολυμπιακού. Ο μάρτυρας καταθέτει για δεύτερη ημέρα. Ανάσα για 1,17 εκατομμύρια πολίτες προανήγγειλο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, λέγοντας ότι το επίδομα θέρμανσης που θα τους αφορά είναι οριζόντιο. Ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν στους 8 συλληφθέντες για τη Σπύρα που πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των 8 βρίσκεται και ένας 16χρονος και μία 16χρονη. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
14: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidisfurnitures.gr.
15: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
16: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
22: Στα καλύτερα που έλκονται.
21: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
22: Μπράβο,
21: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
23: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
24: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
25: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
26: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
27: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
28: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
29: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
30: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Δεν θες να μάθεις τι συζητούσαμε με τον Θανάση Πολίτη για τον τέρμι το τοπικό. Άστο. Είναι δικιά μας αυτά. Πολύ
1: τι λέγα.
0: Όχι, δεν αποκαλύπτω.
1: Γιατί?
0: Δεν θες να μάθεις.
1: Φοβάσαι.
0: Δεν είναι, είναι πολύ πριβέ.
1: Ο Θανάσης φοβάται.
0: Όχι, είναι πολύ πριβέ. Δεν είναι για σας. Καταρχάς δεν είναι για σας ο Ηρακλήδης. Δεν είναι για σας. Είναι πριβέ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους.
1: Το Σάββατο το απόγευμα μπορεί να απογοητευτεί.
0: 12 λεπτά μετά τις 4 η εκπομπή τρίτων ημίχρονων μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα. Με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Κωνσταντίνο Πετρωτό, ομιλούντας με Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Ποιος είναι στη γραμματεία τώρα?
2: Μαρία Λάμπρου είναι.
0: Κυρία Μαρία Λάμπρου έχει έρθει. Με για μένα δυσάρεστη οριστική εξέλιξη ότι δεν θα πάνε ο παδί του Ηρακλής στο Βικελίδης.
1: Υπάρχει
0: χαμένη
1: παρέμβαση
0: ευκαιρία
1: της ΠΑΕ Άρης, έτσι, ανακοίνωση, ναι, επίθεση στην ουσία.
0: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία αυτή,
1: ναι, για μένα. Κατά του Γιάννη Βρούτση. Περίμενα βέβαια και ανακοίνωση Κώστα και Τάνια από την ΠΑΕ Ηρακλής. Ανακοίνωση δεν βγήκε από την ΠΑΕ, βγήκε βέβαια από τον Ασιτέχνη Ηρακλή. Υπήρξε αντίδραση από την ΠΑΕ Άρης, χωρίς κόσμο πλέον του Ηρακλή και χωρίς φυσικά κόσμο του Άρης στο.
0: Σωστό, θα το δούμε το θέμα αυτό, θα συζητήσουμε για το παιχνίδι και από την άλλη έχουμε να συζητήσουμε και για την πολύ μεγάλη είδηση της ημέρας. Επιβεβαιώθηκε όλο αυτό το ρεπορτάζ που έδινε το προηγούμενο διάστημα ο Γιώργος Πετρίδης σχετικά με το φάκελο που είχε καταθέσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο Τέλης Μιστακίδης στην Ευρωλίγκα. Επειδή είχαμε και την Ball Day προηγουμένως και φιλοξενήσαμε τον Μάνο του Φερογέννη, ο οποίος είναι από τους μπεταράδες απεσταλμένους στο Αμπουντάμπι. Πώς και τώρα τι έχει γίνει. Ήταν λέει 17 φάκελοι. Οι 12 πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλει η Ευρωλίγκα και κλήθηκε μόνο ο Τέλης Μιστακίδης από τον κύριο Μπουένο εκεί. Κάτι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει? Ότι τον θεωρεί και βιτρίνα για τη διοργάνωση. Θεωρεί δηλαδή ότι η παρουσία του Μιστακίδη ανεβάζει επίπεδο από πλευράς επενδυτή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έκανε αυτή την επιλογή και τον κάλεσε εκεί να συζητήσουν και μάλιστα βγήκε μόνος του και έκανε δηλώσεις τόσο, πώς να το πω, όχι απλά ενθαρρυντικές. Δηλαδή το να βγαίνει ο ΣΕΟ της Ευρωλίγκα και να λέει ότι ο κ. Μουσαγίδης θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στο μπάσκετ. Παίρνει σε πολύ ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή σκέψου να είσαι η διοκτήτης, ας πούμε, της.
1: Αυτή η δήλωση Κώστα είναι προαναγγελία.
0: Πάρει, ναι,
1: είναι,
0: να είσαι διοίκηση της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα. Όχι μόνο προαναγγελία εισόδου. Τον βλέπει ως βιτρίνα, ως διαφήμιση για την Ευρωλίγκα. Κατάλαβες πως το βλέπει?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σου λέει, φέρνουμε το μεγάλο του οικονομικό μέγεθος που δεν έχουμε στο μπάσκετ, το οικονομικό μέγεθος, για να διαφημίσει. Τι πιστεύω έκανε ο Μπουένο? Τη διαδικασία του franchise. Βλέπετε ότι είναι μια καλή διαδικασία και μπαίνουν κεφάλαια στην Ευρωλίγκα. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Το ρεπορτάζ λέει για τους φακέλους ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Άκουσα από άλλα μέσα ότι οι ομάδες ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, θα δικήσω για να μην πω όνομα, πλην του ΠΑΟΚ η Βαλένθια, η Παρί, δεν θυμάμαι την τέταρτη ποια ήταν, τέσσερις ομάδες, τέσσερις θεωρούνται σίγουροι. Έτσι,
2: Βαλένθια, κοίταξε, εδώ πάω, πρέπει να δούμε και τους ιδιοκτήτες και το budget. Γιατί
0: το θέμα είναι ότι οι ομάδες, κάθε μία έστειλε ένα φάκελο χωρίς να υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή, δεν σου λέει η Ευρωλίγκα: θέλω 12.000 γήπεδο, θέλω, ξέρω εγώ, να μου βάλεις ένα φάκελο μέσα μια εγγυητική 200 εκατομμυρίων 150. Σου λέει: βάλε ό,τι θες και θα του εξετάσουμε. Ο ΠΑΟΚ έβαλε, από ό,τι φαίνεται, έτσι φωτογραφίζεται όλη αυτή η κίνηση που έκανε ο Τσούς Μπουένο, έβαλε το μεγαλύτερο ποσό, έβαλε τις μεγαλύτερες οικονομικές εγγύησεις από κάθε άλλο φάκελο. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και είναι κάτι πάρα πολύ ηχηρό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και προφανώς για αυτό το λόγο τον κάλεσε και εκεί και έκανε και αυτές τις δηλώσεις. Γιατί από ό,τι είδαμε, ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να του δώσει τώρα μεγάλη προβολή. Περίμενε τα επίσημα, τις επίσημες ανακοινώσεις. Πήγε εκεί, η είδηση βγήκε από ένα site το οποίο συνεργάζεται με την Ευρωλίγκα, είναι media partner της Ευρωλίγκα, το Sport 24, ότι είναι ο Μιστακίδης στο Άμπου Ντάμπι και κάνει επαφές, και το βράδυ μετά που έγινε δείπνο και βρέθηκε ο Τσούς Μπουένο με τους δημοσιογράφους, τους έκανε τις δηλώσεις μάλλον σήμερα και τους είπε: παιδιά, το κοιτούμε το Μιστακίδη. Άρα ο ίδιος ο Μπουένο χρησιμοποίησε αυτό το προσκλητήριο που απίφθινε προς την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να διαφημίσει τη διαδικασία του franchise και την είσοδο του Μιστακίδη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νομίζω είναι πολύ μεγάλη είδηση, όπως και η επιβεβαίωση ότι θα περιλαμβάνει στο φάκελο και νέο γήπεδο, που καταλαβαίνουμε ότι με τα 300 εκατομμύρια που είχαν μπει στο φάκελο δεν μπορεί να είναι απλά ένα lifting στο παλατάκι, μιλάμε για νέο γήπεδο. Και επειδή νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ και ξέρει πάρα πολλά επ' αυτού είναι ο Γιάννης ο Γιαννούλης, νομίζω ότι μπορεί να μας πει περισσότερα και να κάνει και ο ίδιος το δικό του σχόλιο, αφού πρώτα όμως, Δημήτρη, δώσει μια ανακοίνωση, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό που λέγαμε, δεν ήταν δυνατόν να μην βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ για την απαγόρευση της μετακίνησης και της παρουσίας των οπαδών του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τάνια, θες να τη διαβάσεις ή να τη διαβάσω εγώ? Με δεδομένη την παρουσία των φιλάθλων των Αθηναϊκών ΠΑΕ σε Βόλο, Λιβαδιά και άλλα γήπεδα της Ελλάδας, οι φιλάθλοι μας καταντάσσονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα στην ίδια τους την πόλη. Η ίδια η πολιτεία αυτοαναιρείται όταν έχει θεσπίσει πολύ αυστηρά μέτρα για την πάταξη των φαινομένων βίας, κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, τουρνικέ, και ταυτόχρονα απαγορεύει τις μετακινήσεις στους φιλάθλους μας, λέει μεταξύ των άλλων η ανακοίνωση της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, η οποία βγήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, και ευχαριστώ τον Αχίλιο Έξαρχο που μας ενημέρωσε, και καταλήγει: ευελπιστούμε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα από τους αρμόδιους φορείς, θα πριτανεύσει η λογική και θα επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση των φιλάθλων μας, με δεδομένη πάντα την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, επαναλαμβάνω, βγήκε πριν από λίγο.
0: Λοιπόν, συμπληρώνει ο Γιώργος Ομάντζιος. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ ήταν στους Μπεταράδες που έλεγε για τις τέσσερις ομάδες που θεωρούνται σίγουρες.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ, Παρί, Βαλένθια και η Ντουμπάι.
1: Και η Ντουμπάι. Τίποτα,
0: έτσι. Πάμε σε Γιάννη Γιαννούλη, ο οποίος είναι και στο ΟΑΚΑ. 5.30 ώρα αρχίζει το μάτς του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.
1: Έτσι.
0: Ο πρώτος ημιτελικός στο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε νομίζω μπορεί να μας δώσει και λίγο κλίμα από εκεί, γιατί φαντάζομαι θα έχει μιλήσει και με κάποιον.
1: Αν είναι στο γήπεδο,
0: από το ΠΑΟΚ.
2: Πρέπει να είναι. Είναι παντού δηλαδή ο Γιάννης Γιαννούλης.
0: Γιάννης δεν πιάνεται. Έλα Γιάννη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, δεν έχω φτάσει.
0: Α, δεν έφτασε ακόμα. Εντάξει. Καθοδόνη.
3: Γιατί η Αθήνα, ξέρετε, με την κίνηση με αυτά.
2: Όχι Γιάννη, ο Κώστας σε πέρασε για ρεπόρτερ που πάμε κανένα δύο ώρες νωρίτερα, κατάλαβες.
0: Μα ο Γιάννης είναι πανταχού παρόνευ.
3: Οι παίκτες πάνε δύο ώρες νωρίτερα για να εγκλιματιστούν και για να νιώσουν όσο πιο άνετα μπορούν. Τα εκτός έδρας.
0: Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι αυτή η είδηση είναι, ξεπερνάει τα πάντα, έτσι. Ακούσαμε και τον Γιαννακόπουλο χθες που μίλησε για το πώς κινείται ο Μιστακίδης. Δεν ξέρω τι μηνύματα έχεις εισπράξει καταρχάς. Εσύ τα ήξερες αυτά βέβαια πάνω κάτω, τα γράφεις και κάπου εκεί που γράφεις, ας πούμε.
3: Εντάξει, κοίταξε, εφόσον ο κύριος Μιστακίδης μπήκε στο χορό, θα χορέψει. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σωστό, εφόσον πήρε την απόφαση να ασχοληθεί. Ευτυχώς δηλαδή, όχι μόνο για το ΠΑΟΚ, για όλη τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ήδη μεγάλες ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός, όπως ο Γιαννακόπουλος, να κάνουν ειδική αναφορά για στο ΠΑΟΚ. Να τον καλούν σε τουρνουά τώρα που είναι τουρνουά Ευρωλίγκας. Φυσικά για να τιμήσουν τον Παύλο Γιαννακόπουλο και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια, και εφόσον είναι και αυτό που έγινε και ο ίδιος ο κύριος, εντάξει, είναι πολύ χαρά αυτό, δηλαδή χαιρόμαστε πολύ.
0: Γιάννη, πες μας εσύ τι έχεις ακούσει για το γήπεδο, γιατί είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις τώρα, εντριγκάρουν τον κόσμο. Όλοι περιμένουν αυτή την πολύ μεγάλη είδηση να τη δουν μπροστά τους. Να μετουσιώνεται σε πράξη που από ό,τι φαίνεται θα τρέξει και γρήγορα, έτσι.
3: Κοίταξε, μέχρι να το ανακοινώσει επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εμείς μόνο τι ακούμε αριστερά-δεξιά, λίγο ράδιο Αρβίλα, λίγο καφενείο.
0: Τώρα το είπε Μπουένο μόνος του, δεν είναι. Είπε,
3: θα έχει. Σήμερα ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω.
3: Είχαμε ακούσει διάφορα, λένε κάποια πράγματα οι άνθρωποι της ομάδας, δηλαδή, αλλά πολύ ωραία, όχι θα τα κάνουμε όλα. Είχαμε ακούσει για ένα γήπεδο, από ό,τι έχω ακούσει εγώ προσωπικά, γύρω στις 16.000 θέσεων, κάπου κοντά εκεί στο ΙΚΕΑ την περιοχή εκεί πέρα, να βολεύει και το μετρό πιο μελλοντικά.
0: Κοντά εκεί στο προπονητικό δηλαδή. Που χτίζεται ήδη.
3: Ναι, εντάξει, το προπονητικό, άμα χτιστεί πιστεύω καινούριο γήπεδο από την αρχή, αυτό που ήδη έχει, που φτιάχνεται δηλαδή, θα πάει απευθείας στις ακαδημίες και έτσι ακόμα πιο μεγαλώνει ο οργανισμός, ακόμα πιο πολύ. Αλλά εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι να φτάσουμε εκεί, η ομάδα πρέπει να είναι, πιστεύω, αντάξια του Προέδρου, κύριο Μητσακή, δηλαδή από ό,τι βλέπουμε κάνει τα πάντα ο άνθρωπος τώρα πρέπει να μιλήσουν και οι παίκτες και οι προπονητές μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Πες μας λίγο, πώς τη βλέπεις την ομάδα? Φαντάζομαι είδες κάποια φιλικά με Ολύμπια Μιλάνο. Λέω το πιο έτσι δυνατό μέχρι τώρα. Και τι περιμένεις τώρα σε αυτό το τουρνουά?
3: Κοίταξε, αυτό το τουρνουά έτσι πως το βλέπω εγώ, ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα είναι ο πιο σοβαρός και θέλει να είναι ο πιο σοβαρός από όλους. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να αρχίσει να μάθει να νικάει. Πρέπει να παίζουν πολλά παιχνίδια, να το νικάνε. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ο Παρτίζαν, και έχουν άλλο στο μυαλό τους τώρα. Αυτοί ήδη ξέρουν να νικάνε. Είναι λίγο μπερδεμένο έτσι πως το λέω, δεν ξέρω αν το πιάνετε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτίζει τώρα συνέχεια. Πρέπει, εκτός όμως να το χτίσουν, πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει και να νικάει. Γι' αυτό όλα τα φιλικά δεν βλέπουμε, ξέρω εγώ, να βάζει 4 ψηλούς ο Τρικέρι ή 4 κοντούς, δηλαδή να κάνει λίγο πειράματα έτσι πως θα λέμε. Θέλει η ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει η ομάδα να αρχίζει να μαθαίνει να νικάει.
0: Αυτό είναι. Άρα έχει σημασία το αποτέλεσμα. Δηλαδή να εθίζεσαι στην νίκη, έτσι. Αυτό θες να πεις.
3: Ναι, δηλαδή δεν είναι τώρα να πει να δοκιμάσω έναν μικρό ή έναν που πάει. Δηλαδή τώρα θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν είναι τώρα για να κάνει πειράματα. Και χρειάζεται τέτοια παιχνίδια για να δει και πού είναι. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
3: Ενώ, όπως σου είπα, ο Παναθηναϊκός, πούμε, δηλαδή, θα δούμε ότι ο Μπράντοβιτς θα δοκιμάσει διάφορα πράγματα, γιατί ξέρει ήδη ο Παναθηναϊκός να νικάει. Ξέρουν αυτοί οι παίχτες να είναι νικητές. Έχουν τίτλους, έχουν πολλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ τώρα πάει να κάνει τέτοια ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε, να σε αφήσουμε εκεί να βρεις και πας κατευθείαν μέσα πάρκινγκ. Έχεις, φαντάζομαι, θέση, έτσι?
3: Όχι, είσαι... έχει, λίγο ακόμα έχουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, πας στο γήπεδο και μένεις κατευθείαν. Έχεις εξασφαλισμένη θέση. Δεν έχεις θέματα τέτοια.
3: Λες να μην με βάλουνε?
0: Όχι, ρε παιδί, είσαι αγαπητός παντού. Άρα ο Μπράντοβιτς έχεις, τον έχεις και προπονητή, δεν έχεις θέμα.
3: Όχι, είπα, μίλησα με το Διαμαντίδη, γιατί κοίταξε.
0: Έχεις φιλαράκι, γεια σε.
3: Ήθελα να το πω και αυτό. Πολλές φορές εμείς οι παλιοί που έχουμε παίξει νομίζουμε ότι είμαστε ακόμα αυτοί που ήμασταν. Όποιος θέλει πρέπει να παίρνει ένα τηλέφωνο, μια επαφή, να μιλάει με τη ΣΚΑΕ. Όχι μόνο του ΠΑΟΚ, για όλους το λέω. Καλύτερα πάρτε από πριν και πείτε ένα εισιτήριο, μην ανησυχεί, θα μας βολεύουν όλους. Μην πει, πάει κανένας, γεια σας, ήρθα, και μετά αγχωθεί όλος ο οργανισμός γιατί τι έγινε, τι δεν γίνει. Μπορεί ένα παιδάκι να μην σε ξέρει, μπορεί, ξέρεις, από τα παιδιά εκεί που βοηθάνε την ομάδα.
2: Και γίνονται και παρεξηγήσεις, έτσι,
3: γίνονται,
2: Γιάννη.
3: Γίνονται παρεξηγήσεις, και επειδή είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο εμείς σωματικά, ξέρεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε στους παλιούς μου συμπαίκτες και αντιπάλους, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν.
2: Και ειδικά τώρα πολλά μάτς είναι και sold out, έτσι, δηλαδή πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο για να σου εξασφαλίσουν μια θέση.
3: Εγώ λέω, πιτσάρα, ένα εισιτήριο.
0: Έτσι.
1: Κανόνισε, ναι.
3: Αλλιώς τι έγινε, θα πήγαινα τώρα στο ΆΚΑ εγώ, στην πόρτα μπορεί να μην με γνώριζε, ξέρεις, να με αναγνώριζε κάποιος, κάτι, τότε που θα καθίσεις. Γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω Γιάννη και να με βρει τώρα, έτσι, με τόσα γνωστά πρόσωπα. Δεν το
2: σημαίνει. Καλά, όμως βλέπεις ότι είναι τυπικός. Πήρε το Διαμαντίδη ένα τηλέφωνο για να του εξασφαλίσει και μια θέση.
0: Εννοείται. Λοιπόν, να πούμε
1: εδώ
0: την εξέλιξη.
1: Δεν ήξερε ο φύλακας στις εργασίες.
2: Παιδιά, δεν τους ξέρουν όλοι. Δηλαδή, τώρα αν το παιδάκι. Να σου πω κάτι. Αν το παιδάκι είναι θελοντής, δηλαδή δεν ασχολείται με τον αθλητισμό, γιατί είναι υποχρεωτικό να.
1: Υπάρχει και αυτό το δεχόμενο, φυσικά. Λοιπόν, για πες, Κώστα, 8 η ώρα πέσει και ο Άρης, έτσι.
0: Είδηση, ναι,
1: θα το πούμε μετά.
0: Είχε να κάνει με κάτι που είχαμε προαναγγείλει. Σήμερα ήταν η συνεδρίαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είχε κατατεθεί από πλευράς της ΠΑΕΠΑΟΚ η περιβαλλοντική μελέτη για τη Νέα Τούμπαλα και το υπάρχον γήπεδο, και δόθηκε θετική γνωμοδότηση. Εκεί μίλησε ο κύριος Κώστας Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, και ο οποίος τόνισε ότι με τη νέα νομοθεσία, ακόμη και σε υφιστάμενα γήπεδα, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο κατασκευάστηκαν, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, να πληρούν προδιαγραφές για να λειτουργούν με ασφάλεια. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες τα δύο τελευταία χρόνια για την νομιμοποίηση της υδρογεώτρησης που λειτουργεί, το να υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα της ΕΙΑΘ, να υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης του γηπέδου σε έκτακτες περιπτώσεις και ανανεώθηκε και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και υπάρχει λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου. Μάλιστα έκανε και μια τοποθέτηση ο κύριος Γιουτίκας λέγοντας ότι το γήπεδο της Τούμπας έχει μια άδεια λειτουργίας η οποία λύγει το 27. Για να ανανεωθεί η άδεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση έτσι ώστε να είναι όλα σύνομα. Και αυτό έγινε σήμερα, ξαναπαίρνει την αδειοδότηση, αφορά και στο φάκελο της Νέας Τούμπας αυτό. Οπότε ήταν μια διαδικασία προς την κατεύθυνση που ήθελε ο ΠΑΟΚ προκειμένου να είναι απολύτως σωστός και από πλευράς γραφειοκρατίας.
1: 8 η ώρα να πούμε επίσης έτσι για τον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει ότι πέρα από το μάτς δηλαδή του ΠΑΟΚ στις 5.30 με την Παρτίζαν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος παίζει και ο Άρης με την άλλη μεγάλη ομάδα της Σερβίας, τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Αυτό είναι στο Βελιγράδι.
1: Στο Βελιγράδι γίνεται ακριβώς το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες, επαναλαμβάνω, είχαν παίξει και στην Κύπρο. Τώρα θα παίξουν στη Σερβία στο φιλικό παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται και μάλιστα είναι sold out. Έτσι δεν υπάρχουν εισιτήρια, γιατί είναι τα αποκαλυπτήρια του Ερυθρού Αστέρα σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ενώ σε 8 ώρα είναι το αυτό το μάτς. Ενώ ο Παναθηναϊκός
0: έχει τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό το Άρη.
1: Δεν το γνωρίζω, θα το ψάξω.
0: Ωραία,
1: το
0: του πάω και έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Είναι κανονικά στην
1: πήρε
0: τηλεόραση.
1: Το τουρνουά, ναι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να το ψάχνετε στο.
1: Δεν είναι στο ειδικό
0: και λοιπά και να μπαίνετε στο site. 5.30 ώρα είπαμε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Παρτίζα ζωντανά από το Sky. Επίσης από το Sky 9 και 4 το άλλο ημιτελικός, να το ονομάσουμε έτσι, Παναθηναϊκός Μπουργκ, έτσι, κάτοχος του περσινού Eurocup. Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Όπως είπε και ο Γιάννης ο Γιαννούλης, είναι καλό να εθίζεσαι στις νίκες. Αν και νομίζω για τον ΠΑΟΚ μεγαλύτερη αξία έχει τώρα το Super Cup που θα γίνει σε μια εβδομάδα, γιατί είναι και επίσημος τίτλος. Θα είναι πολύ ωραίο για αυτή τη νέα ομάδα που χτίζεται, αν μπορέσει και να
2: χωρίσει. Να ξεκινήσει με ένα τίτλο. Αλλά παρόλα αυτά. Είναι
0: τον Ολυμπιακό στο Super Cup.
2: Είναι παιχνίδια δύσκολα τα οποία οι προπονητές θα δουν, θα μετρήσουν τις δυνάμεις που έχουν οι ομάδες τους. Είναι δυνατά φιλικά.
0: Πάντως τι ωραία να είσαι πλούσιος. Πας Αμπού Ντάμπι. Πολλοί λέγανε
2: θα είναι στην Αθήνα τώρα.
0: Ναι, γύρισε,
2: ο κύριος Μιστακίδης.
0: Δηλαδή, πας γυρνά, στάνει όπου θέλεις.
1: Από το Αμπού Ντάμπι στην Αθήνα σε χρόνονται. Έτσι αεροπορικός κατευθείαν. Εντάξει.
0: Να δώσουμε λίγο για το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα, το Super Cup, γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι που θέλει ο κόσμος να το παρακολουθήσει.
1: Ο Ολυμπιακός Φενέρι.
0: Λοιπόν, τα παιχνίδια είναι στις 5 ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε και 3 ώρες αργότερα στις 8 θα αντιμετωπίσει η ομάδα της Ντουμπάι την Ρεάλ Μαδρίτης. Τηλεοπτική μετάδοση να δω. Αυτό είναι στην Νόβα λίγο, γιατί είδα εδώ πέρα ότι
1: Nova Sport 4, ναι.
0: 4, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει στο Nova Sport 4, 5 η ώρα, όπως είπες Κώστα. Με Παπα-Νικολάου χωρίς Μιλουτίνοφ, έτσι.
2: Ήταν ωραίος εχθές ο Φουρνιέ, ο οποίος έκανε μια δήλωση τελευταία φορά που ήμασταν εδώ. Λέει, δεν το πήραμε λίγο στο σπίτι μας. Ελπίζω τώρα να το πάρουμε.
0: Όλα τα μάτς και τη Real το μάτς είναι Nova Sport 4. Άρα, συνοψίζουμε και λέμε. Το Final Four, μάλλον το Super Cup, το Final Four του Super Cup της Ευρωλίγκα αρχίζει στις 5 με το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Nova Sports 4, στις 8 Dubai Real Madrid της Nova Sports 4 και σε ό,τι έχει να κάνει με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 ώρα από το Sky Partizan PAOK και στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Μπουργκ επίσης από το Sky. Από
2: άρα οι φίλοι σήμερα του μπάσκετ μπορούν να δουν ό,τι παιχνίδι θέλουν.
1: Από ό,τι βλέπω πάντως δεν το έχει το φιλικό του Άρη, από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω. Θα το ξαναψάξουμε.
0: Θα το ψάξουμε
1: δούμε.
0: Και άλλο.
1: 8 η ώρα είναι έτσι με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι, γιατί είμαστε ήδη στις 5.30. 4.30 βασικά.
4: Η ώρα είναι 4.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
13: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
14: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
13: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

0: Γιο, είμαι ο Εβουάε και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Είδες, μπερδευτήκαμε, Κώστα. 5,5 είπα, ενώ ήταν 4,5 κανονικά με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Λοιπόν, πέρα από την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΠΑΕ Ηρακλής όσον αφορά την απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών στο Κλεάνθης Βικελίδης για τον ντέρμπι με τον Άρη, υπάρχει μία ακόμη εξέλιξη που αφορά την ΠΑΕ Ηρακλής και πρόκειται για την πειθαρχική δίωξη την οποία έχει ασκήσει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Προφανώς η δίωξη πρέπει να έχει απόλυτη σύνδεση, λογικά, έτσι, αυτό καταλαβαίνουμε, με την ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει, είχε εκδώσει και ανώλευκη ΠΑΕ μετά από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Παν Θεσσαλικό, με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις του Κατόπι αλλά και του Βαρίστα του Ζαμπαλά. Είχε εκφράσει έντονα παράπονα για τη διαιτησία ο Ηρακλής, ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής, και έτσι. Υπάρχει αυτή η πειθαρχική δίωξη με βάση τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 20. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ανακοίνωση η οποία έχει εκδοθεί και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και σύμφωνα με το άρθρο 20 που αφορά δημόσιες δυσμενείς κρίσεις, εξήβηση και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων. Και από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εδώ με βάση τον πειθαρχικό κώδικα, το πρόστιμο είναι από 10.000 έως και 40.000 ευρώ. Θυμίζω ότι η Ηρακλής έχει πληρώσει, Κώστα και Τάνια, ήδη 13.000 ευρώ από το μάτς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
10: Το πρόστιμο αυτό είναι για την ανακοίνωση
9: μόνο. Το πρόστιμο αυτό προφανώς αναφέρεται στην ανακοίνωση, εκτός αναφέρεται και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης μετά το τέλος του αγώνα στο Sky. Αλλά και στην τοποθέτηση του και κάνει στο μόνο μπάλα. Τώρα δεν είναι. Δεν
11: λοιπόν, πριν πάμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για Άρη και Ηρακλή, να πούμε ότι η Superbet και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, τι πρέπει να κάνετε? Να καλέσετε τώρα 2-31-0-90-90-90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν. Καλείτε 2-31-0-90-90-90. Οι πέντε πρώτες γραμμές κερδίζουν δωρεάν διπλές συμμετοχές για τον δρόμο υγιές και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων προσφορά της Superbet και του Μετρόπολης 95 και 5. Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Σούλη Παπαδόπουλο, τον coach της Μαρκό, για να του πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την ομάδα που έχει φτιάξει. Coach, καλησπέρα.
10: Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
11: Ανταγωνιστικότατη η Μαρκό.
12: Δόξα τω Θεώ.
11: Αυτό δείχνει η κίνηση της φετινής σεζόν.
12: Ναι, ναι, και από πέρσι. Και πέρσι ήμασταν.
11: Και πέρσι, ναι, τώρα επειδή το πέρσι όμως είναι πέρσι και. Φέτος, ναι, τα καλοκαίρια αλλάζουν οι ομάδες.
12: Ναι. Έχουμε βάλει και 2-3 παιδιά στην ομάδα με πολύ μεγάλη παιδιά, όπως είναι ο Ιουσέφ Ραπή, ο Καστάνιο, και έχει μείνει και ο σχεδόν ο ίδιος κορμός από πέρσι, γιατί 23-24 παιδιά ανανεώσαμε και πέρσι. Και κάναμε μόνο με 3-4 μεταγραφές. Είναι κανένα δύο μικρούς που είναι, πρέπει να παίζουν και μικροί και στο κύπελο και στο ποντάθμα. Δύο στο κύπελο και ένα στο.
11: Σωστό.
9: Coach, αν σε ρωτήσει κάποιος φίλαθλος, γιατί εγώ βλέπω ότι ανεβαίνει ο πήγης.
11: Να πω συγγνώμη λίγο, ναι. Τέλος ο διαγωνισμός, μην παίρνετε άλλο, γιατί πήρανε κατευθείαν. Ναι.
9: Coach, σε ρωτάει ένας φίλαθλος, ξεκάθαρα. Η Μαρκό, ναι, πάει για άνοδο. Τι απαντάς?
12: Σίγουρα πάει για άνοδο. Αλλά δεν είμαστε από τους ανθρώπους όμως που και εγώ αλλά και η διοίκηση. Αυτό που διαβάζω για τους άλλους, ότι και αυτό και δεν μου αρέσει κιόλας, και νομίζω ότι δεν έχει και υγεία. Ότι αν δεν ανέβει, φέτος πρέπει να ανέβουμε, αλλιώς χάνεται, χανόμαστε. Ή πρέπει να ανέβει η ομάδα για να μην λύσει τα προβλήματά της.
10: Και η αλήθεια είναι ότι δεν πλασαριζόσασταν από τα φαβόροι. Δηλαδή, άλλες είναι οι ομάδες που διεκδικούν αυτό τον τίτλο. Αλλά ναι, εσείς μέχρι τώρα με την αγωνιστική σας παρουσία, νομίζω ότι θεωρείστε ένας αξιόμαχος αντίπαλος.
12: Φαίνονται μέσα στο γήπεδο για μένα πάντα τα φαβόροι. Σίγουρα υπάρχουν ομάδες που πάντα λες, όπως και η Super League 1, θα πρέπει να διεκδικούν το πρωτάθλημα, έτσι και η Super League 2, αλλά νομίζω η Super League 1 κάπως είναι λίγο διαφορετική. Πρέπει μια ομάδα που θέλει να ανέβει η Super League 1 να ανέβει και για να μείνει, όχι να ανέβει για να κάτσει ένα χρόνο να πάρει το συμβόλαιο, το τηλεοπτικό, να σώσουμε μια κατάσταση ή κάποια χρέη που μπορεί να έχει η ομάδα στο παρελθόν.
11: Άρα χτίζει, Μαρκό, βήμα-βήμα.
12: Έτσι,
11: σκαλή, σκαλή.
12: Αυτό είναι και το σωστό. Και αυτό είναι και το σωστό. Και πέρσι κάναμε πρωταθλητισμό. Απλώς δεν βγαίνει φανερά, γιατί ήμασταν και νεοφώτιστοι και ίσως θα μας περνάγανε και θα λέγανε τι μας. Και θα λέγανε και τι λένε και εδώ. Όπως και τώρα πάλι κρατάμε πολύ χαμηλά την μπάλα. Γιατί λογικό είναι να είναι φαβορεί ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, είναι ομάδες που πέσανε από τη Super League 1 και με μεγάλη ιστορία. Όπως είναι ο Πανιόνιος. Mm-hmm.
11: Τώρα, επειδή είπατε Πανσεραϊκό, coach, με αυτό που έγινε χθες, τα μάτς κυπέλου γενικώς επηρεάζουν, γιατί είδαμε ότι αλλάξαν και το σήμα, το βάλανε σε ένα μαύρο φόντο.
12: Επηρεάζουν πάρα πολύ. Επηρεάζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ είπα και στους παρουσιαστές μου, αλλά και γενικά στην καριέρα μου είναι ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου οι ομάδες και μεγαλώνουν. Και αν είσαι και πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί Πανσεραϊκός πάμε την μια μεγάλη ομάδα με ιστορία. Θα πρέπει να παίρνεις και ψυχολογία και για το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν θα πάρεις το κύπελο, σίγουρα θα κάνεις σε ρωτήσεων όπως κάνουν όλοι, γιατί όλοι κοιτάμε να έχουμε την ομάδα σου γίνεται πιο ξεκούρα στην πίεση, αλλά μπορεί μια αυτό πριν να σε σκοτώσει. Ειδικά αυτές οι ομάδες, αν δεν τις σεβαστείς, δεν πρόκειται να σε σεβαστούν. Δηλαδή, εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε στον Άρη.
11: Εσείς το ζωρίσατε τον Άρη, καμία σχέση. Ναι, τα παιχνίδια.
12: Πρέπει να πάρει το σεβασμό του.
11: Ναι, ναι.
12: Και νομίζω και ο κόσμος, παρόλο που εμένα ξέρω ότι έχω άλλη σχέση με τον κόσμο του Άρη, νομίζω αυτό αναγνώρισε και χειροκρότησε και εμένα, ίσως και λίγο περισσότερο και την ομάδα μου. Γιατί έρχεται στο γήπεδο για να δει ένα παιχνίδι. Δεν μπορείς να δει μια ομάδα και να είναι σάρκος του box.
10: Κύριε Παπαδόπουλε, είχαμε χθες τον Μπάμπη τον Παυλίδη, τον παίκτη σας, και μας είπε ότι. Ναι. Στο περσινό παιχνίδι που είχατε δώσει μεταξύ σας, ο Άρης ήταν καλύτερος από ό,τι ήταν σε αυτό που δώσατε προχθές. Ξέρω να συμφωνείτε.
12: Πιο ποιοτικός είναι τώρα.
11: Άρα έχει καλύτερες μονάδες, δεν εννοείται αυτό.
12: Ναι, πιο ποιοτικός είναι φέτος. Απλώς ήταν καλύτερος ο Άρης στο παιχνίδι το μεταξύ μας, ίσως εκεί λίγο να συμφωνήσω. Αλλά νομίζω ότι αν ήμασταν εμείς έτσι όπως ήμασταν προχτές, πέρσι θα πέναμε γιατί ήμασταν πάρα πολύ και πέρσι καλή, αλλά νομίζω ότι έχει περισσότερη ποιότητα. Δηλαδή φαινόταν στο δεύτερο μήκρο ότι κάποια στιγμή ότι θα σκοράρει, ας πούμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό πήγα να ανοίξω και εγώ το παιχνίδι, γιατί πίστευα ότι για να πάρουμε αποτέλεσμα πρέπει να σκοράρουμε. Ήμασταν αρχικοί και στο δοκάρι και σε μια δύο περιπτώσεις. Φαίνονταν ο Άρης ότι θα σκοράρει, ενώ πέρσι μπορούσαμε πιστεύω να το κάνουμε. Έχει περισσότερη ποιότητα φέτος ο Άρης.
9: Coach, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, έτσι μου έκανε αίσθηση τέλος πάντων, δύο ατάκες που είπες στη συνέντευξη τύπου. Το πάμε από τις Κάλες, αν και έχεις κερδίσει Πανσεραϊκό και Καλυθέα, που είναι και αυτοί στα φαβορί έτσι για την άνοδο.
12: Είναι φαβορί. Και μου φαίνεται και ο Πανσεραϊκός είναι από τις ομάδες που δεν συζητεί. Και άλλωστε και η πρόληψη του κ. Αλέκου Βοσνιάδη και όλο το team εκεί που συνεργάτης του δείχνει αυτό, γιατί πάντα κάνουν πρωταθλητισμό. Και τι πολλέ φορέ τα καταφέρνουν. Έτσι. Και έχουν και μια καλή, πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι και η ομάδα που έπεσε πέρσι από τη Super League 1. Νομίζω είναι αυτά φαβορί. Είναι ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, ο Πανιώνιος, η Νίκη Βόλου Καλυθέα. Και πιστεύω εμείς σαν ομάδα, όταν συζητάμε για τους αντίπαλους του άλλους, όταν συζητάμε με συνομιλίες, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε μέσα σε αυτές τις ομάδες που μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε μία από τις δύο θέσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Μαρκό θα καταστραφεί αν δεν θα ανέβει.
9: Ναι, σωστό.
12: Πιστεύω ότι οι δύο-τρεις ομάδες από αυτές που όμως είναι εκεί ίσως να έχουν πρόβλημα. Αν δεν καταφέρουν να πάρουν το κοινό.
11: Εντάξει, φέτος πολύ ακούστηκε η Νίκη Βόλου. Έτσι, ως
9: πάρα φαβορί. Πολύ. Η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός με βάση μεταγραφές.
12: Ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια η Νίκη Βόλου. Τέσσερα ίσως για τις μεταγραφές πάντα ακούει. Μα δεν στεκόμαστε δηλαδή. Γιατί άμα βάλει με όλο το σεβασμό σε όλες τις ομάδες, νομίζω παίκτες όπως είναι ο Ιουσέφ, ο Σεμπά, ο Καστάνιος, τα παιδιά που έχουμε εμείς, νομίζω ότι η Μαρκό έχει δείξει εκεί ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Στο
10: και πήρε παίκτες με εμπειρία, δηλαδή που είναι μαθημένοι στα δύσκολα.
12: Είναι πολύ εύκολο, χωρίς να θέλω να μειώσω το πρωτάθλημα της Super League, δεν είναι πολύ εύκολο να έρθει ένας παίκτης που πήρε, όπως ήταν ο Ραμπί, πέρυσι έπαιζε στο πρωτάθλημα της Γαλλίας και είχε 24 συμμετοχές. Δεν είναι ότι πήρε ένα παίκτη που ήταν σε τελειώματά του, τελείωσε πει στην ηλικία του, ξέρει.
10: Πώς το ψήσατε, πώς το ψήσατε.
12: Ένα μήνα πριν, δηλαδή, συμφωνήσουμε, είχε γίνει όλο αυτό, είχε έρθει δύο φορές στην Ελλάδα, είχε δείξει εγκαταστάσεις, είχε γίνει αυτά που φτιάχνουμε, αυτό που είπα και χτες, που ετοιμάζει η ομάδα, που μπορεί να μην τα προλάβει αυτό, γιατί ξανά λίγο να σταματήσει. Τον ποδόσφαιρο, δεν ξέρω και πόσο μακάρι να είναι υγιής το παιδί και να παίζει μέχρι εκείνος να αποφασίσει. Γιατί όπως τον βλέπω εγώ μπορεί να παίζει για πολύ καιρό ακόμα. Νομίζω ότι τα είδε όλα αυτά και είδε ότι πράγματι η Μαρκό είναι μια ομάδα ότι αξίζει να έρθει να βρίσκει στο πρωτάθλημα του παιδί.
11: Ερώτηση
12: κόλπου. Και παίξαν ρόλο και το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Οι ομάδες,
11: για να πάμε λίγο στο ντέρμπι. Επειδή είπε ο Μιχάλης ο Γρηγορίου ότι η ομάδα φαίνεται να έχει χάσει την αυτοπεποίθηση. Εσείς που τον ξέρετε τον Άρη, το διαπιστώσατε αυτό? Δηλαδή η βαριά ήταν με την ΑΕΚ και ήταν στο ντέρμπι.
9: Κώστα, συμπληρώνω ναι. Ακριβώς πάνω σε αυτό το coach. Είπες ότι αν δεν κερδίσει ο Άρης στο ντέρμπι θα έχει πρόβλημα.
12: Ναι, σίγουρα θα. Γιατί ξέρω τον Άρη πώς λειτουργεί όλος ο οργανισμός του Άρη και όχι μόνο του Άρη, όλες οι μεγάλες ομάδες. Και είναι λογικό έτσι, γιατί οι μεγάλες ομάδες έχουν πολύ μεγάλη πίεση. Το βλέπουμε και στον Ολυμπιακό, το βλέπουμε και στον ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ, στο Μαθηναϊκό, όλες οι μεγάλες ομάδες συμβαίνει αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ πιστεύω αν προηγούμασταν εμείς, βάζω καρδιό, ότι δεν θα μας κερδίζει.
11: Δεν θα κερδίζει, θα έχει πρόβλημα ο Άρης.
12: Λόγω ψυχολογίας, λόγω όλα αυτά που σας είπα.
11: Τώρα με αυτό που λέτε, coach, με αυτό που λέτε, εμένα μου δίνετε ένα point να πω ότι ο Ηρακλής έχει μεγάλη τύχη, γιατί δείχνει σκληρό πίτσο ομάδα ο Ηρακλής με το ματσάρι.
12: Και ειδικά το τελευταίο καιρό το βλέπω ότι έχει βρει τα πατήματά του. Βλέπω ότι αφομοιώνει παίκτες αυτό το 3-4-3, το 3-5-2. Να ξέρετε, είναι ένα σύστημα αυτό, γιατί το βάζαμε πολύ παλιά εμείς στην προεθνική. Mm-hmm. Όλοι το κατηγορούσαν ότι ήταν αμυντικό, δεν είναι αμυντικό. Το ίδιο κάνει και ο Όφη. Ο Όφη παίζει έτσι.
11: Παίζει τέλεια, το είδαμε και χθες με την Χόφενχαϊμ που έκανε εξαιρετικό παιχνίδι.
12: Πρέπει να το ξέρει, να το διδάξει.
11: Ναι, ναι.
12: Εγώ τότε είχα τη τύχη να ήταν στην προεθνική. Ο κύριος Αλέφατος προσχωρήσαμε και έπαιζε έτσι και πήγα και το κόλλησα και εγώ το είχα αφήσει τα δύο χρόνια να εκεί στη Super League στην Αθηνική και πρέπει να έχει και τους κατάλληλους παίχτες. Αν δεν είσαι κατάλληλος παίχτες δεν μπορεί να το παίξεις. Αλλά είναι ένα σύστημα αυτό, ένα σχεδιασμός οι παίχτες μαζί που είναι πολύ δύσκολο άμα άλλος το έχει απομειώσει. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος, δεν μπορεί να το παίξουν οι μεγάλες ομάδες αυτό.
11: Ναι.
12: Δηλαδή δεν μπορεί να πας στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Πήγε να το κάνει ο Μπενίτεθ πέρσι, ο κ. Μπενίτεθ, και έδωσε τα αποτελέσματα. Αυτές οι ομάδες έχουν μάθει να παίζουν να πεστάρουν πολύ ψηλά, να έχεις τους παίκτες δηλαδή στα άκρα, να είσαι, να είσαι φούλ επιθετικά. Αυτό το σύστημα είναι που δίνεις χώρο στον αντίπαλο και δίνεις την αντιπίθεση. Έτσι, και είναι πολύ δύσκολο και το παίζει πολύ καλά ο Ηρακλής.
11: Ο Ηρακλής το παίζει καλά και μαζεύει βαθμούς έτσι.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Και όπως είναι ο Άρης μπορεί να βρει πρόβλημα σε αυτό έτσι. Ναι.
12: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα βγει ένα καλό παιχνίδι γιατί αυτά τα ντέρμπι έχουν λήψει για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ Άρης, είναι και ο Ηρακλής μεγάλη ομάδα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα βγει ένα καλό παιχνίδι γιατί αυτά τα ντέρμπι έχουν λήψει για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ Άρης, είναι και ο

0: Είναι δύο παίκτες που μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά. Εντάξει, ειδικά ναι. στο συνδυαστικό.
1: Άρα ο Μωρόν τώρα καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ορίστε.
1: Ο Μωρόν καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Εντάξει, χωρίς να. Η άλλη επιτυχία είναι πολύ καλή του Άρη, αλλά είναι ένας προσεκτής που χωρίς να κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση μέσα στο γήπεδο, χωρίς να. Ξέρεις ότι με δυο σου κινήσεις, με δυο του. Πώς κινείται μέσα στο γήπεδο, μέσα στο χώρο εκεί, στο κουτί που λέω εγώ ή έξω από αυτό. Ένας παίκτης που τραβάει πάρα πολύ καλά τα στόπερ, ανοίγει χώρους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, ο Βαμπούτης του άρεξε καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι καθώς και ο Γκαρσία, και πιστεύω ότι ο Γκαρσία Μανάλ, όταν θα έρχονται τα πριν, γιατί του φαίνεται ότι δεν είναι 100% έτοιμος, πιστεύω ότι, ότι ο Άρης θα είναι πιο δυνατός σε αυτό το κομμάτι.
1: Και από Ηρακλή, υπάρχει κάποιος που ξεχώρισες?
0: Ο Ηρακλής όχι. Ο Ηρακλής αυτός έτσι όπως παίζει ο Ηρακλής είναι μια ομάδα δηλαδή, που, του συνόλου. Είναι μια ομάδα που πηγαίνει τώρα δηλαδή, στο 3-4-3, στο 3-5-2. Κάποια στιγμή με συνομπέδευσε που έπαιξε αυτό στην αρχή, ήταν μου φαίνεται με τον Βόλο, που παίξε με ανάποδα τα γουί και τα μπακ, δηλαδή τα κεβάλει με ανάποδο πόδι. Αυτό λέει και εμένα με μπέρδεψε. Εντάξει, είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι έχει πάει πιο πολύ στο τακτικό κομμάτι, δεν τα αλλάζει.
1: Μάλιστα. Δώσ' μας και μια πρόβλεψη. Τι περιμένεις, δηλαδή αν σου λέγανε ένα αποτέλεσμα, ποιο θα έπαιρνες ή ένα σκορ?
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι και δύο πολύ καλές ομάδες. Παίζει ρόλο όμως η έδρα σε αυτά τα παιχνίδια. Θα πήγαινα δηλαδή προς τον Άσο, δεν θα, και τα άλλα, και το Χ και το διπλό δεν θα.
2: Όλα μέσα είναι. Μεγάλη, ναι.
0: Δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά πιστεύω όμως ότι ο Άρης βλέπω ότι έχει εστιάσει σε αυτό το παιχνίδι. Και από τις συζητήσεις εκεί που καταλάβαινα, που όλα έχουν εστιάσει σε αυτό το παιχνίδι. Και συνήθως ο Άρης όταν θέλει κάποιο παιχνίδι, και επειδή είναι ημερών το δικό μου, δηλαδή και ειδικά στα ντέρμπι, πια το αντίθετο και πρόπερση μου φαίνεται που δεν ήταν πολύ κάποια στιγμή ο Άρης πάλι πάρα πολύ. Τα ντέρμπι τα έπαιρνε.
2: Στα ντέρμπι πέρυσι έπαιζε καλύτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει καλά.
1: Αλλά
2: στα
1: δεν είναι σπροβάδισμα λόγω έδρας, μάλιστα.
0: Ναι, αλλά πάντα όταν είναι σε αυτές τις φάσεις είναι του δίνω, δηλαδή. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Είδαμε γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν πολύ καλά και είδατε τον Άρη το κέρδισε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Και ο ΠΑΟΚ είχε χάσει δηλαδή στη λόγω στον Παναθηναϊκό.
1: Κότς, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια να έχεις. Να είστε καλά.
0: Πολύ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Σούλτο Παπαδόπουλο, ο οποίος είπε αρκετά πράγματα. Στάθηκε Μάνο Χατζάκη σε Μωρόν και Μανού Γκαρσία. Αυτοί είναι, λέει, οι παίκτες που μπορούν να πάρουν τον Άρη αυτή τη στιγμή.
3: Ξέρει ο Σούλης, Κώστα, ναι. Ξέρει ο Σούλης. Ξέρει πολλά. Το έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά και το παιχνίδι, το εκτός του παιχνιδιού. Δηλαδή ότι ο Άρης έχει εστιάσει σε αυτό μάτς λόγω των όσων έχουν προηγηθεί. Λόγω της διακοπής που έρχεται και εκεί, από εκεί και μετά θα κριθεί πιο αυστηρά. Τώρα έχει ακόμα ένα μαξιλαράκι, αλλά επειδή μιλάμε για ντέρμπι και επειδή μιλάμε για εμφανίσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν καθόλου και κανέναν, και όταν λέω κανέναν το εννοώ χωρίς καμία εξαίρεση και καμία δόση υπερβολής, με πρώτο και καλύτερο το Θόδωρο Καρυπίδη, προφανώς το αυριανό μάτς από κάποιες απόψεις είναι οριακό.
4: Άρα είναι και κριτήριο, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λες.
3: Είναι μεταξύ των κριτηρίων.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι το απόλυτο κριτήριο, γιατί το παιχνίδι είναι ανοιχτό σε κάθε, όπως είπε και ο Σούλης Παπαδόπουλος, σε κάθε πρόβλεψη, όπως μπορεί να έρθει άσος, μπορεί να έρθει και χ, μπορεί να έρθει και διπλό. Είναι κάτι το οποίο ο Άρης πρέπει να το δει πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Και δεν νομίζω ότι έχει τα περιθώρια να εμφανίσει εικόνα ψυχολογική τουλάχιστον, αν το εστιάσουμε εκεί, ψυχολογική, όπως έκανε για παράδειγμα στη Φιλαδέλφια και στην Τούμπα.
1: Ναι. Εμφανίστηκε λίγο soft σε αυτά τα μάτσα. Αυτό ήταν το πρόβλημα
3: πολύ,
1: του Άρη.
3: Πολύ.
1: Λίγο το λέω sick, έτσι.
3: Ναι, λίγο soft.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Ενώ την κυκλοφορούσε την μπάλα, είχε μια ελκυστική εικόνα με την μπάλα στα πόδια. Στην ουσία έχανε πολύ.
2: Εμένα, μάλλον ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, ότι ενώ βλέπουμε το παιχνίδι με την Καλαμάτα που ο Άρης χάνει 2-0 και τα δίνει όλα για να το γυρίσει. Μετά στα παιχνίδια που βρέθηκε να χάνει, δεν έδειξε το ίδιο πάθος. Δεν είχε την ίδια πίστη.
3: Το πρόβλημα, Τάνια και Κώστα και Δημήτρη, είναι όταν ο Άρης δεν έχει την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα.
3: Ο Ηρακλής εκεί μπορεί να χτυπήσει. Αν το διαβάσει το παιχνίδι, δεν ξέρω πώς το διαβάσει ο Ματσάρη, αλλά το γεγονός, Τάνια, είναι ότι το πάθος στα ντέρμπι δεν το ζητάς. Το θεωρείς αυτονόητο ότι θα υπάρχει.
1: Ναι.
3: Και ο Άρης δεν το εμφάνισε σε δύο παιχνίδια.

0: Αλλά δεν είναι θέμα ντέρμπι, γιατί πράγματι τις προηγούμενες σεζόν έχει γίνει πολύ λόγος ότι στα ντέρμπι, κυρίως στο Βικελίδης, ο Άρης παρουσιάζει διαφορετική εικόνα και στα μικρομεσαία παιχνίδια, να το πω έτσι, είναι πιο χαλαρός, πιο soft. Και αυτό το πλήρωνε. Τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν έχει αυτό το περιθώριο μπροστά του, δεν έχει δικαιολογίες, νέα νομιογενές σύνολο, παίκτες οι οποίοι δεν γνωρίζονται, παίκτες οι οποίοι ακόμα έρχονται, ενσωματώνονται. Ο Μπρούμα, για παράδειγμα, είναι το τελευταίο παράδειγμα. Ναι, καλά όλα αυτά, αλλά το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη και δεν είναι μόνο η βαθμολογική συγκομιδή, είναι ότι ο Άρης δεν δείχνει εικόνα συνοχής και εικόνα ομάδας. Αυτό προβληματίζει και τον Θόδωρ Καρυπίδη, ο οποίος χθες πήγε στην προπόνηση του Άρη, είπε κάποια πράγματα, αρκετά πράγματα, και σε προπονητή και σε τεχνικό διευθυντή και σε ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έχει καταλάβει ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουν οι πάντες εντός ομάδας.
1: Μάνο, από πλευράς τώρα προβλημάτων, απουσιών και αυτά, τι υπάρχει στο πρόγραμμα, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν?
2: Και αν έχεις και μια πιθανή ενδεκάδα, ναι, για το αυριανό μάτς.
3: Σε σχέση με τον ντέρμπι της Τούμπας, τι αλλάζει?
0: Προβλήματα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν. Είχε μια ίωση ο Γένσεν χθες, αλλά δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει εκτός. Υπάρχει μια προπόνηση σήμερα απόγευμα και η οποία ολοκληρώνει την προετοιμασία. Οι αλλαγές δεν θα είναι πολλές, αλλά αφήνω ανοιχτό παραθυράκι για μια έκπληξη, ίσως ένα παίκτη τον οποίο δεν τον έχουμε δει ιδιαίτερα φέτος. Στην άμυνα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, δηλαδή ο Βέλιο θα είναι κατά τα δοκάρια, Φατιγκά δεξιά, αν και προσωπικά θα με ιντρίγκαρε να χρησιμοποιήσω Πετρίς, δίνει αφορμές ο Πετρίς, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αμεληταία ποσότητα. Φαμπιάνο Σούταλο, στο κέντρο της άμυνας, εάν ο Σούταλο παίξει στα αριστερά όπως έκανε με τη Μαρκό, ο Άρης θα έχει μεγαλύτερη ισορροπία στο κέντρο της άμυνας. Στο αριστερό άκρο ο Ρίτσαρντς, στον άξονα Ράφιτς, εκεί τώρα θα παιχθεί Μπασίρου ή Χόγκλα. Ο Μπασίρου είναι σε μέτρια κατάσταση. Πολύ μέτρια. Μπορεί να ξεκινήσει ο Χόγκλα. Δεν το αποκλείω. Ο Γκαρθία θα είναι μπροστά τους. Λογικό, αναμενόμενο και αναγκαίο σε ένα βαθμό. Ο Γκαρέ δεξιά. Πιθανολογώ ότι ο Γιαννιώτας θα ξαναξεκινήσει στα αριστερά και θα δούμε τι μπορεί να δώσει και πόσο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Ηρακλή. Και επειδή λέτε για Μωρόν και πολλοί λένε για Μωρόν, δεν ξέρω, δεν βλέπω, δεν έχει δείξει ο Γρηγορίου ότι σκοπεύει να τον ξεκινήσει στο αυριανό παιχνίδι. Λογικά θα παίξει ο Καντεβέρ.
3: Μάλιστα.
0: Άρα το μοτίβο και το σκεπτικό του Γρηγορίου δεν αλλάζει. Τουλάχιστον αυτά που έχει δείξει μέσα στη βδομάδα που πέρασε. Τώρα, το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να γίνει εκεί μια άλλη κουβέντα, μια άλλη συζήτηση και αναλόγως ποιοι θα τραβήξουν. Γιατί έχει επιλογές ο προπονητής του Άρη, εάν θέλει να παίξει πιο πολύ και να πειραματιστεί. Ακόμα και αν είναι σε ντέρμπι.
3: Ωραία.
1: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μάνο, να είσαι καλά.
2: Καλά.
1: Θα λοιπόν έχουμε και λίγο αργότερα, παιδιά. Θέλαμε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε έτσι λίγο αργότερα. Να έχουμε και το Γιάννη Τσερβή να μας δώσει και αυτό σε ρεπορτάζ από.
3: Το 4 είναι εκεί.
1: Ποιο 4?
3: Τι 3. Τι λέει. Nova Sports.
1: Το 5 είναι.
3: Το 5.
1: Όχι, δεν βλέπω καλά. Όχι, Nova Sport. Nova Sport 5 είναι. Ναι.
3: 5, 4, Χρήσανθε. Στο 4.
1: Χρήσανθε. Βλέπουμε Αγγλία Κωνσταντίνα. Βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Δώσαμε όλη την επικαιρότητα. Κάναμε και τις συνεντευξούλες. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 5 η ώρα ξεκινάει το μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, έτσι.
2: Εγώ, παιδιά, δεν βλέπω. Εσείς βλέπετε και νούμερο. Εγώ δεν βλέπω κανένα νούμερο. Πού το βλέπετε το νούμερο τώρα?
3: Εγώ γι' αυτό ρώτησα.
1: Το βλέπουμε. Το 5 το βλέπουμε.
3: Το βλέπεις το 5.
2: Για 5 μου κάνει.
1: Όχι, είναι το 5, Τάνια.
2: Ή 5 η σίγμα μου φαίνεται. Δεν ξέρω.
3: Εγώ δεν βλέπω τίποτα, παιδιά.
2: Άρα δεν έχει νούμερο.
1: Α, όχι. Nova Sports Prime είναι.
3: Prime,
1: δεν
3: άλλαξε, ρε Χρυσέ, δεν μας
1: το Prime το βάλε.
3: Μα ήταν Prime και το γύρισε. Μα έκανε κάποια στιγμή, γύρισε τα κανάλια.
1: Α, ναι.
3: Ναι, τι μας έκανε?
1: Ακούει, δεν ακούει.
3: Ακούει, πώς δεν ακούει?
1: Ακούει, τέλος πάντων. Πάμε στη διάλειμμα και
3: πάμε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All.
7: Roll. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο
13: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο
13: να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο
13: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο
13: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
16: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
19: Στα καλύτερα που έλκονται.
18: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
19: Μπράβο,
18: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
20: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
25: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
24: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
26: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
28: Λογαριασμοί.
27: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
28: Υγεία.
27: Μίτινγκ.
28: Υγεία.
27: Συνεργείο.
28: Υγεία.
27: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Λίγο μετά τις 5.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Έχει αρχίσει ο πρώτος ημιτελικός στο Super Cup της Euroleague. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 14-10 της Φενέρμπαχτσέ. Ο Σαρούνας εδώ, ο Σάρας, ο Γιασικεβίτσος, ενοχλήθηκε από την άμυνα των καλαθοσφαιριστών του προηγουμένως. Η Φενέρ που είναι τώρα στην επίθεση και κερδίζει φάουλ σε αυτή την φάση.
1: Έχεις γίνει φαν του μπάσκετ, Κωστή,
0: 4 και 25 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, 14 Ολυμπιακός, 10 Φενέρ Μπαξέ.
1: Και τελικά ήταν Nova Sports, έτσι, να ξέρεις.
0: Nova Sports 4 ήταν, το είπαμε, ρε.
1: Απλά εμείς... Δεν ήταν 4, ήταν 4. Nova Sports. Άσε τώρα το 4 που είναι το κανάλι του Ολυμπιακού που παίζει. Αυτό που βλέπουμε πριν, το τένις. Πριν,
0: Prime ήταν, ρε. Το επιθυμείτε.
1: Nova Sports Prime.
0: Απλά σε άλλο που κωδικοποιητή έκανε την αλλαγή ο Χρήσανδος και δεν φταίει και εμείς είχαμε άλλο κανάλι. Έπρεπε να αλλάξουμε.
1: Θέλω να πω ότι εγώ έβλεπα καλύτερο. Ήταν έστοτε το τελευταίο.
0: Δεν έχω, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, όπως έλεγαν οι πληροφορίες και το έγραψε ο Γιώργος ο Πετρίδης νωρίτερα, έφτασε στο ΟΑΚΑ και ο Τέλης Μιστακίδης, συνεδευόμενος και από τον Βαγγέλη Τσακμακά που είναι και υπεύθυνος ασφαλείας του και μέλος της διοίκησης ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι και θα είναι και ο Γιάννης ο Πετρομεζάς, ο πρόεδρος της ΚΑΕ. Σε περίπου 20 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν γίνει και κάποιο pressing για τους δημοσιογράφους για να πάρουν και τοποθέτηση, δήλωση στελέχους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για αυτή την εξέλιξη σημερινή με τις δηλώσεις του Τσους Μπουένο.
2: Λοιπόν,
0: πάμε τώρα.
2: Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, τον Γιώργο Τομπαντή, γιατί αφορμή δοθήσεις, έτσι. Mm-hmm. Αύριο το πρωί στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, ξεκινά μια μεγάλη γιορτή και με παρελθόν και με παρόν, αλλά σίγουρα έτσι όλο αυτό δείχνει και μέλλον. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Και σε εσάς.
2: Είσαι καλά, είσαι καιρός δυνατός.
3: Είμαι καλά, είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Είδα πάρα πολλά μεγάλα ονόματα του παρελθόντος και του παλιού παρελθόντος αλλά και του πρόσφατου παρελθόντος που θα δώσουν παρόν. Σίγουρα κάτι το διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό, κάτι το οποίο αφορά ξεκάθαρα το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Γιώργο, δώσε μας μερικές πληροφορίες για το event αυτό που αποφασίσατε να κάνετε.
3: Κοιτάξτε, συμπληρώνονται τα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΨΑΠ, mm-hmm. οπότε με αφορμή αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Θα την μετατρέψουμε σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πραγματικότητα, mm-hmm. όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να απολαύσουν και το ποδόσφαιρο, αλλά και διάφορες άλλες γιορτές που θα έχουμε με πάρα πολλές εκπλήξεις. Όπως άκουσα να λέτε, θα ενωθεί και το παρελθόν με το παρόν.
1: Πες μας έτσι κανένα όνομα εντρικαδόρικο.
3: Θα βραβευτούν οι άνθρωποι, κάποιοι εκ των ανθρώπων που ίδρυσαν τον ΨΑΠ, όπως ο κ. Αντωνιάδης παράδειγμα. Mm-hmm. Θα συμμετέχουν στο παιχνίδι ποδοσφαιριστές που φέρανε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην χώρα μας.
1: Η Εθνική του 2004.
3: Για ποδοσφαιριστές του 2004 αναφέρομαι στον Καραγκούνη, στον Κατσουράνη που θα βρίσκονται εκεί. Θα βρίσκονται ακαδημίες. Θα βρίσκονται, φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν, ποδοσφαιρίστριες. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή που θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα ολοκληρωθεί σε αυτό το απόγευμα.
2: Πρωταθλητές Ευρώπης, Γιώργο, διεθνείς ποδοσφαιριστές, προσωπικότητες που έχουν σημαδέψει ανά τα χρόνια το άθλημα στη χώρα. Είναι εντάξει, είναι μεγάλη εκδήλωση, μεγάλη γιορτή.
3: Ακριβώς έτσι είναι. Μακάρι να μπορούσε να γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι λείπουν τέτοιες δράσεις από την πόλη μας. Έτσι, οπότε στο μέλλον, γιατί όχι, κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ντύσουμε έτσι και την πλατεία Αριστοτέλους.
1: Σας περιμένουμε Γιώργο.
3: Κάπως ανάλογα, να δώσουμε ένα άλλο έτσι χρώμα στην πόλη.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι πάντως γενικότερα, πέρα από αυτή την εκδήλωση, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια γενικότερη πρωτοβουλία από τον Σύνδεσμο σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πούμε, είδα ανακοίνωση και για την ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή. Είδα την κίνηση αυτή που κάνατε με τον φίλο της ομάδας του Ηρακλή. Βλέπω και έμαθα τις προάλλες έτσι από έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη για την κίνηση η οποία έγινε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια να πάρουν ποδοσφαιριστές τα χρήματά τους που για μένα και αυτό είναι έτσι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, μάλλον ένα τεράστιο γεγονός, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τα είχαν δουλέψει, τα περίμεναν και έστω μετά από πολλά χρόνια κάποιοι βρέθηκαν στο πλευρό τους και τους βοήθησαν έτσι ώστε να πάρουν κάποια από αυτά τα χρήματα.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που αναγνωρίζετε η προσπάθειά μας. Να ξέρετε ότι γίνεται όντως προσπάθεια και μεγάλη προσπάθεια από τον Σύνδεσμο να βρισκόμαστε παντού. Ο Σύνδεσμος δεν είναι μόνο για να εξασφαλίζει έτσι, τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και της ποδοσφαιρίστριας. Ο Σύνδεσμος έχει αναγνωρίσει και την ευθύνη που έχει απέναντι στην κοινωνία. Οπότε πέρα από τους ποδοσφαιριστές που είμαστε και τις ποδοσφαιρίστριες που είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους, πρέπει να είμαστε και δίπλα στην κοινωνία όπου υπάρξει ανάγκη, όπως στην περίπτωση του Δημήτρη Δρακάκη από την Ιερισσό, όπως αναφέρατε πριν, ή όπως για τα παιδιά του Ηρακλή, για την K19 του Ηρακλή, που παρότι δεν είναι επαγγελματίες, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε λόγο και δεν θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να δώσουμε λύση στο πρόβλημα που υπήρξε, που αντιμετωπίσανε τη χρονική περίοδο, από ό,τι έχουμε μάθει έχει λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Ναι, έχει λυθεί.
3: Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν γίνεται να μπαίνουν τα παιδιά στη μέση μιας οικονομικής εκκρεμότητας ή διαμάχης ανάμεσα σε ενήλικες, και να χρησιμοποιούμε τα παιδιά κατά αυτόν τον τρόπο. Ήταν λυπηρό, η παρέμβαση έγινε και είμαι χαρούμενος που δόθηκε λύση. Και για το τελευταίο που είπατε, είναι σημαντικό το ότι 20-22 χρόνια μετά καταφέραμε θεσμικά και εξασφαλίσαμε τα χρήματα των πρώην ποδοσφαιριστών του Πας Γιάννενα και του Άρη. Mm-hmm. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και για άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι στο παρελθόν έχουν χάσει τα χρήματά τους. Δεν σταματάμε εδώ. Με θεσμικές παρεμβάσεις εκεί που πρέπει, γιατί δεν νοείται κανένας εργαζόμενος να μην έχει εισπράξει τα δεδουλευμένα του χρήματα σε κανένα κλάδο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και επειδή στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί δυστυχώς ακόμη που δεν τα έχουν εισπράξει, εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια ώστε να φτάσουμε μια μέρα να λέμε ότι από το παρελθόν οι πληγές όλες έχουν κλείσει και τώρα μπορούμε να μιλάμε για ένα καλύτερο μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Γιώργο, το πρόβλημα με τους ποδοσφαιριστές ξέρεις ποιο είναι? Ότι μπορεί να έχουν μεγάλες μεταπτώσεις στην καριέρα τους. Δηλαδή να μπορεί να βρεθούν μια διετία να βγάζουν πολλά λεφτά, ξαφνικά να τους κάτσει μια στραβή, όπως λέμε πολύ λαϊκά, να βρεθούν σε μια κατάσταση δύσκολη, να μην πληρώνονται, να έχουν στήσει τη ζωή τους πάνω σε έναν τρόπο ζωής, και πρέπει όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και η ψυχολογική διαχείριση. Γιατί το λέω, γιατί έχετε ζήσει και τραγικές περιπτώσεις εκεί στο ΨΑΠ, έτσι, ως διοίκηση.
3: Ακριβώς έτσι.
0: Είναι λίγο δύσκολο, ίσως δεν το καταλαβαίνει πολύς ο κόσμος, αλλά περνάνε αυτές τις μεταβάσεις μεγάλες οι ποδοσφαιριστές, οι επαγγελματίες.
3: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, είναι ο ποδοσφαιριστής είναι από τους κλάδους που βιώνουν πάρα πολύ έντονα την εργασιακή ανασφάλεια. Και όταν λέω εργασιακή ανασφάλεια, τι εννοώ? Ότι οι συμβάσεις που έχουν με τους εργοδότες τους, με μια ομάδα για να τα λέμε πιο ξεκάθαρα, είναι πάρα πολύ μικρής χρονικής διάρκειας. Που σημαίνει ότι ένας οποιοδήποτε τραυματισμός ή όπως μια αδυναμία του εργοδότη να αποπληρώσει τη συμφωνία, αυτόματα μπορεί να φανεί καταστροφική για το μέλλον της εργασίας του ποδοσφαιριστή. Και σίγουρα πίσω από τα μεγάλα ονόματα που βλέπουμε όλοι, οι οποίοι είναι διεθνείς παίκτες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών που δεν είναι τόσο καλά αμοιβόμενοι, δεν είναι στην πρώτη γραμμή στη βιτρίνα που λέμε.
1: Γιώργο, τα πράγματα είναι καλύτερα τώρα? Δηλαδή τώρα οι ομάδες πληρώνουν ή έχουμε τα ίδια πράγματα?
3: Όχι, τα πράγματα σήμερα είναι πολύ καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα, έτσι.
3: Σε αυτό το κομμάτι, όμως έχουν γίνει πολύ δυσκολότερα σε άλλα κομμάτια. Ξέρετε, κάθε εποχή έχει και τις δυσκολίες της. Η σημερινή εποχή έχει άλλες δυσκολίες. Πέρα από αυτά όμως που είπαμε, να προσθέσω το ότι δεν είναι τυχαίο το ότι εμείς ως Σύνδεσμος τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει ομάδα ψυχολογικής
1: υποστήριξης
3: με ψυχολόγους, όπου παρέχουμε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στα μέλη μας. ξεκίνησε κάτι τέτοιο πάρα πολύ δειλά, γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, ήταν πάρα πολύ μεγάλο ταμπού αυτό, το να κάνει χρήση της ψυχολογικής υπηρεσίας ένα μέλος μας. Και τολμώ να πω ότι σήμερα που μιλάμε, το νούμερο είναι τριψήφιο. Ναι. Που δείχνει το ότι και η ανάγκη υπάρχει και το ταμπού έχει σπάσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να χαρώ για αυτό, αλλά είναι σημαντικό το ότι υπάρχει και το ότι γίνεται.
0: Από το να το κρύβουν κάποιοι είναι πολύ καλύτερο, δεν το συζητάμε αυτό.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Να είστε καλά.
2: Όλα καλά και να στέλνετε τέτοια μηνύματα κάθε φορά που σας δίνετε ευκαιρία, αλλά και όχι μόνο, έτσι, όποτε μπορείτε και όποτε κρίνετε σκόπιμα το κάνετε. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, είμαστε στο φινάλε της πρώτης περίοδου, δευτερόλεπτα 11,2 απομένουν για την λήξη. Η Φενέρ έχει περάσει μπροστά 23-20 στο Ολυμπιακό. Ρε, ο μάτς γίνεται όσο βλέπουμε. Ενδιαφέρον, ένα παιχνίδι επίπεδου top Ευρωλίγκα, κακά τα ψέματα.
2: Εντάξει, είναι ένας τίτλος ο οποίος προσθέθηκε και αυτός.
0: Πρώτη φορά που γίνεται η διοργάνωση.
2: Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά είναι τίτλος, όπως και να το κάνουμε, είναι τίτλος.
0: Λοιπόν, έχουμε και πολύ ενδιαφέρον μάτς του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Παρότι ο ΠΑΟΚ έχει εντυπωσιακή παραδοσιακή, μόνο νίκες μετράει κόντρα στον Πανετολικό. Αλλά η εικόνα του στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά αυτό που είδαμε στο Περιστέρι δεν σε αφήνει να είσαι φυσυχασμένος για το τι μπορεί να δείξει ο ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη και ο Πανετολικός είναι καλός φέτος. Θα γίνει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.
2: Τρεις νίκες σε ρί, Κώστα, και ήτας από τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε Αγρίνιο στον συνάδελφο τον Μπάμπη τον Τζιρόνι. Καταρχάς, Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω πόσο διαφορετικό θα είναι το γήπεδο, γιατί γίνονται κάποιες εργασίες εκεί, μπαίνουν LED, έτσι δεν είναι, στο γήπεδο του Πανετολικού.
3: Καλησπέρα από το Αγρίνιο. Μπαίνουν κάποια LED στη μικρή κερκίδα. Είναι ο λόγος που θα είναι κλειστό το άνω διάζωμα, η θύρα 4α τέλος πάντων του γηπέδου του Πανετολικού, που είναι όπως φαίνεται από την τηλεοπτική κάλυψη το άνω μέρος της μικρής κερκίδας, η κερκίδα που φαίνεται από την κάμερα. Mm-hmm. Τώρα, γενικά το γήπεδο του Πανετολικού, για όποιον δεν το έχει δει εδώ και ένα χρόνο ας πούμε, είναι πολύ διαφορετικό, διότι προχώρησαν κάποια έργα που είχε αναλάβει να κάνει η περιφέρεια, έχει αλλάξει κατά πολύ μεγάλο βαθμό η εικόνα του γηπέδου, που έχει ανοίξει πλέον και υποδέχεται και κόσμο και η μικρή κερκίδα. Θυμίζω για 2-3 χρόνια περίπου ήταν κλειστό και αυτό που φαινόταν και στους τηλεοπτικούς δέκτες του καθενός ήταν μια εικόνα όχι πολύ όμορφη. Μιλάω για το προηγούμενο διάστημα. Άνοιξε πέρυσι με τα 100 χρόνια του Πανετολικού πέρυσι. Ενώ μετά τον Ιανουάριο τέλος πάντων, μέσα στο 2026 το γήπεδο. Και πλέον όσο προχωράει ο καιρός και βελτιώνεται και η εικόνα, ολοκληρώνονται και κάποια έργα ακόμα. Μένουν κάποιοι χώροι όπως είναι το μουσείο που δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά γενικά η εικόνα έχει αλλάξει. Έχει τοποθετηθεί και το άγαλμα του Τίτορμου έξω από τα εκδοτήρια, από το χώρο που βρίσκεται η μπουτίκ τέλος πάντων. Γενικά όποιος έχει να έρθει στο γήπεδο του Πανετολικού πάνω από ένα χρόνο και έρθει τώρα, θα δει μια ακόμα πιο διαφορετική, καλύτερη εικόνα.
0: Είχαμε έρθει στο περσινό μάτς, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει αλλαγές τώρα.
3: Θα έχει, πιστεύω θα έχει, ναι. Και νομίζω γενικότερα ότι ο Πανετολικός βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση, όχι μόνο γιατί βελτιώνει τις εγκαταστάσεις του, που ούτως ή άλλως ήταν μια προτεραιότητα της συγκεκριμένης διοίκησης εξ αρχής και έχουμε δει να γίνονται πράγματα και θαύματα για τα δεδομένα του Πανετολικού και του Αγρινίου αυτά τα χρόνια που βρίσκεται ο Φώτης Κοστούλας στο Αγρινίο. Είτε αυτό έχει να κάνει με το αθλητικό κέντρο, μιλάω για το Εμιλέον, είτε έχει να κάνει για το γήπεδο που αν δει κάποιος φωτογραφίες πριν από 20 χρόνια και δει και τώρα, καμία σχέση, όχι απλά καμία σχέση. Δεν ήταν γήπεδο που λέει ο λόγος και τώρα είναι από τα πιο άνετα, πιο σύγχρονα επαρχιακά γήπεδα στη χώρα. Τώρα, στην αγωνιστική κατάσταση του Πανετολικού, να πω ότι έχει κάνει κάποια ρεκόρ για τα δικά του δεδομένα φέτος. Mm-hmm. Ο Πανετολικός 3-3 τις τρεις πρώτες αγωνιστικές δεν έχει ξανακάνει σε επίπεδο Super League 1, να βρίσκεται στους 9 βαθμούς. Ναι, ήρθε μετά αυτή η κακή παρένθεση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, όπου ιτήθηκε και μάλιστα πολύ εύκολα. Αυτό το 3-0 θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο βάσει της εικόνας των ομάδων. Όμως γενικά ο Πανετολικός δείχνει ότι διαθέτει ποιότητα, δεν έχει δέσει 100% σαν ομάδα, γιατί έχει πάρα πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές. αλλά έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν είναι η ομάδα που θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια της και να έχει 60-70% κατοχή μπάλας. Ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να το κάνει, πόσο μάλλον σε αγώνα με αντίπαλο μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη αγωνιστική. Αυτό που θέλει ο Πανετολικός είναι να είναι σφιχτός πίσω, να μπορεί να βρει χώρους στην κόντρα με κάποιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει στο χώρο του κέντρου και στα άκρα της επίθεσης, και από εκεί και πέρα να χτυπήσει, να βάλει ένα γκολ και μετά, έχοντας αυτή την καλή αμυντική λειτουργία, να κρατήσει ένα προβάδισμα αν καταφέρει να το πάρει για να κάνει τη ζημιά. Νομίζω αυτό θα είναι το πλάνο ούτως ή άλλως και απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι, αν καταφέρει, θα θέλει να μην δεχτεί πρώτος γκολ, γενικά να μην δεχτεί γκολ αν γίνεται, και από εκεί και πέρα, έχοντας κλειστεί στο δικό του μισό του γηπέδου, να βρει την ευκαιρία να φύγει σε μια κόντρα και να κάνει τη ζημιά.
0: Έχει προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα?
3: Το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει είναι με το Σατσιά, ο οποίος θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Δεν έχει προσδιοριστεί αν θα είναι 2-3, αν δηλαδή θα επιστρέψει μετά τη διακοπή άμεσα ή αν θα χάσει και κάποιο παιχνίδι ακόμα. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι διαθέσιμος με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που έλειπαν και επέστρεφαν από τραυματισμούς, που ήταν ο Σμυρλής, ένας παλιός γνώριμος του ΠΑΟΚ, ή ο Γαλιάτσος, μεγάλος άτυχος της περσινής χρονιάς, βασικό δεξιμπάκ και της Εθνικής Ελπίδων, που έπαθε χιαστό, έμεινε εκτός, ακόμα δεν έχει επανέλθει. Αυτοί οι δύο είναι που έχουν επιστρέψει με ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Είχαν μείνει εκτός αποστολής με τον Παναθηναϊκό και δεν ξέρω αν θα τους πίεζε να τους έχει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν θα τους πιέσει. Δεν παίρνω όρκο, αν δεν θα είναι αποστολή δηλαδή, αλλά νομίζω δεν θα τους δούμε να αγωνίζονται και αυτούς τους δύο. Αλλά κυρίως ο Σατσιάς είναι η μοναδική.
0: Ωραία, δώσε μια πιθανή ενδεκάδα, έτσι στα γρήγορα.
3: Πιθανή ενδεκάδα δεν θα περίμενα να δω μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια, στο δεξί άκρο της άμυνας τον Μαυρία, στο αριστερό τον Αποστολόπουλο, στο κέντρο της άμυνας τον Γκράναθ και τον Στάγιτς. Πιστεύω θα διατηρήσει το 4-2-3-1 ο Γιάννης Αναστασίου. Απλά στα χάφ αντί για το Σατσιά, πιστεύω ότι ίσως να δούμε τον Εστεμπάν να ξεκινάει δίπλα από τον Εράκοβιτς. Στην επιθετική τριπλέτα πιστεύω ότι στα άκρα θα δούμε τον, ίσως να ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός ο Πόκου, μόνο αυτό θα κρατούσα.
0: Ναι, έβαλε και γκολ αυτός.
3: Ναι, ναι, είχε βάλει τα δύο γκολ την προηγούμενη αγωνιστική με το Λεβαδιακό. Πιστεύω ότι ίσως ξεκινήσει βασικός ο Πόκου απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεξιά δηλαδή, και αριστερά ο Τζενεπό, με τον Μπάση ως δεκάρι. Και στην κορυφή της επίθεσης, εκεί έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο ο Γιάννης Αναστασίου, διότι έχει τρεις επιθετικούς και οι τρεις είναι διαθέσιμοι. Στο τελευταίο παιχνίδι ξεκίνησε το Μεχία, όμως επειδή δεν τράβηξε πάρα πολύ, δεν θα απέκλειε να ξεκινήσει το Μπάτζι, που είναι πιο υψηλός όμως, να εκμεταλλευτεί λίγο κάποια άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να προσφέρει αυτός στο παιχνίδι του. Λογικά κάτι τέτοιο θα περίμενα να δούμε απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Τσιρόνι, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ, επειδή τα λέμε, τα συζητάμε.
2: Τέλης Μιστακίδης είναι στο.
0: Το είπαμε, ναι, το είπαμε προηγουμένως. Ναι, παρέα και με τον Γιάννη Πετρενζά, τον Βαγγέλη Τσακμακά, που είναι και μέλη της διοίκησης. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ ότι το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί με την μπάλα στα πόδια, αυτό που δηλώνει συνεχώς ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει και τις κλήσεις των διεθνών άρχοντες, ο Μπάμπα κλήθηκε στην Γκάνα σήμερα στην Άντερ 23 της Σερβίας, ο Ούγκρεσιτς, θεωρώ ότι λογικά θα επιστρέψει ο Παβλέγκα, αν και είχε πολύ καλή παρουσία ο Τσιφτσής, η αλήθεια είναι, στο Περιστέρι, γιατί γίνανε αρκετά σουτ και ήταν πολύ σταθερός. Άρα θα πάμε με έναν Παβλέγκα κατά την εστία δεξιά, τον Γκένι, ο οποίος είναι με ένα σταμάτητος, παίζει ασταμάτητα, αλλά από την άλλη, επειδή δεν υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά ματς, θεωρώ ότι φέτος μπορεί να κάνει και ρεκόρ. Έτσι. Θυμίζω ότι το ρεκόρ σε συνεχόμενα μάτς το έχει ο Γιαννούλης με 24. Ο Κένι, αν βάλουμε τα παιχνίδια που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ τώρα, είναι 6 τα ευρωπαϊκά, 4 αγωνιστικές 10 και 2 του κυπέλλου 12. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το πάει και τρένο, να το πάει σερή, γιατί δεν υπάρχει άλλος παίκτης με αυτά τα χαρακτηριστικά και ειδικά μέσα στο Περιστέρι. Όλες οι φάσεις ήταν από τα πόδια του Κένι. Ήταν εντυπωσιακό αυτό. Άρα Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης και ο Ντιέγκο Κώστα, τον οποίο τον πέτυχα στη Λαμπράκη σήμερα, χαιρετηθήκαμε, έβγαλε και μια σέλφι, τον βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι πρέπει να πήγαινε για κούρεμα από ό,τι κατάλαβα. Και του ρώτησα, είναι έτοιμος. Φαίνεται το παιδί ότι έχει μπει, έχει και δύο. Ο ατζέντης του είναι φίλος του, είναι, έχει και δύο άτομα τον ακολουθούσαν. Δείχνει έναν αέρα. Πιστεύω ότι θα παίξει αυτό το παιδί, γιατί βοηθάει ήδη πάρα πολύ. Από την ώρα που μπήκε μέσα, έχει δύο clean sheet το ΠΑΟΚ, 2-0 παθητικό. Μπροστά, θα πάω μπροστά και μετά θα καταλήξω στα χάφια, γιατί εκεί νομίζω το θέμα. Θα παίξει ο Ντιαγέ, νομίζω ο Μπανζά θέλει λίγο χρόνο ακόμα. Ο Μπανζά, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, μαθαίνω τα καλύτερα στις προπονήσεις, αλλά είναι και λίγο τρελός. Υπό ποια έννοια? Ότι είναι ένας παίκτης που θέλει να κάνει το δικό του. Και διάβαζα στη Ρωσία χθες ότι τον είχε κλεισμένο η Τσεσεκά, τα είχε βρει με την Αλτζαζίρα, του είχε βγάλει τα εισιτήρια και δεν πήγε ποτέ. Του είπε: παιδιά, δεν έρχομαι τελευταία
1: στιγμή. Γιατί?
0: Δεν ήθελε. Μετά νιώσα να πάει στη Ρωσία. Δεν υπέγραψε. Ενώ τον περίμεναν, είχαν κλείσει τα πάντα, δεν πήγε. Αλλά όταν πάει σε ομάδα είναι πολύ αποφασισμένος. Πρεσάρει πολύ, είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Ο ΠΑΟΚ ποντάρει πάρα πολύ.
1: Αυτό θα ταιριάξει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά θα
0: είναι. Δεν είναι έτοιμος. Πιστεύω αν τον πάρει θα τον έχει για αλλαγή. Άρα ο Ντιαγέ θα πέσει μπροστά, που πάει και καλά.
2: Καλό δίδυμο έκανε μπροστά.
0: Έχει κάνει καλό δίδυμο και εγώ αυτό που λένε πολύ για το 3-5-2 δεν το αποκλείω κάποια στιγμή. Να εκμεταλλευτεί τη δύναμη των επιθετικών του. Θεωρώ ότι στο ένα άκρο θα είναι ο Τάισον, στο άλλο θα είναι ο Τζίβκοβιτς. Βέβαια ο Τάισον, η αλήθεια είναι ότι ο Λύση στο μυαλό του αρχικά τον είχε σαν έναν παίκτη που θα μπαίνει επιλεκτικά σε μάτς, αλλά επειδή η εικόνα του ήταν πάρα πολύ καλή με τον Άρη και είναι πολύ επιδραστικός παίκτης, για να κλειδώσει το αποτέλεσμα πιστεύω θα το βάλει από την αρχή, γιατί τον ενδιαφέρει να πάει με ηρεμία, με νίκη δηλαδή, στη διακοπή του πρωταθλήματος για να δουλέψει. Και από εκεί και πέρα είναι η τριάδα στα χαφ. Εκεί εκτιμώ ότι ο Ζαφίρης με τον Γιάκιτς είναι ιδίως στο κέντρο, το double pivot που λένε οι αναλυτές του ποδοσφαίρου, και ίσως δούμε τον Ούγκρισιτς στο 10. Γιατί αν τα βάλεις κάτω τα μάτια του Ούγκρισιτς, με τον Όφη που έπαιξε μπροστά, ήτανε, φάνηκε, έκανε κάποιες ενέργειες. Με τον Παναθηναϊκό έβαλε και γκολ που πήγε αλλαγή. Στα δύο μάτς που ήρθε και έπαιξε πίσω, σαν ένας από τους δύο σε ρόλο κεντρικού χαβ, δεν φάνηκε πολύ. Πιο καλός με τον Άρη. Με το να τρώμε το στο Περιστέρι δεν ήταν καλό όσο έπαιξε. Άρα εκτιμώ ότι θα τον επαναφέρει στη θέση του που είναι λίγο πιο μπροστά, έξω δηλαδή από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, και μπορεί να πάμε στη λογική της τριάδας Ζαφίρη, Γιάκιτς, Ούγκρισιτς μπροστά, εκτός αν βάλει τον Μπέλκα, αλλά και για τον Μπέλκα ισχύει νομίζω αυτό που είχε για τον Τάισον. Δηλαδή ο Λύση θέλει να τον ρίχνει επιλεκτικά στα παιχνίδια. Ο Μπέλκας βέβαια είναι πολύ καλό, σταθερά. Όσο τον βάζει, παίζει καλά. Άρα, αν υπάρχει ένα δίλημα, εγώ εκτιμώ ότι είναι μεταξύ Ούγκρισιτς και Πέλκα, και από εκεί θα κριθεί και το τελικό σχήμα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανετολικό. Αυτά. Πάμε διάλειμμα.
2: Ναι, να πούμε ότι η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα τον Ερτέλ στο μπάσκετ. Λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά επισημοποιήθηκε αυτό. Και βλέπω και Κώστα και τους Αγγελόπουλους. Δηλαδή, είναι και αυτοί κοντά στην ομάδα του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι. Τάνια, τι έγινε?
1: Λέω, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι το Σάββατο, αύριο δηλαδή, πάμε στο τρίτο Μασούτης Family Festival στο χώρο του Grand Μασούτης στη Θέρμη από τις 10 το πρωί. Μέρα γεμάτη, μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας ο Γκούνζαρ, ο Πάνος Ντέτ, ο Σεφ Τόμας, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος και η Αλεξία Κεφαλά, και ο δικός μας, ο Μαργαρίτης και Χαγιάς. DJ set και παρουσίαση από τους παραγωγούς του Zoo 98. Και το μεγάλο φινάλε, ο FU Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Μην το χάσεις.
0: Μάλιστα.
4: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ. Στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο ματς?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
22: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
23: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
24: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
25: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις. Και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
24: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον
0: πλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχει αρχίσει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Η Παρτίζαν προηγείται 11-7 και μόλις έχει σκοράρει και ο Τσέντι Όσμαν. 9-11 μειώνει ο ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, έτσι, που θα γίνεται Telecom Center. Λέγεται το γήπεδο.
1: Telecom Sports Center.
0: Sports Center, ναι. 9-11 λοιπόν προηγείται η Παρτίζαν σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα. 31-38 μπροστά η Φενέρμπαχτσε, 4 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στην Ευρωλίγκα, με τον Γιασικεβίτσος να έχει πάρα πολύ έτσι έντονες αντιδράσεις στο παιχνίδι που γίνεται στο Αμπουντάμπι. Και εμείς πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Γιάννη τον Τζερβίνη, γιατί χρωστάμε το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ηρακλή να δούμε πώς θα παίξει ο ματσάρι αύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλά, όλα καλά. Πώς θα παίξει ο ματσάρι, Νομίζω θα έχει αλλαγές η εντεκάδα. Τουλάχιστον αυτά που έδειξε στις προηγούμενες μέρες της προπονής ο Βάλτερ Ματσάρι, έχοντας ο Ηρακλής και το πολύ καλό 25 λεπτό μισάωρο στο δεύτερο ημίχρονο από το 60 και μετά με τον Ατρόμητο, εκεί όπου συνέβαλαν καθοριστικά για αυτήν την αλλαγή της εικόνας ο Πέδρο Μάρκες, τον γκολ του οποίου ψηφίστηκε καλύτερο την τέταρτη αγωνιστική, δύο πέτυχε, το ένα μέτρησε, ήταν και τα δύο πάρα πολύ ωραία γκολ, εντυπωσιακά. Ο Ίβι Λόπεθ, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κουβαλήσει την μπάλα, έχει την ποιότητα, έχει την μπάσα, όπως είδαμε έχει και καλά πόδια στη φάση, δηλαδή το σουτ που κάνει που η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και δεν ξέρουμε αν πέρασε την μπάλα η γραμμή ή όχι. Υποψηφιότητα θέτει νομίζω και ο Ραντόγια, ο Σέρβος αμυντικός μέσος, καθαρό έμος αμυντικός μέσος, καθαρό εξάρι είναι ο Ραντόγια, και αυτό το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες αγωνιστικές, τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, η παρουσία του Καϊμπουέ, η απόδοση του Καϊμπουέ έχει προβληματίσει. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής δηλαδή εκείνος που είδαμε στα φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, που είχε ξεχωρίσει τότε, αλλά μιλάμε για φιλικά πάντα, στην περίοδο εκείνη. Είναι πεσμένος, δεν έχει βοηθήσει την ομάδα και νομίζω ότι σκέφτεται ο Βάλτερ Ματσάρι και την είσοδο του Ραντόγια, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και αγωνίζεται σε μια θέση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική νομίζω στο αυριανό παιχνίδι, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε ένα τοπικό ντέρμπι και τον Ηρακλή να αγωνίζεται ως φιλοξενούμενος σε ένα γήπεδο που λογικά θα έχει αρκετό κόσμο και θα συναντήσει μια εχθρική ατμόσφαιρα, θα έχει πάρα πολλά τρεξίματα όπως λέμε το παιχνίδι, και ο χώρος της μεσαίας γραμμής είναι ιδιαίτερα νευραλγικός για την εξέλιξη του αγώνα. Νομίζω αυτές θα είναι αυτές τις αλλαγές προσανατολίζεται ο Βάλτερ Ματσάρι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα της άμυνας. Τριάδα ουσιαστικά, τρεις κεντρική αμυντική και στα δύο μπακ, δηλαδή ο Σόρια και ο Νανού, νομίζω ότι έχουν το προβάδισμα για να πάρουν φανέλα βασικού. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Αυτό είναι το θετικό για τον Ιταλό τεχνικό. Και ο Χρωμάντα εδώ και καιρό υπολογίζεται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο περιμένουμε να το δούμε στην αποστολή. Δεν τον είχε στην αποστολή ο Βάλτερ Ματσάρι. Από ό,τι έχω καταλάβει, παιδιά, ο Ιταλός τεχνικός έχει μια λογική. Το όποιος ποδοσφαιριστής απουσιάζει για ένα διάστημα λόγω τραυματισμού, τον επαναφέρει σιγά σιγά. Δεν τον βάζει κατευθείαν, δηλαδή τον υπολογίζει άμεσα για το επόμενο παιχνίδι μετά την επιστροφή του. Κάτι τέτοιο έγινε νομίζω και με το Χρωμάτα στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού με τον Ατρόμητο. Χθες υπήρξε και ένα γεύμα σε καταστάσεις της Μίκρας, αυτό που λέμε για συσφυξέσια. Ένα ανέβη ψυχολογία εν όψη του ντέρμπι, και ο Ηρακλής θα διανυκτερεύσει σήμερα οι ποδοσφαιριστές σε ξενοδοχείο και αύριο θα μεταβούν στο Κλεάνθης Βικελίδης με στόχο να πετύχουν ό,τι πριν από 15 χρόνια, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται, η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων του Κλεάνθης Βικελίδης ήταν πριν 15 χρόνια, ήταν το 2011.
1: Με το γκολ του Γιάκομπ, Γιάννη.
2: Ναι, γιατί τις δύο χρονιές που μεσολάβησαν σε αυτήν την 15 ετία που ο Ηρακλής αγωνίστηκε στο Super League 1, δεν αγωνίστηκαν ο Άρης εκείνη τα χρόνια. Γι' αυτό και δεν υπήρξε παιχνίδι.
1: Διαβάσαμε βεβαίως, μεταφέραμε Γιάννη και το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δίωξη από τον εισαγγελέα, αλλά και την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής για τα εισιτήρια. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι το διαφορετικό τουλάχιστον για την
2: όχι,
1: ώρα.
2: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, Δημήτρη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Τελευταία στιγμή κιόλας δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Αυτή είναι η κατάσταση με τα εισιτήρια. Υπήρξε και ανακοίνωση και από την ΠΑΕ, υπήρξε ανακοίνωση από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και από την ΠΑΕ Άρης από ό,τι είδα. Εντάξει, είναι μια προβληματική κατάσταση η οποία δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Νομίζω θα συνεχιστεί. Άκουγα και τον Κώστα πριν που έλεγε κάτι για εκλογές και αυτά και συμφωνώ μαζί του. Κανείς δεν θέλει να πάρει το ρίσκο να μην γίνει κάποιο απρόπτω κάποιο παρατράγουδο, αν και υπήρχε πολύ καλή σχέση και πολύ καλή, να το πω σχέση, όχι σχέση, πολύ καλή συνεργασία σε αυτό το κομμάτι μεταξύ των οπαδών του Άρη και του Ηρακλή, έτσι, για να πάρουν εισιτήρια κατέρωθεν για το παιχνίδι του Κλέανς Βικελίδης και του Καφτατζογλίου. Νομίζω ότι είχαν και τα ηχέγγυα, έδιναν τα ηχέγγυα για να περιφρουρήσουν την παρουσία των οπαδών του Ηρακλή και του Άρη αντίστοιχα και να απομονώσουν κάποιους εάν, λέω εάν, είχαν τη διάθεση να παρεκτραπούν. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι λέμε τώρα άλλο σε καταραγωνιστικό επίπεδο?
2: Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι εντάξει, ουσιαστικά μεταφέρω μια εικόνα από τις προπονήσεις του Ηρακλή, ειδικά τις τελευταίες δύο μέρες. Με στέλεχος της ομάδος να μου τονίζει ότι οι ποδοσφαιριστές της ομάδος αλλά και τα στελέχη της ομάδος έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι και έκπληκτοι από την ταχύτητα του Σάντε Σίλβα. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ γρήγορο ποδοσφαιριστή. Θεωρούν ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ηρακλή. Είναι ο παίκτης που στα άκρα ήθελε ο Ηρακλής, γιατί δεν έχει εξτρέμ. Αυτός και ο Μπαρθένας είναι, και αυτός αποκτήθηκε πρόσφατα. Τώρα αν με ρωτήσετε για το αν το βλέπω στο να ξεκινάει αύριο, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολο, γιατί ξέρω ότι ο Ματσάρη δεν βάζει κατευθείαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτώνται τελευταία χρονικά, αλλά υπάρχει η περίπτωση του Μπαρθένας, ο οποίος στην Τρίπολη.
1: Μόνο αυτός, Γιάννη, έτσι, μόνο αυτός. Έβαλε δηλαδή στα ναι, κοντά.
2: Ο Ιταλός βλέπει μαζί με τους συνεργάτες του, βλέπει φυσική κατάσταση, βλέπει σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι οι ποδοσφαιριστές, βλέπει όλες τις μετρήσεις και έτσι αξιολογεί. Αλλά δεν θα αποκλείσω, εάν είναι σε καλή κατάσταση, που αυτή την εικόνα έχω, γιατί πριν από ένα μήνα περίπου έπαιξε και επίσημο παιχνίδι για το Europa League, η Χάπολη Τελ Αβίβ με την Αταλάντα, να πάρει χρόνο συμμετοχής, αναλόγως βέβαια και της διακύμασης του σκορ και του αγώνα. Έτσι.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σε καλά, Γιάννη. Τα σπουδαία αύριο.
1: Ναι, 7.30 ώρα στο κλειάν της Βικελίδης. Πάμε στο Βασίλη Μάστορα για το δικό του σχόλιο. Λογικά, Βασίλη, θα κάνουμε κουβέντα αρχικά τουλάχιστον και για τον ντέρμπι. Έτσι, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο πέρα από τον ντέρμπι.
4: Σαφέστατα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
4: Ένα παιχνίδι στο οποίο άρχισε καλείται να κερδίσει, να φύγει νικητής μέσα από το γήπεδο. Ένας Άρης ο οποίος, θα πει μου άποψη, ότι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που κάτω από άλλες συνθήκες νομίζω ότι θα μπορούσε ο Άρης να κυριαρχήσει σε αυτό το παιχνίδι, βγάζω τον παράγοντα διαιτησία, γιατί είμαι από αυτούς που βάζω σε δεύτερη μοίρα πάντα την διαιτησία, χωρίς να σημαίνει ότι οι αποφάσεις του διαιτητή στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ήταν σωστές, αλλά όσο ο Άρης χάνει το δέντρο και ψάχνει, μάλλον χάνει το δάσος και ψάχνει το δέντρο, νομίζω ότι κάνει κακό στον εαυτό του. Κακό δεν έγινε στον αγώνα με τον Μαρκό, διότι ο Άρης κατάφερε, όπως κατάφερε, να πετύχει ένα γκολ και να κερδίσει, αλλά ακόμη και ο ίδιος ο Γρηγορίου ομολόγησε ότι δεν υπήρχε διάθεση, ότι ήταν κακός ο Άρης αγωνιστικά. Άρα στα 90 λεπτά του αυριανού αγώνα με τον Ηρακλή καλείται να αποδείξει ότι πήρε το μάθημά του από αυτά τα 2-90 λεπτά του κυπέλου και του πρωταθλήματος και ότι άλλαξε κάποια πράγματα. Διότι δεν μπορεί να συνεχίζει ο Άρης να δείχνει αυτή την αγωνιστική εικόνα. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι το τίμημα, το ότι η ομάδα δημιούργησε ή συμπλήρωσε, ολοκλήρωσε, χρησιμοποιήστε όποιον όρο θέλετε, καθυστερημένα το ρόστερ. Είναι μια δικαιολογία, αλλά από εκεί και πέρα η πραγματικότητα είναι σκληρή. Και ο Άρης θα πρέπει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα και να φανεί πανέτοιμος στον αυριανό αγώνα. Είναι ευθύνη αποκλειστικά του Γρηγορίου να επιλέξει τους 11 καλύτερους, τους 11 οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερο αγωνιστικό πάθος για να καταθέσουν μέσα στο γήπεδο όλο τους το ταλέντο, όλη τους την ποιότητα, απέναντι σε έναν Ηρακλή ο οποίος έδειξε στους δύο τελευταίους αγώνες ότι συνέρχεται αγωνιστικά, ότι είναι μια ομάδα η οποία εάν και τούτος καταθέσει μέσα στο χορτάρι αυτό που μπορούν οι ποδοσφαιριστές του, θα βάλει δύσκολα στην ομάδα του Άρη. Δεν θεωρώ ότι θα εξελιχθεί σε μια τελετή υπέρ του Άρη. Αντιθέτως, για να γίνει οτιδήποτε καλό, για να πάρει ο Άρης αυτό το οποίο έχει ως στόχο, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα από ό,τι έκανε σαφώς με την ΑΕΚ, από ό,τι έκανε με τον ΠΑΟΚ και σίγουρα ό,τι έκανε με τον Μαρκό. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι τον Μαρκό, με τον αγώνα με τον Μαρκό, χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν θέση στην εντεκάδα την αυριανή. Θα συμφωνήσω με αυτό, αλλά στο τέλος ξυρίζω τον γαμπρό. Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως θα πρέπει να επαληθευτεί στα 90 λεπτά του αγώνα με τον Ηρακλή. Μπαίνει και ένα θέμα όσον αφορά τη μετακίνηση των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας. Είναι ένας γρίφος που δεν έχει λυθεί ακόμη. Είναι ένα σταυρόλεξο, δεν είναι για δύσκολους λίτες, είναι για εύκολους λίτες και είναι ένα ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθεί, γιατί υπάρχουν ομάδες που μετακινούν τους οπαδούς τους και σε μεγάλο αριθμό μάλιστα, σε εκτός έδρας αγώνες, και σε ένα τοπικό ντέρμπι δεν επιτρέπεται. Σαφώς η πολιτεία κρύβεται πίσω από την εισήγηση της αστυνομίας. Παρά τα όποια μέτρα τήρησης της τάξης, κάμερες, ασφαλείας, ονομαστικό ειστήριο κτλ., θα περίμενε κάποιος να αλλάξει αυτή η εικόνα. Βαδίζουμε στο να γίνει ο τελικός ο επόμενος, παρότι θα γίνει στο ΆΚΑ, ανεξαρτήτως ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι, να γίνει παρουσία και των δύο φιναλίστ. Έγινε αυτό στους προηγούμενους τελικούς κυπέλου. Υπάρχει μια δικαιολογία η οποία νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ισχυρή, ότι δεν ήταν υψηλού βαθμού επικινδυνότητα στα παιχνίδια, γιατί για παράδειγμα στο ΠΑΟΚ Όφη ο αντίπαλος ήταν Όφη. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία, τα ίδια μέτρα θα πρέπει να ισχύσουν για όλους ή δεν θα πρέπει να έχουμε αλακάρτ αποφάσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε δύο ανακοινώσεις και από τον Άρη και από τον Ηρακλή. Νομίζω ότι το βάζουν σωστά το ζήτημα, αλλά από εκεί και πέρα απομένει να βρεθεί λύση. Γιατί αν δεν βρεθεί λύση, όσο και αν φωνάζουν οι θυγόμενοι, θα μείνουν μόνο στις ανακοινώσεις και στις φωνές.
3: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά,
4: Βασίλη. Να καλά. Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν, 43-45 το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 21-17 στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν.
0: Με πολύ δυνατό ξεκίνημα από Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έχει βάλει 15-21
3: πόντους.
0: Είναι το γήπεδο που το ξέρει πάρα πολύ καλά, το φτιάχνει το περιβάλλον, αισθάνεται όμορφα, έχει να δείξει, είναι και το πρώτο... Εντάξει, είναι φιλικό και αυτό, αλλά είναι το πρώτο εντός συνόρων μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του.
3: Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει κίνητρο.
0: Το μάτς, ναι. Έτσι, πρώτο εντός συνόρων μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του.
3: Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει κίνητρο.
0: Είναι

0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. DJ set παρουσίασε τους παραγωγούς του Zoo 98 και το μεγάλο φινάλε ο FI Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν και φυσικά δεν πρέπει να το χάσεις. Λοιπόν, Μπαζίνας μπαίνει τώρα, τον οποίο τον έχει κάνει πολλά γυμνάσια ο Τρινκέρι, αλλά τον πιστεύει πάρα πολύ. Τώρα παίρνει και κάποιες παρατηρήσεις λίγο σε αυστηρό ύφος από τον Τρινκέρι ο Περσίδης, που βγήκε αλλαγή.
1: Εγώ πάντως είδα τον Παρτιζάν να βάζει βολή στην προπόνηση και να τρέχει ο Τρινκέρι.
0: Ναι, το έκανε και αυτό. Του αρέσουν αυτά τα παιχνίδια του Αντρέα Τρινκέρι. 21-18 μείωσε η Παρτιζάν με τον Τανάσκοβιτς, ο οποίος ευστοχεί και στην δεύτερη βολή. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον το μάτς, γιατί βλέπεις και άλλα πράγματα. Και η Μητρου Λόγκ, τώρα παίζει και ο Μωρούγι στο 5. Γενικώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο σου δίνει το στίγμα του νέου ΠΑΟΚ, που είναι μια ομάδα προδιαγραφών Ευρωλίγκα.
2: Και με βάθος ρόστερ, έτσι.
0: Και με βάθος ρόστερ και τρίποντο εδώ. Το rebound ο Μωρούγι, θηρίο ο Μωρούγι, το χάσε. Αλλά το rebound δεν ξαναπάρθηκε, το πήραν οι παίκτες της Παρτιζάν.
2: Έλα, πάμε και στις δικές μας προβλέψεις. Το δικό μας πρωτάθλημα.
0: Πέμπτη αγωνιστική πρωταθλήματος.
1: Πέμπτη αγωνιστική Super League, τρίτη είναι σε εμάς. Το τρίτο έτσι, δοκιμασία.
0: Για να δω. Διαφορές. Έχουμε κάτι διαφορού.
2: Έχουμε. Θα φανούν.
0: Δημήτρης δυνατός ο Δημήτρης.
2: Για πού το ξέρεις ότι θα είναι δυνατός. Θα φανεί τη Δευτέρα αν ήταν δυνατός.
0: Παίρνει με τολμηρές προβλέψεις. Πάμε γρήγορα.
1: Να.
0: Λοιπόν, Ατρόμητος και Φυσιά. Άσο. Μιλών,
2: Χι
0: η Τάνια, ασοχή ο Δημήτρης. Άρης Ηρακλής, ασοχή λέω εγώ. Τάνια,
2: άσο δύο λέω εγώ. Δεν βλέπω Χι στο μάτς.
1: Πες το, αφού το βλέπω.
0: Χι δύο Δημήτρης. Όλοι διπλό τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά, όλοι διπλό την ΑΕΚ στο Βόλο. Και εγώ με την Τάνια προβλέπουμε ότι η κούραση του Όφη θα μετρήσει. Άσο Χ το έχω εγώ, Χ άσο το έχει Τάνια.
2: Για Χ το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Το μάτς, γιατί έδωσε πολύ μεγάλη ενέργεια.
0: Τρένο Όφη, δεν το χαλάει. Και τα άλλα δύο, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ, διπλό. Δεν έχουμε εδώ.
2: Δεν βλέπουμε εκπλήξεις.
0: Άρα διαφορές είναι στον Ατρόμητο, είναι στο ντέρμπι το τοπικό εδώ στο Άρης Ηρακλής. Και είναι και στο Όφη Αστέρας. Εκεί έχουμε τις διαφορές μας.
1: Εντάξει, σποντάρετε στο γεγονός στην κούραση του Όφη, ας το πούμε.
0: Πολύ μάγκικο πρώτο γκολ Όφη χθες.
1: Να.
0: Με μπαλιά κατευθείαν από τον τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο, ο οποίος συμφωνώ με την άποψη κάποιων ότι είναι καιρός να κληθεί στην εθνική ομάδα.
1: Πάει πολύ καλά. Ναι.
0: Πάει πάρα πολύ, πάει καλά. Πολύ καλά. Είναι από τους βασικούς πυλώνες επιτυχίας του Όφη.
1: Είναι, τον Όφη αυτό είναι πάρα πολύ καλό που γίνεται. Γιατί
0: βολέ βρήκε για τον Κόντρο, ο οποίος, ναι, έβαλε πολύ ωραία το σώμα. Γύρισμα στον Αετόρ, ο οποίος και αυτός είναι ανεβασμένος. Έξυπνες μεταγραφές έχει κάνει ο Όφη. Το πολύ ωραίο γκολ θα ήταν εκείνη η ευκαιρία του Φούντα, αν έμπαινε. Τρομερή μετάβαση Όφη.
1: Καλά και στο πρώτο γκολ
0: που γύρισε ο Αθανασίου.
2: Η Εθνική τώρα χρειάζεται να βρει σε συγκεκριμένες θέσεις να καλύψει πράγματα. Εντάξει,
0: γιατί να μην τον καλέσει. Εγώ θα τον καλούσε σαν αλλαγή.
1: Έχει πολλούς τερματοφυλάκες τώρα, έχει, είναι θέμα.
0: Εντάξει, είναι ο Τζολάκης που είναι βουνό.
2: Ο Τζολάκης τώρα πάει καταπληκτικά. Ο Τζολάκης πάει καταπληκτικά. Ο Βλαχοδήμος πάει καταπληκτικά.
1: Όλοι έχει Μανδάς, έχει τερματοφυλάκες.
2: Ο Τσιφτσής δεν θα παίξει τώρα με τον Πανετολικό.
0: Λογικά ο Παυλέγκα.
2: Ο Παυλέγκα είναι καλά.
0: Είναι καλά, δεν είχε θέμα τώρα. Αυτό ήταν περισσότερο για να δηλώσουμε την ξεκούρασή του, ας πούμε. Αλλά εγώ νομίζω με την εμφάνιση που έκανε ο Τσιφτσής έβαλε λίγο, πώς το λένε, προβληματισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχει κάνει κλίση ακόμα ο Γιωβάνοβιτς, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί, πότε, τη Δευτέρα δεν μαζεύονται.
1: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι έχει πολλά θέματα να λύσει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Δεν έχει προκύψει, ναι, από ό,τι βλέπω. Ναι. Υπάρχει κάποια διαρροή, όχι. Δεν υπάρχει ούτε διαρροή.
0: Μου κάνει εντύπωση. Είναι η πρώτη φορά που πάει τόσο αργά. Σου είπα ότι έχει μεγάλα διλήμματα, γιατί καταλαβαίνει ότι.
2: Δίλημα έχει τώρα, δεν έχει. Σε πολλές θέσεις.
0: Έχει και επειδή είναι σε φάση που.
2: Δηλαδή, αν εξαιρέσει την προστινή γραμμή των επιθετικών που είναι εντάξει, οκ. Και του τερματοφύλακα. Έχει θέματα.
0: Χάτζιζε, το βάλε αυτό. Νομίζω Χατζιό Μήτρου Λόγκ ήταν. Νομίζω Μήτρου Λόγκ. Φοβερό καλάθι.
2: Τον Κουντούρι δεν τον.
0: Δεν παίζει βασικό στον Παναθηναϊκό, ρε, σταθερά.
2: Ναι, αλλά δεν θα το φώναζες εσύ στην Εθνική. Άσχετο τρόπο δεν τον εμπιστεύεται ο Νίστρουπ.
0: Κοίταξε, στα χαφ τώρα είναι γενικώ είναι ένα θέμα, ας πούμε, γιατί δεν έχει τα πολύ μεγάλα χαφ. Φοβερό καλά, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι έχεις να πεις.
1: Καλό.
0: Να το.
1: 23-24 το μάτς, έτσι.
0: Ναι, είναι.
1: Τελειώνει η πρώτη περίοδος.
0: Δερμπάκι, ασπρόμαυρο.
1: Η μπάλα στα χέρια του.
0: Στα μπότα ή στα βέρα.
1: 57 δευτερόλεπτα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξεχνάμε πάντως ότι είναι φιλικό προετοιμασίας. Μπορεί να είναι ένα δυνατό τουρνουά με ομάδα Euroleague, αλλά είναι φιλικό.

0: Δεν ξέρω, ίσως. Το που είναι το πώς το βλέπει ο κάθε παίχτης ξεχωριστά, πιστεύω. Και τι έχει πει και ο Τρικέφης στα αποδυτήρια, λογικά. Έτσι, τρίποντο για την Παρτίζαν. Τώρα Παρτίζαν, όπως θέλετε, πείτε το.
1: Οι γιατί... Σέρβοι νομίζω Παρτίζαν το λένε. Εμείς το λέμε Παρτίζαν. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι. Δεν μας βγαίνει.
0: 23-27 είναι το σκορ. Πάμε για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 26-27, τρίποντο.
1: Ναι.
0: Γρήγορο το παιχνίδι πάντως, έτσι.
1: Φώστερ. Να το Φώστερ. Τρίποντο. Πρέπει να απαντήσει ο Φώστερ. Είναι ο παίκτη που έχει προβληματίσει περισσότερο. Δεν ήρθε σε καλή κατάσταση. Ήρθε από την Ιαπωνία που είναι κάτι σαν τη Σαουδική Αραβία
0: στο ποδοσφαίρο.
1: Οπότε πρέπει να δείξει ότι βρίσκει τα πατήματά του. Η αλήθεια είναι αυτή. Τριποντάκι εύκολο εδώ. Ανδρέα μου, η άμυνα δεν ήταν καλή. Τώρα ο Ανδρέα.
0: 26-30.
1: Ξέρετε, λέει ο Τριγκέρι τώρα.
0: Ναι.
1: Η άμυνα ήταν.
0: Ναι.
1: Σιτ, να το πούμε αγγλικά. Ναι. Το, πούμε
0: το έχει πει δύο φορές μέχρι.
1: Δύο φορές το έχει πει.
0: 26-30, έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.
1: Πολλά. Επίθεση καλά, αλλά 30 πόντοι σε μια περίοδο.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ. Γενικά το σκορ είναι μεγάλο. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα καλό comeback στο τέλος της δεύτερης περίοδου, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και μείωσε, μάζεψε τη διαφορά. Έτσι στο match με τη Φενέρ. Είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Το ένα τηλεοπτικά στο Sky, το άλλο στην Nova. Εντάξει, το ένα είναι βέβαια Ευρωπαϊκό Super Cup, το άλλο είναι προετοιμασία τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Σημαντικό βεβαίως τουρνουά. Και αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία λαμβάνει μέρος στο τουρνουά. Έτσι. Mm-hmm. Αποδέχτηκε την πρόταση και έλαβε μέρος στο τουρνουά. Βλέπω και Μπάνε Πρέλεβιτς και Ζάρκο Πάσπαλι. Έτσι, είναι παρόντες στο τουρνουά.
1: Άρα έχουν κληθεί και μεγάλες φωνές.
0: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα, βγάλαμε τον Γιάννη Γιαννούλη και αυτός δηλώνει παρόν στην αναμέτρηση. Είπαμε και νωρίτερα βεβαίως παρουσία Τέλη Μιστακίδη. Αναφέρθηκε χθες και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην παρουσία τόσο του ΠΑΟΚ, αλλά είπε και για το γεγονός ότι δυναμώνει ο Άρης, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι σήμερα στις 8 η ώρα θα δώσει φιλικό παιχνίδι στο Βελιγράδι, στο γεμάτο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα.
1: Έτσι, να δώσουμε και το πρόγραμμα του Super League 2.
0: Δώσε, ναι, γιατί έχουμε και πρόγραμμα Super League 2. Ναι, φυσικά το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και εκεί. Άμα το κάνω εδώ, το βρήκες.
1: Το βρήκα, το έχω
0: να πω. Δεν το βρήκες, το αναγέννηση καθίστα Πανιόνιος βλέπεις.
1: Παλιό βλέπω, γιατί.
0: Γιατί βλέπεις παλιό, φίλε. Ναι. 19 Σεπτεμβρίου, ή Σάββατο.
1: Όχι, ρε.
0: Το τηλεοπτικό βλέπεις.
1: Τηλεοπτικό, τι τωρινό είναι, αυριανό είναι. Λοιπόν, αναγέννηση καθίστα Πανιόνιος στις 4 από την ΕΡΤ. Αύριο. Επίσης αύριο 4 η ώρα Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. 3 παρατέταρτο την Κυριακή Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και πολύ σημαντικό για τον Πανσεραϊκό να αντιδράσει. 5 η ώρα Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς. 5 η ώρα επίσης Κυριακή Ολυμπιακός Β Μαρκό. Σημαντικό μάτς για την Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου. Στις 4 τη Δευτέρα Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ. Επίσης τη Δευτέρα την ίδια ώρα, μάλλον στις 5 όχι 4, ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και την ίδια ώρα
0: Πανθρακικός
1: Νίκη Βόλου. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο μάτς. Πρέπει να βγάλει αντίδραση η ομάδα της Νίκης Βόλου. Φτάσαμε στο φινάλε.
0: Ναι,
1: ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα και προσπαθεί να μειώσει. Κρατάει κατοχή 26-30 μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Προηγείται η Παρτίζαν. Παραδίδουμε σκητάλη σε Γιώργο Ζαέρη και Γιάννη Πάγκο. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και εμείς τα λέμε πάλι Δευτέρα. Θα έχουμε πολλά να πούμε γιατί έχει αγωνιστική δράση φουλ και αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα. Είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη ο 17χρονος μαθητής που έχασε τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί έξω από το σχολείο στη Χαλκιδική. Ο μαθητής διεκομίστη αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης υγείας του μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο που και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συμβόλαιο θανάτου με θύμα στέλεχος της τουρκικής μαφίας εκτιμά ότι απέτρεψε το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη. Υπό άκρα μυστικότητα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας. Προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη Λιγκερίδη για τα επεισόδια στο Ρέντι αναγνώρισε το φύλανθλο, ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο με Ελίνα Μερκούρη οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ο μάρτυρας καταθέτει για δεύτερη ημέρα. Ανάσα για 1,17 εκατομμύρια πολίτες προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου λέγοντας ότι το επίδομα θέρμανσης που θα τους αφορά είναι οριζόντιο. Ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν στους 8 συλληφθέντες για τη Σπύρα που πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των 8 βρίσκεται και ένας 16χρονος και μία 16χρονη. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα. Η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
19: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
23: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
24: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
25: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
26: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
27: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
28: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
29: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
28: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
29: Ποιος εγώ?
28: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
29: Και ejectionservice.gr.
28: Λύσαξες.
30: Μετροπολής.
31: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, Γιώργο Ζαέρη, Γιάννη Πάγκο παρέα μαζί σας και πολύ σπυριάρα ρε παιδιά. Πάρα πολύ σπυριάρα μπάλα. Με B365 την οποία και ευχαριστούμε στην παρέα μας. Εδώ στο, πώς το λένε, ραδιομέγαρο του Μήλου Μετρομίντια, στο στούντιο, όλες οι τηλεοράσεις έχουν μπάσκετ. Δύο είναι.
1: Καλά, θα μπει κανένας. Αν μπει τώρα, για παράδειγμα, ένας που μπαινοβγαίνει, ας πούμε, στον όμιλο.
0: Ναι.
1: Ανοίξει την πόρτα και δει τις τηλεοράσεις να παίζουν μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι θα πει. Οπ, sorry, λάθος. Μήπως ξέρετε πού είναι τα γραφεία σύνταξη, ας πούμε, του Μέτρο Σπορτ κτλ.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο παίζουν μπάσκετ τηλεοράσεις, δηλαδή είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Είναι το ημιτελικός, εν ώψη του ποια ομάδα θα κατακτήσει το ευρωπαϊκό Super Cup. Πρώτη φορά γίνεται αυτό.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, το πρώτο είναι.
1: Έπρεπε να ανακαλυφθεί το Abu Dhabi για να γίνει αυτό. Θέλω να πω μπασκετικά. Να πάμε εκεί στο, πώς λέγεται, στο Ντουμπάι. Πού γίνεται, Ντουμπάι?
0: Στο Abu Dhabi, πού είναι Abu Dhabi.
1: Στο Ντουμπάι ή στο Abu Dhabi.
0: Μήπως είναι Λέσβος ή Μυτιλίνη και είναι το ίδιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ. Και το άλλο είναι σε εξέλιξη το, στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το ΠΑΟΚ Παρτίζαν.
0: Ναι, εκεί είμαστε στη δεύτερη περίοδο, 3 και 58 πριν το τέλος, 42-49 η Παρτιζάν.
1: Στο Abu Dhabi, γιατί λες που είμαστε.
0: Είμαστε στο 6 και 12 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Αυτό το ψάξεις λίγο.
0: 58-55 Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν μονίμως πίσω στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και τώρα προηγείται με 58-55.
1: Εντάξει, θα σας κρατάμε ενήμερος για τον μπάσκετ, ναι. Για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Επί του παρόντος κρατήστε ότι έχει κάνει μια καταπληκτική πρώτη περίοδο ο Οσμάν.
0: Ναι.
1: Για τον ΠΑΟΚ ο Οσμάν, γιατί μπορεί κάποιοι να κάνουν πολλές διακοπές το καλοκαίρι και να νομίζουν ότι είναι στον Παναθηναϊκό ακόμη.
0: Σωστό.
1: Ο Τσέντι Οσμάν είναι στον ΠΑΟΚ. Και έβαλε 15 από τους 26 πόντους του ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Επειδή ξέρει το γήπεδο.
1: Τα στεφάνια που λέγαμε.
0: Ναι, τα στεφάνια, ξέρει τα στεφάνια, τις γωνίες, όλα.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο. Είναι αχανές το γήπεδο. Άμα δεν το ξέρει κάποιος. Και ο Καλάθης λίγο το ξέρει, αλλά ήταν πιο πρόσφατος. Καλάθης έχει παίξει αυτό το γήπεδο με φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Στο ΟΑΚΑ.
1: Στο ΟΑΚΑ, ναι.
0: Ναι, ρε, αλλά όχι στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ.
1: Στον τάφο του Ινδού, λέω.
0: Όχι, στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ δεν ξέρω αν έχει παίξει.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί να έχει παίξει σαν αντίπαλο, ναι. Αλλά με τον Παναθηναϊκό 1000% στο ΟΑΚΑ.
1: Σε αυτό το glass floor και τα λοιπά, ναι, και ναι, το τέτοιο, ναι. Δεν νομίζω κι εγώ. Αλλά στο παλιό. Ναι, γιατί τάφο Ινδού, γιατί το λέγανε τάφο Ινδού του Παναθηναϊκού το κλειστό, θυμάστε αυτό. Δηλαδή, άμα.
0: Ακόμα υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει, παίζουν. Είναι χρήση, ρε παιδί, δεν είναι μουσείο.
0: Όχι, ρε, παίζουν. Νομίζω βόλεϊ γυναικών.
1: Και μπάσκετ.
0: Και μπάσκετ.
1: Και μπάσκετ. Και μπάσκετ. Mm. Απλά δεν. Γιατί το λέγανε τάφο Ινδού.
0: AI, να πατήσω.
1: Όχι, μου να πατήσω. Λέω, μήπως είχες ακούσει καμιά ιστορία από τα παστιτικά σου ένδοξα χρόνια παλιά.
0: Πάντως μπορεί να απαντήσει ο κόσμος.
1: Θέλω λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Αυτό είναι ωραίο τώρα. Έτσι λέω εγώ ότι είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Μπορεί εσύ να πεις ότι είναι μάπα.
0: Όχι, δεν, ποτέ δεν το λέω αυτό.
1: Το λες. Μπορεί να πει ο Θανάσης ότι δεν τους ακούω. Πρέπει να φύγει ο Θανάσης.
0: Έτσι, ναι.
1: Είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε κάνει μια ανάρτηση. Θα τη βρείτε εύκολα γιατί βάλαμε πολλές μπάλες μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Στέλνοντας ένα μήνυμα στο υπερπέραν.
0: Ναι.
1: Έδρες μπάσκετ που θυμάστε. Από παλιά, ρε παιδί μου, κατάλαβες τι λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω Παλάου Μπλαουγκράνα, δεν λέω τέτοια έδρα.
0: Ελληνικές.
1: Ελληνικές.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θυμηθεί κανείς, ας πούμε, μπορεί κάποιον ας πούμε, να τον συναρπάζει κάποια ξένη έδρα, κάποιο ξένο γήπεδο, ναι. Το οποίο δεν παίζουν όμως τώρα.
0: Ναι.
1: Αν μπορείτε να θυμηθείτε και να μας γράψετε παλιές έδρες. Κοίταξε τώρα, ξύνει το μούστο και ετοιμάστε.
0: Όχι, μία ερώτηση. Παλιές έδρες, διαχρονικές έδρες ή δεν παίζουμε πια μπάσκετ εκεί.
1: Τώρα που δεν είναι στην Α1, πώς να το πω αλλιώς.
0: Μπορεί
1: να παίζουν, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: οι ομάδες, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μπορεί η Δάφνη. Η Δάφνη, ας πούμε, δεν ξέρω που έπαιζε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιο ήταν το κλειστό της Δάφνης.
0: Ναι.
1: Μπορεί η Δάφνη τώρα να παίζει. Πώς είναι το αντίστοιχο της ΕΚΑΣΤ.
0: ΕΚΑΣΑ.
1: Έκασες.
0: ΕΚΑΣΑ. Αντί να είναι Θεσσαλονίκη, Αλφα ρε φίλε από πίσω, Αθηνό.
1: Εκάστα.
0: Τι σημαίνει εκάστα.
1: Εκάστε.
0: Ναι.
1: Εκάστε σημαίνει.
0: Ένωση.
1: Ελάτε, εκάστε. Καθίστε δηλαδή. Εδώ. Εκάστε.
0: Εκάστε δεν είναι.
1: Εκάστε.
0: Ναι, με θήτα.
1: Με θήτα από το Θανάση.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ο ιδρυτής ο πρώτος ήταν ο Θανάση Θανασόπουλος.
0: Ναι.
1: Και τον
0: μπορείς να μου πεις τι σημαίνει εκάστε.
1: Πώς δεν μπορεί. Τι σημαίνει. Σίγουρα ένωση.
0: Ναι.
1: Μετά το ΚΑΠΑ θα το πάω καλαθοσφαιρικά.
0: Ναι, σωματεία Θεσσαλονίκης.
1: Άρα όχι καλαθοσφαιρικά, καλαθοσφαιρικών.
0: Σωματείων.
1: Σωματείων Θεσσαλονικιών.
0: Ωραία. ΕΚΑΣΑ. Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών.
1: Και του Βόλου πώς είσαι. Έτσι πάει σε όλους τους νομούς. Και το ψάχνω εγώ. Δηλαδή στη Λαμία έκασα. Όχι, μετά
0: θα δω ρε φίλα τι σημαίνει. Αν υπάρχει εκασά.
1: Εκασά. Έκασα. Δηλαδή έκασα. Τέλος πάντων ψάχνουμε να βρούμε έδρες. Ψάχνουμε να βρούμε. Να θυμηθούμε ρε παιδί μου. Έδρες που παίζαμε κανονικά μπάστι. Δηλαδή μπορεί οι ομαδάρες να είχαν μπάτζετ γενναία,
0: ναι,
1: αλλά πηγαίναν παίζανε μπάστι σε κάτι έδρες πολύ στεναχωρεμένες.
0: Εδώ υπάρχει το Εκασαμάθ ρε φίλε.
1: Εκασαμάθ,
0: ναι.
1: Πού βρίσκεται αυτό?
0: Εκασαμάθ.
1: Εκασαμάθ.
0: Ναι. Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και θράκιστο, ναι. Αφού μου λες Εκασαμάθ,
0: ναι.
1: Τι είναι, ναι, ό,τι του λέω τώρα.
0: Αυτό σου λέω, ρε φίλε.
1: Και Θράκης δεν το είπε. Είπε Θράκης, ρε παιδιά, Θανάση, που είσαι εσύ από αυτού.
0: Όχι, δεν το είπα.
1: Δηλαδή θα πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής στην Εκασαμάθ.
0: Έτσι, αυτό το λένε.
1: Πώς πάμε στην Εκασαμάθ.
0: Ναι,
1: ναι, λέει πάλι. Εκασαμάθ. Καλό, ωραίο. Εντάξει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που τιμάει αυτά τα αρχικά, ρε παιδί μου. Κάποτε παλιότερα ο Τζίμις Πανούσης είχε κάνει ένα, νομίζω μάλιστα ότι αυτό το τραγούδι ήταν μέσα στο δίσκο βινήλιο που είχε εξώφυλλο μια στημένη παραταγμένη ποδοσφαιρική δεκάδα που ήταν το περίφημο Κάγκελα Παντού,
0: ναι,
1: αυτός ο δίσκος που έλεγε Κάγκελα, Κάγκελα και τα λοιπά. Σε αυτό το δίσκο νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου γιατί από τότε περάσανε χρόνια και λύσα νερά, ότι μέσα υπάρχει ένα τραγούδι που είναι όλη η στίχη από την αρχή μέχρι το τέλος με αρχικά που συναντάμε στην Ελλάδα, οργανισμών, κομμάτων,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, επιτροπών, από την αρχή μέχρι το τέλος. Άμα δηλαδή το ξέρει κάποιος που μπορεί να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό της εκπομπής, με χαρά καλοδεχούμενος είναι.
0: Ή παράδειγμα να το έβρισκε ο πολίτης αυτό το τραγούδι, να το ακούγαμε.
1: Δεν ξέρω πού σταμάτησε να ακούει ο Θανάσης εκπομπή.
0: Στο καλησπέρα. 50-54 ΠΑΟΚ Παρτιζάν 1-9 πριν το τέλος του ημιχρόνου. 58-60 Ολυμπιακός.
1: Ποιον λέμε 50? Ο ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ Παρτιζάν 50-54.
1: Μπροστά η Παρτιζάν.
0: Μπροστά η. Ναι, ΠΑΟΚ Παρτιζάν 50-54.
1: Mm-hmm.
0: Μπροστά η Φενέρ.
1: Η Φενέρ, όχι. Α, και η Φενέρ, ναι, δεν μπροστά.
0: Η Φενέρ 58-60.
1: 60-58.
0: Ναι, κάποια στιγμή η διαφορά έφτασε στους 9 και ο ΠΑΟΚ την μάζεψε και ο Όσμαν έχει δικαίωμα και για
1: δύο βολές. Έχει πάει σε όλα τα κλειστά γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Άμα το βάλουμε λίγο κάτω, πάρα να σε ρωτήσω τώρα, στο ΒΑΟ έχεις πάει
0: εύκολα?
1: Σε όχι εύκολα.
0: Έχω πάει.
1: Θα απαντάς
0: δημοσιογραφικά, τίμια. Έχω πάει, ναι.
1: Όχι, σαν παίχτης λέω.
0: Σαν φίλαθρος μπορούσα να πω, ρε Γιάννη. Δεν είναι δημοσιογραφικά, ναι. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
1: Μέντε έχεις πάει?
0: Εύκολα.
1: Κλειστό της Μέντε.
0: Ναι.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε. Κλειστό πανοράματος.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε Μάρες.
0: Ναι.
1: Εκεί γιατί βγήκε το κλειστό πανοράματος? Το κλείσατε ένα βράδυ,
0: όχι,
1: μια παρέα.
0: Για μια εκδήλωση χριστουγεννιάτικη και ήταν να πάω για το Star θέμα.
1: Πάντε,
0: φιλανθρωπικό θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Το γήπεδο Φοχολόπουλος έβαλε το τρίποντο και στέρισε από τον ΠΑΟΚ το πρωταθλητριών.
1: Νεάπολη, κλειστό Νεάπολης.
0: Ναι. Ματσάρα ήταν εκείνη.
1: Ματσάρα, ναι.
0: Καθόμουν δίπλα.
1: Έπαιζε και ο Ηρακλής εκείνο το μάτσο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Όχι, δεν το είπες.
0: Αφού είπα Χολόπουλος έβαλε το τρίποντο.
1: Ναι, τι λέει, είπες στο γήπεδο που ο Χολόπουλος έβαλε το τρίποντο και στέρισε από τον ΠΑΟΚ. Βρείτε με ποια ομάδα έπαιζε. Κουίζε θέλει να το κάνει.
0: Μπράβο. Ήρα.
1: Μπράβο, ναι. Και μετά ο Ηρακλής εκείνη τη σειρά των αγώνων είχε ήρωες. Ας πούμε της βραδιάς, ο ένας ήταν ο Χολόπουλος και ο άλλος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να ήταν ο Αστεριάδης. Έπαιξε σημαίνοντα ρόλο ο Αστεριάδης σε ένα παιχνίδι στο Βανόφιο. Τώρα, ποιο ήταν τη σειρά.
0: Εγώ
1: πάντα. Αλλά ήταν τότε με Σούμπετ πρέπει να αυτό που βγαίνει ο Ηρακλής σε Ευρωλίγκα.
0: Σημείο αναφορά ήταν το τρίποντο του Χολόπουλου. Γι' αυτό το λέω. Σηκώθηκε από τη γωνία ο Χράτς μέσα.
1: Εντάξει, εκεί στη γωνία αυτά τα παιδιά που σηκώνονταν να σουτάρουν, πώς δεν μπερδεύονται τα πόδια στις κουρτίνες.
0: Ναι,
1: κάτι από πάνω, ξέρεις, αυτά τα δίχτυα που τραβάνε για να χωρίσουν το γήπεδο στη.
0: Ναι.
1: Δεν χωρούσαμε, ρε παιδί. Δεν χωράνε. Και πήγαινε ο άλλος, τον έβγαζε το σύστημα στη γωνία να σουτάρει. Και λες, πάει τώρα, σαν το ψάρι στο δίχτυ θα τον τυλίξει.
0: Κουρτίνα είχε ποτέ το Αλεξάνδρη, όχι.
1: Πώς δεν είχε.
0: Είχε. Δεν το
1: κουρτίνα,
0: θυμάμαι.
1: Πώς το εννοείς κουρτίνα?
0: Στην κερκίδα που τώρα είναι πτυσσόμενη. Δεν
1: μόνο
0: υπήρχε.
1: Κουρτίνα είχε,
0: βέβαια. Είχε κουρτίνα. Είχε κουρτίνα.
1: Μα και μέχρι, δηλαδή μέχρι χθες που λέει ο λόγος, ναι, κουρτίνα είχε εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο θέλω να πω.
1: Πράσινη λες εσύ, Θανάση.
0: Άλλο, βιάζεστε.
1: Εγώ λέω μαύρη τι είναι.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Στα δημοσιογραφικά πάνω ψηλά,
1: ναι,
0: δεν το κάλυπτα από πάνω σκάτω όμως, γιατί βλέπαμε από πίσω το γήπεδο. το ναι, κλειστό αυτό, μπασκετάκι που, ούτε... κάνανε, που κάνανε και προθέρμανση
1: ναι,
0: παίχτες.
1: Ναι, ούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Μα ούτε τώρα, γιατί όταν ο φιλοξενούμενος πάει να φύγει από εκεί στα αποδυτήριά του, έχει διάφορους μερακλείδες κρεμασμένους στα καλιά. Και τους διαιτητές νομίζω. Γιατί και οι διαιτητές
0: από εκεί πέραν. Έχω δει μαλλιοβράση με Σαμολαδά το συγχωρεμένο και τους κυνηγούσε.
1: Ποιος, αφήσει Σαμολαδά. Κυνηγούσε ποιος ποιον.
0: Διαιτητές. Είχε γίνει κάτι και ήταν εκεί. Γιατί τότε κάναμε βέρτα μεταδόσεις σε όλους τους αγώνες.
1: Ναι, άρα λες εσύ ότι έχεις πάει σε όλα τα κλειστά.
0: Ρε Γιάννη, όλα τα κλειστά, τι να σου πω τώρα. Αυτά που μου λες, ομάδα που έπαιξαν Α1 ή οι κόλτες που θα αναπαίξουν, έχω πάει.
1: Ναι.
0: Τώρα μου πεις, άμα έχεις πάει στο κλειστό του Ρησίου, δεν έχω πάει στο κλειστό του Ρησίου.
1: Όχι, δεν σου λέω τώρα. Ναι. Εντάξει. Στην Καβάλα, πήγες εκεί, στην περιοχή που είναι το. Που έπαιζε η Καβάλα, που έπαιξε Α1.
0: Όχι. Στο κλειστό τη Λάρισα όμως πήγα, εκεί στην Νεάπολη.
1: Κλειστό Λάρισα δεν έχω πάει.
0: Έχω πάει και απέναντι ακριβώς έχει. Απέναντι ακριβώς. Όχι, απέναντι ακριβώς είναι κάτι σαν τεχνικό λύκειο.
1: Ναι.
0: Και δίπλα ακριβώς φυλακές. Όμορα δηλαδή, δεν ναι, είναι απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο στο άλλο τετράγωνο.
1: Άντε, ρε.
0: Γήπεδο, σχολείο, φυλακές.
1: Έχεις πάει. Σαν τη διαφήμιση της αεροπορικής εταιρείας.
0: Ναι,
1: έχω πάει.
0: Έχω πάει, ναι.
1: Έχεις πάει.
0: Παγκράτη.
1: Παγκράτη. Δεν έχω πάει.
0: Κλειστό γήπεδο Νέας Μύρνης, μπάσκετ.
1: Έχω πάει.
0: Περιστέρι.
1: Περιστέρι ποιο, ένα ήταν από πάντα.
0: Ένα, όχι, περίμενε, πολλά περίμενε, είναι τα περιστέρια. Είναι πολλά. Ο θείος μου
1: έχει. Είναι ένα το περιστέρι. Ναι.
0: Ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του μπάσκετ, ρε.
1: Του ποδοσφαίρου.
0: Του ποδοσφαίρου, Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Έχω πάει.
0: Ναι.
1: Όχι, περίμενε. Δεν έχω πάει.
0: Ο Πετρίδης θα πάει.
1: Ο Πετρίδης δεν θα πάει.
0: Σούπερ Κάπ.
1: Πέρασε εκεί.
0: Σούπερ Κάπ, ρε.
1: Α, είναι το Σούπερ Κάπ.
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Να μας γεμίσει λίγο πρόγραμμα.
0: Όχι, 26 του μηνός είναι εκείνο το.
1: Α, είδες.
0: Ναι. 52-54 μείωσε ο ΠΑΟΚ. Μείωσε.
1: Να βάλουμε σε λίγο να πάρουμε λίγο mood. Θανάση, να ρωτήσω κάτι με όλο το θάρρος του βασμού, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ρωτήσω κάτι. Ποιο από τα δύο μας βολεύει. Δηλαδή το Sky μπορούμε να τον ακούσουμε στον αέρα, άμα θέλουμε.
0: Τώρα έχει διαφημίσεις.
1: Ναι, τώρα όχι τώρα που είναι διαφημίσεις, όταν αρχίσει.
0: Θα είμαστε εκεί γιατί μετά θα παίξουμε και δηλώσεις που λογικά θα υπάρχουν.
1: Όχι, μην αρχίσει.
0: Πολλές φωτογραφίες με Τέλη Μιστακίδη έχουν βγάλει τα δισογραφικά πρακτορία.
1: Πότε πρόλαβε, ρε φίλε. Εγώ μια φορά πάω, α πούμε, καμιά φορά στο.
0: Με τι.
1: Πάω στην Κατερίνη. Κοιμάμαι το βράδυ, γυρίζω. Εχθές τον αφήσαμε στο Ντουμπάι.
0: Καλά, και εμένα με άφησε προχθές στην Αθήνα και το πρωί ήμουν Θεσσαλονίκη.
1: Επαγγελματίας.
0: Αλλά εγώ δεν ήρθα με το Λιάρτ Ζετ.
1: Με ιδιωτικό πάει.
0: Όχι, με τις γραμμές και πρόσεξε. Λέει στη γραμματέα του. Οικονομική θέση και κλείστα ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Έτσι, έτσι ναι, πιάνεις καλή τιμή. Α, γι' αυτό το είχε.
0: Ναι.
1: Έπαθα πλάκα με Τσους Μπουένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον ισχυρό άντρα της Ευρωλίγκας. Τώρα είναι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που τους. Δεν είναι τεχνοκράτης του μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή δεν τελείωσε κάτι στο Χάρβαρντ, ας πούμε. Ναι. Δεν έχει σχέση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το φέρανε εδώ και να κάνει επιθετικό μάρκετ. Αυτά που είπε για το Μιστακίδη, έπαθα πλάκα. Ότι δεν έκανε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, το γήπεδο. Είπε γήπεδο μέσα στην πόλη, ή έκανα λάθος εγώ.
0: Μέσα στην πόλη, δεν είναι δίπλα πίσω από το IKEA.
1: Α, αυτή είναι μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Α, έτσι το εννοεί.
0: Έτσι το εννοεί. Πού να το κάνει το γήπεδο μέσα στην πόλη.
1: Γι' αυτό αναρωτήθηκα και εγώ. Τι είπε ο Τσούς Μπουένο, το κάνει μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Πόλη, ναι. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι περισσάντουτς για να πας, άμα το κάνει.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Δεν είναι ταξίδι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά έτσι που το είπε, μπερδέθηκα. Λέω, έψαχνα να βρω.
0: Είναι ωραία. Εντάξει, το να λέει ο ΣΕΟ της Ευρωλίγκα και να με αναφέρεται αποκλειστικά στο Μιστακίδη τη στιγμή που ήταν παρόντες και δημοσιογράφοι άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, όχι ελληνικών μόνο.
1: Ναι. Δηλαδή, καλά, μόνο είναι 12 οι φάκελοι, ας πούμε.
0: Ναι. Και αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ του Μιστακίδη που είπε ότι θέλει να κάνει τον καλύτερο ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Και τώρα εκεί.
1: Έτσι είπε, ή την καλύτερη ομάδα.
0: Την καλύτερη, τον καλύτερο ΠΑΟΚ όλων των εποχών, την καλύτερη ομάδα. Αυτό δεν εννοεί.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, αλλά η καλύτερη ομάδα πάνω και από. Δηλαδή την καλύτερη ομάδα από την Ελλάδα που πέρασε ποτέ από την Ευρωλίγκα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Όχι, την καλύτερη ομάδα νομίζω όλων των εποχών τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν μπορεί να σου πω κάτι. Δεν μπορεί τώρα να πει ότι θα πάω να κάνω την καλύτερη ομάδα, ξεπεράσω τον Παναθηναϊκό άμεσα. Που έχει 7 αστέρια.
1: Ναι, βέβαια, σωστό.
0: Εντάξει,
1: σωστό.
0: Τώρα μην είμαστε λέω. Με την έννοια ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Απλά θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών που είχε ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Αλλά είπε έτσι πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, δεν τα λες ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Τα λέει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο επικεφαλής Ευρωλίγκα.
1: Και δεν είναι πηγαδάκι. Δεν είναι δηλαδή ότι. Καμιά φορά βγαίνουν δημοσιογραφικά. Όχι, άλλο. Δεν είναι, βγαίνουν καμιά φορά δημοσιογραφικά κάποιες πληροφορίες
0: ναι,
1: από το περιβάλλον των ομάδων. και μπορεί να σου πει η ομάδα του προκειμένου μπασκετικό ΠΑΟΚ ότι ο διαρροία, το πούμε, με την καλή την έννοια. Ότι ο Μιστακίδης είχε μια συνάντηση με τον Τζους Μπουένο και εκεί διεμήχθη αυτό, δηλαδή είπαν αυτά. Και εκεί λες, το περνάω, το βγάζω προς τα έξω, ρε παιδί μου, αλλά απ' την άλλη είναι μια διαρροή. Ναι. Εδώ είναι δηλώσεις, είναι ο Τζους Μπουένο με παρόντες δημοσιογράφους.
0: Πολύ ωραία. Δεν μετά, αν θέλει, στο επόμενο ημίωρο θα κόψω από την Ball Day το μεσημέρι, όπου κάναμε την εκπομπή, είχαμε σύνδεση με Αμπουντάμπι.
1: Οπα.
0: Με τον απεσταλμένο, ζητώ συγγνώμη, δεν έχω συγκρατήσει το όνομά του, τον απεσταλμένο των Μπεταράδων. Μπεταράδες στείλανε άτομο για το, με αφορμή το, την Ευρωλίγκα. Το...
1: Και πώς τώρα που κάνω. Συγγνώμη,
0: όχι, όχι,
1: φλάκα,
0: θα το δω. Συγγνώμη, ρε Γιάννη, δεν συγκράτησα. Ναι, αλλά μην το κάνεις αυτό ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
1: Δεν μου έρχεται στα αριστερό, κατάλαβες.
0: Θες ένα δεξί. Το παιδί ήταν παρόν. Ναι. Σε όλα όσα του είπε και εξήγησε. Είναι ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο, αν θες να το ακούσουμε.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Το παίξαν τα παιδιά στο τρίτο μήχρονο αυτό.
0: Όχι.
1: Α, ορίστε.
0: Ναι.
1: Θα το παίξουμε εμείς. Όπως αν μπορούμε να παίξουμε. Να στείλ... Έχουμε τώρα, έχουμε πίσω προτάσεις.
0: Τι θέλεις, πες μου τώρα, σε μένα πες μου.
1: Θέλω να ακούσουμε τον Γιανακόπουλο.
0: Ναι.
1: Που... Το Δημήτρη Γιανακόπουλο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και ο Στέλιος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μιλάει ο Στέλιος για το Euro 2004.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω να ακούσουμε τον Δημήτρη Γιανακόπουλο που μιλάει για τον μπάσκετ και λέει πόσο δυναμώνει ο ΠΑΟΚ. Και πόσο του αρέσει αυτό, δυναμώνει ο Μάδης και ο Άρης τα λοιπά.
0: Αυτό που είπαμε χθες απλά δεν το ακούσαμε.
1: Ναι, ναι. Το είπαμε αυτό, το έχουμε αυτό. Να το επαναφέρεις.
0: Επανέφερε το, λέμε.
1: Επανέφερε.
0: Ρίξτε και κανένα χαστούκάκι άμα
1: απλά,
0: δεν
1: απλά θέλω να είναι η δήλωση, θα την ακούσουμε βέβαια, θέλω να είναι η δήλωση αυτή που εννοώ, γιατί λέει στο τέλος κάτι που είναι για μένα πολύ έτσι χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Πώς το λέμε, spicy, juicy.
0: Ναι.
1: Οπότε, το βάλουμε και αυτό μετά.
0: Εντάξει,
1: να έχουμε και για μετά.
0: Ολυμπιακός 64-65-71 μείωση.
1: Εντάξει.
0: Δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Απλά να μεταφέρουμε τις εξελίξεις στον κόσμο.
1: Να πω κάτι τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για έναν. Καταρχάς, μιλάμε για μια διαφορετική τελείως Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το ζευγάρι, το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, έπαιξε πέρσι, πριν λίγους μήνες, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Στον ένα από τους δύο ημιτελικούς του Final Four που το πήρε ο Ολυμπιακός. Το γεγονός ότι παίζουν τώρα λίγους μήνες μετά δεν σημαίνει ότι είναι και.
0: Ίδιες ομάδες.
1: Ίδιες ομάδες. Έχουνε... Η Φενέρμπαχτσε έχει περισσότερες αλλαγές από τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει. Πώς να σου πω, πολλές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Η Φενέρ, ας πούμε, έχει 7 καινούριους στο rotation. 7 καινούριους παίχτες. Στο rotation, στο μπάσκετ. Είναι κάτι. Τώρα, ο Ολυμπιακός, θυμίζω. Δεν έχει πλέον Άλεκ Πίτερς. Δεν έχει πλέον Σακίλ Μακίσικ.
0: Walk-up.
1: Δεν είναι σωστά, δεν έχει walk-up.
0: Τον ψηλό του πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Τον ψηλό, τον φάλενο είσαι. Α, τα λέω εγώ.
0: Έχει
1: απλά να μου λες πόσα γράμματα.
0: Έχει για λίγους μήνες ακόμα τον Ντόρσεϊ. Έχει για λίγους μήνες ακόμα τον Ντόρσεϊ.
1: Ντόρσεϊ που θα πάει πού?
0: Στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πόσους μήνες μετά? Μέσα στη σεζόν ή στο
0: τέλος? Όχι, με το τέλος του συμβολέου του.
1: Όχι, άρα όχι για λίγους μήνες.
0: Λίγοι μήνες.
1: Έχει για μία σεζόν τον Ντόρσεϊ.
0: Τον Ιούνιο τελειώνουν. Πόσο έμεινε ο Ιούνιος, ρε φίλε, εδώ Χριστούγεννα έχουμε μετά.
1: Ο Ιούνιος είναι πιο κοντά που πάμε από πίσω.
0: Όχι, εμείς πάμε μπροστά.
1: Τρεις μήνες.
0: Εγώ με κατακουζινός, είσαι μπρος πίσω.
1: Και επίσης, εντάξει, να πω έτσι και ο Λαρετζάκης που πήγε στην ΑΕΚ. Απλά ο Λαρετζάκης δεν ήταν, μερικές φορές ήταν και εκτός αποστολής και τα λοιπά. Επίσης αποχώρησαν παίχτες, έφυγε ο Εύανς, έφυγε ο Νιλικίνα, έφυγε ο Μόρις. Και αυτή λίγο με συμπληρωματικό ρόλο.
0: Το Μιλουτίνοφ δεν έφυγε.
1: Μιλουτίνοφ, πότε έφυγε Μιλουτίνοφ?
0: Όχι, όχι, άλλος, λάθος δικό μου.
1: Βέβαια εδώ ο Ολυμπιακός πλέον συστήνεται μεταξύ άλλων με Μοντέρο, τον τρελιάρη της Βαλένθια, τον περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Και τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, έτσι, δηλαδή τον άνθρωπο αστήρ.
0: Κόντι Μίλλερ Κόμις είναι τι.
1: Κόντις Τζόλις Μπούσις Μακιντάιρ. Είναι ωραίο, έχει ενδιαφέρον τώρα, γιατί όλες οι ομάδες, λέμε ας πούμε καινούργιες ομάδες, είναι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και εδώ ο Ολυμπιακός, καινούργια. Έχει πολλές αρέσεις. Ο Παναθηναϊκός, καινούργια. Έχει και αυτός. Παναθηναϊκός πήρε το φάλ τώρα. Παναθηναϊκός έχει τρεις ψηλούς. Άμα μπαίνουν αυτοί πρώτοι στο παρκέ, προκαλούν τρόμο στο ζέσταμα. Για Μπουσέλε, Λεσόρ, Φαλ, και μήπως ξεχνάω και κανέναν ακόμη.
0: Ξεχνάς ότι πήγε 10, πήγε 6 και μισή και έχουμε απέναντί μας Λοντβάιερ.
1: Λοντβάιερ?
0: Πώς λέγεται αυτός? Ροντβάιλερ, πώς λέγονται?
1: Ο Ζαν Κλοντ Βαν Ντάμ.
0: Όχι, ο Θανάσης Πολίτης. Γαβγίζει. Διάλειμμα θέλει.
1: Ροντβάιλερ είσαι, δε.
0: Τσιουάουα.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς!
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο Τέλης Μιστακίδης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ο CEO της EuroLeague Τσους Μπουένο αναφέρθηκε στον δικέφαλο χαρακτηρίζοντας τον Τέλη Μιστακίδη άνθρωπο με όραμα και επιθυμία να οδηγήσει την ομάδα πολύ ψηλά με στόχο να πρωταγωνιστήσει τη EuroLeague. Παράλληλα αποκάλυψε πως και οι 12 οργανισμοί που έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτηση franchise έχουν παρουσιάσει μακροπρόθεσμα πλάνα. Σε αυτό του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Μπουένο, περιλαμβάνεται και η προοπτική κατασκευής νέου γηπέδου. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρτιζάν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΆΚΑ σε ένα σημαντικό τεστ προετοιμασίας. Στο ημίχρονο η Παρτιζάν προηγείται με 52-54. Ο Άρης δίνει στις 8 ακόμα ένα δυνατό φιλικό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδαρ Νίκολιτς και αποτελεί την πρόβα τζενεράλε για τους Σέρβους αλλά και το τρίτο διαδοχικό τεστ επίπεδου EuroLeague για τους κιτρινόμαυρους. Στο ποδόσφαιρο θετική ήταν η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας επί της περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά το εφιστάμενο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στα αγωνιστικά του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, μετά το χθεσινό ρεπό, η ομάδα επιστρέφει σήμερα στη Νέα Μεσημβρία και μπαίνει στην τελική ευθεία για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ο Αλέσιο Λύση έχει στρέψει την προσοχή του στον Παυλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και έμεινε προληπτικά εκτός με τον Ατρόμητο. Στον Ηρακλή και η Ανώλευκη ΠΑΕ εξέφρασε την αντίθεσή της στην απαγόρευση παρουσίας των φιλάθλων της στο Κλεάνθης Βικελίδη, ζητώντας ελεύθερη μετακίνηση και ίση μεταχείριση. Για το ίδιο ζήτημα παρενέβη και η ΠΑΕ Άρης, απευθυνόμενη στον Γιάννη Βρούτση, ζητώντας να αλλάξει η απόφαση για τη μη διάθεση εισιτηρίων στους φίλους του Ηρακλή. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ Ηρακλής άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και τις αιχμηρές αναφορές στη διαιτησία. Ξανά στο μπάσκετ, στο Abu Dhabi έκανε πρεμιέρα το νέο Super Cup της EuroLeague. Σήμερα διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί. Αυτή την ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 67-76 και στις 8 η Real Madrid αγωνίζεται με την Dubai. Κλείνουμε με ειδήσεις από τη διεθνή σκηνή. Ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν με την Κόμο, έχοντας ήδη 3 γκολ σε 5 αγώνες, μεταξύ αυτών και το τέρμα απέναντι στη Λειψία στο Champions League. Η Ιταλική ομάδα εξετάζει πλέον την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030. Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται απόψε. Στις 9:30 η Μπάγκερ Μονάχου υποδέχεται την Ουνιόν Βερολίνου. Στις 10 παρατέταρτο η Μόντσα αντιμετωπίζει τη Σασουόλο. Και στις 10 η Μπρέτφορντ φιλοξενεί την Τσέλσι, ενώ την ίδια ώρα η Εσπανιόλ υποδέχεται την Έλτσε. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
16: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
15: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
16: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
15: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη τηλεφώνη 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
22: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
23: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
24: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
23: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
26: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
25: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
27: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
25: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
28: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
25: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
29: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
25: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Μασούτη, μασούτη.
0: Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε 55-58, ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έχει περάσει μπροστά, αλλά ο Όσμαν πήρε δύο προσπάθειες και τις έχασε.
4: Εντάξει, Όσμαν είναι πρώτο σκόρε του, ναι, του ΠΑΟΚ. Στους 15 του πρώτου δεκαλέπτου έβαλε άλλους 4 στο δεύτερο, έκλεισε το ημίχρο με 19 πόντους.
10: Ναι.
4: Δεύτερο σκόρε για τον ΠΑΟΚ ο Φώστερ με 13. Ο Φώστερ έχει και 3 εύστοχα τρίποντα. 6 πόντους ο Νίκος Χουγκάζ και ο Μίτρου Λόγκ με 4 πόντους. Τώρα βέβαια ο Μίτρου Λόγκ, ο Νάς Μίτρου Λόγκ, έτσι, ναι, γιατί ναι, και ο αδερφός είναι στον Άρη.
10: 57-58 και την ίδια στιγμή 73-81 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε.
4: 73-81 εκεί στον Ολυμπιακό. Θες να δώσουμε τίποτα εδώ?
10: Όχι, όχι μωρέ, εντάξει.
4: Απλά να δώσουμε στατιστική.
10: Να μην πάμε πρώτα στο Γιώργο
4: Μάτζιο. Θα πούμε όλοι αυτήν την εκπομπή θέλουν να βγουν και ο Γιώργος Μάτζιος εδώ θέλει να βγει.
10: Ναι. Επίσης να πούμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί ο Χρήστος Στεφανής να παρέμβει. Mm-hmm. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε μιλήσει με τη Μαρία Λάμπρου, γιατί υπάρχουν και πορείες για την επίτηση της δολοφονίας του Φίσα. Έτσι, του Φίσα. Σήμερα, ναι.
4: Πρώτο σκόρ για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι ο Φουρνιέ με 15. Δεύτερος ο Ντόντα Χολ, ο ψηλός, με 12. Και ο Μοντέρο, ο Τρελιάρης, ο πρώην της Βαλένθια, με 11. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι σκόρες του Ολυμπιακού. Το φοβερό βέβαια εδώ είναι το double-double που αυτή τη στιγμή έχει ο Ντόντα Χολ. Ο ψηλός του έχει 12 rebound και 12 πόντους.
10: Αφού είναι ψηλός.
4: Αυτό. Αν έχει 12 assist θα ήταν είδηση.
10: Μπράβο, ναι, σωστό για αυτό. Ναι.
4: Θα πάμε στο Γιώργο Μάτζιο, να περιμένει το παιδί ρε φίλε.
10: Πάμε.
3: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.900 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 449.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
10: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάντζιο. Ωραίο μπασκετάκι, 64-60 ο ΠΑΟ και μπορεί να πάει για 65-60 γιατί έχει κερδίσει και μια βολή. Φώστερ 19 πόντους παρακαλώ. Κάνει ωραίο παιχνιδάκι.
4: Πόσο θέλει? Τόσο.
6: Όχι, ρε, κάτσε να δω.
4: Εντάξει,
6: το
4: τώρα είναι στο replay. Είναι αυτό. Replay. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Μέχρι να το πει, είπα πριν για τα 12 rebound του Ντόντα Χολ, του ψηλού του Ολυμπιακού.
6: Ναι.
4: Το επίση εντυπωσιακό αυτό είναι ότι τα 8 από τα 12 είναι επιθετικά.
6: Μάλιστα. Ωραία. Θέλει ακριβώ 5. Είμαστε στα μισά τη τρίτη περίοδου.
4: Α, εγώ νόμιζα τέταρτη είμαστε.
6: Όχι, όχι.
4: Α,
6: όχι.
4: Έχει ακόμα.
6: Εσύ είναι πολύ. Ξέρεις, δηλαδή, άμα στο υπογράφω τώρα.
4: Ναι.
6: Στοίχημα ό,τι θε. Τριγκέρι, όπω μετά το Μιλάνο που είχε παίξει. Στην άμυνα ήμασταν. Τούτ!
4: Αυτό θα πει. Γιατί δεν είναι καλή άμυνα του ΠΑΟΚ.
6: Όχι, ρε, 60 πόντου.
4: Πόσου.
6: 60 πόντου, 25 λεπτά.
4: Δεν θα φάει 80, α πούμε. Πάνω κάτω.
6: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, εντάξει, τον έβλεπα στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να είναι ο πιο γρήγορο παίκτη στη μετάβαση για το ύψο του.
4: Ο Όσμαν. Συμπληρώνω εγώ τη φράση.
6: Ναι, ναι, ναι. Το έχει κάνει 4-5 φορές. Η μεγάλη παοκάρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι στο 67-60. Λοιπόν, χρωστάμε δύο πράγματα για να το κλείσουμε σιγά-σιγά αυτό το κομμάτι.
4: Χρωστάω πρώτα εγώ μηνύματα για αυτά που λέγαμε.
6: Α, εντάξει, γιατί ετοιμάσαμε και τα δύο ηχητικά που σας χρωστούσα.
4: Ναι.
6: Και το ένα είναι και λίγο επίκαιρο, έτσι.
4: Ο Σντόβς και ο Μπέρι, λέει ο Γιώργος, η ξένη του Ηρακλή.
6: Ναι.
4: Πάει το ένα μήνυμα. Ένα από τα μηνύματα. Μετά στα. Ο φίλος ο Νεκτάριος Παπαστράτιο θυμήθηκε, κλειστό.
6: Ποιας ομάδας?
4: Ολυμπιακός τώρα.
6: Μπράβο.
4: Γιατί έπαιζε κι άλλος εκεί?
6: Όχι, όχι, απλά το
4: λέω πως έπαιζε κανένας εθνικός και μας φεύγει. Παπαστράτιο.
6: Παπαστράτιο.
4: Εγώ εκεί το Παπαστράτιο, είτε θέλεις το πιστεύεις είτε όχι, θα σου το πω τώρα αυτή τη στιγμή έτσι πως τίμια σε κοιτάω. Το έχω συνδέσει με τον Παραγιό. Δεν είχε έναν παίχτη ο Ολυμπιακός?
6: Ναι,
4: Παραγιός.
6: Ναι.
4: Τον Καστρινάκη.
6: Ναι.
4: Και την τρομπέτα του Ατήλιο. Δηλαδή τον Ατήλιο εγώ πιο πολύ τον έχω συνδέσει, δεν ξέρω γιατί.
6: Ναι.
4: Μεγαλώντας έτσι, ίσως τον έχω συνδέσει πιο πολύ με τον Παπαστράτιο παρά με τον Καραϊσκάκη.
6: Το παλιό Καραϊσκάκη.
4: Το παλιό, ναι. Το παλιό. Και επίσης λέει το κλειστό του Μέτς.
6: Ναι.
4: Τι είναι?
6: Και το κλειστό του Μέτς είναι γήπεδο. Ωραίο.
4: Εκεί ποιος έπαιζε? Γιατί κάνει τώρα τον έξυπνο τώρα.
6: Παγκράτη.
4: Αυτό το έχω εγώ τώρα. Το έχω.
6: Παγκράτη, όχι.
4: Το έχω, Παγκράτη έπαιζε.
6: Παγκράτη, ναι.
4: Κλειστό.
6: Sporting.
4: Sporting, πώς λεγότανε?
6: Το κλεισό του σπόρτι. Πώς λέγονταν το σπόρτι, ρε?
4: Εντάξει, νομίζω μόνο Πατήσια.
6: Πατήσια, ναι.
4: Ναι, δεν ξέρω. Πατήσια, αυτά τα έλεγε ο Ζουγανέλης παλιά που είχε κάτι εκπομπές. Πατήσια, λέει, Πατήσια, όχι, θα στρίψω. Ήταν ταξιτζής.
6: Ναι.
4: Και το σταματάει μια κοπέλα, μια κυρία ή ένα κύριο μπάστερ, δεν σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα. Και σκύβει και του λέει, Πατήσια. Πάω, λέει, ίσια, αλλά θα στρίψω δεξιά στο πρώτο στενό.
6: Ο Ολυμπιακός το πάει να το γυρίσει εντελώς το μάτσα από εκεί που είχαν 9 πόντους, είναι 79-81 και θέλουμε 6 λεπτά για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Χρωστάμε δύο ηχητικά.
4: Ναι.
6: Αγάλη, αγάλη, γίνεται η αγκουρίδα αμέλη. Πώς το
4: εγώ θέλω να ακούσω πρώτο του Γιανακόπουλου.
6: Ναι.
4: Επειδή είναι πιο γρήγορο, ένα σφινάκι.
6: Ναι.
4: Είναι το ηχητικό που. Ο Δημήτρης
6: Καρπούζη.
4: Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Σφινάκι καρπούζι, λες.
6: Ναι.
4: Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος μια φράση. Σφινάκι καρπούζι.
6: Σφινάκι καρπούζι.
4: Πολύ γλυκατζούρα μου.
6: Γλυκατζούρα για τους γλυκούλιδες.
4: Εγώ από σφινάκι, αν έπρεπε να βάλω ένα νούμερο, δηλαδή υποχρεωτικά, θα βάζα ξεκάθαρα τεκίλα. Παγωμένη.
6: Τεκίλα είναι για τους πιο μπρουτάλ.
4: Εντάξει.
6: Είμαστε φλωρούμπες. Σφινάκι καρπούζι.
4: Και για το μουστακάλι φέρε σφινάκι καρπούζι.
6: Δεν μου λες σφινάκι καρπούζι, δεν την ακούς μετά με καμιά δεκαριά?
4: Εάν έχει μέσα και κάτι άλλο, τι εννοείς? Να έχει μέσα σαν ντάκιουρι, ας πούμε.
6: Ναι,
4: να έχει
6: φίλε,
4: μέσα...
6: δεν είναι δηλαδή δεν παίρνει το καρπούζι, το βάζει στο μπλέντερ και σου λέει πιες. Φινάκι καρπούζι, όταν λέμε, δεν εννοώ με καρπούζι, ρε Πάγκο.
4: Okay,
6: πειρασμένο.
4: Από πού, πώς να καταλάβω, Γιώργο, κάτι άλλο λες και μετά εννοείς κάτι άλλο. Πάμε, σε παρακαλώ, Θανάση Πολίτη. Ποιος είναι αυτός?
6: Ένας Τούρκος οπαδός συνέχεια τον έχει βάλει κάμερα.
4: Δε?
6: Πανηγυρίζει. Αυτός εδώ μπορεί να μην ξέρει τι έχει, έχει πάει στο Αμπουντάμπι και όποτε βάζει καλάθι Φενέρ κάνει.
4: Λοιπόν, Γιανακόπουλος, και προσέξτε λίγο, θέλω να έχετε την προσοχή σας. Έτσι, όπως τελειώνει.
6: Θα σας ρωτήσουμε, προσέξτε.
4: Πάμε, Ερθάναση.
7: Πριν κλείσω, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος. Που εκατομμύρια αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, που έχει βρεθεί ένας άνθρωπος έτοιμος να επενδύσει, να κάνει τον ΠΑΟΚ μια μεγάλη ομάδα όπως είναι και όπως θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη πριν από κάποια χρόνια στον χώρο του μπάσκετ. Βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Να υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή σεζόν, υγεία, αγάπη σε εσάς και στους αγαπημένους σας.
4: Αμήν επίσης και εμείς. Είναι φοβερός. Πάνω που λες τι ωραία το πάει, το πάει, το πάει. Λέει στο τέλος, ώστε να μην περιμένουμε, λέει, μόνο από τον Παναθηναϊκό. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή ο κάτοχος της EuroLeague είναι ο Ολυμπιακός.
6: Εντάξει, τώρα αυτό βγάζει. Δεν είναι κόμπλεξ, αλλά όχι, ρε, ωραία, το κάνει, μωρέ.
4: Φοβερό, ναι, δεν είναι. Ναι. Φοβερό. Θα μου πει ο Όλεφ, θα έρθει ο Γιανακόπουλος, θα πει πόσα αστέρια έχεις, ρε.
6: Ναι.
4: Φωτίζετε το δωμάτιο άμα βάλετε τα αστέρια σας. Εγώ έχω 7, εσύ πόσα έχεις. Εντάξει, αλλά αυτό είναι φοβερό, μην περιμένετε, λέει, μόνο τον Παναθηναϊκό.
6: Λοιπόν, και θα πάμε σε αυτό που σας χρωστούσαμε στην εκπομπή Ball Day. Φιλοξενήσαμε από το Αμπουντάμπι το Μάνο Φιρογέννη, είναι απεσταλμένος των πεταράδων.
4: Να πω κάτι τώρα. Να πω κάτι, συγγνώμη, με όλο το θάρρος. Θέλει 4,5 λεπτά να τελειώσει ο Ολυμπιακός.
6: Ναι. Δεν με απασχολεί καθόλου.
4: Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε εδώ να τελειώσει η συζήτηση, εννοείται. Άμα έχει δηλώσεις.
6: Θα προλάβουμε, ρε, δεν είναι μεγάλο.
4: Αφού είπες 4 λεπτά μιλάει.
6: Λιγότερο από 4.
4: Α, άλλο αυτό. Μπορούσε εδώ να τελειώσει η συζήτηση, εννοείται. Άμα έχει δηλώσεις.
6: Θα προλάβουμε, ρε, δεν είναι μεγάλο.
4: Αφού είπες 4 λεπτά μιλάει.
6: Λιγότερο από 4.
4: Α,

0: Όπως καταλαβαίνετε εσείς καλύτερα από κάθε άλλον στη Θεσσαλονίκη, στη χώρα μας είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και δει κατά πόσο θα βρίσκεται το ΠΑΟΚ στη νέα σελίδα της EuroLeague. Μπορεί να μην το είπε, αλλά και το φωτογράφησε, αλλά και φάνηκε από τις ενέργειες οι οποίες γίνονται. Ρωτήθηκε χαρακτηριστικά κατά πόσον ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα από τα franchise που θα βρίσκονται στην επόμενη μέρα της EuroLeague. Δεν το ανέφερε, δεν θα μπορούσε να αναφέρει και τις ομάδες. Πάντως, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Στεφάνου χθες στην εκπομπή Floor Generals στο κανάλι του YouTube στους Πεταράδες, αλλά και τα όσα ανέφερε χθες ο Τσούς Μπουένο, είπε ότι ο ΠΑΟΚ πληρεί όλες τις προδιαγραφές για να πάρει ένα από τα 8 franchise, να γίνει ένα από τα 8 franchise στην επέκταση της EuroLeague του χρόνου για 24 ομάδες. Από 20 θα πάμε 24 και θα αυξηθούν και τα franchises. Ο Τέρης Μιστακίδης ήταν εδώ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Τσούς Μπουένο, και τον είδαμε και με τα μάτια μας το βράδυ. Ήταν εδώ. Η συνάντηση του Τσούς Μπουένο έγινε μετά τη συνάντηση που είχαμε εμείς. Άρα, αν μπορούσα να το υιοθετήσω χρονικά, έγινε γύρω στις 9 η ώρα τοπική, 8 με 9 η ώρα τοπική, μπορεί και λίγο αργότερα, άρα μια ώρα πίσω στην Ελλάδα. Παρουσία και του κυρίου Τσιάρα η συνάντηση, και δεν μπορούμε να ξέρουμε το περιεχόμενο αυτής, αλλά από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει το προβάδισμα, γιατί πληρεί όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις για να βρίσκεται στη EuroLeague της νέας σελίδας. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, είναι ένας φανταστικός ιδιοκτήτης, ο οποίος θέλει να φτιάξει τον ΠΑΟΚ στην καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε στο round table που βρεθήκαμε, ότι δεν μπορεί αυτό να μην ληφθεί υπόψη, ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν κάνει μια τεράστια πρόοδο όλο αυτό το διάστημα στην αίτηση τους, ώστε να την ισχυροποιήσουν και να γίνει ο ΠΑΟΚ ένα από τα φαβορί για να βρεθεί στην EuroLeague του χρόνου, από του χρόνου. Και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν ανακοινώσεις ακόμα και στη συνάντηση της 5ης Οκτωβρίου στη Λίμνη Κόμο, όπου θα βρεθεί με όλους τους ιδιοκτήτες ομάδων της EuroLeague, αφού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν όχι το 100% των ισχυρών αδρών, τότε σίγουρα το 95% θα βρίσκεται εδώ. Δεν μίλησε μόνο για τον Μιστακίδη, στην Ιταλία, συγγνώμη. Δεν μίλησε μόνο για τον Τέρι Μιστακίδη, είπε ότι και άλλοι ιδιοκτήτες ομάδων του EuroCup που θέλουν να πάρουν franchise είναι εδώ και θα έχει συναντήσει μαζί τους, αλλά ονομαστικά ανέφερε μόνο τον κύριο Μιστακίδη.
1: Άρα είναι ο πρώτος στη λίστα.
2: Όχι, έχει τη σημασία του. Αυτή η συζήτηση ήταν παρουσία μόνο Ελλήνων δημοσιογράφων ή ήταν και άλλων μέσων από ξένα μέσα?
0: Όχι, δεν ήταν μόνο Έλληνες, απλά δεν ήταν μόνο Έλληνες. Ήταν και ένας Τούρκος, ήταν και δύο συνάδελφοι από την Ισπανία. Ήταν κάποιοι συνεργάτες του Τσούς Μπουένο με τους οποίους συναποφασίζει. Ήταν εκπρόσωπος τύπου της EuroLeague, ο Ντιέκο, αλλά γενικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν έρθει πάρα πολλά μύδια εδώ για το Super Cup. Είμαστε περιορισμένος ο αριθμός και δεν προσκλήθηκαν και όλοι επίσης. Η EuroLeague σε αυτά συνεχίζει να λειτουργεί κάπως ελιτίστηκα, να το πω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Αξιολογεί το γεγονός ότι αν είχες βρεθεί και στο παρελθόν, ας πούμε, σε διοργάνωση, αν είσαι από τους φακελωμένους, ας πούμε, της EuroLeague, θα λάβεις και την πρόσκληση για αυτό το ανεπίσημο, γιατί ήταν ανεπίσημο το round table, η συζήτηση αυτή με τον Τζους Μπουένο. Δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα κινητό, καμιά κάμερα. Ρωτήθηκε για ό,τι ακριβώς θέλαμε, απάντησε σε όλα. Και ένα από αυτά που απάντησε ήταν και αυτό που αναφέραμε για τον ΠΑΟΚ. Είπε, γιατί ενδιαφέρει αυτό και τους φίλους του ΠΑΟΚ, ότι ήταν 17 οι αιτήσεις που στάλθηκαν για τα franchises, οι 12 πληρούσαν τις προϋποθέσεις και αυτές οι 12 είναι που αξιολογούνται αυτή την περίοδο, ούτως ώστε να δώσουν το χρήσμα στις 8 όμως ομάδες. Δεν μπορεί να τους ευχαριστήσει όλους, για να βρεθούν στο EuroLeague της νέας εποχής. Όσους δεν τα καταφέρουν, θα έχουν τη δυνατότητα στη νέα επέκταση που προανήγγειλε τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια από το 27-28 και μετά, στις 28 ή 30 ομάδες δηλαδή, να έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης για να μπουν στο EuroLeague. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο φαβορί για να τα καταφέρει από του χρόνου.
2: Υπόθηκε κάτι μάλλον και για νέο γήπεδο από τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά στα ρεπορτάζ που μεταφέρεται οι συνάδελφοι. Από τον κύριο Μπουένο δηλαδή, ότι υπήρξε αυτή η πληροφορία.
0: Από τον κύριο Μπουένο υπόθηκε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και ανέφερε γήπεδο, fan base, δηλαδή τη μερίδα του κόσμου και ναι. των οπαδών που μπορούν να υποστηρίξουν, καθώς και έναν πολύ οικονομικά δυνατό, ισχυρό ηγέτη, τον κύριο Μιστακίδη, που εκεί είπε ότι είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας φανταστικός επενδυτής και ότι θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Εκεί το είπε.

0: Πες μας και ποιος θα πάρει
1: λοιπόν,
0: το...
1: Λοιπόν, αυτά από τον Μάνο Φιλογέννη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και με την άδεια των παιδιών από τους Μπεταράδες, γιατί αυτοί πληρώνουν για να είναι εκεί ο Μάνος, δέχτηκε να μας βοηθήσει στην εκπομπή Ball Day. Μπορείτε να δείτε το βίντεο, έχει ανέβει, έτσι κι αλλιώς ζωντανά ήταν, αλλά υπάρχει πλέον και στο κανάλι του Μετρόπολης.
2: Και Πέτρο το άκουσα.
1: Και ήταν και ο Γιώργος ο Καστάνης εκεί.
2: Ενώ δεν είναι από Πέτρ, το επιδοτό του. Ήταν και...
1: Ναι, είναι σημαντικά αυτά που λέει, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί τα λέει ο ΣΕΟ, όχι παρουσία του Ζαΐρη, του Πετρίδη, του Καστάνη, οτιδήποτε άλλο, παρουσία δημοσιογράφων οι οποίοι εκεί δεν ήταν μόνο Έλληνες.
2: Ναι.
1: Και είπε ονομαστικά, χωρίς να ερωτηθεί για τον Μιστακίδη, ακούσατε το τι είπε, και προφανώς, παιδιά, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν έχει αποκαλύψει ο Γιώργος Πετρίδης ότι στο φάκελο τον οποίο έδωσε έχουμε επένδυση από πλευράς Μιστακίδη 300 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια, δεν αναφέρεται σε budget 60 εκατομμυρίων το χρόνο, αναφέρεται σε ένα νέο γήπεδο. Εγώ λέω ότι πριν από μερικές μέρες ακούσατε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος είπε ότι σε 20-25 μέρες θα είναι έτοιμο το προπονητικό για να γίνουν και τα εγκαίνια. Θεωρώ ότι στα εγκαίνια του νέου προπονητικού του ΠΑΟΚ, όπου θα είναι παρόν ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, θα γίνει αναφορά και στο νέο γήπεδο μπάσκετ. Και προσέξτε, για να μην το παρεξηγήσει κάποιος.
2: Δεν καθορίστηκε.
1: Μέσα στον Οκτώβριο.
2: Ναι,
1: μέσα στον πρώτο.
2: Όχι, μέσα στον Οκτώβριο.
1: Μέσα στον Οκτώβριο 1000%.
2: Ναι. Σε ένα μήνα. Λιγότερο μπορεί.
1: Ναι. Άμα το πάμε ψυχρά, είχε πει ότι μέσα στο φθινόπωρο, μέχρι να τελειώσει το φθινόπωρο, θα έχουμε κάνει το προπονητικό μας κέντρο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Τι να πει κάποιος για ανακολουθίες.
1: Όχι, δεν με κατάλαβες. Ναι, αυτό. Μα άμα θέλεις να πουλήσει τρέλα, και... θα μπορούσε να πει 30 Νοεμβρίου, φθινόπωρο.
2: 20 Δεκεμβρίου να το κάνει, όχι, και να βγει κάποιος να τον πει ανακόλουθο. Τι μου λες τρίγυρο τώρα.
1: Άλλο λέω
2: τώρα...
1: ότι θέλω να το κάνω money money και για ένα ακόμα λόγο. Ότι πιέζει ο Τρινκέρι, όχι πιέζει δεν πάνε καλά, να μπει όσο γίνεται πιο γρήγορα στο δικό του προπονητικό, ρε φίλε. Και πιστεύω, Γιάννη, ότι τη μέρα που θα γίνει αυτά τα εγκαίνια θα ανακοινωθεί και το νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο χώρος έχει βρεθεί. Μην με πουλήσει κανείς τρέλα και μου πει τα κεφάλαια αν έχουν βρεθεί. Εντάξει.
2: Τα κεφάλαια.
1: Ναι. Και από ό,τι τουλάχιστον εγώ φαντάζομαι με το φτωχό μου το μυαλό, μπορεί και ήδη κάπου εκεί στη Φλωρεντία μακριά να το δουλεύει ήδη αρχιτεκτονικό γραφείο.
2: Μάλιστα, το φτωχό του μυαλό του Ζαΐρη. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ, Θανάση, πολύ να βάλουμε αέρα τώρα στον αέρα. Nova Sports 4.
1: Δεν μπορούμε.
2: Ένα και σε παρακαλώ.
1: Εντάξει.
3: Απογοήτευση από τον
2: πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, γι' αυτό το λέω.
2: Ένα λεπτό θέλει να τελειώσει.
1: Εντάξει.
2: 90, άσε να πω το σκορ του.
1: 90-91
2: και 13 για το τέλος Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Βάλε λίγο. Μόνο αυτό να πω. Πρέπει να.
1: Λοιπόν, άκου λίγο. Το 1 και 15 που θέλει κρατάει 10 λεπτά.
2: Ωραία.
1: Με φάουλ και τα λοιπά.
2: Εντάξει.
1: Έχουμε και στη γραμμή, γιατί παράλληλα με το αθλητικό, με το πολιτικό δελτίο, έχουμε και Χρήστο Στεφανή.
2: Ωραία,
1: για χρηστικές πληροφορίες, για να μην ταλαιπωρεί το κόσμος εκεί στις πορείες.
2: Ωραία.
1: Γκέγκε!
2: Εντάξει.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε.
1: Πάλι σωστός είμαι.
2: Το πάλι, θα το κρίνει ο κόσμος.
1: Αχίλιος Έξαρχος, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, Χρήστο Στεφανή. Και επιστρέφουμε να με πάρει και να με σηκώσει. Ευχαριστώ.
2: Πού να σε σηκώσει.
1: Γιατί ρε.

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπόλης!
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Αντιφασιστική πορεία μνήμης παραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Χρήστος Στεφανής, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα η κεφαλή της πορείας που μόλις ξεκίνησε από την πλατεία Καμάρας κατεβαίνει την Εθνική Αμήνης προκειμένου να μπει στην Συνική και να συνεχίσει δυτικά μπροστά. Βρίσκεται ένα μπλοκ αντιεξουσιαστών που φωνάζουν συστήματα όπως ο Παύλος ζει και συστήματα κατά του φασισμού, ενώ ακολουθούν πίσω μπλοκ μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων, συλλογικοτήτων, αλλά και μελών της δεξιοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ισχυρή αλλά διακριτική είναι μέχρι αυτή την ώρα η παρουσία της αστυνομίας, ενώ η πορεία αναμένεται μέσω της οδού Βενιζέλου και της Εγνατίας να επιστρέψει και να ολοκληρώσει την Καμάρα. Χίλια.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Στεφανή και συνεχίζουμε στο δελτίο μας. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που έχασε τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί έξω από σχολείο στη Χαλκιδική. Ο μαθητής διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συμβόλαιο θανάτου με θύμα στέλεχος της τουρκικής μαφίας εκτιμά ότι απέτρεψε το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη. Υπό άκρα μυστικότητα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας. Προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη Λιγκερίδη για τα επεισόδια στο Ρέντι αναγνώρισε τον φύλαθλο ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη οπαδοί του Ολυμπιακού. Ο μάρτυρας καταθέτει για δεύτερη ημέρα. Ανάσα για 1,17 εκατομμύρια πολίτες προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου λέγοντας ότι το επίδομα θέρμανσης που θα τους αφορά είναι οριζόντιο. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν στους 8 συλληφθέντες για τη σπήρα που πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των 8 βρίσκεται και ένας 16χρονος και μία 16χρονη. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
17: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
24: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: λίγο μετά τις 7.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πάμε δεύτερη ώρα. Έχω μπλέξει με τις μπασκετόφατσες εδώ τώρα. Δηλαδή ένας από εδώ και ένας από εκεί. Ο από εδώ είναι ο Γιώργος Ρέζας, από την άλλη θα είναι πολίτης. Άμα τους δώσει να κάνουν ένα αλλιούπ μεταξύ τους, ένα pick and pop,
2: ναι.
1: Το πιθανότερο να τρακάρουνε. Πιθανότερο. Και να πάρει την μπάλα ο αντίπαλος. Τους λέω, ρε παιδιά, κρατείτε ένα λεπτό, θέλει να τελειώσει το μάτς. Παρεπτόντως ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-90. Με τον Φουρνιέ, τον ούτως ή άλλως πρώτο του σκόρερ, να πετυχαίνει το καλάθι που διαμορφώνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή στο 90-90 το αφήσαμε, έτσι μπήκε το μάτς στο τελευταίο λεπτό. Ο Φουρνιέ έβαλε το καλάθι 92-90. Και τους λέω, κρατήστε το λίγο. Ο Ζάρης λέει, ένα λεπτό στο μπάσκετ είναι 10 λεπτά! Άσε να λέει κάτι τέτοια, μυθικά δικά του τώρα.
2: 10 λεπτά δεν ισχύει αυτό σε επίσημο παιχνίδι.
1: Ναι, με διακοπή, αν πετάξουμε μπουκάλι μέσα, κέρματα.
2: Άμα δίνουνε το σπίκερ.
1: Φύλαθλη! Όχι 10 λεπτά, 10 μέσα δεν κρατήσει. Αν πας περιπτώσει, δεν πειράζει, τώρα δεν θα βρούμε το δίκιο μας.
2: Την ίδια στιγμή πάντως να πούμε ότι στο ΆΚΑ είναι 88-85, ο ΠΑΟΚ συνεχώς κρατάει το προβάδισμα, 5 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα.
1: Να πάρουμε λίγο γεύση, να ακούσουμε λίγο τι γίνεται.
2: Πάμε, ορίστε, πάμε.
1: Να μπούμε λίγο σιγά σιγά γιατί πάμε τελική ευθεία.
3: Του ζήτησαν να καταλάβουν πότε πρέπει να κάνουν αλλαγή και πότε όχι στην άμυνα και έδειξε ένα σύστημα για την επόμενη επίθεση, ένα side pick and roll με κύριο
1: επίθεση κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα.
4: Ωραία, κατοχή για τον ΠΑΟΚ, 5-30 για το τέλος. Μπάλα πηγαίνει στο Χάτζινς, αυτός βγάζει στο Φώστερ. Το σπίτι ωραία αυτός και πάλι στο Χάτζινς για 3 ο Αμερικανός. Ούτε αυτό θα μπει. Είπαμε, ο Χάτζινς σήμερα είναι άστοχος από μακριά. Ενώ κάνει καλό παιχνίδι γενικά, κυρίως οργανωτικά, έχοντας 5 ασίστος τώρα στο παιχνίδι.
2: 22 πόντους να πούμε ότι έχει βάλει ο Φώστερ με 6 τρίποντα στα 8.
4: Θανάσκοβιτς βγάζει κάτω από το καλάθι στο Χέις που παίρνει φάουλ. Θα μετρήσει.
5: Πολύ κακό φάουλ από το Μούρο, έξαλλο στο Τρικέρι.
2: Εν τω μεταξύ, εντάξει, θα ενημερώνουμε, βλέπω το μάτς.
1: Ναι.
2: Τρικέρι έχει μπει 4-5 φορές μέσα για να φάει τους παίκτες του. Όχι, έχει διαμαρτυρηθεί για διαιτησία για κάποια πραγματάκια, αλλά γενικότερα δηλαδή είναι πολύ στο χαλαρό. Αν ήταν επίσημο παιχνίδι, θα είχε φάει καμιά τεχνικούλα.
1: Να δώσουμε λίγο στατιστική, τελική στατιστική προφανώς, αφού είναι, έχει τελειώσει το μάτς. Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκληση για τον τελικό και περιμένει τον αντίπαλό του, θυμίζω. Το άλλο ζευγάρι είναι Real Madrid Dubai.
2: Ναι. Αυτό θα γίνει μεθαύριο.
1: Ποιο?
2: Ο τελικός.
1: Α, ο τελικός, ναι. Μεθαύριο παρεμπιπτόντως, γιατί μπάσκετ και μόνο μπάσκετ, Κυριακή αρχίζουν και τα μαυροσκούφια.
2: Ναι.
1: Το οποίο του. Α, επίσης σε λίγη ώρα 8 αρχίζει ο Άρης. Ε?
2: Αρχίζει ο Άρης. Ναι, παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα μάτς που είναι sold out.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι η επίσημη, ας το πούμε, παρουσίαση της νέας ομάδας του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, στην έδρα του.
1: Και ο Άρης, ο οποίος γυρίζοντας από το Βελιγράδι την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, 4 ώρα στο Ευανόφιο, στο εναρκτήριο παιχνίδι για τα μαυροσκούφια, υποδέχεται τη Μύκονο.
2: Να το πούμε απλά και
1: λαϊκά. Στις 8.30 Κυριακή, ναι, ο Ηρακλής με Μπαλκάν Βόντευγκρατ.
2: Ναι.
1: Και μετά πάει λέγω στις επόμενη Δευτέρα, Τρίτη έχει και συνέχεια.
2: Σε 11 μέρες από τώρα ακριβώς ο Άρης ολοκληρώνει την προετοιμασία του και θα είναι ήδη στο Λεμάν.
1: Ναι.
2: Για την πρεμιέρα του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Μανρέσα εδώ.
1: Εκεί ίδιο παίζουν.
2: Ναι, θέλω να πω δηλαδή 11 μέρες μείνανε, δεν μείνανε πάρα πολλά. Δηλαδή για τον Άρη αυτό τα μαυροσκούφια είναι πρόβα τζενεράλε. Για τον ΠΑΟΚ είναι ουσιαστικά αυτά τα δύο μάτς, γιατί ας πούμε ότι διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της χρονιάς με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ στο Περιστέρι 25 και 26 του μηνός για το ελληνικό Super Cup, έτσι.
1: Ναι, 88-88. Σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε πώς τελειώνει το μάτς εκεί, ναι, μέσα από την τηλεόραση του Sky, γιατί έχει, είναι και αυτό, όπως και το Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, έτσι και αυτό φαίνεται και το ΠΑΟΚ Παρτίζαν θα κριθεί στο τέλος.
2: Ναι, απλά να πούμε ότι σε αντίθεση με το Super Cup της Ευρωλίγκα και είναι αναμενόμενο, υπάρχει την Κυριακή το... ο τελικός δεν γίνεται δηλαδή αύριο, ενώ σε ό,τι αφορά το μπάσκετ εδώ στον Παύλος Γιαννακόπουλος όλα γίνονται σε ένα διήμερο, έτσι, δηλαδή δεν,
1: τακ,
2: δεν
1: τακ
2: το πάνε. Τακ, τακ. 88-88 και είναι η πρώτη φορά που η Παρτιζάν έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά σε ολόκληρη την τέταρτη περίοδο.
1: Να δώσουμε τη στατιστική, την τελική του, με τους πόντους του Ολυμπιακού. Πρώτο σκόρερ είπαμε ο Φουρνιέ 19. Δεύτερο σκόρερ ο Μοντέρο 13, ο Χολ, ο Ντόντα Χολ 12 με 12 rebound, double-double. Διψήφιος ήταν και ο Τζόσεφ με 10, κόρη Τζόσεφ. Ο Φουρνιέ πρώτος σκόρερ, αλλά είχε 1 στα 5 τρίποντα. Λοιπόν, Βεζέκοφ χαμηλά στους 7 πόντους. Είπα τρίποντα, συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό ο Σάσα Βεζέκοφ. Και ο Ντόρση σκόραρε μόνο με τρίποντα, 9 πόντους, 3 στα 5. Γενικώς ο Ολυμπιακός έδωσε, τα ομαδικά του ήταν 22 στα 40 δίποντα, 10 στα 23 τρίποντα. Και είναι εντυπωσιακό, έχασε μόνο μία βολή. Για να δω ποιος την έχασε αυτή. Ο Μοντέρο. Έρε Μοντέρο. 4 στις 5. Όλοι οι άλλοι ήταν άριστοι από τη γραμμή. Πήγε ο Μοντέρο. Έκανε. Λοιπόν, και ασίστ έδωσε 17 ο Ολυμπιακός για πόσα λάθη, για 19 λάθη.
2: Την ίδια στιγμή είμαστε 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα και ο Μήτρου Λόγκ έχει κερδίσει 2 βολές. Στην προσπάθειά του έτσι να πετύχει και το καλάθι, δεν τον βοήθησε το ταμπλό, ας το πούμε έτσι. Και πάμε να δούμε ένα μάτς που έτσι πως πάει είναι σίγουρο θα ξεπεράσει 100 πόντους.
1: Μηνύματα. Γι' αυτό είσαι φίλος μου, λέει ο Γιάννης. Να, ένα απρόσμενο μήνυμα μου ήρθε τώρα.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό είσαι φίλος μου και πίνεις τεκίλα, σωστός. Κοίτα να δεις που θα προκύψω.
2: Και φίλος του Γιάννη.
1: Καλά, φίλος
2: του. Μήπως τον εαυτό σου. Φίλος, ο Γιάννης του Γιάννη.
1: Γιάννης κερνάει.
2: 90-89 ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά.
1: Τώρα.
2: Απλά να ενημερώσουν.
1: Τι είναι, αφού ήταν. Ούτε μήνυμα δεν μπορώ να διαβάσω. Φίλος ήμουνα με τον Γιάννη. Απλά τώρα το απρόσμενο είναι ότι καταχωρήθηκα στη συνείδησή του σαν πετυλάκια, ας πούμε. Αυτό.
2: Την ίδια στιγμή, παιδιά, για να δώσουμε λίγο την ευκαιρία και στη Μαρία Λάμπρου να σας εξυπηρετήσει. Γνωρίζετε ότι Superbet και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαθίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλέστε τώρα στο 2-3-10-90-90-90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν. Τώρα στο 2-3-10-90-90-90. Επίσης, παιδιά, να πούμε ότι εσείς που μεγαλώσατε με κασέτες, Walkman και τραγούδια που περίμενες να παίξεις το ραδιόφωνο και να πατήσεις ρεκ, αυτό το live σε αφορά προσωπικά.
1: Οπα.
2: Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος
1: 2 στα 2 αγαπημένοι
2: συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρουν μαζί τους το soundtrack των 80 και των 90 δεκαετιών, έτσι.
1: 80s, 90s,
2: ναι, ναι. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και μιλάμε ένα μουσικό πάρτι το οποίο είναι και Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου.
1: Με τα βεβαιότητας λέω
2: ότι θα τσιμπήσει 2 εισιτήρια από το εμπορικό.
1: Θα γίνει χαμός.
2: Ναι, να πω
1: γιατί όσοι θα πάνε εκεί, σε πειράζει που θέλω να πω ότι τι πιστεύω.
2: Όχι, απλά να δώσω στον κόσμο να καταλάβει πώς μπορεί να πάει.
1: Ωραία, τι σε πειράζει.
2: Εισιτήρια λοιπόν βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, το στυλό πάρε.
2: Πήρα.
1: Το οποίο είναι το δικό μου, έτσι. Δηλαδή είναι δύσκολο. Δηλαδή φέρνει κάποιος ένα στυλό, ας πούμε. Δύσκολο να φέρει και ο άλλος ένα στυλό. Σου λέει κάπου θα βρούμε ένα στυλό. Το οποίο μετά θα το ψάχνω. Δεν θα υπάρχει αυτό το στυλό. Όχι, ειλικρινά.
2: Το ξέρω ότι δεν υπάρχει, ρε εσύ.
1: Ήδη έπεσε.
2: Κατάλαβες και εσύ, Θανάση, μέσα σε 4 εκπομπές ότι δεν υπάρχει ο τύπος.
1: Να σου πω, Θανάση.
2: Είσαι έξυπνος, Θανάση.
1: Επειδή, μπράβο, Θανάση, που είσαι έξυπνος και κάνεις παρέα και με τον έξυπνο, με τον Γιώργο. Ήδη το στυλό το οποίο με μαθηματική ακρίβεια, εγώ δεν θα το ξαναβρω για να το πάρω, έχει πέσει κάτω. Τώρα, Στίβιν, άρα ευτυχώς γράφουν οι κάμερες. Η Άννα Παπαμίχου, η οποία επιμελεί τα βίντεο, αν μπορεί αυτό το στιγμιότυπο, αν μπορεί. Έχεις θάρρος, δηλαδή είσαι παντελονάτος να το παίξουμε στον αέρα.
2: Ό,τι γουστάρει το
1: φιλαράκι. Αυτό το στυλό. Το οποίο θα το δείξει η κάμερα, δεν χρειάζεται να πάμε στο βαρ. Το παίρνει το στυλό, βρήκε ένα στυλό, σου λέει. Τουλάχιστον όμως το αναγνωρίζω, στο πιστώνω, στο δίνω ότι το πήρες από κάτω και το έβαζε στη θέση του.
2: Ευχαριστώ πολύ. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, 92-92, ωραίο ντέρμπι, με νίκα λάθη να έχει επιστρέψει.
1: Τότε,
2: πάμε.
1: Δεν θα πω εγώ όμως τι θέλω να πω για χάρη το διπλό νερό Ακιτζή.
6: Όσμαν 6 δευτερόλεπτα. Όσμαν με τον Ανάσκοβιτς. 3 δευτερόλεπτα θα πάει για τρίποντα αναγκαστικά ο Τούρκος γιατί δεν έχει πολύ χρόνο. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ όμως εκεί από τον Χάτζινς, ο οποίος τρύπωσε μέσα στη ρακέτα. Παρότι είναι ο πιο κοντός του παρκέ, πιο κοντός και από τον Κάρλι Τζόνς, κατάφερε να μαζέψει την μπάλα και να ανανεώσει την επίθεση του Πάουκ. Τώρα 5 δευτερόλεπτα όμως. Καλάθι. με τον Τανάσκοβιτς, ένα τρίποντο από τον Νίκ. Φοβερός καλάθι.
2: Μπράβο, καλάθι. Αυτός πρέπει να γίνει καλός παίκτης κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, δεν είναι το φόρτε του τα τρίποντα, αλλά εδώ ήταν γενναίο. Δεν ήταν, και, ήταν και πιο μακρινή απόσταση.
2: Και έχει βάλει μόνο 6 πόντους, 2 τρίποντα.
5: Έχει βάλει με Τζέσε Κάντ μας.
6: Με τα μπλό νικητήριο, έτσι. Στη Μόσχα, απέναντι με τον Παναθηναϊκό τότε. Θα πατήσει ο Κάρλι Τζον για 2. Θα φέρει το παιχνίδι στον πόντο. Τελευταίο δίλεπτο πλέον. Για να δούμε ποιος θα πάει στο τελικό. Ποιος θα παίξει αύριο στις 8 και ποιος αύριο στις 5. Και με ποιον αντίπαλο θα το μάθουμε αυτό εκεί κατά τις 11.
1: Ωραίο θα είναι να πάω από Παναθηναϊκός.
2: Εννοείται.
6: Όλα θα κρυθούν στο παρκέ. Για να το δείτε εδώ στο Sky. Μητρου Λόγκ τώρα με τον Ethan Thompson, 4 δευτερόλεπτα. Πάει σε πολύ ηρωικό μπάσκετ ο Πάουκ στις τελευταίες κατοχές και αυτό δεν μπορεί πάντα να φέρνει αποτέλεσμα.
1: Άλλο ένα τρίποντο από τα 9 μέτρα. Πριν το βάλω καλάθι, η άμυνα της Παρτίζαν να βγάζει τον Πάουκ αρκετά. Δεν μου αφήνει να πλησιάσει καλάθι. Ενώ πριν το καλάθι της Παρτίζαν ήταν drive, δηλαδή ήταν το παλιό μπάσιμο που λέγαμε εμείς.
2: Πες τον μπάσιμο να γελάσει λίγο και η ψυχούλα μου. Το drive και τα.
1: Εμφανίστηκε εσύ στο drive.
2: Μπάσιμο το λέγαμε.
1: Μπάσιμο, ναι, μπάσιμο.
6: Ένα ακόμα πάρα πολύ δύσκολο σουτ άστοχο. Όσμαν παλεύει για το rebound. Μπάλα για την Παρτίζα. Αμφισβητεί ο Όσμαν. Με υψωμένα τα χέρια διαμαρτύρεται. Να δούμε αν έχουμε κάποιο.
2: Γιατί δεν έχουμε VAR.
1: 1-23. Να τελειώσει το μάτς.
2: Γιατί δεν έχουμε VAR. Τουρνουά είναι.
1: Εννοείς ότι ήταν replay.
2: Μπράβο.
1: Έχουμε θέματα. Ό,τι μάθαμε το ποδόσφαιρο μέχρι νεοτέρα θα το λέμε στο μπάσκετ.
6: Νομίζω ότι η μπάλα βρίσκει και στον παίκτη της Παρτίζαν. Ίσως να κούμπησε τελευταίος εκεί ο Όσμαν. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει σε ένα φιλικό. Φάουλ τώρα του Όσμαν πάνω στον Τανάσκοβιτς και είναι και βολές.
5: Ήταν φάουλ εκνευρισμού νομίζω αυτό από τον Όσμαν από την προηγούμενη φάση.
6: Ακριβώς. Εκνευρίστηκε.
1: Τανάσκοβιτς παρελθόντος είναι αυτός που κουβαλάει αρκετά την Παρτιζάν και στο σκοράρισμα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο που είχα τη δυνατότητα λίγο πιο επισταμένος να τα. Γιατί μετά όταν άρχισε η κομπή είχα να ασχοληθώ με τον ασυγκράτητο εδώ τον Ατίθασο.
6: Δεν νομίζω ότι θα καταφύγουν σε τέτοια απόφαση οι διευθυντές. Ίσως και αποτύψεις για το προηγούμενο λάθος, έχω την αίσθηση. Α, θα καταφύγουν τελικά. Να το, μάλιστα.
5: Μία βολή για τον Άσκοβιτς.
6: Ο Τρινκέρι διαμαρτύρεται.
2: Πάγανε τεχνική.
6: Για το χέρι μας προς λίγο στάθος ο Βίλης από τον πάγκο. Και τώρα η Παρτίζαν σοφαρίζει 95-95.
1: Α, τεχνική ποινή,
2: ναι.
6: Τεχνική ποινή δόθηκε τελικά.
2: Είναι για να είναι μια βολή τεχνική.
1: Ωραία, ο Γιώργος ένας από τα 500 χιλιόμετρα το κατάλαβε πιο νωρίς από όλους.
2: Ναι, εγώ που σε πειράζει που το θέλω μπάσιμο, μου λες δεν ξέρω μπάσκετ.
1: Δεν υπάρχει
2: ξανά τεχνική.
6: Πάντως είναι τεχνική ποινή και όχι αντιαθλητικό, οπότε μια βολή και πάλι απ' έξω για την Παρτίζαν. Τον Ethan Thompson να δίνει στον Κάρλι Τζόνς, 1-20 για το φινάλε. Κάρλι Τζόνς δίνει προς τα μέσα.
1: Άντε πάλι, το ίδιο ακριβώς ρε παιδιά, το ίδιο drive. Τρελάθιο.
2: Time out ζήτησε ο Τρικέρι.
1: Δεν ζήτησε ακριβώς, η λέξη ζήτηση είναι όταν ζητάς normal.
2: Ναι.
1: Πρέπει να.
2: Ούρλιαξε.
1: Αν μπορούσε να κάνει τρεις τούμπες.
2: Ναι.
1: Τρεις τούμπες. Γιατί ο Τζόνς βάζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με δύο drive μπασίματα. Καλάθια στο Μπάουκ σε ένα κρίσιμο σημείο. Δεν γίνεται, ας πούμε, η άμυνα της Παρτίζαν να στέλνει τον Μπάουκ με πίεση χρόνου να σουτάρει τρίποτα από τα 9 μέτρα. Τώρα το έβαλε ο Καλάθης, τώρα το χάσε ο Μήτρου Λόγκ. Και ο Μπάουκ να δέχεται 4 εύκολους πόντους και την τεχνική ποινή. Τώρα θα μου πεις τι αναλύεις. Φιλικό είναι. Εντάξει, αλλά ίσως το υπεραναλύουμε τώρα αυτό το.
2: Δεν πειράζει. Ο Γιατσικεβίτσιος είπε ότι 4 φορές ήμασταν στο συν 10, αλλά δεν μπορείς να σταματάς να παίζεις και πρέπει να το καταλάβουν οι παίκτες μου. Με την έννοια ότι η Φενέρ 4 φορές είχε διψήφιο αριθμό διαφοράς όντων απέναντι στον Ολυμπιακό, έτσι, γι' αυτό το λέμε αυτό. Αργότερα, φυσικά, παιδιά, μετά τις 8 θα έχουμε και ενημέρωση για τον μπάσκετ του Άρη και για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μιλήσουμε και για τα ποδόσφαιρα και για το οτιδήποτε άλλο.
1: Αγωνιστική, κανονικά.
2: Κανονικά αγωνιστική. Περιμένουμε και τις αποστολές και του Άρη και του Ηρακλή μες στην εκπομπή. Λογικά θα βγουν για να δούμε ποιες είναι οι επιλογές των προπονητών. Είναι πολύ ωραία η αγωνιστική και πολύ γελίο όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, με διαφορά μια ώρα. Θα διασχίσουν την Εθνική Οδό για να πάνε στο Βόλο και αντίστοιχα στο Λεβαδιακό οπαδοί και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Και η ελληνική αστυνομία δεν δέχεται να υπάρχουν οπαδοί του Ηρακλή για παράδειγμα στο. Όχι για παράδειγμα, στο γήπεδο μεθαύριο, αφού τα έχουν βρει και οι ομάδες και οι οπαδοί μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Το λέω αυτό, γι' αυτό και προκάλεσε και την αντίδραση και ανακοινώσεις σκληρές και από τις δύο ομάδες.
1: Ναι, για την ακρίβεια, Γ Σ Ηρακλής και πάει Άρης.
2: Και πάει Άρης.
1: Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, δεν ήταν.
2: Ναι. Ωραία, πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. 95-97 προηγείται η Παρτιζάν. Ακούμε Sky.
3: Κοντά στο καλάθι και ζήτησε από τους παίκτες να παίξουν κλειστά, να παίξουν ντρόπα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας τη λέει Παρτιζάν, ο άλλος Παρτίζαν, ώστε να είμαστε σαν εκπομπή σωστοί.
2: Ναι,
1: έτσι δεν είναι. Όποιο και αν είναι και από τα δύο σωστό.
2: Ωραία, Παρτιζάν.
6: Βλέπουμε μια διχρονομία. Μάλλον μια διαφωνία.
5: Είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο, γι' αυτό δόθηκε πριν.
1: Τελευταίο δίλεπτο, ρε, όχι τελευταίο δευτερόλεπτα. Λέω και εγώ.
2: Στα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν είναι στο δίλεπτο.
6: Σίγουρα.
1: Τα τελευταία 287 δευτερόλεπτα.
2: Δεν είναι 287, είναι κάτω από 180.
1: Και 150.
2: Ναι. Και άλλα 3, 153 απέναντι. Ναι. Έλα, πάμε, πάμε.
6: Και πηγαίνει ο Χάτζινς στην επαναφορά. Χάτζινς.
2: Give and go. Εγώ πιστεύω τον νικητήριο θα το βάλει ο Καλάθης ή ο Οσμάν.
1: Η μπάλα στον Οσμάν.
6: Από την άλλη, ο Τόμσον, ο Στίβενς, ο Χέις, ο Τανάσκοβιτς και ο Τζόουνς για την ομάδα της Παρτίζαν. Χάτζινς δίνει στο Φώστερ που περνάει ωραία από την baseline. Θα κάνει το ανάποδο layup, ίσως και να γίνει φάουλ εκεί. Σηκώνει τα χέρια ο Τριγκέρι, διαμαρτύρεται αλλά δεν παίρνει κάτι. Κατοχή και πάλι για την Παρτίζαν. Και ο Τριγκέρι συνεχίζει να ψέλνει τους διαιτητές.
2: 95-97 παιδιά.
6: Κάρλι Τζόνς μπήκαν στο τελευταίο λεπτό, τελευταία 50 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια πλέον. Κάρλι Τζόνς με τον Μίτρο Λόγκ πρέπει να βγάλει εδώ την άμυνα ο Πάου για να μπορέσει να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις στη νίκη. Δίθε το Κάρλι Τζόνς, ένα πολύ ωραίο ανάποδο layup. Πάρτι με φόλο τον Άσκοβιτς να
1: το ίδιο ακριβώς. Τώρα μπορεί να μην το βάλω Τζόνς.
6: Γρήγορη επίθεση από τον Όσμαν. Του ξέρει ότι δεν υπάρχει χρόνος.
5: Τέσσερα δευτερόλεπτα έκανα για να διασχίσει όλο το γήπεδο.
2: Τέσσερα δευτερόλεπτα για να διασχίσει όλο το γήπεδο.
1: Και εγώ τέσσερα εδώ να πάρει.
2: Λεπτά.
1: Σιγά τι. Το πάστε. Σιγά το χρόνο.
2: Με τι, με μηχανάκι μου.
1: Και εσύ που.
6: Ήθελε κάτι γρήγορο και ο Όσμαν κερδίζει δύο βολές.
2: Για θα το τώρα τη φάση.
6: Θα φέρει το παιχνίδι στο σουτ. Βλέπουμε ξανά τη φάση νωρίτερα του Φώστερ. Έχει γίνει φάουλ νωρίτερα από το άλμα του Αμερικανού.
2: Σε επίσημο θα έλεγα ήταν φάουλ.
6: Όχι στο τελείωμα τη φάση, στην εκκίνηση και θα ήταν και βολές γιατί έχει συμπληρώσει Παρτίζαν τα πέντε ομαδικά. Τώρα ο Όσμαν πηγαίνει στις βολές για δύο προσπάθειες. Αν τις βάλει και τη μία να βάλει, ο Πάουκ θα πλησιάσει απόσταση σουτ. Αλλά αν βάλει και τις δύο ακόμα καλύτερα. Γιατί ο Πάουκ μπορεί να παίξει και καθαρή άμυνα χωρίς να καταφύγει σε κάποιο φάουλ τακτικής. Για να στείλει στις βολές την Παρτίζαν.
2: 96-99. Έλα, πάμε.
6: Και έχει ζητήσει time out το Πενιαρόγια για να οργανώσει την επίθεση της.
2: Όχι time out, έχουμε διάλειμμα. Σε παρακαλώ, πες τον Πενιαρόγια να τα ακυρώσει.
6: 96-99.
1: Ούτε σε αυτό το μάτι θα ακούσουμε.
6: Συνεχίζει το παιχνίδι 6-7 δίποντα. Ένα πεντετρίποντα, ίσως το μοναδικό ψεγάδι. Και πλέον 11 στις 13.
1: 27 πόντους ο Όσμαν με αυτό το ζευγάρι εύστοχο βόλο. 27.
2: Και άλλους 22 ο Φώστερ, τους μισούς σχεδόν. 49. Τι μισούς παραπάνω.
6: Δεν ξέρω αν θέλετε να επιστρέψουμε στα στούντιο του Sky.
2: Λοιπόν, δώσε σε εμάς λίγο φιλαράκι μας. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στα στούντιο του Sky. Θέλουμε να επιστρέψουμε στα στούντιο του Μετρόπολη.
1: Γιατί δεν μας ρώτησε εμάς ο φίλος εκεί στο Sky. Δεν πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει.
2: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα.
1: Ούτε αυτό το μας θα μάθουμε τι θα γίνει. Δηλαδή μια...
2: Μετά να καθίσετε να βρείτε εσείς τις δηλώσεις του Τρικέρι όμως.
1: Δεν καταλάβω.
2: Εγώ δεν κάνω τη βρώμικη δουλειά. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Συγγνώμη. Θες να μην πάμε σε διάλειμμα.
2: Εμείς θέλουμε. Οι άλλοι δεν θέλουν και οι άλλοι.
1: Βάλε ό,τι προλάβουμε.
2: Και οι άλλοι κερδίζουν.
1: Βάλτε στο γρήγορο, Θανάση.
2: Βάλε στο γρήγορο, ναι.
7: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματική. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
0: Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτουγλου. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρτιζάν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ. 32 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η Παρτιζάν προηγείται με 97-99. Ο Τέλης Μιστακίδης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ο ΣΕΟ της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, αναφέρθηκε στον δικέφαλο, χαρακτηρίζοντας τον Τέλη Μιστακίδη άνθρωπο με όραμα και επιθυμία να οδηγήσει την ομάδα πολύ ψηλά, με στόχο να πρωταγωνιστήσει στην EuroLeague. Ο Άρης δίνει στις 8 ακόμα ένα δυνατό φιλικό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδρ Νίκολιτς και αποτελεί την πρόβα τζενεράλε για τους Σέρβους, αλλά και το τρίτο διαδοχικό τεστ επίπεδου EuroLeague για τους κιτρινόμαυρους. Στο ποδόσφαιρο, θετική ήταν η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας επί της περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά το υφιστάμενο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στα αγωνιστικά του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, μετά το χθεσινό ρεπό, η ομάδα μπήκε από σήμερα στην τελική ευθεία για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ο Αλέσιο Λύση έχει στρέψει την προσοχή του στον Παυλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και έμεινε προληπτικά εκτός με τον Ατρόμητο. Στον Ηρακλή και η ανώλευκη ΠΑΕ εξέφρασε την αντίθεσή της στην απαγόρευση παρουσίας των φιλάθλων της στο Κλεάνθης Βικελίδης, ζητώντας ελεύθερη μετακίνηση και ίση μεταχείριση. Για το ίδιο ζήτημα παρενέβη και η ΠΑΕ Άρης, απευθυνόμενη στον Γιάννη Βρούτση, ζητώντας να αλλάξει η απόφαση για τη μη διάθεση εισιτηρίων στους φίλους του Ηρακλή. Πειθαρχική δίωξη βάρος της ΠΑΕ Ηρακλής άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και τις αιχμηρές αναφορές στη διαιτησία. Ξανά στο μπάσκετ, στο Abu Dhabi έκανε πρεμιέρα το νέο Super Cup της EuroLeague. Σήμερα διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-90 της Fenerbahçe και στις 8 η Real Madrid αντιμετωπίζει την Dubai. Στη διεθνή σκηνή, ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν με την Como, έχοντας ήδη 3 γκολ σε 5 αγώνες. Μεταξύ αυτών και το τέρμα απέναντι στη Λειψία στο Champions League. Η ιταλική ομάδα εξετάζει την επέκταση του συμβουλαίου του μέχρι το 2030. Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται απόψε. Στις 9.30 η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Union Βερολίνου. Στις 10 παρατέταρτο η Μόντσα αντιμετωπίζει τη Σασουόλο και στις 10 η Μπρέτφορντ φιλοξενεί την Chelsea. Ενώ την ίδια ώρα η Εσπανιόλ υποδέχεται την Έλτσε. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης
10: 95,5. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Πάμε, επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
22: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
23: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
26: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
27: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
28: Πλακάκια.
27: Ωραία. Πόσα?
28: Δεν ξέρω.
27: Τι σχέδιο?
28: Δεν ξέρω.
27: Τι χρώμα?
28: Δεν ξέρω.
27: Τι ξέρεις?
28: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
27: Tile Days?
28: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
27: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
29: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
30: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη σε νεκρό χρόνο με τρίποντο του Φώστερ.
1: Όπως
0: και
1: το
0: με πάσα πίσω από την πλάτη χωρίς να βλέπει του Καλάθη, ο οποίος 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα έχασε lay-up. Πήραν το rebound, έδωσε ο Καλάθη, λίγο παραπάνω, πήρε το rebound ο ΠΑΟΚ και σε νεκρό χρόνο το 99-97 έγινε 199 και ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη με τρίποντο του Φώστερ.
1: Του πιο αξιόπιστου παίχτη του έξω από την γραμμή των τριών πόντων, σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον. Βέβαια, δεν ξέρω αν με αυτό το τρίποντο ο Φώστερ βγήκε, πέρασε τον Όσμαν στο σκορ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ήταν. Γιατί και ο Όσμαν πήγε πολύ ψηλά στο σκοράρισμα. Αλλά και ο Φώστερ ήταν.
0: Ο Φώστερ νομίζω πρέπει να έμεινε 25-26. Όχι να έμεινε, να πήγε 25 με 26 πόντους. Δηλαδή, ήταν πάρα πάρα πολύ καλός και φυσικά έβαλε και τον νικητήριο καλάθι.
1: Άρα, ο Όσμαν πρώτο σκόρερ.
0: Νομίζω ότι ο Όσμαν είναι ο πρώτο σκόρερ. Θα το δω λίγο και θα το τσεκάρω σε λίγο.
1: Κοντά ο ένας με τον άλλο.
0: Ναι, καλά, 199 το τελικό αποτέλεσμα.
1: Αυτοί οι δύο κουβάλισαν τον ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα.
0: Λοιπόν, έχω και τα στατιστικά του ματς.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Μήτρου Λόγκ.
1: Πες για Όσμαν και για πρώτο.
0: Ωραία. Έβαλε ο Όσμαν 37.
1: 25. Τι. Πήρε. Τι έγινε.
0: Τίποτα, δικό μου λάθος. Λοιπόν, πάμε. 25 πόντους ο Φώστερ, 27 ο Όσμαν. 12 πόντους ο Μήτρου Λόγκ, 8 πόντους ο Χουγκάζ. Ο Μωρούγι δεν σκόραρε. 4 πόντους έβαλε ο Χάτζιντς και 10 πόντους ο Μουρ. Και 6 πόντους επίσης ο Καλάθης, αλλά έχει assist πάρα πολλές. Και είπαμε ότι είναι η πιο σημαντική assist αυτή την οποία
1: ναι.
0: έδωσε το τέλος.
1: Το φοβερό με το Φώστερ είναι αυτό που λέει και ο Γιώργος, 25 πόντι με 7 στα 10 τρίποντα. Δηλαδή, 21 από τους 25 για τον Μάρκους Φώστερ που γι' αυτό τον πήρε ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι να στάρει τρίποντα συνέχεια. Αλλά θέλω να σου πω γι' αυτό τον πήρε για το σκοράρισμα από την περιφέρεια. 7 στα 10 τρίποντα και μόλις. Και οι άλλοι 3 πόντι του ήταν ένα. Οι άλλοι 4 πόντι του ήταν ένα δίποντο και δύο στις δύο βολές. Ο Καλάθης της assist ήταν. Εντάξει, 4 είχε. Δηλαδή ο Χάτζης είχε περισσότερες 5, αλλά η κρίσιμη του Καλάθη ήταν για τον buzzer beater του Φώστερ. Θυμίζω ότι από τους 27 πόντους του Όσμαν οι 15 ήταν όχι στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο. Το πρώτο δεκάλεπτο 15 πόντι.
0: Από τους 26.
1: Από τους 27 που είχε στο τέλος.
0: Α, ναι, λέω από τους 15, από τους 26
1: του
0: το πρώτο δεκάλεπτο του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ, ναι, σωστά. Τώρα, ομαδικά στατιστικά, γιατί και αυτά έχουν πάντα το δικό τους ενδιαφέρον, ήταν καλός ο ΠΑΟΚ στις βολές, 26 στις 29. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι οι περισσότεροι ήταν εύστοχοι. Αυτοί που χάσανε ο Όσμαν, το μόνο του, ας πούμε, που του κυλίδωσε λίγο τη στατιστική ήταν αυτό το 12 στις 14. Θα μου πεις, οκ, 14 βάρες, έβαλε τις 12, αλλά αυτός έχασε 2 και την άλλη ποιος τη χάνει, ο Μουρ, 2 στις 3. Όσοι πήγανε μετά στη γραμμή ήταν εύστοχοι. Ο ΠΑΟΚ είχε 19 στα 34 δίποντα, 12 στα 28 τρίποντα, 26 στις 29 βολές, είχε 24 assist για 10 λάθη, καλή αυτή η αναλογία. Βέβαια, ακόμη καλύτερη ήταν της Παρτίζαν με 22 assist για 7 λάθη. Παρτίζαν, επειδή σας λέγαμε συνέχεια για τα drive, για τα μπασίματα που έκανε ο Κάρλικ Τζόνς δεν ήταν πάντως ο πρώτος σκόρερ, παρά το γεγονός ότι έβαλε κρίσιμους πόντους στο τέλος. Ο Τζόνς τελείωσε με 14 πόντους. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κεβάριους Χέις με 18 και ο Τανάσκοβιτς με 16, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της σερβικής ομάδας στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Διψήφιος και ο Ιθαν Τόμψον με 13 πόντους. 199, συγκλονιστικό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Τα δεκάλεπτα, γιατί όπως προδίδει το τελικό σκόρ, οι δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά. Δηλαδή, πρώτο δεκάλεπτο ήταν για την Παρτίζαν 30-26, λέω τα επιμέρους,
0: ναι, ναι.
1: τα επιμέρους σκορ, 30-26. Δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ο ΠΑΟΚ στο 26-24. Τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ έφυγε 27-20. Και στο τέταρτο 21-25, 25-21 για την Παρτίζαν. Αυτά.
0: Αξίζει να δείτε λίγο και να ψάξετε τα highlights και κυρίως να δείτε την τελευταία φάση, η οποία ξεκινάει, εντάξει, με το κλέψιμο, το χαμένο lay-up του Καλάθη. Παίρνουν τον rebound οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Καλάθης βγάζει assist πίσω από την πλάτη.
1: Με πίεση χρόνου είναι ακόμη πιο δύσκολο αυτό.
0: Δες το.
1: Τώρα βλέπω λίγο και τα πώς να σου πω, λίγο και τα rebound του ΠΑΟΚ. Μοιρασμένα, δηλαδή δεν βγήκε κάποιος μπροστά, ας το πούμε έτσι, να έχει τα περισσότερα από τους άλλους. Εντάξει, πάντως έτσι για την ιστορία, ας πούμε, οι δύο πρώτοι στα rebound ήταν ο Όσμαν και ο Φώστερ. Κοίταξε να δεις, οι δύο πρώτοι σκόρερ ήταν και πρώτοι στα rebound.
0: Και μιλάμε από για μια έξι, ομάδα...
1: Με συγχωρείς Γιώργο,
0: ναι.
1: Από έξι έκαστος. Αυτά.
0: Φανταστική πάσα πίσω, χωρίς να βλέπει, πίσω από την πλάτη. Προσποίηση από το Φώστερ, την έφαγε ο αντίπαλος, σηκώθηκε, το βάλε το καλάθι και έγινε αυτό το 199.
1: Εντάξει, τα κοντινά πλάνα με τους πανηγυρισμούς δείχνουν, ρε παιδί μου, αυτή τη χαρά του αθλητισμού που λέμε. Τώρα πανηγυρίζει. Τώρα,
0: Όσμα, για παράδειγμα.
1: Όχι, πανηγυρίζουν όλοι, λες και είναι ένα επίσημο παιχνίδι και κάτι. Ναι. Αλλά είναι τόσο η χαρά του αθλητισμού. Είναι, ξέρεις, αυτή η αδρεναλίνη. Δεν πάνε να είναι φιλικό, δεν πάνε που λένε να παίζω ταύλι.
0: Ναι.
1: Είναι η αδρεναλίνη που σε διαπερνάει, σε γεμίζει ολόκληρο και εκείνη την ώρα ξεσπάς. Είναι.
0: Το λέω αυτό γιατί ο Όσμαν έχει πάρει τα πάντα που λέει ο λόγος. Έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και βλέπεις τώρα παίζει φιλικό, πάω Παρτιζάν και πανηγυρίζει. Κοίτα εδώ πάσα.
1: Άκου τώρα, η πάσα είναι οκ του καλάθι. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά ο Φώστερ, η κίνηση που κάνει μακριά από την μπάλα και του δίνει την επιλογή του καλάθι για να του δώσει αυτή την πάσα που για καλάθι είναι εντυπωσιακή πίσω από την πλάτη, είναι εύκολη.
0: Ναι.
1: Είναι εύκολη, τολμώ να πω.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Φώστερ κάνει επίσης ένα άλλο εντυπωσιακό. Το ρολόι πρέπει να είναι στο, τι να σου πω τώρα, στα 2 δευτερόλεπτα. Και έχει την διάβγεια, ενώ το μάτς είναι στο τέλος, να κάνει προσποίηση στον Παρτιζάνο που έρχεται με τα χείλια και σηκώνεται για να τον κόψει. Αν σηκωνόταν ο Φώστερ, εντάξει, μπορεί να πρέπει κεφάλαιο, δεν ξέρω, αλλά μπορεί και να τον έκοβε.
0: Ναι.
1: Και ο Μπαγάσας παίζει τόσο ακροβατώντας με τον χρόνο.
0: Με τα κλάσματα.
1: Με τα κλάσματα, ναι, με τα κλάσματα. Ωραία, ωραία φάση αυτή, ωραία.
0: Δηλαδή τώρα κοίταξε να δεις πόσο μεγάλο. Δηλαδή τώρα κάθισε, το είδε πάρα πολλοί κόσμος αυτό το μάτς.
1: Ναι.
0: Όπως θα καθίσουν να δουν όπου υπάρχει και το Άρης το μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή φαντάσου τι θα γίνει όταν θα αρχίσουν αυτά τα μάτς, τα επίσημα, έτσι. Πόσο πολύ μεγάλη προσμονή είναι, ρε παιδί μου, από όλο τον κόσμο. Παιδιά, λίγο αργότερα, αν τις βρούμε με την έννοια, υπάρχει βίντεο, γιατί ο Sky πήγε κατευθείαν στο δελτίο ειδήσεων, έτσι. Δηλαδή ούτε το flash interview, δύο ατάκες έστω από τον Τρικέρι. Δεν παίξανε, το λέω αυτό για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα ποδόσφαιρα. Και τα ποδόσφαιρα έχουν, να το πω έτσι απλά, ένα μάτς που προηγείται όλων των άλλων. Είναι το Ατρόμητος Κηφισιά αύριο το Σάββατο. Αλλά υπάρχει μετά και 7.30 ώρα το μάτς του Άρη με τον Ηρακλή. Από νωρίς το μεσημέρι ενημερωθήκατε και για την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, είχε προηγηθεί και ανακοίνωση του ΑΣ Ηρακλής.
1: Και ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής. Και ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής μετά, δηλαδή ακολούθησε χρονικά της ανακοίνωσης του Άρη, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία και αυτή, όπως και του Άρη, καταλήγει με το ίδιο νόημα. Δηλαδή, όπως και ο Άρης στο τέλος της ανακοίνωσης του λέει ότι ευελπιστούμε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα από τους αρμόδιους φορείς. Έτσι, λέει και ο. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, το βάζουν για να υπάρχει για τα πρακτικά. Τι να σου πω τώρα. Και εγώ το θεωρώ απίθανο τώρα να βγάλει ανακοίνωση ή να πει η αστυνομία τώρα που μιλάμε ότι πράσινο φως πάτε. Μακάρι να το πει, αλλά.
0: Αφού έχουν. Ναι, το λέω αυτό, ξέρεις με ποια έννοια. Ότι έχουν βγει ήδη προς πόλεις και εισιτήρια στη θύρα 1 πλέον. Δηλαδή, τι να του πούνε αυτού. Πάτε αλλού.
1: Και είναι αυτό που είπε και πριν, δε φίλε. Λέει εδώ, α πούμε, την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό. Διαβάζει, ας πούμε, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι μόνο 500 εστήρα πάει για να, δηλαδή πάει να τα εξαντλήσει όλο ο Ολυμπιακός τα εστήρα που έχει για τη Λιβαδιά.
0: Ναι. Και την ίδια στιγμή παίζει Βόλο ΑΕΚ, την ίδια μέρα, με διαφορά μία ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή όλη η εθνική.
1: Που θα είναι ΑΕΚ και στο αυτό εννοείς.
0: Φυσικά. Αυτό στο είναι. Βόλο. Δεν είναι τιμωρημένη ο Βόλος και δεν θα έχει εισιτήρια. Δηλαδή από τον ίδιο δρόμο, την ίδια μέρα, με διαφορά, εγώ θα πω καμιά ώρα, γιατί όπως θα πάει ο άλλος στη Λιβαδιά για τα σουβλάκια, θα πάει και ο άλλος στο Βόλο για τα τσίπουρα. Έτσι, ναι, ρε Γιάννη.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή μια διαδρομή.
1: Καλά, βέβαια, εντάξει, μπορεί να πιει τσίπουρο και ο άλλος το.
0: Άλλο λέω. Ότι έχουν να διαχειριστούν μια διαδρομή 110 χιλιόμετρων πάνω στην εθνική οδό. Γιατί θα μου πει, θα στρίψουν για Λιβαδιά οι φίλοι πιανού του, Λιβαδιακός, Ολυμπιακός,
1: Ολυμπιακός.
0: Του Ολυμπιακού και θα συνεχίσουν ευθεία τη ΣΑΕΚ για το Βόλο. Αλλά σεχ, ναι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ ρε Γιάννη να σου πω κάτι.
1: Σέντρα να πω λίγο, σέντρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 5.
0: Ναι.
1: Σέντρα Βόλος ΑΕΚ 6.
0: Μπράβο. Κάποιος μπορεί να πει ρε εσύ Γιώργο δεν θα συναντηθούν. Γιατί δεν θα συναντηθούν, γιατί ο Βόλος είναι πιο μακριά. Μην είστε υπερβολικοί. Δηλαδή ένας μπορεί να πει ρε Γιώργο, ο άλλος πάει από την Αθήνα στη Λιβαδιά σε μία ώρα.
1: Όχι, εγώ σου λέω δεν θα συναντηθούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν σα αναφέρεται. Απλά λες ότι είναι και αυτή η μετακίνηση. Αυτή η μετακίνηση μπορεί να γίνει, άλλη εδώ δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε.
0: Μες στην πόλη.
1: Με συμφωνημένους
0: όλους, κλειδωμένο δηλαδή.
1: Ναι, με κάμερες, με ηλεκτρονικά εισιτήρια, με τουρνικέτα, τα γήπεδα πλέον όλα είναι έτσι.
0: Αλλά 26.000 φίλοι του Ολυμπιακού πήγανε και καλά κάναν και πήγαν στην All Win Arena για το τελικό του Κόφερες. Γιατί εκείνο ήταν Κόφερες. Εκεί βρήκαμε τον τρόπο η ελληνική αστυνομία να κάνει καλά τη δουλειά της. Και τελικά τι θέλουμε, ρε παιδιά, να ξεβολευτούμε. Δηλαδή αυτό για μένα είναι η απορία. Αυτό το οποίο έχω καταλάβει είναι ότι δεν θέλουν να ξεβολευτούν. Δεν θέλει να ξεβολευτεί η αστυνομία, δεν θέλει να ξεβολευτεί η πολιτεία ή οτιδήποτε άλλο. Και σου λέω το εξής. Γίνεται λοιπόν αύριο Άρης Ηρακλής και υπάρχουν φίλοι του Ηρακλής στο γήπεδο, λέγαμε αν έπαιρναν τη εισιτήρια και δεν γινόταν το παραμικρό. Κάτι αντίστοιχο δεν θα γινόταν και στο Καφτατζόγλιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι επιπλέον μέτρα, για παράδειγμα, η αστυνομία, περισσότερη αστυνομική, περισσότερη δουλειά. Συμφωνώ. Ίσως και περισσότερα εκτός έδρας και εκεί να συμφωνήσω. Πολύ ωραία. Δηλαδή στην έκθεση που κατεβάσαν 3.500-4.000 αστυνομικούς.
1: Έτσι,
0: και πόσο συχνά γίνεται αυτό στην πόλη μας πλέον? Δηλαδή αν υπήρχε ένα μάτς Άρης Ηρακλής με κόσμο, θα είναι. Ηρακλής, επειδή παίζει ο Άρης, αυτό, παιδιά, θα συνέβαινε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Τόσα χρόνια έχουν να συναντηθούν οι δύο ομάδες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν γίνεται κάθε χρόνο. Δεν γίνεται κάθε 6 μήνες. Δεν γίνεται κάθε ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Μετά από 15 χρόνια θα ξαναπαίξουν μαζί. Κλεάνθης Βικελίδης. Και σου λέει ο Ηρακλής, συμφωνήσαμε. Σου λέει ο Άρης, συμφωνήσαμε. Προφανώς ή δύο χρόνια. Μετά από 15 χρόνια θα ξαναπαίξουν μαζί. Κλεάνθης Βικελίδης. Και σου λέει ο Ηρακλής, συμφωνήσαμε. Σου λέει ο Άρης, συμφωνήσαμε.

0: και αστυνομικοί που καλώς και θα έπρεπε να γράψουν. Δεν μου φταίνει τίποτα αυτή. Αλλά εσύ σαν πολιτεία βρίσκεις πάντα την εύκολη λύση. Αυτό είναι που εκνευρίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, δηλώσεις να πούμε δεν είχε τουλάχιστον στο. Καλά, δηλώσεις θα έχει. Δεν λέω δεν θα μιλήσουν οι προπονητές.
0: Έχω πει στο site της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μήπως έχει live τη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Το site της ΠΑΕ ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία διοργανώνει το τουρνουά, δεν το έχει.
1: Ναι, απλά να τελειώσω τη φράση με την πειράζει.
0: Όπα, sorry.
1: Ναι, έλεγα ρε παιδί μου ότι ο Sky δεν έχει πια σύνδεση με το γήπεδο.
0: Όχι, το είπα πριν. Ότι πήγανε κατευθείαν σε διαφημίσεις, γυρίσαν, είπαν ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε το βράδυ για τον, για τον άλλον ημιτελικό. Και δεν έπαιξε ούτε μία flash interview του Τρινκέρι, έστω.
1: Με συγχωρείς.
0: Όχι, δεν σε συγχωρώ. Απλά λέω το παρακολουθώ. Γιατί προφανώς και θα βγουν οι δηλώσεις και θα τις ακούσουμε κάποια στιγμή.
1: Με συγχωρείς όμως ή με συγχωρείς.
0: Σε συγχωρώ. Αλλά.
1: Αλλά δεν σε συγχωρώ κιόλας.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο να. Πώς το λέμε, κανά. Να δούμε λίγο τα μηνύματα. Γιατί ο κόσμος τώρα γράφει, ας πούμε, τα μηνύματά του και εμείς είμαστε εδώ. Στυλώσαμε τα ποδέρια μας, ας πούμε. Δεν. Έτσι να διαβάσουμε λίγο για τα. Αυτό που πετάγονται συνέχεια από όπου και απατήσει, πετάγονται διάφορα στην οθόνη. Τι είναι
0: για
1: αυτό
0: καλά,
1: το πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, λέω.
0: Κρυμμένα, αποκριμμένα το ένα το άλλο.
1: Ναι. Παντού παίζει το τρίποντο του Φώστερ. Ναι. Εντάξει, είναι ωραία φάση. Γενικώς είναι ωραία
0: φάση. Σαν φάση είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε Γιάννη, κατάλαβες. Δηλαδή και η πάσα και το κλέψιμο και όλο αυτό το οποίο.
1: Ο Μενέλαος λέει για τον τάφο του Ινδού γιατί ήταν, λέει, κάτω από τις κερκίδες.
0: Ναι, αλλά για τον Ινδό περισσότερο.
1: Δηλαδή ο Ινδός που κολλάει, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Μενέλα,
0: ήταν ο Ινδός αρχιτέκτονας.
1: Σιγά μην ήταν. Ο Βασίλης που ήταν από τους τακτικούς μας φίλους, συνοδοιπόρους στην πρωινή ζώνη στην εκπομπή, τώρα εμφανίζεται και απόγευμα. Και γράφει καλησπέρα παιδες, πρώτη φορά κατάφερα να σας ακούσω στην απογευματινή εκπομπή. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε Βασίλη.
1: Και γράφει εδώ δίπλα, δεν μας έφτανε η ΔΕΗ, τώρα πρέπει να λέμε στις γιαγιάδες να προσέχουν και τον Ρονάλντο. Αυτό που λέγανε, ξέρεις, αυτές οι άθλοι αυτοί τώρα, αυτοί που κάνουν, παίρνουν τους ηλικιωμένους τώρα, όχι η ΔΕΗ, όχι φυσικό αέριο ή άλλους που έκανε τον Ρονάλντο.
0: Βρήκα γιατί λεγόταν τάφος του Ινδού.
1: Α.
0: Την ιστορία.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, δίπλα ακριβώς πεζόταν στο διπλανό κινηματογράφο Αργεντίνα, ακριβώς δίπλα από το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε 1959.
1: Ναι.
0: Μία ταινία η οποία λεγόταν περιπετειώδης ταινία «Η Ινδική Τάφρος».
1: Οχ.
0: Ναι. Τα σκηνικά της ταινίας, δηλαδή κατεβαίνω τα σκαλιά, μπαίνω σε ένα ναό κτλ., παρέπεμπα στο πώς κατέβαινες κάτω στο κλειστό της λεωφόρου στο γήπεδο μπάσκετ.
1: Μοιάζανε.
0: Ναι. Και ένας παράγοντας, Τάσος Στεφάνου,
1: θρυλικός βέβαια,
0: είδε την ταινία,
1: ναι, ναι,
0: και είπε ότι έχουμε και εμείς τον τάφο του Ινδού.
1: Θρυλικό. Είναι ιστορία για το.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω ένα παράγοντα. Είναι. Ο αθλητικό. Ο παράγοντα. Ναι, εντάξει, το ακούστηκε κάπως. Ένα, ναι, παράγοντα. Ο Τάσο Στεφάνου αποδίδεται σε αυτόν ο νονός. Η ονομασία δηλαδή. Έτσι το πήρε Τάσο του Ινδού.
1: Α, ναι.
0: Ο τάφο του Ινδού.
1: Πάει και αυτό, ορίστε. Δεν είστε, σήμερα δεν είστε καλοί. Ενώ δεν μα κάνατε. Εδώ ο Ζαέρη τα βρήκε όλα. Παντοπολείο 729, ο φίλο.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα στον όμορφο και στον πιο όμορφο.
0: Ωραίος. Πρώτη ρακή, δεύτερη ρακή, τα βλέπει όλα όμορφα.
1: Ναι, αλλά σου λέει τώρα δεν λέω ποιος τι. Ναι. Ας τα βρουν μεταξύ τους. Πάντως και τους δύο μας έχει για όμορφους. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Λέει ο Μενέλαος επιστρέφει. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου ήταν και πολύ μικρός ο χώρος, είχε πολύ μικρή χωρητικότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τη βρήκαμε την άκρη. Τη βρήκαμε. Η άρτησή μας είναι εκεί όποιον ενδιαφέρει. Βέβαια έχουν μπει αρκετά πράγματα και καλώς μπήκανε, καμωμένα. Από πάνω από την ανάρτηση με τις μπάλες που έχουμε βάλει μια φωτογραφία με μπάλες μπάσκετ. Δεν τις έχω μετρήσει, αλλά πρέπει να είναι περίπου 32, λέει και ένας φίλος.
0: Υπάρχουν πλέον βίντεο που κυκλοφορούν που δείχνουν αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο Τζέντι Όσμαν. Γιατί μαζεύονται για το μάτς.
1: Αχα.
0: Τελείωσε το μάτς του ΠΑΟΚ, μέχρι να γίνει το ΣΡΟ, ΠΑΟΚ και τα λοιπά, αποχωρούσε σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Και τον αποθέωσαν όλοι πάνω από τη Φυσούνα εκεί που ήταν. Και έγινε πανικός για τον Όσμαν και μάλιστα κυκλοφορεί και το σχετικό βίντεο για το συγκεκριμένο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Άμα το κάνουμε μια σούμα, είπαμε δηλώσεις. Τώρα συγγνώμη, δεν το.
0: Ναι.
1: Είπαμε δηλώσει Μπαρτζόκ.

0: Τα όλα, ξέρω εγώ, για να πάμε.
1: Ναι, τα είπαμε, τελειώσαμε. Ωραία, είπα και τύπο Γατσικεβίτσιος και τύπο Μπαρτζόκας. Αναμένουμε, δεν υποσχόμαστε, αν τυχόν δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις του Τρινκέρι να τις παίξουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σας μεταφέρω ότι το πρώτο βίντεο το οποίο είχε ανέβει είναι η αποθέωση του Όσμαν από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Okay, εντάξει. Οπότε την τρίτη ώρα να πιάσουμε λίγο.
1: Ποδόσφαιρο, να δούμε ενδεκάδες, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί υπάρχει και να ενημερώνουμε για το μάτς του Άρη, έτσι.
0: Φίλε,
1: με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, σωστό. Άλλο ωραίο μάτς, έτσι, ναι. Αυτό. Ο Άρης, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τον Ερυθρό Αστέρα, εδώ που παίξανε δηλαδή πάλι φιλικό προετοιμασία, ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός.
1: Όχι εδώ.
0: Ναι, θέλω να πω, παιδί μου,
1: Κύπρο.
0: Ναι, στην Κύπρο. Εδώ εννοώ, συγγνώμη, στο κομμάτι της προετοιμασίας, όχι εδώ.
1: Ναι.
0: Και εμένα φανεί τώρα πώς θα είναι και σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα αυτό που ήθελα να πω, ο Ζιντάν επισήμως, το χάσα λίγο.
1: Ο Ζιντάν είναι πλέον προπονητής Εθνικής Γαλλίας.
0: Το χάσα, φέτος διακοπές πρέπει.
1: Μετά το τέλος του Μουντιάλ, πριν το Μουντιάλ, ναι. Είχε ανακοινωθεί εδώ και καιρό ότι ο Ντεσάν δεν ήτανε.
0: Ντεσάν
1: θα αποχωρούσε.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι ψάξουμε να βρούμε προπονητή, αμάν τώρα τι κάνουμε. Ο Ζιντάν,
0: ναι.
1: Είχε, επειδή ο Ντεσάν δεν κρίθηκε σε αυτό το Μουντιάλ, δηλαδή απέτυχε σαν απολύουμε, είχε πει ότι είναι το τελευταίο μου.
0: Mm-hmm.
1: Το Ζιντάν τον είχαν ανακοινώσει εδώ και πολλούς μήνες.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση με τον προπονητή της Γερμανίας, ο οποίος απέτυχε και άρον-άρον είπαν ας έρθει ο Κλοπ. Δηλαδή στην Τούμπα θα δούμε και τον Κλοπ
0: και
1: τον προπονητή της Ολλανδίας.
0: Το Τζάβι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην ήρθε ποτέ, ρε φίλε, η Μπαρτσελώνα τα τελευταία χρόνια, αλλά έρχεται ο Τζάβι.
0: Ναι.
1: Ή η Μπάγκρε τα τελευταία χρόνια ή κάποια
0: αυτό
1: άλλη.
0: Αυτό τώρα που λες δεν το είχα σκεφτεί και είναι φοβερό, ναι. Έτσι που το λες.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Και όχι μόνο Τσάβι και όχι μόνο Κλοπ. Φαντάζομαι ότι οι παιχτάρες θα έρθουν μέσα στην Γερμανία.
0: Τώρα επειδή έπιασε τους προπονητές. Ναι. Εδώ δεν το είχα σκεφτεί, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πάμε τέλος δεύτερης ώρας και θα αλλάξουμε. Να, μια είδηση εδώ. Αλλάζουμε ηχολήπτες, δηλαδή φεύγει. Από το σχάφ ο Βασίλης Πολίτης.
1: Και μπαίνει ο Λαφτέρη, ο Βασίλης Πολίτης.
0: Ποιο να πούμε.
1: Βασίλης Πολίτης.
0: Θανάση.
1: Θανάση το λένε, εδώ και χρόνια.
0: Και μπαίνει. Εντάξει, Βασίλης Πολίτης είναι ένας συνάδελφος της ΣΕΡΕΣ, Βασίλης Πολίτης, άμα ακούει.
1: Καλό. Όχι, δεν τον ξέρω. Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Τι, ηχολήπτης και τα λοιπά. Όχι,
0: δημοσιογράφος.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι. Και μπαίνει. Συγγνώμη. Ο Λευτέρης.
1: Μανιάς.
0: Μανιάς.
1: Όπως το λέει ο Καμόρα.
0: Γιατί τον λέει Μανιά. Ας πούμε για κάποιο λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, εμείς το λέμε.
1: Εμείς για το. Ανάγκη ο Γουόκ από προδότης.
0: Πού, Ντουμπάι.
1: Ναι,
0: ναι, τώρα έχουμε εικόνα από το δεύτερο παιχνίδι για το.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι να πάει τελικό Ντουμπάι.
0: Ρε Γιώργο, δεν βλέπεις ότι κάτι λέω, ρε φίλα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τι να το κάνω, ρε Γιώργο, αυτό τι
1: να
0: το λες, το έχεις δίκιο. Ρε,
1: είναι 21
0: ρε καλό παιδό, να πάμε σε διάλειμμα, αλλά πριν από λίγο μιλούσες.
1: Απαξιό, καν ασχοληθώ μαζί.
0: Τι απαξιό, τι απαξιό, λέει, είπε τώρα απαξιό, πες άλλο ποτάμι. Απαξιό, είπε. Από πού, απαξιό. Πες πάλι άκμονα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, διακόπτη. Και όταν του λες, να πάμε στη άλλη. Εν τω μεταξύ έχει φύγει τώρα, έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει, σου λέει, άσε πίσω, τα έκανα μαντάρα. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να μπει κανένα συνεργείο, θα περάσει κανένα άρωθρο, να τα πάρει αυτά, να τα καθαρίσει. Είναι αδιανόητο, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Πάμε, Λευτέρη, πάμε, δηλαδή.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
7: μόνο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
18: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
21: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
20: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
21: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
22: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
23: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
24: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
25: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
27: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, αυτός ο Τρινκέρι θα δώσει πολύ ψωμάκι. Μπαμπάτσικο, όλη τη σεζόν. Έχει αρχίσει ήδη από την πρώτη συνέντευξη. Αγκάλι, αγκάλι, γίνεται η αγκουρίδα μέλη.
2: Λε.
1: Μετά στην άμυνα ήμασταν shit, να μην πω την ελληνική λέξη. Σήμερα δύο ατάκες.
2: Και πριν που έλεγε για τα ελληνικά,
1: ναι.
2: Στην Media Day.
1: Μπράβο.
2: Που έλεγε, εσείς έχετε λέει 50 λέξεις για κάθε που να μάθω ελληνικά.
1: Ή το άλλο που είπε, θα πάρετε άλλους παίκτες, έχεις διαμέρισμα, τους βάλουμε μέσα.
2: Σήμερα τι είπε.
1: Λοιπόν, δύο ατάκες.
2: Ναι.
1: 7 το πρωί θα ξυπνήσω το καλάθι για να πάει προπόνηση για lay-up. Αύριο 7 το πρωί ο Καλάθης έχει προπόνηση στα lay-up.
2: Ο Καλάθης είχε 0 στα 5 ναι. Δίποντα. Βέβαια, δεν ξέρω αν
1: τα δύο τουλάχιστον ήταν lay up, τα είδα.
2: Ναι.
1: Και το τελευταίο το χάνει, παίρνει το rebound του συμπαίκτη του. Αν πει ότι θα τον περάσει, θα κέρδισε την Ζάιρη. Του δίνει την μπάλα, κάνει την πάσα από πίσω.
2: Στην τελευταία επίθεση.
1: Στην τελευταία φάση έχει χάσει.
2: Αφού έχει κλέψει ο Πάοκ την μπάλα, έτσι. Και
1: κάνει
2: πάει
1: lay up,
2: στο...
1: lay up και το χάνει. Ναι. Και έρχεται ο χλατσοτός και η δεύτερη ατάκα. Πώς είδατε το Φώστερ. Αλληλούια.
2: Έτσι είπε. Μήπως είναι το middle name.
1: Όχι ρε, αλληλούια. Ναι. Ναι. Είπε και άλλα ωραία. Αν δεν το βρούμε το ηχητικό, θα σας πω τι είπε. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Αλλά πάμε στο Φώστερ που μίλησε ζωντανά σε όλες τις διαδικτυακές εκπομπές των ιστοσελίδων.
2: Είσαι ο Ζάιρης που όλοι αγαπάμε. Ρε.
1: Όχι, είμαι το κορόιδο που. Ναι, ο Ζάιρης.
2: Έτσι.
1: Όταν εγώ το πρωί έστειλα ηχητικά και έκανα αυτό, μάλιστα. Δεν είπα για σένα τώρα.
2: Ναι, όχι.
1: Σταμάτα, ρε. Πάμε να ακούσουμε το Φώστερ.
2: Ναι.
1: Και να μην ήθελες.
3: I mean, it feels good, you know, to get a win like that, especially play good and hit the buzzer beater. So, you know, it is preseason, but we're building.
4: Marcus, you beat Partizan. That's not a simple thing. For a team like Paco, which is building.
3: Mm-hmm. You know, I mean, it's no secret. You know, we're building something good over here. We have a lot of great players, which is, you know, why you're seeing us beat teams that we're beating. But, you know, like everything, it's preseason. We have a long way to go to get to our goals.
4: How much easier is to play with Doctor of Basketball, Nick Calatis?
3: It's super easy, honestly. Even on that last play, just by playing with Nick these last couple weeks, I knew he was going to make that pass somehow, some way. And, of course, he made the perfect pass for me to be able to make that shot.
5: What was the key element for this amazing win?
3: I think just finding ways to play well through our mistakes. You know, I think if once we go back and look at the film, we're going to see we didn't play how we wanted to, especially on the defensive end. But we just figured out ways to, you know, take them out some of their actions and fight and play physical.
4: Marcus, what
2: up? Ωραία. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί, γράφουμε διαγώνισμα. Τι είπε ο Φώστερ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα εσείς που είστε περηφανεύεστε για τα 3, 4, 5, 6, 7, 8 lower. Πάμε. Νιώθω...
1: Είπε ότι νιώθω καλά που πήρα μια νίκη σαν αυτή. Είναι προετοιμασία, αλλά χτίζουμε σε αυτή. Χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Παίξαμε καλά παρά τα λάθη μας, ειδικά στην άμυνα. Βρήκαμε τρόπο να έχουμε σωστές δράσεις και να φτάσουμε στη νίκη. Ρωτήθηκε για τον Τρικέρι και είπε ότι είναι σκληρός προπονητής και απαιτητικός, αλλά είναι και απλός σε αυτά που θέλει και ζητάει από σένα. Είμαστε 6 εβδομάδες μαζί του και είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Είπε επίσης ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχει συμπαίκτη τον Καλάθι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Βάλε play, ναι. Μαέστρο.
4: Patrick Carey, I mean, he's a EuroLeague coach.
1: Τώρα το λέγατε, Patrick Carey,
4: sorry. And of course, you can take things from him.
3: Yeah, I mean, he's a tough, hard coach, but, you know, I wouldn't want any other coach to coach me but him. You know, he's tough, he's very demanding, but he's very simple on what he wants. You know, he's going to lay it out and let you know what he needs from you. So, I think in these past, I think, 6 weeks that we've been together, it's been an amazing experience for me.
4: When he reacts in an Italian way, does that give you a burst?
3: Of course, it does with any coach. You know, I've always admired his coaching style. So when he does, it just makes me want to play harder and fix the mistakes that I have.
5: It's your second win against the EuroLeague team. What does that mean to Pauk?
3: It means a lot. It means we're right where we want to be at this stage in the season. But, you know, looking at it, like I said, we still have a long way to go. So it's good for us that we are getting these wins against EuroLeague teams. But, you know, we're building for something bigger.
2: Λοιπόν, βάλε πάλι ένα στο πρελευθεράριο να το πάμε έτσι. Πρόσθεσε επίσης για τον Τρικέρι, για τις έντρωσες αντιδράσεις του που έχει, ας πούμε, αν σας μπουστάρει αυτό το πράγμα, αν σας βγάζει κάτι καλύτερο, λέει, ναι, αυτό είναι κάτι που Και το έχουν οι προπονητές και φυσικά και εμάς μας βοηθάει έτσι να βγάλουμε καλύτερα πράγματα στο παιχνίδι. Και είπε επίσης ότι σίγουρα είναι όμορφο, λέει, να κερδίζεις μια ομάδα EuroLeague, έτσι δεν είναι. Από την άλλη βέβαια είναι και είμαστε, λέει, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο στην προετοιμασία και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Μπορεί να υπάρχει μετάφραση στο τέλος όλων όσων είπε, αλλά ας πάμε έτσι αγάλι-αγάλι που λέμε.
1: Πριν πάμε αγάλι-αγάλι, πάτα λίγο, μην το συνεχίσεις. Φοβερή ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Είναι από τα αποδυτήρια, το δρόμο των αποδυτηρίων. Παρέα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον κύριο ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον κύριο Αριστοτέλη Μιστακίδη.
2: Ναι.
1: Υποδέχονται τον Όσμαν. Αγκαλιάζει ο Γιαννακόπουλος τον Όσμαν και μετά πηγαίνει και αγκαλιάζει το Μιστακίδη. Η ανάρτηση λέει: ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχθηκε στο Telecom Center Athens τον κύριο Τέλη Μιστακίδη και παράλληλα συνάντησε τον Τζέντι Όσμαν έχοντας ενθέρμη συνομιλία μεταξύ του. Μαζί του. Ναι. Θα ανέβει το βίντεο και στο metrosport.gr, το επιμελούνται τα παιδιά. Δεν το έχω ακούσει σαν ήχο.
2: Ναι, ναι.
1: Θα πάω να το δω μετά. Αν το κόψουμε, να δούμε αν λέγεται κάτι. Αλλά όπως βλέπεις και εσύ το βίντεο, είναι μαζί ο κύριος Πετμετζάς, ο κύριος Τσακμακάς, μέλη του ΔΣ και φυσικά ο κύριος Πετμετζάς που είναι και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, μαζί με τον Αριστοτέλη Μιστακίδη και δίπλα τους ο Γιαννακόπουλος. Και ενώ βαδίζουν για να βγουν προς τα έξω, έχει πάει ο Όσμαν και αγκαλιάζει και τον Γιαννακόπουλο και μια ένθερμη αγκαλιά στον Αριστοτέλη Μιστακίδη.
2: Ναι, και αυτό το κάνει, το ανεβάζει ο Παναθηναϊκός.
1: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ναι, ναι, όχι δηλαδή κάποιο site που ήταν εκεί και το κάλυψα. Ναι. Η ίδια ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Οπότε, μαέστρο Λευτέρη, πάτα play για να συνεχίσουμε με Φώστερ.
3: A tough, gritty team that's going to do whatever it takes to win, but also with so much talent, you just never know whose night is going to be.
5: For you personally, how does it feel to be back on European basketball?
3: Honestly, it feels amazing. I missed it a lot, so I'm glad I'm able to be here, especially with PAOK and especially with the Greek League being so good this year and then the goals we have in Euro Cup. So I'm happy that I'm here.
2: Ωραία, βάλε ένα στόπ. Α, ωραία, okay. Thank you very much. Είπε και ο Γιάννης Νάτου, δεν είναι αυτός. Δεν, σαν να τον άκουσα.
1: Ο Γιάννης Νάτου, αλλά δεν πρόλαβα να ακούσω γι' αυτό.
2: Okay. Στο τέλος τον
1: προφανώς και θα είναι, δεν είναι.
2: Το τέλος των δηλώσεών του, ο Φώστερ, περιγράφοντας, ας το πούμε λίγο έτσι, τον ΠΑΟΚ και την ομάδα χαρακτηριστικά της, λέει: θέλουμε να είμαστε μια σκληρή ομάδα που κάνει τα πάντα για την νίκη. Ταυτόχρονα όμως είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο και ταλαντούχους παίχτες. Έγινε και μια ερώτηση επί προσωπικού, πώς νιώθηκε ο ίδιος που επέστρεψε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λέει: νιώθω υπέροχα, μου έλειψε. Και χαίρομαι, λέει, πάρα πολύ που είμαι με κομμάτι του ΠΑΟΚ και είμαι, λέει, και στην Ελληνική Λίγκα. Και πέρα στην Ελληνική Λίγκα, γιατί έχει αλλάξει τώρα, ας πούμε, με την ενδυνάμωση των ομάδων. Αλλά και εμείς, λέει, ως ΠΑΟΚ έχουμε τους συγκεκριμένους στόχους που έχουμε στο EuroCup.
1: Ναι.
2: Αυτό. Αυτά από τον άνθρωπο που ήταν μαζί με τον Όσμαν οι πρωταγωνιστές της νίκης του ΠΑΟΚ επί της Παρτίζαν. Ο Φώστερ με τον μπάζερ πήρε και το τρίποντο που έβαλε στο τέλος. Λίγο παραπάνω. Αλλά και ο Όσμαν έκανε και αυτός ματσάρα. Αυτοί οι δύο ξεχώρισαν, Λευτέρη μου. Ναι, από αυτόν με Φώστερ είμαστε εντάξει.
1: Ναι, είμαστε. Χρωστάμε τρικέρι εφόσον βρούμε το ηχητικό, έτσι. Όχι...
2: Αν και εφόσον.
1: Τις δηλώσεις τις έχουμε γραπτό, δηλαδή ναι, μπροστά μας, αλλά καλύτερα φαντάζομαι ότι θα το βρούμε το ηχητικό. Όπως βρήκαμε και με τη βοήθεια του Αχίλιο Έξαρχου, τον ευχαριστούμε έτσι έξω.
2: Ναι.
1: Το ηχητικό για το Φώστερ. Θες να συνεχίσουμε λίγο με ποδόσφαιρο.
2: Λέβαια.
1: Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι περιμένουμε. Δεν ξέρω αν ο Άρης ανακοινώνει αποστολή, να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα.
2: Τα τελευταία παιχνίδια ο Άρης δεν ανακοινώνει αποστολή.
1: Ναι.
2: Στα τελευταία, δηλαδή όταν λέω στα τελευταία παιχνίδια, εννοώ. Τώρα δεν το έχω προχειρήσει. Μήπως δεν έχει να το κάνει από την αρχή του πρωταθλήματος ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά. Γενικώς γράφει απλά το τελευταίο ενημερωτικό της ΠΑΕ στα προηγούμενα μάτς ότι ναι, η ομάδα πηγαίνει στο ξενοδοχείο, οι παίκτες θα καταλήξουν στο ξενοδοχείο κτλ. Δεν αναφέρεται σε.
1: Ναι,
2: σε
1: οι τελευταίες ανακοινώσεις του Άρη είναι τα παιχνίδια των ομάδων K19, K17 και K15. Και ακριβώς η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, αυτό που σχολιάσαμε και αργότερα, η απαγόρευση της λογικής.
2: Τώρα,
1: ο τίτλος της ανακοίνωσης δηλαδή για αυτό το πράγμα.
2: Μια που λέμε για Άρη, να ναι, πάμε λίγο και στο μπασκετικό Άρη, γιατί έχει αρχίσει το παιχνίδι. Στο Βελιγράδι με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, στην Αλεξάνδαρ Νίκολιτς Αρένα. Αυτή τη στιγμή, πρώτα στο έκτο λεπτό, ο Άρης είναι μπροστά με 16-11.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, Τι.
1: Ναι, το άκουσες.
2: Ελευθερία.
1: Ανταριανάρα. Έλα μου,
2: θυμίζω απλά, σύμφωνα και με την ενημέρωση που υπήρχε και νωρίτερα από την ομάδα μπάσκετ του Άρη, ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Μοκόκα δεν θα αγωνιστούν. Το λέω, ρε παιδί μου, αυτό γιατί ναι, μεν και οι δύο είναι εκεί, αλλά δεν θα παίξουν στο μάτσο. Ο Αντετοκούνμπο έφτασε σήμερα το μεσημέρι στο Βελιγράδι. Ο Μοκόκα ούτως ή άλλως ήταν στην αποστολή κανονικά, την αποστολή που αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά ενώ είναι στην δωδεκάδα, δεν αναμένεται να αγωνιστεί, δεν έχει πάρει ακόμα μέρος σε πλήρη προπόνηση. Δεν είναι ο βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας αυτός που πρέπει για να πάρει έτσι κάποια λεπτά συμμετοχής, τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ωραία.
2: Τώρα, βλέποντας και κάνοντας τα επόμενα. Πάει λίγο μουσικούλα τώρα.
1: Πετάγομαι ένα δευτερόλεπτο για να παίξουμε τις δηλώσεις του Τρικέρι, γιατί τις βρήκα.
2: Εσύ, με το σούπερ να κάνω εκπομπή. Τι άκουσε τώρα, άκουσε κάποιο γατάκι σε ένα δέντρο να νιαουρίζει. Ήταν αυτό, πυροσβεστικό ήταν αυτό. Είναι ο Σούπερμαν, είναι ο Σπάιντερμαν, είναι το άλλο. Πώς λέγεται η ταινία που έπαιζε. Αχ, πώς λέγεται αυτός. Που είχε τη μεγάλη μύτη. Μεγάλη μύτη της ταινίας, δεν την έχει από μόνο του. Που ήταν πυροσβέστης και μύριζε τη φωτιά και οδηγούσε. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Βάλει λίγο μουσική τη δευτερά μας.

0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάνω έτσι, μπήκα λίγο στα social, στο Facebook του Μετρόπολης να δω για τα μηνύματα στην ανάρτησή μας, αλλά μέχρι να φτάσω στη δική μας ανάρτηση βλέπω ότι οι έξι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, οι έξι πρώτες αναρτήσεις που υπάρχουν είναι μπασκετικές. Δηλαδή ξαφνικά ξυπνήσαμε μπασκετικοί. Κοιμηθήκαμε ποδοσφαιρικοί, ξυπνήσαμε μπασκετικοί. Επιτέλους μία νίκη. Έλεγε πριν ο Γιώργος για την αποστολή του Άρη. Αποστολή Άρη δεν έχουμε κάτι νεότερο σε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα είναι είδηση αν δεν ανακοινώσει η αποστολή ο Γρηγοριού για τον Άρη. Αλλά έχει ανακοινώσει την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Ζόρζε Ζεσούς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο Ρικάρντο Βέλιο, ο τερματοφύλακας του Άρη. Το λέω γιατί ήταν στις προηγούμενες κλήσεις. Δεν είναι τώρα. Αυτό έτσι, επειδή λέγαμε για.
1: Πάντως ο Βέλιο σίγουρα θα είναι αύριο κάτω από τα δοκάρια.
0: Ο Βέλιο, ναι. Αύριο.
1: Ναι. Και έτσι πως βγαίνει από το ρεπορτάζ και διαβάζω έτσι και τα ρεπορτάζ. Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτ.
0: Ναι, τετράδα της άμυνας.
1: Η ίδια ακριβώς που έπαιξε με τον Πάουκ. Η ίδια δεν είναι.
0: Πρέπει να θυμηθούμε.
1: Όχι, ναι. Ο Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτ είναι η ίδια.
0: Ωραία, αυτό. Ναι. Άρα, και τώρα
1: στα χαφ, Ράτσιτ Μπασίρου.
0: Ίδιοι.
1: Ναι. Μανού Γκαρθία όμως.
0: Ναι, αντί για Γένσεν.
1: Ναι. Γιαννιώτας Γκαρέ και Καντεβέρε.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι, ο Μανού δεν έπαιζε όμως. Ο Μανού δεν έπαιζε.
0: Λέει ο Ελευθέρης, ρε παιδί μου, στην επικοινωνία ίδια, δηλαδή δεν είναι με τον Πάο.
1: Όχι, γιατί έπαιζε Ράτσιτς Μπασίρου Γένσεν, είχε βάλει λίγο πιο αμπεντικογενές σχήμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα αφήσει εκτός τον Γένσεν και λέει θα βάλει τον Μανού Γκαρθία. Τι λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Δεν σου λέω ότι αυτή είναι η δεκάδα του Άρη.
0: Εκτός αν βάλει στα καθόλου απίθανο να βάλει τον Γκουαμέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να. Από τη στιγμή που δεν θα είναι ο Γένσεν, για παράδειγμα, στο αρχικό σχήμα.
1: Ναι.
0: Και αν ο Γρηγορίου εκτιμά ότι ο Μανού μπορεί ακόμη να μην είναι 100% έτοιμος για να αρχίσει παιχνίδι. Γιατί η διαχείριση του Ισπανού από τον Μιχάλη Γρηγορίου στα τελευταία μάτς. Συγγνώμη για το πρωτοϊνικό, κάτι τέτοιο μου δείχνει, ρε παιδί μου. Δεν τον έχει. Δεν τον βάζει από την αρχή. Μπορεί να βάλει τον Γκουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε. Αυτό το σχήμα δηλαδή που το δοκίμασε πάρα πολύ. Έπαιξαν αρκετά μαζί από την προετοιμασία αυτή. Οι δύο. Ναι. Αυτό λέω. Αν δηλαδή ο Γένσεν, αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι ο Γένσεν δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα, τότε δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα είναι ο Μανού. Δεν είναι 100% σίγουρο. Μπορεί να είναι και ο Γκουαμέ, ναι, πίσω από τον Καντεβέρε. Αλλά το ρεπορτάζ δίνει Καντεβέρε, δεν δίνει Μωρόν.
1: Ναι, γιατί λένε ότι μπορεί να μπει και στην εξίσωση και τα λοιπά. Για Καντεβέρε λέει το ρεπορτάζ, εντάξει. Ο Άρης, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του σήμερα νωρίς το απογευματάκι με μια τελευταία προπόνηση. Συνέχεια η ομάδα αποσύρθηκε στο ξενοδοχείο. Και προφανώς, αν υπάρχει κάτι άλλο για αυτό το θέμα, θα το συζητήσουμε με την και θα το αναλύσουμε. Ηρακλή, έχεις πιθανή ενδεκάδα?
0: Πιθανή ή απίθανη?
1: Εσύ ποτέ δεν μιλάς απίθανα. Ναι, το ρεπορτάζ το είναι. Το εμπιστεύομαι.
0: Έκανα μια κριάδα τώρα.
1: Ναι.
0: Θα έχουν ενδιαφέρον σίγουρα οι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα μάτς το πρώτο μετά από πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το λέω αυτό γιατί λέγαμε, όπως και ισχύει, ότι η άνοδος του Ηρακλή είναι μετά από 9 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Αλλά δεν είναι το πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων μετά από 9 χρόνια. Οι δυο τους έχουν να παίξουν πιο πίσω. Πρέπει να πάμε πίσω στο 10. Δηλαδή λέμε καμιά φορά πώς περνάει ο καιρός και τα λοιπά. Ίσως σε άλλες εποχές, για κάποιους που είναι έτσι στην ηλικία δικιά μας, αν τους έλεγε κάποιος ότι θα έχετε να δείτε, ας πούμε, 15 χρόνια μάτς Άρης Ηρακλής, Ηρακλής Άρης, θα έλεγε τι λες, ρε φίλε, πώς γίνεται 15, ναι. 15 χρόνια. Πώς γίνεται, 15-16 μπορεί και να είναι.
1: Ναι, 15 είναι.
0: 15. Και λες, γίνεται αυτό. Και όμως, φίλε, αυτό έχουμε να το. Τέτοιο, αυτό το ζευγάρι έχουμε να το δούμε να παίζει 15 χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Μετά, είναι πρόσωπο σίγουρο τερματοφύλακας του Ηρακλείου ο Θανασιάδης.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, που γυρίζει. Γυρίζει να παίξει απέναντι στον Άρη, τον οποίο τον τίμησε. Δηλαδή τον τίμησε, θα μου πει επαγγελματία, τι θα κάνει,
1: όχι,
0: να τον τιμήσει,
1: ναι.
0: Αλλά έπαιξε. Να το διορθώσω, να το πω καλύτερα. Έπαιξε έβγαλε πάρα πολύ καλά παιχνίδια μέχρι και το τελευταίο μάτι των playoff.
1: Και ενώ ξέρανε όλοι ότι πάει στον Ηρακλή. Επίσης αυτό είναι σημαντικό. Κατάλαβες.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Δεν τον άφησε, ας πούμε, τα.
1: Και βγήκε και MVP της χρονιάς από τους φίλους του Άρη. Περίμενε. Όχι, έχει δίκιο σε αυτό. Στην Super League, με το τέλος της περασμένης σεζόν, αλφαβητικά ψήφιζαν τους καλύτερους, τους πιο.
0: Ναι, τον MVP της κάθε ομάδας.
1: Το MVP. Καλά, ναι. Λέει, νομίζω ότι βγήκε ο. Όχι, νομίζω, βγήκε ο Αθανασιάδης MVP.
0: Αθανασιάδης ή Ράτσιτς. Ναι, ο Αθανασιάδης βγήκε. Ο Αθανασιάδης. Okay, πάω πούμε... μαζί σας. Ναι. Άμα εγώ δεν έχω, πάω μαζί σας. Απλά εντάξει, είτε ο ένας, είτε ο άλλος τώρα, αλλά ο Αθανασιάδης ήταν σίγουρα στους MVP του Άρη. Πρόσωπο σίγουρα του παιχνιδιού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εντεκάδα. Γιατί δώσαμε εντεκάδα Άρη,
1: ναι.
0: Να δούμε εντεκάδα Ηρακλή. Θα λέω, πώς να. Θέλω να δω αν υπάρξει κάποια αλλαγή στο center for. Αν δηλαδή δεν θα αρχίσει ο Κόλιτς, αλλά θα αρχίσει ο Μάρκες.
1: Ναι.
0: Ο Μάρκες, συγγνώμη, ο Μάρκες.
1: Το γκολ του, τα λέγαμε και χθες, το πρώτο που μέτρησε και το δεύτερο δεν μέτρησε, ψηφίστηκε το καλύτερο της αγωνιστικής.
0: Ναι. Ναι. Επίσης, θέλω να δω αν, επειδή όταν γύρισε ο Νιζέτ ως αριστερός back, δηλαδή στην αριστερή πλευρά, ήτανε καλός. Θέλω να δω αν, ας πούμε, θα είναι κάτι ως επιλογή του Ματζάρη από την αρχή του παιχνιδιού αυτό. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω να κάνει πολλές, να κάνει άλλες αλλαγές ο Ματζάρη. Θυμίζω, Μπάρθενας, η απουσία του Παναμέζου είναι σημαντική. Μετά και τον γκολ που είχε βάλει στην Τρίπολη, είναι αναγκασμένος με την αρθροσκόπηση που έκανε για να ηρεμήσει από τις ενοχλήσεις, να απαλλαγεί. Θα μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, αλλά αυτό θα γίνει μετά τη διακοπή. Και δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ο Λόπες. Δύσκολα.
1: Ναι.
0: Να δούμε. Κατά λίγες αλλαγές, Αθανασιάδη στην εστία, Βούρος, Πίναρος, η τριάδα της άμυνας, ο Σόρια, και εδώ για μένα ερωτηματικό αν θα είναι Νανού ή Νιζέτ από την απέναντι πλευρά. Καϊμπουέ, Σουρλής στους χαφ, και για τον αν θα είναι ο Μυρ βασικός ή αν θα είναι ο Λόπες, και στο center for αν θα είναι ο Κόλιτς ή ο Μάρτιες. Αυτά.
1: Πολύ ωραία. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο, με την έννοια ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ένας καταιγισμός αναρτήσεων από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανέβασε
0: ποιο?
1: Βίντεο τον Λεσόρ να πηγαίνει και να ρίχνει κάτω τον Οσμάν μόλις τον είδε. Να τον αγκαλιάζει δηλαδή και να παραπατάνε. Πού είσαι, επίθεση λέει, αγάπης και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Το έκανε για να τραυματιστεί, να μην παίξει την κυρία αύριο και πάρει ο ΠΑΟΚ το τρόπεδο. Ύποπτος ο Λεσόρ. Πολύ αγάπη πάντως έχει. Κοίταξε, αυτό κοίταξε. Τώρα είσαι ένας καλαθοσφαιριστής που έφυγες, ρε παιδί μου, από την ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς τον τιμάει ο Παναθηναϊκός, με αβέρτα βίντεο. Και λίγο αργότερα νομίζω ότι θα ακούσουμε και το ηχητικό, το περιγράψαμε λίγο, από το Μιστακίδης Γιανακόπουλος Οσμάν. Και πριν από λίγο, για να δεις πώς αλλάζουν τώρα τα κόσμια, ο Γιανακόπουλος κάλεσε τον Αλαφούζο στην προσωπική του σουίτα για να δουν το μάτς. Έχει πάει ο Αλαφούζος. Και το χειροκροτεί ο κόσμος. Εκεί που λέγανε πουλα, πουλα, αλλά φουζό πουλα. Πώς γυρίζει το κουμπί. Πάμε και επιστρέφουμε. Α, 33-20 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ποιος μπροστά.
1: Ντουμπάι.
0: Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Συν 13 στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Ου!
1: Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
2: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Με τον Μάρκους Φώστερ να υπογράφει το φινάλε με ένα μεγάλο σουτ, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε σημαντική νίκη επί της Παρτιζάν και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Αμερικανός γκάρντ ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, καθώς ευστόχησε τον μπάζερ μπίτερ που χάρισε το δικέφαλο τη νίκη με 199. Ο Τέλης Μιστακίδης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ο ΣΕΟ της EuroLeague, Τσους Μπουένο, αναφέρθηκε στον δικέφαλο, χαρακτηρίζοντας τον Τέλη Μιστακίδη άνθρωπο με όραμα και επιθυμία να οδηγήσει την ομάδα πολύ ψηλά, με στόχο να πρωταγωνιστήσει στη EuroLeague. Ο Άρης δίνει αυτή την ώρα ακόμα ένα δυνατό φιλικό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, στην πρόβα Τζενεράλε για τους Σέρβους. Στο ποδόσφαιρο, θετική ήταν η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας επί της περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά το εφιστάμενο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στα αγωνιστικά του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, μετά το χθεσινό ρεπό, η ομάδα μπήκε από σήμερα στην ευθεία για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ο Αλέσιο Λύση έχει στρέψει την προσοχή του στον Παυλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και έμεινε προληπτικά εκτός με τον Ατρόμητο. Η Παϊρακλής εξέφρασε την αντίθεσή της στην απαγόρευση παρουσίας των φιλάθλων της στο Κλεάνθης Βικελίδη, ζητώντας ελεύθερη μετακίνηση και ίση μεταχείριση. Για το ίδιο ζήτημα παρενέβη και η Παϊάρης, απευθυνόμενη στον Γιάννη Βρούτση, ζητώντας να αλλάξει η απόφαση για τη μη διάθεση εισιτηρίων στους φίλους του Ηρακλή. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και τις αιχμηρές αναφορές στη διαιτησία. Ξανά στο μπάσκετ, στο Άμπου Ντάμπι έκανε πρεμιέρα το νέο Super Cup της EuroLeague. Σήμερα διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός επικράτησε νωρίτερα με 92-90 της Φενέρμπαχτσε και αυτή την ώρα η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Ντουμπάι. Στη διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή, ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν με την Κόμο, έχοντας ήδη 3 γκολ σε 5 αγώνες. Η Ιταλική ομάδα εξετάζει πλέον την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030. Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται απόψε. Στις 9.30 η Μπάγκερν Μονάχου υποδέχεται την Ουνιόν Βερολίνου. Στις 10 παρατέταρτο η Μόντσα αντιμετωπίζει τη Σασουόλο. Και στις 10 η Μπρέντφορντ φιλοξενεί την Τσέλσι, ενώ την ίδια ώρα η Εσπανιόλ υποδέχεται την Έλτσε. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε τελική ευθεία σε ό,τι αφορά μας το τρίωρό μας μέχρι τις 9. Μετά ακολουθεί βέβαια ο Πασχάλης Καμόρα. Πάμε σε ενημέρωση από το Βελιγράδι για το παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Το πρώτο δεκάλεπτο έφυγε, έμεινε πίσω με ένα μικρό προβάδισμα για τον Ερυθρό Αστέρα 23-21.
1: Ναι.
0: Βέβαια τώρα στην αρχή του δευτέρου δεκαλέπτου, με 3 λεπτά μπάσκετ να έχουν παιχτεί, δηλαδή στο 14. Τώρα ο Ερυθρός Αστέρας έχει πάρει το μεγαλύτερο προβάδισμά του στο παιχνίδι με συν 7. Είναι μπροστά 30-23. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που άμα το δεις και πεις...
1: Φιλικό είναι αυτό.
0: Ναι, φιλικό είναι αυτό.
1: Έχει αγαπηθήκαν.
0: Δυνατές μονομαχίες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μάλιστα στο πρώτο δεκάλεπτο δύο φορές έτσι... Ήταν λίγο παραπάνω από το όριο κάποιες μονομαχίες μεταξύ των παιχτών. Αλλά εντάξει. Και συνεχίζεται το μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που λέμε. Εγώ απλά θυμίζω ότι ο Άρης είχε κερδίσει 98-74 εντυπωσιακό το σκορ στο παιχνίδι που είχε γίνει το προηγούμενο φιλικό στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και τώρα γίνεται το παιχνίδι στο Βελιγράδι.
1: Την ίδια στιγμή να πούμε ότι 41-26 προηγείται η Ντουμπάι της Ρεάλ Μαδρίτης στο δεύτερο δεκάλεπτο. Γενικώς είναι διψήφιος διψήφια διαφορά. Λοιπόν, έχουμε και τα δύο ταχυτικά έτοιμα. Και τα δύο. Ωραία. Θέλω να ακούσουμε το μικρό, το νούμερο 5 είναι αυτό που σας περιέγραψα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι ακούγεται. Το ανέβασε πάντως με ήχο η ΚΑΗ Παναθηναϊκός. Μιστακίδης να περπατάει στα αποδυτήρια με Γιαννακόπουλο και να εμφανίζεται ο Οσμάν.
0: Εντάξει, το μόνο που έπιασα μόλις, παιδί μου, το Γιαννακόπουλο να τον καλοδέχεται τον Όσμαν και να του λέει και congratulations for the win.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ο Μιστακίδης τον Ακάδη, έτσι καλύτερος ο Μιστακίδης δεν του αρέσει να μιλάει. Μιλάει με έργα, μία φορά μόνο μίλησε.
0: Καλά, ρε.
1: Μία φορά έχει μιλήσει μόνο και μετά μίλησε με έργα. Τι να κάνω. Όχι τι να κάνουμε, αυτή η πραγματικότητα. Λοιπόν, είδα ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Από Σουίτα. Όχι Μιστακίδη, Σουίτα μέσα στο Telekom Arena.
0: Ναι, τι.
1: Λες.
0: Α, το πώς είναι οι χώροι στο Telekom Arena.
1: Ναι, ναι. Τα έσοδα, φίλε, εκεί εκτοξεύονται. Φιλιά στο σπίτι, γεια σας. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το να το κάνει όπως θα το κάνει το γήπεδο Μιστακίδης. Γιατί κάτι παρόμοιο θα κάνει. Δεν μπορεί
0: εντάξει,
1: να...
0: τώρα είναι και τα πορτοφόλια που τα υποστηρίζουν όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό θέλω...
0: Όχι ποιοι τα κάνουν. Ναι. Δεν λέω ότι ο Γιαννακόπουλος έχει λεφτά, ο Μιστακίδης δεν έχει.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάνει.
1: Ποιος θα το πάρει τη σουίτα, λες.
0: Ναι, στο Παναθηναϊκό είναι πλέον και ο κόσμος, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Τόσα χρόνια έχει μάθει.
1: Ναι.
0: Είναι ασύλληπτα τα έσοδα του Παναθηναϊκού. Από τις σουίτες, από τις πολυθρόνες κάτω στο γήπεδο.
1: Τα πάντα όλα.
0: Πολλά είναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο θα φέρει έσοδα. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια του αγώνα, πολυχώροι κτλ.
0: Να πω λίγο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, φιλαράκι μου.
0: Το μιλάμε πιο ειδοποιός. Ο Παναθηναϊκός είναι με 11 παίχτες για το παιχνίδι. Τώρα, θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός τώρα παίζει με την Μπουρκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Με 11 παίχτες, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Λούκα, Chase Davis, Ναν, Ρογκαβόπουλο και Φαλ.
1: Ναι.
0: Εκτός αποστολής έμεινε και ο Κουζέλογλου.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δηλαδή έχει Φρανσίσκο Μπάντιο, άλλη το πω. Δηλαδή λες, φίλε, τώρα. Εδώ έχουν πάει άλλοι τριλιάρδες εκεί πέρα τώρα.
1: Ναι.
0: Φρανσίσκο, κάποτε ο Σπανούλης τον είχε στο Περιστέρι. Τύπου άγνωστος μεταξύ αγνώστων, όχι ακριβώς, αλλά μετά εκτοξεύτηκε η καριέρα του.
1: Ναι.
0: Όπως είχε έρθει, θυμάσαι που είχε έρθει Mike James στον Κολοσσό. Από Α2 Ιταλίας. Mike James στον Κολοσσό, πηγαίναμε, ας πούμε, κάναμε ρεπορτάζ. Εγώ θυμάμαι match στο Αλεξάνδριο, Νικάλης Χολ, να είναι ο Mike James, ας πούμε. Και έπαιξε με τον Κολοσσό, μπορεί να έπαιξε 5-6 παιχνίδια και μετά τον τζιμπήσανε σούμπιτος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και Φρανσίσκο Μπάντιο, Γιαμπουσέλε, Κουάντσο, Λεσόρ, Μπόγκα. Μπόγκα, είχα ξεχάσει τον Μπόγκα. Τον είχε στην Παρτίζαν. Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς εννοώ. Μίτογλου, Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Ματζούκας, και Βαρβαρίτης. Και αυτή είναι η σύνθεση του Παναθηναϊκού. Και σε αυτούς βάλτε τους Σλούκα, Χέις, Ντέβις, Νάν, Ρογκαβόπλο, Φαλ.
1: Αυτοί εδώ δεν θα παίξουν ούτε αύριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε οποιοδήποτε μάτς και να παίξουν. Δηλαδή είτε μικρό είτε μεγάλο τελικό.
0: Ωραία, ποια είναι η επιθυμία σου τώρα?
1: Η επιθυμία μου είναι να ακούμε Τριγκέρι να κάνει στόπο
0: ο
1: Λευτέρης και να απολαύσω τα αγγλικά.
0: Άρα μπορούμε να το κάνουμε με καταληξία. Να ακούμε Τριγκέρι και να.
1: Και να ζητάμε το στόπο από το Λευτέρη.
0: Μπράβο. Ναι. Τι Τριγκέρι, τι Λευτέρη.
1: Μπράβο.
0: Λευτέρη, Λευτέρη, Τριγκέρι.
1: Έχει πάει ο Τριγκέρι σε 8 Ολυμπιάδες. Ποτέ. Ο Χατζηπαντελίδης έχει πάει.
0: Έχει πάει σε 8 Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: 6.
0: Σε 6 Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι.
0: Τους κανονικούς αυτούς που ξέρουμε όλοι. Σε τίποτα τοπικά τουρνουά.
1: Δεν ξέρεις την ιστορία με Χατζηπαντελίδη.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: 6 Ολυμπιακοί Αγώνες ως εργαζόμενος.
0: Το τελευταίο λέει πήγα στο Ρίο, ναι, έχει καιρό. Λες και λέει πήγα στην Καλλικράτεια.
1: Δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα το 2004, γεια σας και τα λοιπά. Σε 6 Ολυμπιακούς αγώνες ως εργαζόμενος.
0: Λευτέρη, δεν το
1: έχει
0: αυτό.
1: Περάσει 35 θάλασσες, 65 καρχαρίες, όπως λέει και ο Καμόρα όταν τον υποδέχεται. Πάμε Τριγκέρι, έλα λίγο να πει μια τάξη. Εδώ έχω να πω και την ενδεκάδα του Πάου για το Αγρίνιο.
2: But we didn't leave the court without fighting.
3: Coach, what does this mean? This win means for PAOK? I mean,
2: for PAOK,
3: you have to build something.
2: For PAOK, it's tipota. It's just a pre-season game that we took in the right way, with the right sense of urgency, with the right sense of responsibility for the jersey, the heavy jersey that we have on our shoulders. If this changes something, no. It's another game that we didn't want to lose. There is a lot of things that I have to improve, that my players have to improve. But, you know, there are, a coach can work on different aspects of the game. Can work on offense, can work on defense, can work on individuals. But I believe that preseason for me, it's about standards and culture and mentality. I believe that my team showed pretty good for this moment of the season mentality.
0: Πάλε ένα στόπερ Λευτέρη εδώ τώρα που είμαστε. Λοιπόν,
1: εγώ κατάλαβα το τίποτα.
0: Ναι, γιατί το ρωτάει ο Γιάννης Νάτου, τώρα είμαστε σίγουροι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έτσι τώρα, δηλαδή τώρα το ρωτάει ο Γιάννης Νάτου αν σημαίνει κάτι για τον ΠΑΟΚ αυτή η νίκη και λέει για τον ΠΑΟΚ τίποτα.
1: Να το μεταφράσω, nothing.
0: Nothing. Ναι, γιατί. Τι κρατάει τώρα, δηλαδή από αυτά που έχει πει ο Τριγκέρι. Δεν φύγαμε, λέει, από το γήπεδο χωρίς να δώσουμε τη μάχη μας. Για τον ΠΑΟΚ αυτή η νίκη δεν σημαίνει τίποτα. Απλώς δείχνει, λέει, ο τρόπος που αγωνιστήκαμε, την υπευθυνότητα που έχουμε, το πόσο υπευθυνοί είμαστε απέναντι στη φανέλα που φοράμε. Αν αλλάζει, λέει, κάτι αυτή η νίκη, όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί αυτό το ζητούμενο είναι τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Και όταν λέει ένας προπονητής, λέει ο Τριγκέρι, ένας προπονητής μπορεί να βελτιώσει διάφορα πράγματα και στην επίθεση και στην άμυνα και σε πιο εξατομικευμένες καταστάσεις. Για μένα, λέει. Αυτό είναι ωραίο, έτσι ωραίο είναι αυτό. Για μένα, λέει, τα pre-season, η προετοιμασία, σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, υπάρχουν κάποια στάνταρ που θέλω να βλέπω. Και το βασικό είναι η νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία που έξω πάω και εμένα μου άρεσε. Όχι εμένα, το Γιάννη.
1: Τον Γιάννη τον Τριγκέρι.
0: Τον Ανδρέα. Τον Τριγκέρι. Οπότε, play maestro, Λευτέρη.
2: I want to build from that.
4: You spoke about mentality. You were really intense in this game. What's one thing that you want all your players to take from you?
2: Maybe I should take something from my players. It's both ways. It's not only one way.
3: Coach, what about...
2: You have won the show, eh?
3: I'm the older guy. what about...
2: The force is strong in you.
0: Βάλε λίγο ένα στόπ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ακούω στο βάθος τις φωνές. Από τα συμφραζόμενα υποθέτω ότι επειδή ρώτησε μια συνάδελφο που δεν ξέρω τη φωνή, δεν καταλαβαίνω ποια είναι, και επειδή έκανε ξανά μπουκαδούρο ο Γιάννης ο Νάτου, μήπως του λέει, είπε ο Τριγκέρι ότι σου ξαναμπήκε αυτός κάτι τέτοιο. Γιατί λέει ο Νάτου ότι εγώ είμαι, λέει, ο πιο μεγάλος σε ηλικία. Και γελάνω. Δεν ξέρω όμως αυτό, δεν είμαι. Βέβαια δεν είναι στυλός Τριγκέρι αυτό, οπότε είτε λέω είτε έχω δίκιο είτε δεν έχω δίκιο. Πάμε παρακάτω.
3: What about PAOK fans? I mean, after this win, after win against the EuroLeague teams, the enthusiasm...
2: They are already trendy, so they don't need this, so they are over up in the air, so I just have to do my best to keep my team working, improving, and you know, being a coach of a team that has these fans is like being the coach of Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahce. They have a fan base that takes you above your limits. I need just to push my players to give the best they have.
0: Βάλε ένα στο.
1: Τρελή.
0: Τρελή. Το τρελή πήγαινε στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Mm. Γιατί τον ρωτάει ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ο οποίος θα φτερνίζεται τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
1: Ότι έχεις κάνει δύο νίκες ευρωλιγκάτες.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος έχει ενθουσιασμοί. Γιατί κέρδισε και τη Μιλάνο και την Παρτιζάν.
0: Ναι.
1: Είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο.
0: Σωστά. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι η οπαδή του ΠΑΟΚ είναι τρελή. Και είναι συνέχεια, λέει, είναι στον αέρα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Εγώ λέει θα πρέπει να δουλέψω και να κρατήσω την ομάδα μου χαμηλά, να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε. Είμαι, λέει, προπονητής μιας ομάδας που όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε, έφερε τέτοια παραδείγματα, έχει μια πολύ μεγάλη fan base, βάση φιλάθλων. Οπότε λέει θα πρέπει και εμείς να είμαστε, να ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Γιατί είναι αυτή η fan base, οι φιλάθλοι που σε πάνε, λέει. Πάνω από τα όρια.
1: Πάνω από τα
0: όρια.
1: Πρέπει
0: όχι.
1: Να σε πάνε πάνω από
0: τα όρια. Πάνε, σε πάνε.
1: Α,
0: σε πάνε, σε πάνε. Εντάξει, πάνω από τα όρια σου.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό που ξέχασα να μεταφράσω πριν ήταν στην ερώτηση της συναδέρφου,
1: ναι,
0: για το τι θέλει να δώσει, τι θέλει να πάρουν οι παίκτες από αυτόν, και είπε ότι η σχέση είναι αμφίδρομη. Και εγώ παίρνω τους παίκτες και οι παίκτες από μένα. Δεν είπε κάτι παραπάνω σε αυτό.
1: Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα.
0: Συνεχίζουμε και καλά που έχω φέρει χαρτιά εδώ για να σημειώνω, Γιώργο. Θα μου πεις.
1: Κάποιος άλλος μπορεί να τα συγκρατούσε στον εγκέφαλό του. Αλλά όταν δεν έχεις εγκέφαλο, έχεις χαρτιά.
0: Ωραία. Τα ακούσαμε. Πάμε. Τι, αυτό ήταν τρίποντο και φάουλ.
1: Αυτό ήταν το φάουλ που τρέλανε τον. Πώς το λένε, τον Τρικέρι. Γιατί το 84-80 έγινε 84-84. Πάμε παρακάτω.
0: Λευτέρη, play Τρικέρι.
1: Play Τρικέρι, Λευτέρη.
3: Coach, how much easier is when you have Kalatis in team, and do you already have a hierarchy? Do the players know the hierarchy with so much talent in team?
2: I believe that we have some still to polish. I believe that Nick was tragic tonight. He missed 5 layups. Tomorrow morning, 7 o'clock, he will have layups drill. You know, Mike and drill, baby hook right and left.
0: Stop. Πάμε να παρέμβαση Νίκου Καλάθη. Ο Νίκος κιόλας, ούτε καν Νίκος.
1: Ήταν τραγικός, είπε.
0: Τραγικός.
1: Έχασε, λέει.
0: Γιατί η ερώτηση είναι αβανταδόρικη για τον Καλάθη. Πόσο σημαντικό είναι, εντάξει, λέει, να παίξει τον Καλάθη στην ομάδα σου.
1: Φαντάζομαι τώρα ο δημοσιογράφος αυτός, γιατί είναι ξένος.
0: Ξάδελφος
1: του Καλάθη. Έκανα μία ερώτηση στον Τρικέρι, αδερφέ, για να σε ανεβάσω. Και τι απάντησε. Ήσουν τραγικός.
0: Και εκεί αυτό που σας είπε και πριν ο Γιώργος, ότι επειδή έχασε, λέει, τα lay-up, αύριο 7 η ώρα θα το ξυπνήσω, να πάμε να κάνουμε τα lay-up όλων των ειδών.
1: Όλων των ειδών, είπα αυτό.
0: Αριστερό, δεξί, ό,τι lay-up υπάρχει.
1: Ναι.
0: Play
1: Τρικέρι, Λευτέρη.
2: Left. But passing drill is the god. The wizard. Yeah.
3: One comment about Foster.
2: Foster? Hallelujah.
4: About Teddy Osman?
2: I believe that I will not be a good coach if I talk only about him.
1: Overos.
2: I love to coach my team. I love everything they do. I accept, embrace their flaws. My job is to make them better. I believe that why we don't talk about Hugats. That was very important on our offense. Chedi is Chedi. His smile is the best we have. Okay, but also, why we don't talk about the last rebound of the smallest player on court, Trevor Hudgens? Last rebound when we were dead, missed shot, he rebound the ball. Offensive rebound, not defense. So there is a lot of things. This is a team sport, and it will be very reductive to reduce the image of the game to the name of the player.
3: Can this team compete with
0: the Okay. Τον από Γιώργο Ζαέζ του βγάζει το καπέλο του Τρικέρι τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να αποθεώνει έναν ένα παίχτη σου, υπάρχουν και άλλοι. Εμένα αυτό μου άρεσε.
0: Που είπε, καλά, γιατί δεν
1: με
0: ρωτάτε.
1: Και... Όχι, γιατί δεν με ρωτάτε για το Χουγκά. Δεν με ρωτάτε
0: δεν
1: και για το Χάτζινγκ που πήρε τα αμυντικά rebound.
0: Εντάξει,
1: τα επιθετικά rebound, όχι αμυντικά.
0: Το Χάτζινγκ.
1: Το Χάτζινγκ που πήρε τα επιθετικά rebound, δεν πήρε τα αμυντικά.
0: Όχι τα επιθετικά, το επιθετικό το κρίσιμο.
1: Άλλο ένα είχε πάρει.
0: Εντάξει, εδώ λέει για. Τέλος πάντων, σωστά τα λες. Ναι. Αλλά δεν υπήρχε κάτι που δεν τα ακούμε από κάποιον άλλον προπονητή.
1: Ναι.
0: Μην ξαφνικά τώρα ό,τι λέει εγώ.
1: Όχι, εντάξει,
0: καλό ήταν. Σου... Κοίτα, πώς πήγαινε η κουβέντα.
1: Δεν
0: σε χρεώνω,
1: ρε,
0: χρεώνω τίποτα. Σε χρεώνω.
1: Απλά λέω ότι είναι έξυπνος.
0: Ε,
1: θα μπορούσε να πει είναι ευλογή.
0: Τι λέει εγώ.
1: Όχι, εντάξει,
5: καλό ήταν. Κοίτα, πώς πήγαινε η κουβέντα.
1: Δεν σε χρεώνω, τίποτα σε χρεώνω. Απλά λέω ότι είναι έξυπνος.

0: σωστά για τους παίχτες. Γιατί λέει, γιατί να μην μιλήσουμε λέει, για το Χουγκάς που ήταν σημαντικός παίκτη για την επίθεσή μας. Γιατί να μην μιλήσουμε λέει, για το Χάτζινς, ο κοντός λέει, ο Σμόλ. Πήρε λέει το rebound. Και μάλιστα επιθετικό rebound. Θέλω να μιλάμε λέει, για το ομαδικό πνεύμα κτλ. Εντάξει, όχι και τα λοιπά ότι είναι ανούσια αυτά. Είναι σημαντικά. Σωστά το λέω, Γιώργος, λίγο το πικάρο τον Γιώργο. Φτάσαμε κοντά στο τέλος του τριώρου. Έχω το δικαίωμα. Έτσι ήθελα λίγο να το.
1: Ολοκληρώσαμε.
0: Τι απλά τελείωσαν
1: να... Ναι, εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Πού
1: γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος, ρε.
0: Ποιο τέλος, παρά έξι είναι.
1: Ναι, έχω να πω και δεκάδα πάω για τον Πανετολικό.
0: Πώς θα την πει, δεκάδα. Δηλαδή θα την δει λαφιστά. Βάλε λίγο πλέρε. Συγγνώμη τώρα. Άμα έχει
1: βάλε Λευτέρη Τρικέρι.
2: Can this team compete with the big two in Greece for the national title?
1: No. Καλά το βάλαμε.
3: We have the ambition to do it, but it will be totally crazy.
0: Συγγνώμη τώρα, μιλάς πάνω στο χέρι. Λευτέρη, μπορείς να το γυρίσεις λίγο πίσω. Είπε no ή όχι. Έχουμε λέει τη φιλοδοξία, αλλά πριν τη φιλοδοξία είπε no. Γιατί το ρωτάει αν μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ το τίτλο.
3: We have the ambition
0: λίγο πριν πίσω.
3: The image of the game to the name of the player.
2: Can this team compete with the big two in Greece for the national title?
3: No.
0: Ναι.
3: We have the ambition to do it, but it will be totally crazy to think that in three months we can narrow the gap with teams that are up there for 20-30 years in a row. We want to compete with ourselves first, every day, every given day. We want to come to the gym to be better. Now, I would be very superficial and say we want to compete. It's a long way. It's a very long way, and it's uphill. It's not easy to narrow the gap. I believe that in some moments we, with Partizan, when they were very physical, we went down physically. What do you think would happen when we play Panathinaikos and Olympiakos? But I made a mistake. It's not even an ambition. It's a dream, and I want to chase dreams.
2: Okay.
0: Λοιπόν, βάλε τη λίγα. Ρε Ζαΐρη, θα σου πω κάτι, ρε Γιώργο.
1: Το καλύτερο πήγαμε να χάσουμε.
0: Δεν τα ακούγαμε.
1: Μπούφο Ζαΐρη.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει.
1: Το σκυλό θέλω, δεν σου δίνω το χέρι.
0: Κοίτα να δεις, εγώ. Ε, Λευτέρη, το βλέπεις τώρα. Μου απλώνει το χέρι και θέλω να του κάνω high five και μου λέει το σκυλό θέλω. Ξενέρωμα. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι μια σημαντική απάντηση εδώ, Τρικέρι. Υγιεινή απάντηση, προσγειωμένη απάντηση.
1: Γιατί στην αρχή λέει νο και λέω δεν είναι ρε Τρικέρι.
0: Λέει η ερώτηση είναι πολύ, είναι ξεκάθαρα. Εντάξει, λέει, του λέει, είστε λέει να χτυπήσετε τίτλο στην Ελλάδα. Και λέει όχι. No. Να χτυπήσετε λέει τους άλλους δύο.
1: Ναι, τους άλλους δύο.
0: Έχουμε λέει όμως τη φιλοδοξία. Απ' την άλλη όμως σε τρεις μήνες δεν μπορούμε να καλύψουμε το κενό, που μας χωρίζει με τις άλλες ομάδες που είναι τόσα χρόνια μπροστά.
1: Ναι.
0: Να ανταγωνιστούμε εμείς πρέπει τον εαυτό μας και κάθε μέρα στην προπόνηση να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ο δρόμος είναι μακρύς για να μειώσουμε το χάσμα. Γιατί αυτή τη λέξη χρησιμοποιήσε, όχι, δηλαδή χρησιμοποιήσε δύο φορές τη λέξη gap.
1: Δεν είπε προβάδισμα, χάσμα είπε.
0: Gap. Το gap είναι κάτι gap, δηλαδή είναι tap.
1: Gap και tap.
0: Και λέει μετά τώρα, για παράδειγμα, λέει σε αυτό το παιχνίδι με την Παρτιζάν, υπήρχαν αρκετά σημεία που το physical game της Παρτιζάν μας έβαλε από κάτω. Φανταστείτε, λέει, να παίζαμε με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Και επιστρέφει στο ambition, γιατί λέει, είναι ambition, έχουμε λέει τη φιλοδοξία. Λέει, θα πω όμως μαζί με το ambition ότι δεν είναι ambition, είναι και dream, είναι όνειρο. Και εμένα μου αρέσουν λέει τα όνειρα.
1: Να τα διεκδικούμε.
0: Να τα διεκδικούμε.
1: Πολύ καλό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Εντάξει, είναι αυτές οι εκπομπές όπου το έχεις όλα στο πιάτο σου.
0: Μπράβο.
1: Με την έννοια, όχι κάνεις ξεκούραση εκπομπή. Ήθελα, πήγα 5-6 φορές στο πρωτάξιο.
0: Τίποτα, όλη τη δουλειά εσύ την έκανες. Όλη τη δουλειά.
1: Απλά είναι αυτή η ευλογία αυτής της ώρας
0: που σε έχουμε δίπλα μας.
1: Μπράβο, εγώ είμαι τυχερός γιατί είχα σήμερα Θανάση Πολίτη,
0: έτσι.
1: Μαρία Λάμπρου.
0: Ναι.
1: Λευτέρη Χατζηπαντελίδη και τους ευχαριστούμε πολύ, όπως και την Πετρία 65. Έχουμε και Τσιρτσίρ Μεζέ,
0: έτσι.
1: Γιατί παιδιά αυτή την ώρα μπορεί να είναι 20 και 57, αλλά καλό φαγητό και σήμερα είναι και το βραδάκι Τσιρτσίρ Μεζέ. Δυτικά θα πάτε Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9. Εντυπωσιακό μαγαζί, φοβερή ατμόσφαιρα. Και τα πιάτα παιδιά κάνουν τη διαφορά. Θα σας πούμε γιατί το κάναμε. Πέρασε από το πάσο μας.
0: Ναι.
1: Λουκάνικο Κρεβενών.
0: Καλό.
1: Καλό δεν
0: καλό.
1: Είναι. Δεν πέρασε από το πάσο και το κοτοπουλάκι τη Γανιά. Εύκολα. Αυτά παιδιά μπορείτε να τα βρείτε και στη Τσιρ Μεζέ στο κέντρο στο Αμμοδιάνου. Τα χαιρετίσματά μας στα παιδιά γιατί καλή παρέα θέλει και καλό φαγητό.
0: Πάμε να ρίξουμε λίγο ακόμη Βελιγράδι.
1: Βελιγράδι, ναι, το αφήσαμε λίγο πίσω, sorry.
0: Για να ακούσουμε Τρικέρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το γύρισε ο Άρης.
0: Ναι, ο Άρης ενώ ήταν στο μείον 7.

0: στις αρχές της δεύτερης περίοδου, εκεί το 30-23, ισοφαρίζει σε, να βρω το σκορ, 35-35. Ο Ερυθρός Αστέρας παίρνει ένα πάλι, με συγχωρείτε, προβάδισμα 42-30, συγγνώμη, ισοφαρίζει ο Άρης εκεί, να το κρατήσω λίγο, 35-35, και τώρα είναι ο Άρης που προηγείται 3 πόντους, 42-39. Με λογικά το ημίχρονο πρέπει να πηγαίνει προς το
1: φινάλε,
0: προς το τέλος ημίχρονο αυτό, 41-44. Ο Άρης είναι μπροστά στο ημίχρονο με 41-44. Άρα βγάζει και ο Άρης αντίδραση σε ένα ακόμη, σε ένα ακόμη παιχνίδι. Γίνονται όμορφα πράγματα και από τους, και από τους δύο.
1: Και η αναμονή και η προσμονή είναι μεγάλη.
0: Ναι. Στο συν 3 ο Άρης στο τέλος του ημιχρόνου. Είναι εξαιρετικό το παιχνίδι που κάνει μέχρι τώρα ο Δημητρίεβιτς. Θυμίζω ότι ο Δημητρίεβιτς είναι εδώ στον Άσο. Ναι, είναι από όντως και Γιώβιτς, έτσι, ναι, σε αυτό το μάτς. Μήτρου Λόγκ, λοιπόν, και το πρώτο, το ημίχρονο κλείνει με καλάθι του Αντετοκούμπο. Του Κώστα, Θανάση δεν παίζει, του Κώστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μαζί θα τα ξαναπούμε σαν παρέα τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Να είμαστε καλά, 6 με 9. Και υπάρχει και το μάτς του ΠΑΟΚ με το Αγρίνιο, εκεί με Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Καστάνη. Θα σας κρατήσουμε παρέα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά και υγεία.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ! 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί και να έχει ξεκινήσει η μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε, Δελφίνος?
1: Δίνω ήδη μάχη.
0: Ναι.
1: Για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε. Δεν έχει πάρει.
1: Όχι, θα την πάρει πίσω. Θα κάνει και εγώ. Και εγώ λέω. Και τέταρτη φορά να κατέβει.
0: Μπορεί να μην πούμε, θέλει να φύγει, αν βαρέθηκε. Εσεί είστε
1: δεν υπάρχει αυτή, μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή η κουβέντα. Εγώ θέλω να μείνω Μητσοτάκη.
2: Στη διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
1: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
3: Έτσι λένε.
1: Παντού!
4: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.

0: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.
1: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.

0: Κυρίες, φίλες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω το μικρόφωνο.
2: Έλα με φορά!
0: Πάντα με φορά ερχόμαστε. Και εξ απέναντίας ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων, των 11 εποχών, των 7 θαλασσών, των 8 μαγισσών, της Κύρκης, του Κύκλοπα, της Ιθάκης, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Μανιά.
3: Για να συνούμαστε.
0: Ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε γενικώς, ας πούμε, είναι ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έτσι, επειδή δεν πιστεύω να ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική, έτσι, αλλά έχω αυτή την εντύπωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα μας είναι ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε συγχρόνως μαζί, δηλαδή. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να περπατήσουμε μασώντας τσίχλα. Προσέξτε λίγο, δηλαδή, προσπαθήστε να μασίσετε τσίχλα και να περπατήστε. Για το Θεό, ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM Πάουκ, έτσι.
0: Στο Facebook, στρίμιση μισήρια του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συχαίνομαι. Γεια.
0: Ξέρετε, ακούω και εγώ και συχαίνομαι και εγώ. Έτσι, άσχετα αν δημοσιογραφώ. Και εγώ μερικές φορές, πώς το λένε, με πιάνουν τα ύστερά μου και εμένα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, απλά τώρα, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κόσμο για την επικοινωνία που έχουμε και από το πρωί, βέβαια, ιδίως. Και τώρα, βέβαια, καλά, εδώ είμαστε πώς το λένε, εντός έδρας.
2: Τυρόγαλο!
0: Τυρόγαλο, είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν, ναι, είναι η επικοινωνία του κόσμου, αυτή είναι, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, θέλω να πάω κάπου τώρα να σας πω, γιατί το είχαμε και θέλει, δηλαδή είναι εδώ και μέρες το θέμα των οικονομικών δεδομένων της βενζίνης, έτσι. Έχω φωτογραφία από Γερμανία, η οποία μου δείχνει, όχι από Γερμανία, από Βαρκελόνη, πιέσαμε και την Ισπανία, στην Ισπανία παρακαλώ, 1,797. Δηλαδή 1,8 πες. 1,8 που εδώ έχει 2,2. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ γουστάρο, φίλε. Με φτιάχνει αυτό το πράγμα. Να ξέρεις πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να την πάει. 3 ευρώ είναι λίγο. Θέλω να την πάει όσο έχει το γαλόνι στην Αμερική. Το γαλόνι είναι 4 λίτρα, έτσι.
5: Κάσεις.
0: 7 ευρώ. Το γαλόνι στην τέτοια είναι 7 δολάρια. Έτσι. Γιατί χάσαμε το πλεονέκτημα εμείς, κυρίες και κύριοι, το χάσαμε που είχαμε κάποτε απέναντι στο δολάριο. Γιατί παίζει και ισοτιμία ρόλο. Έτσι, δεν είναι κάτι που σας κάνει πιο έξυπνους. Έτσι, νομίζω είσαστε έξυπνοι, το καταλαβαίνετε. Το δολάριο δεν ήταν πιο δυνατό από το ευρώ. Το ευρώ στις αρχές του, μέχρι νομίζω και το 2010, ήταν πάρα πολύ δυνατό σε σχέση με το δολάριο. Και στην ισοτιμία ήταν πιο ακριβό το ευρώ. Αλλά τώρα εσείς. Δεν ξέρω τώρα, δεν καθόλου. Εγώ μιλάω. Μία ή άλλη νομίζω έρθει τώρα. Δεν θεωρώ ότι 100% αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα από τους Έλλην του εξωτερικού, αν έχουν εικόνα, αν είναι στον δρόμο, να μας δώσουν μια εικόνα, έτσι, όχι από τα κρατήδια μόνο, έτσι, γιατί στην Γερμανία, ξέρετε, δουλεύουν διαφορετικά, υπάρχουν άλλες τιμές, ανακρατήδιο, δηλαδή όπως και εδώ θα έπρεπε να είναι κανονικά, δηλαδή εμείς τα γεωγραφικά μας διαμερίσματα, ας πούμε, δεν μπορεί η Φλόρινα, το Άσον Κιλικής, να έχουν την ίδια τιμή που έχει στην Αθήνα. Ούτε τα νησιά θα έπρεπε. Αλλά υπάρχει τουρισμός, γιατί αυτή είναι η βιομηχανία, η ψευτοβιομηχανία της χώρας. Αναγκαστικά θα κάνεις αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι κατανοητό σε όλους, έτσι δεν είναι? Και
1: καλές οικονόμες.
0: Οικονομάνε, δεν οικονομάνε. Έχει αυξημένο ΦΠΑ, έχει 2 φορές ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχει αυτό που πηγαίνει στο διόλτημα όλη υπόθεση.
5: Να λέμε τα σίκα, σίκα και τα σκάφη, σκάφη.
0: Ρε, και τη σκάφη θα την πούμε και τα σίκα θα τα πούμε και όλα θα τα κάνουμε. Το θέμα μας δεν είναι εμάς το τι θα πούμε, το τι θα κάνουμε. Το θέμα μας εμάς είναι ότι δεν κινείται φύλο. Και δεν θέλει να κινηθεί φύλο για τον απλούστο λόγο, σας είπα ότι και άλλη φορά βολευόμεθα έτσι πίσω από το οτιδήποτε συμβαίνει.
6: Ρε φίλε, εξεπλάγινε.
0: Καθόλου να μην εξεπλάγινε εσύ, καθόλου φίλε, που θες και να εξεπλάγινε εσύ. Άμα δεις πως κινείται η αγορά, φίλε, νομίζω ότι είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχει ούτε έλεγχος, ούτε σε άλλος δεν υπάρχει. Και οτιδήποτε και αν υπάρχει φταίνει προηγούμενη πριν από 10 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το καλό το παραμύθι. Τέλος πάντων.
7: Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πιες εσύ, γιατί εσύ δεν θα πιεις όπως και να έχει. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε, πάμε στο αθλητικό μας κομμάτι, να δούμε πραγματικά τι θα συμβεί στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Γιατί παίζει ο Άρης. Πού? Ποιος το δείχνει? Ένα σέρβικο. Ναι. Να σε πω κάτι, θέλεις? Με ποιον παίζει ο Άρης? Φιλικό είναι αυτό ή τουρνουά? Φιλικό. Πρέπει να χάνει 12 πόντους. Το τέλος θα χάσει με 20. Λοιπόν, πάμε να δούμε αύριο 5 ώρα θα είμαστε, όχι συγγνώμη, 7 η ώρα θα είμαστε καρφωμένοι στο Περιστέρι για το Ατρόμητο Σκηφισιά. Πολύ ωραίο μάτς. Γελάει. Τι γελάς ρε? Τι, γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς. Ματσάρα είναι. Και η Κηφισιά θα βρει κουρασμένο τον Ατρόμητο από την υπερπροσπάθεια να χάσει μόνο ένα 0 από τον ΠΑΟ. Λοιπόν, και η Κηφισιά έχασε όμως τον Παναθηναϊκό. Αλλά τι, δεν θα είναι ματσάρα? Φυσικά το μεγάλο μάτς είναι στο γήπεδο Χαριλάου, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου στις 7.30 η μάνα, μάλλον το παιδί φιλοξενεί τη μάνα. Άρης εναντίον Ηρακλή. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είσαστε γενόσιμο του Ηρακλή. Έτσι, γεννηθήκατε, όχι 15 χρόνια, όχι τόσο, 8 με 14, 6 χρόνια. Όχι 15 χρόνια. Ο Άρης γεννήθηκε το 1914. Α, 15 χρόνια μετά, συναντιούνται μετά από 15 χρόνια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ λέω τώρα ότι η μάνα με την κόρη. Έτσι, αυτό λέω. Πατέρας με γιο δεν μπορεί να είστε. Έτσι. Λοιπόν, μάνα με την κόρη, ρε φίλε, πατέρας με το γιο, ο μπαμπάς μπορεί να γεννήσει το γιο. Η μάνα όμως γεννάει την κόρη. Πώς θα γίνει τώρα? Και αυτό θα το αλλάξετε. Και αυτή την ατζέντα θα φέρετε. Όχι, δεν θα σας αφήσω με. Άρης Ηρακλής, λοιπόν, 7.30 ώρα. Εγώ θα το δω πάντως άνετα. Ματσάκι θα το δω αυτό, θα το δω. Βεβαίως, 7.30 ώρα. Όχι, 7.30 ώρα. Εσύ άμα θες, Λευτέρη, μπορεί να το δεις στις 8 και να παίξεις και στοίχημα. Θα ξέρεις το αποτέλεσμα. Θα ξέρεις το αποτέλεσμα. 8 η ώρα, γιατί δεν το ξέρεις. Μισή ώρα μπροστά θα. Δηλαδή, αν μπει κανένα γκολ, μπορεί να παίξεις γκολ στο 15. Τα κλατς, κερδίζεις κιόλας. Αυτά όμως θα γίνουν μόνο το Σάββατο. Έτσι, επαναλαμβάνω. Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Θα ποντάριζα στο διπλό της Κηφισιάς με στον Ατρόμητο. Και θα ποντάριζα και στην ισοπαλία μεταξύ Άρη Ηρακλή. Έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω πώς θα το δείτε εσείς. Πάμε όμως την Κυριακή, έχουμε σουβλάκια, έτσι μπόλικα, δεν είναι χοντρά όμως τα σουβλάκια τα λιβαδιώτικα, γιατί στη Λιβαδιά θα εκδράμει ο νέος Ολυμπιακός, ο οποίος αν συνεχίσει πραγματικά... Ωπα! Συγγνώμη, δηλαδή μιλάμε για καλυστία στο μπάσκετ. Τώρα εντάξει, αν δεν τηλεόραση. Λοιπόν, θα σου πω όταν θα έρθει η ώρα. Κυρίες και κύριοι, έτσι ο Ολυμπιακός θα εκδράμει στη Λιβαδιά, 90 χιλιόμετρα είναι περίπου από την Αθήνα, να κερδίσει τον Λεβαδιακό, ο οποίος Λεβαδιακός δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό. Στις 5 ώρα αυτό το παιχνίδι. Και πάμε στις 6 ώρα, πεταγόμαστε μια βόλτα μέχρι το Βόλο, όπου η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία βέβαια είναι η πρώτη εγγέλεση από τους Big Four, πηγαίνει στο Βόλο για να υποτάξει την αντίσταση του Αχιλλέα Μπέου. Να θυμηθούμε, πέρσι ήταν το 2-2 τελευταία αγωνιστική. Πέρσι ήταν το 2-2 που τη ΑΕΚ. Που ισοφάρισε στο τέλος, στο 95 με το Ρέλβα. Πού τα θυμάμαι. Λοιπόν, 6 ώρα λοιπόν, Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα ο Ευρωπαίος Όφι υποδέχεται τον Αστέρα μου, Ανάσα μου, Φλογέρα μου. Όχι, Φλογέρα δεν είναι, άσχετο. Δεν είναι. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, Όφι λοιπόν, Αστέρας και Ρησική, στις 7 η ώρα ο Ευρωπαίος Όφι. Ο Όφι που έχει φέρει τους περισσότερους βαθμούς φέτος στη χώρα. Να τα βλέπετε εσείς οι πολύ καλούτσικοι που το παίζετε. Τα είχαμε δει, θέλουν όλοι είστε οι δίμονες, τζίνιους και δεν συμμαζεύετε. 7.30 ώρα. Σαν πά στην Καλαμάτα, κερδίσ' με το καλό, φέρε Παναθηναϊκέ το διπλό. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για διπλό ολκής, έτσι δεν το συζητάμε καν. Καλή Καλαμάτα, αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Για την ΑΕΚ το είπαμε.
1: Ζάχαρη και μέλι.
0: Ναι, κοιτάξτε, εσύ μην χάσεις τη ζάχαρη, δηλαδή ζάχαρη και ζάχαρη. Γιατί και το μέλι ζάχαρη είναι, έτσι μην. Λοιπόν, έχουμε τον Βόλο. Βόλο ΑΕΚ, δεν είπαμε. Βόλο ΑΕΚ και αυτό διπλό. Βασικά, όλοι οι πρωτοπόροι τους παίζουμε διπλό. Έτσι, όλους τους πρωτοπόρους. Είπαμε λοιπόν, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 θα έλεγα τώρα, αλλά εντάξει, είναι διπλό. Και κλείνουμε με τον Έαντα του Μεσολογγίου, με τον Άτλαντα, κυρίες και κύριοι, της πώς το λένε, πώς τη λένε τη θάλασσα, της κλειστής θάλασσας, πώς τη λένε ρε, η θάλασσα στο Μεσολόγγι, πώς τη λένε, όχι ρε, το λένε έτσι, πω, θα σκάσω τώρα, Λιμνοθάλασσα, έλα βρε μια ώρα, έλα τώρα μια ώρα, πάλι ολόκο θα τα κάνω, ολόκο θα τα θυμάμαι. Λοιπόν, Λιμνοθάλασσα λοιπόν, δεν θα πνίγει ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα περάσει μπάι από τον Πανετολικό, έχουμε και εκεί διπλό. Επαναλαμβάνω λοιπόν τα σημεία και τους αγώνες του Σαββάτου, να ξεκινήσουμε από εκεί. 7 η ώρα, Ατρόμητος Κηφισιά, είπαμε διπλό από ημίχρονο, το νου μου. 7.30 ώρα, μάνα και κόρη, Άρης Ηρακλής, σε 7.30 παρακαλώ. Έτσι είπαμε μεγαλοπρεπές Χ, ισοπαλία. Την Κυριακή στις 20 του μήνα, Λεβαδιακός Ομπιλιακός, στις 5 ώρα, δεν είναι καλή ώρα, φίλε. Γιατί εγώ 5 ώρα θα έχω ρίξει κάτι σουβλάκια, θα έχω τερλικώσει να πούμε πού να με σηκώσει εμένα τώρα. Αν πει φύγε από εδώ να πα στο κήπεδο, δεν πάω πουθενά, φίλε. Κάθομαι εδώ, φέρει μια εξάδα ακόμα. Όχι νερά, σουβλάκια. Λοιπόν, διπλό και το Ολυμπιακό. Βόλο ΑΕΚ στα Τσιπουράδικα τη Ιωνία. Φιλοξενούνται οι οπαδοί τη ΑΕΚ. Βόλο ΑΕΚ διπλό. Στι 6 Όφι Αστέρ Τρυπόλεο. Στι 7 και αυτό. Εδώ που έχουμε έναν Άσο. Θα πάω στον Άσο. Θα πλευρίσω με τον Άσο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30. Ναι, καλά ακούσατε, στις 7.30 ο Παναθηναϊκός θα πάρει το διπλό μέσα στην Καλαμάτα. Δεν παίζουν βέβαια στην Καλαμάτα, δεν έχει σημασία. Και βέβαια κλείνει η αυλαία, κλείνει η πέμπτη αγωνιστική. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η έκτη αγωνιστική, μετά από κανένα μήνα περίπου. Όπου ο Πανετολικός, ο Άτλαντας τη στερεά Ελλάδο. Ο Άτλαντας του Μεσολογγίου, του Αγρινίου.
1: Κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
0: Σφίξου καλά, τη Πρέβεζας και όλο εκεί τον κόσμο, εκεί που το σηκώνει στις πλάτες του. Κυρίες και κύριοι, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως, μετά την πολύ πετυχημένη εμφάνισή του στο γήπεδο της Χαλκιδόνας, θα υποτάξει και την αντίσταση του Άτλαντα. Γιατί έχει το momentum αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε.
1: Μία χωρίς, σας παρακώ, μία χωρίς.
0: Ένα λίγο άγχος το έχω, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι όπου βρείτε τον ΠΑΟΚ, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να τον ποντάρετε για πρωταθλητή. Να ξοδέψετε ένα ολόκληρο διεύρο, έτσι, για να οικονομήσετε, να πάρετε ένα σπίτι.
1: Ναι, εγκρεμίσει.
0: Ναι, με το νου μου. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ένα μάτς παίζει, φίλε. Εάν και σε αυτό το μάτς παρουσιάζονται όπως παρουσιάστηκαν στο Ανατρόμητο, θα πάρω το στοίχημα πίσω. Δεν ξέρω πόσο πληρώνει το αναπορρίψει το στοίχημα. Τέλος πάντων, αυτά κυρίες και κύριοι. Και φυσικά δεν μπορώ να μην μείνω σε αυτή την εκπληκτική backdoor πάσα ή no look pass του Νίκ Καλάθη, στον Φώστερ για τον buzzer beater και τη νίκη του μπασκετικού ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν με 199. 100 κατοστάρα 100 και τους αφήσαμε παγωτό, έτσι. Παιδιά, λέω το εξής, εφόσον ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα παίξει Super League, γιατί Super League, Ευρωλίγκα, εντάξει. Αμάρ, Ελευθερία, αμάν. Μην κάνω κάτι, δηλαδή κατευθείαν. Λοιπόν, εφόσον θα παίξει Ευρωλίγκα και εφόσον υπάρχει πληροφορία ότι ετοιμάζει νέο μεγάλο γήπεδο, γιατί λυπάμαι που θα σας το πληροφορήσω, το Παλατάκι δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται. Δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το μέγεθος το οποίο θα γίνει. Με αποτέλεσμα να είναι μικρό το γήπεδο. Πάμε όλοι μαζί, χέρια ψηλά. Είναι μικρό το γήπεδο. Είναι μικρό το γήπεδο. Είναι μικρό. Είναι μικρό το γήπεδο. Ναι, αλλά τώρα. Εντάξει, λέμε για το γήπεδο. Θεωρώ ότι ο Μιστακίδης με την τρέλα που κουβαλάει, είμαι 100% σίγουρος ότι θα την ψωνίσει και θα πει ότι το Παλατάκι θα το έχω δεύτερο προπονητήριο. Το πρώτο θα είναι αυτό που ετοιμάζεται, το δεύτερο θα είναι στις κακές μου μέρες, δε παιδί μου, θα πηγαίνω στο Παλατάκι να εκτονώνομαι, και στο καινούργιο το γήπεδο των 20.000 θέσεων που θα δημιουργηθεί, κλειστό, που θα δημιουργηθεί, κανένας δεν ξέρει. Πάντως θα δημιουργηθεί. Έτσι,
8: να τα φέρεξε. Να τα και τα ευχάριστα.
0: Θα φιλοξενεί την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ που έχω την εντύπωση ότι θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, κάθε υποψία τρέλα στην οποία μπορεί να υπάρξει από τον ιδιοκτήτη της ομάδος, τον κύριο Μιστακίδη. Λοιπόν, πάμε σε κομψό διαφημιστικό και άμα την επιστροφή μας θα τα πούμε ένα χεράκι και διαφορετικά.
9: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατασυρωγία σε στόλος ακρεφνός και διακρήτως. Υπενθυμίζοντάς σας πάντοτε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμούρα παπάκι gmail.com 23.10.90.90.90 δεν ισχύει. Έτσι, να μην πουλάτε τρέλα να πούμε, γιατί εμείς μπορούμε να πουλήσουμε περισσότερη τρέλα. Πώς θα γίνει, έτσι είναι αυτά. Όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις σαλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, όλο όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα.

0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Τώρα μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Να σας πω κάτι. Είχα μια διαφωνία με έναν ακροατή το πρωί. Χθες ήταν, δεν θυμάμαι. Όπου είχε τεθεί το θέμα των αναδασωτέων εκτάσεων των οποίων καίγονται στην Ελλάδα. Γίνονται αναδασώσεις και μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, δεν είναι? Υπήρξε ευθεία αμφισβήτηση. Απλά εγώ οφείλω, έτσι, από το βήμα το οποίο χρησιμοποιώ, σας έχω πει και άλλη φορά, εγώ δεν μπορώ να πω, μάλλον δεν μπορώ να μην σας πω αυτό που ξέρω, δηλαδή σαν αλήθεια. Όχι η δική μου αλήθεια, σαν αλήθεια όταν λέμε ότι πρέπει να λες την αλήθεια όταν βγαίνεις στο μικρόφωνο, να μην λες ότι σου κατεβάσει γκλάβα κτλ. Άσχετα αν υπάρχουν τέτοιες στιγμές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν των ανεμογεννητριών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας το τελευταίο διάστημα, που στον βωμό να τοποθετηθούν μέχρι 7 μεγαβάτ νομίζω, γίνονται τα μύρια όσια. Λοιπόν, υπάρχει μια απόφαση, γιατί βγήκε ο ακροατής εμπεριστατωμένος με την προϋπόθεση ότι γνώριζε και αμφισβήτησε και αν υπάρχουν γνώσεις εκ μέρους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και του είπα ότι, γιατί τι είπα, είπα ότι όταν γίνεται όπου καίγονται ας πούμε, μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχει αυτό που λέω ή δεν υπάρχει, Λευτέρη? Γίνεται αυτό το πράγμα ή δεν γίνεται? Λέει απαγορεύεται να γίνει. Δεν έχει μπει ούτε μία ανεμογεννήτρια σε κανένα εδάφη και τα λοιπά. Και φέραμε το παράδειγμα της Εύβοιας. Όχι όμως της Εύβοιας που κάηκε, η οποία έχει ανεμογεννήτριες, αλλά της νότιας Εύβοιας προς Κάριστο, η οποία δεν κάηκε γιατί δεν έχει κάτι να κάψει. Έτσι, εκεί αν όσοι έχετε ταξιδέψει και έχετε πάει στα νησιά της από εκεί γραμμής Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και δεν συμμαζεύεται ή και την επιστροφή, μπορεί να δει πάρα πολύ καθαρά γιατί περνάει από τη μύτη της Εύβοιας και βλέπει εκεί τον πακτολό των ανεμογεννητριών που γυρνάνε. Βου, βου, βου, βου. Όπως φυσικά και στην Αγία σου Μελά, έτσι. Κατεβαίνεις, μπαρκάρεις στο αυτοκίνητο και ακούς θόρυβο. Γυρνάς πίσω να δεις αν δουλεύει το βεντιλατέρ. Το δικό σου. Και τελικά δεν είναι το δικό σου βεντιλατέρ, είναι το βεντιλατέρ το τεράστιο που βρίσκεται πίσω και σηκώντας το κεφάλι πάνω, ακούς αυτό το περίεργο βου, βου, βου. Σε πας να εκκλησιαστείς, πας να έρθεις σε επαφή με τον Χριστό, με τον Θεό, και ακούς και έχεις και ηχητικά. Τέλος πάντων, το παραβλέπω. Το 2012 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έβγαλε μια ιστορική απόφαση, η οποία βέβαια επιβεβαιώθηκε και με νεότερες αποφάσεις, όπως και το 2023. Έκρινε ότι η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων είναι συμβατή με τον χαρακτήρα μιας αναδασωτέας έκτασης. Το πιάσαμε ή να το ξαναπώ? Η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, βλέπε ΑΠΕ, είναι συμβατή με τον χαρακτήρα μιας αναδασωτέας έκτασης. Η προστασία του παγκόσμιου κλίματος μέσω της πράσινης ενέργειας θεωρείται εξίσου σημαντικό συνταγματικό αγαθό με την αναδάσωση. Το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι μια φωτιά δεν στερεί από την πολιτεία το δικαίωμα να εγκρίνει έργα ΑΠΕ, αρκεί αυτά να μην εμποδίζουν ολοσχερώς το σκοπό της αναδάσωσης. Τι λέει δηλαδή το δικαστήριο και ο ποιητής? Ότι στα καμένα, εφόσον δεν ενοχλείς την αναδάσωση, που δεν γίνεται, μπορείς να δημιουργείς αιωλικά πάρκα, αφιερωμένο εξαιρετικά σε αυτούς που βλέπουν τη μύτη τους αλλά δεν βλέπουν το δάσος. Έτσι, βλέπουν το δέντρο μάλλον και δεν βλέπουν το δάσος, το πούμε και έτσι άμα θέλετε. Και δεν είναι κακό να πληροφορείσαι πρώτα και να μην εκτίθεσαι ραδιοφωνικά, γιατί σε ακούει χιλιάδες κόσμου. Δεν σε ακούω ούτε εγώ μόνο, ούτε ο ηχολήπτης μου, ούτε κανένας. Μας ακούει χιλιάδες κόσμου. Δυστυχώς αυτοί είμαστε όμως, γιατί έχουμε περάσει σε ένα άλλο level, θα το χαρακτήριζα. Έτσι, γιατί η πολιτική μας σκηνή τα δημιουργεί αυτά. Δεν δημιουργεί κανένας άλλος. Δεν έρχονται απ' έξω. Δεν έχουν έρθει ακόμα οι εξωγήινοι εδώ στον τόπο μας. Θα έρθουν σε λίγο. Προς το παρόν είναι στα Αμερική. Εκεί τους ταΐζουν το σανό. Τέλος πάντων. Συμβαίνει ενίοτε αυτό ο αποπροσανατολισμός. Στην Ελλάδα, ας πούμε, που το τελευταίο διάστημα έχουμε δώσει ρεσιτάλ για το τι συμβαίνει με την υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη, έτσι, και το παιχνίδι πινκ-πονκ των εντυπώσεων και των ευθυνών διεξάγεται μεταξύ του ζευγαριού, κυρίες και κύριοι, που πέθανε στα χέρια τους ο Γιώργος Μαζωνάκης, και φυσικά του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κυρίου Πατούλη. Βέβαια αυτά που θα ακούσετε δεν έχουν γίνει ούτε στην Κολομβία. Πραγματικά στην Κολομβία. Έχω την εντύπωση ότι η Κολομβία υπολείπεται της χώρας μας. Λυπάμαι που το λέω. Ο Πατούλης είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος σε εταιρεία που πουλάει φύκια για μεταξωτές καρδέλες, δηλαδή θεραπείες αντιγύρανσης. Ρε το Βελόπουλο, ρε. Ρε το Βελόπουλο, τι τους έχει κάνει αυτούς, ρε. Οι οποίες όμως δεν έχουν έγκριση από κανέναν επίσημο οργανισμό υγείας και φαρμάκων, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να σας δώσω και ένα ιστερόγραφο. Όποιος έχει φύγει, έχει σωθεί. Εσείς που σκοπεύετε να φύγετε, φύγετε με βαλιστικό για να σωθείτε πραγματικά. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πουλάει θεραπείες αντιγύρανσης χωρίς να έχουν έγκριση από κανέναν επίσημο οργανισμό υγείας και φαρμάκων. Αυτό σας το καταθέτω για να ξέρετε τι θα παίρνετε. Γιατί εσείς είστε ψόφιοι για αυτά εδώ, μπορείτε να συναγωνιστείτε και τον Βελόπουλο με τα τελεπών, έτσι. Βασικά έχει και άλλα πράγματα ο Βελό, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι. Αλλά το τελεπών είναι το καλύτερο από όλα. Μα είναι δυνατόν εσείς. Δηλαδή δεν βάζετε λίγο μυαλό, ρε. Και αυτοί διακομωδούν, ρε φίλε, την υπόθεση Μαζωνάκη. Όχι εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς, εσύ φταίς. Μιλάμε για τους άλλους που κάνανε τους γιατρούς, γιατί δεν ήταν γιατροί. Όπως και η Φάκα. Δεν ήταν γιατρός. Τι να πω, φίλε. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Άρη Βελουχιώτη, όχι. Μαύρε. Ο Μαύρος ήταν στην ταινία. Όπου Μαύρος ήταν ο Καλογύρου και δεν ήταν ο Κούρκουλος, γιατί περισσότερο τον μπερδεύεται με τον Κούρκουλο. Και γιατί το λέω αυτό? Για τον απλούστατο λόγο, το πατρονάρισμα που έγινε από την πλευρά του κυρίου Πλεύρη στο ζευγάρι των γιατρών που στα χέρια τους πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν και επισκέπτης, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πλεύρης, του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Είπες τίποτα, Ελευθέρη? Δεν άκουσα. Απλά, λέει, τους πήρα τηλέφωνο για να μάθω τι έγινε. Και πού ήξερες το τηλέφωνο? Και γιατί δεν παίρνεις και εμένα τηλέφωνο να μάθεις τι γίνεται? Αλλά πήρες μόνο εκεί. Γιατί ήξερες, λέει, γιατί ήθελε να κάνει διατροφή. Έχετε παρατηρήσει το πόσο ελαφρό μυαλί είναι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες? Δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι τους, είναι οι αυλοί τους, οι μάνατζέρ τους, οι άνθρωποι που βρίσκονται και τους εκμεταλλεύονται. Σε έφερε το παράδειγμα του Μαζωνάκη να πάει στο Παπαγεωργίου και να καθόμαστε εμείς και να βλέπουμε τον Μαζωνάκη. Δεν θα τον κλεβάσετε? Δεν θα πείτε τι δουλειά έχει αυτός εδώ πέρα, ρε φίλε, με τόσα λεφτά? Και έρχεται να κάνει τζάμπα εξετάσεις? Πού να ξέρεις τι σταυρό κουβαλάει ο καθένας? Εμείς τι έχουμε φτιάξει εδώ? Έχουμε φτιάξει κάτι το οποίο όμοιό του δεν υπάρχει πουθενά. Και γιατί δεν υπάρχει? Όταν κάποιος δει ότι δεν μπορεί να ελέγξει εσένα, το πρώτο πράγμα που θα προσπαθήσει είναι να επηρεάσει το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Θα δημιουργήσει μια εικόνα για εσένα στον κόσμο ανάλογη του πώς βλέπει αυτός, για να είναι ευχαριστημένος. Εσύ όμως δεν θα κάνεις αυτό το λάθος. Και δεν θα κάνετε αυτό το λάθος για να μην είσαι ευχάριστος σε αυτούς. Το παιδί που ήσασταν κάποτε, που ήμασταν κάποτε, μας κοιτάζει και περιμένει πιο πολλά από εμάς που δεν τα κάνουμε. Για κοιτάξτε λίγο τηλεόραση Sky, παρακαλώ.
1: Εμείς τι κάνουμε, ρε?
0: Δεν θέλω να πω γιατί είναι ραδιόφωνο. Δεν θέλω να εκτεθώ σε αυτό το πράγμα. Είναι δυστυχώς η κατάσταση τέτοια, είναι ανίατη. Λερναία ύδρα, με τη διαφορά ότι κόβεις ένα κεφάλι, Λευτέρη, και βγαίνουν 8. Είναι σαν το σύνθημα του ΠΑΟΚ. Βλέπουν ένα ετό με 8 κεφάλια. Βλέπουν μια λερναία ύδρα με 8. Στο ένα κόβεις, 8 βγαίνουν. Μιλάμε για σαπίλα, όχι αστεία τώρα. Και αποδοχή της σαπίλας. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, έτσι, που υπάρχει, δυστυχώς. Αυτή η κατάσταση με τον Μαζό δεν έχει να κάνει με τον Μαζό, γιατί Μαζό έφυγε. Έχει να κάνει, παιδιά, με την ιδιοσυγκρασία μας και όχι μόνο. Αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ, δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να συμβαίνουν. Λένε ότι τα μηχανήματα, ήξερε τα μηχανήματα ο Ιατρικός Σύλλογος και ότι θα γινότανε τον Σεπτέμβριο έλεγχος. Εντάξει, από πουθενά, να χρησιμοποιήσω και μια δύσκολη λέξη, δεν τεκμέρεται πως ο Ιατρικός Σύλλογος θα έκανε έλεγχο μέσα στο ιατρείο. Σε αυτό το ιατρείο, γιατί το άλλο το ιατρείο που ήταν στην Πατριάρχου Ιωκήμ, που την ημέρα που πέθανε ο Μαζονάκης, αυτή το απόγευμα αδειάσανε όλο το εργαστήριο και την αποθήκη του για να κρύψουν τις βρωμίες που υπάρχουν εκεί μέσα. Που υπήρχαν, τέλος πάντων, και δεν βρέθηκαν. Όχι ότι δεν μπορούν να βρεθούν, άνετα. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά, δήθεν είναι η έλεγχη. Όπως και η επιστολή τιμολόγη για το μηχάνημα που υπάρχει, είναι δήθεν, είναι, δηλαδή για το Σεπτέμβριο που λέγανε ότι είναι, είναι σαν τα ομόλογα του Σόρα. Έτσι, που δεν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς το περνάμε όλο αυτό το μαρτύριο, γιατί και εμείς κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε στη θέση αυτών. Μην το λησμονείτε αυτό με την καμία. Έτσι, με την καμία. Λοιπόν, προχωράμε. Και που πάμε, τώρα θα σας πω που θα πάμε. Έχουμε τα ελληνοτουρκικά, βλέπετε το τελευταίο διάστημα. Γίνονται πραγματάκια. Εγώ δεν θέλω να τσιμπάτε, γιατί το παιχνίδι, το καραστημένο αυτό παιχνίδι, είναι και από τον Πρωθυπουργό μας, αλλά και από τον Πρόεδρο Ταγίπ. Υπομονή. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, δηλαδή για τους επόμενους 7-8 μήνες. Και όταν και αν ο Σαμαράς ή ο Κασιδιάρης ανακοινώσουν νέο κόμμα, η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, θα χειροτερέψει κατέρωθεν. Οι κυβερνώντες θα φορέσουν μέχρι και στολή παραλλαγής και θα κάνουν τουρ σε όλα τα κρητικά νησιά, ενώ θα βγάζουν πολεμικές ιαχές κατά της Τουρκίας.
2: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Εφού σας είπα τι θα γίνει. Ή δεν καταλαβαίνετε ακόμα. Ο Κοροϊδηλέκ πάει σύννεφο.
2: Μετά
0: τις εκλογές, βέβαια, τα γνωστά. Ελληνοτουρκική φιλία κτλ. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω, όποιος έχει φύγει ή όποιος σκοπεύει να φύγει, έχει σωθεί ή τουλάχιστον ετοιμάζεται να σωθεί. Έτσι. Και αυτοί που βιάζονται πολύ, είπαμε, πρωτίστως, με το παραπάνω, να πάρετε βαλιστικό πύραυλο για να φύγετε από εδώ. Να φύγετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλιώς δεν θα σωθείτε ούτε εσείς. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να πάμε σε ένα βίντεο, μάλλον σε μια τριπλέτα βίντεο, και θα ακούσουμε πρώτο και καλύτερο τον κύριο Κυρανάκη. Λευτέρη μου, έτσι, θέλω τον κύριο Κυρανάκη να ακούσουμε τι λέει για αυτό που θα συμβεί μετά τις εκλογές. Αν βγάλετε τη Νέα Δημοκρατία, που σας απειλούνε, μη τυχόν και δεν τους βγάλετε. Αν βγει η Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε εσείς όλοι που θα πάτε. Λοιπόν, θέλω το δεύτερο βίντεο, λοιπόν, Λευτέρη μου, όπου μιλάει και ο κύριος Κυρανάκης, βγήκε αυτή η Αγία Τριάδα, σε εισαγωγικά αν την πω, να μιλήσει για το επίδομα ανεργίας. Ας ακούσουμε λίγο τον κύριο Κυρανάκη.
3: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων, ναι, οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία. Ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων, ναι, οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν.

0: αντίδοτό τους. Θέλω να πάμε στον κύριο Μαρινάκη, το γνωστό γιατί είναι κομψό. Για να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
1: Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε
1: πρέπει
2: λίγους
1: να
2: μήνες, τι θα λέει
1: η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
2: 2 μήνες μόνο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ τους θεωρώ αυτούς φυσιολογικούς. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Έχουν εκτεθεί, έχουν πάει στο σούπερ μάρκετ, περπατάνε στον δρόμο. Τους έχετε δει, μπορούν. Έρχονται σε επαφή. Το μίσθωμά τους ποιο είναι, ξέρετε? Ξέρετε πόσο κοστίζει η 300 της Βουλής με τα συνεφίδη πρόσωπα στο ελληνικό κράτος? Το ξέρετε, το γνωρίζετε? Για να βγαίνουν να λένε αυτές τις αερολογίες, αυτές τις μπούρδες. Και να προφανώς, επειδή ο κύριος Μαρινάκης, μπορεί να μην το ξέρει, πόσο μάλλον και ο Κυρανάκης, ούτε αυτοί δουλέψανε. Κατεφημισμών δικηγόροι, δηλαδή είμαι δικηγόρος. Για πες μου, ποια μάχη έδωσες και κέρδισες? Καμία, γιατί δεν πρόλαβα. Με κέρδισε η πολιτική. Κατευθείαν. Τόσο απλά. Σου λέω, πού να μπαίνω τώρα στη διαδικασία αυτή, να αλφαβήτα, πάνε γίνει να πούμε πολιτικός, πάρε και μια θέση υπουργού ή υφυπουργού. Κονομάς και είσαι μια χαρά. Ας τα πρόβατα να πούμε να το τρώνε. Ας τα να τα τρώνε. Και τώρα θέλω να ακούσουμε τον υπουργό με το τσεκούρι. Τον πρώην υπουργό με το τσεκούρι. Έτσι, και μιλάμε βέβαια για τον Μάκη Βορύδη.
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
4: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή?
3: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
0: Ακούσατε για επιδοτήσεις, ε? Δεν ακούσατε επιδοτήσεις? Επιδόματα, επιδοτήσεις. 2026, Ελλάδα. Η Ελλάδα στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλαδίτσα. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Βέβαια, πρώτα είχαμε το Μαρινάκι να λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από 2 μήνες. Μετά όμως είχαμε και τον Βορύδη, όπου θέλει να κάνει εξορθολογισμό των επιδομάτων, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα τμήμα του πληθυσμού μας. Σου λέει ο άνθρωπος, γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι? Αυτό όλο πρέπει να μαζευτεί. Αυτά λέει ο κύριος Βορύδης. Καταλάβατε, δεν είναι πρόβλημα για την οικονομία ή απευθείας αναθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι πρόβλημα, Ελευθέρη? Όλα γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Έτσι, ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, τα σκάνδαλα. Δεν είναι πρόβλημα τα σκάνδαλα. Δεν είναι πρόβλημα η διαφθορά ή η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Αλλά είναι τα επιδόματα ανεργίας. Τα ψίχουλα που δεν είναι ούτε καν ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες που δεν πρόκειται. Και φυσικά δεν πρόκειται περί προσωπικής άποψης του κυρίου Μαρινάκη. Απλά επιβεβαιώνεται ότι αποτελεί στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη αυτό, παιδιά. Δεν βγαίνει τώρα. Κανένας υπουργός δεν μπορεί να βγει να μιλήσει από μόνος του. Του λένε τι θα πετάξει. Κοτσάνα θα είναι, βλακεία θα είναι, θα την πετάξει και τη μαζέψουν μετά. Σε προειδοποίησαν όμως. Σου λέει, φίλε, με το που θα γίνουν εκλογές, ξεχάστε όλες αυτές τις διευκολύνσεις που έχετε. Θα πείτε το ψωμί ψωμάκι, και αν θα το βρείτε κιόλας. Αυτά τα πράγματα που κάνει η κυβέρνηση, που κατά κανόνα έχει μια πολιτική επιδομάτων και που έδωσε πας δια πάσα νόσο, σχεδιάζει να αφήσει τους ανέργους στο έλαιο της τύχης τους. Εξάλλου, όπως υπονοεί ο Βορύδης, οι πάνω από 700.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι και όλοι οι εποχιακοί, εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες, εργαζόμενοι στις κατασκευές,

στον επισιτισμό, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, είναι όλοι φυγόπονοι που ανήκουν, στηρίζονται αποκλειστικά στα επιδόματα. Αυτό δεν είναι απλά αντεργατική πολιτική, είναι απάνθρωπη και φέρει και την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να τα λένε αυτά αυτοί. Λυπάμαι που σας το λέω. Δεν μπορεί να τα λένε αυτά τα πράγματα αυτοί. Για να τα πούν αυτοί πρέπει, όχι να έχεις κάκαλα, θα πρέπει να φύγεις από το κόμμα. Αυτοί είναι εκεί, στις ίδιες θέσεις, τα πάντα όλα. Γι' αυτό σας λέω, δεν γίνεται παιδιά τίποτα τυχαίο. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Βέβαια, είχαμε και αυτόν τον, πώς το λένε, δεν το λέω γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, πώς το λένε αυτό του ποταμιού, ρε, τον πρώην πρόεδρο, Θεοδράξη, που... Γι' αυτό μας βρίζουν εμάς τους δημοσιογράφους ώρες-ώρες. Ελευθέρη. Δεν είναι τυχαίο. Ξέρεις τι είπε για τον Κασιδιάρη. Σε πω. Δεν είναι υπέρ. Μη στεναχωριέσαι. Μη βγάζετε φλίκτινες. Εσείς, αν είναι μπλε ο δολοφόνος, είστε κατά. Αν είναι κόκκινος ο δολοφόνος, πείτε την ήσαν. Λοιπόν, έτσι είναι, ακριβώς είναι. Οι δολοφόνοι, φίλε, έχουν χρώματα. Όπως και ο φασισμός έχει χρώμα. Έχει και μαύρο και κόκκινο. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
10: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Αλλά άμα δεν είμαι εγώ δεν γίνεται τίποτα. Το ξέρω αυτό πράγμα. Άμερα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, ανοίγουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς. Μιλάμε τώρα για κατόρθωμα, όχι αστεία. Που σημαίνει ότι το 23 10 90 90 90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και φυσικά για τα SMS σας 955 και ενώ το μήνυμά σας το 54301. Είναι αυτά τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μας πληροφορήσετε, να μας μιλήσετε, να μας κάνετε ό,τι πραγματικά θέλετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όμως πριν συνεχίσω πρέπει να σας πω κάτι. Θέλω να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί είναι καλό να βλέπεις την θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows, στο alumil.com, κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει. Αυτά για να μαθαίνετε κιόλας λίγο, για να προφυλαχτείτε, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Ο χειμώνας βαρύς, έλα απόψε νωρίς, λέει το τραγούδι, όχι εγώ. Σήμερα αν ανοίγαμε το πετρέλαιο θέρμανση, κυρίες και κύριοι, θα πηγαίναμε στο 1,90, αλλά η πρωθυπουργάρα μας είπε ότι θα το φροντίσει. Έτσι θα κατεβάσει, λέει, και θα βγει, λέει, με 1,10. Να το δούμε. Πέρσι ήταν 1,10. Σήμερα είναι 1,70, με 1,75. Τόσο πάντων, κάπου εκεί. Είναι λυπηρό βέβαια, αλλά φτάσαμε εδώ. Γιατί όταν έχεις διπλό φόρο κατανάλωσης, όταν έχεις αυξημένο ΦΠΑ και δεν κάνεις τίποτα γιατί μαζεύεις λεφτά για να κάνεις επιδοματική πολιτική και εσείς το δέχεστε, το αποδέχεστε και το επικροτείτε, τα χειρότερα είναι μπροστά σας και φυσικά έτσι σαν καλοί προβατοποιημένοι πολίτες θα συνεχίσετε όλο αυτό τον όλεθρο που εξαιτίας κάποιων θα τα έχουμε υποστεί και τα υπερβαίνουμε όλα μας. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο με Σιέντε Λαμπατρή. Πάμε λοιπόν στον πρώτο φίλο ακροατή. Ορίστε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Έχω να αντιπαραθέσω στο άσμα, υπάρχει και το άλλο από την αντίθετη πλευρά. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε.
0: Δεν κάνει ποτέ σωστό, βέβαια.
1: Λοιπόν, έχω να προτείνω. Το πιστεύω, δεν είναι καζούρα. Και πριν τις επόμενες εκλογές, πρέπει να αποφασίσει ο λαός, κασμός, ηρίδωρεθε. Υπέροχο τραγούδι, ο Νταλάρος τραγουδάει, μου κρούτσικο στον εμολό.
0: Λίγο πιο δυνατά είναι εύκολο, ζωή, γιατί δεν σ' ακούω.
1: Ναι, για το τραγούδι αυτό. Του Νταλάρα, το ανεμολόγιο, σκασμό η ρήτορε. Ο Μικρούτσικο το έχει γράψει. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχη ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Έχω μια πρόταση. Στι τι εκλογέ, όπω τεστάρω τον καθένα, να κάνει και ο λαό ένα τεστ σε όλου αυτού. Χωρί καμία διάκριση. 300.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι ικανότητέ του, αν μπορούν να αναλάβουν αυτά τα ενία τη χώρα και να αναλάβουν την τύχη αυτού του έρμου, του ταλαιπωρημένου του λόγου. Μένα σε πιο κάρβο στα νυχτά στο Θερμαϊκό, όχι μακριά, με καύσιμα να ανάβει το λαμπάκι κόκκινο χωρίς προμήθεια. Μάγκες, όσοι καταφέρετε και βγείτε στην ακτή, στο Λευκό Πύργο, από οποιοδήποτε κόμμα και να προέρχεστε, αναλαμβάνετε την τύχη αυτής της χώρας. Συμφωνείτε?
0: Εγώ συμφωνώ, δεν θα συμφωνήσουν αυτοί.
1: Να δούμε εκεί τον αγώνα τους, τις αντοχές τους,
0: ζωή,
1: τις ικανότητές τους,
0: το
1: τις δυνάμεις
0: εσύ
1: τους,
0: το πιστεύεις,
1: γιατί
0: ζωή.
1: Αυτό κάνει αυτός ο λαός εδώ και πολλά χρόνια. Με ένα σαπιοκάραβο, χωρίς καπεταναίους, αγωνίζεται με το καύσιμο στα κόκκινα, χωρίς προμήθειες, να βγει στην ακτή της και να κολυμπήσει σε αυτά τα βρώμικα νερά. Τι λένε 2 μήνες στο επίδομα ανεργίας? Πότε βγήκατε τελευταία φορά στο Ταμείο Ενεργείας, θυμάστε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Είτε να το έχετε ξεχάσει, είτε να μην έχετε βγει ποτέ. Όταν πάρεις την απόλυσή σου και καταθέτεις τα χαρτιά στον αέρα και κάνεις την αίτησή σου, η πρώτη σου πληρωμή είναι μετά από 2 μήνες. Ας βγει κάποιος να με διαψεύσει. Που σημαίνει ότι 2 μήνες εσύ απολυμμένος.
0: Προς τη σάρκα σου.
1: ένα τεράστιο κενό. Ποια σάρκα να φας, τι σάρκα να φας. Δημιουργείς ένα χάσμα, ένα τεράστιο κενό, το οποίο πρέπει να καλύψεις από... Δεν μιλάμε για ανθρώπους που ενδεχόμενα μπορεί να έχουν δάνεια σε τράπεζες, που έχουν τη λεμτόμο, τη θηλιά επάνω από το λαιμό τους και τους πνίγει καθημερινά. Να τα απεξέλθεις στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ, νερό, το βασικό το τηλέφωνο που μπορεί να δώσει στο χέρι σου.
0: Φας νερό τηλέφωνο, παιδί μου, αυτό.
1: Δεν σε χρειάζεται, ας το αφήσουμε το τηλέφωνο, είναι πολυτέλεια πια. Επιβίωση με μια οικογένεια τριμελή, δεν βάζω εγώ. Και δεν βάζω για ηλικιωμένους ανθρώπους, θα βρουν τον τρόπο τους, γιατί εμείς μάθαμε να κάνουμε και τραχανά. Μπορούμε να επιβιώσουμε. Ξέρουμε να καλλιεργούμε. Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Μόνο που αυτοί οι τραχανάδες δεν τρώγονται, για τους πολιτικούς μιλάω.
1: Για τραχανά, ξέρετε, αυτό που έσωσε τον, που έσωσε την Ελλάδα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Α,
0: λέω
1: την επαρχία.
0: Όταν κοροϊδευτικά, ρε παιδί μου, η τραχανά.
1: Α, ναι, ο τραχανά. Και όμω ο τραχανά έχει πολύτιμα συστατικά και είναι ένα υπέροχο.
0: Έχει πάρα πολλέ θερμίδε.
1: Ναι, γιατί το πρωί που ξεκινήσε.
0: Με τυρί μέσα είναι πάπα.
1: Μα το πρωί που ξεκινήσε κάθε πρωί ο πατέρα μου για να φύγει στη δουλειά, οικοδομή, σκληρή δουλειά, έτρωγε τραχανά. Λοιπόν, μετά από 2 μήνες θα πληρωθεί το επίδομα το οποίο ήδη είναι καταχρεωμένο παντού. Πώ θα μπορεί αυτό ο άνθρωπο να ανταπεξέλθει και να πατήσει στα πόδια του. Που θα χρειαστεί 2 μήνες να ψάχνει δουλειά, γιατί θα σου πούνε περάστε και θα σας απαντήσουμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που την έχει ζήσει πάρα πολλοί κόσμος και θέλω να το επιβεβαιώσουν και να μου πούνε αν γιατί λίγο πολύ είμαστε στον ίδιο παρανομαστή όλοι μας.
0: Σιγά να πάθεις τίποτα.
1: Όχι, τώρα όσοι είναι στον κύκλο μας αυτόν εδώ πέρα που τώρα είμαστε όλοι στον ίδιο παρανομαστή με λίγο στην πλήν που τα έχουν ζήσει αυτά. Πώς θα μπορέσει να πατήσει τα πόδια του και να ζήσει.
0: Κλείσει ζωή, ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα μισό λεπτό μπορώ να συμπληρώσω ένα πραγματάκι.
0: Μπαμ
1: αυτό θα το πω. Για όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει με το Μαζονάκι, ναι. Αυτό το άτυπο παιδί. Ξέρετε τι γίνεται, οι νεολαίοι δημιουργούν πρότυπα. Καμιά φορά πρέπει λίγο να μιλάμε λίγο ειλικρινά και δεν χρειάζεται, γιατί ο νεκρός πάντα δεν δικαιώται. Οι νέοι δημιουργούν πρότυπα. Είτε ποδοσφαιριστές, είτε καλλιτέχνες, είτε από διαφόρους χώρους. Λοιπόν, δεν μπορεί ένας νέος να περάσει στην πίσω πλευρά του μυαλού του στον εγκέφαλό του ότι μπορείς να είσαι όμορφος, μπορείς να είσαι, να έχεις πολλά χρήματα, μπορείς να είσαι σπουδαίος καλλιτέχνης.
0: Ωραία. Κλείσε ζωή, κλείσε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Είπαμε, εντάξει, είναι αυτά. Αλλά δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι το γαμώτο που παλεύουμε όλοι. Παρακαλώ.
2: Γεια σας, Πασχαλή.
0: Χαρά.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, κύριε, ναι, μάλιστα.
2: Εγώ. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Πριν φύγεις στην άδειά σου, είχες βγάλει μια πληροφορία ότι οι φιλοϊρανοί αντάρτες μέσα στο Ιράκ συνέλαβαν μια ομάδα Αμερικανών κομμάτων.
0: Πριν πόσο καιρό, ναι.
2: Ναι. Τι απέγιναν αυτοί?
0: Άγνωστοι οι βουλέ. Κανένας δεν έμαθε. Μπορεί να τους επιστρέψαν και πίσω. Γιατί ήταν να γίνει χερσαία επέμβαση από τους Αμερικάνους, αλλά μάλλον το αναβάλανε.
2: Τόσο αξιόπιστη είναι και η πληροφορία που μεταδίδεις κάθε βράδυ. Εντάξει.
0: Δεν είναι.
2: Πόσο αξιόπιστη ήταν αυτή η πληροφορία σου.
0: Δεν ήτανε.
2: Πες μου τι απέγιναν. Το αποτέλεσμα.
0: Σου είπα, μπορεί να επιστρέψεις, γιατί η πληροφορία είναι το τι απέγιναν. Εγώ σου είπα τι τους κάνανε.
2: Τους επέστρεψαν ή
0: δεν τους μπορεί κρατάνε. Να τους επέστρεψαν, σου λέω. Δεν το ξέρω. Δεν το έχω ξαναδεί το θέμα. Άρα, ξέρω ότι τους πιάσανε. Τι τους κάνανε δεν ξέρουμε. Ναι, κανένας δεν ξέρει. Ίσως και ούτε οι Αμερικάνοι να ξέρουν. Εσένα το πρόβλημά σου ποιο είναι? Έχεις κανένα γνωστό εκεί που τον πιάσανε? Καλό βράδυ. Ξύσε λίγο το μυαλό σου. Βάλ το λίγο να δουλέψει. Σου δίνουν μια πληροφορία. Σου είπα, εμένα δεν μπορείς να με δεις αυτά τα θέματα. Ούτε γνωρίζεις από πού έχω τις πληροφορίες, ούτε όχι. Δεν επιδέχονται όμως αμφισβήτησης. Δεν μπορώ να σου πω στο ραδιόφωνο. Θες εκτός αέρα να σου πω. Αλλά και πάλι θα σου πω, γιατί δεν είσαι καλόπιστος. Είσαι κακόπιστος. Και μπορεί να βάλω και ακόμα ένα φωνή εκεί. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Ο προσβλήθηκε ο Δημοκράτης.
0: Δεν σας άκουσα, κύριε.
3: Προσβλήθηκε, λέει ο κύριος Δημοκράτης. Για αυτή την πληροφορία που του δώσατε.
0: Ναι, πώς.
3: Είναι αυτή η τρέλα του, ρε παιδί μου.
0: Είναι.
3: Άκου λίγο να σου πω. Εγώ δεν νομίζω των επαγγελμάτων.
0: Δεν έχεις καλό σήμα, γιατί.
3: Μ' ακούς τώρα?
0: Ξακούω λίγο, αλλά κάπου μας κάνει κάποιες διακοπές γι' αυτό.
3: Ναι. Τελείωσα τουριστικών επαγγελμάτων. Δούλευα στα ξενοδοχεία από το 97 και μετά.
0: Μάλιστα.
3: Έφευγα το Μάιο στα ξενοδοχεία, γυρνούσα τον Οκτώβριο.
0: Ναι. σεζόν.
3: Ποιος θα με πάρει για την κανένα.
0: Κανένας.
3: Από τον Οκτώβριο και μετά.
0: Κανένας.
3: Δηλαδή, τι είναι αυτά που συμβαίνει, και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
3: Το ξέρει ο κόσμος ότι το Ταμείο Ανεργίας είναι ανταποδοτικό από τις κρατήσεις μας.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Προφανώς μπορεί να μην το γνωρίζουν αυτοί που το λένε. Δηλαδή, ούτε ο Μαρινάκης να το γνωρίζει, ούτε ο Βορύδης, οι οποίοι εκτελούν την ατζέντα. Έτσι.
3: Ναι.
0: Είναι ατζέντα
3: αυτό. Όχι, το γνωρίζουν, το γνωρίζουν Πασκαλιά.
0: Το κάνουν επίτηδες, λες. Ναι.
3: Τα λεφτά θέλουν να πάρουν, φίλοι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Πολλά τα λεφτά.
3: Κατάλαβες, γιατί από αυτούς που δουλεύουν, κάποιοι βρίσκουν δουλειά μετά και δεν παίρνουν ταμείο και αυτά τους μένουν. Γιατί σου λέει να τα δούμε, να τα φάμε.
0: Ναι.
3: Είναι τόσο λαμόγια. Και πάμε λίγο να σου πω και κάτι άλλο.
0: Να πεις.
3: Για τον πόλεμο, ναι. Για την Τουρκία, για τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
3: Τη Δευτέρα το πρωί ξυπνάω και βλέπω ένα μήνυμα στο κινητό μου από τον ΚΟΒ και με καλούν σε επιστράτευση.
0: Γενική επιστράτευση έχουμε ή μερική επιστράτευση.
3: Με γράφει το χαρτί της επιστράτευσης, μου δίνουν 4 εισιτήρια και μου λένε από μέχρι πρώτη, πρώτου του 27 καλείσαι να πας στις ΣΕΡΕΣ του τάδε τάγμα τέλος πάντων.
0: Μισό λεπτό, μήπως εννοείς επίστρατος.
3: Όχι.
0: Επιστράτευση δεν, μπορεί, δεν έχει ημερομηνία η επιστράτευση.
3: Αν θα γίνει μέχρι τις
0: αν θα γίνει, λες εσύ.
3: Αν θα γίνει, ναι.
0: Α,
3: και
0: σου λέει να παρουσιαστείς, ας πούμε, στη μονάδα επιστράτευσης. Ωραία, εντάξει, οκ.
3: Ναι. Αν δεν γίνει κάτι...
0: Γράφει 32 με, είναι εκεί, ποια είναι εκεί, 32 με. Νομίζω 32, 30 είναι εδώ στο Λαγκαδά. 30 με τη μονάδα επιστράτευσης.
3: Όχι, όχι, στο Σιδηρόκαστο σε μια μονάδα, δεν θέλω να λέω τώρα.
0: Κάτσε, εγώ ξέρω όλα τα τέτοια, γιατί υπηρέτησα και στο Σιδηρόκαστο, έκανα ένα φεγγάρι. Έχει, εκεί ήταν Ελδίκ, είχε το τάγμα Ελδίκ, το πεζικάριον, είχε πυροβολικό. Έχει ΛΕΜ.
3: Κοίτα, Πασκα...
0: ναι.
3: Δεν ξέρω τι έχει, Πασκάλη, εγώ υπηρέτησα στο Κόσοβο.
0: Α,
3: υπηρέτησα στο Κόσοβο. Είμαι στο ΝΑΤΟ.
0: Κατάλαβα,
3: γραμμένος, έκανα Κόσοβο το 2000 στον πόλεμο ήμουν εκεί.
0: Α, στα καλά.
3: Και, ναι. Και τώρα μου ήρθε αυτό. Και ήρθα και σε άλλο κόσμο. Ήρθε άλλους να πάνε στη Μυρίνη, ήρθε σε άλλους. Και δεν ξέρω, εγώ το λέω τώρα στο ράδιο, μπας και το ακούω, να μας πούνε αν έχουν και άλλοι.
0: Να μας πούνε αν έχουν από τον ΚΟΒ, έτσι, η ειδοποίηση έρχεται από τον ΚΟΒ.
3: Ναι, από τον ΚΟΒ, σε email και μήνυμα στο SMS.
0: Κατάλαβα, και σε όλες τις τρόπες.
3: Και έρχεται, ναι, όλα τα συστηματικά, μονάδα, παπάς, εισιτήρια, ναι. Και σου λέει ότι αν δεν γίνει κάτι μέχρι τις 1η-1η-27, αγνοείς και αλλάζει μετά το...
0: Περιμένω, ναι, ξέρεις γιατί βάλαν το 1η-1η-27. Ναι, πάει το μυαλό σου καθόλου. Πάει το μυαλό σου γιατί η κυβέρνηση δηλαδή καταφεύγει σε ένα τέτοιο είδους τέχνασμα, γιατί εγώ το θεωρώ τέχνασμα, έτσι. Περιμένει να δει τι θα γίνει με τις εκλογές, προεκλογικά, δηλαδή... Αν θα δημιουργηθούν νέα κόμματα ώστε να και να συσπυρώσει τον κόσμο επάνω της, θα δημιουργήσει τεχνιέντος αυτά εδώ. Μην τρώτε, παπά. Μην τρώτε,
3: όχι,
0: παπά.
3: Εγώ νομίζω ότι με πάει το μυαλό. Εγώ νομίζω ότι αν νιώσει ότι χάνει τη δυνάμεις και χάνει την εξουσία, θα δημιουργήσει τον πόλεμο.
0: Πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει, βραγόρι μου. Τα έχουμε πει 150 φορές. Πόλεμος, μην τρώτε, ρε φίλε, το παπά.
3: Στημένο, ρε παιδί μου. Κάτι στιγμή.
0: Κλάιν μάιν τώρα. Άστα, μην πας καθόλου. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Παρακαλώ. Καλησπέρα, να είμαστε λίγο κομψοί. Έλα, Νικό.
4: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας μας λέει ότι θα περάσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι.
4: Ο ίδιος όμως δεν νομίζω να περάσει δύσκολο χειμώνα.
0: Φυσικά και δεν μπορεί.
4: Θα περάσει.
0: Μα δεν μπορεί. θέλει, αλλά δεν μπορεί.
4: Ο ίδιος ζει μέσα στα πλούτη.
0: Πού θα ζήσει, ρε.
4: Αυτά τα λέει για μας. Για μας που πάμε και τον ψηφίζουμε. Για μας τους ηλίθιους.
0: Ωραία, εντάξει, τώρα αν είστε ηλίθιοι ή όχι, αυτό είναι άλλη ιστορία.
4: Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη. Εάν ακούσει, κύριε Μητσοτάκη, την εκπομπή, η λύση υπάρχει. Μ' ακούς, Πασκάλη?
0: Αλέσιο λύση.
4: Ναι, λύση υπάρχει, κύριε Μητσοτάκη. Για να μην περάσουμε δύσκολο χειμώνα, κάνε κρατικοποίηση τα δηληστήρια. Mm. Τα παλιά τα χρόνια, κάποτε εδώ στη Θεσσαλονίκη τα δηληστήρια.
0: Μη λες, λοιπόν, άκου λίγο. Νίκο, σε κόβω, γιατί λες πράγματα ανυπόστατα. Δεν μπορεί να γίνει η δυτικοποίηση των. Πώς το κρατικοποίηση των δηληστήριων. Δηλαδή λέτε πράγματα, ας πούμε, φανταστικά. Καλό βράδυ, Νίκο. Μην λες, θέλω να είστε σοβαροί. Δεν μπορεί να γίνει στο δηληστήριο κρατικοποίηση, ρε φίλε. Πού βρίσκεστε να πούμε, τι είμαστε δηλαδή για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή νομίζετε ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, δηλαδή είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αποφάσει και διατάζει, νομίζετε, η ελληνική κυβέρνηση για αυτά τα πράγματα. Εντολή παίρνει. Πάει, ρωτάει, θείο να δώσω. Ναι, παιδί μου, δώσε. Θείο να δώσω. Ω, δεν θα δώσει. Δεν το καταλαβαίνουμε, μου φαίνεται αυτό. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
5: Τι κάνουμε.
0: Ό,τι θέλουμε.
5: Κανένα νέο.
0: Κανένα.
5: Θέλω να πω κάτι για να σε κάνω και μια ερώτηση.
0: Και μια δώρο.
5: Το θέμα είναι ότι περιμένουμε τα αποβδομάδα τα έκτακτα φορολογικά μέτρα.
0: Κλάτς.
5: Για την άνοδο του πετρελαίου.
0: Κλούτς. Να δεις που στο σούπερ μάρκετ θα πηγαίνεις και θα βγαίνεις απ' έξω φωτογραφία. Θα πεις ήμουν κι εγώ εδώ μέσα κάποτε. Έτσι θα γράφεις το τέτοιο.
5: Έχει ένα ωραίο φαγητό στο γεροπλάτανο, τραχανά με κοτόπουλο.
0: Ωρε μάνα μου.
5: Οι γιαγιές και οι μανάδες κάτι κάνανε.
0: Καλά, εντάξει, μην το κάνουμε πόλεμο τώρα. Πολεμική σκηνή, να πούμε. Οι γιοφκάδες και τέτοια.
5: Γιατί δεν πειράζει. Αυγουλάκια.
0: Αυγουλάκια. Έχει... Πρέπει να βρούμε κότες, δεν θα μας αφήνουν.
5: Έχει. Έχει χωριά που είναι ευλογημένα. Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά περνάμε.
5: Δεν έχουμε παράπονο.
0: Έτσι. Πάμε στην ερώτηση.
5: Πώς βλέπεις τις τελευταίες κινήσεις του κυρίου Σαββίδη, κυρίως την αναδίπλωσή του για το γήπεδο? Γιατί ακούγεται η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι θα έχει πάρα πολύ ΕΣΠΑ. Άρα το γήπεδο δεν το κάνει πλέον μόνος του. Και εννοώ στις τελευταίες του κινήσεις με διάφορους συμβούλους, με αλλαγή πλεύσης, σε μέτωπα...
0: Και να ήταν και τίποτα ιδιαίτερη σύμβουλη, πάει και έρχεται. Να ήταν και τίποτα ιδιαίτερη... Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, επειδή είμαστε σε μια πόλη που γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι, και η πολιτική μηχανική και όλη αυτή η κατασκευαστική, ξέρω εγώ, πιάτσα, ας πούμε, κτλ. Λυπάμαι που θα σου το πω, Μενιού, εγώ δεν βλέπω κάτι, ούτε ΕΣΠΑ, διότι η κυβέρνηση είναι νόμος, έτσι αυτό, δεν συγχρηματοδοτεί ιδιωτικά γήπεδα, εξού ο Βρούτσης στην υπόθεση του Πανσεραϊκού, γιατί είναι ιδιωτικό. Αν είναι, ας έρθει να φτιάξει και το σπίτι μου. Ας έρθει να μου αγοράσει ένα σπίτι. Γιατί θέλω να αλλάξω σπίτι. Πάρ' το δικό μου το σπίτι και δώσ' μου μια βίλα. Και θα μου την πληρώνεις κιόλας. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Αλλιώς γίνονται τα πράγματα και δεν γίνονται έτσι. Τώρα είναι επικοινωνιακό το παιχνίδι. Μην ξεχνάς ότι ο Μιστακίδης πήγε αλλού. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το είναι. Θα σου πω το εξής. Ο Μιστακίδης πήγε στο Άμπου Ντάμπι για να πάει να δει ένα φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Λυπάμαι που το λέω, ο Σαββίδης έπαιξε ο ΠΑΟΚ Europa League και δεν ήρθε μια φορά. Δεν ήρθε μια φορά στην Τούμπα, ρε φίλε, να πάει να δει το μας. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις τώρα, τα επικοινωνία κάνει για τον κόσμο και τον πόπολο. Η ουσία θέλουμε εμείς. Θα γκρεμιστεί η Τούμπα, ναι, ωραία. Θα πρέπει να διασφαλιστεί το γκρεμισμά της. Να μην πάθεις ΑΕΚ στο τέλος.
5: Ναι.
0: Καλό βράδυ, Μένιο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
5: 10 δευτερόλεπτα.
0: Λέει, άντε, γρήγορα. Μπάμπαμ.
5: Πού παίζει Newcastle, η Ατλέτικο Μπιλμπάου και η Αταλάντα.
0: Θα στα πω μετά το διάλειμμα. Κλείσε, γεια. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Πασκάλη.
0: Επόμενος. Ορίστε. Ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Και καλό βράδυ, άμα θέλετε.
7: Και καλό βράδυ. Κύριε Πασκάλη, ορίστε. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Κύριε Πασκάλη, με προκαλέσατε τώρα να πάρω τηλέφωνο, έτσι.
0: Όχι.
7: Ναι.
0: Για να σας ακούσω.
7: Κύριε Πασκάλη, πριν από χρόνια...
0: Ναι. Ήλιος μακαρόνια.
7: Όχι, είχα πάθει τροχαίο.
0: Ναι.
7: Και έπαθα ένα συντριπτικό κάταγμα.
0: Μάλιστα.
7: Ναι. Τώρα γιατί πρέπει να βοηθηθεί κόσμος, έτσι. Γιατί εγώ τώρα άμα δεν το είχα χρησιμοποιήσει δεν θα ήμουν έτσι. Με πήρανε μετά από 5 χρόνια... Είχα βάλει βίδες και λάμες στο γόνατο πιο κάτω, στο κνημιαίο παλατό και με πήρανε μετά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μετά από την επέμβαση που είχα κάνει και τα είχα βάλει αυτά να πάω για εξέταση. Και πήγα που λέτε με το τακούνι και με βάζανε να κάνω διάφορες ασκήσεις, κάτι σκαλοπατάκια, κάτι ασκησούλες, mm-hmm. και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.
0: Ότι?
7: Και πάω και τώρα, άμα θέλετε, να ναι. το δείτε.
0: Ναι.
7: Διότι δεν έχω μέσα μισό χιαστό, δεν έχω μηνίσκο, ο χόνδρος.
0: Αυτά έχουν αφαιρεθεί
7: είναι...
0: κατά την χείριση?
7: Ναι, πάθανε βλάβη ναι, και μου τα αφαιρέσανε.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι.
7: Οπότε, κύριε Πασχάλη, όμως,
0: ναι.
7: περπατάω, ανεβαίνω σκαλοπάτια.
0: Μπράβο σου.
7: Είμαι με τα τακούνια κάθε μέρα.
0: Οπα.
7: Δηλαδή, βλέπω άλλους που δεν έχουν πάθει τροχαίο και δεν έχουν κάνει όλο αυτό να βάλουν βίδες, λάμπες.
0: Και δεν μπορούν και να περπατήσουν.
7: Και μετά από 7 χρόνια να τα βγάλουν, αλλά να μην έχουν βάλει. Εγώ, μεταξύ, ήταν να κάνω και άλλες επεμβάσεις. Γιατί ήταν να κάνω να βάλω και μηνίσκο και τελικά τα αμέλησα. Γιατί είχα και το παιδί και όλα αυτά και έλεγα μετά. Και έμεινα χωρίς μηνίσκο μέσα και χωρίς χιαστό.
0: Μάλιστα.
7: Και όμως τρέχω με τα τακούνια.
0: Ναι.
7: Και άμα θέλετε...
0: Είσαι πολύ του τακουνιού από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Εντάξει, δηλαδή... μ' αρέσει, το έχω συνηθίσει και τα
0: φοράω. Το τακούνι, εβραίος τακούνι ή τακούνι γόβα, στιλέτο?
7: Όχι στιλέτο, αλλά τακούνι ύψος και μάλιστα. δεν έχω πρόβλημα.
0: Τι
7: δηλαδή,
0: ύψος έχεις εσύ?
7: Δεν μπορώ να... είναι τώρα το μέτρησα, γιατί ήξερα ότι θα με ρωτήσετε, και είναι γύρω στα 8 εκατοστά.
0: Άρα
7: το φοράω
0: 8,
7: καθημερινά 8 πόντο αυτό.
0: Δηλαδή, 8 πόντο.
7: Δηλαδή δεν έχω μηνίσκο, δεν έχω χιαστό και το φοράω
0: ξέρω,
7: αυτό.
0: Μάλιστα. Μπράβο σου.
7: Άμα θέλετε πάω και για εξετάσεις να με δείτε.
0: Αυτό.
7: Δεν παίρνω φάρμακα, δεν παίρνω παυσίπονα.
0: Ναι.
7: Μια ζωή τα πέφευγα αυτό.
0: Μπράβο.
7: Δεν έχω
0: ωραία.
7: Τέτοια, ας πούμε, ούτε επεμβάσεις έχω κάνει, ας πούμε, τίποτα με αίματα. Μάλιστα. και τέτοια. Πάω και αύριο να κάνω και εξετάσεις και ακτινογραφίες και μαγνητικές για να σας το αποδείξω άμα θέλετε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν έχω κανένα λόγο να αφισβητώ.
7: Είναι όντως έτσι. Μάλιστα. Αλλά χρησιμοποιώ αλυφές του Βελόπουλου.
0: Α, έτσι πες τα. Τελαπών.
7: Έτσι είναι.
0: Τελαπών.
7: Κι όμως βοηθάνε, κύριε Πασχάλη. Και κακώς το λέτε έτσι, γιατί εγώ
0: υπάρχει
7: μπορώ
0: και
7: να το
0: υπάρχει και το βαδιστικόν. Το χρησιμοποιείς αυτό?
7: Ακριβώς, ακριβώς αυτό χρησιμοποιώ.
0: Άμα λέμε τώρα.
7: Σε λατρεύω.
0: Κλείσε.
7: Πάω να κάνω και εξετάσεις αίματος να σας το αποδείξω. Δεν παίρνω παυσίπονα και χρησιμοποιώ μόνο τις αλυφές.
0: Μπράβο.
7: Και κάτι άλλο για τον Ηλία Κασιδιάρη τώρα.
0: Ναι.
7: Και ένα κλείσε. Τελευταίο.
0: Μπαμ, όμως 10 δευτερόλεπτα γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα.
7: Ναι, δεν παίρνω εγώ στις εκπομπές σας.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, έχει διάλειμμα όμως.
7: Περιμένω το διάλειμμα, κύριε Πασχάλη.
0: Όχι, λέγε, τι έχεις να πεις, λέγε.
7: Ένα λεπτάκι, γιατί τότε είχα μιλήσει και για τη Μαρία Κατιστιανού και θυμάστε, αποδείχθηκε τελικά.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Τρώ το χρόνο και τι έχει.
7: Δεν μπορείτε, αλλά και εγώ χάρη θα του κάνω που θα του το πω. Και ξέρετε, είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν είναι και όποιο και όποιο, είναι και για να φοβόμαστε τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Εσείς μπορεί να φοβάστε. Η δημοκρατία, στη δημοκρατία
7: φοβάμαι,
0: δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
7: Έτσι δεν λένε.
0: Κανένας δεν φοβάται. Στην δημοκρατία.
7: Όχι, εγώ θα του το πω και χάρη θα του κάνω.
0: Αδιέξοδα δεν υπάρχουν
7: και
0: στη δημοκρατία.
7: Χάρη θα του κάνω, γιατί όντως αξίζει.
0: Ναι.
7: Αλλά.
0: Ναι.
7: Ας προσέξει λίγο τα λόγια μου, γιατί δεν θα το έκανα για τον οποιονδήποτε να το πω τώρα αυτό. Και ξέρετε πως το λέω. Και όσες φορές έχω μιλήσει είχα δίκιο.
0: Μάλιστα.
7: Μόνος του δεν θα καταφέρει τίποτα. Αν θέλει να γίνει βουλευτής, να πάει στο Βελόπουλο.
0: Α, μπράβο.
7: Γιατί αλλιώς
0: ναι.
7: θα βγούμε και φταίχτες. Και πολλοί θέλουνε και από εκεί που νομίζετε τώρα και ξέρετε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε κομψό. Έλα, Λευτέρη, μη φωνάζεις. Εντάξει. Πάμε εκεί. Μπαμ.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα papaki@gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνει τα στρατόπεδα τα οποία θα μαζευτείτε τώρα την ώρα του πολέμου μέχρι 1η-1η-27, γιατί μετά δεν θα κάνουμε, θα έχουμε ρεπό. Έτσι, στο 10ο Σύνταγμα Πεζικού Μέδρα Στασέρας, Ιλάρχου Κλισάρη Γεωργίου, στο 567 αυτό είναι η Σιδηρόκαστρο, το ξέρω απ' έξω γι' αυτό χρειάζεται, και το 566 είναι εκεί και το 568 είναι εκεί. Είναι και 130 ΜΠΠ στο Σιδηρόκαστρο πάντα. Είναι το Τάγμα Εθνοφυλακής Σιδηροκάστρου, είναι ο 10ος Λόγος Μηχανικού που συνδέεται οργανωτικά με το 10ο Σύνταγμα Πεζικού, επίσης και ο λόγος διαβιβάσεων που είναι και αυτό στο οργανόγραμμα και φυσικά τα μεθοριακά φυλάκια Ρούπελ και Προμαχώνα, καθώς και η Steam Bay στην περιοχή των Συνόρων. Υπάρχει και η Αμπέλα όμως εκεί, κάτι που σας διαφεύγει. Αλλά αυτά δεν θα γίνει ο πόλεμος εδώ. Θα πάμε μέσα, θα μπούμε μέσα στην Τουρκία, θα τους χτυπήσουμε από πίσω, από backdoor. Όπως έκανε ο Καλάφης σήμερα στον Φώστερ και έριξε το τρίποδο του buzzer beater, έτσι θα τους κάνουμε τους Τούρκους. Θα τους αφήσουμε και στο τέλος, μόλις σοφαρίσουμε, θα τους πάρουμε την πόλη. Θα κουνήσουμε και τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Τι άλλο κάνουμε εκεί, τέτοιε Λευτέρη? Εμείς, βοήθα λίγο, μαλάκα, βοήθα, δεν πήγαινε. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο, παρακαλώ.
13: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, εσύ είστε, ναι.
13: Πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Ρωμαϊκής, μ' αρέσει.
13: Θυμάστε, έπαιρνα και παλιά.
0: Ναι.
13: Έχω καιρό που να πάρω.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι με αφορμή αυτά που είπατε στην αρχή, που είχατε πει για τον Άρη και τον Ηρακλή.
0: Ναι.
13: Ότι είναι
0: μάνα και κόρη. Ναι.
13: Και ότι δεν γίνεται να είναι πατέρας και γιος, γιατί ο πατέρας δεν γεννάει.
0: Δεν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας, ναι.
13: Λάθος. Ο άντρας γεννάει.
0: Φίλε, λέει, ο πατέρας μπορεί να βγάλει γιο.
13: Στο Ευαγγέλιο τα Χριστούγεννα δεν
0: λέει. Α, στο Ευαγγέλιο κατά μέρος. Ο πατέρα, ελληνικά, ο πατέρας μπορεί να βγάλει γιο.
13: Ναι, μα ο άντρας γεννάει και...
0: Ρε φίλε, ο μόνος του πατέρας μπορεί να βγάλει γιο.
13: Μόνος του όχι.
0: Η μάνα δεν πρέπει ούτε να την κάνει πατέρας.
13: Ναι, ούτε η μάνα μου ότι συγγεννάει, ούτε ο πατέρας.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά επειδή είναι μάνα, γιατί ο Άρης βγήκε από τα, ο Άρης βγήκε από τα σπλάχνα του Ηρακλή. Κατάλαβες, γι' αυτό το είπαμε μάνα και κόρη.
13: Ναι. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια.
0: Ναι, αυτό. Αυτή ήταν η έννοια, δεν είχε άλλη έννοια. Αυτή
13: ναι,
0: ήταν.
13: Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι? Ο άντρας γεννάει.
0: Το ξέρουμε τίκτη. Τι κάνει, ρε φίλε, ο άντρας. Η γυναίκα τι κάνει? Τίκτη.
13: Τίκτη.
0: Τίκτη, τίκτη. Σωστά.
13: Ναι.
0: Ναι,
13: γι' αυτό λέμε το κετός.
0: Το κετός, σωστά.
13: Γένα τώρα, στα νέα ελληνικά είναι γένα, αλλά ναι, κανονικά σωστά. Είναι το κετός.
0: Ναι. Δεν διαφωνούμε.
13: Αυτό ήθελα.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ρωμέ, ευχαριστώ πολύ, Ρωμέ μου. Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
14: Είμαι ο Μάκης από τη Χρυσούπολη Καβάλας.
0: Γεια σου, Μάκη, από τη Χρυσούπολη Καβάλας.
14: Αιμοδότης των πετρελαιάδων.
0: Εμοδότη των πετρελάδων.
14: Ναι, ναι. Με θα την πατήσει την μέχρι που. Λέω.
0: Μ' αρέσει το γέλιο σου. Μ' αρέσει το γέλιο σου. Πεθαίνω, πεθαίνω για το γέλιο σου.
14: Και πολλοί άλλοι επαγγελματίε.
0: Βέβαια.
14: Το πετρέλαιο κάθε μέρα, το έχω στο κεφάλι μα.
0: Αγρότη. Αγρότη.
14: Όχι, ταξιδιστή.
0: Ταξιδιστή, τα ρήφα, μάλιστα.
14: Τα
0: ρήφα.
14: Από τις 7 το πρωί, φίλε μου, τώρα σε 10 λεπτά από σπίτι να κλείσω.
0: Δεν είναι τα ωράρια. Από τις 7 μέχρι τις 12 το βράδυ. Και λέω εγώ τώρα, δεν σε πιάνει έτσι λίγο να κλείσει το μάτι? Τόσες ώρες πάνω στο τιμόνι, στο αυτοκίνητο.
14: Είμαι στο τιμό.
0: Εντάξει, είσαι σε αδράνεια όμως. Άμα δεν είσαι στο τιμόνι, είσαι σε αδράνεια. Χειρότερα είναι.
14: Ναι, δηλαδή για να βγει το μεροκάμα του τώρα το καλοκαίρι εδώ πέρα στην περιοχή μας, πρέπει αυτές οι ώρες.
0: Ναι.
14: Η περίοδος είναι μικρή.
0: Αν μου επιτρέπεις, αν επιτρέπετε μια ερώτηση πάνω σε αυτό, το μεροκάματο τώρα στην επαρχία, τώρα είσαι στη Χρυσούπολη, έτσι. Πού κυμαίνεται?
14: Θα σου πω. Ναι. Εδώ έχουμε και το αεροδρόμιο της Καβάλας, στη Χρυσούπολη.
0: Αχα.
14: Ναι. Που τραβάει κόσμο η Θάσος.
0: Η Θάσο.
14: Και έχουμε λίγο κίνηση.
0: Μάλιστα.
14: Και κοιτάμε τώρα το καλοκαίρι όσο μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Και καλά κάνετε.
14: Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι, αλλά σας τρώει το πετρέλαιο. Σας τρώει το πετρέλαιο ο Πρωθυπουργός.
14: Αφού το είπατε, έτσι. Εσύ, Πασχάλη.
0: Ναι.
14: Άκουγα σήμερα ότι τον πόλεμο της Ουκρανίας που ξεκίνησε, το πετρέλαιο είχε πάει το βαρέλι $140, ξέρω εγώ. Και ήταν πιο φτηνό τότε. Αληθεύει, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Όχι στην Ουκρανία. Είχε φτάσει, νομίζω. Ναι, όχι, ήταν στο ίδιο. Απλά στις Ουκρανίες δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Πιο παλιά, ας πούμε το 2008.
14: Για πιο παλιά, μήπως,
0: ναι, 2008, ναι. Κάποια στιγμή είχε πάει 150 ευρώ το βαρέλι. Αλλά.
14: Μπράβο.
0: Αλλά τότε ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 0,30. Σήμερα είναι 0,70. Και το ΦΠΑ ήταν 19% και τώρα είναι 24%. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει. Και πληρώνουμε μισιάτικα, να μην το πω διαφορετικά.
14: Κατάλαβες.
0: Αυτές είναι οι διαφορές. Ο διπλασιασμός του ειδικού φόρου και το συν 5% στο 19% επάνω του ΦΠΑ. Γι' αυτό και γίνεται τώρα αυτή η επιδοματική πολιτική και σε κουνάει και το δάχτυλο. Ξέρεις, εγώ σε δίνω. Αντί αυτά όλα που είναι υπερκέρδη να επιστρέφουν σε αυτούς που τα παίρνει για να μπορεί να κινείται το χρήμα και η αγορά. Δεν τους νοιάζει, ρε
14: φίλε. Τι μου δίνει, ρε φίλε, κάτι τώρα μου δίνει. Μου παίρνει από την τσέπη χίλια και μου δίνει τα 50 και...
0: Αυτό σου λέω. Δεν επιστρέφουν πίσω. Αυτό δεν λέμε. Δεν επιστρέφουν. τα στέλνουν σε μη παραγωγική. Το επίδομα δηλαδή το δίνει στους συνταξιούχους, οι οποίοι συνταξιούχοι δεν είναι παραγωγική δύναμη σήμερα στην Ελλάδα. Παραγωγική δύναμη είσαι εσύ. Είναι αυτός που δουλεύει έξω, τα μαγαζιά, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Εκεί πρέπει να τα επιστρέψεις τα λεφτά. Δεν τα κάνουν, ρε φίλε. Δεν τα κάνουν. Δεν ξέρω τι μίσος έχουν για το λαό, ρε φίλε. Πραγματικά.
14: Και ένα τελευταίο, για μη σου τρώω τον χρόνο.
0: Να είσαι καλά. Ναι, για πες.
14: Ένα τελευταίο.
0: Ναι, πες.
14: Από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
14: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια βάση 20-30% ανέκαθεν.
0: Ναι.
14: Πόση είναι η χρήσιμη λύση και πόση. Ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία γιατί τα κονομάνε, να το πω έτσι.
0: Ένα με 2%, ωραίο το ερώτημα, 1-2% είναι αυτό που κονομάει. Ναι.
14: Η άλλη είναι η χρήσιμη λύση.
0: Έτσι τόσο, δεν είναι.
14: Εγώ έτσι λέω, και να με συγχωρέσουν.
0: Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μάγκη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
14: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Παρακαλώ. Ναι.
15: Πασχάλη.
0: Και χαρά.
15: Κώστας, είμαι 35 χρονών.
0: Γεια σου, Κώστα, 35 χρονών. Έχεις δύο χρόνια πιο είσαι δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
15: Ορίσε.
0: Είσαι δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Γελάσαμε. Νομίζω ότι γέλασες, έτσι.
15: Όντως γέλασα, ναι.
0: Γιατί κόβει την γραμμή, ξέρεις, απότομα μερικές φορές γι' αυτό.
15: Που λες πριν μια εβδομάδα ακριβώς, ναι. Έβαλα βενζίνη στα μάξι φουλάρισα, ναι. Με 2,12. Και σήμερα φουλάρισα στο ίδιο βενζινάδικο το μηχανάκι μου με 2,23. 10 λεπτά σε μια εβδομάδα. Θα μου πεις, okay, αμάξι μηχανάκι δεν έχει άλλο το ένα λεπτό, αλλά είδα
0: την επόμενη
15: σήμερα που ήρθα στο σπίτι.
0: Βρήκανε τώρα, βρήκανε τώρα και βαράνε.
15: Δεκάλεπτο, όχι αστεία.
0: Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην αγορά. Ανίκανη και ανήμπορη.
15: Πραγματικά. Για πριν το φίλο που είπε για την επιστράτευση.
0: Ναι.
15: Εμένα μου ήρθε προχθές στη θηρίδα στον ΚΟΔ ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ότι στην ουσία ήταν αλλαγή του φύλου πορείας.
0: Άλλο είναι αυτό.
15: Δηλαδή ότι από πράσινο πάει σε λευκό και ήρθαν σε πολλούς συνομιλικούς μου.
0: Σε λευκό, εντάξει. Άρα δεν πας πιθανά.
15: Ήταν αυτή η αλλαγή. Δηλαδή ανακάθουσα χρόνια αλλάζουν τα φύλλα πορείας. Απλά συγκεκριμένα σε μένα έλεγε ότι εάν μέχρι 1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η- Εάν δεν γίνει κάτι, στην ουσία καταστρέφω το πράσινο και ακολουθώ ό,τι λέει το λευκό. Το πράσινο έχει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που θα πάω ότι θα κάνω θάρανο. Το λευκό λέει ότι θα ακούσω μέσω ΜΜΕ και μέσω email και όλα αυτά ότι γίνεται επιστράτευση και πάω που για τα 8 εκείνη την ώρα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Μην πανικοβάλλει τον κόσμο σκεφτά και καλό θα είναι να διαβάζει σαν καλά το φύλλο που σου στέλνουν και να μην βγάζει πιασικά συμπεράσματα. Και πιο κάτω είχε και μια δεύτερη σελίδα με 4 κάρτες επιβίβασης για να... που σου καλύπτουν τα μεταφορικά, ας πούμε, για να...
0: Boarding pass.
15: Α, κάπως έτσι.
0: Με QR και τέτοια. Πες εσύ, εγώ δεν το έλαβα, φίλε, γιατί έχω κινητό που είναι με κουμπιά, δεν έχω με οθόνη. Τι θα γίνει?
15: Έλατε. Αν και θυμάμαι, πριν 10
0: ξέρεις
15: χρόνια...
0: Ξέρεις πόσοι δεν θα πάνε.
15: Αντίστοιχο, ξέρεις που το είχε φέρει... Ναι. Άνθρωπος ασφάλειας με βρήκε στη δουλειά μου, μου το έφερε,
0: ναι,
15: και μου λέει το άλλο το χαρτί θα πας εσύ ίδιο στο τμήμα να το καταθέσεις ή θα μας πάρεις τηλέφωνο, έχουμε κάποιον από ταχυδρομείο, περνάει και μαζεύει όλα αυτά τα χαρτιά και όντως ήρθε ταχυδρόμος στη δουλειά μου, του το έδωσα και υπέγραψα σε ένα χαρτί. Ταχυδρόμος τον λεπτά κανονικά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, είσαι ωραίος. Καλό βράδυ.
15: Να είσαι καλά, Πασκάλη.
0: Για χαρά, για χαρά. Στον επόμενο. Προτελευταίος, κύριε Μανιά, γιατί δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Παρακαλώ, γιατί έχουμε και τον Νίκ Μιλ, τη Βέντετα. Ορίστε.
16: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είστε, κύριε. Ναι, κύριε μου. Χαμηλώστε το τηλέφωνο σας, κύριε.
16: Τι να κάνω?
0: Χαμηλώστε το τηλέφωνο σας ή την συσκευή μας ακούτε.
16: Λοιπόν, συγγνώμη, καταρχάς.
0: Παρακαλώ.
16: Είστε σε εφημερία?
0: Δεν σ' άκουσα.
16: Λέω, εφημερεύετε. Γιάννη Μελισσοκόμος.
0: Ναι, το ξέρουμε, Γιάννη. Εφημερεύουμε, ναι.
16: Άμπρα.
0: Και διανυκτερεύουμε, λοιπόν, άμα θέλετε.
16: Θα σταχώσω χοντρά.
0: Πολύ.
16: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, μόνο και μόνο για ένα λόγο.
0: Για πες.
16: Δεν στηρίζεις,
0: ναι,
16: ούτε σκύβεις το πρόβλημα πάνω των ακροατών σου.
0: Δεν σκύβω πάνω στο...
16: Στο πρόβλημα των ακροατών σου.
0: Μα τους λύνουν τα προβλήματα, γιατί να σκύψω?
16: Δεν ξέρω. Α. Κανονικά θα, ναι, έπρεπε να πας με, ναι, την κυρία που πήρε τηλέφωνο,
0: ναι,
16: να πάρεις τη μεζούρα σου.
0: Και με τα τακούνια, λες την κυρία με τα τακούνια, τα οχτάποντα.
16: Ναι, ναι, την κυρία με τα τακούνια, βέβαια.
0: Φιάνε, πρέπει να είναι πολύ κοντή για να φοράει οχτάποντα.
16: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό δεν.
0: Όχι, δεν θα λες δεν ξέρω. Θέλω, όχι, επειδή είσαι άνθρωπος με νοημοσύνη, πρέπει να έχεις άποψη. Μια γυναίκα που η οποία φοράει όλη την ημέρα οχτάποντα. Αν βγει από τα οχτάποντα, θα είναι η ίδια.
16: Πασά μου, εσύ φταίς. Είπες ότι δεν θα πας. Δεν θα μάθουμε ποτέ, το είπες.
0: Δεν θα μάθεις ποτέ.
16: Άμπρα,
0: πόσο πόνεσα και έκλαψα.
16: Να πάρεις τη μεζούρα σου, ναι, να πάρεις να δεις τις εξετάσεις. Ωραία. Γιατί έτσι οφείλει να κάνει ένας, ναι, δημοσιογράφος, παραγωγός, όπως
0: μάλιστα,
16: θέλω,
0: μάλιστα,
16: για να ενημερώνεις και τον κόσμο. Εμείς θα μείνουμε με την απορία. Σταχώνω, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χώσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια για το χώσιμο. Και ο τελευταίος ακροατής μας, παρακαλώ.
17: Πασχάλη, καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
17: Σου είχα πάρει την 11η Σεπτεμβρίου για να σου πω τότε που είχαμε, ναι, την κηδεία του μεγάλου του στρατηγού του
0: Μλάντιτς,
17: του Ζλάτκο, ναι, Τζενεράλε που λέγαμε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
17: και σου είχα πει ότι δεν είχε δικαστεί κανένας, μόνο Σέρβοι, γιατί μοναχοί πολεμήσαν οι άνθρωποι,
0: ναι,
17: τότε.
0: Καλά, αλήθεια,
17: δεν είχε άλλους, κανένας, δεν. Μόνο αυτούς πήγαν εκεί πέρα. Και σου είχα πει για το εμπάρκο της Ρωσίας και είπες, δεν το ήξερες καλά, είπες θα το κοιτάξεις, δεν ξέρω αν το κοίταξες.
0: Όχι, δεν το κοίταξες.
17: Το εμπάρκο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είπαμε ότι καταστάθηκε...
0: Για ποιο πράγμα, μισό λεπτό, το εμπάρκο για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας.
17: Είπαμε τον εμπάρκο της Ιουγκοσλαβίας έγινε τότε, μία, ναι, καταστροφή φάγαμε η Βόρεια Ελλάδα τότε.
0: Ναι, που όλο δεν είχε.
17: Επόμενη, ναι, ήταν, ναι, και επόμενη ήταν με το εμπάρκο της Ρωσίας. Το
0: α, τα φρούτα και τα φαγητά και τα τέτοια λες εσύ.
17: Ναι, το 13, ναι, φίλε μου.
0: Ναι,
17: το 13.
0: Ναι, ναι, ναι.
17: Δεύτερη καταστροφή και έχουμε κατά τις
0: ίδιες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Με κάτι χόρτα, με κάτι βατσινιές.
0: Αλήθεια, ναι, αλήθεια, αλήθεια.
17: Με κάτι, ξέρω εγώ, ξένους, με, ναι, κάτι αυτά, να μην πω τίποτα τώρα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
17: Λοιπόν, και πάμε παρακάτω να πούμε, είπαμε για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας.
0: Ναι.
17: Πάμε παρακάτω λίγο να πούμε, από το 13 ήρθε και εδώ. Πήρε μετά, είπαμε για την 11η Σεπτεμβρίου ότι δεν υπήρχε κανένας Εβραίος και σου έστειλε κάποιος ένα μήνυμα. Θέλω μέρες να πάρω τώρα, αλλά δεν θέλω να.
0: Ότι είχε, υπάρχει λίστα, λέμε, τα ονόματα των Εβραίων εκεί
17: πέρα. Υπάρχει λίστα, την είδα τη λίστα, φίλε μου, εγώ αυτή.
0: Ναι.
17: Τη διάβασα, πραγματικά υπάρχει. Είναι σαν κι αυτούς που σκοτωθήκανε μέσα στο Πολυτεχνείο, που δεν είχαν μάνα. Ψάχνουμε τη μάνα τους και δεν την ευρίσκουμε.
0: Δηλαδή, τι θες να πεις με αυτό, ας πούμε, δεν το κατάλαβα.
17: Είδες καμιά μάνα να κλαίει, εσύ σε κανένα φοιτητή? Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, φίλε, αλλά υπήρχαν εκτός Πολυτεχνείου.
0: Εκτός Πολυτεχνείου, ναι, εντάξει, ήταν γνωστό.
17: Ναι, εκτός του δρόμου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτοί τώρα οι Εβραίοι που σκοτωθήκανε.
17: Όχι, δεν είχαν μάνα. Δεν είχαν και αυτοί, τέτοιοι ήταν. Όπως αυτούς που κλαίμε, που δίνουμε τα στεφάνια τώρα, τέτοιοι ήταν και αυτοί.
0: Μάλιστα.
17: Ανύπαρκτοι.
0: Κατάλαβα.
17: Ήταν αόρατοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσει, γιατί πρέπει να πάω σε Νικ Μιλ, γιατί έχουμε τραγούδι κλεισίματος, κυρίες και κύριοι. Και. Τι έγινε. Τι είναι, καλά. Κλείσει από εκεί που μας ακούτε, ρε Νίκο.
18: Το κλείσα γιατί ήταν λίγο μπροστά.
0: Ναι, ναι, ωραία.
18: Είμαι ο Νίκος και είμαι 2 χρόνια μεγαλύτερος σου.
0: Και έχεις μόνο 5 λεπτά.
18: Επίθεσε με αυτό, πας και δώσεις κανένα.
0: Ναι, και εγώ όμως, και είδες εγώ τι, πόσο large είμαι. Έχεις 5 λεπτά.
18: Γι' αυτό σου είπα ότι είμαι 2 χρόνια μεγαλύτερος.
0: Σε σέβομαι, έτσι σε εκτιμώ και φυσικά γι' αυτό και έχεις αυτό τον απόλυτο χρόνο.
18: 5.
0: Τότε μια μούντζα με έριξε ο Λευτέρης.
18: Καλά, τι τραγούδι είναι αυτό που θα βάλετε, 10 λεπτό.
0: 5 λεπτό.
18: Δεν μου λες, με τι τα κούνια πηγαίνει στο γραφείο του Βελόπουλου.
0: Θυμάσαι κάποτε κάτι σαν τσόκαρα που ήταν δίπατα? Πολύ παλιά ήταν αυτά.
18: Σοκάρα.
0: Δεν τα θυμάσαι, γιατί είσαι μικρός εσύ σε ηλικία.
18: Και θα θυμάσαι εσύ, κάπου θα τα είδες.
0: Έχα δει σε φωτογραφία, είναι διόροφα ήταν.
18: Α, τα είδες κάπου.
0: Ναι, διόροφα.
18: Διόροφα.
0: Ναι. Πάνω από 10 πόντους.
18: Και πώς μπορούν και τα φοράνε, ρε Πασκάλε.
0: Πώς μπορούνε.
18: Ναι.
0: Μα η χαρά τους είναι, ρε φίλε.
18: Να πεις εδώ φοράνε αυτά τα 10 πόντα που είναι μια... που είναι... που είναι αυτό που είπες, αστιλέτα. Πώς το φοράνε αυτό πραγματικά.
0: Βέβαια.
18: Θέλει μεγάλη εκπαίδευση. Λοιπόν, πάμε, γιατί είναι ο χρόνος
0: περιορισμένος. Ναι, ναι. Αμήλικτος.
18: Αμήλικτος, ναι. Καταρχήν, αυτό αληθεύει για τον υπουργό ότι ήταν σε αυτή την εταιρεία?
0: Ναι. Ποια εταιρεία, ο Πλεύρης?
18: Ναι.
0: Γιατί είναι και ο Πατούλης που έχει τέτοια εταιρεία, η οποία δεν είναι πιστοποιημένη. Δικιά του, αγόρι μου. Αντιγύρανσης έχει κι αυτός.
18: Και πώς
0: είχε? Έχουν πάθει Βελόπουλο όλοι.
18: Το θράσος και βγήκε να τον καλύψει ο
0: Άντωνης. Καλά, αφού είπαμε είναι Ερσίο Τζαβάρας. Το είπε. Αυτοφοράκι της Νέας Δημοκρατίας είναι.
18: Βγήκε, είχε 10 άτομα στις καθαρές κουβέντες αυτήν την εκπομπή και βγήκε όμως να τους αντιμετωπίσει.
0: Τι?
18: Ήταν λίγο φυσικά.
0: Τι να αντιμετωπίσει, ρε φίλε? Δηλαδή εσύ τώρα ακυρώνεις κάποιον ο οποίος σου είχε στείλει χαρτιά για να κάνεις έλεγχο και δεν έκανες κτλ. Και εσύ ο ίδιος πουλάς αληθές αντιγύρασεις, οι οποίες δεν είναι ούτε επιστοποιημένες, ούτε δεν έχουν ούτε άδεια ούτε τίποτα.
18: Μα εδώ καταλήξαν ότι ο νόμος είναι. Βγήκε Πασόκ στο τέλος.
0: Ναι, είπαμε, εντάξει, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πασόκ και οι ξένες δημοκρατικές δυνάμεις.
18: Όλοι οι άλλοι.
0: Ακριβώς.
18: Λοιπόν, πάμε. 293.
0: Ναι.
18: Και κωδικού σήμερα. 293. Ρέντινγκ, Νότς Κάουντι. 2 γκολ, Ρέντινγκ. 294. Σέφιλντ, Wednesday. Στόκπορτ, γκολ, γκολ. 294, γκολ, γκολ. 3-28, Χιμπένε, Αμπερτίν. 1 γκολ, Αμπερτίν. Δεν ξέρω γιατί το δίνει το συμβουλή, 1-50.
0: Έχουνε τους λόγους τους.
18: Με νοιάζουν οι λόγοι τους. 3-28, 1 γκολ, Αμπερτίν. Ούτε γκολ, γκολ. 0-50 δίνει. 3-47, 5-4, Ατλέτικο, Μπιλμπάο, Αλαβέζ, Άσος. 3-47, Athletic, The Bilbao, Άσος. Και το βράδυ θα κλείσουμε με το ντέρμπι, γιατί είναι ντέρμπι αυτή τη στιγμή, ασχέτως που βάζει 7 η Μπάρτσα και δεν κρατιέται. Σεβίλη, Μπαρτσελώνα, 4-18, γκολ γκολ και over 2,5.
0: Φίλε, πολύ μεγάλη ταχύτητα η Μπαρτσελώνα. Πολύ τέτοιο ρυθμό να τους πιέζει.
18: Μπαρτσελώνα, 4-18, γκολ γκολ και over 2,5.
0: Φίλε, πολύ μεγάλη ταχύτητα η Μπαρτσελώνα. Πολύ τέτοιο ρυθμό.

0: πάθει, έχουν κολλήσει από την Πάγεν, δεν σταματάνε και αυτοί τώρα. Δεν σταματάνε, δεν ξέρω.
1: Ούτε η ΑΕΚ σταμάτησε.
0: Να μην σχολιάσω τώρα για την ΑΕΚ.
1: Γιατί να σχολιάζει, δεν κατάλαβα. Ένα γκολ έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Όχι, τον γκολ να μην σχολιάσω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Εντάξει, τέλος το φάγημα.
0: Όποιοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Εντάξει.
1: Εντάξει. Όλα παντού τα βλέπουμε πονηρά, να πούμε.
0: Μας κάνει τον γκολ μετά το 80, ξέρει πόσο δίνει.
1: Πόσο δίνει.
0: Πάνω από 10.
1: Ωραία. Το 80, τον γκολ πάνω, τι εννοεί δηλαδή. Να βάλει, που έβαλε γκολ ο Πανσεραϊκός.
0: Ναι. Δεν κάνουμε, φανταζόμαστε, εντάξει, υποθέσεις.
1: Α, αρχίσαμε τις φαντασίες τώρα.
0: Φαντασίες, φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία, αποδείξεις και τέτοια. Απλώς είπα την απόδοση. Γιατί διαφωνείς, δηλαδή ότι η Σεβίλη μπορεί να βάλει ένα γκολ στην Μπάρτσα.
1: Α, μπορεί να βάλει, εγώ δεν σου είπα να βάλει η Σεβίλη γκολ ή όχι. Εγώ σου είπα ότι η Μπαρτσελόνα παρουσιάζει μια φοβερή ταχύτητα, έχω πάθει σοκ.
0: Πραγματικά, δεν κρατιέται. Και ποιος θα σταματήσει, δεν ξέρω.
1: Και μόνο μόνο και ο ΠΑΟΚ μπορεί να τη σταματήσει.
0: Και το αστείο είναι ότι δεν είναι και για μάλιστα πολύ καλά του, έτσι.
1: Σκέψου να ήταν δηλαδή.
0: Σκέψου και να ήταν και αυτό ήταν καλά του.
1: Καλά, δεν είναι και απαραίτητο αυτό.
0: Ο Ραφίνια συνεχίζει το βιολέτο από πέρυσι, κανονικά. Εντάξει. Αλλά ο Γιαμάλ δεν είναι στα καλά του. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά είναι το η πεντάδα μα. Είναι 11, έχει εικόνα.
1: Ναι, ναι.
0: 11,80.
1: 87. 80.
0: Και τα ελληνικά, τα είπαμε χτες, εγώ τα βλέπω και τα 4, θα τα παίξω τετράδα,
1: ναι,
0: γιατί την απόδοση 4.
1: Γκολ, γκολ, τα παίζεις και τα 4.
0: Όχι, θα τα παίξω χ2 και 1,5.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάπου βλέπω κάποιον να σπάει. Τώρα ποιο θα σπάσει, και αυτό το 1,65 που δίνει στον ΠΑΟΚ είναι το τυράκι του Σαββατοκύριακου, να ξέρεις. 1,65.
1: Εγώ θα παίξω 4 διπλά τους Big 4.
0: 1,30 τους άλλους και τον ΠΑΟΚ γιατί είναι 1,65, δεν κατάλαβα. Είναι πιο δύσκολο μάτς από όλα.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι καν. Εγώ σου είπα κάτι. Εγώ σου είπα, εγώ θα παίξω 4 διπλά.
0: Εννοείται ότι μπορεί να έρθω, ρε Πασκάλη.
1: Αυτό λέμε. Αυτό εννοείται. Θα παίξω.
0: Και η απόδοση του ΠΑΟΚ αξίζει. Δεν είναι 65. Έτσι, σαν απόδοση. Όταν βλέπεις τα λάρνα 30 τα διπλά. Και είναι τελευταίο μάτς. Εντάξει. Και συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εγώ θα θέλω να το παίξω πιο σε έφυγε 2,5.
1: Μάλιστα.
0: Θα βάλω μεγαλύτερο ποσό, δεν θα βάλω 1 ευρώ βάζεις, θα βάλω 2.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Πασχάλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Καλή ξεκούραση. Αύριο ξεκουράζεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ. Κυριακή βράδυ. Πιστεύω 12 η ώρα θα είμαστε μαζί.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Μπορώ να νότες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Καλό βράδυ σε όλους. Κλείνουμε τραγούδι που ζητήθηκε. Καλησπέρα και στον George Best. Καλησπέρα και, και σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν επικοινωνήσει, ιδίως με το Μετρόπολη 95,5. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε Κυριακή το βράδυ, μετά τον αγώνα βέβαια. Θα είμαστε και εδώ βέβαια την ώρα του αγώνα, αλλά εντάξει. Από μένα και το Λευτέρη Μανιά, καλή συνέχεια. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς και πάμε να ακούσουμε αφιερωμένο το τραγούδι από τον Μουγκό.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Πνευμονικής Ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Ιστορίες καθημερινής τρέλας.

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Καλησπέρα, καλησπέρες. Α, τελειώνει και ο Παναθηναϊκός. Κάτσε να σου πω. Εντάξει, με πάω στον τελικό σίγουρα. 90-67 είναι μπροστά. Με ποια παίζει τώρα, το που θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Άρα αύριο θα έχουμε δηλαδή τώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έτσι. 9 η ώρα, αν θυμάμαι καλά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρες και από μας. Εδώ είμαστε στα λίγα μετά τις 11. Είναι η εκπομπή Ταμπλό και Μέσα. Έτσι. Το αποτέλεσμα του Άρη. Το θέλετε πολύ. Το θέλετε κολλασμένα. Το αποτέλεσμα του Άρη, έτσι. Πάντως, δεν ξέρω το αποτέλεσμα του Άρη. Εγώ ξέρω εδώ πέρα ότι ανοίξαμε δουλειές, ανοίξαμε εδώ στο ΠΑΟΚ FM. Δεχόμεθα, επίθεση δεχόμεθα, γιατί ανεβάσαμε ανάρτηση μπασκετικιά και βλέπω αντιδράσεις. Ωραία, ωραία. Αν φτάσουμε ο μαλός μου και για μπάσκετ, δηλαδή, αν το δούμε και αυτό, τίποτα, θα έχουμε συμπληρωθεί μετά. Έτσι, ως άνδρες και ως ραδιοφωνική παραγωγή, τίποτα άλλο δεν θέλουμε μετά. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε και να τα δούμε όλα έτσι σιγά σιγά. Ανοίγω και τα τελευταία κοιτάπια εδώ πέρα. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, τι θες εσύ, αποτέλεσμα Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι. Ναι, ναι, το πάλεψε λέει ο Άρης μέχρι τέλος, αλλά το αποτέλεσμα ακριβώς, να σου πω και το σκορ τώρα. 91-87 έχασε. Ναι, ναι, το πάλεψε λέει μέχρι τέλος. Και δεν έπαιζαν και κάποιοι, έτσι. Δεν ήταν ο Αντετοκούμπο, ο Θανάσης, ο Μοκόκα. Δεν ξέρω αν έλειπε και κανένας άλλος. Τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι το σκορ. Ναι. Ωραία, ωραία. Είχαμε και τα μπασκετικά εδώ πέρα. Άτε, να αρχίσει και το πρωτάθλημα σιγά σιγά, να δούμε λίγο τι θα γίνει και με αυτό που υπάρχουν τόσο ψηλές προσδοκίες. Για τον Άρη τώρα, αφού ρωτάει ο κύριος Χατζηπαντελίδης, το Λιόπουλο βλέπω, όχι, πρώτο σκόρερ είναι ο, κάτι τα έχει ανακατωμένα, ο Δημητρίεβιτς με 16, το Λιόπουλος 14, Μήτρου Λόγκ 13, ο Έρλ 11 και 5 rebound. Να, έτσι που λέτε. Ωραία. Λοιπόν, θα τα δούμε. Να. Και πάω και έχουμε εδώ και Άρη έχουμε εδώ. Ο Μόργαν. Θέλει και το Μόργαν. Περίμενε. Ο Μόργαν. Πού είναι ο Μόργαν. 10. Αυτή ήταν, δεν είχε. Η διψήφη ήταν αυτή που είπαμε. Λοιπόν, άντε, πάμε εδώ με την εκπομπή. Την αμιγώς μπασκετικά, έτσι. Εκπομπή. Μαζί μας αυτή την πρώτη ώρα ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, όπως καταλάβατε. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε με μία μπάλα του μπάσκετ στο χέρι και με ένα στεφάνι μπασκέτα στο πόδι. Και ο άνθρωπος που γνωρίζει επακριβώς, μόνο αυτός και ο Τσακ Νόρις, γνωρίζει επακριβώς πόσα σπυράκια έχει σπυριάρα. Έτσι. Ο άνθρωπος που, τι άλλο κάνει, που ανεβοκατεβάζει τις φέτες πιο γρήγορα και από τις εκτελέσεις τριπόντων του Φώστερ. Και μεταξύ μας που δεν μας ακούνε και πολύ, και ο άνθρωπος που όταν τελειώνει η πρώτη ώρα της εκπομπής και τελειώνει και η βάρδια του εδώ στην ηχοληψία, φεύγει στο πίσω στούντιο, έτσι, άρον άρον, μιλάμε πιο γρήγορα από τον Όσμαν στον ευνηδιασμό φεύγει. Κατάλαβες, μιλάμε σε τέτοια εκτίμηση μας έχει. Τι νόμιζες, δεν τα πω. Λοιπόν, αλήθειες μόνο. Άντε, πάμε σιγά σιγά να ανοίγουμε και διάβλους επικοινωνίας επισήμως. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για ό,τι θέλετε. 9.55 κενό το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και 54.301 αποστολή. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας με τους πανηγυρισμούς, έτσι, από Όσμαν και από Φώστερ. Και αν έχετε και κάνα μπασκετικό σχόλιο μέσα σε όλα, το ρίχνετε και αυτό να υπάρχει. Εντάξει, για ΠΑΟΚ φιλικό το μάτς μεν, η νίκη σημαντική βέβαια, γιατί ο αντίπαλος είναι ευρωλιγκάτος, γιατί διαθέτει σίγουρα μεγαλύτερη ομοιογένεια από τον ΠΑΟΚ. Αυτό φάνηκε, πιστεύω, έτσι, στους αυτοματισμούς της συνεργασίας. Και βεβαίως ο ΠΑΟΚ έπαιξε και χωρίς δύο βασικούς, έτσι, τον Ταϊρή και τον Γκρέι, όπως και να έχει. Εντάξει, σημαντικό αυτό που έγινε στο παιχνίδι νωρίτερα. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται έρχονται μεγάλα γούστα γενικότερα και για τους δύο. Και μακάρι να έχουμε αυτή τη φορά τη διάθεση και την ωριμότητα να τα απολαύσουμε. Γιατί κάτι μου λέει ότι με το που αρχίσουν να ανεβαίνουν οι προσδοκίες, θα αρχίσει να ανεβαίνει και η τοξικότητα πάλι. Έτσι, και θα το καταφέρουμε και αυτό. Εκεί που είναι μια κατάσταση για να χαιρόμαστε, να το καταντήσουμε να είναι μια ιδία και μισή. Μια μισή δηλαδή. Γιατί λέμε μια ιδία και μισή, γιατί λέμε μια και μισή και δεν λέμε μια μισή. Κατευθείαν. Ε? Γιατί λέμε. Καλή ερώτηση, έτσι. Εδώ βάζουμε μόνο δύσκολες ερωτήσεις και καλές, κύριε Χατζηπατήλη. Λοιπόν, ωραία. Και για ΠΑΟΚ, βέβαια, δεν ήταν μόνο η νίκη επί της Παρτιζάν που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έρχονται ωραία πράγματα. Ήταν και η δήλωση του CEO. CEO, πώς λέγεται? CEO. Ναι, CEO. Manager της Euroleague για την πρόταση Μιστακίδη που περιλαμβάνει και γήπεδο από ό,τι φαίνεται. Αυτό ήταν το πραγματικά σημαντικό, εννοείται. Έτσι το παιχνίδι με την Παρτιζάν είναι το δεύτερο. Για το παιχνίδι με την Παρτιζάν που δεν αναφέραμε σκορ, 199 για όποιον τυχόν δεν το έχει μάθει, με τρίποντο του Φώστερ σε νεκρό χρόνο μετά από πάσα πίσω από την πλάτη του καλάθι. Όσμαν 27 εδώ, Φώστερ 25 η πρώτη σκόρερ. Μήτρου Λόγκ 12, Μουρ 10 και οι υπόλοιποι από κάτω ακολουθούν. Ωραία. Λοιπόν, αύριο, αν θυμάμαι καλά, 9 η ώρα δεν είναι ο τελικός του τουρνουά εδώ πέρα του Γιαννακόπουλος. Έτσι νομίζω. Και αύριο σίγουρα είναι και τα πρώτα μάτς της Σούπερ Λιγκάρας, έτσι, με Ατρόμητο Κηφισιά και με Άρη Ηρακλή. Και μετά Κυριακή τα υπόλοιπα. ΠΑΟΚ με Πανετολικό στο Αγρίνιο κατά τις 9 επίσης, από ό,τι θυμάμαι. Θα τα δούμε μετά και καλύτερα με τις ώρες τους και επισήμως. Λοιπόν, Παναθηναϊκός κέρδισε, έτσι, με μεγάλη διαφορά. Αύριο θα έχουμε και τον τελικό. Ωραία. Τώρα, επικαιρότης. Επικαιρότης τρέχει γενικά και πέρα από τα αθλητικά δρόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για να δω λίγο κάτι. Βλέπω κάτι ενδιαφέρον τώρα πάλι εδώ. Τι γίνεται, ρε παιδάκι. Είπα σήμερα να μην πούμε τίποτα για τεχνητές νοημοσύνες και τέτοια, αλλά πάλι έχει εδώ διάφορα. Βασικά, έχει και διάφορα εδώ για την υπόθεση Μαζονάκη με τους γιατρούς. Καλά, τώρα θα πάμε στο άλλο άκρο του μεταξύ. Εκεί που ήμασταν βουρ στα εναλλακτικά και στα γιατροσόφια, τώρα θα αρχίσουν να χαρακτηρίζονται γιατροσόφια και αυτά που δεν είναι. Έτσι, γιατί ακούω διάφορα και αρχίζει και κάνει τούμπα από την άλλη άκρη το πράγμα. Έτσι, περί αντιγύρανσης, δηλαδή μεθόδων αντιγύρανσης, για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι όλες αυτές είναι γιατροσόφια. Υπάρχουν και μέθοδοι αντιγύρανσης που είναι εγκεκριμένες, μια χαρά. Έτσι. Άμα θέλει κανείς, θα ψάχνει λίγο να βρει ποιες μπορεί να είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, βλέπω εδώ διάφορα και για Μαζονάκη, για την υπόθεση τέλος πάντων με τους γιατρούς. Ναι, και το άλλο που βλέπω έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα το βλέπω, για κάτσε λίγο να το καταλάβω και εγώ ακριβώς πώς έχει γίνει. Ο τίτλος είναι, ας πούμε, ότι υπήρχε μια πληροφορία λάθος λόγω τεχνητής νοημοσύνης και ότι η Αμερική έφτασε μια ανάσα, λέει, από πόλεμο με την Κίνα. Πότε έγινε αυτό? Για κάτσε λίγο. Πες ρε παιδάκι, είναι μεγάλο το ρεπορτάζ. Α, την άνοιξη έγινε αυτό. Α, ναι. Βγήκε, λέει, μια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών. Τη στείλανε στον Αμερικανικό στρατό, εν μέσω πολέμου με Ιράν αυτό. Και σήμανε συναγερμός γιατί ένα κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή μετέφερε, λέει, υποτίθεται εξαρτήματα ενός προγράμματος πυρηνικών όπλων. Και πήγαν αυτοί, βγάλανε σχέδιο αναχέτησης οι Αμερικανοί και ήταν έτοιμοι να ορμήξουν. Και από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, γιατί τώρα το διαβάζω κι εγώ, τελικά βρήκανε τελευταία στιγμή κυριολεκτικά ότι δεν ίσχυε η πληροφορία, ότι ήταν τέλος πάντων λάθος της τεχνητής νοημοσύνης. Ο αναλυτής, τέλος πάντων, εδώ πέρα ο στρατηγικός, κάτι ρώτησε λάθος, κάτι πήρε λάθος, κάτι υπόθηκε λάθος, δεν ξέρω, και τελικά γλιτώσαμε στο παρατσάκ. Μάλιστα. Ναι, ενδιαφέρον και αυτό. Κάθε μέρα, τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι φρέσκο βέβαια, απλά σήμερα βγήκε, έτσι, αλλά κάθε μέρα, ρε παιδί μου, φοβερό. Δεν ξέρω αν σας απασχολεί καθόλου το θέμα. Εμείς κάνουμε αναφορές έτσι που και που. Αυτό που γίνεται τελευταία. Καλά, αυτό τώρα δεν το λέω. Τώρα αυτό είναι κάτι άλλο που διάβασα, έτσι. Λέω τώρα για τα τελευταία. Με τις τόσες μαζεμένες δηλώσεις και με τα περιστατικά όμως, που και αυτά είναι πολλά τελευταία. Και που βγαίνουν στη φόρα. Δηλαδή βλέπεις ότι πολύ εύκολα γίνονται δηλώσεις, έτσι, του τύπου ότι κινδυνεύουμε και κάνουμε και δείχνουμε, υπερβολικά εύκολα για εταιρείες που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν το συγκεκριμένο τομέα. Έτσι, καμία προσπάθεια να στρογγυλέψουμε τις γωνίες, τίποτα. Και πολλά τα περιστατικά που βγαίνουν στη φόρα. Όχι ότι δεν βγαίνουν, αλλά τέτοιο πράγμα, τέτοια συχνότητα, τέτοιος συντονισμός, ξαφνικά όλες οι εταιρείες. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, τι λέγαμε. Θυμάμαι, χθες λέγαμε για κάποια στελέχη της Microsoft. Κάναν μια εκτίμηση, αυτό δεν ήταν περιστατικό, ότι ρε παιδί μου, θα φτάσει πιθανότατα η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί ανταγωνιστικά απέναντι στον άνθρωπο, με μια λογική όμως ότι θα είναι επί της ουσίας σαν να έχει δημιουργηθεί μια νέα οντότητα. Μαζί ήμασταν, Λευτέρη, που το λέγαμε. Ωραία. Χθες έγινε αυτό. Σήμερα ήταν η σειρά της Anthropic. Κάτσε να το θυμηθώ τώρα, γιατί δεν τα είχα κρατημένα. Είπα να μην μπούμε πάλι σήμερα για αυτά. Αλλά αφού ήρθε η κουβέντα με αφορμή, είπε η Anthropic μέσα από κάποια στελέχη της ότι μόνο αυτή η εταιρεία, έτσι, με τα δικά της εργαλεία, ελέγχει, λέει, το cloud, ας πούμε, που είναι το βασικό, ελέγχει πάνω από το 1/4 της έρευνας και της ανάπτυξης, έτσι, σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά. Και επειδή βελτιώνονται αυτό το πράγμα με τρελούς ρυθμούς, μοιάζει, λέει, θέμα χρόνου να ξεπεράσει τον άνθρωπο, έτσι, σε επίπεδο νοημοσύνης και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό φυσικά θα γίνει και με τα υπόλοιπα εργαλεία των άλλων εταιρεών, έτσι. Αυτό το είπε η Anthropic τώρα για το δικό της, αλλά εννοεί ότι γενικότερα κάποια στιγμή θα γίνει. Και όταν, λέει, συμβεί αυτό, εδώ τώρα είναι το ζουμί, το ίδιο το AI, τώρα αυτά τα λένε οι άνθρωποι της εταιρείας, έτσι, που είναι τεχνητή νοημοσύνη, το ίδιο, λέει, το AI μπορεί να δημιουργήσει από μόνο του μία νέα, ακόμα πιο εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού του, μία νέα, δηλαδή, προηγμένη τεχνολογία, πιο προηγμένη από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, μία τεχνητή, ξέρω εγώ, υπερνοημοσύνη, ή πώς θα το πούνε. Από μόνο του, επαναλαμβάνω. Εντάξει, αυτό αν συμβεί, σημαίνει προφανέστατα ότι ο άνθρωπος θα έχει και περιορισμένη γνώση και περιορισμένη πρόσβαση, αφού θα το έχει φτιάξει από μόνο του όλο το πακετάκι το καινούργιο, έτσι δεν είναι? Γιατί άμα η τεχνητή νοημοσύνη φτιάξει κάποιο εργαλείο αντίστοιχο της τεχνητής νοημοσύνης πιο προηγμένο, μπορεί κάποια πράγματα να τα έχει κρατήσει για τον εαυτό της, έτσι, κάποιους κώδικες, κάποια. Δεν τα έχει ο άνθρωπος φτιάξει αυτά για να ξέρει πώς να το ελέγξει, όπως τώρα αυτό που υπάρχει. Τώρα αυτό που υπάρχει, η τεχνητή νοημοσύνη του σήμερα, είναι φτιαγμένη από τον άνθρωπο. Άμα φτιαχτεί μια νέα τεχνητή νοημοσύνη από την ίδια τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να ξέρουμε αν ο άνθρωπος θα μπορεί να τα σπάσει όλα αυτά που χρειάζεται σε επίπεδο, ξέρεις. Δεν ξέρω, είναι τα σενάρια βέβαια. Αλλά είναι σενάρια που και αυτό και όλα τα υπόλοιπα που προέρχονται από τους ειδικούς, έτσι. Τώρα άλλο είναι να σε κατασκευαστείς ενός πράγματος που θεωρείται επικίνδυνο και άλλο το ίδιο το πράγμα αυτό να φτιάξει ένα άλλο πράγμα από μόνο του. Δεν ξέρω. Τώρα, εντάξει, βέβαια κατά πόσον αυτά είναι βάσιμα ή όχι, νομίζω δεν μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος σήμερα αυτό. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πει διάφορα, να εκτιμήσει διάφορα, να φοβηθεί, να καθησυχάσει οτιδήποτε, αλλά φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να είμαστε σίγουροι, ας πούμε, ότι θα συμβεί το ένα ή το άλλο. Έτσι. Δεν υπάρχουν κάποια σοβαρά στοιχεία να πεις ότι θα καταλήξει το πράγμα εκεί ή οτιδήποτε. Είναι φόβοι, είναι ανησυχίες που πατάνε κάπου. Έτσι. Ή από την άλλη πλευρά, κάποιοι καθησυχάζουν, λένε ότι υπάρχουν λόγοι, ρε παιδί μου, που τα βγάζουν προς τα έξω έτσι όπως τα βγάζουν. Αλλά και πάλι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω πιστεί ούτε για το ένα σενάριο ούτε για το άλλο ακόμα. Δεν ξέρω. Κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια που θα καταλήξει σήμερα που μιλάμε. Α, τώρα που πήγαμε σε αυτά, άντα το πούμε και αυτό αφού ξεκινήσαμε και να πάμε μετά στα άλλα. Είχαμε και ένα άλλο που βγήκε σήμερα. Γι' αυτό λέω, κάθε μέρα βγαίνουν αβέρτα τέτοιο πράγμα. Εγώ το παρακολουθώ εδώ και 2 χρόνια, 3, ξέρετε, κάθε μέρα, ρε παιδί μου, και πάλι είναι πολλά που δεν τα λέμε, έτσι, για να μην κουράζουμε, για να μην λέμε κάθε μέρα τέτοια. Δεν τα λένε, δεν τα γράφουμε. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τις μέρες τις τελευταίες, τις εβδομάδες τις τελευταίες, δεν έχει υπάρξει ξανά. Τώρα, λέει, βγήκε το άλλο. Τώρα, σήμερα πάλι αυτό. Πριν από μερικές μέρες είχαμε, αν θυμάστε, αν το είδατε, δεν ξέρω, ή αν ακούσατε που το είπαμε κι εμείς, μία ουσιαστικά επίθεση εργαλείων AI, της OpenAI ήταν αυτό η εταιρεία, πήγαν και χάκαραν κάποιες άλλες εταιρείες. Έτσι, το είχαμε πει. Τώρα έχουμε το άλλο. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι, εντάξει, τώρα ειδικεύονται σε αυτά τα πράγματα, στα χακαρίσματα, κατάφερα, λέει, να αποκτήσουν πρόσβαση από την ίδια εταιρεία, από την Anthropic, στα δεδομένα του chat GPT, τα δεδομένα τα βαθιά, κώδικες, ιστορίες, πράγματα, θάματα, έτσι. Εντοπίστηκαν, λέει, από την Anthropic η οποία ενημέρωσε την εταιρεία που έχει το GPT και το προλάβανε. Δεν είναι Radio Arvilla, τα γράψανε η Wall Street. Τα γράψανε αυτά η εφημερίδα της Wall Street. Και μάλιστα πλήρωσαν και κάποια λεφτά αυτοί, λέει, τις ανθρώποι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχαμε και αυτό. Δηλαδή, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να σπάει το βαθύ κώδικα ενός εργαλείου, άλλου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, και να μπορεί να έχει πρόσβαση στο πώς λειτουργεί, στους λογαριασμούς του καθενός μας προφανώς. Έτσι είναι, και όλα αυτά. Και τι άλλο είχαμε να δεις. Α, και στην Ελλάδα είχαμε αυτό με τις απάτες των κλωνοποιημένων φωνών. Τα ακούσατε αυτό, ε? Κάποιοι κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών, υποτίθεται, για να παίρνουν λεφτά. Εντάξει, αυτό ποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, στοιχειοδός να ξέρεις δύο πράγματα, έχει εργαλεία που του δίνεις τη φωνή σου, την κλωνοποιεί και του λες, πες αυτό με τη φωνή μου. Και το λέει, α, εγώ τώρα μπορεί να μην είμαι εγώ. Να έχω βάλει το, έτσι, το εργαλείο να κάνει την εκπομπή. Εγώ να είμαι σπίτι να βλέπω τώρα την ταινία. Ποια ταινία έχει τώρα. Γιατί έρχομαι να πούμε. Να το κάνουμε καμιά μέρα. Μην σιγά σιγά. Θα το βρούμε το κόλπο. Χαμπάρι, δεν πάρει κανείς. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Μπορεί να μην απασχολούν τη συζήτηση μας τα θέματα αυτά, αλλά είναι θέματα σοβαρά όπως και να έχει, έτσι. Και σε επίπεδο κινδύνων που διαγράφονται και σε επίπεδο οικονομικό, βέβαια, γιατί τα χρήματα που απαιτούνται πλέον για την κούρσα αυτή της εξέλιξης είναι τρελά και παλαβά. Τρελά και παλαβά είναι και τα χρέη που έχουν οι εταιρείες, μπαίνουν απίστευτα μέσα. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, ξέρετε. Για πόσο δηλαδή ακόμα το παγκόσμιο σύστημα, να το πω, θα μπορεί να πληρώνει το λογαριασμό αυτό. Γιατί μιλάμε για τρελά λεφτά. Μιλάμε για μεγάλη φούσκα. Πόσα βρίσκονται οι πόροι για να συνεχίζουν να πληρώνονται όλα αυτά. Ποιο τρόπο έχουμε, κύριε Χατζηπαντελίδη, σήμερα να βρίσκουμε πόρους? Ο σύγχρονος τρόπος για να βρίσκονται πόροι, οι οικονομίες δεν πάνε καλά. Πώς μπορούμε να βρούμε πόρους σήμερα, έχεις καμία ιδέα, γενικά? Γενικά, ρε παιδί μου, ισχυροί του πλανήτη, ας πούμε, τι μπορούν να κάνουν για να κουνηθεί το χρήμα? Έχουν στις ώρες που τα επενδύουν. Να. Εγώ άλλο θα έλεγα. Ότι επειδή είμαστε σε μια εποχή που βαδίζουμε πλέον, είναι ξεκάθαρο, έτσι, είναι η λεγόμενη οικονομία του πολέμου. Ναι, όταν τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και συσσωρεύονται τα χρέη, υποχρεώσεις, όλα. Δεν ξέρω τώρα θα γίνει κανένας πόλεμος, αλλά σίγουρα ένας τρόπος δημιουργίας εσόδων από πλευράς ισχυρών είναι οι πολεμικές συγκρούσεις πλέον. Νομίζω δεν κρύβεται αυτό. Τέλος πάντων, μιας που είμαστε σε αυτά, έχουμε και το άλλο στην Κοζάνη, Έρχεται η επένδυση μεγάλη στην Κοζάνη με τα 5,8 δις και τις 2.200, αν θυμάμαι καλά, 2 και κάτι, 2.000 και βάλε θέσεις εργασίας. Είναι μια επένδυση, ρωτάει ο Ελευθέρης τι επένδυση είναι, μια επένδυση που θα φέρει σίγουρα αντιδράσεις. Φεύγει ο Λιγνίτης όπως ξέρουμε και έρχεται το data center, το μεγάλο. Η ΔΕΗ το έχει στα σκαριά. Data center, βρε, αυτά τα... Τη τεχνητή νοημοσύνη που ρουφάνε νερό, που τρώνε ενέργεια, οι μεγάλες αποθήκες που γίνεται χαμός παντού. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλές αντιδράσεις γιατί υπάρχουν προβλήματα και με το νερό, γενικά οικολογικά ζητήματα πολύ χοντρά, πολλά προβλήματα. Αυτό μέχρι το 2008 θα γίνει, λέει. Να, 2028. Και επειδή ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν οικολογικές ανησυχίες, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει και τα λοιπά, αλλά είδα ότι η ΔΕΗ έβγαλε προς τα έξω κάποια πράγματα, δηλαδή ένα που είναι ενδιαφέρον και μου κάνει εντύπωση, ομόλογο, γιατί ακούγονται πάρα πολύ, είπαμε, έτσι, αν είτε τα data center αυτά παγκοσμίως, αν ήταν χώρα, είχαμε πει ότι πρέπει να ήταν η δέκατη ή ενδέκατη χώρα σε επίπεδο ενέργειας που τραβούν. Ναι, πολύ πράγμα. Είπε η ΔΕΗ ότι για το νερό που υπάρχει μεγάλη ανησυχία, γιατί υπάρχουν όντως μέρες στο εξωτερικό που είδανε το νερό να ψιλοστερεύει με το που έγινε data center εκεί, είπαν ότι αυτό το συγκεκριμένο θα τραβάει περίπου 0,6, μάλλον ποσότητα νερού που θα αντιστοιχεί σε 0,6% μόνο από αυτό που απαιτούσαν οι λιγνητικές μονάδες, έτσι, για την Κοζάνη που μιλάμε. Δηλαδή νεροφύχτρες στα data center, έτσι, αλλά 0,6% λέει του νερού που τραβούσαν τα εργοστάσια τα λιγνητικά, τα οποία έβγαζαν και πανάκριβο ρεύμα. Έτσι το λέω αυτό γιατί για τα λιγνητικά εργοστάσια που είχε γίνει χαμός, ας πούμε, όλοι βάζανε πλάτη και τα λοιπά, αντιδρούσαν και όλα αυτά. Έτσι, παρότι το ρεύμα που βγάζανε ήταν πανάκριβο, παρότι μολύνανε, τραβούσαν πάρα πολύ νερό όλα αυτά, έτσι. Ναι, αλλά η κακιά η πράσινη ενέργεια είναι που έχει τα μεγάλα συμφέροντα και τέλος πάντων αυτή είναι που δεν πρέπει να... Ναι, που βγάζει και σχεδόν τζάμπα το ρεύμα, έτσι. Τώρα θα μου πεις, θα πούν κάποιοι γιατί το πληρώνουμε ακριβά. Αυτό δεν φταίει η πράσινη ενέργεια, ψάχτε να δείτε γιατί το πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα. Εμείς τουλάχιστον τα έχουμε ξαναπεί. Μην πούμε τώρα, άμα θα τα ξαναπούμε, αλλά μην λέμε συνέχεια τα ίδια. Έτσι, δεν φταίει το ότι η πράσινη ενέργεια δεν περνάει στο μείγμα με το οποίο τέλος πάντων μετράνε για να βγάλουν τις τελικές τιμές, ότι δεν περνάει όσο πρέπει, όσο μπορεί δηλαδή με βάση αυτό που δίνει, δεν φταίει η ίδια. Έτσι, άλλοι το καθορίζουν αυτό. Άλλα συμφέροντα υπάρχουν, άλλοι τρόποι υπάρχουν για να βγαίνουν οι τιμές του ρεύματος, για παράδειγμα. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Αν θέλετε, τα βλέπουμε και αυτά κάποια στιγμή. Πέρασε η ώρα, ώρα και 30 χαμπάρι δεν πήρα. Καλά. Στοίχημα στα γρήγορα. Έχει, βλέπω, Εσπανιόλ Έλτσε 0-2 στο 64. Ισπανικό πρωτάθλημα. Κάτι άλλο σημαντικό. Μπρέτφορντ Τσέλσι 1-0 στο 72. Έχει πολλά άρχια, αρκετά που παίζουν. Κάτσε να δούμε λίγο μέχρι πάνω και να πάμε διάλειμμα. Κάτι πολύ σημαντικό, όχι, δεν πιστεύω να έχει. Τώρα μου φύγε κάτι, δεν ξέρω. Λοιπόν, οκ, 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολη σε 95-5. Δεν προλάβαμε, μας έπιασε εδώ το μπουρ-μπουρ. Κύριος Χατζηπαντελίδης από μέσα, αυτό στεί. Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμεθα να δούμε έτσι, αν είστε εδώ και τι μας λέτε, και να δούμε και τι έχουμε από επικαιρότητα μεριά.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθατοποιημένη παραγωγή, βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Έλα πάμε και στα πρώτα μηνύματα σιγά σιγά. Λοιπόν, πρώτος είναι ο φίλος σου Άγγελος. Το πήρε προσωπικά χθες που του έκανες παρατήρηση που άργησε να στείλει και σήμερα αποκαθιστά, έτσι. Εντάξει, βέβαια. Παοκάρα, ρε, all over the universe. Εν τω μεταξύ, το all το γράφει στα ελληνικά, αλλά το έχει και με δύο λάμδα για να δείξει έτσι την... ωραίο. Ωραίο. Το γράφουμε στα ελληνικά, αλλά επειδή είμαστε πιστοί, έτσι βέβαια, σεβόμαστε τις ξένες γλώσσες, άρα το με δύο λάμδα το all. Σωστά. Καλησπέρα και στο Γρηγόρη από Στουτγκάρδη. Όπα. Για να μπει η εκπομπή, λέει, στις σωστές ράγες, δίνει ρεπορτάζ. Αμερική. Ναι, δεν το είδα. Νέες αποκαλύψεις Πενταγώνου για UFO. Όπα. Μυστικά προγράμματα. Ανεξήγητα βίντεο. Αναφορές για τραυματισμούς. Ναι. Ερευνητές ανέφεραν ότι στα τρία, λέει, προηγουμένως υγιή και δραστήρια άτομα. Ότι. Α, ότι τρία υγιή και δραστήρια άτομα βίωσαν ανώμαλο, ακανόνιστο, ατέριαστο, ασύμβατο με το περιβάλλον τους αεροδιαστημικό συμβάν και υπέφεραν από σειρά ιατρικών συμπτωμάτων συμπεριλαμβανομένης θερμότητας και ερυθρότητας στο δέρμα καθώς και τριχόπτωσης. Ένα από τα άτομα αυτά εμφάνισε και σημάδια ασθένειας από ακτινοβολία και κατά τη διάρκεια αρκετών ετών ανέπτυξε σημάδια. Ναι, κακοήθεις μεταλλάξεις. Αυτό τώρα τι σχέση έχει? Τι, το σημαίνει ότι οι εξωγήινοι το κάνουν αυτό? Του ρίξαν τίποτα στο νερό εκεί πέρα οι εξωγήινοι? Πώς το κάνουν? Καμία δέσμη εκεί πέρα με ακτίνες? Τι, πώς? Μάλιστα. Ελπές το ρεπορτάζ. Ενδιαφέρον, αλλά ελπές. Τι να πάνε για την τριχόπτωση εκεί που πήγε ο Άδωνης? Α, ναι. Καλό αποτέλεσμα έχει. Καλό, καλό, καλό. Για την τριχόπτωση, λέει ο Λευτέρης, πες τους, άμα τους δεις αυτούς εκεί πέρα που ήταν πάνω, ότι να πάνε εκεί που πήγε ο Άδωνης, λέει, γιατί έχει καλό αποτέλεσμα. Έτσι. Μπράβο. Θα πετάξω εγώ μια μπηχτή τώρα. Και για κάνα σύνθημα, άμα θέλετε, εσείς κύριε Χατζημπατελίδη που είστε και επαναστατικός, ας πούμε, χαρακτήρ, μπορείτε να πάτε στον Άδωνη να σας μάθει να τα τραγουδάτε. Δεν είδες? Ποιο? Όχι το ΑΚΕΟ, αυτό είναι παλιό. Και το ΑΚΕΟ, αυτό είναι παλιό. Τώρα δεν είδες τι έκανε ο φοβερός και ο τρομερός? Δηλαδή, μιλάμε. Εντάξει, έχουν χάσει την αίσθηση, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζουν κάποια πράγματα ότι είναι χιούμορ. Πήγε εκεί σε ένα νοσοκομείο. Τον περίμενα να παίξω οι γνωστοί που περιμένουν πάντα για να φωνάξουν. Τα γυαλιά τα φορούσε, όχι. Και αρχίσανε και λέγανε διάφορα εκεί πέρα συνθήματα, ξέρω εγώ, επαναστατικά. Και άρχισε και τραγουδούσε και αυτός. Μπροστά με αυτούς. Δεν θυμάμαι τι ήταν, λαέμι, σκύβει στο κεφάλι, κάτι τέτοια. Και τραγουδούσε και αυτός κανονικά. Έκανε. Του τρόλαρε. Συνθήματα αυτοί ήταν μαζεμένοι μπροστά τους, ρε, στο μισό μέτρο. Και τραγουδούσε και αυτός κανονικά. Γι' αυτό δεν το ήξερες, έτσι. Βάλε να το δεις. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Ντίνο. Τι λέει? Άτιτλο το. Τι λες? Πώς μου τα γράφεις έτσι? Ο μεγαλύτερος άτιτλος της ελληνικής μπάσκετ λίγκ. Έβαλα Όσμαν και Φώστερ που πανηγυρίζουν. Και λέει ο Ντίνος. Βγάζει μια ανησυχία ο Ντίνος, έχω την εντύπωση. Λέει για τον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που έχει στην οροφή, λέει, τη φανέλα του Πρέλεβιτς, που δεν έχει. Α, άτιτλος, ο μεγαλύτερος άτιτλος της ελληνικής μπάσκετ λίγκ. Μια ομάδα που έχει στην οροφή, λέει, τη φανέλα του Πρέλεβιτς, που δεν έχει ούτε ένα λεπτό συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Υιοθετούμε, κύριε Χατζηπαντελίδη. Υιοθετείς εσύ, ε? Υιοθετείς. Εσύ που έχεις τους πολλούς τίτλους τότε, με ποιους έπαιζες και τους είχες, με ποιον είχες να ανταγωνιστείς, δηλαδή, πέρα από τον εαυτό σου? Τον ΠΑΟΚ από κάποια στιγμή και μετά. Και όταν ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε, βγήκε από πάνω. Έχουν ο ένας τον άλλο, ναι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Εντάξει. Τότε δεν είχες κανέναν, το λέω. Ναι, ο Τάσος λέει από τα Γιάννα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Ο φίλος εδώ που υπογράφει, Σύλλογος Φίλων Κυκλικών Κόμβων. Φοβερός. Έχουμε και Σύλλογο Φίλων Κυκλικών Κόμβων. Ωραία, ωραία. Έκανε και η Μίγα κόλο, λέει. Λέμε κόλο, λέμε στον αέρα, όχι έτσι. Μάλλον για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Πασχάλης. Καλησπέρες. Άσε, λέει, τον ΠΑΟΚ και τον Όσμαν και πιάσε τους Ανουνάκη. Και έχουμε και ένα δεύτερο εδώ πέρα. Έχεις ακούσει, λέει, για την κβαντική αρτοπία? Έχει κλιματική αρτοπία, έτσι. Μάλιστα. Καλά, θα τα ακούσουμε και αυτό καμιά ώρα. Δεν θέλει πολύ με αυτά που γίνονται. Εντάξει, τώρα που είπες για Άδωνη Λευτέρη πριν, το ξαναπέταξε. Όλοι λέει τώρα οι γιατροί, ας πούμε, θα παρακολουθούνται στενά. Τα social media λέει θα τα κάνουμε φίλο και φτερό. Τι ανεβάζουν, τι διαφημίζουν στα site τους, τα προσωπικά κτλ. Για να δούμε μήπως υπάρχει, ξέρεις, μήπως υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι. Εντάξει, θυμίζω ότι ο Καριστιανού είναι, δηλώνει ολιστική γιατρός, κβαντική, με διάφορα τέτοια μέσα. Έτσι, πιάνει μέσα ενέργειες, μαγνητικά παιδεία, τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά δηλώνει τέτοιου είδους παιδίατρος. Τώρα θα μου πεις πλέον την Καριστιανού ότι φοβούνται κιόλας, γιατί έτσι πως πάει, παίζει να θα μπει και στη Βουλή στο τέλος. Ναι. Η γιατρέισα με το μηχάνημα. Α, για αυτή λες. Ναι, ήταν οι παρόντες. Ναι, φυσικά. Ναι, ναι. Καλά, αυτά όλα κάτω από τη μύτη. Εντάξει τώρα, πώς λέγεται, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Έτσι, όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Εννοείται ότι και η κυβέρνηση ξέρει τι γίνεται. Και ο Άδωνης ειδικά, ένα παραπάνω, γιατί κάποτε διαφήμιζε και τα νανογυλαίκα. Αυτά είναι εγκεκριμένα. Ιατρικός είναι εγκεκριμένο. Ναι. Απλά να το ξαναπώ αυτό λίγο. Μην πέσουμε στην παγίδα, παιδιά, γιατί κάποιοι άνθρωποι ζουν από αυτά, έτσι. Μην πάμε σε μια λογική ισοπαίδωσης και όπου ακούμε τώρα για εναλλακτικό, κατευθείαν ισοπεδώνουμε. Μην πάμε στο άλλο άκρο, έτσι. Υπάρχουν και εναλλακτικά που είναι. Okay. Εγκεκριμένα. Εντάξει. Ακόμα και για την αντιγύρανση, για παράδειγμα. Όχι ότι σε σταματάνε και δεν γερνάς. Αλλά βοηθούν, ρε παιδί μου, λίγο, έτσι υπάρχουν κάποια πράγματα. Αν ψάξετε λίγο, θα βρείτε. Έχει καμιά, εγώ που τα κοιτούσα, καμιά δεκαριά, ξέρω εγώ, μεθόδους που θεωρούνται οκ. Okay. Αντιγύρασης. Εγώ πια χρησιμοποιώ. Τι να χρησιμοποιήσω, ρε κύριε Χατζημπαντελίδη? Εμείς είμαστε σαν τα κρύα τα νερά, δεν μας βλέπεις? Χρειαζόμαστε εμείς αντιγύρανση? 55 χρόνων άνθρωποι σαν τα κρύα τα νερά, ούτε μια ερητίδα. Μην με προκαλείς τώρα, κοίτα πω. Λοιπόν, Αστέριος από Φιλαδέλφεια. Από την αρχή λέει: έχω σκεφτεί ότι τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να υπάρχει για να ωφελεί τους ανθρώπους. Αν αυτός ήταν εξ αρχής ο βασικός στόχος, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έστρεφε την προσοχή προς οτιδήποτε άλλο. Αυτό το λες εσύ, έτσι? Α, όχι, ο Μάσκ το λέει? Όχι, Μάσκ και Ζούκεμπερκ τι λέει? Συναντήθηκα με τον Τραμπ και τα λοιπά. Αυτό το λες εσύ όμως ή ο Μάσκ τώρα? Ναι. Ναι, αλλά λέμε ότι και την τεχνητή νοημοσύνη οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν, ρε φίλε. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει χρησιμοποιείται για καλό, χρησιμοποιείται και με το λάθος τρόπο. Έτσι δεν είναι? Εδώ, ξέρω εγώ, μαχαίρι έχουμε. Ο ένας κόβει το ψωμί, ξέρω εγώ, για αλήθεια το βούτυρο, ο άλλος πάει και μαχαιρώνει. Φωτιά έχουμε. Ο ένας κάνει το φαγητό, ο άλλος πάει και βάζει φωτιά το σπίτι του άλλου. Ή το δάσο, ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ό,τι και να έχει ανακαλυφθεί, έχει καλή και κακή πλευρά. Από τη στιγμή που το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, θα έχει καλή χρήση, θα έχει και κακή χρήση. Όταν κάτι είναι τόσο δυνατό, αυτομάτως γίνεται και πολύ επικίνδυνο. Έτσι, από τους κακούς του έργου. Λοιπόν, ο Μάκης, κάτσε γιατί διάβασα πολλά, ανοίξουμε καμιά γραμμή πρέπει. Ο Μάκης, ερχόμαστε λέμε για το μπάσκετ. Ο Γιώργος λέει, για κάτι που έγραφε χθες και για ένα όνομα που δεν κατάλαβα ποιο είναι, για τον Σβαρτζενέγκερ. Μάλιστα. Τόσα έργα γυρίστηκαν με αυτόν, τόσες εργατόρες σε κομπιούτερ και δεν μου κάνει εντύπωση αυτό με το AI που είπε στην αρχή. Και κλείνω με τον Κωνσταντίνο. Για να μην ξεχνιόμαστε, λέει. Ναι, ναι, μας βάζει τη θέση μας γιατί φύγαμε λίγο ως εκπομπή. Ανεβάζει, μας θυμίζει εδώ μία φίσα με Ανουνάκι. Ναι, Ανουνάκι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα κάναμε σαλάτα πάλι έτσι. Επικαιρότητα δεν πιάσαμε τίποτα. Τι είναι αυτό? Καλησπέρα. Τα έχουμε πει πολλές φορές, ρε Βαγγελή, για το θέμα. Πάλι σε αυτά να γυρίσουμε τους λιγνίτες κτλ. Τα είπαμε πολλές φορές. Είπαμε και άλλη φορά. Όποιος θέλει, πέρα από το κόστος των δικαιωμάτων, το τι πληρώνει κάθε χώρα. Αυτό με τα Σκόπια, ρε παιδί μου, δηλαδή κυκλοφορεί κάτι, έτσι. Ακούγεται μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Κάντε και ένα ψαχτήρι να δείτε λίγο αν υπάρχει ένας αντίλογος. Το ότι δίνουμε έξω λιγνίτη και εισάγουμε ξανά, ας πούμε, και ουσιαστικά βγάζουμε. Εντάξει, και δηλαδή μπορεί να δίνουμε το ρεύμα έξω, εντάξει, φτηνό, να το εισάγουμε, ξέρω, μπορεί να το παίρνουμε και πιο ακριβά πίσω. Αλλά επειδή ακριβώς εμείς πληρώνουμε το πέναλτι που λέμε, των ρήπων, αυτοί δεν πληρώνουν, γι' αυτό το παίρνουν. Γιατί λέει τώρα οι άλλοι είναι κορόιδα που οι Σκοπιανοί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους σε πρόστιμα για αυτό το λόγο. Εμείς πληρώνουμε πρόστιμα που κάνουν το λιγνίτι ασύμφορο και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό που είπαμε για τη θερμοφόρο, όπως λέγεται, θερμογόνο, θερμοφόρος, δύναμη. Δηλαδή, ας πούμε, ο λιγνίτης της Τσεχίας, ξέρω εγώ, έτσι είναι πολύ καλύτερης ποιότητας, πολύ πολύ καλύτερης ποιότητας από τον δικό μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς για να κάνουμε τη δουλειά θα πρέπει να εξορίξουμε πολύ πολύ περισσότερο. Πολλά παραπάνω χρήματα, πολύ μεγαλύτερη ρύπανση κλπ. Έτσι, αυτά θερμογόνος, πώς λέγεται ρε γάμο, θερμογόνος δύναμη πρέπει να λέγεται κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είναι, τώρα μην τα ανοίξουμε αυτό. Είναι και ανάλογα τις ηλικίες, ας πούμε, άμα τα κοιτάσματα είναι σχετικά νεαρής ηλικίας λέει, έχουν μέσα ποσότητες πολύ μεγάλες υγρασίες, τάχτης και τα λοιπά και είναι λίγο... τα ψάξετε λίγο, θα τα βρείτε. Μπορείτε να βρείτε και παραδείγματα πόσο θα κόστιζε το ρεύμα υποθετικά αν έβγαινε όλο από λιγνίτη. Πιο ακριβό και από το πιο ακριβό που υπάρχει, που μπορεί να είναι, ποιο είναι το αέριο τώρα, δεν ξέρω ποιο είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία, να πάμε να ανοίξουμε καμιά γραμμή γιατί δεν τελειώνουν αυτά και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε σε λίγο. Αν θέλει κάποιος να περάσει για οτιδήποτε 23 10 90 90 90 955 και ενώ 54 301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, έτσι, και αυτό για τις τιμές, άντε να το πω άλλη μια φορά με μια φράση, αν χρειαστεί να το ξαναπούμε μετά. Ο λόγος που ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βγάζουν ρεύμα σχεδόν με μηδενικό κόστος, ο λόγος που πληρώνουμε πολύ ακριβά είναι ότι, ο βασικός λόγος, έτσι, ότι δεν περνούν στο ενεργειακό μείγμα ανάλογα με αυτό που βγάζουν. Γιατί τι είπαμε? Αν χρειαζόμαστε 100 μονάδες, ρε παιδί μου, ενέργειας, άρα το πω έτσι μπακαλίστηκα. Αν χρειαζόμαστε σήμερα που μιλάμε 100 μονάδες ενέργειας, έτσι, αυτές είναι οι ανάγκες της χώρας. Άμα πάρουμε, εγώ σου λέω, τις 90 από φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κλπ., θα πρέπει να συμπληρώσουμε ένα 10%, αν μπορούμε να βγάλουμε το 90 από αυτά, από ΑΠΕ. Αν το 10% συμπληρωθεί, παράδειγμα, με φυσικό αέριο, που έτσι γίνεται πάντα, όλη η τιμή, το σύνολο της τιμής, βγαίνει με βάση το φυσικό αέριο που είναι το ακριβότερο. Είναι, αν θέλει κανείς να το βρει, κανόνας ακριβότερης μονάδας λέγεται. Είναι η πατέντα, έτσι, που ουσιαστικά είναι για να βοηθάει, ρε παιδί μου, να πρημοδοτεί τους, ξέρετε ποιους, έτσι. Ό,τι γίνεται πάντα για όλα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Έλα, 23 10 90 90 90. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο, ναι. Ορίστε. Ναι, ορίστε. Χαμηλώστε λίγο το γραμμόφωνο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Τώρα σας ακούμε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, τώρα ακούμε.
1: Καλησπέρα, ο πολιτής είμαι, τι κάνουμε?
0: Έλα ρε φίλε, καλά.
1: Ταξιδεύω από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και με έχουν πέσει τα μαλλιά και τα φρύδια και τα ό,τι.
0: Τι?
1: Στα ΣΕΑ η βενζίνη είναι 2,30.
0: Δεν είναι καλή γραμμή σου, ρε γάμο, το δεν ακούστηκες πολύ καθαρά. Τι, για ξαναπες το.
1: Πες το. Να ακούς καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα, ναι, ναι.
1: Κάτσε, περίμενε, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι, ακούγεται, παλεύεται τώρα, πάμε.
1: Τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα είσαι πιο καλά, πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ταξιδεύω από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, είχα το meeting της εταιρείας της χρονιάς. Κατέβηκα με αεροπλάνο και ανεβαίνω με αυτοκίνητο, γιατί ανεβάζω ένα αυτοκίνητο επάνω. Παιδιά, 2,30 η βενζίνη σε ΣΕΑ.
0: Ναι.
1: 2,30. Τώρα, πάει αυτό. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει, εμείς οι εταιρείες δεν κόβουμε, πρέπει να κινηθούμε, γιατί έτσι είναι το έργο.
0: Άμα δεν πάει 5 ευρώ, λέει, δεν είναι κρίση. Πώς κάνεις έτσι, έτσι δεν είπε ο Κερίδης. 2 ευρώ, λέει, και 2 κάτι δεν είναι, δεν θεωρείται κρίση.
1: Τώρα θα έλεγα κάτι για τον Κερίδη, αλλά δεν είναι η ώρα.
0: Δεν θα υιοθετήσουμε, ναι, ναι. Για πες.
1: Ναι, ναι, να μην τα υιοθετούμε. Ας τα υιοθετήσω εγώ. Λοιπόν, τώρα πάμε για την κυβατική ιατρική. Εγώ στον δρόμο που πίνασα και σταμάτησα σε μια καντίνα και έφαγα 2 λουκάνικα, αυτό πιάνεται και κυβατική ιατρική?
0: Ναι, ναι. Για ολοκληρώστε, δηλαδή, τι σας συνέβη για να το εντρυφήσουμε λίγο.
1: Έφαγα τα λουκάνικα από την καντίνα,
0: ναι,
1: πριν το Βόλο, πριν τη Λαμία, και μ' άκουσε να πούμε μέχρι τη Λάρισα.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό είναι... Τι, άσχε.
0: Αυτό είναι κυβατική τηλεμεταφορά αερίων.
1: Αυτό, φίλε, είναι όχι κυβατική, εκοφαντική.
0: Εκοφαντική, κυβατική.
1: Φιλιά πολλά.
0: Εσύ πρέπει να είσαι και μπαμπάτσικος από ό,τι άκουγα μια μέρα. Πού σε άκουσε το Ραπτόπουλε? Θα ήταν καλή η μεταφορά κυβατική, ναι, ναι.
1: 1,89 και είμαι 160 κιλά.
0: Όχι. Τρεις νομούς μακριά πήγε η κυβαντική. Μάλιστα.
1: Άστα να πάνε.
0: Έγινε, να είστε καλά. Να...
1: Και επίσης θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο να μου απαντήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ειδικό της μας να απαντάμε.
1: Στην αυλία του Ρέμου ποιος την πλήρωσε, ρε παιδιά?
0: Υποτίθεται η ΔΕΗ κυρίως, η εταιρεία που οργάνωσε.
1: Τώρα να μην εκφραστώ, ναι. Να μην τα εργαθετήσει. Δηλαδή ο λογαριασμός από τον άλλο μήνα θα μας έρθει αυξημένο.
0: Για να δούμε. Καθόλου δεν αποκλείεται. Να σε καλά.
1: Δεν ακούμε Ρέμο, θα ακούμε Γονίδη, θα πληρώσουμε πάλι.
0: Γονίδη θα ακούμε, γιατί κάνει και αυτός κουβαντικά, μεταφέρει αντικείμενα. Είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Αλλά αυτό το λουκάνικο, αδερφέ, δεν πρόλαβα να ανασάνωσε.
0: Μάλιστα.
1: Κυλιόμουν αυτά το Στέιθαν μέσα στα χωράφια.
0: Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Είδες. Να, ανέβηκε το επίπεδο. Πάμε να μιλήσουμε για κουβαντική σήμερα. Ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα, φίλε. Γεια.
2: Ο Γιώργος είμαι, ο πήρα και χθες τηλέφωνο.
0: Ναι, α, θυμήθηκα, ναι.
2: Ναι, είχα μιλήσει για θρησκεία και πολιτική. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε κουβέντα όπως την άλλαξες. Βασικά, το τραγούδι που έχεις...
0: Εντάξει, αν θες να πεις κάτι άλλο, πες το. Εσύ αποφασίζεις.
2: Αυτό, ό,τι αγαπάς. Το τραγούδι που έχεις στην είσοδο είναι καταπληκτικό. Τα λέει όλα με λίγα λόγια.
0: Ποιο λες, το Πότε Βουδάς?
2: Το τραγούδι της εκπομπής σου.
0: Το Πότε Βούδας.
2: Με ποιο τραγούδι ξεκινάς?
0: Με αυτό.
2: Πότε Βούδας, πότε Κούδας, ναι. Πότε Ιησούς και Ούδας. Κάνω λάθος?
0: Όχι καθόλου.
2: Εσύ το ζήτησες και καλά το έκανες. Λοιπόν, τώρα για τη δυνατότητα των υπολογιστών. Πότε είχε γίνει η πρώτη μάχη εντός εισαγωγικών ενός υπολογιστή με τον πρωταθλητή του Σκάκη?
0: Α, που είχε χάσει ο Κασπάροφ, πότε να ήτανε, δεκαετία 80, αρχές?
2: Ήτανε το 97.
0: Ναι.
2: Με τον Κασπάροφ. Ωραία. Το Ρώσο Κασπάροφ.
0: Ναι.
2: Είναι το πρώτο παράδειγμα, έτσι, για να δουν τη δυνατότητα ενός υπολογιστή. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα συνεχίσουν με την ίδια σκέψη να βοηθάνε εντός εισαγωγικών τους υπολογιστές, γιατί ξέρεις ότι κάθε εξάμηνο οι υπολογιστές αυξάνονται τόσο πολύ που σε 6 μήνες, παράδειγμα, το PC που έχεις είναι παλιό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και αρχίζουν και δίνουν κάποιες δυνάμεις στον υπολογιστή, και ο υπολογιστής, επειδή αυτό που βγήκε, ας πούμε, είναι τρόπος σκέψης. Ωραία. Τρόπος σκέψης ενός υπολογιστή, αυτό δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν ισχύει, αυτό δεν ρυθμίζεται, αυτό δεν λειτουργεί.
0: Άρα που βλέπεις να καταλήγει, δηλαδή?
2: Ναι, αυτό γίνεται. Κάποια στιγμή θα είναι αδύνατο να το ρυθμίσουν, να το βάλουν, ας πούμε, στα χέρια τους, εντός εισαγωγικών, να το κάνουν αυτό που θέλουν, να μην ξεφύγει δηλαδή. Και θα φτάσουμε σε ένα σημείο που βλέπουμε και στις ταινίες. Αν έχεις δει ταινίες παλιές, όπως ίσχυε παράδειγμα για την αρρώστια που ξεκίνησε από την...
0: Ναι.
2: Από την Κίνα. Παγκόσμια αρρώστια, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είχαμε δει σε ταινίες παλιότερες, ακόμα και 10 χρόνια πριν. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, αλλά δεν μου λέει κάτι αυτό, φίλε, να σου πω με αλήθεια, το έχουμε ξανασυζητήσει. Εμένα και σένα να βάλουν να κάνουμε μια ταινία, να γράψουμε ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Θα μας πούνε, σκεφτείτε ένα σενάριο το οποίο να είναι αληθοφανές και να μπορεί να βγει αύριο μεθαύριο. Θα κάνουμε, ξέρω εγώ, μια ταινία που θα έρθουν τα ρομπότ, ας πούμε, να δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν θέλει και κανένα κληρονομικό χάρισμα να σε μάντει αυτό για να βρει ότι θα έρθει μια ασθένεια ή ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο σεισμό ή δεν ξέρω εγώ τι είναι.
2: Όχι, όχι. Ο σεισμό είναι κάτι φυσικό.
0: Και η ασθένεια είναι αναμενόμενη. Έχουν έρθει και έχουν έρθει πανδημίες.
2: Κώστα, μιλάμε, ναι, έχουν έρθει πανδημίες. Ο τρόπος χρήσης, αν θυμάσαι όπως λες ταινίες, είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα λίγο, δηλαδή, γιατί πρέπει να πάρουμε άλλους δύο, πώς το καταλήγουμε έτσι λίγο το συμπέρασμα?
2: Εντάξει, Κώστα, πάρε τους άλλους.
0: Πες αυτό που θέλεις, ολοκλήρωσε.
2: Ναι, αυτό που λέω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, για τον υπολογιστή που κάθεσαι και μιλάς στην αρχή.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ. Και ρωτάς με ποιο τρόπο. Τι βλέπετε θα γίνει, ξέρω εγώ, και το ένα και το άλλο. Φέρνω ένα παράδειγμα. Έφερα παράδειγμα, ας πούμε, πόσο ο υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε το 97. Και πώς, ένα άλλο παράδειγμα είναι πώς βγήκαν οι αρρώστιες παγκοσμίως από την Κίνα, όταν πανήκαν σε ταινίες, δηλαδή Μπορεί κάποια πράγματα να μην, μην περνάνε στο μυαλό μας, αλλά και η δημιουργία των ταινιών είναι η δημιουργία ανθρώπων που θέλουν κάτι να δημιουργήσουν. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ χοντρή αυτή η σκέψη, αλλά...
0: Καλά, είναι πολλοί την έχουν αυτή τη σκέψη μου. Εγώ το έχω ακούσει αυτό που λες από πολλούς, δεν είναι... Okay, εντάξει.
2: Έγινε.
0: Τα λέμε. Καλό βράδυ. Ορίστε, παρακαλώ. Εγώ το έχω ακούσει αυτό που λες από πολλούς, δεν είναι... Okay, εντάξει.
2: Έγινε.
0: Τα λέμε. Καλό βράδυ. Ορίστε.

0: ύπαρξή μου εκεί πέρα.
1: Πότε έγινε αυτό σε εμάς, έγινε αυτό?
0: Αυτό είναι πολύ παλιά, μιλάμε επισημήτη.
1: Ναι, όχι, λέω, σε αμφισβήτησε κάποιος τι, ότι...
0: Όχι, είπε ο Γιώργο, Γιώργο δεν το λένε, που είπε ότι δεν το ξέρω το Σταύρο.
1: Ναι, θυμήθηκα,
0: και μάλιστα,
1: ναι.
0: Εγώ είμαι από τα αρχαιότερα στελέχη του συνδέσμου και μάλιστα στον πυρήνα του Γκέκα, που ήταν ο πιο σκληροπυρηνικός σύνδεσμος μέσα στο σύνδεσμο.
1: Για τη Χρυσή Αυγή τώρα μιλάς εσύ.
0: Ναι.
1: Μπράβο, φυσικά. Γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Οκ, θυμήθηκα, ναι.
0: Ναι, φυσικά. Εμείς ήμασταν ο σκληρός πυρήνας του συνδέσμου. Βέβαια, ενώ φτάσαμε σε ένα επίπεδο του 16% τότε, αργότερα φυσικά, έγινε το ολέθριο λάθος της δολοφονίας Φίσα και δώσαμε βότερο στο ψωμί των σιωνομασόνων για να μας διαλύσουν. Ήταν λάθος ηγεσίας, στρατηγικό λάθος, το οποίο το πλήρωσε όλη η οργάνωση, χωρίς να φταίει. Τα μέλη δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Έγινε ένα επεισόδιο μέσα σε μια καφετέρια στην Αθήνα, έφτασε αυτός ο τύπος να βρίζει ανηλαιώς τους πάντες και τα πάντα, και όταν μέσα εκεί ήταν κάποιοι δικοί μας, έγινε ό,τι έγινε μετά. Αλλά οι ευθύνες του επικεφαλής του συνδέσμου είναι τεράστιες και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ αυτό το πράγμα. Και με βάζεις και σε πολλές σκέψεις, αλλά δεν θέλω να το προχωρήσω άλλο. Τώρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι να μην μπερδεύει ο Γιώργος κάποια πράγματα και βάζει και διάφορα ζητήματα με Μακαβαίους, με Γαλιλαίους και με ό,τι άλλο συναπάντημα υπήρχε μάλλον εκεί κάτω, διότι έτσι δεν βγαίνει άκρη και ο κόσμος που μας ακούει δεν καταλαβαίνει και τι λέμε. Έτσι, η Μακαβαίοι ήταν ένα στρατιωτικό εθνικιστικό κίνημα το οποίο κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του βασιλεία τότε των ελληνιστικών χρόνων, που ήταν η απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου εναντίον του Αντιόχου, του βασιλέως της περιοχής, και επικράτησαν προς στιγμήν και κατέλαβαν και την Ιερουσαλήμ μάλιστα. Αυτοί φυσικά διαλύθησαν αργότερα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τους ξεπάστησε όλους, τους έσφαξε όλους η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν έμεινε ούτε ένας. Η Δε Γαλιλαίοι ήταν ένα φύλλο υποδέστερο στη Βόρεια Παλαιστίνη, στην περιοχή του Βορείου Ισραήλ, οι οποίοι και αυτοί δεν είχαν καμία υπόληψη εκεί. Οι ίδιοι οι Ιουδαίοι τους είχαν ως δευτερογενές φύλλο, γιατί τους θεωρούσαν αμόρφωτους και ήταν όντως αμόρφωτοι. Για αυτόν τον κόσμο που δεν τα γνωρίζει, τα λέω αυτά, είναι ιστορικά αυτά που αναφέρω.
1: Δεν ξέρω και πόσοι ενδιαφέρονται βέβαια για αυτά, να πω την αλήθεια.
0: Και πόσοι ενδιαφέρονται ακριβώς, δεν τους ενδιαφέρει. Και ο Γιαχβέ ήταν ο αρχαιότερος θεός των Εβραίων. Απλά πράγματα. Τι μας νοιάζει εμάς αυτό το ζήτημα?
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, και δεν ήταν μόνο αυτός, είχαν και άλλες θεότητες. Είχαν τον Βάλ, είχαν τον Ελ, είχαν τον Ασερά, είχαν πάρα πολλές θεότητες. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Καμία σχέση. Δεν επισήλθαν ποτέ στις τάξεις μας Μακαβαίοι και ξέρω εγώ, που δεν υπήρχαν καν στις μετέπειτα χρονολογίες. Τέλος πάντων.
1: Καλά, άστα, είναι και πολύ εξειδικευμένα τώρα αυτά.
0: Εξειδικευμένα, ναι. Πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρει κάποιος εάν είναι μοιημένος και έχει ασχοληθεί. Εμείς είχαμε μια ζωή πρότυπα τα αρχαία ελληνικά σύμβολα, τη Σβάστικα, η οποία υπάρχει μέσα στο κτίριο της Βουλής και σε πολλά μέρη της Ελλάδος, ειδικά στην αρχαία Πελοπόννησο. Είχαμε το...
1: Επιμένεις ακόμα γι' αυτό, ότι το, ας πούμε, ο Κασιδιάρης έχει μια σβάστικα στο νόμο, αν ξέρω καλά, ένα τατουάζ, ότι είναι το αρχαιοελληνικό σύμβολο.
0: Μα όχι, επιμένω. Είναι αποδεδειγμένο ότι είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Δεν το ανεκάλυψαν αυτό. Είναι
1: το έχουμε ξανασυζητήσει. Το αρχαιοελληνικό σύμβολο έχει κάτι γονίτσες στην άκρη. Δεν είναι ακριβώς ίδιο με το άλλο.
0: Καλά, κοίταξε τώρα. Αν έκαναν κάποια παράφραση οι Γερμανοί, αυτό δεν φταίμε εμείς. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά αυτό που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα εδώ πέρα δεν είναι το αρχαιοελληνικό με τις γονίτσες. Αυτό λέω, είναι των Γερμανών.
0: Η δική μας σβάστικα είναι διαφοροποιημένη. Είναι διαφορετική. Δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται όμως.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και ο διπλούς πέλεκης.
1: Okay, πώς το κλείνουμε μόνο, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα, είναι 12 αντάν.
0: Λοιπόν, το κλείνουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε το νέο κίνημα, γιατί είναι ενάντια σε όλη αυτή την ιστορία που διαγράφεται. Είδες χθες τι έκανε η Λατινοπούλου μέσα στη Βουλή, την Ευρωπαϊκή, την διέλυσε τη Φόντερ Λάιν. Ήταν εξαιρετική η ομιλία της, παρότι δεν ανήκει στις τάξεις μας, έχει άλλη ιδεολογία που πλησιάζει προς εμάς, αλλά δεν είναι ταυτισμένη με εμάς. Πάντως η ομιλία της ήταν εκπληκτική, με επιχειρήματα, και μάλιστα την άκουγε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έβγαλε λέξη. Και το ίδιο έκανε και μια Κύπρια βουλευτής.

0: αναφέρθηκε στο ότι η πολιτική που ακολουθούν καταστρέφει τα ευρωπαϊκά έθνη. Έτσι, αυτή την ομιλία να την
1: Okay. Κλείσαμε για σήμερα. Τα λέμε. Ευχαριστώ.
0: Τα λέμε.
1: Γεια. Ναι, μεγάλη κουβέντα και αυτό με τη Λατινοπούλου. Εγώ τα μισά από αυτά που είπε θεωρώ ότι δεν ισχύουν καν, ότι ήταν ένα. Μία ομιλία για το βιντεάκι για να πάρει πόντους περισσότερο. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.

0: Έλα και από εδώ μεριά, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Για πάμε.
0: Πάμε λίγο να δούμε πρώτα τι έχει η μέρα τώρα που άλλαξε κιόλας και μπήκαμε στην 19η του Σεπτέμβρη. Σάββατο 19. Από γιορτές ονομαστικές δεν βλέπω να έχει κάτι. Επαιτίους μόνο έχει. Παγκόσμια ημέρα λέει εθελοντή δότη μυελού των οστών. Και δότη μη εθελοντή. Το ξέρω τι, το πιάνουμε το ζόρι εκεί πέρα και... ή το δένουν, ξέρω εγώ, και του παίρνουν εκεί πέρα το μυελό. Ή κοιμάται και εκεί που κοιμάται μπαίνουν μέσα και το παίρνουν και δεν καταλαβαίνει. Δεν ξέρω, σας γελάσω. Και τι άλλο εδώ, πάλι με εθελοντές. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Ναι, αυτό ναι. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά. Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Ναι, γιατί η μάνα του Κούτρα δεν έκλαψε ποτέ. Και αμάν, να που έλεγε για αρρώστιες ο άλλος. Και η μέρα του Μπάτμαν. Να τα. Για τις ταινίες που μας λένε εκεί πέρα πράγματα που μας προετοιμάζουν. Να το, η μέρα του Μπάτμαν. Κατάλαβες? Αυτός έκανε παρέα με νυχτερίδες. Και πήγανε και του δόκανε και επέτειο να κολλήσουμε πάλι τίποτα. Να τρέχουμε να μην φτάνουμε. Δεν υιοθετούμε. Εμείς είμαστε με ποιον είμαστε? Με Spider-Man. Ακίνδυνος. Έχει ένα ανέκδοτο, το ξέρετε? Είναι από αυτά τα ωραία τα... Είναι, λέει, ο Batman και ο Superman. Τι είναι σε μια στάση λεωφορείου, λέει, τι περιμένουν, ποιον περιμένουν? Ποιον περιμένουν ο Batman με το Superman στη στάση του λεωφορείου? Το έχετε? Να το πω, λες? Είναι πολύ δυνατό, δηλαδή, μιλάμε... Θα παγώσει και ο Μπαρμπαστάθης. Ναι, ο Spider-Man με το Superman στη στάση του λεωφορείου περιμένουν τον Pullman. Κατάλαβες, ο Spider-Man, ο Superman και ο Pullman. Πώς σας φάνηκε το αστείο μου? Είναι από τα δυνατά μας ομολογουμένους εδώ πέρα. Έχουμε το χιούμορ, το είχαμε πάντα ως εκπομπή. Λοιπόν, πάμε μία ψηλή και από το σαν σήμερα. Λίγα πράγματα βλέπω να έχει. 1888, τα πρώτα καλλιστεία, μας ενδιαφέρουν τα πρώτα καλλιστεία. 1888, 1888, τυχαίο? Δεν νομίζω. Μάλιστα, στο Σπα του Βελγίου είχαν γίνει και το είχε κερδίσει, λέει, μία 18χρονη τότε, Μπέρθα Σουκαρέτ από τη Γουατεμάλα, η πρώτη μις. Μάλιστα, συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Έχουμε πάρει και εμείς καλλιστεία. Το ξέρετε αυτό. Πόσες φορές όμως έχουμε πάρει καλλιστεία, αυτό το ξέρουμε? Να το πούμε, λες, ή να το αφήσουμε να τρέχει για να διεκδικήσετε το μεγάλο δώρο της εκπομπής? Δεν είναι μόνο με τη σκλήβα. Έχουμε και κάτι άλλο που έχουν γίνει. Λοιπόν, τα αφήνουμε. Άμα δεν το βρείτε, θα το πω εγώ και θα πάρω εγώ το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Κάπου πρέπει να έχω πλάκα-πλάκα και μία έρευνα, όχι για καλλιστεία, για τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου, για τις χώρες που έχουν και καλά τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου. Να το βρω τώρα που είναι τέτοια μέρα, μα είναι, το βρούμε, το πούμε και αυτό κάποια στιγμή. Ποιες είναι οι χώρες, αλήθεια, ποια θα βγάζατε... Έτσι, αν σας έλεγα να ψηφίσετε, ποια χώρα μπορεί να έχει τις πιο ωραίες γυναίκες του κόσμου? Και η Ελλάδα, σε ποια θέση θα ήταν η Ελλάδα? Το βλέπουμε και αυτό. Λοιπόν, κάτσα να δούμε τι άλλο έχει. Α, έχει και ένα πολύ σημαντικό στο σαν σήμερα. Πιο σημαντικό από τα πρώτα καλλιστεία. Τέτοια μέρα, λέει, το 1982, είχαμε το λανσάρισμα του συμβόλου Smiley από τον κύριο Σκοτ Φάλμαν. Αυτό το γελάκι, όχι το γελάκι, το emoji το καινούριο που είναι σκιτσάκι, μπαρμπαδάκι. Το άλλο που το κάναμε με την παρένθεση και το τι άλλο ήταν. Η παρένθεση, παρένθεση ήταν το γελάκι. Παύλα ήταν η μητούλα, υποτίθεται, το πλαϊνό το πρόσωπο. Και άνω κάτω τελεία ήταν τα ματάκια. Προλάβατε τέτοια? Εγώ πρόλαβα, θα σέβεστε. Μεγάλη ανακάλυψη και αυτή, έτσι, το σύμβολο που σαν σήμερα λανσαρίστηκε. Και πάμε λίγο να θυμηθούμε άλλη μία τι ματσάκια έχει η μέρα. Ατρόμητος και Φυσιά, είπαμε, και Άρης Ηρακλής, έτσι, στα ποδοσφαιρικά. 7 και 7,5 βλέπω εδώ. Κάπου είδα 7 και 7, τέλος πάντων. Κυριακή ξεκινάμε με 5 ώρα με το Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 ώρα το Βόλος ΑΕΚ, 7 η ώρα ο Φιαστέρας, 7.30 η Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ναι, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι κανένα δάγκαμα αυτιού. Το θυμάστε το δάγκαμα του αυτιού. Είχαμε και δάγκαμα αυτιού και αυτό μπορεί να το βάλουμε quiz. Το θυμάστε, το ξέρετε. Ποιο αυτή είχε εδαγκαθεί σε Πανετολικός ΠΑΟΚ. Οι παλιοί το ξέρουν όλοι σίγουρα. Γιατί ήταν και αυτή, δηλαδή ήταν αυτή που είχε γράψει ιστορία, δεν ήταν κανένα αυτή ότι να είναι. Και μάλιστα κάποιοι λέγανε ότι είχε κοπεί κιόλα, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν επιβεβαιώνεται, νομίζω πως όχι. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, σήμερα, αν θυμάμαι καλά, αυτό τώρα έτσι, αυτή την εντύπωση έχω, δεν το βλέπω εδώ να γραμμένο. 9 η ώρα πρέπει να είναι και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο τελικός του τουρνουά του μπασκετικού. Ωραία, θα τα δούμε και θα τα πούμε κατά τις 12 θα έρθουμε εμείς αύριο, 12 με 2. Οπότε πάμε και από καιρό για να κλείνουμε με τα εισαγωγικά. Σάββατο καιρός μέχρι 27 λέει. Από 22 μέχρι 27 με ήλιο και συννεφιές αρές. Περίπου έτσι και η Κυριακούλα με λίγο παραπάνω ήλιο ίσως. Αλλά Δευτέρα 33. Να τα και τα ευχάριστα. Ωραία, διαβάζω και 4-5 μηνύματα εδώ πέρα που έχουμε αφήσει. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, κάτσε λίγο να δω τι μας λέτε. Αν θέλετε κάνε αριστερόγραφο έτσι καμία γραμμούλα να ανοίξουμε. Ναι, μη χάσεις εσύ πιο κρύος από μένα, ο Άγγελος. Πριν το απαντήσει, τον Πούλμαν λέει περιμένουν. Ο Σπάιντερμαν με τον Σούπερμαν. Αντιβρε κρύε κι εσύ. Τι άλλο, Δημήτρης επιβεβαιώνει η NASA λέει, η Area 51 βρίσκεται στο σχολάρι. Τα λέει εκπομπή αλλά δεν μας ακούνε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Δεν μας άκουσα από την αρχή αλλά από το σημείο που είπαμε ότι η φωνή λέει μπορεί να, είναι, να μην είναι η δική μου και να είναι AI. Ναι, αυτό το είπαμε γιατί υπήρχαν κάτι απάτες. Κάποιοι κλωνοποιούσαν φωνές ας πούμε υποτιθέμενων συγγενών. Κατάλαβες. Και μπορεί να το κάνει αυτό ποιος θέλει, δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Γιάννη που λέει το πόσο τηλεκατευθυνόμενοι είστε όλοι. Όλοι σας ρε. Και βάζει και 4 χαμογελάκια. Η Γιουσουφάκια μια ζωή. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Τηλεκατευθυνόμενοι, έτσι, όχι κατευθυνόμενοι. Μπράβο. Είμαστε τηλεκατευθυνόμενοι με την τηλεκατευθυνόμενη κβαντική. Που έλεγε και πριν ο άλλος. Βέβαια. Κβαντικά τηλεκατευθυνόμενοι. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, εντάξει, πέρασε η ώρα, δεν προλάβαμε να πούμε και πολλά. Επικαιρότητες και τέτοια δεν πιάσαμε. Τώρα με βάλατε κάτι φετίλια να πω την αλήθεια. Έχω κάποιες σκέψεις έτσι πέρα από αυτά που ούτως ή άλλως είχαμε κρατημένα εδώ για να πούμε από πλευράς επικαιρότητας. Επειδή συχνά πυκνά έρχεται η κουβέντα περί δημοκρατίας. Και άκουσα και το Σταύρο πριν που έλεγε για το κίνημα που πρέπει να στηριχθεί. Ναι. Είναι τελικά πολύ δημοκρατικά αυτού του τύπου τα κινήματα. Δεν μιλάω μόνο για Χρυσή Αυγή, μιλάω για αυτό το χώρο γενικά. Γιατί ακούω και πάρα πολλούς να λένε ρε παιδί μου ότι έχουν παράπονα από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, ότι όχι μόνο για την ακρίβεια, για όλα τα υπόλοιπα αυτά τα καθημερινά, και για το ότι ρε παιδί μου ουσιαστικά καταλύει τη δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία, σου λέει. Ο χώρος αυτός ο συγκεκριμένος τελικά είναι ας πούμε πολύ δημοκρατικός. Ακολουθεί ξέρω εγώ. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, παρεπιπτόντως μιας που είπε ο Σταύρος πριν για το θέμα της Χρυσής Αυγής και ο Κασιδιάρης έκανε και ανακοίνωση, έτσι, Δευτέρα λέει θα ανακοινώσει το νέο κόμμα και τις στρατηγικές και τις κατευθύνσεις και τις επιδιώξεις που θα έχει και όλα αυτά. Και νωρίτερα είχαμε και την πορεία για τον Φίσα στο Κερατσίνι. Εντάξει, θα έχουμε πάλι διάφορα θέματα. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για ό,τι θέλετε έτσι. Α, έχει και ένα ενδιαφέρον τώρα που είπα αυτό. Και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Κουβέντα μεγάλη γίνεται και για την αμυντική μας αθωράκιση, όχι μόνο για το επίπεδο των χρημάτων που δίνονται, αν πρέπει μια χώρα που είναι σε κρίση και σε φτώχεια να δίνει τόσα χρήματα για οπλικά συστήματα, αλλά και για το αν τελικά είναι σωστό να τα αποκτά. Το λέω γιατί το ΚΚ, τώρα που πήγαμε λίγο στα πολιτικά, νωρίτερα έκανε μια έτσι δήλωση ο Κουτσούμπας, ανακοίνωση, τι ήταν δεν ξέρω, που έλεγε ότι διαφωνεί με την ασπίδα του Αχιλλέα, ας πούμε, και ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακυρωθεί η συμφωνία, διότι είναι επικίνδυνη για τη χώρα, λέει. Έτσι, γιατί το Ισραήλ έχει επιδιώξει, ξέρω εγώ, και μέσα από αυτή τη διαδικασία της, ξέρεις, της φέρνει σιγά σιγά μπροστά στο προσκήνιο. Έτσι, σαν να λέει ότι θα μας οδηγήσουν σε πόλεμο, δηλαδή. Έτσι το θέτει ο Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, τέλος πάντων, 2310-90-90-90 για οτιδήποτε, αν θέλει κανείς να ξαναπεράσει. 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, ωραία, τα υπόλοιπα μηνύματα βλέπουμε σε λίγο. Για πάμε να πάρουμε τον πρώτο φίλο για το ημίωρο. Καλημέρα. Ορίστε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Όχι, κύριε Βρανά. Oh, κύριε.
0: Μην αρχίσουμε τα μπιφ τώρα επί προσωπικού, ε.
2: Όχι, τι.
0: Για πάμε.
2: Ενδιαφέρει όλον τον ελληνικό λαό αυτά που συζητάμε. Την πατρίδα μας και το έθνος μας. Και τη θρησκεία μας. Όχι, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Πότε είχαν οι Χρυσαυγίτες, ως Χρυσαυγίτης μιλάω, γιατί τα λέγαμε αυτά, πότε είχαν το εθνόσημο, αφήστε τώρα στην αρχαία Ελλάδα, για να μην σας πιάσω με τις μασονικές στοές του Εμπεδοκλή.
0: Όχι, όχι, όχι, λυπήσου μας, πάμε στα άλλα.
2: Σταμάτα. Ο μυστικιστής, ο Κρέκας, μυστικιστής, με θερινά ηλιοστάσια και δεν συμμαζεύεται. Με τους Μακαβαίους κόλους και βρακοί ήτανε. Αν πιάσουμε τους αρχαίους Έλληνες, θα τα πούμε αυτά αναλυκότερα για να καταλάβει ο κόσμος, τους ομοφιλόφιλους κιόλας αρχαίους Έλληνες, τι σχέση είχαν με τους ομοφιλόφιλους Μακαβαίους.
0: Άντε, μην το κάνουμε όμως κάθε μέρα, θα κουράσει το τέλος, αν δεν έχει κουράσει ήδη. Έλα, τα είπαμε αυτά πολλές φορές. Πάμε τώρα, προχωράμε.
2: Όχι, κουράζει, αυτά να τα μάθουμε.
0: Ναι, αλλά μην καταντάμε να κάνουμε τώρα, να γινόμαστε, ξέρεις τώρα. Λοιπόν. Έλα.
2: Πώς τον είπαμε τον ξέχασα, τον απεφυλακισμένο μας, θύμισε μου λίγο.
0: Ποιο λες, για τον Κασιδιάρη?
2: Κασιδιάρης. Ναι. Μαύρα μπλουζάκια. Και ο Μαύρος Κρίνος, άλλη επαναστατική οργάνωση, και η Απέλα. Ήσουν στην Απέλα, φίλε μου, ε?
0: Ποιος, εγώ?
2: Όχι, όχι.
0: Ο άλλος ο φίλος σου?
2: Ο άλλος ο φίλος σου.
0: Απέλα, τι να πει, καφετέρι είναι.
2: Έχουμε, σου λέω, πολλά να πούμε. Λοιπόν,
0: αυτό με ανησυχεί.
2: Ήταν μία από τις 24 θρησκευτικές ομάδες των Εβραίων, οι οποίοι ασκούσανε τα λειτουργικά τους καθήκοντα στο ναό. Οι αμόρφωτοι, όπως είπε και όπως έχω πει παλιά, οι μπάσταρδο Εβραίοι, Γαλιλαίοι, ήταν μια ακραία εθνικιστική οργάνωση στα βόρεια, όπως είπε, εκεί πέρα του Ισραήλ, η οποία καθοδηγούνταν από τους Μακαβαίους. Οι Μακαβαίοι, λοιπόν, κάνουν επανάσταση εναντίον των Ελλήνων και στείλουν και κοκό στους Ρωμαίους μετά, για να δούμε πως έγινε η αλλαγή, πως ρίξαν ολόκληρη αυτοκρατορία οι Μακαβαίοι, και έχουν πάει στην Ιερουσαλήμ, στη Σιών, και έχουν κάνει το ναό, και έχουν σιωνιστές, ταλμουδιστές, σιωνομασόνοι. Ποιοι είναι οι αόριστα ο εχθρός μας ως Ορθοδοξία και ως Ελληνισμός, εάν δεν πούμε και κάνατε μίτσι κότσι οι Μακαβαίοι με τους Σπαρτιάτες κόμμα? Ναζίρ. Ξέρεις την Κωστάκη μου η Ναζίρ? Να τι η Ναζί. Αυτό που είπαμε προηγουμένως για τους Γαλιλαίους στα βόρεια του Ισραήλ, αυτή είναι η Ναζιρέη, όχι η Ναζορέη, γιατί δεν υπήρχε ούτε καν Ναζαρέτ.
0: Μάλιστα.
2: Ναζί Ρέι. Οι φανατικοί πολεμιστές του Γιαχβέ. Εθνικιστές. Και αυτά πρέπει να τα μάθουμε για να δούμε σε τι χάλι είχε καταντήσει η κοινωνία τότε των Εβραίων και αναγκάστηκαν να τους πετάξουν έξω από το ναό. Ποιος? Ο Ιωσίας. Ο Ιωσίας.
0: Αυτά όλα σήμερα τι μας νοιάζουν, για ποιο λόγο ας πούμε πρέπει να γυρίζουμε συνεχώς τόσο πίσω.
2: Στο θρησκευτικό κομμάτι, για να δούμε ποια θρησκεία είναι αυτή που υποστηρίζουμε μέσα στη χριστιανοσύνη, οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες στην κυριολεξία. Ποιος είναι ο Χριστός ο Έλληνας, η καταγωγή του που είναι Έλληνας? Εδώ πιάνουμε πάλι τις αρχαίες μασονικές στοές.
0: Ποιος το λέει ότι είναι Έλληνας? Επίσημα η θρησκεία λέει ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας?
2: Όχι, κάποιοι που
0: υποστηρίζουν. Κάποιοι τώρα είναι κάποιοι ρε φίλε, τώρα ο κάποιος θα λέει ότι θέλει.
2: Από πού το υποστηρίζουν αυτό?
0: Λοιπόν, okay, για να μιλήσει και ο επόμενος, έτσι.
2: Κλείνω.
0: Να σε καλά, έλα.
2: Θες πρέπει να ξεχωρίσουμε τον Δία και την Αθηνά από κάποιους άλλους θεούς οι οποίοι εγκαινιάστηκαν και δημιουργήθηκαν στη Μικρά Ασία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Εμένα σου πω ότι με απασχολεί πάνω σε όλα αυτά που λες, γιατί ξέρω ότι σε απασχολεί και εσένα. Καληνύχτα, για να μιλήσει και ο επόμενος, απλά το λέω και πάμε παρακάτω. Περί θρησκειών. Ότι η δική μας η θρησκεία ουσιαστικά φτιάχνει μια κατάσταση, δηλαδή δημιουργεί μια κατάσταση που ο κόσμος, έτσι, είτε λόγω παραδείσου που το θεωρεί μελλοντική αποζημίωση, είτε γενικά λόγω νοοτροπίας, που πολύ σε κόσμος κάπου λίγο κάθεται με σταυρωμένα χέρια και περιμένει συνέχεια τα πάντα από πάνω. Αντίθετα, ο βουδισμός, για παράδειγμα, το κάρμα, που εγώ δεν λέω, δεν πιστεύω στο κάρμα τόσο πολύ, δεν το λέω γιατί το πιστεύω, όμως είναι μια λογική, μια φιλοσοφία που δίνει στον άνθρωπο την ευθύνη της ζωής του. Πως ό,τι έρθει, έτσι, είναι προϊόν των κινήσεων που κάνει, στον, εντάξει, αυτό. Το θεωρώ πολύ καλύτερο και πολύ πιο χρήσιμο για την ανθρωπότητα γενικά. Έτσι, να παίρνουμε την ευθύνη της ζωής στα χέρια μας. Να μην τα περιμένουμε όλα από κάπου αλλού. Για μένα, αφού με πήγες εκεί πέρα, αυτό είναι το ουσιαστικό που απασχολεί. Πάντα δηλαδή έπαιζε το ρόλο του και πάντα θα παίζει το ρόλο του. Παρακαλώ, ορίστε. Έπεσες. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Κώστα μου.
0: Καλημέρα.
3: Έλα, γόρι μου.
0: Έλα, γεια.
3: Κάρμα. Μάλιστα. Το κάρμα, πολύ καλό σαν λέξη, αλλά έχει βυθιστεί με όλα αυτά που ακούω. Πάει και το κάρμα. Το έχουμε εξαφανίσει.
0: Τι εννοείς?
3: Δεν υπάρχει κάρμα. Δεν υπάρχει ελπίδα, καμιά. Αφού αποφυλακίστηκε και ο Κασιδιάρης, δεν υπάρχει ελπίδα.
0: Αφού τελείωσε η ποινή, τι να κάνει, να κάτσει μέσα? Εξέτησε το κομμάτι της ποινής που έπρεπε για να μπορέσει να βγει.
3: Ναι, με αυτή τη λογική και όλοι οι δολοφόνοι να βγουν έξω.
0: Κάτσε ρε φίλε, υπάρχουν κάποιες ποινές. Δηλαδή όταν τελειώνουν οι ποινές, ο άλλος βγαίνει έξω. Τι να κάνουμε, να τον κρατήσει μέσα?
3: Ωραία, ωραία λογική αυτή. Και θέλουμε δημοκρατία μετά. Αναρωτιέσαι αν αυτό το κόμμα είναι δημοκρατικό.
0: Όχι, δεν μίλησα εγώ για το κόμμα, μιλάω για αυτόν τον χώρο, τον υπερπατριωτικό που διαφημίζεται ως πατριωτικός, ας πούμε, κεφαλαία γράμματα, κατά πόσο τελικά είναι και απόλυτα δημοκρατικός. Γιατί εγώ δεν το πολύ πιστεύω, από την αλήθεια.
3: Πηγαίναν στις λαϊκές και τα κάναν άνω κάτω όλα. Που δεν πιστεύουν αν υπάρχουν νεκροί του Πολυτεχνείου. Τι υποστηρίζουν αυτοί? Τη βία? Μη σου πω τι άλλο θα με κλείσεις. Την καταστροφή και ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς. Ποιο δημοκρατικό? Δεν υπάρχει δημοκρατικό σε αυτό. Και εμείς τους αποφυλακίζουμε. Που δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν στο κοινοβούλιο. Σοβαρά τώρα? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Υποτίθεται ότι βάσει νόμου που έχει ψηφιστεί, ότι δεν θα μπορεί να κάνει κόμμα και να κατέβει. Εσύ θεωρείς ότι έτσι πρέπει να γίνει ή να κρίνεται από το λαό, οποιοδήποτε?
3: Στον κόσμο, τον ήλιο δεν θα πρέπει να τον βλέπει.
0: Τώρα εντάξει εσύ.
3: Το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Όχι ρε εσύ Γιώργο, υπάρχουν κάποιοι νόμοι που βασίζονται σε κάποιους ανθρώπους που τους συνέταξαν, έτσι, που είναι και πολύ πιο ειδικοί από εμάς. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ποινή που έπρεπε να εκτίσει. Εξέτησε το κομμάτι που έπρεπε. Έτσι και βάσει καλή διαγωγή και επειδή δούλεψε και, και μέσα στι φυλακέ, βγήκε νωρίτερα όπω όριζε ο νόμο. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Okay, γι' αυτό δεν θα δούμε όχι την άκρη που λε. Δεν θα βρούμε τίποτα. Ποτέ.
0: Εντάξει. Okay. Εδώ το ζήτημα. Να πω λίγο κάτι για να συνοηθούμε. Το ζήτημα δεν είναι, παιδιά, να πούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν αυστηρότεροι νόμοι έτσι, απέναντι σε κάποια αδικήματα. Το συζητάμε. Αλλά από τη στιγμή που είναι αυτοί οι νόμοι, έτσι γίνεται. Καλώς βγήκε βάσει νόμων. Είναι απλό. Εντάξει, αν δεν συμφωνούμε με τον νόμο, το συζητάμε. Όπως και με άλλους νόμους που πολλές φορές διαστές μπαίνουν μέσα, ξέρω εγώ, και βγαίνουν στα 5 χρόνια, παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο νόμος, αυτός ο νόμος εφαρμόζεται. Εντάξει. Δεν μπορεί ο δικαστής να κρατήσει οποιοδήποτε μέσα να μην δει το φως του ήλιου, ξέρω εγώ, επειδή έτσι. Κάπου πρέπει να πατήσει. Οι νόμοι αυτή τη δυνατότητα έδιναν. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Για να είμαστε ακριβοί και εμείς οι υπόλοιποι οι πολίτες που θέλουμε να είμαστε αμερόληπτοι, δεν σημαίνει ότι έχουμε βέβαια σαφές τις ομάδες, να λέμε, αλλά αυτός ο φίλος που διαμαρτύρονταν έντονα, εγώ θα πω, εντάξει, διαμαρτύρονταν, έχει τα δίκια του. Με τα αντίπεινα που έγιναν για τη Χρυσή Αυγή και δολοφονήθηκαν εκείνα τα δυο τα παιδιά, τι έγινε πει αυτός ο φίλος. Εκείνη δηλαδή να τους έκανε μάνα, γαϊδούρα τους γέννησε. Εκεί δεν υπάρχει δικαιοσύνη για εκείνο το θέμα. Ποιον αφορά εκείνο το θέμα. Ποιον αφορά εκείνο το θέμα, γιατί παίρνουν και σκούζουν τώρα. Σκούζουν και σκούζουν και έκαναν το μοιραίο λάθος με τα αντίπεινα. Και έχασαν το και δίκιο να είχαν, το χάσαν με αυτό που έκαναν, με τη μαλακία που έκαναν.
0: Μη βρε μιλάς έτσι στον αέρα. Έλα. Σε σταματάω. Θα είμαι κανένα πρόστιμο. Πρόσεχε. Εντάξει. Σε σταματάω και θα έχουμε πρόβλημα. Έλα, δεν γίνεται. Καλημέρα, ορίστε. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Έχετε hands free.
4: Ένα λεπτό θα το φτιάξω.
0: Άμα βγαίνει, κάντε λίγο για να ακούμε και πιο καθαρά. Ναι.
4: Ναι. Ωραία. Είμαστε εντάξει τώρα.
0: Εντάξει. Ακούγεσαι, αλλά λίγο περίεργα. Αλλά πάμε, εντάξει. Παλεύετε.
4: Πολλά περίεργα ακούγονται, παιδιά. Δεν ξέρω. Δηλαδή, έχω κάνα 20 λεπτό που ακούω πάρα πολλά περίεργα. Εμένα περισσότερο εντύπωση μου κάνει που βάζουμε δύο κόμματα πάνω τα οποία χρωστάνε τις Μιχαλούς να μας κυβερνήσουν. Είναι υποχρεωμένοι σε όλες τις τράπεζες, σε όλα τα φαν και εμείς τους βάζουμε να μας κυβερνάνε. Και μας πειράζει τώρα ο άλλος αν βγήκε. Ρε παιδιά, βγήκε ο άλλος, έκανε την ποινή του, βγήκε έξω. Τα δύο ώρα θα κρυθεί. Όταν θα πάει να κάνει το κόμμα, η ελληνική δικαιοσύνη θα του πει αν μπορεί να κάνει ή όχι. Γιατί τέτοιο πρόβλημα μέχρι τώρα. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν έκανε κόμμα. Δεν έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα. Θα έρθει η ώρα, θα κρίνει να πούμε η δικαιοσύνη, θα του πει κύριε δεν μπορείτε και τελειώνει η ιστορία. Όχι απλά δεν μπορεί, αλλά δεν μπορεί να βάλει και προστινούς για να κάνει κόμμα. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Με άλλο κόμμα. Πιο κοντά.
0: Ένα λεπτό όμως λίγο. Αν ας πούμε κάποιοι που αντιδρούν πιστεύεις ότι το κάνουν μόνο για τον συγκεκριμένο ή το πρόβλημα είναι μια γενικότερη ιδεολογία που υπάρχει. Άμα δεν το κάνει ο συγκεκριμένος μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος και να είναι ακριβώς η ίδια λογική θα σου πει. Κατάλαβες.
4: Όταν πάμε στην ψήφο, πάμε στην κάλπη να ψηφίσουμε, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Δεν μπορεί ένα κόμμα που είναι χρεωμένο ένα εκατομμύριο παράδειγμα να με βγάλει εμένα από τη δύσκολη θέση που είμαι τώρα. Αυτά που ακούμε τώρα που διαμαρτύρεται ο κόσμος, θα σου πω τι είναι. Είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν μπορεί άλλο να ανοιχθεί ο κόσμος. Ξέρετε τι γίνεται έξω στην αγορά. Ρωτήστε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ρωτήστε στη Βόρεια Ελλάδα τους ελεύθερους επαγγελματίες να δείτε τι γίνεται. Και όταν βλέπουν αυτές τις δημοσκοπίες στην τηλεόραση αρχίζουν και φρικάρουν. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε προτεραιότητες. Προτεραιότητά μας τώρα δεν είναι ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης. Προτεραιότητά μας είναι αυτοί που μας κυβερνάνε και μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Είναι δυνατόν με τόσα δις που έχουν γίνει ποκεπέδες και ποκεπέδες και εμείς ασχολούμαστε ρε παιδιά με τον Κασιδιάρη. Θα έρθει και η ώρα του Κασιδιάρη. Γιατί δεν ασχολείστε με αυτούς που σας τυραννάνε. Πάω να σε πάω κι άλλο, να σε αλλάξω λίγο την κουβέντα, επιστολική ψήφο. Άνοιξε ρουφούνι. Ξέρει τώρα ο άλλος που είναι στην Αμερική, που είναι στη Γερμανία, τι γίνεται στην Ελλάδα και καθορίζει τη δικιά μου τη μοίρα. Μίλησε κανένας, σε σηκώθηκε κανένας, τίποτα. Για τον Κασιδιάρη έγινε χαμός όμως. Που στο κάτω-κάτω άνθρωπος ό,τι έγκλημα έκανε μπήκε στη φυλακή, πλήρωσε, βγήκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν ξέρω. Δεν ακούω τον κόσμο που μιλάει.
0: Τι δεν μπορείς μωρέ τώρα, αφού είμαστε, ξέρεις τώρα πάντα, είμαστε ταγμένοι σε ιδεολογίες και πάντα υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος, έτσι, των διάφορων ιδεολογιών. Δεν είναι, είναι απολύτως αναμενόμενο αυτό που γίνεται.
4: Πόλεμο, άκουσε με λίγο. Εδώ δεν υπάρχει πόλεμος ιδεολογιών. Δεν ποια ιδεολογία. Πες μου σε τι διαφέρουν τα κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα. Πες μου σε τι διαφέρουν. Ό,τι έκανε ένας κάνει και ο άλλος.
0: Ο καθένας βλέπει τα άλλα. Τον αντιπάλων δεν βλέπει τα δικά του. Αυτός που θα υποστηρίξει, ας πούμε, παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία, αυτά που λες εσύ δεν θα τα δει. Αυτός που θα υποστηρίξει Χρυσή Αυγή, να, ο Σταύρος ο φίλος που πήρε πριν, ας πούμε, πριν το διάλειμμα, έτσι, σε αυτόν που μπορεί να χρεώνει 1000 θα πει, πού τα είδες αυτά, δεν υπάρχουν. Είναι προπαγάνδα που το... τα έλεγε και σε μένα προχθές, έφαγες, λέει, προπαγάνδα. Δεν υπάρχει άκρα δεξιά. Καταλαβες, ο καθένας θα τα δει μέσα από το δικό του πρίσμα.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής μόνο. Πληρώνω χρηματιστήριο ενέργειας. Ποιος τα θέσπισε? Τσίπρας. Ποιος τα βάλε σε εφαρμογή? Μητσοτάκης. Παιδιά, παίζουν με τις ζωές μας, το πήρατε χαμπάρι. Οι αγρότες το πήραν χαμπάρι, οι ψαράδες το πήραν χαμπάρι. Οι υπόλοιποι πότε θα το πάρουμε χαμπάρι? Πότε θα το πάρουμε, ρε παιδιά, χαμπάρι? Έχουμε λεφτά στη τσέπη μας και δεν είναι δικά μας. Έχετε πάρει χαμπάρι με τις κάρτες, τι γίνεται, πόσα λεφτά βγάζουν οι τράπεζες? Θέλετε να μου πείτε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα θα σταματήσει όταν η κάθε κυβέρνηση που είναι πάνω χρωστάει και ένα εκατομμύριο στις τράπεζες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μερικές φορές δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, παιδιά. Ίσως πρέπει να πάω σε άλλη χώρα. Ίσως είμαι χαζός, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε διάλειμμα, φίλε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι σίγουρος, όπως εσύ δεν μπορεί να καταλάβεις κάποιες λογικές άλλων, έτσι και κάποιοι άλλοι δεν θα καταλάβουν τη λογική τη δική σου. Πάντα γίνεται αυτό.
4: Είμαστε άξιοι της τύχης μας.
0: Μα πάντα γίνεται αυτό, φυσικά. Φυσικά. Να είσαι καλά. Γιατί ο καθένας προσεγγίζει. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ο καθένας προσεγγίζει τα πράγματα όχι με βάση τα ίδια τα πράγματα. Όχι με βάση τα γεγονότα. Έτσι. Με βάση το ιδεολογικό του υπόβαθρο, με βάση τις προκαταλήψεις, με βάση, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Όχι πάντως αμιγώς να πει, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι το γεγονός και πέφτω πάνω από αυτό και κρίνω βάσει αυτού. Αν μπορώ να το κρίνω και σωστά, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Χθες εγώ είπα κάποια πράγματα, δεν μίλησε κανένας. Πάμε ένα διάλειμμα και θα το επαναλάβω σήμερα αφού μου πετάτε αυτή την πάσα. Έτσι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το πρόβλημα είναι, ξέρω εγώ, ότι στο πρόσωπο που κυβερνάει κοιτάμε μόνο την εξουσία και δεν κοιτάμε γενικότερα κάποια πράγματα που αφορούν τα κριτήρια των πολιτών, τα οποία είναι αυτά που φέρνουν την εξουσία, αλλά και τις αδυναμίες της ίδιας της δημοκρατίας. Έτσι, για τις οποίες μιλήσαμε λίγο έτσι απόξω-απόξω μια μέρα, χθες προχθές, πότε ήταν, που ήταν διεθνής ημέρα. Έτσι. Αλλά ας πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε. Γραμμές ανοίγω σε λίγο, έτσι. Βλέπω λίγα μηνύματα, δύο κουβέντες και ανοίγουμε και πάλι.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Πρέπει να έχουμε μείνει τώρα, έχω μπερδέψει και τη σειρά εδώ. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Γιώργο που ανεβάζει το πρωτοσέλιδο το καθιερωμένο. Τι είναι αυτό? Πιο απ' όλα. Για τον πόλεμο με τα ντρόν, για ποιο το ανεβάζουμε? Πρέπει να βάζει και ένα κυκλάκι να καταλαβαίνω. Ποιο, τον Κολοκοτρώνη που απειλεί τους 300 της Βουλής μέσω ΕΛΤΑ? Δεν ξέρω. Θα βγεις να μας τα πεις, να το αναπτύξεις αν είναι, εγώ δεν κατάλαβα. Καλημέρα και στον Άγγελο, ο Κώστας εδώ. Μπάτμαν, ημέρα Μπάτμαν είπαμε, έτσι. Καλώς τον. Τι είναι αυτό, Ναζίρ κανείς ή να μιζίρ? Μιζίρ, έτσι. Μάλιστα, τώρα πολλά βάλατε. Και εγώ έχω, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ τώρα. Εντάξει, να μην πω πολλά για να ανοίξουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε. Χρήστο, θα σου πω ποια είναι η ένστασή μου με το χώρο αυτόν της άκρας δεξιάς, αν μπορούμε να την πούμε άκρα, ή η υπερπατριωτική, ξέρω εγώ, δεξιά κτλ. Θα το συζητήσουμε. Απλά τώρα, επειδή έχω ανοίξει και γραμμές και μπήκαν κάποιοι. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πρωτοπώ τώρα. Να πω λίγο κάτι που θεωρώ ουσία. Αλλά είναι από αυτά που ίσως ουσία μπορεί να θεωρώ ότι, ξέρω εγώ, είναι εγώ και άλλοι 4-5. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Να το πούμε για άλλη μια φορά. Λοιπόν, κάθε μέρα συζητάμε τα ίδια πράγματα. Έτσι, εμείς εδώ, στον Πασχάλη, δεξιά, αριστερά, στα social media, ξέρω εγώ, στις παρέες μας κλπ. Έτσι, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Πάντα βλέπουμε, όποτε συζητάμε για τα προβλήματα, πάντα βλέπουμε ψηλά. Έτσι, βλέπουμε την εξουσία. Εγώ θα το ρωτήσω άλλη μια φορά. Έτσι, το πετάω, ρε παιδί μου, και αν θέλει κάποιος, χωρίς να σημαίνει ότι εννοώ κάτι για το πολίτευμα. Για να, προσπαθώ να πω ότι, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε για τα δάση και τα δέντρα. Λοιπόν, για να το ξεκινήσουμε από τη βάση, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Το βάζω σαν ερώτηση. Μεγάλα παιδιά είμαστε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Πραγματική δημοκρατία. Μάλλον άνθρωπος και πραγματική δημοκρατία. Μπορούν να συναντηθούν στο βαθμό που πιστεύουμε? Ένα. Γιατί για να γίνει αυτό πρέπει κάποιες βασικές έννοιες που ουσιαστικά πρεσβεύουν, έτσι, που προάγει δημοκρατία, η ισότητα, η ισονομία, ξέρω εγώ, η δικαιοσύνη και όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχουν και σε έναν ικανοποιητικό βαθμό μέσα μας, στον καθέναν από εμάς. Οι πολιτικοί δεν γίνονται πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί δεν γίνονται πρωθυπουργοί. Έτσι, μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον. Το θέμα λοιπόν, ποιο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ο άνθρωπος από μικρός ακόμα. Αυτό είναι που καθορίζει πράγματα, συμπεριφορές και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, άρα μπορεί να υπάρξει τελικά πραγματική δημοκρατία, ιδανική δημοκρατία σε σχέση με αυτό, τέλος πάντων, που είναι ο άνθρωπος και με αυτό που είναι οι κοινωνίες όπως τις δομήσαμε? Μήπως τελικά είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή η δημοκρατία και μήπως πάντα γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παράπονα, γιατί δεν γίνεται να ζήσουμε αυτά που περιμένουμε ότι θέλουμε να ζήσουμε. Ακόμα όμως και αν όλα ήταν αλλιώς, δηλαδή, πες ρε παιδί μου ότι η δημοκρατία ήταν και είναι το καλύτερο πολίτευμα, πες ότι ήταν το τέλειο πολίτευμα. Ωραία, και οι κοινωνίες ήταν φουλ δημοκρατικά δομημένες. Ξαναλέω, το είπα σε ένα φίλο χθες με άλλη αφορμή, το ξαναλέω τώρα, μήπως και πάμε λίγο σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική ρίζα του κακού. Γιατί τα άλλα είναι συνέπειες, είναι επιπτώσεις αυτά όλα τα υπόλοιπα. Είναι το τέλος του δρόμου. Λοιπόν, ξαναλέω. Η δικαιοσύνη, έτσι, ουσιαστικά είναι πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό του εν λόγω πολιτεύματος. Έτσι, της δημοκρατίας. Το ότι διακατέχεται από έτσι, τουλάχιστον την θεωρητική, έτσι, κατάσταση, ότι πρέπει, ρε παιδί μου, να είναι όλα δίκαια, πρέπει να όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα και στην άποψη και παντού. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που βοηθάει στην κατεύθυνση της διασφάλισης των σωστών αποφάσεων και των δίκαιων τελικά αποτελεσμάτων βάσει των αποφάσεων αυτών? Δηλαδή, χθες θυμάμαι μιλούσα με ένα φίλο και του λέω, γιατί μου πήγε την κουβέντα εκεί και το ρωτάω κάτι απλό. Δικαίωμα στην ψήφο, οριζόντιο, το έχουμε όλοι και η ψήφος του καθενός μετράει το ίδιο. Πολύ ωραίο, πολύ ηθικό, έτσι, δεν λέω κάτι γι' αυτό. Στην πράξη όμως, ως προς το αποτέλεσμα, όταν ας πούμε η ψήφος κάποιου που είναι σχετικού και ψάχνεται και ενημερώνεται και ενδιαφέρεται και τα λοιπά, είναι ίση με την ψήφο αυτού που είναι άσχετος, έτσι, που δεν ενδιαφέρεται, ρε παιδί μου, που είναι τραλαλά. Όταν για παράδειγμα υπάρχει η ψήφος αυτού που είναι εντελώς ανεπηρέαστος και ζυγίζει με νυφαλιότητα κάποια πράγματα, και υπάρχει και η ψήφος αυτού που είναι τέρμα φανατικός, τέρμα χειραγωγημένος, τέρμα, μπορώ να βρω άλλα 10 να πω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ή κάποιος που μπορεί να είναι εξαγορασμένος, έτσι, και να κοιτάει το απολύτως, ας πούμε, δικό του συμφέρον, πολύ κλειστά, όλα αυτά έχουμε σκεφτεί πώς μετρούν στο τελικό αποτέλεσμα. Το αφήνω εδώ. Μπορεί να πούν πολλά τώρα, αλλά για να ανοίξουμε γραμμές να μην το κουράσω. Αν θέλετε να το πω και διαφορετικά, πιστεύετε ότι μπορούμε τελικά να εμπιστευόμαστε υπ' αυτές τις συνθήκες που περιγράφω την κρίση των πολλών, μιας που μιλάμε τώρα για, πιάσαμε εδώ πάλι τα πολιτικά και τη δημοκρατία. Δεν λέω ότι είναι προτιμότερα άλλα καθεστώτα, καμία σχέση. Εντάξει, αλλά επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Ασχολούμαστε μονίμως με την εξουσία και μόνο, και ποτέ με όλα τα υπόλοιπα, τα τριγύρω που φτάνουν να γίνουν οι αιτίες που φέρνουν τις εξουσίες, και το πώς αυτές λειτουργούν απέναντι στον πολίτη και τα λοιπά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει κανείς να περάσει και πάλι. 23 10 90 90 90, 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στην σελίδα εκεί πέρα στον τοίχο. Λοιπόν, έλα, καλημέρα, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Ωραία. Εγώ ήθελα να...
0: Όχι όμως πολύ καθαρά, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, κάτι
0: γίνει. Α, μπράβο, ελάτε λίγο πιο κοντά, έτσι. Ναι.
1: Ναι, ωραία. Είμαι και λίγο ζωχριασμένη. Εγώ ήθελα να αναφερθώ στην κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου, που δεν άκουσα τίποτα για αυτήν σήμερα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, να πιάσουμε να πούμε για την Μαργαρίτα την Παπανδρέου, τι ακριβώς δηλαδή?
1: Λέω αυτό που προσέφερε. Ήταν μια αξιόλογη γυναίκα, πολυτεκνή, που έβγαλε πολύ καλά παιδιά, μορφωμένα, όπως και η οικογένεια του Μητσοτάκη. Έβγαλε δύο παιδιά, τόσα παιδιά, πολυτεκνή, και ξεχωρίζουν σήμερα. Δυστυχώς όλοι δουλεύουν κάποιους που ξεχωρίζουν. Λοιπόν, η Μαρίκα Παπανδρέου έκανε αυτήν την. Η Μαρίκα Μητσοτάκη.
0: Μαργαρίτα. Α, η Μαρίκα Μητσοτάκη, ναι.
1: Η Μαρίκα έκανε 5 παιδιά, τα εγγόνια της, όλα τα έβγαλε όπως και την ίδια τη Μαργαρίτα. Όλα παιδιά αξιόλογα, με αρκές και μορφωμένα. Ήταν πολύ τεκνή. Δυστυχώς όμως μέσα στη Βουλή δεν έχουμε άλλες τέτοιες οικογένειες. Και βλέπω μερικοί κάνουν παιδιά, ένα παιδί, δύο παιδιά, και βλέπεις το ένα βγαίνει αναρχικό. Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή, ας πούμε, και βγάζουν παιδιά, το ένα με ναρκωτικά, το άλλο πήρε τη μαμά του, την μπαμπά του, την κούρσα και έτρεξε και τράκαρε και έκανε. Άλλος με μολότοφ, άλλος δεν μπορούν ένα παιδί να το βάλουν σε αρχές, ενώ αυτές οι γυναίκες αξιοποίησαν τα παιδιά τους. Τα εγγόνια τους όλα ξεχωρίζουν. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και βλέπουμε άλλα πράγματα. Ενώ ένα παιδί μέσα του παιδί βουλευτή, παιδί υπουργού, και να κάνουν τέτοια πράγματα, καταλάβατε, δεν μπορούν τα παιδιά τους από μικρά να τα δώσουν μια κατεύθυνση. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και να το σχολιάσει η Μαργαρίτα Παπανδρέου, προσέφερε πάρα πολλά την πατρίδα μας και αυτή. Ήταν μορφωμένη και αυτή η γυναίκα και έκανε αγώνες. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Έλα, Κώστα.
0: Ναι, ναι, καλημέρα.
2: Ακούγομαι?
0: Ναι, μια χαρά.
2: Κώστα, είμαστε μια ομάδα, ανελίπως. Κάθε μέρα σας ακούμε, κάθε βράδυ. Έχουμε ένα παράπονο όμως. Μπορούσες να πεις ένα ωραίο τραγούδι ελληνικό στην αρχή που ξεκινάς, παρά τώρα το Κούδας Βούδας και Χριστός με τον Προδότη τον Ιούδα.
0: Μάλιστα.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κώστα, πρόσεξε αυτό λίγο.
0: Άλλο κάτι έχουμε?
2: Όχι, Κώστα, με σε αγαπώ.
0: Οκ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Yeah. Να είστε καλά. Αυτό το τραγούδι έχει κάποιους στίχους που σημαίνουν πολλά πράγματα. Τώρα, ποιος θέλει να το αναλύσει, να το καταλάβει και ποιος όχι. Έτσι, από εκεί πέρα, για το τι λέει το τραγούδι, όποιος θέλει μπορεί λίγο να χτυπήσει, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο να βρει τι έχει πει ο Ρασούλης για το τραγούδι αυτό, μέσα από ποιο λογική γράφτηκε. Και τέλος πάντων, μακάρι τα προβλήματα που μπορεί να έχετε με τη συγκεκριμένη εκπομπή να είναι τέτοιου τύπου. Έτσι. Χαροποιεί αυτό. Και δεν είναι άλλου τύπου της λογικής ότι ξέρεις τι είναι αυτά που λες, δεν έχουμε να ακούσουμε τίποτα που να μας δώσει κάτι ή οτιδήποτε. Αυτά θα με προβλημάτιζαν. Τώρα το τραγούδι, άμα είναι το Βούδας ή το κάποιο άλλο, νομίζω δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία τελικά. Παρακαλώ, ορίστε. Και μια μέρα μπορώ να σας πω και για ποιο λόγο, δηλαδή, για ποιο λόγο, ας πούμε, μπορεί να το βάζουμε στην αρχή. Ορίστε, παρακαλώ. Θεωρώ ότι δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Λέει πολλά πράγματα. Ναι, ορίστε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, δράτουμε τις ευκαιρίες αυτά που είπες τελευταία για άλλα πήρα. Περιμένω τόση ώρα και άλλα θα σου πω. Η δημοκρατία για να λειτουργήσει θα πρέπει να ξεκινήσει από την πρώτη δημοτικού. Τα παιδιά της πρώτης δημοτικού δεν έχουν ανάγκη να μάθουν πώς κάνει ένα και ένα. Θα τα μάθουν αυτά. Έχουν ανάγκη να μάθουν τη δημοκρατία και τη συμπεριφορά. Αυτά πρέπει να μάθουν στα σχολεία. Και ένα δεύτερο είναι το εξής. Κάποτε σε ένα καράβι, πεθαίνει ο καπετάνιος. Και κάνουν εκλογές να βγάλουν έναν δεύτερο, έναν καπετάνιο άλλον. Ο ζαχαροπλάστης ήθελε να γίνει καπετάνιος. Και τους έφτιαξε ειδικά ωραία πράγματα εκεί πέρα. Και ο άλλος που ήταν β' καπετάνιος, δεν τον ψηφίσανε. Ψηφίσαν τον άλλο που τους έδωσε τα γλυκά. Και βγαίνει ο ζαχαροπλάστης καπετάνιος και του βουλιάζει το καράβι. Κατάλαβες τι θέλω να πω με αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη από παιδεία. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η δημοκρατία. Ναι, είναι το καλύτερο πολίτευμα. Ναι, είναι το πιο δίκαιο πολίτευμα. Ναι, θα υπάρχουν και αντιρρήσεις μέσα και θα υπάρχουν και ανάποδοι άνθρωποι όπως υπάρχουν. Πρώτος και καλύτερος εγώ, ας πούμε. Αλλά, αν δεν ξεκινήσει από το σχολείο, δεν ξεκινάει. Και δεν το κάνω τόσα χρόνια προφανώς γιατί δεν θέλουν την καλή δημοκρατία. Όπως είναι στη Σκανδιναβία. Αυτά ήθελα να πω.
0: Είπες κάτι, φίλε, που... Συγγνώμη τώρα που σε λέω φίλο, δεν σε πειράζει, φαντάζομαι. Είπες κάτι που είναι... με αγγίζει τρομερά πολύ, είναι ίσως το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολεί. Μετά το διάλειμμα θα κάνω κι εγώ ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτά που είπες, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικά και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη δημοκρατία, έτσι. Έχουν να κάνουν με τις γυάλες μέσα στις οποίες ζούμε και μας βάζουν από μικρούς να είμαστε φυτεύοντά μας στο κεφάλι κάποια πράγματα που μας οδηγούν όταν μεγαλώνουμε να μην μπορούμε να δούμε οτιδήποτε διαφορετικό. Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, παλικάρι.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Για μένα αυτό είναι το πρώτο θέμα με διαφορά από το δεύτερο και θα έπρεπε να το συζητάμε εκπομπή παρά εκπομπή, ξέρω εγώ, να είναι αφιερωμένη σε αυτό. Στις γυάλες στις οποίες ζούμε και δεν μπορούμε να δούμε τίποτα έξω από αυτές. Θα εξηγήσω μετά τι εννοώ, θα πιαστώ λίγο από το φύλλο. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα, ναι. Μόνο τίποτα, δεν ακούω κάτι. Έλα.
4: Ένα, δύο, μ' ακούτε.
0: Και δύο, τώρα και τρία. Ακούμε, ναι.
4: Τέλεια. Ήθελα να ρωτήσω, τελικά τι χρονολογία έχουμε, σε ποιο έτος βρισκόμαστε?
0: Με το παλιό, με το καινούριο?
4: Όχι, είμαστε στο 26, οδεύουμε προς το 27, γιατί ακούω τις ειδήσεις γενικά, το τι συμβαίνει, τι μας απασχολεί και αισθάνομαι ότι ξαναζώ το 12-13, δηλαδή...
0: Τι εννοείται?
4: Ξανά για Κασιδιάρη, ακούω ξανά για Χρυσή Αυγή.
0: Αφού είναι στην επικαιρότητα, τι να ακούς?
4: Ναι, μήπως είναι σκεμμένα στην επικαιρότητα, αυτό φοβάμαι.
0: Στημένο να είναι το ότι δίδεται τέτοια έκταση?
4: Κοιτάξτε, σίγουρα έρχονται εκλογές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Προς το Πάσχα θα χρειαστεί η Ελλάδα να ξαναψηφίσει. Τώρα, αν θα είναι η μισή ψηφοφόρη, αν θα είναι λιγότερη, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ζούμε λίγο πάλι γεγονότα του παρελθόντος. Πάμε πάλι σε άκρα, να δούμε τι θα γίνει, να δούμε μια απειλή που είναι απειλή, πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή την απειλή. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς.
0: Ένα λεπτό λίγο να το ξεχωρίσουμε, γιατί είπες κάτι που στην αρχή με βρήκε πολύ σύμφωνο, αλλά δεν ξέρω αν κατάλαβα αυτό που είπες. Μιλάμε για την ουσία του πράγματος, για το αν είναι απειλή η άκρα δεξιά, ή μιλάμε για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται επικοινωνιακά και ξαφνικά ακούμε παντού για τον Κασιδιάρη όλη τη μέρα?
4: Νόμιζα ότι είχαμε τελειώσει με αυτή την υπόθεση. δεν είχαμε τελειώσει με αυτή την υπόθεση ξαφνικά.
0: Τελειώσαμε. Τι τελειώσαμε. Μπήκε στη φυλακή για κάποια αδικήματα. Τελείωσε η ποινή. Επανήρθε. Από τη στιγμή που επανήρθε, επανήρθαν και όλα τα προηγούμενα.
4: Όμως ακούω ότι όχι απλά επανήλθε, αλλά θα δημιουργηθεί κόμμα και ερχόμαστε και.
0: Ναι, ναι, έτσι λέει ο ίδιος. Αλλά υποτίθεται ότι έχει ψηφιστεί νόμος που το κόβει αυτό.
4: Ελπίζω να
0: το δείξει.
4: Νόμος, διότι οδεύουμε πραγματικά σε επικίνδυνα μονοπάτια.
0: Εγώ, φίλε, το είπα και χθες πάνω σε αυτό που έλεγες. Αν τέλος πάντων κατάλαβα αυτό που έλεγες καλά, πιστεύω ότι επίτηδες αφήνεται το πράγμα. Όχι αφήνεται, σμπρώχνεται. Και ακούσα όλη τη μέρα από παντού για τον Κασιδιάρη. Γιατί, γιατί είναι επικοινωνιακή τακτική από το ίδιο το κυβερνών κόμμα. Για το λόγο τον εξής. Όταν ακούγεται αυτό το πράγμα, όλοι οι αντισυστημικοί, ανεξάρτητα, δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι ένας που ψηφίζει Βελόπουλο, ξέρω εγώ, έτσι, Λατινοπούλου ή οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν όμως υπάρχει στον αέρα όλο αυτό το πράγμα και ουσιαστικά το σύστημα βγάζει προς τα έξω επίτηδες, εγώ είμαι σίγουρος, ότι να κάτι που με ανησυχεί, κάτι που φοβάμαι, αυτομάτως όλοι σχεδόν θα πούνε αυτό είναι. Αυτό είναι που θα γκρεμίσει το σύστημα, οπότε πάμε εκεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η οπαδή του Κασιδιάρη, για παράδειγμα, ούτως ή άλλως εκεί θα ήταν, έτσι, δεν χάνει κανένα δημοκρατία από αυτούς. Θα πάνε όμως και οπαδοί του Βελόπουλου, θα πάνε και της Λατινοπούλου, θα πάνε και διάφοροι άλλοι. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν το κόμμα κοπεί, αυτοί που πήγανε δεν θα γυρίσουν πίσω όλοι εκεί που ήταν. Έτσι, γιατί θα έρθει η απογοήτευση, θα νιώσουν ότι αυτό το σύστημα δεν νικέται με τίποτα, οπότε πολλοί μπορεί να πάνε και στην εποχή, για παράδειγμα. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο αυτό, με όλο αυτό το ταβαντούρι, θα έχει συσπυρώσει ακόμα περισσότερο τους δικούς της. Οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι μια επικοινωνιακή τακτική από ένα βαθμό και μετά. Είναι το ίδιο που γίνονταν και με την Καριστιανού. Έτσι, το άφηναν το πράγμα να ανεβαίνει, γιατί ήξεραν ότι στο τέλος θα βγει υπέρ τους.
4: Είμαι πλέον 100% πεπισμένος ότι αυτό που εμείς αποκαλούμε σύστημα είναι μια πολύ καλά στημένη κατάσταση της υπάρχουσας αυτή τη στιγμή δεδομένης κυβέρνησης σε πολλά επίπεδα, και επικοινωνιακά και δικαστικά, και δεν ξέρω κι εγώ από πού. Έχει στηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα που ελέγχει, αν όχι το 100%, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του τι συμβαίνει, του τι βγαίνει προς τα έξω.
0: Ναι.
4: Ώστε να είναι όλα
0: Ναι.
4: Ώστε να είναι όλα

0: πάμε ξανά σε ένα σύστημα, σε μια λογική.
1: Εντάξει, είναι στην επικοινωνία στο κομμάτι αυτό είναι δυνατή, έτσι το έχουν. Το έχουν σπουδαγμένο αυτό το κομμάτι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και ο Τσίπρας προσπαθούσε, βέβαια. Θυμάσαι με τις άδειες με τα κανάλια. Απλά δεν ήταν το ίδιο δικτυωμένος ενδεχομένως, το ίδιο πονηρός, το ίδιο δεν ξέρω. Ναι, συμφωνώ. Τώρα είναι τα πράγματα ακόμα πιο.
0: Όμως, δεν σημαίνει ότι είναι ικανή η Νέα Δημοκρατία. Αλλά έχουν χτίσει ένα τέτοιο σύστημα, ένα τέτοιο δίκτυο, που πραγματικά μπορούν να κατευθύνουν τον κόσμο προς τα εκεί που θέλουν. Φοβάμαι όμως ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία σίγουρα στις πρώτες εκλογές,
1: ναι.
0: Και δεν ξέρω αν μαγειρεύεται η κατάσταση για τις δεύτερες εκλογές.
1: Γιατί να μαγειρεύεται να γίνει τι?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι, να υπάρξει αυτοδυναμία μετά, να γίνει συγκυβέρνηση με κάποιον, τι εννοείς? Τι μαγειρεύεται?
0: Συγκυβέρνηση. Σίγουρα θα πάμε σε συγκυβέρνηση.
1: Ναι, άρα τι μαγειρεύεται, και να προχωρήσουμε λίγο γιατί μιλάμε πολλή ώρα.
0: Έχω την αίσθηση ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει μια κατάσταση είτε συσπήρωσης μετά στις δεύτερες εκλογές,
1: ναι,
0: είτε
1: προφανώς
0: να διαλέξει το συμπαίχνη της.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Σίγουρα από μόνη της δεν θα τα καταφέρει.
1: Ναι. Έτσι είναι. Λογικό.
0: Το παιχνίδι.
1: Λογικό. Ευχαριστώ. Θα δούμε που θα κάτσει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ξέρετε κάποια πράγματα. Έρχομαι στον επόμενο. Ακόμα, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Ακόμα και ο Άδωνης, έτσι, που τον βλέπεις και βγαίνει στα κανάλια και μιλάει με τέτοιο τρόπο που λες, τι κάνει τώρα, με προκαλεί. Ακόμα και αυτό είναι μελετημένο. Ξέρουν ότι αυτοί που θα αγανακτήσουν, έτσι κι αλλιώς θα χαμένοι σαν ψηφοφόροι. Και ακριβώς επειδή αγανακτούν και το βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτομάτως συσπηρώνονται οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το 41% σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε έρθει, ξέρετε από τι? Από το Μητσοτάκι Μπιμπιέσε. Το οποίο όχι μόνο δεν προσπάθησαν να το σταματήσουν, έτσι, ξέρανε ότι αν αυτό το πράγμα, αν νιώσει ο κόσμος ότι μια ολόκληρη, ας πούμε, κατάσταση έχει συστρατευτεί για να πολεμήσει το Μητσοτάκι, να το ρίξει με κάποιο τρόπο, αυτοί που είναι στη συγκεκριμένη κατάσταση, στο συγκεκριμένο, ας πούμε, χαράκωμα, έτσι κι αλλιώς χαμένη υπόθεση είναι σαν ψηφοφόροι. Οπότε μέσα από αυτό το άφηνε να αναδειχθεί, έτσι, για να συσπηρωθούν οι δικοί του. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Είναι το ίδιο που λέω και τώρα με τον Κασιδιάρη, που ξέρει ότι θα κοπεί στο τέλος. Και τελικά θα βγει κερδισμένος αυτός γιατί θα συσπηρωθούν οι δικοί του, αλλά και γιατί θα αποσυσπηρωθούν άλλα κόμματα με ψηφοφόρους που θα φύγουν για να πάνε στον Κασιδιάρη, και μετά από την απογοήτευση που θα κοπεί, δεν θα γυρίσουν πίσω στο Βελόπουλο, για παράδειγμα. Θα του φύγουν 10, θα γυρίσουν οι 6. Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε. Όχι, είναι μία. Πάμε ένα διάλειμμα γρήγορα-γρήγορα και γυρίζουμε. Και ανοίγουμε, αν θέλετε, και πάλι γραμμές, έτσι. Έρχομαι κατευθείαν, δεν το κλείνω το κέντρο. Πάμε λίγο, γιατί είναι ακριβώς 1:59. Είναι, έλα. Το κάνουμε τώρα για να φεύγουμε, να τελειώνει. Πάμε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα είχαμε κάποια πράγματα που τα χρωστάω και με από κουβέντες που κάναμε νωρίτερα. Άστο τώρα, δεν πειράζει. Να πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές ακόμα, γιατί δεν το έχω κλείσει το κέντρο και κάποιοι περιμένουν και ώρα. Θυμήθηκα κάτι, και είναι επειδή άνοιξαμε και μια κουβέντα για το κομμάτι της υπερπατριωτικής δεξιάς, ας πούμε, ή της άκρας δεξιάς, ή πώς λέγεται, και ένας φίλος με ρώτησε κάτι και του είπα ότι θα του πω ποια είναι η διαφωνή μου. Αυτό μπορώ να το πούμε και γενικότερα. Ξέρετε, υπήρχε κάποτε ένας τύπος, αυτόν τον λέγανε Smith, κάπως έτσι, Carl Smith, κάπως έτσι. Αυτός ήταν νομικός, ήταν και φιλόσοφος. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 30. Λοιπόν, τι έκανα, αυτός ποιος ήταν, τι έκανα? Αυτός ήταν ο τύπος που ουσιαστικά έδωσε στον Χίτλερ, στο ναζιστικό καθεστώς, ξέρω εγώ,

0: την ιδεολογική, ξέρω εγώ, κατεύθυνση, την ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Πώς όμως. Τώρα θα πιαστώ από τον τελευταίο φίλο, γι' αυτό το λέω. Ξέρετε τι έλεγε ο τύπος αυτός? Ότι η πολιτική, έτσι, η επιτυχία στην πολιτική δεν είναι θέμα, ξέρω εγώ, να φέρεις την ισότητα, να φέρεις την, ξέρω εγώ, την ελευθερία, την αίσθηση ελευθερίας ή την ευημερία κτλ. Το περισσότερο η επιτυχία στην πολιτική έρχεται μέσα από το κομμάτι, ας πούμε, της διάκρισης του φίλου και του εχθρού. Δηλαδή εννοούσε ότι το βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η ομοιογένεια και η συσπήρωση. Αυτά που λέγαμε τώρα, έτσι, για τεχνικές συσπήρωση κτλ. Λοιπόν, και πώς μπορούν να έρθουν αυτά, σύμφωνα με τη λογική εκείνη του τύπου? Με το να αναδειχθούν κάποια πράγματα, κάποιες ιδεολογίες, ας πούμε, που να σχετίζονται με την ταυτότητα. Είτε να αναδεικνύουν μια ταυτότητα, είτε να την αμφισβητούν. Κατάλαβες? Και ο Χίτλερ φυσικά το έπιασε αυτό και το έκανε και λάστιχο, ξέρω εγώ, και πήγε και έκανε. Έφτιαξε όλο αυτό που έφτιαξε, πατώντας εχθρούς φανταστικούς, πραγματικούς, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων, και εδραίωσε και τον ναζισμό μέσα από αυτή τη λογική όμως. Η ίδια λογική λίγο πολύ ακολουθείται από όλα τα κόμματα. Εννοείται ότι από την άκρα δεξιά πολύ περισσότερο, ακόμα και σήμερα. Έτσι, πάντα πρέπει να υπάρχει το σκοτεινό σύστημα, έτσι, που και τότε αυτό ήταν με τη Γερμανία. Υπάρχει ένα σκοτεινό σύστημα που θέλει να διαλύσει τη Γερμανία, αλλά πρέπει να προλάβουμε να το διαλύσουμε εμείς. Αυτό το πράγμα είναι. Και τώρα. Αλλά το κάνουν όλοι. Ο καθένας με τον τρόπο του, με τη ρητορική του, με το, ξέρεις. Άλλος το πάει μέχρι τον ουρανό, άλλος το πάει μέχρι το λίγο πιο χαμηλά το πρώτο συννεφάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμή. 23 10 90 90 90. Πάντως, ειδικά τη σήμερα ημέρα που η επικοινωνία έχει προχωρήσει, ας πούμε, οι τακτικές, έτσι, οι επικοινωνιακές ή οτιδήποτε άλλο, πλέον η δημοκρατία δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν επιβραβεύεσαι τόσο πολύ επειδή μπορεί να τηρείς τους κανόνες της δημοκρατίας ή να δίνεις κάποια πράγματα που χρειάζεται ο κόσμος. Αυτά φυσικά και μετράνε, αλλά περισσότερο απ' όλα μετράει η αίσθηση της πολιορκίας. Έτσι, ότι υπάρχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, που μας κοπανάνε, που μας κάνουν να ανησυχούμε και πρέπει να αντιδράσουμε και πρέπει να συσπηρωθούμε για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και όλα αυτά. Αυτό το πράγμα γίνεται από όλους. Πρώτα, με μεγάλη διαφορά, πρώτα από την άκρα δεξιά. Όχι οι μετανάστες θα μας κατακτήσουν, όχι η woke agenda θα αλλοιώσει τον κόσμο, όχι τα εμβόλια, το 5G, οι νέες ταυτότητες, ο προσωπικός αριθμός κτλ. Προθέσαμε μια κουβέντα για την αλλοίωση του πληθυσμού, για την woke agenda. Μου λέγε κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, το κάνουν, λέει, για να μειώσουν τον πληθυσμό. Εν τω μεταξύ, άμα τα βάλουμε κάτω αυτά το πράγμα, αν το δούμε λίγο σοβαρά, είναι πραγματικά αστείο να πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό θα φτάσει να αλλάξουν οι συσχετισμοί τόσο πολύ. Άσε που ο πληθυσμός θα μειωθεί από μόνος του και δραματικά, γιατί σε κάποια χρόνια η άνω των 80 θα είναι 6 φορές πάνω, αλλά τέλος πάντων άστο. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι για όποιον θέλει. Πάμε λίγο μέχρι και μισή και 25 προς και μισή και μετά από τραγούδια, έχουμε πολλές επιλογές. Λίγο αυτό λέω και πείτε μου τι τραγούδια να βάλουμε. Μία επιλογή και οι τρεις έρχονται από τις γεννήσεις. Μία επιλογή είναι Ελένη Βιτάλη. Έτσι, κάποια τέτοια. Δεύτερη επιλογή από ελληνικό ρεπερτόριο είναι Αλκίνος Ιωαννίδης, η συμπάθεια του Μπέου. Τρίτη επιλογή, Λίτα Φόρτ. Αν θυμάστε και αν σκαμπάζετε. Λοιπόν, οπότε, αν θέλετε να μου πείτε, έτσι, κάνει ένα είδος μουσικής να κάνουμε και μία λίστα. Ελένη Βιτάλη, Αλκίνος Ιωαννίδης από Ελλάδα μεριά. Λίτα Φόρτ, έτσι, με Όζη και τα λοιπά, If I Close My Eyes Forever. Δεύτερη επιλογή. Λοιπόν, πάμε. 90, 90, 90. Ναι, έλα, πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλώς την.
1: Σε μια δημοκρατία, όπου θέλουμε να λεγόμαστε δημοκράτες...
0: Λίγο πιο κοντά, γίνεται πιο δυνατά.
1: Σε μια δημοκρατία, έχω λίγο καραμέλα για το λαιμό.
0: Εντάξει,
1: σε μια δημοκρατία όπου θέλουμε να λεγόμαστε δημοκράτες, πρέπει να δεχόμαστε τον οποιοδήποτε θέλει να διεκδικήσει την ψήφο του λαού.
0: Δεν υπάρχει γραμμή σε αυτό, δεν τελειώνει πουθενά.
1: Όχι.
0: Αν εγώ είμαι ένας τρελός επιστήμονας που θέλω να καταστρέψω τον κόσμο μέσα από βιολογικά, ας πούμε, τέτοια, και είναι γνωστό, μπορώ να κατέβω κανονικά?
1: Αν εγκρίνει το κόμμα σου Άριος Πάγος, να. Θα κατέβεις. Έχουμε την ανταρσία, μιλάει για ανατροπή. Έχουμε τους τροτσκιστές λινιστές, κατεβαίνουν επίσημα. Έχουμε το κουλουμού, πώς λέγεται. Έχουμε διάφορα κόμματα. Για ποιο λόγο αντιδρούν όταν θα κατέβει ο Κασιδιάρης, μακριά από μένα, έτσι. Από εκεί και πέρα, αν είναι μάγκας και μπορέσει να εξασφαλίσει, σαν ανεξάρτητος βουλευτής, γιατί δεν πρόκειται να τον επιτρέψουν να κάνει κόμμα, αλλά σαν ανεξάρτητος βουλευτής θα κατέβει.
0: Αυτός λέει ότι βρήκε παράθυρο πάντως.
1: Εντάξει, τώρα θα το μπλοκάρουν το παράθυρο. Ναι. Είναι λογικό. Εδώ ψηφίστηκε νόμος το 23. Εντάξει, τώρα είπαμε, σου είπα την άλλη φορά. Υπάρχει μια οικογένεια που τους έμπαινε μέσα.
0: Καλά, win-win είναι και αυτό. Δηλαδή, αν τυχόν βρήκε παράθυρο, κερδισμένος είναι, και να μην βρήκε, θα συσπυρώσει πολύ περισσότερο κόσμο γύρω του. Με πολεμάνε και τα γνωστά.
1: Επικράτεια στο ψηφίσει, θα πει ότι οφείλουμε να σεβόμαστε την ψήφο όσοι δεν είναι αριστεροί, όσοι σέβονται τα κόμματα τα αριστερά που μπαίνουν μέσα στη Βουλή. Για ποιο λόγο λοιπόν και λένε για ποιο λόγο να μπει και ότι είναι εγκληματίας, δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα. Πάντως, εγώ εκείνο που έχω να σημειώσω και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν, γιατί είμαι εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών και παρακολουθούσα το Ευρωκοινοβούλιο, οι μόνοι που αντέδρασαν τότε από τους πατριώτες Έλληνες ευρωβουλευτές ήτανε η Καϊλή, ο Μαριάς, ο Συναδεινός και ο Μπαρμπαρούσης, που είπε την επίμαχη λέξη και τον διέγραψε βέβαια ο Μιχαλολιάκος, τα κεφάλια σας στις Πρέσπες. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και βέβαια το δικαιολόγησε μετά ο συνήγορός του, ότι εννοούσε να τα έχετε στημένα καλά για να ξέρετε τι υπογράφετε. Εγώ όταν άκουσα εκείνο, ειλικρινά σου λέω, επειδή έκανα αγώνα να μην περάσει αυτή, πετάχτηκα από τη θέση μου και είπα «Γεια σα ο μάγκας». Ειλικρινά σου το λέω. Και δεν είμαι ούτε υπέρ του Μπαρμπαρούση, ούτε αυτό, όπως παρακολουθούσα την Καϊλή που έκανε αγώνα και βέβαια το πλήρωσε με το Qatar Gate, γιατί αυτά συμβαίνουν τώρα, το και κυνηγάνε τη Λατινοπούλου, ξέρεις, και στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι καλύτερα από εδώ, μη φαντάζεσαι. Υπάρχουν και εκεί τα ίδια. Και επειδή έχω την άνεση και από γαλλικά και επειδή σπούδασα στο Στρασβούργο, να τα παρακολουθώ από τη γαλλική τηλεόραση, τα βλέπω τα πράγματα πώς έχουν. Γι' αυτό οφείλουμε, και θέλω να πω σε αυτούς που αντιδρούνε γιατί θα κατέβει ο Κασιδιάρης, δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, εμού, εσού και όλων των υπολείπων, να κατεβούν και να διεκδικήσουν ψήφο. Αυτό είναι δημοκρατία. Θέλεις τον ψηφίζεις, καλώς. Δεν θέλεις, ψηφίζεις το κόμμα και την ιδεολογία προς την οποία είσαι ταγμένος. Αυτά είχα να πω, Κωνσταντίνη.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα.
2: Αλό.
0: Αλό, αλό.
2: Έλα, λέω, Ταύρος.
0: Για πείτε τα.
2: Καλά τα είπε η κυρία Λιδία. Κυρία Λιδία, τα είπατε ωραία. Καθένας έχει δικαίωμα να κατεβεί στο εκλογικό αγώνα.
0: Και εσύ λες, χωρίς κόκκινη γραμμή, τι θα πει ο καθένας?
2: Τώρα.
0: Υπάρχει χώρα που αφήνει τον καθέναν? Το ζήτημα είναι αν είναι ο καθένας ή αν υπάρχει μια σωστή κόκκινη γραμμή. Από ποιο σημείο και μετά δεν μπορεί να κατέβει κάποιος?
2: Κοίταξε τώρα, εφόσον έκανε ό,τι έκανε, έκτισε την ποινή του, τελείως. Δηλαδή το δικαστήριο είπαν θα κάνεις αυτό μέχρι εκεί, εφόσον κάνεις την ποινή σου είσαι ελεύθερος.
0: Θα έλεγες το ίδιο για κάποιον που έχει βιάσει 10 παιδάκια και έκατσε μέσα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, 25 και βγήκε?
2: Όχι.
0: Γι' αυτό λέω, το ζήτημα είναι λοιπόν η κόκκινη γραμμή που μπαίνει.
2: Το ίδιο τώρα, δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα αυτό το μέτρο τώρα με τον Κασιδιάρη και με αυτό το μέτρο που βάζει.
0: Ναι, ωραία.
2: Συμβαίνει σε άλλο άκρο.
0: Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι το δικαίωμα, η δημοκρατία είναι να μπορεί να κατέβει ποιος θέλει. Η δημοκρατία είναι να έχει μια σωστή κόκκινη γραμμή για το ποιος τελικά δεν μπορεί να κατέβει.
2: Συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να υπάρχει μια βάση που να κατεβαίνει όποιος θέλει. Συμφωνώ 100%. Αλλά εφόσον τα κριτήρια ο Κασιδιάρης τα έχει και θα μπορεί να κατεβεί έστω και ανεξάρτητος, γιατί να μην κατέβει? Ο κόσμος θα κρίνει αν θέλει να το βάλει στη Βουλή ή όχι. Κοίταξε, ο Κασιδιάρης τώρα για μένα προσωπικά. Και θυμάμαι τον πρώτο φίλο που έμαθα και το όνομά του από τον Γιώργο, τον κύριο Σταύρο, είπε, εμείς εκπροσωπούσαμε και γέλασα το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Και θυμάμαι κάτι φωτογραφίες, μαύρα παντελόνια, γυμνία από πάνω, μαύρα γυαλιά το χέρι, ψηλά δεξιά, όρθιο. Κασιδιάρης μπροστά, δημιουργία, στρατός, και έλεγα Σπαρτιάτες, ε. Αυτό ήταν το αρχαίο λίγο. Βέβαια, αυτό σπαρτιά του μαύρο παντελόνι, δημιουργίε στον δρόμο να περπατάνε. Εγώ θα σου κρίνω τον άνθρωπο, Κώστα. Για μένα ο Κασιδιάρης ούτε το πνεύμα των αρχαίων ούτε τον είναι Ελληνών εκπροσωπεί σε καμία περίπτωση. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και επειδή μιλάει και εκτίθεται συνέχεια ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του να ελέγξει τα νεύρα του σε καμία περίπτωση. Δηλαδή παραδείγματος χάρη σε μια συνομιλία με μια γυναίκα στην τηλεόραση με επιχειρήματα αντέδραση στο επιχείρημα της γυναίκας με χαστούκι. Αυτό δεν είναι πνεύμα ελληνικό, ούτε αρχαίο ούτε ελληνικό. Και ένας άνθρωπος όταν δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του, το σίγουρο λάθος είναι ότι θα κάνει πολλά λάθη. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει στις πολεμικές τέχνες, είναι πολύ εύκολο η βία, όχι σωματική, όχι, η λεκτική, να βγει έξω με πολύ μεγάλη άνεση, γιατί υπάρχει και από πίσω το background της βίας της σωματικής που μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Λοιπόν, δημοκρατία. Δημοκρατία. Κώστα, άκου τώρα. Έχω ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη, εκτός από τη Σκανδιναβία. Σαν την Ελλάδα, χώρα, να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο, δεν έχω δει Κώστα. Μπορεί να βρίζετε και καλά κάνετε, γιατί φαίνεται ότι δεν είστε αντικειμενικοί στη σκέψη σας, Κώστα δεν λέω για σένα, τους πολίτες, τους Έλληνες. Καλά κάνετε, αλλά δεν είστε αντικειμενικοί. Γιατί δεν έχετε βγει έξω να ζήσετε, να δείτε πώς λειτουργούν έξω τα κράτη. Τι εννοώ. Το ότι εμείς κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζουμε και δεν σκοτωνόμαστε είναι στην τύχη. Είναι στον πολίτη. Γιατί έχουμε το μυαλό να πούμε ότι πρέπει να σταματήσουμε στο κόκκινο. Αν πάτε σε οποιαδήποτε Ευρώπη, πόλη της Ευρώπης, μεγάλη, και δείτε στο ένα φανάρι να μην έχει κάμερα από πάνω, εμένα ελάτε να με φτύσετε όλοι. Γιατί τους βάζουν κάμερες όλους εφόσον αυτοί είναι σωστοί πολίτες? Γιατί τους ελέγχουν τόσο πολύ, Κώστα? Σε στενό μπαίνεις μέσα στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Κροατία, στη Σερβία και βλέπεις φανάρι. Βλέπεις κάμερα στο φανάρι, τους στενούς μέσα που είναι 100 τετράγωνα μακριά από το κέντρο.
0: Έχει κάτι άλλο, ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι δεν βάζουν, γιατί βάζουν, είναι ότι βάζουν και τις βγάζουν την άλλη μέρα.
2: Κώστα, μιλάμε για κάθε φανάρι, όχι για 5 φανάρια που βάλανε εδώ. Γιατί κάνουν τόσο πολύ έλεγχο? Γιατί η φορολογία, γιατί δεν κλέβουν οι ξένοι τόσο πολύ, εφόσον το φορολογικό σύστημα είναι με AI και θα του εντοπίσει είτε από το κινητό του κατευθείαν? Και το πρόστιμο, μέχρι κλείσιμο επιχείρησης. Γιατί αυτοί είναι καλοί πολίτες? Είναι εντάξει προς το κράτος αυτοί οι πολίτες? Γιατί τους ελέγχουν τόσο πολύ?
0: Δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, είναι και ότι εμείς το νιώθουμε το κράτος αντίπαλο. Δεν είναι στις χώρες του εξωτερικού τις περισσότερες έτσι. Εμείς νιώθουμε ότι είμαστε εχθροί με το κράτος.
2: Κώστα, νιώθεις ότι είσαι εχθρός με το κράτος, γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί οι υποχρεώσεις του πολίτη είναι ποιες, αν τις βάλουμε κάτω? Να πληρώσεις το φόρο σου, το σήμα σου, να μην βρωμήσεις το δημόσιο χώρο, να μην καταστρέψεις δημόσια περιουσία, να πληρώνεις, ξέρω εγώ τι να πληρώσεις, να μην κλέβεις το συνάνθρωπό σου. Δηλαδή υποχρέωση ένα πολίτη προς το κράτος ποιες είναι? Να πληρώνει τους φόρους στην ώρα του, να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας, να πληρώνει. Και να μην καταστρέφει. Δεν έχει κάτι άλλο. Αν βάλεις υποχρέωση του κράτους κάτω, να δούμε την αναλογία. Δρόμους. Έχεις δρόμους? Πάρκα. Έχεις πάρκα? Ασφάλεια, να σε ρωτήσω κάτι. Πού είδατε εσείς στην Ευρώπη να βγει ένας φίλος στην Ευρώπη, στην Αμερική? Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για 12 χιλιόμετρα κεντρικός δρόμος και δεν υπάρχει ένα περιπολικό. Πέστε με κεντρικό δρόμο σε κεντρική Ευρώπη, σε πόλεις και στην Αμερική και στο Τουμπά.
0: Πρόσεχε όμως λίγο, γιατί φύγαμε πάλι από το χρόνο. Ρε, σε κάνει ένα κουμάντο, μη σε κυνηγάω κάθε φορά. Πάμε λίγο στο συμπέρασμα, τι ήθελες να πούμε.
2: Ναι. Πού είδατε να μην υπάρχει αστυνομία? Αυτό που γίνεται σε εμάς. Γιατί υπάρχει τόσο έλεγχο εφόσον είναι σωστοί όλοι αυτοί οι πολίτες? Κώστα. Και εμείς φταίμε σαν πολίτες, αλλά και το κράτος στην Ελλάδα δεν δίνει αυτά που πρέπει να δώσει σε αναλογία σαν κράτος, ώστε ο πολίτης να πει έλα να με πιάσει και εμένα το φιλότιμο να κάνω κι εγώ κάτι για το κράτος αυτό. Πολλά είχα να πω, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, την άλλη φορά, δεν πειράζει.
2: Καλό
0: να είσαι καλά. Εννοείται ότι υπάρχουν αφορμές για να νιώθουμε αντίπαλοι με το κράτος. Δεν λέγω ότι είναι έτσι, αλλά υπάρχει και ένα δεδομένο. Δεν υπάρχει περίπτωση οποιαδήποτε χώρα του κόσμου να προκόψει όταν ο πολίτης νιώθει ότι είναι σε αντίπαλο στρατόπεδο με την κυβέρνησή του. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν δίνει χέρι-χέρι, ας πούμε, για να προχωράνε μαζί στο βαθμό που γίνεται που μπορεί, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Έτσι. Αφορμές πολλές για να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Να δούμε λίγο τι φταίει όμως, να δούμε λίγο τι επιλογές γίνονται για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γιατί αν κάποια στιγμή δεν συστρατευτούμε στο βαθμό, επαναλαμβάνω, που γίνεται, έτσι, και υπάρχει αυτό το πράγμα ότι είμαστε αντίπαλοι έως και εχθροί με το κράτος, πώς θα προχωρήσει. Ο καθένας θα. Ξέρεις, ο άλλος θα βαράει στο κεφάλι, εσύ θα προσπαθείς να ωφελείς με όποιο τρόπο, σωστό ή λαθασμένο. Και πώς θα βγει έτσι αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
3: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου.
0: Πολύ βαθιά σ' ακούω.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Δεν είχα σκοπό να πάρω να.
0: Ναι, αλλά βαθιά πολύ όμως, δεν γίνεται έτσι. Πάρα πολύ βαθιά σήμερα. Έλα λίγο κοντά και σε ανεβάζω τέρμα, δεν μιλάω, μη σφυρίξει. Πάμε.
3: Μ' ακούς?
0: Λίγο καλύτερα.
3: Ακούω και εγώ, ακούω, γιατί πάντα το ένα τα αυτιά, δεν έχω λίγο το ράδιο ανοιχτό, δεν μπορώ να συγχρονιστώ, γιατί ο Χιλτίδης έχει μέσω υπολογιστική καθυστέρηση και δεν είμαι μαθημένος να ακούω λίγο χαμηλά το ράδιο. Έτσι.
0: Έλα, πάμε.
3: Γιατί δίνω χώρο στο γήπεδο, βλέπεις, δεν παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, βγαίνει, ας βγαίνει έξι και προηγουμένως.
0: Πες αυτό που θες, πάμε.
3: Έξι, ναι, ακούμε και μαθαίνουμε από τον Ταύρο, ρε φιλαράκι. Μπράβο, ρε, λέω, ο Ταύρος, όρμα. Για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο. Ρε Ελληναράδες, τεντώστε καλά ρε τα αυτιά σας, ρε. Ρε Ελληναράδες, ρε. Εδώ μας πίνουνε το αίμα, με κάθεστε και μας ασχολείστε με τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Έβγαλε το κάγκελο 7 χρόνια για αυτό που το δικάσανε και βγήκε να πούμε και με μπανκιά έξω. Εσάς δεν σας πειράζει αυτούς εδώ, αυτοί εδώ όλοι εδώ, 300. Για βάλτε σύνολο που έλεγε ο Καμόνας πόσο παίρνουνε, που μας έχουνε χρεωμένους, μας έχουνε βάλει έμφυα. Εδώ μίλουσε σήμερα με ένα φλαράκι Κώστα, γύρισε σήμερα από Βαρκελόνη. 1.9 έχει βενζινάκι. Η Ελληνάρα πλήρωνε την αδειόμιση. 3 θα πάει τώρα. Σε έχουν χρεωμένο, σε έχουν βάλει έμφυα. Και θα ολοκλήρωμα στα 4 μα έχουν. Και σα πειράζει σα για το κάθε Κασιδιάρη, ρε. Μα ρουφάνε, ρε, κόστο το αίμα δηλαδή. Δεν μπορεί δηλαδή, ρε. Μα έχουν ρε κάνει να πούμε. Οξυγόνο δεν μπορούμε να πάρουμε. Και τώρα το τρελό που άκουσα που θέλουν το Ταμείο Ανεργίας να το κάνουν 2 μήνες. Μην το δίνετε καθόλου, ρε. Καλά, δεν τρέπεστε. Άκουγα που βγήκε ένας συνοκρατής σήμερα, ένα παλικάρ που πάνε σε ζώνη κάπου, ξέρω εγώ. Και εγώ λέω μετά με 55 χρονών, τον Οκτώβριο, ποιος θα με πάρει, ρε, εμένα με.
0: Δεν θα κάνουν κανένα ταμείο με 2 μήνες. Ήτανε μία δήλωση ενός συγκεκριμένου πολιτικού. Εντάξει, υπόθηκε από την κυβέρνηση δεν θα γίνει κανένα τέτοιο και δεν μπορεί να γίνει κανένα τέτοιο. Γιατί είναι ανταποδοτικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι.
3: Κώστα,
0: ναι. Κώστα. Το πληρώνουμε μέσα από τις εισφορές μας αυτό το πράγμα. Έλα, πες.
3: Κάτσε σε πω. Αυτά εδώ που πληρώνουμε στους αστυνομικούς στην έκθεση 3.500 αστυνομικούς που είχαν και τώρα σε εμάς δεν δέχονται να πάνε φύλαθλοι που τα έχουν κανονίσει από τις ομάδες και δεν δέχεται, λέει η αστυνομία. Και εδώ αυτό εδώ κούλησε και να πούμε συνοδεία 50 άτομα όταν περπατούσε 5 άτομα τον έχουν. Εδώ στην έκθεση που ήταν 5 άτομα. Και πόσες κλούδες μέσα με τα τέτοια να πούμε, με φρουρές και με 3.500 αστυνομικούς με έξοδα που θα όλα την τσέπη μας εμάς και σε ποδοσφαιρικό αγώνα που τα έχουν κάνει να πούμε, τα έχουν βρει οι φύλακλοι. Δέχονται, δεν δέχεται αστυνομία, ρε. Καθίστε καλά, ρε. Μαϊντανή, ρε, και 300 καθάρματα, λαμόγια.
0: Γιώργο, αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα ξαναπάρεις εδώ. Είσαι πολύ εμπειρός. Έτσι, και κάνε τα κουμάντα σου, γιατί ήδη ανεχόμαστε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε ίσως να ανεχόμαστε με τον τρόπο που μιλάς. Μην το παραχέζεις το πράγμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Ναι, έλα, γεια.
4: Έλα, Κώστα μου.
0: Έλα ρε παιδάκι μου, για βάλτα στη θέση τους τα πράγματα.
4: Πώς είσαι, καλά?
0: Καλά, λίγο πιο δυνατά και εσύ γίνεται.
4: Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ, βέβαια.
0: Έλα, έλα.
4: Εντάξει, με τώρα. Λοιπόν,
0: νομίζω, ναι.
4: Λίγο να κάνω μια διευκρίνηση για τον Μπάνε, που βγήκε ένας φίλος Αριανός και είπε δεν έπαιξε ποτέ, είχε μυθεί και αυτά. Είχε επιλεγεί το 92 και το 93, αλλά ήταν τότε η τριετία που είχε τιμωρηθεί η ομάδα της Ιουγκοσλαβίας.
0: Όχι, Εθνική Ελλάδα, είπε. Ότι έχετε στην οροφή η φανέλα παίκτη που δεν έχει συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδο.
4: Τον Μπρέλεβιτ.
0: Ναι.
4: Αφού ο άνθρωπος ήταν Γιουγκοσλάβος, ας πούμε, πώς, τι εννοεί δηλαδή, με μπερδεύει τώρα ο άνθρωπος.
0: Τέλος πάντων, για πάμε στα δικά μας.
4: Ο Πρέλεβιτς ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα της σειράς του στην Εθνική Νέων της Γιουγκοσλαβίας τότε, ας πούμε. Αναδείχθηκε γιατί ο Ερυθρός Αστέρας σε μια σειρά τελικών, ο Πρέλεβιτς τον μεγάλο Μότσαρτ τον είχε κάνει γιογιό. Και έτσι αναδείχθηκε σαν μεγάλο ταλέντο και πέσαν όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες επάνω του και τον πήρε ο Βεζιτζής. τι προσπαθούν. Γενικά, κοιτάξτε, γενικότερα οι Αριανοί τώρα προσπαθούν να βρουν εξής οτιδήποτε, να μας τυμπούν, να μας πικάρουν, να μας κάνουν. Αυτό θα γυρίσει και μπούμε να ξανάρει κάποια στιγμή. Εντάξει, δηλαδή τον αντίπαλο το σέβεσαι. Εμείς τον σεβόμαστε τον Άρη και χαιρόμαστε για τον Άρη. Αυτοί την έχουν δει, θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια, θα μας βγάλουν τα πέταλα, θα μας ράνουν, θα μας κάνουν. Εντάξει, ας χαλαρώσουμε λίγο, όχι τοξικότητα. Ας απολαύσουμε ότι η πόλη σαν ανεβαίνει σε ένα Άθημα, ας πούμε. Εγώ πρόσφατα βγήκα με έναν φίλο μου, στο είχα πει, με ένα μαθητή μου.
0: Ναι.
4: Και μιλούσαμε για τον μπάσκετ. Και μου λέει, δάσκαλε, πώς σου φαίνεται ο Αλεξάνδρ? Και του έλεγα τα χαρακτηριστικά του παιδί και πετάγεται ένας στο άσχετο τώρα από πίσω, ο Μαριανός, καμιά 57 χρονών εκεί. Και αρχίζει να με βρίζει. Σ' ακούω τόση ώρα με τον Αλεξάνδρ, τον έτσι, τον αλλιώτη, και το μεταξύ τώρα κάνει κασπίδα προστασία στο παιδί. Λέω, τώρα δεν ξέρω τι τρελός είναι. Το βάζω από πίσω μου τον νεαρό. Λέω, ρε φίλε, λέω, σε ξέρω, λέω. Να μου βρίζει το τριγγέλι, τον άτιτλο, το δεν ξέρω κι εγώ τι, μιλάμε μήνα μόλις στην καφετέρια άγαλμα. Λέω, ρε άνθρωπε, μου λέω, πας καλά. Γνωριζόμαστε. Και μας αλλάξαν τραπέζι, μας φύγανε και πιο μακριά. Είχα και ξέρεις τώρα και το νου μου μην συνεχιστεί. Επίσης και το παιδί, φοβόμουν. Τώρα έχω ένα παιδί μαζί μου 22 χρονών, λέω, τώρα θα βρούμε κανένα μπέλα, ας πούμε. Τον κάνει τίποτα. Ναι, δηλαδή, κουλάρετε λίγο, ρε Αριάννη. Απολαύστε το μπάσκετ, ας πούμε. Μαδάρα έχετε κι εσείς.
0: Εντάξει, πάντα αυτά είναι οκ. Okay, πάντα υπάρχουν παντού. Ξέρεις τι γίνεται, όταν είσαι. Αυτό ισχύει παντού, ξέρεις. Δηλαδή, που λέγαμε για τα πολιτικά πριν. Όταν κυβερνάς πάρα πολλά χρόνια, όντως αρχίζεις και νιώθεις την εξουσία ως λάφυρο. Λες ότι είναι δικό μου, ρε παιδί μου, και εκτιμένο. Και με τον Άρη στο μπάσκετ ισχύει αυτό σε ένα βαθμό. Ότι επειδή είναι η ομάδα που έφερε τον μπάσκετ, ας πούμε, στα σπίτια των Ελλήνων, το νιώθει και λίγο παραπάνω δικό του Αριανός. Κατάλαβες, σου λέει, εμείς είναι δικό μας το άθλημα, εμείς είμαστε.
4: Ναι, αλλά από την άλλη, και ο ΠΑΟΚ να καταλάβουν οι Αριανοί ότι είναι η ομάδα που άνοιξε τις επιτυχίες στην Ευρώπη.
0: Οκ, πάμε για τον ΠΑΟΚ λοιπόν. Τι κρατάμε τώρα, λίγο, έλα. Τέτοια μέρα με το ωραίο το παιχνίδι, τι κράτησες από το.
4: Κρατάμε ότι ήταν πολύ ωραίος ο Φώστας σήμερα. Ο Φώστας, για τον οποίο ακουστήκανε και κάποια περίεργα, ξέρεις, για αλλαγή το ένα το άλλο, τον είδε σήμερα πιο συγκεντρωμένο, πιο focused, έκανε ματσάρα. Λοιπόν, έδειξε δηλαδή γιατί, ότι είναι killer και γιατί τον ήθελε ο Τριγκέκη τόσο πολύ.
0: Εγώ έχω διαφωνία γι' αυτό, ναι, για το ματσάρα. Για έναν λόγο. Μπήκανε τα σουτ. Χάρηκα πολύ για την ηγετική φυσιογνωμία που έχει. Θεωρώ ότι σωστά ο ΠΑΟΚ του δίνει χρόνο. Αλλά τον είδα και πάλι ανέτοιμο. Δεν του βγαίνανε κάποια πράγματα, οι τρίπλες, οι προσπάθειες για διεισδύσεις κτλ. Φαινόταν δεν είναι καλά. Ματσάρα δεν νομίζω να έκανε και ας έβαλε 25 πόντους. 27 πόσο έβαλε, 25. Απλά ήτανε, του βγήκανε τα σουτ γιατί το έχει και φάνηκε έτσι.
4: Κοίταξε, ο άνθρωπος είχε και 6 assist, είχε 3 κλεψίματα.
0: Ναι, ναι, όχι, φυσικά. Προσέφερε πολλά, εννοείται.
4: Ναι, okay.
0: Έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε το τέλειο μάτς, δηλαδή, όπως έχει περάσει.
4: Ίσο, ναι, και ναι, ότι είναι και υποψήφιος για αλλαγή, είναι, ναι, για μένα δεν αλλάζει αυτό, ας πούμε.
0: Μπα, δεν νομίζω μετά. Το σημερινό θα το βρει, ρεσαι. Θα το βρει. Σε κάνα μήνα θα είναι μια χαρά, πιστεύω.
4: Κοίταξε να σου πω, Κώστα, αυτή η ομάδα δεν θα μείνει ίδια. Δηλαδή, όταν και ο Γιάννης Μητσοτάκης και λέει, έχουμε άλλα 8 εκατομμύρια να ξοδέψουμε για μεταγραφές, θα γίνουν αλλαγές, θα γίνουν προσθήκες.
0: Ναι. Τι είδες όμως τώρα, πού τελικά πιστεύεις χρειάζεται προσθήκη αν γίνει, τώρα που έχουμε και μια εικόνα τέλος πάντων πρώτη?
4: Ήταν καλός και ο Μουρ, ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός, ούτε και ο Αλεξάνδρ.
0: Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ γενικά. Πολύ ασύνδετος, στο δεύτερο λίγο άρχισε να βρίσκει.
4: Στο δεύτερο και όταν ας πούμε χρησιμοποίησε στο 4 ο Σμάν Χουγκάς και στο 5 Μουρ Αλεξάνδρ, τότε η ομάδα στη ρακέτα άρχισε να έχει υπόσταση. Το 4 ο Μουρ δεν τα κατάφερε, κατά ψέματα.
0: Έλλειψη που βλέπεις, βλέπεις κάπου, σε κάποια θέση?
4: Βλέπω, κοίταξε να σου πω κάτι, δεν έχουμε δει την ομάδα πλήρη με τον Γκρέι. Ένα ερωτηματικό υπάρχει στο 4, ναι. Εκεί, για εμένα. Και εκτός κλίματος παιχνιδιού ήταν και ο Μουρούγι σήμερα. Δεν βοήθησε.
0: Ο
4: Μουρούγι ήταν και εκτός κλίματος αγώνα σήμερα. Δεν βοήθησε καθόλου, ας πούμε, ναι. Βλέπω, θα μου πεις, λείπει και ο Γκρέι. Πρέπει να δούμε την ομάδα με τον Γκρέι. Εκεί στο 3-4 υπάρχει ένα κενό.
0: Ναι. Μάλιστα. Εγώ πάντως, πέρα από τα πολύ καλά στοιχεία που πραγματικά έτσι είναι πολύ θετικά, είδα και πάλι το γνωστό πρόβλημα που έχουμε συζητήσει με την άμυνα. Και στο κάτω από το καλάθι λείπει η δύναμη που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ξέρω ο Μωρούζη αν μπορέσει να το καλύψει αυτό το πράγμα, αλλά υπήρχε ζήτημα εκεί. Οι ψηλοί της Παρτιζάν μπαίνανε όπως ήθελαν, άσχετα από το πώς πήγε το μάτς και πώς έλξε.
4: Πιστεύω θα γίνουν τρεις προσθήκες. Ο Μωρούγι, Μπεν Μουρ και Φώστερ θα έχουμε αλλαγές, πιστεύω, στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Ναι. Για δούμε. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
4: Όχι, μωρέ, όχι, όχι. Να απολαύσουμε τον μπάσκετ, να απολαύσουμε το
0: άλλο. Σήμερα είναι το άλλο 9 η ώρα, ε. Καλά θυμάμαι.
4: 9 η ώρα, ναι.
0: Άρα σήμερα, άντε να το δούμε και αυτό και θα πούμε αύριο καλύτερα. Έγινε.
4: Ο σπασμός που δείξανε οι Παναθηναϊκοί στον ΠΑΟ. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Ωραία, ωραία, άντε. Αύριο θα δούμε και το τελικό με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Τα λέμε πάλι. Χαιρετώ.
4: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αύριο εμείς θα είμαστε, είπαμε, στις 12. Θα δούμε και το Άρης Ηρακλής στο ποδόσφαιρο και τον μπασκετικό ΠΑΟ και ό,τι άλλο υπάρχει, τέλος πάντων. Παρακαλώ, ναι. Έλα, κενό. Νεκρά φύση. Όπα, χαμήλωσε λίγο. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Τώρα εσείς, ναι, παρακαλώ.
5: Αντώνης από Στουτγκάρντη, καλησπέρα.
0: Ναι, Αντώνη, γεια.
5: Καλησπέρα. Εσύ, Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Βγαίνουν πολλοί εκεί πέρα, λένε ότι εντάξει, να μην ψηφίσουμε τον Κασιδιάρη. Έτσι, εγώ είμαι παδός του Κασιδιάρη, το δηλώνω. Έτσι, ανοιχτά και τα λοιπά. Να μην ψηφίσουμε τον Κασιδιάρη. Ωραία, συμφωνώ και εγώ τότε. Να μην ψηφίσουμε Κασιδιάρη. Να μην ψηφίσουμε τη Γουόκα Τζέντα. Να υπάρχει Γουόκα Τζέντα. Έτσι. Δηλαδή, αυτός είναι ο σωστός τρόπος, ο δημοκρατικός. Έτσι, κατά τη γνώμη όλων, αυτός είναι δηλαδή ο δημοκρατικός τρόπος για να κάνουμε αυτό που θέλουν οι δημοκράτες, οι τάχα δημοκράτες. Δηλαδή αυτό ονομάζεται δημοκρατία, να μην ψηφίσουμε τον ένα, να μην ψηφίσουμε τον άλλο, να ψηφίσουμε να υπάρχει walk agenda. Δηλαδή είναι τώρα αυτά τα τέτοια πράγματα, βγαίνουν και στον ένα και τα λένε κιόλας πολύ. Έτσι. Βγαίνουν πάρα πολύ στον ένα και τον ένα. Εγώ ντρέπομαι για αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ τον Κασιδιάρη, να τον ψηφίσουμε. Εκεί πέρα ο κόσμος θα κρίνει αν είναι καλός ή όχι. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Αυτό ναι. Που λέω εγώ. Τώρα που εκεί πέρα τι λέει, αν θεωρούν ότι δημοκρατία είναι να βγαίνουμε και να λέμε δεν ψηφίζουμε τον Κωνσταντιάρη, δεν ψηφίζουμε τον Βελόπουλο, δεν ψηφίζουμε τον Μητσοτάκη, έτσι εγώ τους βάζω σε ένα σακί όλους. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό είναι δημοκρατία. Εγώ αυτό δεν βλέπω δημοκρατία. Δημοκρατία τι λέει, ψηφίζουμε όποιον θέλουμε ελεύθερα. Κατεβαίνει στις εκλογές όπως
0: θέλει. Ναι, εντάξει, έτσι πως το είπες δεν ακούστηκε καλά. Εννοείς ότι δεν πρέπει να τον κόψουν. Όχι που λένε κάποιοι μη το ψηφίζετε, το μη το ψηφίζετε είναι κάτι άλλο. Που λένε ότι καλώς τον κόβουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν πρέπει να τον κόψουν, ναι.
5: Αυτό που είπες προηγουμένως, να κατεβούν όλοι, έτσι, που είπες ένας παραδείγματος χάρη ένας βιαστής, δεν μπορείς να συγκρίνουμε ένα βιαστή τώρα με τον Κασιδιάρη, με τον κάθε Κασιδιάρη.
0: Ναι, το είπα γιατί κάποιοι λένε ότι η δημοκρατία είναι να κατεβαίνει οποιοδήποτε. Δεν είναι έτσι.
5: Και έναν βιαστή.
0: Πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Ναι.
5: Δηλαδή ο Κασιδιάρης είναι βιαστής.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν μιλούσαμε για τον Κασιδιάρη. Είπαμε για τη λογική ότι η δημοκρατία πρέπει να τους δέχεται όλους. Δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχει και ένα φρένο από κάποια στιγμή και μετά. Δεν είπαμε για τον Κασιδιάρη, γι' αυτό είπα για τον βιαστή το παράδειγμα το ακραίο.
5: Ναι, ένα βιαστή δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να γίνεται χημικό συμπολιτισμό. Τέλο. Έχουν εδραιωθεί κράτη τέτοια πράγματα όπω είναι η Σαουδική Αραβία κτλ. Δεν ξέρω τώρα ακριβώ τι κράτη είναι, το Ντουμπάι είναι, δεν ξέρω τι κράτη είναι. Που όταν κάνεις βιασμό γίνεται χημικός ευνοχισμός κατευθείαν.
0: Επειδή τα λένε αυτά και πολιτικοί, ακούω και τον Βελόπουλο και κάποιους άλλους, ψάξτε να βρείτε ποια είναι τα αποτελέσματα του χημικού ευνοχισμού και κατά πόσον τελικά αυτοί που ευνοχίζονται χημικά δεν παρουσιάζουν αντίστοιχες συμπεριφορές. Το μυαλό είναι το πρόβλημα, παιδιά, όχι στο τσουτσούνι.
5: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλές οι αντίστοιχες συμπεριφορές ακόμα και αυτών που ευνοχίζονται χημικά. Δεν πιάνει τόσο όσο πιστεύουν κάποιοι.
5: Να το πω κάπου, το λέω κάπως κομψά. Δεν έπρεπε να υπάρχει πάνω στη γη καν αυτά τα άνθρωποι για μένα.
0: Εντάξει,
5: ναι. Δεν έπρεπε να υπάρχουν. Έτσι το λέω κομψά για να μην
0: ναι, okay.
5: Και με κόψεις, κατάλαβες γι' αυτό.
0: Ωραία.
5: Από εκεί πέρα μετά η δημοκρατία, όπως λένε οι δημοκράτες, γιατί εγώ αυτό δεν βλέπω δημοκρατία, έτσι, οποιοδήποτε κατεβαίνει στην πολιτική, φυσικά αν έχει μεγάλο παράπτωμα, δολοφονία, έχει κάνει δολοφόνος, έτσι, γιατί ο Κασιδιάρης δεν δολοφόνησε, δολοφόνησε κάποιος από το κόμμα του Κασιδιάρη. Συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ, αλλά ο ίδιος ο Κασιδιάρης δεν δολοφόνησε κάποιον. Δεν δολοφόνησε κάποιον. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να πούμε και τ' άλλο. Κατηγορείται για παιδεραστία ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Δεν θέλω να λέω ονόματα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά ποιος είναι. Έτσι. Για να μην έχουμε και προβλήματα. Το ξέρω πολύ καλά. Κατηγορείται. Όπως κατηγορείται, που λένε και ο Κασιδιάρης, κατηγορείται για δολοφονία που έκανε κάποιος το κόμμα του. Τι υπάρχει αυτή η Νέα Δημοκρατία πάνω στην κυβέρνηση. Αφού ένας από το κόμμα αυτής της κυβέρνησης κατηγορείται ότι έκανε.
0: Δεν είναι τέτοιο, ρε φίλε. Ο ένας είναι μια μεμονωμένη κατάσταση που είχε μια παραβατική συμπεριφορά. Ο άλλος κατηγορείται ότι οργάνωσε ολόκληρη κατάσταση. Με τάγματα εφόδου, με ιεραρχίες, με χίλια δυο πράγματα. Δεν είναι το ίδιο.
5: Κοίταξε να δεις. Αυτά τα λένε. Έχουν στοιχεία να τα αποδείξουν.
0: Άλλο αυτό. Άμα είναι κατασκευασμένες οι κατηγορίες, είναι κάτι άλλο.
5: Μπράβο.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο μια μεμονωμένη κατάσταση με κάποιον που κατηγορείται ότι έφτιαξε εγκληματική οργάνωση. Αυτό πάνω σου πω.
5: Κώστα, εγώ ξέρω ότι η δημοκρατία έτσι, που την είναι αυτή στα δικά του τα μέτρα την έχουν κόψει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, πάντα αυτό. Εννοείται.
5: Έτσι.
0: Εννοείται.
5: Η βενζίνη έχει φτάσει 2,5 ευρώ στην Ελλάδα.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Αν τον φοβόντουσαν πραγματικά, τώρα τη δεδομένη στιγμή, αν τον φοβούνται πραγματικά, θα τον αφήσουν ελεύθερο. Το ότι δεν το αφήνουν και το αναδεικνύουν και βγάζουν ένα κλίμα ότι αμάν ήρθε αυτός που φοβόμαστε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και μας κάνει να ανησυχούμε, και αμάν και η δημοκρατία μας και αυτά, είναι ξεκάθαρα τακτική, γιατί στο τέλος ξέρουν θα γυρίσει υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, και εξήγησα πριν πώς το εννοώ. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε τώρα για να πάρουμε και ένα τελευταίο που πρέπει.
5: Για να μην καθυστερώ και να μην κρατάω και τη γραμμή, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε. Έτσι, αν δεν ψηφίσουμε τον Κασιδιάρο, όπως είμαι και εγώ, παραδείγματος χάρη, έτσι, θα ψηφίσουμε ένα παρεφερή κόμμα το οποίο θα καταργήσει όλα αυτά που υπάρχουν να. Σε αυτή την Ελλάδα, η οποία είναι ευλογημένη. Παρόλο που ζω στη Γερμανία, έτσι, η χώρα μας είναι ευλογημένη.
0: Εντάξει, φίλε μου, ευχαριστώ.
5: Θα τη δημιουργήσουν πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά
0: είναι. Να σε καλά, να σε καλά, τα λέμε πάλι. Καλημέρα. Πώς έλεγε κάποιος με τον Πολάκη τότε που γίνονταν η φασαρία, ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Πολάκης, είναι ο Πολακισμός. Αν υπάρχει πρόβλημα όντως, δεν είναι ο Κασιδιάρης, είναι ο Κασιδιαρισμός. Εντάξει. Άρα αυτοί, δηλαδή, όπως το είπε, αυτοί που είναι υπέρ του Κασιδιάρη θα βρούνε κάποιον άλλο να εκφραστούν. Εντάξει, σήμερα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που να είναι λιγότερο, ας πούμε, έτσι, σκληροπυρηνικοί, αύριο θα βγει και ένας που θα είναι αντίστοιχα, θα πάνε πάλι εκεί. Δεν είναι το θέμα αυτό. Λοιπόν, να πάμε ένα διάλειμμα. Βιτάλη βλέπω είναι το πρώτο που ήρθε. Οπότε θα βάλουμε μερικά από Βιτάλη και να δούμε και τι άλλο, αν θέλετε, κανένα ελληνικό, ξέρω εγώ. Έτσι, και πάμε για τελική ευθεία. 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση, έτσι. Πάμε και βάζουμε και τα τραγουδάκια μας, βλέπουμε και τα τελευταία μηνύματα και ό,τι άλλο έμεινε για το ημίωρο εδώ, το τελικό, το μουσικό χορευτικό.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τύχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τύχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άντε πάμε. 37, 37 μετά τη μία. Λοιπόν, πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι. Ήταν η παραγγελιά η πρώτη, έτσι, που μας έδωσε την ιδέα ο Πέτρος. Οπότε τώρα δεν ξέρω, έχουμε ένα 20 λεπτό. Εγώ έβαλα κάνα δυο από Βιτάλη ακόμα. Αν θέλετε να πάμε με Βιτάλη μόνο, αν θέλετε και κανένα άλλο. Α, τώρα έβαλα και... τι είναι αυτό? Νταλάρας από Κωνσταντίνου, έτσι. Λοιπόν, κάποια ελληνικά τέλος πάντων. Τι λες, Βιτάλη, εσύ που ξέρεις τα πολλά και ο νου σου κατεβάζει, κάτσε το κοτσάρο και αυτό. Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο έτσι ένα για τα τελειώματα, αν θέλετε ένα καλό. Αυτό τι είναι, τραγούδι είναι? Έχει τέτοιο τραγούδι? Για κάτσε λίγο να ψάξω. Έτσι, άντε, και ένα για τα τελειώματα. Σκεφτείτε να μου πείτε λίγο ποιο θέλετε να βάλουμε, να τα ακούσουμε ολόκληρο και να φεύγουμε. Και αύριο κατά τις 12 εδώ θα έχουμε και ποδόσφαιρα, θα έχουμε και μπάσκετ, θα έχουμε και το χαμό το γενικό. Να δούμε πώς θα το πάμε και αύριο.

Λοιπόν, πάμε να προχωράμε. Να το πάρουμε με μήνυμα σήμερα, γιατί συνήθως με γραμμή. Αν θέλει κάποιος ένα τραγουδάκι ελληνικό για τα τελειώματα, όποιο γουστάρετε, που να ψιλοτεριάζει βέβαια με το στυλ που ακούμε μήνε μέρα με τη νύχτα. Εντάξει, αν έχετε κάτι, μου λέτε. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έχει μέρα στα πεταχτά. 19 Σεπτεμβρίου. Η μέρα του Batman, έτσι είπαμε. Και Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότημη ελού των οστών. Και ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Και ημέρα ελεύθερου λογισμικού, λέει. Α, ξεχάσαμε να πούμε, δεν πειράζει. Καλά, μπορεί να τα πούμε και αύριο. Επειδή είχαμε τα καλυστία τα πρώτα, μωρέ, και είπαμε ότι τα είχε πάρει, είχαν γίνει στο Βέλγιο το 1888 και τα είχε κερδίσει μια κοπελιά από την Γουατεμάλα, πιτσιρίκα ήταν σχετικά, 18 χρονών. Μπέρθα, είπαμε, Σουκαρέτ. Κάπου είχα κρατημένο για τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου. Έτσι, μια έρευνα τέλος πάντων. Εντάξει, να, ενδεικτικά, όχι ότι ντε και καλά αυτή θα είναι η σειρά των χωρών. Α, δούμε, δεν ξέρω σήμερα θα προλάβουμε, μπορεί να τα πιάσουμε και αύριο ή κάποια άλλη στιγμή. Θυμάστε εμείς πόσες φορές πήγαμε τα καλυστία. Είχαμε πέρα από το φρέσκο το σχετικά, φρέσκο. Άμα είσαι 55, φρέσκο είναι. Πέρα από αυτό με τη Σκλίβα, την Ειρήνη Σκλίβα, είχαμε και άλλους νικητές. Νικήτριες, δηλαδή. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελένη Βιτάλη, 1954. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Αλκίνος Ιωαννίδης το 69, τον αφήσαμε στην άκρη αυτόν. Όπως αφήσαμε στην άκρη και τη Λίτα Φόρτ, που ήταν η τρίτη επιλογή για τραγουδάκια. Αυτή γεννήθηκε το 58, λέει. Τι άλλο έχει ημέρα? Ημέρα είπαμε έχει και ματς. Ατρόμητος και Φυσιά και Άκυρα Κλής. Τι είπα, Άκυρα Κλής και Άρης Ερακλής. Η Άκ παίζει με το Βόλο την Κυριακή. Και ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό. Ο Όφη με τον Αστέρα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά. Και θα έχουμε και το μάτσα του ΠΑΟΚ, έτσι, το μπασκετικό, τον τελικό του τουρνουά του Γιαννακόπουλου. Οπότε θα πάρουμε και δεύτερο δείγμα γραφής, θα τα πούμε αύριο, τα δούμε και θα τα πούμε. Τώρα, τι μας έμεινε, και Ρούλης, μία έτσι περασιά ακόμα, να δούμε, κρατάει αυτά που έδινε στην αρχή. Μέχρι 27 βλέπω, ναι, 22 με 27 με ήλιο και συννεφιές αρές. Σχεδόν μία από τα ίδια η Κυριακή, μπορεί λίγο παραπάνω ήλιο. Μετά Δευτέρα δίνει ένα 33 αράκι. Ακόμα νωρίς βέβαια για να πούμε ότι θα είναι σίγουρο αυτό. Και Τρίτη δίνει 25 αράκι, ξαναπέφτει. Και μετά σταθερά εκεί 22-23 μέχρι εκεί.

μάλαμα, ε. Αρκετά διαφορετικό από αυτά που ακούμε. Καλά, να το κοτσάρουμε. Τη σιωπή. Αυτό είναι λίγο τέτοιο, ε. Φαίνει λίγο σε ψηλό ροκάκι. Είναι γρήγορο για μάλαμα, αν θυμάμαι καλά. Αυτό δεν είναι. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, εκεί χρόνια που ακούγαμε τέτοια και βάζαμε τέτοια σε κάτι ραδιόφωνα που ήμασταν.

Λοιπόν, οπότε κλείνουμε με το Αποστόλη, με Μάλαμα. Το κότσαρα κιόλας. Ο Γκάλνταφ λέει να ψάξουμε λίγο πίσω από το ψευδόνυμο, λέει Μαύρο. Στην ΕΠΕΝ ποιος ήταν και ποιον είχε διαδεχθεί.

Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώργο. Αυτό γιατί το λέμε εσύ, Γκάλτ, αυτή θες να πεις ότι είναι η ίδια περίπτωση, απλά δεν μας ενοχλεί ο συγκεκριμένο, ο Βορύδης δεν είναι αυτός που λες. Ποιον είχε διαδεχτεί τώρα, δεν θυμάμαι. Ότι ήταν και αυτός πολύ ακραίος, ας πούμε, αλλά με αυτόν και με κάτι παρόμοιους δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι το νόημα.

0: ζευγάρι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Από Μπαρτσελόνα. Μπάρτσα. Τι είσαι, εκείνη τα μέρη είσαι. Η τιμή λέει της απλής βενζίνης 2,07. Το άλλο, μην με βάζετε διαβάζω τέτοια πράγματα τώρα.

Λοιπόν, ο Λάκης ήθελε Βιτάλη το Κότσαρα. Το εσύ που ξέρεις τα πολλά και ο νου σου κατεβάζει. Α, μετά από κάνα δύο τραγούδια είναι. Ο Κριστιάνο. Ω, μεγάλο ρε. Μήπως είναι λάθος, λέει, όταν περιμένουμε από τη δημοκρατία να λειτουργεί μόνο εάν οι πολίτες είναι πάντα ενημερωμένοι, αντικειμενικοί και όριμοι. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Άρα μάλλον δεν έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που να μπορεί να αντέχει τα ανθρώπινα ελαττώματα, προκατάληψη, λέει, προσωπικό συμφέρον, οπαδική σκέψη, αδιαφορία, ακόμα και το λάθος. Η δημοκρατία δεν θα έπρεπε να χρειάζεται τέλειους πολίτες για να λειτουργήσει. Θα έπρεπε να έχει μηχανισμούς που να μην αφήνουν τα λάθη να μετατρέπονται εύκολα σε ανεξέλεγκτη εξουσία. Πας πάλι στην εξουσία όμως. Πας πάλι στο επόμενο στάδιο εσύ. Αν το λες για αυτά που ανέφερα εγώ πριν, εγώ δεν μιλάω για την εξουσία και το πώς λειτουργεί. Εγώ μιλάω πριν φτάσει να βγει η εξουσία. Πώς βγαίνει η εξουσία, μέσα από ποια κριτήρια. Λοιπόν, αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, θα το κάτσα να τελειώσουμε λίγο το μήνυμα. Εκεί, λέει, βρίσκεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί έχουμε μάθει να βλέπουμε τη δημοκρατία κυρίως ως δικαίωμα να επιλέγω, ενώ είναι και πολλά άλλα. Είναι να δέχομαι ότι η δική μου επιλογή πρέπει να ελέγχεται, να αμφισβητείται και αν χρειαστεί να διορθώνεται. Η οριμότητα δεν φαίνεται όταν κερδίζει η δική μας πλευρά, αλλά όταν μπορούμε να δεχτούμε ότι μπορεί να κάναμε λάθος.

Λοιπόν, φίλε Κριστιανό, που ξέρεις ότι 99% συμφωνώ με τις απόψεις σου. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ τώρα. Αλλά εννοείται ότι δεν μπορεί να υπάρχει ο τέλειος πολίτης, ο τέλεια ενημερωμένος, ο τέλεια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ο μη χειραγωγημένος, ο μη εξαγορασμένος. Δεν θα υπάρξουν ποτέ αυτά. Δεν μιλάμε όμως και εμείς για το τέλειο. Δεν μιλάμε για την τέλεια δημοκρατία. Μιλάμε για μια δημοκρατία που θα είναι αντάξια, ρε παιδί μου, των προσδοκιών. Για να γίνει αυτό λοιπόν, θα πρέπει να είναι και ο πολίτης αντάξιος της δημοκρατίας. Κατάλαβες, όσο ο πολίτης ψάχνει συνέχεια και κοιτάει συνέχεια ψηλά μόνο να βρει τις ευθύνες, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Γιατί αυτό το ψηλά ξεκινάει από το χαμηλά. Όταν έχουμε μια κοινωνία που αποπροσανατολίζεται για πλάκα, που εξαγοράζεται για πλάκα, που η σχέση της πλέον με τον ορθολογισμό είναι, εντάξει, εξαιρετικά, ας πούμε, έτσι, αμφιβόλου ποιότητας. Έτσι, η ορθή κρίση, το φιλτράρισμα, μην πω τώρα κι άλλα. Όταν έχουμε μια κοινωνία που είναι ποτισμένη με φανατισμό, έτσι, και δεν θέλει να τα αλλάξει με τίποτα αυτό. Όταν έχουμε μια κοινωνία που διακατέχεται από αυτό που λέγεται λογική της αγέλης, έτσι, δηλαδή, ποιο είναι το θέμα τώρα, όταν λέμε λογική αγέλης, ότι επειδή υπάρχει όλη αυτή η ομαδοποίηση λόγω των ιδεολογιών, ο μέσος ψηφοφόρος φτάνει να σκέφτεται περισσότερο ως μέλος μιας ομάδας, μιας αγέλης, παρά ως άτομο. Εντάξει, όταν υπάρχουν όλα αυτά και πολλά άλλα που δεν μου έρχονται τώρα, υπ' αυτές τις συνθήκες δεν θα έχουμε ούτε την τέλεια δημοκρατία. Αυτή δεν την είχαμε έτσι κι αλλιώς. Ούτε την τέλεια εξουσία. Δεν θα έχουμε τίποτα που θα είναι κοντά σε αυτό που ονειρευόμαστε.

Έλα, πάμε και... Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι, φίλε Κριστιάνο, και γενικά ότι πρέπει να περιμένουμε τον τέλειο πολίτη. Δεν θα γίνει εννοείται ποτέ αυτό, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά ως πολίτες. Έτσι. Και όταν λέμε να βελτιωνόμαστε, ενώ όλα αυτά τα προηγούμενα που είπα είναι πολλά άλλα. Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που είπαμε το τέλειο δεν θα έρθει ποτέ, αλλά που δεν μπορούμε να έχουμε μια πραγματικά καλή δημοκρατία, ξέρεις ποιος είναι? Δεν είναι οι εξουσίες. Αυτό πάει μετά, επαναλαμβάνω, είναι το μετά. Είναι ότι ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι όπως είναι, η δημοκρατία, η πραγματική δημοκρατία του πέφτει βαριά. Γιατί πραγματική δημοκρατία σημαίνει, πέρα από το να την υπηρετώ έτσι και να την διεκδικώ, να την υπερασπίζομαι, σημαίνει και να την εφαρμόζω και όχι μόνο όταν με βολεύει. Εντάξει, η πραγματική δημοκρατία έτσι όπως τέλος πάντων τη λένε τα χαρτιά, στον μέσο άνθρωπο πέφτει βαριά. Ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για δημοκρατία. Και επειδή λοιπόν του πέφτει βαριά και κάπου τον κουράζει, έτσι, το να προσπαθεί κάθε μέρα να την διεκδικεί, να την υπηρετεί κτλ. Ένα παραπάνω σε αυτές τις εποχές τις δύσκολες, όπου μας βγάζουν και μία αντίδραση, σου λέει σιγά μην κάτσω εγώ να είμαι σωστός, όταν όλα γύρω είναι λάθος. Λοιπόν, όσο υπάρχουν όλα αυτά, σωτηρία μην περιμένετε. Λέω εγώ με το φτωχό με το μυαλό. Εντάξει, οπότε εκτόνωση μόνο, να τα λέμε για να τα λέμε, να εκτονωνόμαστε. Να ανοίγει και βαλβίδα από συμπίεσης και η άλλη μέρα να είναι όπως ήταν η προηγούμενη. Λοιπόν, έλα λίγο στροφές παραγγελιά είναι.

Καλημέρα και στον Αριστίδη. Καλές εκπομπές μας εύχεται. Να σε καλά, φίλε. Υποφέρει η Ελλάδα σε όλους τους τομείς, ανεξάρτητα, όχι ανεξάρτητα, άσχετα με τα κόμματα, λέει, στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Φτιάχνονται, άσχετα με τα κόμματα, στην παιδεία και την υγεία π.χ. φτιάχνονται νέα σχολεία ή ανακαινίζονται κλινικές. Άσχετα με τα κόμματα, στην παιδεία και την υγεία π.χ. φτιάχνονται νέα σχολεία ή ανακαινίζονται κλινικές.

Το θέμα είναι αν βγαίνουμε σιγά σιγά ή όχι. Γιατί γρήγορα γρήγορα δεν γίνεται να βγούμε. Ο Λάκης λέει: υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που με τόση πληροφορία που δεν γνωρίζουν ότι η Ελλάδα ανέπτυξε πολιτισμό μόνο σε περιόδους τυραννίας. Παραδείγματα λέει πολλά. Πισίστρατος, Πολυκράτης, Περίανδρος, Κλισθένης. Αυτή είναι από τους πιο γνωστούς, ακόμα και ο Παπαδόπουλος. Η Ελλάδα λέει αυτή τη στιγμή στο σημείο που έφτασε. Δυστυχώς μόνο μια τυραννία μπορεί να καθαρίσει. Α, μόνο με τυραννία μπορεί να καθαρίσει και όχι με δημοκρατία. Φίλε, λυπάμαι που θα το πω, γι' αυτό το τελευταίο θα συμφωνήσω. Ότι με ένα καθεστώς, δεν από τυραννία τώρα, έτσι, με ένα καθεστώς λίγο διαφορετικό, μόνο έτσι, με την ελπίδα έτσι αυτός ο ένας να σου βγει σωστός. Πράγμα που δεν είναι και πολύ πιθανό βέβαια. Αλλά για τα προηγούμενα, γιατί ακυρώνεις όλες τις εποχές που αποδεδειγμένα ήταν η Ελλάδα η επιτομή της δημοκρατίας. Ναι, υπήρχαν και αυτά που λες. Αλλά δεν νομίζω ότι η Ελλάδα ανέπτυξε πολιτισμό μόνο σε περίοδους τυραννίας. Τέλος πάντων. Αυτό το βάλα εγώ τώρα, δικό μου είναι. Του Μπεκιστάν. Ταιριάζει καμιά φορά έτσι με μερικά πράγματα που συζητάμε.

0: Ουσβέκι.
1: Βέβαια είναι και το άλλο άκρο, ε. Δεν είναι μόνο το Τουμπικιστάν που ισχύει σε μεγάλο βαθμό, είναι και το άλλο άκρο. Είναι και το Φωναζιστάν, ε, που φωνάζουμε για να φωνάζουμε μόνο. Και όταν έρχεται η ώρα να δείξουμε κάποια πράγματα στην πράξη, με τις αποφάσεις μας για παράδειγμα, ή με τη διάθεση αυτοκριτικής για παράδειγμα, εκεί ας το καλύτερα. Καλημέρα και στο Θάνο, καλό Σαββατοκύριακο. Να που μάθαμε, λέει, και την ιατρική ορολογία της πλασμαφαίρεσης, άρα μπορεί να εφαρμοστεί, λέει, και στην περίπτωση της μείωσης της τιμής των καυσίμων, βλέπε φόροι. Ναι, αν κάνα χίδιο μπαρμπαδάκια, γελιογραφία είναι. Από αυτές που είναι για να γελάς και για να κλαίες. Αν, λέει, κάναμε πλασμαφαίρεση στην τιμή της βενζίνης, θα έπεφτε. Έτσι λέει το μπαρμπαδάκι το ένα στο άλλο. Το ρίξουμε, λες, μετά την εναλλακτική ιατρική και στις εναλλακτικές πολιτικές.

Λοιπόν, φύγαμε. Δύο η ώρα πάει. Ένα τελευταίο χρωστάμε από Σοκράτη Μάλαμα. Δεν είναι και πάρα πολύ ταιριαστό, αλλά εντάξει, δεν το πούμε πουθενά. Ωραία, οπότε το αφιερώνουμε στο φίλο που το ζήτησε. Δεν θυμάμαι όνομα, να με συγχωρεί γιατί τα κλείσα εδώ τα κοιτάπια. Και αύριο αν είστε εδώ κατά τις 12, περνάμε και τα υπόλοιπα ένα χεράκι. Τα αθλητικά, τα εξωαθλητικά, τα υγιεινά, τα εξωγήινα. Άντε, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Ελληνική μουσική για καμιά ωρίτσα θα έχουμε. Και μετά Σεριάνη κανονικά. Και αυτός που παραστράτησε. Α ναι, δεν είναι το ροκ που νόμιζα εγώ. Ξέρεις με ποιο τον πέρεψα, με τις λάσπες. Εσύ που είσαι μαλαμικός, θα καταλάβεις ποιο εννοούσα. Αυτό είναι η σιωπή, ναι. Οκ, άντε, άκουτο, τα λέμε, καλημέρα.